στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη.

0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή σε όλες, σε όλους.
1: Καλό πρωινό, εδώ είμαστε και σήμερα. Ρίτσα Μπιζόγλου στο ένα μικρόφωνο.
0: Και Δίκος Ροκάκος στο άλλο.
1: Και ξεκινήσαμε με Alexander the Great, τα ακούω.
0: Δεν το έπαιξαν χθες, είπαμε
1: να το έπαιξαν.
0: Όχι.
1: Γιατί?
0: Κάθε χρόνο οι Έλληνες περιμένουν θα το παίξουν, δεν το παίζουν ποτέ βέβαια. Είναι ένα εξαιρετικό τραγούδι. Αλλά παίξαν άλλα εξαιρετικά τραγούδια. Εξαιρετική συναυλία, όσοι πήγαν μας το έχουν μεταφέρει.
1: Η πρώτη μας συνέντευξη σήμερα είναι ο Γιάννης ο Καραγευρέκης, ο οποίος πήγε στη συνέντευξη των Iron Maiden.
0: Για συνέντευξη, στη
1: συναυλία. Δεν τους πήρες και μια συνέντευξη, Γιάννη. Γιάννη, πώς ήταν? Πολύ καλά, λέει, από πριν το ξέραμε. Πολύ ωραία.
0: Πάντα είναι πολύ ωραία. Είναι ένα σηκώτημα 50 χρόνια κανείς να πει.
1: Εντάξει, παιδί μου, αλλά ξέρεις, έχεις καλές και κακές μέρες. Δηλαδή, ένα συγκρότημα.
0: Δεν ξέρω πώς θα καταφέρουν αυτά τα συγκροτήματα αυτού του επίπεδου και είναι
1: πάντα καλές.
0: Ναι, δεν ξέρω. Λοιπόν, όπως ακούσατε μαζί μας εδώ στον ήχο, είναι ο Γιάννης Καραγευρέκης. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200, θα ακούσετε την Εύη Γιουκλιώτη. Μπορείτε να στείλετε και mail studio@papakirialfm.gr. Τα κλειδιά της εκπομπής έχει Δήμητρα Πανανού και τα δελτία ειδήσεων η Χρύσα Κλεισιώτη.
1: Και εμείς συνεχίζουμε ακαθέκτως εδώ με ενημέρωση, ψυχαγωγία και όλα τα καλά.
0: Καλά, δεν είναι να προειδεάζεις τους ανθρώπους.
1: Να σε ρωτήσω τώρα, επειδή το βλέπαμε, είδες τους πυροβολισμούς έξω από το Λευκό Οίκο.
0: Είχαμε πυροβολισμούς έξω από το Λευκό Οίκο σε αρκετά μεγάλη περίμετρο, αλλά κοντά.
1: Ακούστηκε ο πυροβολισμός.
0: Ναι, τον σκότωσαν οι Secret Service τον
1: δράστη. Δεν ήταν καλά ο άνθρωπος, είχε ψυχολογικά, λέει.
0: Εκείνη την ώρα λοιπόν ήταν διάφοροι δημοσιογράφοι που καλύπτουν το Λευκό Οίκο, οι οποίοι έκαναν μετάδοση για.
1: Για το Λευκό Οίκο, οι κυβερνητικοί ας πούμε συντάκτες.
0: Ας το πούμε έτσι.
1: Κυβερνητικοί συντάκτες.
0: Ναι, οι οποίοι ακούνε τους πυροβολισμούς ενώ είναι στον αέρα ή ενώ κάνουν ένα βίντεο, αυτό που λέμε το stand-up, δηλαδή μιλάνε στην κάμερα και ακούνε τους πυροβολισμούς.
1: Ναι.
0: Και είναι εντυπωσιακές οι αντιδράσεις.
1: Των μπλονζών που κάνουν. Οι άνθρωποι έπεσαν, φοβήθηκαν.
0: Ναι.
1: Μία συνάδελφος έπεσε κάτω. Πέσβεσε και η κάμερα.
0: Το ABC νομίζω είναι, ναι.
1: Το ABC με τα καλώδια εκεί οι άνθρωποι πέσανε.
0: Πέσανε και η κάμερα όλα.
1: Ναι, κάτω. Και ένα συνάδελφος ήταν μέσα στο Λευκό Οίκο. Ναι. Ήταν εκεί μέσα στο γρασίδι, τον είδα.
0: Και την ώρα που μιλάει, ακούει, σταματάει και κοιτάνε τα μάτια του, δηλαδή σου λέει κάτι γίνεται.
1: Πυροβόλησε κάποιος, δεν πυροβόλησε κάποιος. Και έφυγε μετά. Την κάμερα. Παιδιά, τρεχάτε ποδαράκια μας.
0: Εντάξει, λέει, δεν γίνεται. Τώρα δεν ξέρεις, δεν έχεις
1: κάτσε, εσύ τι θα έκανες, Ρίτσα.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρεις. Σου πω εγώ τι θα έκανα εγώ. Θα έπεσα κάτω και θα έπρεπε να μου πάνω υπήρχε τίποτα να βάλω από να κουκουλωθώ. Μα τι να έκανες εσύ, Ρίτσα. Ακούσε έναν πυροβολισμό.
0: Δεν είναι όλοι οι συνάδελφοι που αντίον το ίδιο. Εσύ έλεγες νωρίτερα γιατί η Φέη Χρυσοχώου.
1: Μπροστά το όπλο, ήταν μπροστά της, όχι από μακριά.
0: Ο συνάδελφός μας η Φέη Χρυσοχώου έβγαλε.
1: Στα δικαστήρια.
0: Στα δικαστήρια άνθρωπος όπλο και η Φέη απλά έκανε ένα μικρό βήμα πίσω.
1: Το μικρόφωνο εκεί. Σε αυτόν, πάνω σε αυτόν.
0: Και ο καλός μας συνάδελφος ο οπερατέρ απλά κατέβηκε στα γόνατα.
1: Γονάτισε
0: χωρίς να απομακρύνει το πλάνο.
1: Η κάμερα και άνοιξε το πλάνο. Και η κάμερα ήταν εκεί, στο πλάνο.
0: Με το ρίσκο ότι ο άνθρωπος αυτός εκείνη την ώρα τους είχε βγάλει όπλο μπροστά.
1: Πολύ πιο ψύχρεμη η Φέη και ο συνάδελφος από τους Αμερικανούς συναδέλφους που ήταν και μακριά.
0: Δεν ξέρω πώς θα την τρούσα. Μπορεί να την τρούσα κι εγώ έτσι να πέφτα κάτω στα πατώματα.
1: Μπορεί, ρε παιδί μου, μπορεί.
0: Μπορεί και όχι.
1: Χρειάζεται μια ψυχραιμία πάντως γενικά.
0: Δεν είναι εύκολο να ακούς πυροβολισμού.
1: Αστεία,
0: η Φέη το έκανε πάντως.
1: Το έκανε και το έκανε και
0: ο
1: μπράβο,
0: Δημήτρης.
1: Βέβαια. Αυτό δείχνει επαγγελματισμό. Ναι. Επαγγελματισμό και ψυχραιμία. Ανάλογα πώς σας ήρθε εκείνη την ώρα, γιατί ξέρεις, δεν είμαστε και πολύ. Είμαστε και λιγάκι.
0: Δεν ξέρω αν θυμάσαι ότι πολλές φορές σε αίθουσες σύνταξης ή σε γραφή ακούγεται ένας θόρυβος.
1: Μπαμ.
0: Και ένα μπαμ, μια πόρτα που κλείνει, ένα τασάκι που πέφτει, μια καρέκλα και πετάγονται τέσσερις.
1: Και λέει, μας φάγανε τώρα. Εντάξει. Ψυχραιμία.
0: Είναι σε τι στιγμή θα σε βρει η μάχη για το ρεπορτάζ,
1: Νίκο.
0: Είναι συνεχής, αλλά σε τι.
1: Και επικίνδυνη.
0: Σε τι στιγμή θα σε βρει όμως η μάχη για το ρεπορτάζ. Δεν είναι εύκολη.
1: Δεν είναι εύκολα.
0: Όχι, καθόλου εύκολη. Δεν ξέρεις τι θα σου τύχει. Μπορεί να είσαι ψύχρεμος. Μπορεί να μην έχεις κοιμηθεί καλά. Μπορεί χιλιά.
1: Να σκέφτεσαι κάτι. Και να λες με έφαγαν τώρα.
0: Τελείωσα.
1: Μου να σκέφτεσαι κάτι.
0: Μα δεν θυμάσαι εγώ με τον πίδακα που έσκασε κάτω από το γραφείο.
1: Βέβαια. Και ήταν όλοι μόνο εγώ ήμουν ψύχρεμος.
0: Εσύ ήσουν μόνο ψύχρεμος.
1: Οι άλλοι τρέχανε.
0: Έσπασε ένα σωλήνα.
1: Διευθυντές.
0: Έσπασε ένα σωλήνα κάτω ακριβώ από εκεί, από το γραφείο.
1: Κάτω το γράφει στα πόδια σου.
0: Στα πόδια μου, γιατί πάντα έχω αυτό το,
1: ναι,
0: το προνόμιο. Πετάχτηκε λοιπόν το πλακάκι, χτύπησε το πόδι μου και πετάχτηκε ένα μεγάλο πίτακα.
1: Και έγινε μπαμ.
0: 1,5 μέτρο και νομίζαμε όλοι, είχαμε την αίσθηση ότι, αυτό, ότι είναι αέριο.
1: Κάτι, ότι βγαίνει.
0: Ναι, και αρχίσαμε και σκορπούσαμε. Ναι, εγώ πρώτη δηλαδή.
1: Έχω πίτσα. Λογικό ρεσί.
0: Ήρθε να με πάρει.
1: Κάτω από τα πόδια σου. Και όπως έλεγε και άλλη δαχθές με την Βλαχοπούλου, με τον Βεγανόπουλο, είναι ελληνικό.
0: Ναι.
1: Το φωνάζει ο κλέφτης.
0: Ναι.
1: Και λέει, σε παρακαλώ, έχει την καρδιά της. Λέει, άμα φύγω, λέει, θα έρθεις μαζί μου, λέει. Και ο Βεγανόπουλος δεν απάντησε, βέβαια.
0: Ναι, η Λία το έλεγε.
1: Ναι, λέει, παιδιά, άμα πεθάνω, του λέει, θα έρθεις μαζί μου, δεν απάντησε ο Βεγανόπουλος.
0: Ναι, η Λία του, η Λία του. Γιατί το λες αυτό, Λία μου, λοιπόν.
1: Λοιπόν, ο κύριος Πρωθυπουργός.
0: Κάτσε πριν να πούμε ότι μια και αναφέρθηκε στο Λευκό Οίκο ότι είμαστε πολύ κοντά στη Συμφωνία Ηνωμένων
1: Πολιτειών. Των 60 ημερών.
0: Ναι, έτσι
1: κάτσε
0: λένε,
1: ακόμα. Δεν
0: τρία
1: δούμε.
0: Τουλάχιστον αξιόπιστα μέσα. Πολύ κοντά στην υπογραφή Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ένα σχέδιο 60 ημερών.
1: Ναι.
0: Φαίνεται ότι θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούς. Θα σταματήσει ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Θα έχουμε διακίνηση πετρελαίου. Δεν ξέρω ακόμα και αυτό νομίζω ότι πάντα θα παραμένει αγκάθι. Θα γίνει με το πυρηνικό πρόγραμμα. Αν υπάρχει όπως υπάρχει το απεμπλουτισμό. Ουράνιο και τι συμβαίνει
1: ακριβώς. Δεν πρόκειται να σταματήσει ο πόλεμος εάν δεν υποσχεθεί το ότι θα κάνει πυρηνικά όπλα. Τώρα, το τι λέμε, το τι αφήνουν να διαρρεύσει 60 μέρες εκεί χειρίας και τα λοιπά.
0: Φαίνεται ότι είμαστε κοντά.
1: Κοντά είμαστε. Αλλά αν το Ιράν επιμείνει, θα φύγουμε μακριά πάλι. Πόσες φορές το έχουμε πει για την εκεί.
0: Καλά, έχουμε βρεθεί κοντά και μακριά πάρα πολλές φορές.
1: Εδώ σταμάτησε και ξεκίνησαν οι βομβαρδισμοί σε δύο μέρες.
0: Σήμερα, λέει, σύμφωνα με το Reuters, ο Αμερικανός Πρόεδρος θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τους ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, της Αιγύπτου, της Τουρκίας και του Πακιστάν. Το Πακιστάν κάνει τη διαμεσολάβηση έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα θα ξεκινήσει από εκεί ένα κομμάτι αυτό. Και δεύτερο, σε τι θα συμφωνήσουν. Τι θα γίνει με τα στενά του Ορμούς και το πετρέλαιο. Δεν και υποχωρήσει ποτέ.
1: Άκουσα, σου πω κάτι. Αν δεν ανοίγουν τα στενά του Ορμούς, έφυγε το 26 με κρίση. Εάν δηλαδή παραμείνει και τον Ιούνιο κλειστά τα στενά, θα έχουμε μεγάλα θέματα στην οικονομία.
0: Επίσης, ζητάει το Ιράν να ξεπαγώσει το ιρανικό ενεργητικό του σε τράπεζες του εξωτερικού.
1: Το Ιράν.
0: Ναι.
1: Δεν θα ξεπαγώσει άμα δεν σταματήσουν τα μεταπυρηνικά.
0: Δεν ξέρω.
1: Γι' αυτό σου είναι δύσκολη η κυρία. Μακάρι να γίνει.
0: Είναι δύσκολη η κυρία και δεν ξέρω τι συμφωνία είναι. Πάντως, εκείνη την ώρα που είχαμε τους πυροβολισμούς, ήταν μες στο Λευκό Οίκο ο Αμερικανός Πρόεδρος. Δεν είχε πάει στο γάμο του παιδιού, το θυμάσαι που λέγαμε χθες.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι σε αυτή σε εξέλιξη αυτές οι διαπραγματεύσεις, οι τηλεφωνικές επικοινωνίες που έχει με αρχηγούς κρατών. Οπότε ήταν εκεί.
1: Ούτε στο τραπέζι πήγε μετά.
0: Ούτε στο τραπέζι.
1: Φάει κάτι.
0: Ναι,
1: εντάξει, δεν είχε τελειώσει το.
0: Δεν είχε τελειώσει, όχι.
1: Ο Γιώργης ο Αυτιάς μας λέει καλημέρα, φιλιά και στο Ριτσάκι, λέει ο Γιώργος.
0: Γεια σου,
1: καλημέρα, Γιώργο.
0: Γεια σου, Γιώργο μας.
1: Κατά τα λοιπά, είπαμε. Πάμε στο μήνυμα του Πρωθυπουργού. Με ξανακόψεις.
0: Ναι, γιατί...
1: Παράταση με το... στο σπίτι μου 2. Αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός για τις αιτήσεις ως τέλος Αυγούστου με εθνικούς πόρους, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Λέει και παρακάτω όμως, γιατί υπάρχουν παράπονα. Mm, mm.
1: Ενισχύεται το πρόγραμμα προσωπικός βοηθός με 55 εκατομμύρια ευρώ για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Εγκρίθηκε μια επένδυση 340 εκατομμύρια για παραγωγή γαλλίου. Είναι κρίσιμη πρώτη ύλη αυτή. Για τεχνολογίες και
0: ρυθμίσεις,
1: έτσι. Η αξιοποίηση του δανειακού σκέλους του Ταμείου Ανάκαμψης 30 δις και η ψηφιοποίηση του ποινικού μητρώου κτλ. Α, τι λέει. Α, και εδώ βέβαια, στο Μιστρά, να το πούμε αυτό. Πήγε στο Μιστρά ο Πρωθυπουργός, το παλάτι των Δεσποτών.
0: Ναι.
1: Εξαιρετική δουλειά έχουν κάνει στο Μιστρά. Και
0: πήγες,
1: χρειαζόταν.
0: Πήγες.
1: Δεν πήγα, φωτογραφίες έχω δει.
0: Φωτογραφίες έχω δει.
1: Είπε και για την EuroLeague. Είναι μεγάλη επιτυχία για την Ελλάδα που μετά από τόσα χρόνια φιλοξενεί ξανά αυτή τη μεγάλη διοργάνωση με τον Ολυμπιακό. Να δίνουν το παρόν στο μεγάλο τελικό, λέει ο Πρωθυπουργός. Καλή επιτυχία λοιπόν στους Ερυθρόλευκους.
0: Είναι και πέμπτη φορά στην ιστορία του Ολυμπιακός απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Όλα δείχνουν ότι πάει για την κούπα.
1: Ναι, ναι. Ας ευχηθούμε καλή επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία έτσι κι αλλιώς όλα τα τελευταία.
1: Να μην το χρουζέψουμε δηλαδή.
0: Καλά από εμάς είναι. Όλα τα τελευταία νέα για τον αποψινό τελικό του Ολυμπιακού με τη Real Madrid της, για το Final Four της Ευρωλίγκας από τις 7 το απόγευμα εδώ στην εκπομπή Real Sports. Στις 9 απευθείας μετάδοση του τελικού από το Telecom Center σε μια μαραθώνια εκπομπή που θα ολοκληρωθεί τα μεσάνυχτα. Το σκονάκι του Δημήτρη Σταυρακάκη να
1: πει. Βέβαια. Ναι. Λοιπόν, έχουμε και μετακυλήσεις φιλάθλων. Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στις 5 στο σταθμό του ΙΣΑΠ Φάληρο. Από εκεί με σειρμούς μέχρι τις 6 θα πάνε στο σταθμό Ειρήνη, στο Ολυμπιακό Στάδιο. Και ο σταθμός Φάλιρο θα λειτουργεί αποκλειστικά για τη μετακίνηση των φιλάθλων. Γι' αυτό μην πάνε οι άνθρωποι που περιμένουν εκεί, οι υπόλοιποι.
0: Καλά, το ξέρουν όλοι. Έτσι. Τα εισιτήρια πόσο έφτασαν εχθές. Λέγαμε ότι στο διαδίκτυο τα εισιτήρια είχαν φτάσει 9.600 ευρώ για μια θέση στον τελικό.
1: 9.600 ευρώ.
0: Δεν, στη γωνία. Στη γωνία. Θυμάμαι που
1: δηλαδή,
0: μας θέλεις,
1: στη μέση.
0: Στη γωνία ήταν 9.600, 4.000 πίσω από την μία μπασκέτα και ήταν 3.200 επάνω κάπου.
1: 9.600 στη γωνία και γιατί είναι πιο φθηνά.
0: Έχει καλή θέαση η γωνία.
1: Ναι, γωνία. Ο άλλος που είναι στη μέση δίνει 4.000.
0: Δεν υπήρχαν στη μέση εισιτήρια. Στη μέση δεν υπάρχουν καθόλου.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Μπασκέτα.
1: Ρε παιδί μου, έπρεπε να είναι 2.000 η γωνία. Ξέρω εγώ.
0: Είναι σου λέω στο διαδίκτυο που είπε. Δεν υπάρχουν εισιτήρια, ναι.
1: Στη μαύρη αγορά δηλαδή.
0: Στη μαύρη αγορά. Τα μαύρα εισιτήρια.
1: Να, έτσι βγαίνουν τα λεφτά. Πάρε 30 εισιτήρια τέτοια.
0: Πού να τα πάρεις?
1: 300.000 ευρώ.
0: Αν τα έχεις πάρει πριν.
1: Ναι, παιδί μου,
0: ναι, πριν. Και έχεις τα εισιτήρια, βέβαια.
1: 9.600 είναι 600.
0: Κοίταξε εδώ να δεις πώς κάνει τις υπολογισμούς.
1: Θα τα δώσουν.
0: Ο Βέγκος.
1: Τα 9.600. Τέλος πάντων. Μια χαρά. Λοιπόν, να γυρίσουμε λίγο σε Iron Maiden, παρακαλώ, που ταρακούνησαν το ΆΚΑ. Δεκάδες χιλιάδες. Α, να πούμε ότι πήρα και τρεις μπλούζες, Iron Maiden, δεν το ξεχνάς αυτό.
0: Δεν τις έχει δει ο Γιάννης.
1: Α, πάω, μισό. Συνέχισε.
0: Έχει πάρει τρεις μπλούζες. Μπορεί να μην καταφέραμε κανείς από τους δύο να πάμε στη συναυλία. Ο Νίκος δεν είναι και φυσικό να είναι στη συναυλία, αλλά δεν πειράζει. Θα μπορούσε να είναι και εκείνος στο βωμό της μουσικής, της καλής μουσικής, της διαφορετικής μουσικής για τον Νίκο. Και πήρε έντυση. Αυτή δεν είναι η δικιά σου, Νίκο. Εντάξει, πήρε καλές μπλούζες όμως. Πήραμε τις μπλούζες με τον Έντι και όλα αυτά. Τα αγόρασε. Αυτή δεν είναι η δικιά σου, Νίκο. Η δικιά σου είναι πιο μεγάλη, λιγάκι, σου είπα.
1: Εντάξει, πάντως πήρα. Να ξέρεις, εγώ μπορεί να μην ήρθα.
0: Ναι.
1: Όχι εγώ, έστειλα συναδέλφους.
0: Έστειλε συναδέλφους και το αγοράσανε.
1: Οι οποίοι μου είπαν, βάλε τα λεφτά και μόλις έβαλα τα λεφτά, λέει Νίκο, ευχαριστούμε, θα πάμε για ποτό. Όχι, ωραίες μπλούζες είναι.
0: Ναι, είναι ωραίες μπλούζες.
1: Λοιπόν, από ό,τι καταλάβαμε, ταρακουνήθηκε χθες το Ολυμπιακό Στάδιο. 9 παρα 20 βγήκαν όντως, Γιάννη, 9 παρα 20 Ντάν. Παρατέταρτο. Καθυστέρησαν και 5 λεπτά. Πάντως, περίπου 50.000 ήταν συναυλία.
0: Είχε κόσμο, είχε παλμό. Ναι, είχε.
1: Τραγουδούσαν μαζί με τους Iron Maiden, διαβάζω εδώ. Οι πύλες άνοιξαν στις 5, για να μπουν μέσα, να είναι εντάξει. Και εμφανίστηκαν οι άνθραξοι σε 7. Βγήκαν άνθραξοι 7.
0: Ξεκινάει πάντα, υπάρχει ένα support.
1: Μια χαρά. 50.000 κόσμος είναι 50.000 κόσμος.
0: Ναι, εντάξει. Πάντα τους αγαπάνε πάρα πολύ οι Έλληνες τους Iron Maiden, γι' αυτό και έρχονται.
1: Και αποκορύφωμα, λέει, σχεδόν σας σε μυσταγωγία η στιγμή που ακούστηκε το μυθικό Fear of the Dark. Όντως, έγινε χαμός. Έγινε χαμός εκεί.
0: Θα πας στην Εκκλησία. Μην τον βγάλεις την πίστη, άστο να.
1: Κάτσε να μας πήρε εσύ εδώ πήγε.
0: Δεν τον βλέπεις ομιλητικό.
1: Δεν είναι ομιλητικός από τη φύση του ο Γιάννης, αλλά τώρα πρέπει να μιλήσει.
0: Αλλά με τον πύρι.
1: Πρέπει να τα πει όλα.
0: Με τον πύρι.
1: Να ανοιχτεί λιγάκι σιγά σιγά.
0: Τι κανονικές του.
1: Ωραία, τη βλέπω εδώ και την εξέδρα. Μια χαρά. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, καιρός, τι γίνεται.
0: Έτσι θα συνεχιστεί.
1: Τι
0: και
1: έτσι,
0: σήμερα
1: έχω να πλύνω κάτι χαλιά.
0: Μην
1: κάτι
0: τα πλύνεις τα χαλιά για να περιμένεις.
1: Λοιπόν, να τα περάσω.
0: Σε παρακαλώ, Νίκο.
1: Για να στεγνώσω. Α, να μην το κάνω σήμερα.
0: Όχι,
1: και πότε θα το κάνω,
0: έχει...
1: δεν έχω μέρες.
0: Σήμερα δίνει βροχές. Μέχρι τις 5-6 το απόγευμα δίνει πάλι βροχές.
1: Χθες όμως που είδαν τη συναυλία ήταν μέχρι τις 6.
0: Ήταν μέχρι
1: δεν
0: τις 6.
1: Έβρεξε,
0: και μάλιστα σταμάτησε και πολύ νωρίτερα η βροχή, όπως το είπε εσύ. Δηλαδή μεσημέρι δεν είχε πια βροχές.
1: Ήθελα να είμαι αισιόδοξο, ευτυχώς.
0: Έτσι
1: βγήκε.
0: Θα πάει και σήμερα, και λίγο τη Δευτέρα και λίγο την Τρίτη, και από Τετάρτη πια πάμε στα τριαντάρια.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Παίρνουμε για τα καλά στο καλοκαίρι. Φεύγουν οι αστάθειες. Φαίνεται ότι πάμε για τα καλά στο καλοκαίρι. Με τριαντάρια όμως. Οπότε ξεκίνα την Τετάρτη, πλύνει τα χαλιά, να στείλουμε
1: το 30, εντάξει. Ναι.
0: Παρά είναι πολύ το 30, εντάξει, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε και παράπονο.
1: Λοιπόν, διαβάζω εδώ μία είδηση. Λέει. Είναι ένας τύπος ο οποίος είναι σύντροφος ενός μοντέλου του OnlyFans. Και λέει τώρα εδώ μέσα το παιδί. Ότι σύντροφός μου, λέει, που κοιμήθηκε, λέει, με 1113 άνδρες σε μία μέρα, μετά, λέει, επιστρέφει πάντα σε μένα.
0: Α, εντάξει.
1: Λέει, δηλαδή, υπάρχει έρωτας στα παιδιά. Και καλά κάνει. Αν μάμα την αγαπάει και τον αγαπάει, μια χαρά.
0: Νικό, σε παρακαλώ.
1: Δεν το λέω, το λέει ο άνθρωπος, δεν το λέω εγώ. Μην θεωρηθεί ότι. Η Lily Phillips είναι η δημοφιλής δημιουργός περιεχομένου ενηλίκων στην πλατφόρμα OnlyFans. Έγινε παγκοσμίως γνωστή πέρσι, που ανακοίνωσε ότι κοιμήθηκε με 1113 άνδρες σε μία μόνο μέρα. Ένα χρόνο μετά, η ίδια και ο σύντροφός ήταν ξανά στο προσκήνιο, όταν ο τελευταίος μίλησε δημόσια για τη σχέση τους και για το γεγονός ότι δεν ζηλεύει που το κορίτσι του κοιμάται με τόσους άντρες. Τι λέει ο άνθρωπος? Στο τέλος της ημέρας πάντα επιστρέφει σε μένα.
0: Νίκο, άκουσε με. Γιατί με κάνεις και βγαίνω τα ρούχα και δεν θέλω να συζητάω και τέτοια θέματα μαζί σου. Καθόλου δεν
1: υπάρχει
0: θέλω.
1: Αγάπη.
0: Αλλά 1100. Πώς σου είπες?
1: 1114.
0: Δεν προλαβαίνει.
1: Έτσι λέει η γυναίκα.
0: Δεν προλαβαίνει το 24ωρο, Νίκο. Δεν προλαβαίνει.
1: Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι. Δεν ξέρω πώς.
0: Και ας την κουβέντα αυτή. Πάμε παρακάτω. Να δούμε άλλα θέματα εκτός από θέματα επικαιρότητα. Ναι, άστα.

0: Ο Τσίπρας αποκάλυψε τα χρώματα του κόμματός του. Λέει το μπλε της πατρίδος και το κόκκινο των αγώνων.
1: Ναι. Και έκανε και μια νέα ανάρτηση, έτσι.
0: Μπλε και κόκκινο, δηλαδή.
1: Έκανε μια νέα ανάρτηση. Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Ναι. Νέα ανάρτηση που έκανε λίγο πριν από την παρουσίαση του κόμματος στην πλατεία Θησίου, την Τρίτη στις 8 η ώρα.
0: Περιμένω, λέει, όλους εκεί.
1: Και κρατούσε μια μπάλα της Μπαρτσελόνα.
0: Μπλε με καφέ είναι, δεν είναι κόκκινο.
1: Αυτή κρατούσε την Μπαρτσελόνα, ξέρεις. Έχει μια αγάπη στην Μπαρτσελόνα, όπως ξέρεις.
0: Είναι Παναθηναϊκός.
1: Ναι, είναι γνωστό αυτό.
0: Και μπράβο του. Το ότι είναι Παναθηναϊκός.
1: Καλά, θα κρίνουμε τον άλλον γιατί η ομάδα είναι.
0: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Για την ομάδα
0: βέβαια,
1: που είναι. Θα κρίνεις τον άνθρωπο από την ομάδα που είναι.
0: Βέβαια. Όχι τον άνθρωπο. Θα τον κρίνω ότι είναι καλός άνθρωπος άμα είναι Παναθηναϊκός. Για πολιτικός μου με ρωτάς, λέω για άνθρωπος.
1: Α, εντάξει.
0: Άμα είναι Παναθηναϊκός, μην μπερδευόμαστε.
1: Δηλαδή οι Ολυμπιακοί δεν είναι καλοί άνθρωποι.
0: Καλοί άνθρωποι.
1: Γιατί τα από κάτω έχει κόσμο.
0: Δεν ξέρω. Καλοί άνθρωποι είναι, αλλά οι Παναθηναϊκοί ξέρω σίγουρα.
1: Είναι καλύτεροι. Ναι, οι καλύτεροι του κόσμου.
0: Επίσης να σε ενημερώσω ότι κυκλοφόρησε το νέο βίντεο κλιπ της Ακύρα για τον ύμνο του φετινού Μουντιάλ.
1: Α, ναι, είχα ακούσει λίγο, ναι.
0: Με Μέση και Εμπαπέ.
1: Καλά, είναι πάντα εντυπωσιακή. Η Ακύρα σε ό,τι και να κάνει είναι εντυπωσιακή. Ναι. Είναι ένα μουσικό φαινόμενο εδώ και πολλά χρόνια, ε.
0: Βέβαια. Το 90% των ανθρώπων να σας πω ότι είναι δεξιόχειρες. Οι 9 στους 10.
1: Το ξέρει ο κόσμος αυτό, το βλέπει.
0: Γιατί, λέει, όταν σηκωθήκαμε, όταν περπάτησε το ανθρώπινο είδος. Μόλις έκανε τα πρώτα του βήματα, η δεξιά του πλευρά πήρε τα πάνω της περισσότερο.
1: Αναπτύχθηκε περισσότερο, ναι. Η δεξιά πλευρά.
0: Εγώ είμαι αριστερό για.
1: Εσύ δεξιά
0: δεν έχει
1: πλευρά,
0: αναπτυχθεί
1: δεν,
0: ακόμα.
1: Και μου κάνει εντύπωση που δεν έχει αναπτυχθεί η δεξιά
0: ακόμα.
1: Σου πλευρά.
0: Ούτε δεξιά ούτε αριστερή.
1: Εμένα αυτό μου κάνει εντύπωση περισσότερο. Η δεξιά σου πλευρά.
0: Αριστερή. Είναι,
1: ναι, αυτό είναι εντυπωσιακό.
0: Και του Αλέξη. Και του Αλέξη αριστερή και εμένα αριστερή.
1: Πώς γίνεται, δεν ξέρεις, δεν μοιάζεται, δεν ταυτίζεστε.
0: Γιατί, πώς ταυτιζόμαστε, γιατί το λες αυτό.
1: Το λέω γιατί, γιατί ξέρω τι λέω. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις τώρα.
0: Ο Σμαραχτής την έπεσε στον Νόλαν για την Οδύσσια.
1: Ναι.
0: Και του είπε ο Σμαραχτής ότι αν το κάνεις για τα Όσκαρ, κάνεις λάθος, λέει.
1: Έχουν γραφτεί πάρα πολλά για την ταινία του Νόλαν. Δεν την έχω δει, οπότε δεν έχω και άποψη.
0: Ναι, ούτε εμείς.
1: Δεν μπορούμε να κρίνουμε ένα καλλιτεχνικό δημιούργημα από μακριά, αλλά για το ότι η Ελένη, η ωραία Ελένη, δεν είναι, είναι μαύρη κτλ. Λες και ο δημιουργός πρέπει να πάρει έγκριση για το τι θα βάλει.
0: Εντάξει,
1: μέσα.
0: Παιδί μου. Θα σας πω και μετά το διάλειμμα τα αυτά. Έχουμε κι άλλα, κι άλλα.
1: Το ξέρω ότι είσαι ανεξάτλητος, ναι, είναι γνωστό αυτό.
0: Πώς το λένε, του κινηματογράφου, του θεάτρου.
1: Πιτσικάτα, τα δικά σου.
0: Και το λοιπόν. Η Έμιλι Ρατσαϊκόφσκι, θα σας πω που ήταν.
1: Ναι, δεν είχαν και αγωνία.
0: Θα σας μιλήσω και για τα beach nails, για τα νύχια σας. Θα σας πω ποια είναι στη μόδα.

0: Εδώ είμαστε για το δεύτερο ημίωρο, η Ρίτσα Μπιζόγλη.
1: Και ο Νίκος Ρογκάκος.
0: Έως τις 12 θα πάμε έτσι και σας είχα υποσχεθεί τα nails, τα beach nails.
1: Γρήγορα όμως θα τα πεις.
0: Το πιο παιχνιδιάρικο τρέν του καλοκαιριού. Θέλω να βάψετε τα νύχια σας με βότσαλα, όστρακα. Τα έχεις δει? Αυτά είναι το καινούργιο τρέν.
1: Όχι, Νίκο μου, δεν τα έχω δει.
0: Εγώ θα σε ενημερώνω.
1: Πραγματικά είμαι ενημέρωτη. Εσύ με ενημερώνεις,
0: ναι. Είναι πάρα πολύ ωραία.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Στάμπες πάνω, σαν
1: πολύ ωραίο, είναι πολύ ωραίο. Έτσι όπως το λες, είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Είναι, λέει, το νέο τρέντ. Για πολύ να ξέρεις, μην σε πιάσουν αδιάβαστοι.
1: Είναι πολύ πιθανό να μην πιάσουν αδιάβαστοι.
0: Λοιπόν, ο κ. Μπακογιάννης που έδωσε συνέντευξη, τι είπε για το Ιωτόπουλο?
1: Ήταν πολύ ενοχλημένο.
0: Λέει, δεν ξέρω τι θα κάνω αν το δω μπροστά μου.
1: Αυτό ακριβώς. Δεν ξέρω αν το δω μπροστά μου. Το είπε και ο κύριος Κατρίνης εχθές. Θα ήθελα να είμαι στη θέση του κύριου Μπακογιάννη και να βρεθώ δίπλα με τον Αλέξανδρο Ιωτόπουλο.
0: Και είπε ότι έκατσε φυλακή, λέει, αυτός ο άνθρωπος, είπε ο κύριος Μπακογιάννης, για 1,5 χρόνο για κάθε δολοφονία.
1: Ναι, ναι, ναι. Και ο κύριος Δημητρίου προηγουμένως που βγήκε στο Γιάννη Παπαγιάννη έτσι το υπολόγισε με βάση τον αριθμό των δολοφονιών και τα χρόνια της ποινής που του έπρεπε.
0: Τώρα έχω να σου πω, δεν έχει άδικο ο Μπακογιάννης. Έχει δίκιο ο Κώστας Μπακογιάννης. Με συγχωρείς τώρα, κάθεσε ένα καφέ και κάτι δίπλα να σου πούμε.
1: Ποιος αφισβήτησε το δικό του
0: δίκιο?
1: Δηλαδή,
0: μην τρελαθώ.
1: Ποιος αφισβήτησε το δίκιο του Κώστα Μπακογιάννη? Δεν νομίζω ότι είπε κανείς ότι ένας άνθρωπος που είχε χάσει το παιδί του, τον πατέρα του, θα αντιδρούσε.
0: Γιατί θα δεις και αμφισβητείες, δεν είναι. Θα το δεις αυτό, να σου πάμε.
1: Αφισβήτηση για γενικά για το θέμα της ποινής, όχι του Γιωτόπουλου, όχι για το πώς νιώθει ένας άνθρωπος.
0: Για τον Μπακογιάννη, αλίμον.
1: Ο Μπακογιάννης που είχε χάσει τον πατέρα του.
0: Θα δεις και φωνές που θα λένε ότι έλα μωρέ, μεγάλος είναι και αποφυλακίστηκε και δεν πειράζει.
1: Εντάξει, πάντα υπάρχουν και διαφορετικές φωνές και είναι και λογικό να υπάρχουν διαφορετικές φωνές. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τη Real.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Για πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο της Real.
1: Λοιπόν, ποιοι βουλευτές και ποια στελέχη κοινοβουλευτικών κομμάτων ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλους πολιτικούς προορισμούς? Ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές, η ακτινογραφία των μετακινήσεων, οι συζητήσεις που γίνονται σε Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και στον χώρο των ανεξάρτητων βουλευτών. Ποιοι επιζητούν πρόσκληση από τον Τσίπρα, ποιοι φλερτάρουν με το κόμμα Καριστιανού και ποιοι προσεύχονται να ιδρύσει νέο πολιτικό σχηματισμό ο Σαμαράς. Κρίσιμος παράγοντας για τις επόμενες κινήσεις θα είναι δημοσκοπήσεις του Ιουλίου, στις οποίες θα έχει αποτυπωθεί οριστικά το νέο πολιτικό σκηνικό.
0: Ο υπέρτιτλος στη Real News της Κυριακής ξυλώνεται η Κόζα Νόστρα της Κρήτης. Συνολικά 6 οικογένειες εμπλέκονται σε εγκληματικές δραστηριότητες σε ολόκληρο το νησί. Πόσοι έρευνες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκάλυψαν το εμπόριο όπλων και τη διακίνηση κοκαίνης? Η Ελλάδα θα έχει ρόλο στο μαχητικό της έκτης γενιάς. Μιλά στη Real ο επικεφαλής του τμήματος αεροπορίας Airbus για την ένταξη της χώρας μας στην κοινοπραξία κατασκευής του υπερσύγχρονου πολεμικού αεροσκάφους.
1: Επίσης, σήμερα στη Real News, στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, το θέμα των τουρκικών F-35 εντείνει τις πιέσεις Άγκυρα για να ξεμπλοκάρει τη συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Κατακραυγή για την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου. Ο Άριος Πάγος εξετάζει την ανέρεση της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά που άνοιξε την πόρτα της φυλακής για τον καταδικασμένο ως αρχηγό της 17 Νοέμβρη. Και οι παρεμβάσεις που έρχονται άμεσα και τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ. Διπλό πακέτο στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σταδιακή κατάργηση προκαταβολής φόρου για εταιρείες και επαγγελματίες. Παρατείνεται για 6 μήνες το πλαφόν κέρδους στα τρόφιμα. Επεκτείνονται οι επιδοτήσεις στο πετρέλαιο κίνησης. Τι θα γίνει με το Fuel Pass? Και τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί το έκτακτο επίδομα 150 ευρώ ανά παιδί.
0: Δύο συνεντεύξεις στη Real News, ο κύριος Δημήτρης Μάντζος και η κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη. Και δολοφονία στο αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, την άφησαν απροστάτευτη για 100 ευρώ. Οι αστυνομικοί ζήτησαν από την Κυριακή Γρίβα να πληρώσει παράβολο για να υποβάλει μήνυση στον 39χρονο, ο οποίος τη δολοφόνησε λίγα λεπτά μετά. Αυτά λοιπόν και άλλα πολλά στη Real News Κυριακής, με αναλύσεις και εξαιρετικά ρεπορτάζ.

0: και ταυτότητα της ημέρας. Διεθνής ημέρα για το Μαρκόρ είναι σήμερα. Διεθνής ημέρα γυναικών για την ειρήνη και τον αφοπλισμό. Και Ευρωπαϊκή ημέρα πάρκων. Να βγούμε να περπατήσουμε.
1: Ωραία,
0: λίγο.
1: Ωραία, θα ήταν πολύ ωραία. Και αν ο καιρός μας κάνει το χατήρι και δεν βρέξει, αν, γιατί νομίζω ότι έχει, αλλά λέμε τώρα.
0: Επίσης, σήμερα είναι των 318 πατέρων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, των Αγίων Μεθοδίου και Κυρίλου, έτσι, και των Οσίων Βικεντίου και Σημεώνος, του είναι το θαυμαστό Άρη.

0: και το σωμάτιο του Νικητά του στυλί του. Καρόριζε να ανέβω σε καμιά στήλη, να κάθομαι πάνω σε κανένα κορμό. Μην με κάνεις
1: το θεωρώ
0: να πάω.
1: Πιθανό, το θεωρώ πιθανό, το θεωρώ πιθανό.
0: Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους γιορτάζουν. Είδαμε και τη φωτογραφία του ψυχοπαθού τώρα πριν από λίγο, που πυροβόλησε και είναι νεκρός έξω από το Λευκό Οίκο.
1: Μία που πυροβόλησε, μία που έπεσε νεκρός.
0: Είχε απειλήσει ξανά και έλεγε πως είναι ο Ιησούς.
1: Ναι.
0: Ο άνθρωπος.
1: Εντάξει, είχε προβλήματα. Εντάξει. Βέβαια, η μισούλα, μία που πυροβόλησε, μία που έπεσε νεκρός. Δεν, και το κατάλαβαν οι συνάδελφοι που εκείνη την ώρα απλά κάλυπταν το γεγονός.
0: Λέει, όταν ξυπνάμε νωρίτερα, λέει, σημαίνει ότι μεγαλώσαμε. Λέει, όταν κοιμάσαι λιγότερο δηλαδή. Ότι μεγαλώνουμε.
1: Μα δεν το λένε αυτό, ότι οι ηλικιωμένοι ξυπνάνε νωρίς.
0: Εγώ που κοιμάμαι.
1: Εσύ είσαι νιάτο, εσύ είσαι νιάτο. Άμα σε αφήσουν τρεις μέρες.
0: Δεν είμαι νιάτο, αλλά ναι, κοιμάμαι εγώ άνοιχτα.
1: Ναι, θα κοιμάσαι συνεχόμενες, δεν θα καταλάβεις τίποτα.
0: Νερό κρύο να έχω και κάνα κρουασά. Άμα ξυπνάμε διάμεσα ενώ. Ανάμεσα.
1: Διάμεσα να πίνει λίγο νερό, να τρώει το κρουασά και να ξεκινάει.
0: Ξέρεις, δεν θα ξυπνάω λίγο άμα νιώθω μια λιγούρα.
1: Μόνο με αυτό την πιθανότητα μπορεί να ξυπνήσει.
0: Ακριβώς. Να πεινάσει.
1: Ναι, ναι.
0: Ένας μηχανικός λέει ότι ένας ανεμιστήρας οροφής είναι η καλύτερη επιλογή, ακόμη και σε συνδυασμό με κλιματισμό βοηθά σε εξοικονόμηση ρεύματος. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά μόνο του ανεμιστήρας οροφής στους 40 βαθμούς 42 δεν κάνει
1: εγώ
0: τίποτα.
1: Έχω, είναι πάρα πολύ
0: καλό.
1: Στο δωμάτιο που είναι.
0: Με 40 βαθμούς 42 δεν κάνει τίποτα.
1: Όχι, απλά σου λέω σε εσωτερικό δωμάτιο. Σε εσωτερικό δωμάτιο.
0: Πρέπει και εσωτερικό και εξωτερικό. Δεν κάνει τίποτα μόνο του.
1: Από πάνω είναι άλλοι τρεις όροφοι.
0: Δεν κάνει τίποτα. Στους 42 βαθμούς δεν κάνει τίποτα.
1: Ναι.
0: 40. Θέλω να πω στον καύσωνα, ρε παιδί μου.
1: Στον καύσωνα, όχι.
0: Σου ανακυκλώνει τόσο
1: μια
0: από...
1: μία μέρα του καύσωνα, όχι, ναι. Αλλά στις υπόλοιπες όλες.
0: Ναι. Καλό είναι.
1: Είναι πάρα πολύ καλό. Σου μιλάω για εσωτερικό δωμάτιο. Εσωτερικό, ναι, ναι. Δεν έχει ήλιο, δηλαδή δεν έχει, ναι. Το βλέπει πουθενά κανείς.
0: Τι γίνεται μέσα σκοτάδια, κάθεσαι.
1: Ναι, μέσα σκοτάδια κάθεσαι.
0: Χωρίς.
1: Στοχάζομαι, Νικό.
0: Δεν έχει παράθυρα, τίποτα μέσα.
1: Δεν έχει, έχει παράθυρα δίπλα. Δεν
0: το δει αυτό.
1: Είναι εισόδου, ρε Νικό. Είναι μπέλη.
0: Αϊσόδου.
1: Γι' αυτό λέω δωμάτιο τέτοιο.
0: Γιατί αν κάθεσαι σε σκοτεινό δωμάτιο με έναν ανεμιστήρα.
1: Να το δω ή να ξεκινήσω να γράφω.
0: Ξεκίνα για Iron Maiden. Να πηγαίνω στις συναυλίες.
1: Έλα, πάμε σε διαφημίσεις γιατί έχουμε τον κύριο Φίλη μετά.
0: Ναι, ναι, ναι.

0: Λοιπόν, πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, τον πολύ γνωστό καθηγητή, για όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Συμβαίνουν, θα συμβούν, είναι εν αναμονή. Υπάρχουν πολλές διεργασίες, τις λέγαμε στην αρχή με τον Νίκο. Να πούμε όμως πρώτα απ' όλα, Νίκο, καλή επιτυχία στο καινούργιο του βιβλίο που κυκλοφόρησε.
1: Καλή επιτυχία, βεβαίως. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Φίλη.
2: Καλή σας μέρα και ευχαριστώ την κυρία Μπιζόγλη για τη διαφήμιση που έκανε στο βιβλίο προκαταβολικά.
0: Πήγα και το πήρα, να δω τι είναι. Να πούμε τι, πώς λέγεται.
2: Ναι, είναι το δίκαιο της ισχύως, η νέα παγκόσμια τάξη. Είναι ένα βιβλίο το οποίο έχουμε συγγράψει με τον Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο.
1: Βέβαια, εξαιρετικός Αρβανιτόπουλος.
2: Έτερο καθηγητή, ο οποίος μάλιστα έχει διατελέσει πολλά χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες τόσο ως φοιτητής όσο και ως καθηγητής. Οπότε ο Κωνσταντίνος αναφέρεται στην εσωτερική πτυχή των Ηνωμένων Πολιτειών και πώς ο πρόεδρος Τραμπ ήρθε στα πράγματα αρχικά το 2016 και ευρέωσε την κυριαρχία του από το 2024 και μετά. Εγώ αναφέρομαι στα της εξωτερικής πολιτικής του Αμερικανού Προέδρου και πώς αυτή αλλάζει και τους συσχετισμούς ισχύως, αλλάζει και την πρόσληψη που εμείς έχουμε για τα θέματα των διεθνών σχέσεων, καθότι έχει μία μοναδικότητα, είτε έτσι είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, έχει μία μοναδικότητα στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνει και εκτελεί την εξωτερική του πολιτική. Την Τρίτη, λοιπόν, θα μου επιτρέπετε για 10 δεύτερα μόνο να πω στους ακροατές μας, έχουμε την παρουσίαση του βιβλίου στο Μέγαρο Μουσικής σε 7 ώρα το απόγευμα, την Τρίτη 26 Μαΐου, στην αίθουσα Γιάννος Μαρίνος, με εκλεκτούς, η αλήθεια είναι, καλεσμένους, μεταξύ των οποίων είναι ο Κώστας Καραμαλής, είναι ο Βαγγέλης Καλπαδάκης που ήταν διπλωματικός σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα, είναι ο Ευάλης Χατζηβασιλείου που είναι πρόεδρος του Ιδρύματος της Βουλής, για μένα ο καλύτερος ιστορικός στη χώρα αυτή τη στιγμή, και η συνάδελφό σας Ελένα Αργύρη, η οποία καλύπτει πολλά χρόνια το ρεπορτάζ του Λευκού Οίκου.
0: Και ζει εκεί, ναι. Και ζει και εκεί. Καλό τάξιδο, καλό τάξιδο, καλή αρχή.
1: Καλή αρχή και θα είναι καλό τάξιδο, ενδιαφέρον.
0: Αλήθεια
1: πολύ.
0: Αυτό. Προλαβαίνει ανάμεσα στα ταξίδια σε παρεμβάσει και αυτά και γράφουν και βιβλίο οι άνθρωποι. Βλέπετε, Νίκο.
1: Θα το διαβάσουμε κι εμείς και θα επανέλθουμε να ξέρουμε, ναι. Ερωτήματα.
2: Αναμένω τα σχόλιά σας και αλήθεια είναι, κυρία Μπιζόγλη, ότι όταν τα ταξίδια είναι παραπάνω από 2-3 ώρες και πολλά από αυτά είναι.
0: γράφει κανείς.
2: Να γράφω και στον αέρα.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται, Νίκο, με αυτά τα.
1: Να πάμε, βέβαια.
0: Είμαστε κοντά στην υπογραφή συμφωνίας ή δεν είμαστε?
2: Να ξεκαθαρίσουμε ότι είμαστε κοντά στην υπογραφή ενός πλημμυρίου κατανόησης, το οποίο θα παρατείνει την εκεχηρία για 2 μήνες. Αυτή είναι τουλάχιστον η πρόθεση. Με κάποιες δεσμεύσεις εκατέρωθεν, που θα δούμε βέβαια κατά πόσο μπορούν να υλοποιηθούν. Αυτό που θέλω να ξεκαθαρίσω, κυρία Μπιζόγλη και κύριε Ρογκάκο, είναι ότι δεν μιλάμε για μία συμφωνία συνολική. Δεν μιλάμε για μια συμφωνία επί κάθε μια λεπτομέρεια, γιατί είναι πολλά τα ζητήματα που χωρίζουν τα δύο μέρη, και μάλιστα δεν είναι μόνο δύο μέρη, γιατί το Ισραήλ έχει έμεση εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις, ακόμα και αν δεν συμμετέχει άμεσα. Ο Λίβανος, η Χεσμπολάχ, οι Ευρωπαίοι, οι Κινέζοι, οι Ρώσοι έχουν όλοι αυτοί μια συμμετοχή στην διαπραγμάτευση έμεση, ή τέλος πάντων έχουν έμεσα και άμεσα συμφέροντα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί μια οριστική συμφωνία. Επομένως, σήμερα που μιλάμε, και το λέω το σήμερα που μιλάμε γιατί σε λίγες ώρες μπορεί αυτό να έχει αλλάξει, φαίνεται για πρώτη φορά ότι είμαστε όντως κοντά στην υπογραφή μιας συμφωνίας, η οποία είναι μνημόνιο κατανόησης, όχι συμφωνία, και αφορά περισσότερο στην εκεχηρία και στους όρους αυτής, και κυρίως στους όρους με τους οποίους μπορούν τα δύο μέρη, κερδίζοντας χρόνο, να πάνε παρακάτω και να διερευνήσουν κατά πόσο είναι εφικτή μια συμφωνία που και πάλι.
0: Άρα παράταση είναι. Επί της ουσίας, δηλαδή, θα λέγαμε παράταση της εκεχηρίας. Εκεί είμαστε κοντά, σε αυτό.
2: Ναι, ναι. Είμαστε ακριβώς κοντά στην παράταση της εκεχηρίας, και από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποια στοιχεία από αυτά που έχουν γερεύσει, που κρατάμε πάντα μικρό καλάρι σε ό,τι διαβάζουμε και ό,τι ακούμε, που αφορούν όχι τόσο στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, όσο στο άνοιγμα του στενού του Ορμούζ. Καταλαβαίνουμε ότι και ο κύριος Ροβάκος που καλύπτει τον οικονομικό ρεπορτάζ πάντα με επάρκεια το αντιλαμβάνεται ίσως καλύτερα από εμάς τους δύο, ότι το κλείσιμο του στενού του Ορμούζ έχει τεράστιες επιπλοκές προκαλέσει σε όλα τα ζητήματα της παγκόσμιας οικονομίας, στις αλυσίδες τοποθεσίας, στην ενέργεια βεβαίως, αλλά έχει προκαλέσει και αληθιδωτές αντιδράσεις, διότι μια σειρά κρατών, ειδικότερα δε τα πιο αδύναμα, πιο φτωχά κράτη, έχουν αναγκαστεί ακόμα και να προσφύγουν στο Διεθνές Ανασταλτικό Ταμείο ή να βρουν άλλους τρόπους να αντιμετωπίσουν τα επίχειρα αυτής της κρίσης που δεν την έχουν προκαλέσει αυτά. Ας πούμε, υπάρχουν χώρες όπως είναι η Μαλαισία ή το Βιετνάμ, χώρες οι οποίες παραδοσιακά βρισκόντουσαν κοντά στις ΗΠΑ, που έχουν εξ ανάγκης έρθει πιο κοντά με την Κίνα, γιατί πολύ απλά δεν έχουν ενέργεια. Την ενέργεια τη χρειάζονται από τα λιπάσματα που πρέπει να χρησιμοποιήσουν για να καλλιεργήσουν το ρύζι, μέχρι προφανώς την ενέργεια που χρειάζονται για να καλυφθούν τα νοικοκυριά και η βιομηχανία. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχουν πολλές παρενέργειες αυτού του πολέμου εξαιτίας του κλεισίματος του στενού του Ορμούς, και για αυτό τον εύλογο λόγο οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφασίζουν να αφήσουν σε δεύτερη μοίρα το ζήτημα, όχι σε δεύτερη μοίρα, σε δεύτερο χρόνο, να το πω καλύτερα, το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος, γιατί φαίνεται ότι στη συμφωνία αυτή, το μνημόνιο κατανόησης, την παράταση που πολύ σωστά είπατε, κυρία Μπιζόγλη, το Ιράν δεσμεύεται ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικά. Θα δούμε λοιπόν σε δεύτερο χρόνο αυτή η δέσμευση σε τι χρονικό διάστημα αφορά. Δίνω την παρένθεση για να πω λοιπόν ότι το μεγάλο αγκάθι αυτή τη στιγμή είναι το στενό του Ορμούς, το άνοιγμα του στενού του Ορμούς, και από ό,τι φαίνεται αυτό θα γίνει παράλληλα με το ξεπάγωμα ιρανικών κεφαλαίων, τα οποία βρίσκονται σε διάφορες χώρες ανά το πλανήτη, τα οποία χρειάζονται βέβαια οι Ιρανοί, γιατί η οικονομία τους είναι αυτή τη στιγμή σε ηχτρή κατάσταση.
1: Νομίζω ότι μια συμφωνία ανεπέλθει για το στενό του Ορμούς θα ανοίξει ο δρόμος και για όλα τα υπόλοιπα ζητήματα. Δηλαδή θεωρώ ότι αυτό είναι και το κλειδί για να ξεκινήσουν έτσι σοβαρές και άλλες συζητήσεις, κύριε καθηγητά.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Ρογκάκο, και να συμπληρώσω σε αυτό που ορθά αναφέρατε, ότι φαίνεται πως το Ιράν σε αυτή τη φάση δεσμεύεται να μην επιβάλλει τέλη, να μην επιβάλλει διόδια δηλαδή, στα πλοία τα οποία διέρχονται από το στενό του Ορμούς. Όμως από την άλλη πρέπει να πούμε ότι ακριβώς επειδή έκανε χρήση αυτού του πυρηνικού όπλου, ξέρετε, δεν απέκτησε ποτέ πυρηνικό όπλο το Ιράν, αλλά το πυρηνικό το όπλο στις διαπραγματεύσεις και έναντι του υπόλοιπου πλανήτη ήταν το στενό του Ορμούς, αποδεικνύεται. Σήμερα ή μάλλον την επαύριον της όποιας συμφωνίας, ξέρουμε ότι το Ιράν θα έχει ένα στρατηγικό ρόλο και μια στρατηγική θέση σε σχέση με το στενό του Ορμούς. Κάτι το οποίο δεν ίσχυε σε αυτό το βαθμό πριν ξεκινήσει ο πόλεμος και πριν το Ιράν μπλοκάρει ουσιαστικά το στενό του Ορμούς, το οποίο βέβαια στην αρχή ήρθαν να σφραγίσουν οι Αμερικανοί για να προκαλέσουν ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα στην ιρανική οικονομία, τα οποία όμως είναι προβλήματα που τα βιώνουμε πλέον όλοι.
0: Αν πάμε σε παράταση, αν γίνει αυτή η παράταση, επιτευχθεί αυτή η παράταση εκεχηρίας, πόσο κοντά είμαστε μια στη συμφωνία μετά? Γιατί το ρωτώ αυτό, γιατί από ό,τι λέει ο Νίκος, που ξέρει, όπως είπατε και εσείς, πολύ περισσότερα οικονομικά, τα πράγματα αρχίζουν και δυσκολεύουν πάρα πολύ.
1: Ακόμα και αν ανοίξουν τα στενά,
0: δηλαδή, ακόμα και αν ανοίξουν τώρα, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Για 6-10 μήνες, βέβαια, θα έχει θέματα.
0: Πόσο κοντά είμαστε στη συμφωνία μετά την παράταση? Γιατί μου φαίνεται ότι είναι πια ένα χαμένο οικονομικό έτος, να το πω έτσι, που δεν είναι η σωστή ερμηνεία, η σωστή παρουσίαση.
2: Όχι. Το βάλατε σε μια ορθή διάσταση με κομψό τρόπο. Γιατί δεν είμαι βέβαιος ότι μιλάμε μόνο για 6 με 10 μήνες. Σε κάποιες περιπτώσεις, λέτε Κατάρ. Το Κατάρ δίνει περίπου το 20% του υγροποιημένου φυσικού αερίου του LNG στον πλανήτη. Από τα παγκόσμια, δηλαδή παγκόσμια κατανάλωση, το 20% περίπου έρχεται από το Κατάρ. Το Κατάρ αυτή τη στιγμή δεν έχει κανένα τρόπο να εξάγει το LNG, γιατί το LNG εξάγεται μόνο μέσω πλοίων, δεν εξάγεται μέσω αγωγών. Με αποτέλεσμα να είναι εγκλωβισμένο, να είναι σαν περίκλειστη χώρα. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, δημιουργεί ένα αντικειμενικό ζήτημα στην παγκόσμια αγορά ενέργεια. Ακόμα και αν οι τιμές διορθωθούν προς τα κάτω, ακόμα και αν αυτό γίνει σχετικά γρήγορα, η αναστάτωση που έχει προκληθεί οπωσδήποτε θα είναι μαζί μας, ίσως για παραπάνω από μήνες. Γιατί να έχουμε κατά νου επίσης ότι το Ιράν στόχευσε κάποιες υποδομές ενέργειας, κάποιες εγκαταστάσεις, τις οποίες για να επαναλειτουργήσουν χρειάζεται αρκετός καιρός. Να έχουμε επίσης κατά νου ότι όταν έχεις μια εγκατάσταση με τη μέσω της οποίας προμηθεύεις τον πλανήτη με πετρέλαιο, με φυσικό αέριο, με υδροποιημένο φυσικό αέριο, και που δεν μπορεί να το κάνει, είσαι υποχρεωμένος να κλείσει το διακόπτη. Και ο κύριος Ρογκάκος ξέρει πολύ καλά ότι για να ξανανοίξει αυτός ο διακόπτης δεν είναι όπως το σπίτι μας που κλείνουμε και ανοίγουμε το διακόπτη του φωτός. Είναι κάτι το οποίο παίρνει χρόνο. Επομένως θέλω να πω ότι δεν είναι εύκολο να πούμε αυτή τη στιγμή και να αποτιμήσουμε ή να εκτιμήσουμε ποιες θα είναι οι συνέπειες. Όμως οπωσδήποτε, εφόσον έχουμε αυτή την προκαταρκτική συμφωνία πλαίσιο, θα έλεγα εγώ, της παράτασης, μετά μπαίνει το νερό στο αυλάκι. Όμως δεν ξέρουμε ποια θα είναι η αντίδραση του Ισραήλ. Είναι σαφές ότι το Ισραήλ δεν είναι ευχαριστημένο με μια συμφωνία με Ιρανών και Ηνωμένων Πολιτειών. Και ποιος θα είναι ο εσωτερικός αντίκτυπος σε σχέση με τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος, ό,τι και να λέει, πρέπει να σας πω ότι πριν από 2,5 εβδομάδες που βρισκόμουν στο Σικάγο, στις Ηνωμένες Πολιτείες, επειδή παρατηρούσα τα πρατήρια, η τιμή αναγαρώνει της βενζίνης ήταν από 4,9 έως 5,2 δολάρια, όταν πριν ξεσπάσει ο πόλεμος ήταν περίπου στα 2,3. Μιλάμε δηλαδή για
0: γκρινιάζουν όμως οι Αμερικανοί. Γκρινιάζουν. Γιατί θυμόμαστε, είχαμε καλύψει τότε μαζί με τον κύριο Φίλη τις εκλογές και βγήκε, εκλέχθηκε πανηγυρικά παντού.
1: Έχει κυλήσει πολύ.
2: Ο πρόεδρος Τραμπ είναι ένα μοναδικό πολιτικό φαινόμενο. στις εκλογές του 2016, τις πρώτες εκλογές που κατέβηκε, πήρε 74 εκατομμύρια. Ως πρόεδρος, κάτι το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί με τα πολεμικά, στις δεύτερες εκλογές του 20 που έχασε τελικά, πήρε 77 εκατομμύρια. Και το 2024 πήρε 80 εκατομμύρια.
0: Δηλαδή, είναι φαινόμενο.
2: Είναι ένα φαινόμενο πολιτικό, το οποίο έχει αυτή τη στιγμή μπετοναρισμένο ένα περίπου 30%. Μπορεί να λέω και λίγο του εκλογικού σώματος, ίσως και παραπάνω.
0: Είναι πολύ μεγάλο το 30%.
2: Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, για τον Τραμπ, είναι πολύ πολύ σημαντικό. Όμως, ο πόλεμος αυτός είναι η πρώτη φορά, πάλι θα επικαλεστώ τις γνώσεις του κ. Ρογκάκου, είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ δημιουργεί μία κρίση στο εσωτερικό οικονομική ο ίδιος. Γιατί το 2018-19, όταν ξέσπασε 19 μάλλον και μετά ο κορονοϊός, αν θυμάστε, χρέωνε τότε στους κακούς Κινέζους ότι είχαν φτιάξει τον κορονοϊό μέσα σε ένα εργαστήριο. Mm-hmm. Άρα δεν έφταιγε τόσο για την οικονομική κρίση, γιατί η αλήθεια είναι ότι η οικονομία της Αμερικής μέχρι τότε πήγαινε πολύ καλά. Αυτό το πιστωνόταν ο Τραμπ. Σήμερα λοιπόν είναι η πρώτη φορά που μια δική του επιλογή να εμπλακεί σε ένα πόλεμο εναντίον του Ιράν φέρνει αυτά τα οικονομικά αποτελέσματα. Άρα ο πόλεμος είναι δικός του, ακόμα και αν είναι του Ισραήλ κατά τους περισσότερους Αμερικανούς της μέρας των πολεμών και οι Αμερικανοί, και οι συνέπειες επίσης είναι δικές του. Και επειδή επίκειται ενδιάμεσες εκλογές. Γι' αυτό κιόλας λέω ότι ο πρόεδρος Τραμπ εδώ και καιρό, όχι σήμερα, θα ήθελε αυτός ο πόλεμος να έχει λήξει. Δεν ξέρω αν το έχει μετανιώσει ή όχι, αλλά πάντα θα ήθελε αυτός ο πόλεμος να έχει λήξει. Και όσο ο πόλεμος αυτός συντηρείται, έστω και όχι σε μορφή πολέμου, αλλά σε μορφή συνεπειών, βλέπε κλείσιμο του στενού του Ορμούς, αυτό έχει αρνητικές συνέπειες και για την παγκόσμια οικονομία και για την Αμερική, ό,τι και να λέει.
1: Κύριε Φίλη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Κύριε Φίλη, να είστε καλά.
1: Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, ο καθηγητής. Τον ευχαριστούμε. Καλοτάξιτο το βιβλίο του.

0: Real FM.
1: Ψάχνεις για θερμομόνωση?
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, Τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

πολλές, πολλές καλημέρες. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή, όμορφη και ερυθρόλευκη εβδομάδα. Ναι, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και με μπόλικη ενέργεια και έχουμε πολλά πράγματα να πούμε και θα κάνουμε και ζωντανές συνδέσεις και έχουμε και τον Δημήτρη Σταυρακάκη, ο οποίος θα μας βοηθήσει σε αυτές τις συνδέσεις. Μεγάλη μέρα, μεγάλη βραδιά και μεγάλη μέρα ξημερώνει, μεγάλη βραδιά συνεχίζεται. Εν πάση περιπτώσει, Τάκης Μαυράκης απέναντί μου, στη ρύθμιση των ήχων, ο απόλυτος άρχοντας εδώ στο cockpit του ραδιοθαλάμου του Real FM. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Φεύγει η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη, έρχεται η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, είμαστε πάνω στο μετέχμιο, 211-200-8200 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο και βεβαίως studio@realfm.gr είναι το mail μας μέσω του οποίου μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και εμείς να τα βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο και να τα διαβάζουμε στον αέρα. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM, νομίζω δικαιωματικά. Θα ξεκινήσουμε σήμερα κάπως έτσι.

0: πρόσχημα από τον Ολυμπιακό τώρα για να βγουν οι άμυνες. Καμπάτσο για τον Οκέκε. Ο Κέκε κρατάει για τον Καμπάτσο. Αυτό θα σπάρει για τρεις. Έξω! Μένει να δούμε μόνο ποιο θα είναι το τελικό σκορ. Η ώρα της λύτρωσης ήρθε για τον Ολυμπιακό έπειτα από 13 χρόνια. Μέσα η κόκκι. 91-85. Άλεξ Σίκτερ. Τους κακούς τους δαίμονες για να πάρει το τέταρτο ευρωπαϊκό στην ιστορία του. Έπειτα από 13 ολόκληρα χρόνια ο Ολυμπιακός επιστρέφει στην κορυφή της Ευρώπης, επιστρέφει στον θρόνο του. Φαίνεται λύτρωση στα πρόσωπα τόσο των παιχτών όσο και τα πρόσωπα του κόσμου που χρειάστηκε σήμερα στο Telecom Center. Κοκκίνησε όλο το γήπεδο.
1: Καίγεται μέχρι αυτή την ώρα λοιπόν ο Πειραιάς, βρίσκονται όλα τα παλικάρια του Ολυμπιακού, γυναίκες και άνδρες, γιατί πίσω από τους παίκτες υπάρχει ένα ολόκληρο team. Βρίσκονται λοιπόν εκεί στο Δημοτικό Θέατρο, χιλιάδες οπαδοί του Ολυμπιακού είναι εκεί, ναι, μέχρι αυτή την ώρα. Ο Ολυμπιακός είναι στην κορυφή της Ευρώπης λοιπόν, κατέκτησε πάξια το τέταρτο ευρωπαϊκό, 1997, 2012, 2013 και 2026. Πάμε του χρόνου για το repeat. Ο Τραμπ, τα καπρίτσια του. Ο Ερντογάν, το χαβά του. Η ακρίβεια επιμένει στεναρά και με τον πλέον ενοχλητικό τρόπο. Κυπριακές εκλογές με ενδιαφέροντα ευρήματα, θα τα συζητήσουμε και αυτά. Σπίτι μου 2, διαχειρός Κυριάκου Μητσοτάκη. Συνέδριο για το δημογραφικό σήμερα. Ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί ενώπιον του Νίκου Χατζηνικολάου. Αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις απαντήσεις του Πρωθυπουργού. Δευτέρα λοιπόν σήμερα, ναι, μια πολύ όμορφη Δευτέρα, 25 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Να ονειρευόμαστε ερυθρόλευκα παρακαλώ.

0: Λοιπόν, Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο. Ασφαλώς είναι μια πάρα πολύ μεγάλη μέρα. Γίνεται ένα πανικό στον Πειραιά.
1: Η ώρα είναι 5 και 6 πρώτα λεπτά αυτό το πρωινό της Δευτέρας και στον Πειραιά, στο Δημοτικό Θέατρο, γίνεται πραγματικά χαμός, αποθέωση από χιλιάδες φίλους του Ολυμπιακού που αποθέωσαν και την ομάδα από το ΑΚΑ μέχρι το ξενοδοχείο στην Βασιλή Σοφίας που ήταν, έχει καταλύσει. Έφυγαν από εκεί πριν από περίπου 2 ώρες. Στη Συγκρού ήταν το αδιαχώρητο και έφτασαν στον Πειραιά πριν από περίπου μισή ώρα με 45 λεπτά. Και τώρα ένας από τους παίκτες, οι παίκτες σηκώνουν το κύπελλο. Πρώτα το κύπελλο το σήκωσε ο Κώστας Παπα-Νικολάου, ο Γιώργος Μπαρτζόκας και τα αδέλφια Αγγελόπουλοι, οι πρόεδροι. Και τώρα πάνε όλοι μαζί. Σηκώνουν το κύπελλο σε ένα μαγικό βράδυ για τον Ολυμπιακό. Σύνδεση με την ΕΡΤ News. Επαναλαμβάνω ότι όλα αυτά γίνονται τώρα στον Πειραιά, στο Δημαρχείο του Πειραιά και στο Δημοτικό Θέατρο.
0: Για να ακούσουμε λίγο, ας πάρουμε λίγο εικόνα και ήχο στην προκειμένη περίπτωση από την ΕΡΤ News.
2: Και τώρα, κυρίες και κύριοι, θα παρακαλέσουμε τον αρχηγό μας Κώστα Παπα-Νικολάου να έρθει μπροστά. Αρχηγέ μας, πρέπει να μιλήσεις στο κοινό, σε όλο το κοινό.
0: Άντε τώρα να βρεις τον Παπα-Νικολάου εκεί μέσα.
1: Το βρήκε εκεί,
0: είναι εκεί μπροστά.
1: Ναι. Μπροστά είναι, έτοιμος.
0: Πάντως και μόνο το γεγονός ότι 7 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί είναι, δεν ξέρω, είναι χιλιάδες, 30, 40, χιλιάδες, 50, χιλιάδες κόσμος. Δεν ξέρω πόσος κόσμος είναι
1: μαζευμένος εκεί. Α, πούμε πάρα πολύ μεγάλο νούμερο. Για να ακούσουμε τον Κώστα Παπα-Νικολάου, ο οποίος θα μιλήσει τώρα στον κόσμο. Live, επαναλαμβάνω, αυτή την ώρα στο Δημοτικό Θέατρο.
3: Κυρίες και κύριοι, είμαστε συνδεδεμένοι.
0: Λοιπόν, εντάξει, ακούσαμε λίγο για την... για να ακούσουμε τον Παπα-Νικολάου.
4: Είσαι ακόμα εδώ και να φωνάζεις με όλη τη δύναμη.
3: Τις δηλώσεις του αρχηγού Κώστα Παπα-Νικολάου.
4: Αυτό είναι Ολυμπιακός. Ένα αυτό. Δεύτερο. Όλοι εσείς, μα όλοι και όλοι όσοι σε όλη την Ελλάδα, όσοι μας είδαν από τα σπίτια τους, όλοι, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα πολλά σημαίνετε για όλο αυτό εδώ το group. Μας έχετε σηκώσει αμέτρητες φορές και όλο αυτό που έχουμε καταφέρει, το έχουμε καταφέρει όλοι μαζί, γιατί ο Ολυμπιακός είναι ένα.
3: Βαθιά συγκινημένος ο αρχηγός του Ολυμπιακού
0: Κόσμου. Λοιπόν,
1: για να ακούσουμε και ακόμα λίγο ο Σπύρο.
0: Κάτσε, γιατί έχει...
1: Εντάξει, πετάγεται η συνάδελφος. Δεν πειράζει τώρα, λέει ο Κώστας.
4: Είναι στο μυαλό. Ένα πράγμα. Ολυμπιακέ για μας.
3: Εμείς ακούμε τις... Ακούσαμε μάλλον τις πρώτες δηλώσεις.
1: Είναι 5 και 8 και 9.
0: Είναι 5 και 8, 5
1: και 9 το πρωί. Όλα αυτά θυμίζουν τα πανηγύρια της ΣΑΕΚ πριν από 2 εβδομάδες στον τελικό του, στην τελευταία αγωνιστική της Super League. Αλλά πιο πολύ μου θυμίζουν και τα πανηγύρια του Ολυμπιακού όταν είχε πάρει το Conference League. Η συγκυρία, να θυμίσω ότι η Ευρωλίγα χθες το βράδυ την πήρα μέσα στην έδρα του αιώνια αντιπάλου στο Telecom Center. Ο Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο είχε πάρει την νίκη, την...
0: είχε πάρει το conference μέσα στο γήπεδο της ΑΕΚ.
1: Της ΑΕΚ. Αυτές είναι συγκυρίες. Θέλετε, τι, εδώ γίνεται, πάμε πάλι λίγο για ηλεκτρική.
0: Για να ακούσουμε λίγο τον Παπα-Νικολάου.
4: Έχουμε καταφέρει εμείς. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
2: Θα καλέσω το coach μας μαζί με τους
1: Μπαρτζόκα. Η κυρία Σινέρτ να μην βγάλει το δημοσιογραφικό του ταλέντο τέτοια ώρα. Να ακούσουμε τον coach Μπαρτζόκα.
0: Λοιπόν,
3: είναι και η πρόεδρη της ΚΑΕ Ολυμπιακός.
0: Ναι, ευχαριστούμε για την πάσα.
3: Συγκινητικό το κλίμα. Και θα δώσουμε βεβαίως τη σκυτάλη, τη συνδέση στον Κώστα Παπαχλημίτζο και την Κατερίνα
0: Ντόκα. Λοιπόν, εντάξει, αρκετά. Προφανώς δεν αφήνουν τον κύριο Μπαρτζόκα για να τον ακούσουμε, αλλά εμείς θα επιμείνουμε λίγο. Φαντάζομαι ότι αυτή τη στιγμή μιλάει ο κύριος Μπαρτζόκας.
3: Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ.
1: Πάμε. Με συνθήματα τώρα που ακολουθεί ο κόσμος. Χειροκροτούν τα αδέλφια Αγγελόπουλοι που είναι ανάμεσά του, ο Παναγιώτης και ο Γιώργος. Ωραίες στιγμές, αποθέωση για τους πραγματικούς Ευρώπης.
2: Και τώρα η προ...
0: Εντάξει, επειδή κάναμε μια προσπάθεια, τέλος πάντων, ακούσαμε τουλάχιστον τον Παπα-Νικολάου και ακούσαμε και, και τον παλμό των φιλάθλων του Ολυμπιακού που βρίσκονται στον Πειραιά αυτή τη στιγμή μπροστά στο Δημοτικό Θέατρο. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Συγχαρητήρια σε αυτά τα παιδιά που έχουν αυτή τη στιγμή. Ναι, ο Ολυμπιακός είναι ο βασιλιάς της Ευρώπης.
5: Ένα συναρπαστικό παιχνίδι. Mm-hmm. Κέρδισε τη Βασίλισσα, έραψε το τέταρτο αστέρι. 13 χρόνια μετά το Λονδίνο, μια πολύ μεγάλη επιτυχία με πολύ άγχος απέναντι σε μια Ρεάλ που όσοι νόμιζαν ότι θα κάνει περίπατο. Θα το πούμε και αργότερα με τις δηλώσεις που έχουμε από το ΑΚΑ. Όσοι νόμιζαν ότι θα κάνει περίπατο, προφανώς δεν ξέρουν ούτε από αθλητισμό ούτε από ομαδικό αθλητισμό. Και όταν έχεις απέναντί σου μια Ρεάλ, μια ομάδα που έχει τη στόφα της μεγάλης ομάδας, ανεξάρτητα αν δεν είχε σέντερ, ανεξάρτητα αν είχε τραυματισμούς, ανεξάρτητα ότι ήταν πληγωμένη. Είχες απέναντί σου μια ομάδα με ιδιαίτερα στοιχεία που, και έναν προπονητή του Σκαριόλο που ο οποίος έβγαλε τα πράγματα αυτά μέσα στο παιχνίδι και δυσκόλεψε πάρα πολύ τους παίκτες και τον Μπαρτζόκα, αλλά στο τέλος το ταμπλό έγραψε πρωταθλήτρια Ευρώπης η ομάδα του Ολυμπιακού.
0: Λοιπόν, Δημήτρη μου, αμέσως μετά, λίγο αργότερα μετά το Θανάση Τσίτσα, γιατί έχουμε και τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Εμείς πάντα οτιδήποτε συμβαίνει θα είμαστε. Μπαίνεις μέσα στο στούντιο κανονικότατα και μας ενημερώνεις. Μέχρι αυτή την ώρα λοιπόν γίνεται ένας πανικός εκεί στον Πειραιά. Συνεχίζουμε με αυτό.

Λοιπόν, στις υπόλοιπες γωνιές του ημερολογίου έχουμε πολλές και ενδιαφέρουσες γωνιές. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι ο ήλιος ανατείλει 6 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Θα δύσει 38 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Διανύουμε ήδη την 145η ημέρα του έτους. Και τη χαιρόμαστε αυτή την ημέρα.

Ξέρεις, πολύ ενδιαφέρουσες λοιπόν γωνιές του ημερολογίου μας, της ατζέντας. Βλέπουμε ότι το 1834 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτας καταδικάζονται σε θάνατο κατά τη διάρκεια της Βαβαροκρατίας. Είχαν κατηγορηθεί ότι συνωμοτούσαν κατά της αντιβασιλείας. Υπέρ της απαλλαγής τους ψηφίζουν οι δικαστές Γεώργιος Τσερτσέτης και Αναστάσιος Πολυζωίδης. Η ποινή τους θα μετατραπεί σε κάθριξη και θα απελευθερωθούν μόλις ενηλικιωθεί ο Όθων το Μάιο του 1835. Ελαδάρα, ελαδάρα. Μία χούφτα είχαν καταφέρει, μία χούφτα στρέμματα είχαν καταφέρει και είχαν απελευθερώσει, και όμως οι ήρωες της Επανάστασης είχαν βρεθεί ενώπιον κατηγοριών. Η πολιτική σε όλο της το εύρος και το μεγαλείο της. Νομίζω ότι είναι καλύτερα να διαβάζουμε στο ημερολόγιο ότι το 1932 κάνει τον ντεμπιούτο του το διάσημο καρτούν της Disney, ο Diddy Dong, γνωστότερο ως Goofy. Και πόσους γκούφιδες έχουμε ανάμεσά μας. Το 1935 ο θρυλικός σπρίντερ και άλτης Jesse Owens πάει 6 παγκόσμια ρεκόρ σε μία ώρα. Μεταξύ άλλων γίνεται ο πρώτος άλτης που περνά τα 8 μέτρα στο άλμα εις μήκος με επίδοση 8,13. Somewhere deep inside. Το 1973 το αντιτροπιλικό βέλος με κυβερνήτη τον Νίκο Παπά αποχωρεί από νατοϊκή άσκηση. Ο κυβερνήτης, 6 αξιωματικοί και 25 υπαξιωματικοί ζητούν πολιτικό άσυλο στην Ιταλία. Η κίνηση αυτή, το επωνομαζόμενο κίνημα του ναυτικού, αποτελεί πλήγμα για τη Χούντα καθώς διεθνοποιεί το ελληνικό πρόβλημα. 1980, η Καστοριά κατακτά το κύπελο Ελλάδος το 1980, κερδίζοντας τον τελικό τον Ηρακλή με 5-2. Και αυτός που ακούγεται έχει γενέθλια σήμερα. Γεννήθηκε το 1958. Για ακούστε τον. Paul Weller λέγεται. Άγγλος ρόκερ, έχει αφήσει το στίγμα του και τα ίχνη του πολύ δυνατά στην ροκ μουσική. Νομίζω ότι εάν σε αυτό που μόλις τώρα ακούσαμε προσθέσουμε το The Jam και το Style Council, έχουμε ένα πολύ δυνατό τρίπτυχο που έφτασαν στο νούμερο 1 του πίνακα του Billboard. Συνεχίζουμε.

Το άσμα το ξέρετε, είναι ώρα για το αρχαίο μας γνωμικό, που σήμερα θα το πάμε λίγο ανάποδα. Ποιος γιορτάζει σήμερα περισσότερο από όλους? Ο Πειραιάς μας. Ο Πειραιάς λοιπόν, η μεγαλύτερη πόλη και το κυριότερο λιμάνι της Ελλάδος, μεγαλύτερη πόλη, καταλαβαίνετε, ναι, σύμφωνα με το AI εδώ, γιατί συνεχίζουμε εμείς το πείραμά μας, το κοινωνικό αυτό πείραμα, αποτελεί το επίνιο της Αθήνας. Ετυμολογικά η λέξη Πειραιεύς προέρχεται από το αρχαίο ρήμα περαιώ, περνώ αντίκρι δηλαδή, και σημαίνει πέρασμα. Η ονομασία αυτή δόθηκε στην περιοχή κατά την αρχαιότητα, καθώς αρχικά ο Πειραιάς ήταν μια τελείως ξεχωριστή περιοχή από την υπόλοιπη Αττική και λειτουργούσε ως τόπος περάσματος. Μερικά επιπλέον βασικά στοιχεία για την πόλη όσον αφορά στην αρχαία Ελλάδα, την αρχαία ιστορία. Ο Πειραιάς συνδέθηκε οριστικά με την Αθήνα στην κλασική αρχαιότητα χάρη στο Θεμιστοκλή, ο οποίος έκτισε τα μακρά τείχη και δημιούργησε τον περίφημο ναύσταθμο των Αθηναίων. Κατά τη διάρκεια της Φραγκοκρατίας και της Τουρκοκρατίας το όνομα ξεχάστηκε. Τότε το λιμάνι ήταν γνωστό ως Πόρτο Λεόνε ή Πόρτο Δράκο, ονομασία που πήρε από ένα τεράστιο μαρμάρινο άγαλμα λιονταριού που βρισκόταν εκεί. Στη σύγχρονη εποχή επανήλθε επίσημα ως Πειραιάς μετά την ίδρυση του σύγχρονου ελληνικού κράτους και σήμερα είναι ο μεγαλύτερος ναυτιλιακός και διαμετακομιστικός κόβος της χώρας και ένας από τους μεγαλύτερους, αν όχι ο μεγαλύτερος, ναι, της Ευρώπης. Πάμε για άλλα, αγαπητέ μου κύριε Μαυράκη.

Την καλημέρα μας στο Μάνο τον Ιφλή. Καλημέρα Μάνο μου, δεν αυτό που μου στείλες για σύριαλ το κόβω. Αλλά εν πάση περιπτώσει, να προσέχετε στους δρόμους, καλή εκπομπή. Και φαντάζομαι κάπως έτσι θα ξεκινήσετε. Όλοι

Έτσι δεν είναι, κύριε Κολοκυθά? Κύριε Νυφλή, δεν βλέπω κανένα μήνυμα να μου στέλνετε. Φαντάζομαι, λέω, 6 ώρα που ανοίγετε εκεί το μαγαζί στο Open, ότι θα ξεκινήσετε κάπως έτσι. Την καλημέρα μου να προσέχετε στους δρόμους, κυκλοφορούν πάρα πολύ περίεργοι. Και ασφαλώς, εντάξει, okay, θα μας δώσει και το αθλητικό κομμάτι καθαρά λίγο αργότερα ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης. Να πούμε επίσης ότι σε 10 περίπου λεπτά θα έχουμε το Θανάση Τσίτσα για να μας δώσει όλα μα όλα όλες τις λεπτομέρειες και όλες τις εξελίξεις όσον αφορά όσον αφορά στα θέματα του πολέμου εκεί στη Μέση Ανατολή. Διαψεύστηκαν χθες οι ελπίδες που είχαν καλλιεργηθεί από την προαναγγελία της ανακοίνωσης ενός βιώσιμου σχεδίου για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Η αβεβαιότητα παρατείνεται, καθώς οι διαπραγματεύσεις τόσο για τα στενά του Ορμούζ όσο και για τα πυρηνικά του Ιράν παραμένουν σε θολό τοπίο. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, διότι, όπως είπαμε και στην εισαγωγή, η ακρίβεια επιμένει στεναρά και μάλιστα επιμένει με τον πλέον ενοχλητικό τρόπο. Όταν λοιπόν βλέπουμε ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, διότι ναι μεν όλη αυτή η περιραίουσα ατμόσφαιρα ότι θα φτιάξει, ρε παιδί μου, το πράγμα, ότι μάλλον θα την έχουμε αυτή την συμφωνία για μια έτσι εκεχηρία 60 ημερών, λέγανε, και τελικά δεν. Είχαμε μια πτώση άνω του 5%. Αυτό κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία, καθώς ενισχύθηκαν οι ελπίδες για αυτό το οποίο συζητούμε, για μια συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Το Brent υποχώρησε κατά 5,1% στα 98,22 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε πτώση 5,2% φτάνοντας στα 91,57 δολάρια. Τα πράγματα όμως δεν πάνε καθόλου μα καθόλου καλά στην ελληνική αγορά. Το βλέπουμε καθημερινά, βλέπουμε τι γίνεται στα ράφια, βλέπουμε επίσης και τι καταγράφουμε στα ταμπλό, τι βλέπουμε ότι καταγράφονται στα ταμπλό της, των βενζινάδικων, των πρατηρίων. Μας πονάει η τσέπη μας. Δώσ' το να τα ακούσουμε.

Να τα λοιπόν και τα μηνυματάκια σας. Ελάτε, όχι τσαγκαροδευτέρες, τέτοια ημέρα. Φαντάζομαι οι περισσότεροι από εσάς μάλλον έχετε κατέβει κάτω. Είσαστε εκεί στο Δημοτικό Θέατρο και παρακολουθείτε. Και πανηγυρίζετε και πάρα πολύ καλά κάνετε. Ο Σπύρος, ο συνονόματος. Σπυράκο, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Το πήραμε, μου γράφει. Το πήραμε. Επιτέλους. Αν δεν το παίρναμε και φέτος, να σου πω και με αυτή την ομάδα που είχαμε και όλα τα τέτοια, θα στεναχωριόμουν. Δεν θα πω κάτι παραπάνω. Απλά θα στεναχωριόμουν, να ξέρετε. Απλά θα στεναχωριόμουν και να ξέρετε ότι είχα και το άγχος. Τι θα ακούγαμε πρωί-πρωί από τον Ιωσήφ τον Καλαμαράκη. Για να τα λέμε και αυτά. Άντε, βοηθιά μας, μας βοήθησε ο Παπα-Νικολάου, ο Φουρνιέ, ο Βεζένκοφ και τα υπόλοιπα παιδιά και πάνω απ' όλα ο αρχιτέκτονας, ο Μπαρτζόκας. Λοιπόν, να προσέχετε στους δρόμους, σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας, αδερφέ Σπύρο, όλοι οι ταξιτζίδες, όλα τα παλικάρια, γυναίκες και άνδρες εκεί έξω. Φοβερό σημείο αυτό. Όσοι πήγατε στους Maiden το ακούσατε.

Στο μεταξύ, ρε παιδιά, μπορώ να καταλάβω κάτι. Έχει ξεκινήσει μία κόντρα ανάμεσα σε αυτούς που ακούνε Metallica και σε αυτούς που ακούνε Maiden. Δηλαδή, για να το καταλάβω, στα social media γίνεται ένας πανικός. Βρε, είσαστε βλαμμένοι, ειλικρινά τώρα μεταξύ μας. Θέλετε να το συζητήσουμε? Υπάρχουν πρώτα απ' όλα πολύ σοβαρότερα προβλήματα με τα οποία οφείλουμε να ασχοληθούμε στην καθημερινότητά μας. Εσείς τι λέτε. Διότι ξέρετε τι λέγαμε προηγουμένως, ότι γενικότερα, ας μην το πούμε τώρα, ας αφήσουμε να χαρούν, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι δυνατόν? Άλλη δουλειά δεν έχουμε? Τεράστια συγκροτήματα και τα δύο έχουν αφήσει πραγματικά ιστορία. Γράφουν, εξακολουθούν να γράφουν ιστορία, αλλά ήδη έχουν αφήσει ένα πάρα πολύ δυνατό ίχνος στην ιστορία της rock, της heavy metal μουσικής. Απολαμβάνουμε να τους ακούμε. Έτσι δεν είναι? Να. Ελπίδα μου, την καλημέρα μου, καλή εβδομάδα. Νίκο Αγγελίδη, καλά ρε φίλε, Σπύρο λέει, ακόμα εκεί είσαι, δεν είσαι στο Δημοτικό Θέατρο? Έχουμε και δουλίτσα, μάνα μου. Αυτό ξέρετε, συζητούσαμε με... Δηλαδή το πρωί πώς θα ξυπνήσουν αυτά τα παιδιά? Για να πάνε σχολείο δεν θα ξυπνήσουν, σωστό κι αυτό. Μην θα πάνε απευθείας. Ναι, παίζει και αυτό. Ναι. Όχι, δεν είμαι στο Δημοτικό Θέατρο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Όπως αντιλαμβάνεσαι, Νίκο Αγγελίδη. Ο Νίκος Αγγελίδης από το πρατήριο εκεί, από το αρτοποιείο. Όχι πρατήριο. Ναι, έχω μείνει πίσω. Εγώ σκέφτομαι τις τιμές στο βενζινάδικο, στα πρατήρια. Από το αρτοποιείο, από το Μπέλβι στη Νέα Σμύρνη. Συγχαρητήρια, φίλε μου, λέει, στον Ολυμπιακό για την πανάξια κατάκτηση. Γιατί απάνω απ' όλα είμαστε φίλαθλοι. Έτσι πρέπει να είμαστε, παρόλο που δεν είμαστε Ολυμπιακοί. Δεν πειράζει, Νίκο μου, κανένας δεν είναι τέλειος. Άξια το πήρε και το άξιζε. Μας ψιλοτρόμαξε εκεί λίγο στο τέλος, λέω εγώ, αλλά εντάξει. Ο Αβραάμ, Σπύρο, να ονειρευόμαστε όχι μόνο ερυθρόλευκα, αλλά και εθνικά. Καλημέρα και στο Γίγαντα, καλή εβδομάδα. Γίγαντα, εσένα, λέει Δημήτρη Σταυρακάκη. Καλή εβδομάδα στην παρέα. Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ δείχνει ώρες-ώρες να εκτελεί κατά γράμμα το σενάριο Νετανιάχου και ο πλανήτης παρακολουθεί σαν να βλέπει remake χωρίς ευχάριστο τέλος. Ακόμα εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει beef ανάμεσα στον Νετανιάχου και τον Τραμπ? Γιατί εγώ πάλι πιστεύω ότι όλα μα όλα γίνονται με πάρα πολύ, έτσι, πώς να το πω, αρμονικό, αριστοτεχνικό και γεμάτο συνεννόηση τρόπο, λέω εγώ τώρα. Ο Τάσος μου λέει καλημέρα και μπράβο στον Ολυμπιακό. Ο νόμος που θέλει να φέρει η Ευρωπαία εισαγγελέας, το νόμο, λέει, της αιρεσιμότητας, γιατί η κυβέρνηση ξεπλένει τους υπουργούς με ένα νόμο κάθε φορά. Άκουσε, εγώ σου μιλάω ειλικρινά, έχω μπερδευτεί με όλη αυτή τη δημόσια συζήτηση που γίνεται. Έχω πραγματικά μπερδευτεί. Να ξέρετε ότι από αύριο θα βγάλουμε όσους νομικούς χρειάζεται για να μας εξηγήσουν και αυτή την τροπολογία την οποία έφερε η κυβέρνηση, ο κύριος Φλωρίδης, προκειμένου με ταχύτατους ρυθμούς όσα πολιτικά πρόσωπα εμπλέκονται να φτάνουν ενώπιον του φυσικού δικαστή, να μας εξηγήσουν οι νομικοί εδώ της χώρας για ποιο λόγο ενοχλήθηκε η κυρία Κιούβεση. Η Κοβέση, ναι. Κιούβεση, έτσι λέει το όνομά μου, έτσι θέλω να με λέτε, έτσι λοιπόν τη λέμε και εμείς. Η κυρία Κιούβεση, δεν ξέρω για ποιο λόγο ενοχλήθηκε. Δεν ξέρω τι ακριβώς. Εντάξει, νησάφη. Δηλαδή, υπάρχει και ένας νομοθέτης εδώ στην Ελλάδα. Νομοθετούμε, ξέρετε. Δεν θα έρθει κάποιος να μας επιβάλλει αυτά τα οποία είναι κακώς. Τα κείμενα θα πρέπει ασφαλώς να αλλακτούν. Έχουμε μπροστά μας, το έχουμε πει. Είναι προτείνουσα αυτή η Βουλή. Θα ξεκινήσει η συζήτηση για το απρός αναθεώρηση άρθρα. Εδώ λοιπόν θα δούμε και πόσα απίδια πιάνει ο σάκος. Και η πολιτική δύναμη, τα κόμματα τα οποία θα θελήσουν με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο να τεινάξουν στον αέρα αυτή τη συζήτηση και ακυρώσουν τη Βουλή την παρούσα ως προτείνουσα, νομίζω ότι το κόστος θα το βρουν μπροστά τους στις επόμενες εθνικές εκλογές. Suicide Blunt, ε. Βάλτε να τα ακούσουμε γιατί θα φάω ξύλο.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Λοιπόν, ο Γιώργος ο Ολυμπιακάρας από τη Δάφνη λέει το εξής. Με μόλις 2 σκάρτες ώρες ύπνο πηγαίνω για δουλειά. Δώσε πόνο συνοδοιπόρε στη ροκ και συντρελαμένε γαύρε. Εντάξει, να ξέρετε, τον ύμνο τον είχα σε ετοιμότητα για μετά. Αλλά το ένα δεν ανήρει το άλλο. Μια μικρή πλακίτσα στο τσουνάμι μας τώρα μεταξύ μας, έτσι μην της πείτε τίποτα. Θα τις κάνουμε. Δεν χρειάζεται την ώρα που θα είναι το τσουνάμι μας εδώ να ακούσει και να μάθει και τα λόγια. Εγώ αυτό προτείνω. Θα δείξει τώρα, αναλόγως τα κέφια.

η Δήμητρα. Ναι, ασφαλώς και θα το διαβάσω, Δήμητρα μου, το μήνυμά σου. Είναι και αυτό μία άποψη. Η Δήμητρα λοιπόν λέει: καλημέρα, κύριε Παπαδάκη. Αντιθέτως, εγώ είμαι βαθύτατα στεναχωρημένη με όλο αυτό το πανηγύρι που γίνεται. Ντροπή και έσχος μας. Εντάξει, μωρέ, παιδιά είναι. Να το πανηγυρίσουν, γιατί όχι. Λυπάμαι πολύ αυτόν τον λαό, τον ευλογημένο από τον κύριο, λέει η Δήμητρα. Έτσι εκτονώνονται οι άνθρωποι που κατάντησαν κάποιοι την Ελλάδα μας. Και μετά σιωπή. Σώσον, κύριε, των λαών σου. Σας ευχαριστώ. Ελπίζω να το διαβάσετε, κύριε Παπαδάκη. Την αγάπη μου, Δήμητρα. Ασφαλώς δεν είναι από τη στιγμή που το μήνυμά σου είναι και με πάρα πολύ, με ευπρεπέστατο τρόπο διατυπωμένο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην διαβάσουμε το μήνυμα. Δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε, κυρία Δήμητρα. Εντάξει, είναι η χαρά, είναι η εκτόνωση, είναι, αν θέλεις, και αυτό το πείραγμα, ρε παιδί μου, που υπάρχει εδώ και δεκαετίες μεταξύ έτσι, φίλων. Όπως πειραζόμαστε και εμείς, γιατί τι νομίζεις. Εμείς εδώ πειραζόμαστε και με τον Νίκο το Σαπρανίδη, κάνουμε τα πειράγματά μας στον Ιωσήφ τον Καλαμαράκη και ο Ιωσήφ τα πειράγματά του σε εμάς όταν τα αποτελέσματα είναι αντίθετα. Να, είμαι σίγουρος ότι ο Ιωσήφ σήμερα το πρώτο πράγμα το οποίο θα πει είναι: παιδιά, συγχαρητήρια, εγώ τον Ολυμπιακό υποστήριζα, εξάλλου έχετε μόλις 4, εμείς έχουμε 7. Αυτό θα πει ο Ιωσήφ. Πειραζόμαστε λοιπόν μεταξύ μας. Αυτό είναι. Αυτός είναι ο αθλητισμός. Ο αθλητισμός είναι για να ενώνει, δεν είναι για να χωρίζει. Το λέμε, το φωνάζουμε συνέχεια και ασφαλώς τα λέει και ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης, που είναι και ο καθήλυνα αρμόδιος, ο αρχισυντάκτης του αθλητικού τμήματος του Real FM. Λοιπόν, γενικότερα η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο εδώ και τρεις συνεχόμενες εβδομάδες, και με τη συναυλία των Metallica, με τη συναυλία των Maiden, με το Final Four βεβαίως, Ελλαδάρα στο επίκεντρο. Όπως και να το κάνουμε, είμαστε περίεργοι τύποι, είμαστε ό,τι να είναι, είμαστε όπως να είναι, όπου να είναι, αλλά Ελλαδάρα και πάλι Ελλαδάρα.

0: Λοιπόν, ο συνονόματος ο Σπύρος, καλημέρα, λέει, 4 χάπια πίεσης πήρα και πήγαινα για κατούριμα όλο το βράδυ. Χαρούμενος, λέει, τρέλα, ναι, μας συνονόματε, ζήτω Ολυμπιακός. Λοιπόν, θα κάνουμε όμως μια μικρή παράκαμψη, θα μου το επιτρέψετε. Αν και έχω την εντύπωση ότι κάπου τον πήρε το μάτι μου με κασκόλ του Ολυμπιακού. Αμέ, πέφτω έξω, κύριε Τσίτσα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα,
1: πάντα,
0: κύριε,
1: πάντα.
0: Κύριε πρωταθλητά.
1: Καλή εβδομάδα. Έχουμε γιορτή στην πόλη, έχουμε γιορτή στη χώρα. Καλημέρα στους πρωταθλητές, στους Ευρωπαίους, στους κουπάτους, σε όλους αυτούς που απόψε, χθες, σήμερα μας έχουν κάνει περήφανος.
0: Μέχρι αυτή την ώρα γίνεται πανικός. Μέχρι αυτή την ώρα γίνεται πανικός στον Πειραιά. Στο Δημοτικό Θέατρο είναι όλοι μαζεμένοι, δεν έχει φύγει άνθρωπος.
1: Ναι, βλέπω τα πλάνα από το κρατικό κανάλι. Κοίτα, έχει μια συνήθεια η ομάδα. Σηκώνει ευρωπαϊκές κούπες σε ξένα σπίτια. Σήμερα ήταν μια ιδιαίτερη μέρα. Βέβαια, αν με επιτρέπεις, αυτό το μάτς μόνο ο Ολυμπιακός μπορούσε να το κερδίσει και μόνο να το χάσει. Τελικά όμως. Ο θεός του μπάσκετ είναι δίκαιος, εντάξει, είναι δίκαιος και η πλάστηκα έγινε προς το μέρος του Ολυμπιακού. Ήταν ένα φοβερό μάτς, φοβερός τελικός. Είμαστε όλοι χαρούμενοι και το γεγονός ότι αυτή η ομάδα κάνει ευτυχισμένο τον κόσμο μέσα σε αυτή τη σκληρή πραγματικότητα που ζει όλο αυτό το καιρό, νομίζω ότι είναι το πιο σπουδαίο σπυρό πάνω από όλα.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, για πάμε τώρα στα δυσάρεστα, ευχάριστα. Εσύ θα μας πεις, πάμε στο ρεπορτάζ εκεί του Λευκού Οίκου, να δούμε τα γενικά στη Μέση Ανατολή με τα στενά τορμούς και πάει λέγοντας.
1: Εντάξει, φαίνεται ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν καταλήξει σε ένα προσχέδιο μνημονίου κατανόησης που παρατείνει την επιχειρία για 60 μέρες με στόχο μια τελική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο, το πλαίσιο αυτό προβλέπει την αποναρκοθέτηση και επαναλειτουργία των στενοτουρμούς, καθώς και τον άμεσο τερματισμό στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου. Το Ιράν φέρεται να δεσμεύεται ότι δεν θα αναπτύξει πυρηνικά όπλα και ότι θα παραδώσει τα αποθέματα του πλουτισμένου ουρανού, ότι οι δύο πλευρές θα διαπραγματευτούν τους τεχνικούς μηχανισμούς μέσα στους επόμενους δύο μήνες. Βασικά δεν έχουμε τελειώσει, ωστόσο δεν έχει μέχρι στιγμής υπογραφεί κάποια επίσημη συμφωνία και παραμένει ασαφές πόσο δεσμευτικό είναι αυτό το πλαίσιο. Ναι. Η Ιρανία αξιωματούχη δηλώνει ότι το άνοιγμα των στενών θα γίνει σταδιακά, πράγμα που σημαίνει ότι τα προβλήματα θα συνεχίζουν να εφίστανται. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποδεσμεύσουν 12 δισεκατομμύρια δολάρια από τα παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία. Θα ξεκινήσει μια καθάριση ναρκών και θα έρθει σταδιακά ο αμερικανικός αποκλεισμός. Η αποδέσμευση κεφαλαίων και η χαλάρωση των κυρώσεων θα εξαρτηθούν από την συμμόρφωση της Τεχεράνης. Ουσιαστικά θα υπάρχει ένας δεσμευτικός οδικός χάρτης, όπως καταλαβαίνεις. Θα κάνω.
0: Έφτασαν στο παραπέντε σε συμφωνία και τελικά αυτή η συμφωνία δεν επιτεύχθηκε για κάποιο λόγο.
1: Όχι. Απλά ανταλλάσσονται διπλωματικά έγγραφα. Mm-hmm. Υπάρχει μια πληροφορία του CBS ότι ο ανώτατος ηγέτης, ο γιος του Χαμενεϊ, κρύβεται σε μέρος στο οποίο η επικοινωνία γίνεται μέσω χωρίς οτιδήποτε ηλεκτρονικό να υπάρχει στη διάθεση, χειροκίνητες δηλαδή, επιστολές. Ο ίδιος φαίνεται να είναι υπέρ αυτής της συμφωνίας και φαίνεται ότι αυτή η καθυστέρηση καθυστερεί και την οποιαδήποτε συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία δεν είναι ακόμα ολοκληρωτή, άρα σημαίνει ότι αρκετά πράγματα είναι στον αέρα. Χαρακτήρισε όμως τις συνομιλίες επικοδομητικές, επιμένοντας βέβαια ότι το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνική βόμβα. Είναι κοντά, αλλά ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει.
0: Ναι. Να δούμε
1: υπάρχει ένα πηγενέλα διπλωματικό. Φαίνεται ότι είμαστε κοντά, αλλά ο διάολος πάντα κρύβεται στις λεπτομέρειες και μένει να δούμε. Πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί, διότι αυτά ακούμε τον τελευταίο μήνα, τους τελευταίους δύο μήνες. και οι δύο πλευρές δεν έρχονται σε συμφωνία. Αν το Ιράν δεν στιμοφωθεί, δεν θα πάρει τίποτα, δηλώνουν οι Αμερικανοί, χωρίς την πυρηνική σκόνη όπως την αποκαλεί ο πρόεδρος, χωρίς δολάρια, καθώς ανοίγουν τα φτενά, ώστε ο αποκλεισμός θα χαλαρώνει αναλογικά. Αυτό είναι.
0: Άντε να δούμε.
1: Οι τιμές του πετρελαίου
0: έπεσαν.
1: Δολάρια. Η JP Morgan εκτιμά ότι οι τιμές μπορούν να σταθεροποιηθούν αν τα στενά ανοίξουν ξανά στις αρχές Ιουνίου, αλλά πρέπει ισχύρω αυτό να το δούμε και στην πράξη.
0: Θανάση μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αναλυτικότατο όπως πάντα ρεπορτάζ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Και του χρόνου,
0: και του χρόνου, και του χρόνου. Και του χρόνου πάλι Πειραιά, και του χρόνου.
1: Γεια σου.

Είναι από παραδόξως, από τα αγαπημένα μου τραγούδια, και γι' αυτό το λόγο το άφησα και λίγο παραπάνω. Έτσι, είδατε που πέσατε, αγαπητέ μου κύριε Μαυράκη.

0: Λοιπόν, γίνεται ένας πολύ ωραίος πανικός από τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μας, όλοι μας εδώ, γιατί να ξέρετε ότι, εντάξει, κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας για όλα τα θέματα. Προς το παρόν είναι όλα ήρεμα όσον αφορά σε αυτό το πρωινό της Δευτέρας. Όλα ήρεμα εκτός από εκείνο το σημείο, εκείνο το γαλατικό χωριό στον Πειραιά, που εξακολουθεί να γίνεται ο απόλυτος πανικός. Θα πανηγυρίζουν μέχρι το πρωί, μη σας πω, και καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου. Έχουμε και πολύ έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Η εβδομάδα που έρχεται προμηνύεται επίσης πολύ ενδιαφέρουσα, με πάρα πολλές, πώς να το πούμε τώρα, και μόνο το γεγονός ότι την Τρίτη ο κύριος Τσίπρας ανακοινώνει και επισήμως το κόμμα του, και μόνο το γεγονός ότι μαθαίνω ότι έρχονται δημοσκοπήσεις οι οποίες θα έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί θα δείξουν και την πραγματική εικόνα, και δεδομένου ότι έχουμε ποδοσφαιροποιήσει την πολιτική, μη σας πω ότι κάποιες φορές έχουμε πολιτικοποιήσει το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ και πάει λέγοντας, αλλά ας μείνουμε στο πρώτο, ότι έχουμε ποδοσφαιροποιήσει την πολιτική. Μία ανάρτηση του κυρίου Τσίπρα με μία μπάλα της Μπαρτσελόνα στα χέρια του, με τα χρώματα της Μπλαουγκράνα. Βέβαια, επισήμως η Μπάρτσα, εκτός από το μπορντό και το μπλε, έχει και το κιτρινάκι, γιατί είναι αυτά τα χρώματα της Καταλούνια. Έχω άδικο, κύριε Σαβρακάκη?
1: Φυσικά.
0: Πάντως είπε τα χρώματα, είπε ο κύριος Τσίπρας, ο πρώην πρωθυπουργός, είναι το μπλε και το κόκκινο. Ναι. Το μπλε για την Ελλάδα μας, το κόκκινο για τους αγώνες μας.
1: Η μπάλα της Μπαρτσελόνα πώς προέκυψε? Γιατί η Μπαρτσελόνα δεν ήταν στο Final Four. Βασικά πράγματα να λένε, δεν ήταν στο Final Four.
0: Όχι.
1: Αν ήθελα να κάνουμε λίγο παραλληλισμό, δεν ήταν.
0: Δεν θα μπορούσε όμως να κάνει παραλληλισμό με κάποια από τις ομάδες που ήταν εκεί. Ο Ολυμπιακός είναι ερυθρόλευκος. Αν έκανε παραλληλισμό με τη Φενέρμπαχτσε. Με τη Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Μακριά.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Με τη Βαλένθια μπορούσε, αλλά και η Βαλένθια είναι σταχτομπούτα,
0: Με νυχτερίδες και αράχνες. Ένα πράγμα. Νυχτερίδες και αράχνες, γλυκιά μου. Λοιπόν. Ο κύριος Σταυρακάκης για το αγωνιστικό μέρος. Ακούσαμε τα πανηγύρια, συνδεθήκαμε με το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά.
1: Η κυρία Βουγιουκλώτη, έξω συνάδελφος, έχει πάθει πολιτισμικό σοκ.
0: Γιατί?
1: Όταν βγήκα, μου λέει, αυτά τώρα είναι.
0: Ναι, κυρία Βουγιουκλώτη.
1: Ναι, πού είναι, έχει πάθει πολιτισμικό σοκ. Αυτά λέει τώρα είναι. Γιατί μου λένε αυτοί εκεί?
0: Καθυστέρησε το πούλμαν.
1: Να διευκρινίσουμε ότι καλός ή κακός, δεν μας πέφτει μας λόγος, ότι σε τέτοια πρωταθλήματα, όταν παίρνει τέτοιες διοργανώσεις, πρωταθλήματα Ευρώπης, τέτοια μεγάλα event αθλητικά, οι ομάδες ήθιστε, οι φύλακτοι των ομάδων, να μαζεύονται στο κέντρο της πόλης που είναι.
0: Ναι.
1: Το ίδιο γίνεται και όταν πήραν προθέσει η Ιταλία, η Ίντερ κλείδωσε το σκουντέτο και πήρε το πρωτάθλημα Ιταλίας, ήταν το Μιλάνο μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Χθες είχαμε πανηγυρία στο Λονδίνο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ήθιστε αυτό το πράγμα.
0: Θέλεις να σου πω όμως κάτι?
1: Πες μου.
0: Δεν πρόκειται να ξεχάσω το 1997 όμως.
1: Ναι, τι είναι το 97? Το 87.
0: Το 1997, ναι, που ναι. Σηκώσαμε την πρώτη κούπα.
1: Μάλιστα. Στη Ρώμη, ναι.
0: Ως Ολυμπιακοί.
1: Ναι.
0: Ως
1: Ολυμπιακοί εσείς, ναι.
0: Ναι, ως Ολυμπιακοί εμείς. Που δεν πανηγυρίσαμε μόνο στον Πειραιά, αλλά και στην Ομόνοια.
1: Ναι.
0: Δεν πρόκειται επίσης να ξεχάσω που όταν πήραμε το πρώτο πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο μετά τα πέτρινα χρόνια,
1: ναι,
0: πανηγυρίσαμε το πρωτάθλημα αυτό και στον Πειραιά αλλά και στην Ομόνοια.
1: Εντάξει, αυτά τώρα είναι για σημειολογικές καταστάσεις. Το ταμπλό έγραψε μετά από 13 χρόνια και πάλι ο Ολυμπιακός κυρίαρχος στο ευρωπαϊκό μπάσκετ στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Οι Ερυθρόλευκοι νίξαν την κάτοχο, την πολυνίκη της διοργάνωσης, έχει 11 τίτλους, 92-85 τη Ρεάλ Μαδρίτης, συναρπαστικό παιχνίδι το Final Four της Ευρωλίγας, ο τελικός. Ο Ολυμπιακός μετά από 4 συνεχόμενα χρόνια παρουσία στα Final Four κατάφερε να κατακτήσει τον τίτλο τέταρτη φορά στην ιστορία του. Έσπασε την κατάρα που ήθελε να μην κατακτά ποτέ τον τίτλο η πρώτη ομάδα της κανονικής διάρκειας. Ρώμη 1997, Κωνσταντινούπολη 2012, Λονδίνο 2013, οι προηγούμενες τρεις φορές που είχε πάρει την κούπα ο Ολυμπιακός και χθες το βράδυ στην Αθήνα. Απέναντι στη Ρεάλ, είπαμε ότι είναι πολυνίκης με 11 τίτλους, σημαντικές απουσίες, Τάβαρες, Γκολαρούμπα και Λεν. Χωρίς καθαρό σέντερ, ο Ολυμπιακός έκανε κατάθεση ψυχής δύσκολα, πολύ αγχωτικά. Μέτρησε το βάθος στον πάγκο, μέτρησε ότι έπαιξε σε κάποια διαστήματα πολύ καλή άμυνα, πιέστηκε αρκετά, πήγαινε πόντο-πόντο, αντέδρασε και στις λεπτομέρειες πήρε την νίκη στο φινάλε. Ξόρκησε το φάντασμα του Κάουνα στο 2023 και την ήττα από τη Ρεάλ με το καλάθι του Γιούλο Φουρνία, 20 πόντους, 4 rebound, 4 assist, ο Πίτερς 16, ο Βεζέκοφ 12, ο Τρέι Ράις πολύ επικίνδυνος, 24 πόντους με 8 rebound, 19 ο Μάριο Χεζόνι, 13 ο Φέλης. Διαμαρτύρεται η Ρεάλ σε ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα της για την διαιτησία. Πάμε να ακούσουμε τώρα ηχητικά, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το ρεπορτάζ. Μέτρησε το γεγονός ότι ήμασταν σε όλο το παιχνίδι ενωμένοι σαν ομάδα. Εβάν Φουρνιέ, πολυτιμότερος παίκτης της διοργάνωσης του Final Four.
2: I want to congratulate Madrid on the hell of a season.
1: Θέλω να συγχαρώ τη Ρεάλ για τη σπουδαία σεζόν που έκανε. Ήταν δύσκολο για αυτούς να αντιμετωπίσουν τόσους τραυματισμούς, αλλά πάλεψαν σκληρά. Ο coach Σκαριόλο είναι master στην τακτική. Μας δυσκόλεψε το χαμηλό σχήμα, αλλά ήμασταν ενωμένοι όπως πάντα. Επιμείναμε και κερδίσαμε. Ο κόσμος μας έδωσε μεγάλη όθηση. Είναι ένας μεγάλος λόγος που κερδίσαμε. Ήταν μεγάλη πρόκληση για εμάς το Final Four στο ΟΑΚΑ και τα καταφέραμε. Ήμασταν ότι στην κανονική περίοδο αυτό δείχνει σταθερότητα. Στην Κανέλα Χρυσονιδού, που είναι στέλεχος της ΚΑΕ Ολυμπιακός, είναι υπεύθυνη στη διεύθυνση εισιτηρίων και αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, αφιέρωσε τον τίτλο ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι δηλώσεις του.
3: Από την πλευρά μου θα ήθελα μόνο να αφιερώσω τη σημερινή κατάκτηση του τίτλου σε έναν αγαπημένο μας άνθρωπο, την Κανέλα, μέλος του συλλόγου, πολύ σημαντικό, που είναι πολύ δυνατός άνθρωπος και να ευχηθούμε να είναι καλά. Ήθελα να αφιερώσω την κατάκτηση του τροπέου στους ιδιοκτητές που επιμένουν να αγαπάνε τόσο πολύ την ομάδα, την υποστηρίζουν. Στους παίκτες όλης της ομάδας μας φέτος, που όλη τη χρονιά στη regular season ήταν πρώτη, η μόνη ομάδα που έκανε 3-0 στα play-off και κέρδισε τελικά το πρωτάθλημα, σπάζοντας και την κατάρα της πρώτης θέσης. Ιδιαίτερα όμως στους πιο παλιούς παίκτες της ομάδας, αυτούς που τα τελευταία 5 χρόνια είναι εδώ, συμπεριλαμβανομένου και του Μουστάφα Φαλ, οι οποίοι φτάσαν την ομάδα 5 φορές κοντά στην κορυφή, και όλοι αυτοί αξίζουν λίγο παραπάνω από τους πιο νεοφερμένους. Αφιερωμένοι λοιπόν και σε αυτούς. Και τέλος, στο φανταστικό κόσμο του Ολυμπιακού, έχουν τη μεγάλη αγάπη μου, ξέρω τι χαρά τους δώσαμε και αυτοί μας τη δίνουν κάθε μέρα όλα αυτά τα χρόνια.
1: Και ο αρχηγός του Ολυμπιακού, ο Κώστας Παπανικολάου, μιλώντας στην ΕΡΤ, αφιέρωσε τον τίτλο στη συνεργάτιδα της ΚΑΕ Ολυμπιακός.
4: Ήτανε 5 χρόνια παρουσία σε Final Four, τα οποία είχαν τα πάνω τους, τα κάτω τους, χωρίς το επιθυμητό αποτέλεσμα στο τέλος. Ήρθε η ώρα να γευτούμε και εμείς αυτόν τον νέκταρ και να μοιράσουμε τη χαρά στον κόσμο μας, που ήταν εκπληκτικότατος για άλλη μια φορά. Δεν μπορώ να πω δικαίωση, γιατί δεν είναι ότι μας αδικούσε κάποιος στις προηγούμενες χρονιές. Εμείς αδικούσαμε στον εαυτό μας σε κάποια κομμάτια και σε κάποια σημεία. Οπότε απλά είναι επιτέλους η ανταμοιβή των κόπων, αν θέλεις, και ο χαρακτήρας που δείξαμε. Αυτό το τρόπαιο πέρα από τον κόσμο μας, τις οικογένειές μας, τις ανθρώπους που περνάνε δύσκολα. Έχουμε και εμείς την Κανέλα μας, η οποία δίνει τη δική της μάχη. Κανέλα μου, ξέρουμε ότι μας παρακολουθείς, ξέρουμε ότι μας βλέπεις, ξέρουμε ότι τα βλέπεις όλα, ότι είσαι δίπλα μας. Σ' αγαπάμε πολύ και αυτό είναι για σένα.
1: Δικαιωμένοι, ικανοποιημένοι οι ιδιοκτήτες και πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, ο Παναγιώτης και ο Γιώργος Αγγελόπουλος. Να ακούσουμε πρώτα τον Παναγιώτη Αγγελόπουλο.
5: Υπήρχε προσμονή τουλάχιστον 5 χρόνια για αυτή την Ευρωλίγα. Είμαστε συγκινημένοι, ο κόσμος ήταν μοναδικός. Τελικά είχε την ιδιαιτερότητα ότι το σηκώσαμε εδώ μέσα. Άξιζε ο κόπος, το αξίζει όλος ο κόσμος του Ολυμπιακού. Όλοι που έχουν δουλέψει για αυτή την Ευρωλίγα, στην ομάδα τόσα χρόνια. Δεν είναι εύκολο να μην επιτυγχάνεις, γιατί έχουμε φτάσει στην Ελλάδα να πηγαίνεις Final Four κάθε χρόνο και να μην παίρνεις την Ευρωλίγα για λεπτομέρειες να θεωρείται αποτυχία. Δεν είναι έτσι, αλλά ας γιορτάσουμε το σήμερα.
1: Και ο Γιώργος Αγγελόπουλος, που αφιέρωσε τον τίτλο στον πατέρα τους που έφυγε πριν από 5 χρόνια.
6: Ζούμε απίστευτες στιγμές. Δεν φανταζόμασταν ποτέ ότι θα ζήσουμε κάτι τέτοιο. Νομίζω είναι μεγαλύτερη στιγμή στην ιστορία του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή. Ό,τι για να πούμε είναι λίγο. Η ομάδα, όταν είναι συνέχεια στα Final Four και ειδικά και τα πρώτα χρόνια με το budget που είχε, ήταν θαύμα που πήγαινε. Είμαστε νικητές, το έχετε δει. Για να πας στο Final Four με τέτοιο budget, ειδικά τα πρώτα χρόνια, με νίκες τρομακτικές μέσα στη Μαδρίτη, στη Βαρκελόνη, με comeback και τα προηγούμενα χρόνια. Ο Ολυμπιακός είχα πει κάτι το 2017, όταν χάσαμε στη Κωνσταντινούπολη. Λέω, ας γίνει και μια φορά ένα Final Four στην στην Ελλάδα και ας είναι και στο ΆΚΑ. Έγινε και είμαστε πρωταθλητές. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα. Είναι συγκλονιστικές στιγμές. Δεν είναι ότι επειδή κάτι θα χάσεις πρέπει να πέσεις κάτω και να τον παρατήσεις. Αυτή είναι η ψυχολογία μας, ο δρόμος μας. Σήμερα είναι 5 χρόνια που χάσαμε τον πατέρα μας και το αφιερώνουμε στη μνήμη του πατέρα μας, τον οποίο τον υπεραγαπούσαμε και είχαμε μια καταπληκτική σχέση. Είναι σημαντική η μέρα σήμερα, όντως. Είναι 5 χρόνια που έφυγε. Θα μείνει στην ιστορία αυτή η μέρα.
1: Και δύο παίκτες του Ολυμπιακού, ο Σάσα Βεζέκοφ που τόνισε τίποτα δεν χαρίζεται αλλά τα καταφέραμε, και ο Τάιλερ Ντόρση που μίλησε για απίθανο συνέστημα.
7: Τίποτα δεν χαρίζεται, η Ευρωλίγκα είναι αμήλικτη μέχρι το τέλος και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Δεν έχω πολλά να πω, δεν ξέρω, οι σκέψεις, τα συναισθήματα, απλά τα καταφέραμε. Παλέψαμε πολύ, είναι 9 μήνες, είναι 42 παιχνίδια, είναι πολλά. Πραγματικά παίξαμε ωραίο μπάσκετ, είμαστε σταθεροί και συνεχίζουμε.
1: Το ζήτημα είναι οι άνθρωποι που είναι πίσω σου. Δεν έχει να κάνει με την δική μου δικαίωση. Έχει να κάνει με το ποιοι ήταν μαζί σου όταν τα πράγματα ήταν σκοτεινά. Ο πατέρας μου, η μητέρα μου, οι υπόλοιποι συγγενείς μου. Αυτοί είναι που κρατάς σε στιγμές σαν κι αυτές που δεν τις παίρνεις ως δεδομένες. Είναι απίθανο το συνέστημα. Είναι απίθανη η όλη χρονιά που περάσαμε.
0: Τώρα μου ήρθε το εξής, ότι είναι η...
1: Αυτά φοβάμαι, ότι σου έρχονται διάφορα.
0: Ναι, και εσένα θα σου έρθει τώρα.
1: Δεν μου έρχονται, μην νομίζεις, είμαι λίγο πειθαρχημένος.
0: Όχι, αυτό που θα πω θα σου έρθει λίγο. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός είναι η πρώτη φορά που σηκώνει το ευρωπαϊκό σε ελληνικό έδαφος.
1: Ναι.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει σηκώσει 3 φορές σε ελληνικό έδαφος.
1: Σωστό.
0: Έτσι, 2 φορές στην Πειλαία.
1: Ναι.
0: Και μία στο ΆΚΑ.
1: Ναι, 7 φορές ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, αυτό λέω, τις 3 μέσα στην...
1: 4 ο Ολυμπιακός. 7 και 11. 11 έχει η Ρεάλ. Εντάξει.
0: Καλά, θέμα χρόνου όχι, είναι να τη φτάσουμε.
1: Όχι, δεν είναι τόσο εύκολο. Δεν είναι το θέμα χρόνου, παίζουν και οι άλλοι.
0: Δεν είπα εγώ το αντίθετο.
1: Ναι, επειδή σε βλέπω ότι είσαι λίγο έτοιμος να τα ισοπεδώσεις όλα.
0: Εγώ πιστεύω ήταν... ότι στην επόμενη δεκαετία ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι πιο κοντά σε αυτόν τον αριθμό, ότι έχουν τη δυνατότητα οι ελληνικές ομάδες να φτάσουν σε αυτούς τους αριθμούς.
1: Καλά, εντάξει, παίζουν και άλλοι. Παίζουν και άλλοι, στα έχω πει, μην είσαστε πανηγυρτζίδες.
0: Ο αθλητισμός
1: δεν είναι για πανηγυρτζίδες. Δίνουν τώρα, βλέπω εδώ, 85.000 ο κόσμος. Ήταν στο Δημοτικό Θέατρο σε αυτό το τελείριο.
0: 85.000 στις 5 η ώρα το πρωί.
1: Ναι. Και φυσικά υπολόγισε και τον κόσμο
0: που ήταν στο δρόμο.
1: Που ήταν στο δρόμο.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, που ήταν στο δρόμο από το ΑΚΑ, πήγαν στο ξενοδοχείο εκεί στο Χίλτον, έφαγαν κάτι και μπήκαν σε ανοιχτό πούλμαν. Το ένα το πούλμαν ήταν ανοιχτό με τους παίκτες και άλλο ένα κλειστό πίσω με το staff. Και έφτασαν, εντάξει, ήταν ωραία πλάνα να βλέπεις πώς μεταφερόταν η ομάδα. Σε ένα τελείριο πανηγυρισμών για τους παίκτες του Ολυμπιακού. Λοιπόν, σου έχω τώρα.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Γιαννακόπουλος, συνεχάρη τον Ολυμπιακό για την κατάρτιση της Ευρωλίγκας, παραδέχτηκε λάθη στη φετινή πορεία του Παναθηναϊκού και τόνισε πως το μυαλό ήταν αλλού, λάθος δεν θα ξαναγίνει. Είναι η ανάρτηση που έκανε και λέει 7 ευρωπαϊκά έχουμε πάρει, εσείς πήρατε το 4ο σας, εγώ θα σας συγχαρώ γιατί μέσα σε όλα παίζουν και αθλητές. Συγχαρητήρια σε όλους σας και όχι, δεν δέχομαι αυτά που μου στέλνετε, επειδή στο διαδίκτυο εννοεί,
0: ναι.
1: ότι δεν φταίω, ότι έκανα ό,τι μπορούσα, αντικατέστησα τους παίκτες τα πάντα. Αυτό ήταν σε χρηματικό, okay, μπήκαν κάποια χρήματα παραπάνω. Τα στραβά τα έβλεπα και το μυαλό ήταν αλλού. Λάθος δεν θα ξαναγίνει. Ουσιαστικά προαναγγέλει αλλαγές.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Νομίζω ότι μετά το τέλος του πρωταθλήματος δεν θα ξαναδούμε στην Κηφισιά τον κύριο Αταμάν.
1: Δεν ξέρω που θα δούμε. Κάτσε, κάνω υπομονή.
0: Κάνω υπομονή. Έχω εγώ το δικαίωμα, ρε παιδί μου. Τώρα εγώ πολιτικό συντάκτης είμαι, δεν είμαι αθλητικός.
1: Ναι,
0: μπορώ να πω μια κουβέντα παραπάνω όσον αφορά στο αθλητικό ρεπορτάζ.
1: Ναι, ναι.
0: Στο πολιτικό δεν το κάνω.
1: Λοιπόν. Α, εντάξει.
0: Κύριε Σαβρακάκη. Λοιπόν,
1: Grand Prix Καναδά που τελείωσε τώρα. Ο Ιταλός ο Αντωνέλη το κέρδισε.
0: Μπράβο.
1: Φινάλε στο Premier League. η Arsenal πρωταθλήτρια. Μαζί θα είναι στο νέο Champions League.
0: Έχω και Μητσοτάκη για το δημογραφικό.
1: Ναι, Manchester City, Manchester United, Aston Villa, Liverpool.
0: Ναι.
1: Υποβιβάστηκε η West Ham μαζί με Burnley Wolves, έμεινε η Tottenham. Και η τέταρτη θέση τη Aston Villa στην Premier League μαζί με την κατάκτηση του Europa League που είχε η Aston Villa οδηγεί τον Ολυμπιακό στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και όχι στο δεύτερο, δηλαδή θα παίξει αρχές Αυγούστου. Καλή σας ημέρα.
0: Μια
1: καλή
0: χαρά,
1: συνέχεια.
0: Μια χαρά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σαβρακάκη. Μπόλικη αθλητική επικαιρότητα. Έχουμε τον βασιλιά της Ευρώπης στο θρόνο του. Νομίζω δικαιωματικά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σαβρακάκη. Ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, θα δώσει σήμερα το πρωί το παρόν στο συνέδριο για το δημογραφικό που διοργανώνεται στο Grand Hyatt Athens. Η Nextis Now και η Dom Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά αυτό το συνέδριο, δημογραφικό 2026. Σήμερα λοιπόν, στο ξενοδοχείο, όπως σας είπα, Grand Hyatt Athens, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Το συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Πρωθυπουργού, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη για το δημογραφικό στον Νίκο Χατζηνικολάου. Περιμένουμε με πάρα πολύ ενδιαφέρον πραγματικά τις απαντήσεις του Πρωθυπουργού που θα βρεθεί ενώπιον στον Νίκο Χατζηνικολάου για το δημογραφικό. Είναι από τα σημαντικά, είναι από τα μεγάλα θέματα που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας. Με τη συμμετοχή λοιπόν εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητας και συνενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα demografico.gr.

0: Φουρναρίς, γιατί δεν λέγεται φουρναρίς? Κάτσε σιγά σιγά. Έτσι που τόσο πολύ που έχει αγαπήσει την Ελλάδα ο φουρνιά, ποτέ δεν ξέρεις. Καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα. Πολύ βροχή μέσα στο Σαββατοκύριακο, μου γράφει η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Φέτος η Αθήνα βάφτηκε metal, υπέροχη Metallica και Iron Maiden. Μπράβο στον Ολυμπιακό, υγεία σε όλους. Ερυθρόλευκη και metal βάφτηκε η Αθήνα γενικότερα το τελευταίο διάστημα. Θα πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Σε αλλαγή ώρας θα... πάμε πάλι. Θα επανέλθουμε δρυμύτεροι με το τσουνάμι μας, τη Στεφανία Κασίμη. Εγώ το μοναδικό πράγμα το οποίο έχω να πω είναι, αγαπητέ μου κύριε Μαυράκη.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.

0: Φωτισμός.
1: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Όχι. Όλο μια χαρά. Αυτό, ε. Δεν είναι τσακαρό Δευτέρα. Πώς θα μπορούσε να είναι τσακαρό Δευτέρα με ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
1: Πήρατε.
0: Ναι, το πήραμε. Το τέταρτο. Ευχαριστούμε πολύ. Εσείς είσαστε αυτός με τα 7 ή με τα κανένα. Α, με τα 7. Εντάξει. Κατάλαβα. Ο κύριος Γιώργος Τζεβελεκίδης είναι σε ρύθμιση των ήχων εδώ στο κόκπιτ, ο απόλυτος άρχοντας. Στείλαμε τον κύριο Μαυράκη για να ξεκουραστεί και θα ταλαιπωρήσουμε όσο μπορούμε τον κύριο Τζιβελεκίδη. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη ταλαιπωρείται από τις 5 η ώρα το πρωί. Την ταλαιπωρούμε δηλαδή όσο περισσότερο μπορούμε. Θα εξακολουθήσουμε να την ταλαιπωρούμε μέχρι τις 8 η ώρα. Στο 211-200-8200 λοιπόν η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Και στο στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Είναι αυτή η διεύθυνση που μπορείτε να στέλνετε τα mail σας. Εμείς τα βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο και βεβαίως τα διαβάζουμε στον αέρα. Κάνουμε τη συζητησούλα μας. Έχουμε μία πάρα πολύ μεγάλη παρέα και αυτή η παρέα φαίνεται από τα μηνύματά σας. Θέλουμε να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι συμβαίνει εκεί έξω. Όλοι εσείς οι οποίοι ήσασταν εκεί στην Φιέστα, στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, μας τα είπε ο κύριος Σταυρακάκης πάρα πολύ αναλυτικά και ασφαλώς έχουμε και εμείς την ανάλογη διάθεση. Την ανάλογη διάθεση του πρωταθλητή. Ο κύριος, ναι, δικό μου, ο κύριος Καλαμαράκης δεν έχει έρθει ακόμα. Δεν έχει έρθει ακόμα.
1: Ασφαλτονίμπλο.
0: Σε λίγο, κάτσε. Δεν, γιατί έχουμε μισό λεπτό. Μόλις την ξεκλειδώσουμε την κυρία Κασίμη. όλα μαζί, εννοείται. Ασφαλώς. Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε, σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, να ξέρετε το εξής, και κάπως έτσι θα ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα, που είμαστε στα 5 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Ακούσατε το Θανάση τον Τζίτσα, τον ανταποκριτή μας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή, και βεβαίως περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Είναι μια κρίσιμη εβδομάδα και σε επίπεδο πολέμου εκεί στην Μέση Ανατολή, σε επίπεδο διαπραγματεύσεων. Είναι μια εξίσου κρίσιμη εβδομάδα, ενδιαφέρουσα εβδομάδα για τα πολιτικά δρόμενα, δεδομένου ότι αύριο ο κύριος Τσίπρας, ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, θα ανακοινώσει το κόμμα, αυτό το κόμμα με τα χρώματα μπλαουγκράνα, μπλε και κόκκινο, μπορντό βέβαια η Μπαρτσελόνα, αλλά εντάξει, όπως και να το κάνουμε. Το μπλε λέει για την Ελλάδα, το κόκκινο για τους αγώνες που έχουμε δώσει. Και περιμένουμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Ήδη ο κύριος Τεμπονέρας βρίσκεται εκτός ΣΥΡΙΖΑ. Θέλετε νεράκι, κάτι? Ναι, παρακαλώ. Και καφεδάκι έχω φτιάξει από αυτόν, από τον καλό. Γιατί με κοιτάς έτσι, βρε παιδί μου? Δεν μπορώ να σε καταλάβω. Είναι ένας καφές ο οποίος θα σε κρατήσει σε εγρήγορση και θα σου δώσει ενέργεια για τις υπόλοιπες 3, 4, 5, 6 μέρες. Καλό δεν είναι? Μπορεί και βάλε. Εγώ τον έχω συνηθίσει, δηλαδή φεύγοντας από εδώ, όσες κούπες και να πιω, πάω για ύπνο. Χαλάρα. Εννοείται. Βέβαια κάνω κάποιες συναντήσεις πρώτα, θα πάω λίγο από εδώ, θα πάω λίγο από εκεί, θα πάω λίγο παραπέρα, αλλά σε κάθε περίπτωση, ό,τι ώρα γυρίζω στο σπίτι, πέφτω για ύπνο. Τρώω πρώτα και μετά πέφτω για ύπνο. Αυτά με τα προσωπικά. Περιμένουμε λοιπόν με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις ανακοινώσεις του κυρίου Τσίπρα. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τα υπόλοιπα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, πώς ακριβώς θα αντιδράσουν. Σε κάθε έτσι γωνιά της κεντροαριστεράς πολυκατοικίας, το θέμα συζήτησης είναι πότε θα κλείσει ο ΣΥΡΙΖΑ, εάν ο ΣΥΡΙΖΑ τελικά θα βάλει λουκέτο, ή αν θα γίνει αυτή η μετάβαση με διαφορετικό τρόπο. Το ρεπορτάζ λέει ότι ο κύριος Τσίπρας ουδόλως ενδιαφέρεται για το τι θα αφήσει πίσω του ο κύριος Φάμελος και η Λυπή. Δεν τον ενδιαφέρει αυτό, δεν έχει μπει σε αυτή τη λογική και σε αυτή τη συζήτηση, μας διαμηνύουν οι πολύ στενοί του συνεργάτες. Από εκεί και έπειτα όμως την μεγάλη ανησυχία την συναντάμε στη Χαριλάου Τρικούπη. Τη συναντάμε στα υπόλοιπα κόμματα που ουσιαστικά έχουν οικοδομήσει αυτή την κεντροαριστερή πολυκατοικία, που όσο πάνε, ξέρετε, τα διαμερισματάκια γίνονται και πιο μικρά, διότι διαμελίζονται, διότι γίνονται πολλά το ένα πίσω από το άλλο και έχουν φτάσει στο σημείο τελικά από εκεί που υπήρχαν οροφοδιαμερίσματα, τώρα απλά υπάρχουν μικρές γκαρσονιέρες.

Να ξέρετε πάντως πως και αυτό το καλοκαίρι είναι, διότι το καλοκαιράκι έρχεται ήδη. Εγώ, να ξέρετε, υδρώνω με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Έχουμε φτάσει ούτως ή άλλως 25 Μαΐου. Είμαστε στις τελευταίες ημέρες του Μαΐου, από 1η Ιουνίου και επισήμως καλοκαιράκι. Έτσι δεν είναι? Και αυτό το καλοκαίρι λοιπόν το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του KPYSIGMANI, του KPRISN. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, χαρίζοντας μοναδικές κινηματογραφικές βραδιές στην πόλη. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να απολαύσεις δωρεάν popcorn και να βγάλεις αναμνηστική φωτογραφία. Για δεύτερη χρονιά δίνει ενέργεια στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του και στο site του KPISN. Να ξέρετε ότι την Παρασκευή στις 29/5 έχει fame. Αμέ, αγαπητέ κύριε Τζιβελεκίδη, έχει fame. Το musical ορόσημο του αμερικανικού σινεμά ακολουθεί μια ομάδα νεαρών καλλιτεχνών στη Σχολή Τεχνών της Νέας Υόρκης, καθώς κυνηγούν το όνειρο της επιτυχίας μέσα από τη μουσική, το χορό και το θέατρο.

0: Σας έχουμε και τριήμερο στην Άνδρο, να ξέρετε. Αμέ, στην Άνδρο. Δεν, την προηγούμενη εβδομάδα ήταν. Την προηγούμενη ήμουν βασιά, θυμάμαι καλά στη Μανία μου, δεν θυμάμαι καλά. Αλλά, μπας περιπτώσει, τριήμερο στην Άνδρο. Διεκδικήστε λοιπόν ένα τριήμερο στην Άνδρο, στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης, με θέα στο γαλάζιο του Αιγαίου, και ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως, τη Sea Jets. Πληροφορίες στο hotelperakis.com και στο seajets.com. Το δεύτερο δώρο του εβδομαδιαίου διαγωνισμού του Real FM είναι μια δωροεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Μεγάλες εκπτώσεις ως 40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Κοτσόπουλος Home σε Μαρούση και Παλαιό Φάλιρο ή μπείτε στο kotsopoulos.gr. Το τρίτο δώρο, αφιγραντήρας Μόρις, με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργίες στεγνώματος ρούχων, συνεχούς αφίγρασης και χαμηλά επίπεδα θορύβου. Για να πάρετε μέρος, δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε τον Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 25 Μαΐου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου στα...
1: Άντε, μπράβο. Γουρλίδικα τα παιδιά μας.
0: Μάλιστα. Γουρλίδικα τα παιδιά μας. Και επειδή το είπε και έτσι.
1: Βλέπει τη φορά ή όχι τώρα, με
0: τρελά. Ναι, ναι, ναι.
1: Τυχαίο.
0: Το θέλει, ρε παιδί μου, βάλ το αφού το θέλει.

0: Δεν είχα σκοπό, αλλά μου έρχεσαι με κατεβασμένη μούρη, με πράσινη μπλούζα. Είναι προκλητικό.
1: Είναι η πρώτη φορά που τον βάζεις, τον ύμνο σήμερα. Ή τον είχες βάλει και στο... Ή το είχες βάλει και στο 5 και με 6.
0: Ναι, τον βάλαμε μια φορά.

0: Να ξέρεις, με παίρνουν για γούρι εμένα στον Ολυμπιακό.
1: Α, εντάξει. Okay.
0: Εντάξει.
1: Τότε δεν.
0: Φέρνω γούρι, οπότε λίγα τα λόγια σου.
1: Μπράβο, μπράβο. Μπράβο γουρλού μας, μπράβο, μπράβο.
0: Εγώ πάντως με τα πράσινα μια χαρά είμαι.
1: Ναι, εντάξει. Και
0: εγώ
1: τυρκουάζ φορά.
0: Εγώ ήθελα να το πάρετε.
1: Ναι.
0: Ήθελα να το πάρετε. Ναι, πάντα ναι. Είναι καλός ο... καλό να γίνεται και ένα αλλαγή. Στις κούπες. Δεν είναι κακό. Το θέμα είναι πάντα στα ελληνικά χέρια. Αυτό είναι το στοίχημα.
1: Α, εντάξει. Σε αυτό συμφωνούμε. Συμφωνούμε απόλυτα.
0: Τώρα. Εντάξει. Ούτως ή άλλως δεν έχω πρόβλημα. Εμείς είμαστε 7, εσείς είστε 4. Έχετε ακόμα.
1: Ναι.
0: Θα έχω πάρει σύνταξη μέχρι να φτάσετε 7.

0: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός το άξιζε, ήταν καλύτερος, ήταν σταθερά καλός καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, για να τα λέμε όλα.
1: Σπάσαμε και την κατάρα της πρώτης θέσης.
0: Λοιπόν, σπάσατε και την κατάρα, αλλά το, πέρα από την πρώτη θέση, γενικότερα, που προφανώς είναι και αποτέλεσμα της σοβαρής δουλειάς, δεν το συζητώ τώρα. Λοιπόν, έδειξε μία συνέπεια και μία σοβαρότητα, να τα λέμε όλα. Εντάξει, το παραδέχτηκα.
1: Ωραία.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Είχα, ξέρεις, από το Σάββατο, μέσα στο Σαββατοκύριακο, είχα λίγο αρχίσει να φοβάμαι με αυτά που άκουγα, γιατί νόμιζα κάποια στιγμή ότι το είχαν τόσο σίγουρο για τον Ολυμπιακό, που λέω, παιδιά, παίζει με τη Χαλκίδα ο Ολυμπιακός και κάτι λάθος έχω καταλάβει εγώ. Όχι, ήτανε, για μένα ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό,
1: τα
0: να ξέρεις.
1: Τα βλέπεις,
0: τα ακούγες.
1: Ναι, ναι.
0: Λέω, παιδιά, με κάποιον άλλον σας λέω παίζει. Δεν γίνεται να λέει Ρεάλ, αυτή αποκλείεται.
1: Με μια ομάδα η οποία όχι απλά έχει, λοιπόν, βαριά, όχι απλά έχει βαριά φανέλα. Έτσι, μπορεί να σου το πάρει μέσα σε δευτερόλεπτα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όπως επίσης εκεί προς το τέλος πρέπει να σου πω.
0: Βεβαίως.
1: Πήγε και... λίγο η καρδιά μου στην κούλουρη. Γίνανε ένα-δύο δηλαδή απανωτά λάθη.
0: Όλων.
1: Τα οποία λες, όπα.
0: Αλλά το λέω γιατί ξέρεις, καμιά φορά επειδή παθιαζόμαστε, ακόμα και οι συνάδελφοι του αθλητικού ρεπορτάζ, καμιά φορά παθιάζονται τόσο πολύ.
1: Γιατί μπορεί. Του πολιτικού ρεπορτάζ.
0: Αθλητικό.
1: Α, το αθλητικό.
0: Παθιάζονται τόσο πολύ. Και καλά κάνουν, εντάξει. Επειδή είναι και η ομάδα τους ενδεχομένως.
1: Ναι.
0: Που είναι σαν να τυφλώνονται. Και σου λέω, κάποια στιγμή νόμιζα από την Παρασκευή το βράδυ μέχρι χθες ότι έπαιζε με τη Χαλκίδα. Συγγνώμη για τη Χαλκίδα τώρα, είπε τυχείο. Δεν ξέρω, πείτε μια άλλη.
1: Ναι, πρέπει να σου πω ότι οι επαρχιακές ομάδες στο μπάσκετ είναι πάρα πολύ δυνατές.
0: Βεβαίως, εντάξει, δεν είναι Ρεάλ, αλλά ναι. Θέλω να πω ότι την είχαμε υποτιμήσει λόγω των απουσιών βασικά. Είχαν δώσει πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στις απουσίες.
1: Ναι.
0: Οπότε εντάξει. Που ήταν πολύ σημαντικές προφανώς.
1: Ναι, βρε παιδί μου, σημαντικές ήταν. Αλλά...
0: απλά και πάλι η Ρεάλ είναι τόσο μεγάλη ομάδα. Που ακόμα και με τις απουσίες. Ακούω το Σταυρακάκι που έλεγε χθες ότι δεν τον άφηνε με τον Ολυμπιακό. Είχε μία απάντηση σε όλα.
1: Εννοείται.
0: Δηλαδή δεν τον άφηνε να ξεφύγει.
1: Εννοείται. Δεν είναι. Και εμένα πάντα με φοβίζει η Ρεάλ.
0: Και στην αρχή ξεκίνησε και δυνατά έξω.
1: Τη Ρεάλ ή την βάζεις κάτω από την αρχή.
0: Ο Ολυμπιακός δεν την έβαλε λοιπόν από την αρχή.
1: Δεν την έβαλε. Ναι. Και αυτό ήταν το ανησυχητικό. Διότι σε όσες φορές έχουμε συναντηθεί με τη Ρεάλ. Όπως και στον τελικό του, πες το, όχι του Αμπουντάμπη, στον προηγούμενο τελικό που το κέρδισε η Ρεάλ με ένα πόντο. Ναι. Πηγαίναμε μπροστά, αλλά πηγαίναμε κουτσουκούτσου, στον πόντο. Όταν λοιπόν με τη Ρεάλ παίζεις έναν τελικό και η διαφορά είναι στον πόντο, δεν υπάρχει περίπτωση να μην την κάνεις στο τέλος. Ή τη βάζεις λοιπόν κάτω από την αρχή, όπως αυτή την μόνη φορά που την είχε κερδίσει με διαφορά ο Ολυμπιακός. Καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού ήταν μπροστά και ήταν σταθερά μπροστά.
0: Το 13, λες.
1: Το 13, μπράβο. Σωστό. Το 13.
0: Ναι, στο Λονδίνο.
1: Λοιπόν, όχι, το 13 ήταν στην Κωνσταντινούπολη.
0: Sorry.
1: Το 13 ήταν στην Κωνσταντινούπολη. Τώρα, εάν λέμε κάτι λάθος, θα μας διορθώσει ο Σταυρακάκης. Λοιπόν, και εντάξει, μία ανησυχία μας ήρθε. Μας ήρθε. Πνίξαμε την ανησυχία, πρέπει να σου πω, με πίτσες εδώ, από το Λεωνίδα. Γιατί δεν γινόταν διαφορετικά. Όταν έβλεπα ότι κομμάτι, τρώγαμε ένα κομμάτι, άνοιγε η διαφορά υπέρ του Ολυμπιακού, συνεχίζαμε και τρώγαμε δεύτερο κομμάτι. Τελικά εξαφανίσαμε τρεις πίτσες μέχρι να το πάρει ο Ολυμπιακός.
0: Μπράβο, παιδιά, μπράβο. Εδώ οι ακροατές είναι χαρούμενοι, έχουν ξενυχτήσει.
1: Αμέ, εννοείται.
0: Γιατί χαμός γινόταν εδώ μεταξύ στον Πειραιά, δεν υπήρχε αυτός ο κόσμος.
1: Μέχρι πριν από λίγο.
0: Ναι, ναι.
1: Μέχρι πριν από λίγο και συνδεθήκαμε και ζωντανά, πρέπει να σου πω.
0: Ποιος ήταν εκεί.
1: Τι είναι, ποιος ήταν, οι πάντες.
0: Άντε.
1: Ναι. Τι παιδί μου, ήταν. Στις 5 και 10 βγάζαμε ζωντανά τον Παπα-Νικολάου. Ήταν όλη η ομάδα, καμιά 70.000 υπολογίζεται από ό,τι μας είπε ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης, ο κόσμος ο οποίος βρισκόταν εκείνη την ώρα εκεί. Και βεβαίως το πανηγύρισαν
0: βεβαιότητα. Λες να πήγε πιο πολύ κόσμο το 24. Έτσι όπως είδα τα πλάνα πριν κοιμηθώ.
1: Ναι.
0: Πρέπει να. Μου φάνηκε ότι είχε πάρα πολύ κόσμο χθες.
1: Είχε πάρα πολύ κόσμο. Δεν ήταν χθες, είναι σήμερα. Σήμερα, μέχρι και πριν από μία ώρα σου
0: σήμερα,
1: λέω.
0: Σήμερα.
1: Τώρα μας ακούνε στο δρόμο αυτοί που γυρίζουν σήμερα. Στα σπίτια τους ή πηγαίνουν στη δουλειά και δεν έχουν κοιμηθεί καθόλου, βεβαίως.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Αλλά και να προσέχετε στο δρόμο, να προσέχετε. Και ελπίζω να μην. Ξέρετε τώρα.
0: Ναι, καλέ, ναι, ακροατές. Ναι, αγαπημένοι μου, μην ανησυχείτε. Στατιστικά τόσα χρόνια χρειάζεται. Σας το παγω, σύνταξη. Λοιπόν, τίποτα, κοιτάξτε, να σου πω κάτι. Σας είπα, χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Βεβαίως που το πήρε μια ελληνική ομάδα, αλλά εντάξει, άσε με τώρα εδώ να κάνω κουβεντούλα με τους Παναθηναϊκούς φίλους μου.
1: Ναι. Εσύ βλέπεις μόνο αυτά.
0: Όχι,
1: βλέπω κόσμο.
0: Βλέπω κι άλλα, αλλά κρατάω λίγο τους παραδείγματα. Εν τω μεταξύ, φεύγω από το γραφείο χθες.
1: Ο Πάνος.
0: Ναι, ναι, ξέρω. Εσύ τι λες, ποιοι λες να είναι. Οι Ολυμπιακοί στέλνουν μήνυμα. Βγαίνω από το γραφείο και ακούω έναν άνθρωπο. Νόμιζα, παιδιά, ότι κάτι είχε γίνει. Εννοώ πάρα πολύ σοβαρό.
1: Αγαπητέ μου, Τζέιμς, άλλο
0: κάτσε μου.
1: Ναι, συγγνώμη.
0: Μιλάμε, έβριζε. Δεν καταλαβαίνω. Λέω κάτι έχει γίνει. Εντάξει, είχα κλειστό το. Ήταν η ώρα που φεύγαμε τα μάξι, ξεπάρκαρα. Είχα κλειστό το τζάμι. Λέω τι έχει γίνει, φώναζε. Εγώ ανησύχησα. Λέω κάτι έχει συμβεί και κατεβάζω το τζάμι. Τώρα τι γαλλικά δεν καταλαβαίνετε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έλεγε. Και ακόμα όμως δεν έχω καταλάβει γιατί μιλάει. Οπότε έχω περάσει δύο λεπτά και ακούω μόνο γαλλικά να βρίζει.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή λέει, και δεν μπορώ και δεν ξέρω πώς θα περάσει τέλος πάντων αυτή η νύχτα. Πώς θα ξημερώσει πια. Μα μέσα στο σπίτι μας δεν είναι δυνατόν. Και λέω τώρα κατάλαβα.
1: Ναι, ναι. Αγαπητέ μου James, δεν είπα αυτό το πράγμα. Τρεις φορές ότι από τα 7 ευρωπαϊκά τα 3 τα έχει πάρει μέσα στην Ελλάδα ο Παναθηναϊκός. Αυτό λέω. Ενώ για τον Ολυμπιακό είναι η πρώτη φορά που το παίρνει σε ελληνικό έδαφος. Αυτό είναι το οποίο λέω.
0: Έλα, πάμε τώρα.
1: Δύο φορές στη Θεσσαλονίκη και μία στην Αθήνα.
0: Ναι. Και τι εννοείς ότι. Μισό. Α, γιατί πώς το έχει πει ο Κράτης. Το είπε υποτιμητικά ότι το παίρνουμε μόνο στην έδρα μας.
1: Ο Χριστός και η Παναγία που είπα εγώ τέτοιο πράγμα.
0: Α. Τι είπε. Κάτι τέτοιο είπε. Γι' αυτό ακρότησες.
1: Είπα ότι απλά μία φορά ο Ολυμπιακός το πήρε σε ελληνικό έδαφος. Ενώ ο Παναθηναϊκός το έχει πάρει τρεις φορές. Έτσι. Αν κάνω λάθος στον αριθμό, θυμάμαι ότι ήταν δύο φορές στην Πειλαία, στη Θεσσαλονίκη και μία στο ΟΑΚΑ.
0: Αυτά.
1: Εντάξει. Λοιπόν, αυτά. Ο Γιώργος. Α, έχουμε ανοίξει ωραία φάμπρικα. Πολύ μου αρέσει. Καλημέρα στους πρωταθλητές, λέει ο Γρηγόρης.
0: Στον πρωταθλητή, εγώ δεν είμαι.
1: Ναι. Καλημέρα, Σπύρο και Στεφανία, λέει ο Γεώργιος. Ενδεικτικά να πω ότι δεν κοιμήθηκα χθες μετά από αυτό που ζήσαμε, που σηκώσαμε το βαρύτιμο ευρωπαϊκό τρόπαιο. Τι ζήσαμε, με εκτίμηση, Γιώργος. Ο Μιχαήλ. Δεν το ξέρω αυτό.
0: Τι?
1: Είχε τέτοια συνέντευξη. Το μήνυμα του Μιχαήλ διαβάζω στις 6 και 16. Δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν άκουσα την εκπομπή του Γιάννη του Παπαγιάννη. Οφείλω να σας πω. Ντροπή μου η αλήθεια είναι, αλλά σημασία έχει ότι την ακούει το σύνολο του κοινού
0: αυτό
1: των ακροατών και των ακροατριών, γιατί τα σπάει. Σπάει κάθε ρεκόρ ο Γιάννης ο Παπαγιάννης.
0: Λοιπόν, να πούμε λίγο και για τον καιρό.
1: Να πούμε και για τον καιρό. Ναι, να αρχίσουμε να μπαίνουμε σε μία σειρά.
0: Λοιπόν, θα ξαναπούμε για τον Ολυμπιακό, μην ανησυχείτε.
1: Ναι.
0: Α, καλέ, όχι, πριν πούμε για τον καιρό. Μα τι να κάνω τώρα.
1: Με έσκιαξε αυτό το.
0: Η ιστορία λοιπόν.
1: Ναι.
0: Και από αυτό θα πάω στον καιρό. Μπορεί να σου θυμίσει κάτι, γιατί κάποιος είχε την ίδια αγωνία με μένα χθες το πρωί. Η ιστορία δεν γράφεται από μία βραδιά.
1: Ναι. Η ιστορία δεν γράφεται από μία βραδιά.
0: Εντάξει, δεν παρακολούθησες καθόλου τις αναρτήσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, έτσι, Σαββατοκύριακο.
1: Όχι, αλήθεια.
0: Γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό δεν το καταλαβαίνεις.
1: Ναι. Μα η συγκεκριμένη ιστορία δεν γράφτηκε από μία βραδιά. Η συγκεκριμένη ιστορία.
0: Εντάξει, τώρα έχει ένα παρασκήνιο. Ναι. Τώρα όλο αυτό. Μία ανάρτηση της EuroLeague που είπε ο Γιαννακόπουλος ότι κατέβηκε. Μετά έκανε κάτι story σαν άρθρο, έκανε στο Instagram. Mm. Μία έντονη φορτισμένη τεράστια τοποθέτηση. Λοιπόν, εντάξει. Είπε ουσιαστικά ότι είναι ένα και μόνο παιχνίδι και δεν μπορεί να γράψει την ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Μίλησε για τα στατιστικά. Τέλο πάντων.
1: Εντάξει, δεν είναι κανείς το αντίθετο. Ασφαλώς ο Παναθηναϊκός.
0: Πολύ βαριά φανέλα.
1: Τώρα τι θα λέμε. Πολύ βαριά φανέλα ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Έχει 7 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Έχει 7 κούπες. Ό,τι και να λέμε είναι. Και θέλεις να σου πω κάτι. Εάν πιάσουμε από το 2000 και μετά, η μεγαλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη είναι ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, δύο φορές το πήρε στην Ελλάδα ο Παναθηναϊκός.
1: Δύο φορές το πήρε.
0: Εδώ μας ενημερώνουν οι ακροατές μας.
1: Δεν το έχει πάρει τρεις δε σταυρακάκι. Γιατί θυμάμαι εγώ δύο φορές στην Πειλαία. Μπορεί να κάνω λάθος, εν πάση περιπτώσει, οκ. Λοιπόν, αυτά τα λέμε τώρα σε μορφή πλακίτσας.
0: Ούτως ή άλλως τώρα, ναι, εντάξει.
1: Αλλά εάν βάλουμε κάτω τους τίτλους και την πορεία όλων των ευρωπαϊκών ομάδων από το 2000 μέχρι σήμερα, ο Παναθηναϊκός είναι μακράν η μεγαλύτερη ομάδα.
0: Στην Ελλάδα εννοείς.
1: Όχι. Από το 2000...
0: Και η Ρεάλ είναι τεράστιο κλάδο.
1: Εάν καθίσεις να μετρήσεις από το 2000 μέχρι και σήμερα τους τίτλους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ναι, θα δεις πόσα έχει πάρει ο Παναθηναϊκός, πόσα έχει πάρει η Ρεάλ, η Μπάρτσα, ο Ολυμπιακός και πάει λέγοντας.
0: Ωραία, όχι, εντάξει, μπράβο σου που το παραδέχεσαι. Βεβαίως.
1: Δεν είναι καν μαθηματικά, είναι αριθμητική.
0: Ωραία.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, Κερούλης, να το πω τον Κερούλη.
1: Να τον πει στον Κερούλη, ασφαλώς.
0: Λοιπόν, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά και Κρήτη. Αναμένονται λίγες νεφώς κατά διαστήματα αυξημένες μέχρι το απόγευμα, με τοπικές βροχές και το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές θα είναι γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τα επιρροτικά το μεσημέρι-απόγευμα. Οπότε θα εκδηλωθούν και εκεί κάποιες τοπικές βροχές και στα ορεινά κάποιες καταιγίδες. Λοιπόν, άνεμοι βόρει, στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στην ανατολική και νησιωτική, νότια νησιωτική χώρα θα φτάσει στους 24-26 βαθμούς Κελσίου και στις υπόλοιπες περιοχές στους 25-27. Αττική θα. Πάλι βροχές, ρε παιδί μου. Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες το μεσημέρι, οπότε και μπορεί να βρέξει λίγο. Θερμοκρασία 17-27, κάνει ζέστη όμως. Και Θεσσαλονίκη περίπου το ίδιο και νεφώσεις με βροχούλες μεσημέρι-απόγευμα 16-26.
1: Θα έχει λοιπόν κουφόβραση, ζακέτα μην πάρεις, ομπρέλα όμως να πάρεις. Και αν έχεις και ένα ανοράκ από εκεί να τα πει.
0: Ανοράκ, πόσο καιρό έχω να την ακούσω αυτή τη λέξη.
1: Έχει τουλάχιστον καμιά 20 χρόνια. Νομίζω ότι ανοράκ μπορεί να έχουν καταργηθεί κιόλας, δεν ξέρω.
0: Πώς τα λέγανε τα άλλα, τα...
1: Εγώ δεν, στους Μολάους μόνο ανοράκ.
0: Όχι τα άλλα, τα... Τα κοντά, τα... Που ήταν τα μαύρα, τα... Όχι φλίζ.
1: Αδιάβροχα ήταν μόνο τα ανοράκ, δεν ξέρω τι λέει.
0: Όχι, δεν είναι αδιάβροχο αυτό. Κάτι κοντά, κουφανάκια, έλα. Τα
1: flightless.
0: Αυτά. Νομίζω. Ναι. Που είχε και εδώ την τσεπούλα.
1: Ναι, και ήταν double fast. Ήταν μαύρα από τη μία και από την άλλη ήταν πορτοκαλί.
0: Αυτά λέω.
1: Αυτά λες. Το flightless.
0: Μπράβο.
1: Είδε, ναι. Και τα ανοράκ.
0: Και αυτή τόσα χρόνια έχω να την ακούσω αυτή τη λέξη.
1: Ναι. Όχι, αυτά τα φοράνε. Ειδικά οι Αριανοί δεν τα φοράνε ανάποδα. Τα φοράνε με το πορτοκαλί, νομίζω. Ή κάνω λάθος. Νομίζω οι φίλαθλοι του Άρεος.
0: Του Άρεος. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πανικός. Εξαιρετικά. Από τα μηνύματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε και για τα πειράγματα. Ναι, εντάξει, ναι. Μωρέ, μαμά, ήμαρτον να λες, βρε Τζέιμς, αν κάνουμε κανένα λάθος στα πολιτικά. Γιατί αυτό είναι. Τα υπόλοιπα είναι απλά χόμπι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Το αθλητικό ρεπορτάζ.
0: Να σου πω, τελικά συμφωνία δεν είχαμε το μεταξύ.
1: Συμφωνία.
0: Δεν ξέρω, υπήρχε μια. Είχαν καλλιεργηθεί προσδοκίες ότι ενδεχομένως να υπάρχει κάποια. Ένα βιώσιμο ή ένα σχέδιο.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Και κάτι τέτοιο υποτίθεται το περιμέναμε μέχρι την Κυριακή. Μας είχε πει και ο Τραμπ. Μετά άρχισε να μας λέει ο ένας, να μας λέει ο άλλος ότι δεν φτάνουν 72 ώρες. Δεν χρειάζεται, έχω πει στους, έλεγε ο Τραμπ, στους δικούς μου τους διαπραγματευτές να μην βιάζονται. Πρέπει να τα κάνω όλα σωστά, γιατί λέει ότι εγώ ξέρω να κλείνω σωστές συμφωνίες.
1: Ναι.
0: Και θέλω, λέει, να κλείσω μια συμφωνία η οποία θα είναι καλή και σωστή και σίγουρα καλύτερη για το πυρηνικό, λέει τώρα, για το πυρηνικό ζήτημα. Καλύτερα από αυτή του Ομπάμα, που πάρα πολλές φορές έχει μιλήσει για αυτή την συμφωνία, ότι ήταν λάθος.
1: Λοιπόν, κυρία Κασίμη, πρέπει να πάμε.
0: Τι έγινε?
1: Όχι, πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι.
0: Θα τα πούμε στη συνέχεια.
1: Και θα τα πούμε στη
0: για
1: συνέχεια.
0: Τη συμφωνία.
1: Μπράβο και να πούμε και για την τιμή του Brent.
0: Να πούμε και για την τιμή του Brent, βεβαίως.
1: Δικό σας, κύριε Τζιβελεκίδη.

0: Real FM. Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Το τέταρτο τίτλο στην ιστορία του κατέκτησε στην Ευρωλίγκα Ολυμπιακός, κερδίζοντας τον τελικό με 92-85 τη Ρεάλ Μαδρίτης. Την αποθέωση γνώρισαν μέχρι τις 5.30 το πρωί οι παίκτες των Ερυθρολεύκων στο κέντρο του Πειραιά από χιλιάδες φίλους της ομάδας. Συνεχίζονται οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Δεν υπάρχει βιασύνη για συμφωνία, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός αναδείχθηκε πρωτοκόμμα στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο με 27,1% και 17 έδρες. Στη δεύτερη θέση του ΑΚΕΛ με 23,9% και 15 έδρες. Αναλυτικά στο real.gr.

0: Άκου.
1: Πες.
0: Έχουμε πτώση.
1: Ναι.
0: Άνω του 5%. Αυτό έχουν καταγράψει οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία. Καθώς ενισχύθηκαν, λέει, οι ελπίδες για μια συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή, μετά τις τελευταίες τοποθετήσεις του Τραμπ,
1: ναι, ναι,
0: και γενικότερα όταν θα επανέλθει, όταν μάλλον θα ακουστεί η πληροφορία στις αγορές εκεί της Ασίας ότι τύχες Γιάννη τύχα πάντα, μετά τα τρύπια του ο Τραμπ πάλι το πηγαίνει το πράγμα στα βράχια, νομίζω ότι θα είναι διαφορετική η εικόνα και αυτό είναι το οποίο μας ανησυχεί. Το Brent λοιπόν υποχώρησε κατά 5,1% στα 98,22 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό σημείωσε πτώση 5,2% φτάνοντας στα 91,57 δολάρια. Για ποιο λόγο, μωρέ Στεφανία, στα ταμπλό των Βερζινάδικων εδώ στην Ελλάδα έχει κολλήσει η βελόνα πάντων πάνω από το 2,1 που να πάρει ευχή.
1: Είδες και δεν πέφτει. Λοιπόν, να πούμε τι έγινε λίγο χθες. Δεν πέφτει με τίποτα.
0: Ναι, γιατί δεν. Τι έχει πάει να
1: πέφτει.
0: Να τη ρίξουμε. Ναι, όχι, και αν όχι εμείς, κάτι πρέπει να κάνει. Να πούμε η πολιτεία, η κυβέρνηση.
1: Λοιπόν, ο Τραμπ, όπως είπαμε και νωρίτερα, είπε χθες, γιατί είχαν καλλιεργήσει αυτές τις προσδοκίες, ότι ενδεχομένως, ο ίδιος δηλαδή τις είχε καλλιεργήσει καταρχάς, ότι ενδεχομένως να υπάρχει μια συμφωνία μέχρι χθες, μέσα στο Σαββατοκύριακο δηλαδή.
0: Ναι.
1: Είπε όμως ο Τραμπ την Κυριακή ότι έχει δώσει εντολή στους εκπροσώπους του να μην βιαστούν για κάποια συμφωνία από το Ιράν, με το Ιράν.
0: Ναι.
1: Παρότι υπάρχει κάποια πρόοδος, είπε δεν πρέπει να γίνουν λάθη, έγραφε χαρακτηριστικά, και ότι ο χρόνος είναι με το μέρος μας.
0: Στα λάθη συνυπολογίζει το γεγονός ότι οι Ισραηλινοί εξακολουθούν να χτυπάνε το Λίβανο. Λέω, εγώ ρωτάω, ήρεμα ρωτάω.
1: Όχι.
0: Α, δεν είναι στα λάθη αυτό.
1: Όχι.
0: Μάλιστα, εντάξει.
1: Λοιπόν,
0: αυτό είναι στα σωστά.
1: Στα σωστά, ναι, για τον Τραμπ.
0: Okay.
1: Λοιπόν, επίσης είπε ότι ο αποκλεισμός των Ιρανικών πλοίων θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι να υπογραφεί η συμφωνία. Λοιπόν, από την πλευρά τους τα ιρανικά μέσα, όπως το Τασνίμ, το πρακτορία, το οποίο συνδέεται και με τους φρουρούς της Επανάστασης, είπε ότι η Αμερική, και αξιωματούχοι το είπαν αυτό, ότι η Αμερική εξακολουθεί να θέτει εμπόδια σε βασικά σημεία μιας πιθανής συμφωνίας, μεταξύ αυτών και το αίτημα του Ιράν για αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων που έχουν παγώσει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και μάλιστα είπε ότι έλεγε ουσιαστικά ότι υπάρχει πιθανότητα κατάρρευσης της συμφωνίας, το Τασνίμ, το ιρανικό πρακτορείο. Και θυμίζω ότι το Σάββατο ο Τραμπ έλεγε ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό έχει προχωρήσει όλο αυτό το μνημόνιο κατανόησης για μια ειρηνευτική συμφωνία. Τώρα, μετά έβαλε φρένο. Τώρα, γιατί έβαλε φρένο, δεν ξέρω. Λοιπόν, ο Πεζεσκή, όχι, ποιος το είπε αυτό, και τον Χαμενέη. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Αξιωματούχοι από το Ιράν, γιατί μιλάνε και πολύ και δεν τους, δεν θυμάμαι ποιος λέει τι, διεμήνυσαν πρώτον ότι δεν μπορεί να περάσει καμία συμφωνία χωρίς την έγκριση του Χαμενέη, ο οποίος Χαμενέη, λένε τα ρεπορτάζ ότι κρύβεται, τα αμερικανικά βέβαια, των αμερικανικών μέσων, ότι κρύβεται σε μια μυστική τοποθεσία και επικοινωνεί μέσω ενός δικτύου αγγελιοφόρων. Αυτό λένε αξιωματούχοι και έχουν ρεπορτάζ στα αμερικανικά μέσα, με αποτέλεσμα έτσι να καθυστερούν και οι συνομιλίες. Λοιπόν, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι επίσης λένε ότι καθυστερεί, μπορεί να χρειαστούν μέρες να οριστικοποιηθεί η συμφωνία με το Ιράν. Το είπε και ο Ρούμπιο, ότι δεν μπορούμε σε 72 ώρες, που είναι στην Ινδία, είναι στο Νέα Δελχή, να κάνουμε κάτι για το πυρηνικό ζήτημα. Λες και το γράφουμε, ξέρω εγώ, το είπε πολύ χαρακτηριστικά, να κάνουμε κάτι με το πυρηνικό ζήτημα, γράφοντας στο πίσω μέρος μια χαρτοπετσέτα, κάπως έτσι το είπε. Λοιπόν,
0: για να κλείσουμε. Ναι.
1: Λοιπόν, και ο Πεζεσκιάν από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιράν, λέει όμως και διαβεβαιώνει ότι δεν επιδιώκει το Ιράν την απόκτηση πυρηνικών όπλων. Αυτά.
0: Εκλογές στην Κύπρο.
1: Εκλογές
0: στην Κύπρο μας. Στη Βουλή των Αντιπροσώπων εισέρχονται συνολικά 6 κόμματα. Ενδιαφέροντα τα ευρήματα που αφήνει πίσω της αυτή η εκλογική αναμέτρηση. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός με 17 έδρες, το ΑΚΕΛ με 15, ΔΥΚΟ και ΕΛΑΜ από 8. Από 4 έδρες έλαβαν τα νεοεισερχόμενα κόμματα ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία. Φιδίες.
1: Ναι, ναι, 4 έδρες, ναι.
0: 4 έδρες. Είχαμε και δήλωση από την πρόεδρο του ΔΥΣΥ. Σε ένα πρωτόγνωρα, λέει, τοξικό περιβάλλον, οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα. Η πρόεδρος του ΔΥΣΥ είναι η κυρία Ανίτα Δημητρίου, η οποία είναι και πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων. Δεσμεύτηκε για σκληρή δουλειά στη Νέα Βουλή, με συνενέσεις αλλά και μεταρρυθμίσεις για την ανάπτυξη και την κοινωνική προστασία. Την κυρία Δημητρίου συνεχάρισαν τηλεφωνικώς ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, και πολλά μέλη της κυβέρνησης, καθώς και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Θα δούμε πάντως γενικότερα πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στην Κύπρο. Αύριο, κατά 99%, θα έχουμε τον αναπληρωτή κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Αντωνίου, για να μπορέσει να μας εξηγήσει δύο πραγματάκια και βεβαίως να μας πει πώς ακριβώς βλέπουν αυτό το αποτέλεσμα και την είσοδο τώρα, πώς και να το κάνουμε. Αυτό το φαινόμενο φιδείας νομίζω ότι θα αποτελέσει ένα case study.
1: Γενικά εννοείς ή στην...
0: Νομίζω ότι γενικά. Ας το ξεκινήσουμε βεβαίως από το ειδικά στην Κύπρο και μετά να περάσουμε στο γενικά. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσαμε να δούμε ή να συναντήσουμε ένα τέτοιο φαινόμενο στη χώρα μας. Νομίζω ότι μάλλον να πέχει.
1: Εντάξει, είναι και λίγο διαφορετικά τα μεγέθη, αλλά ναι.
0: Αυτό.
1: Πάντως, παρά τις εκπλήξεις, συγκρατήθηκαν λίγο τα...
0: Έτσι, τα ποσοστά.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Τι?
0: Τα ποσοστά της άμεσης δημοκρατίας, γιατί δημοσκοπικά το, αυτό
1: το
0: είναι...
1: Των παραδοσιακών κομμάτων, λέω.
0: Α, των παραδοσιακών, ναι, εντάξει, υπάρχει...
1: Κοίτα, το βασικό ερώτημα ήταν συμμετοχή από ό,τι άκουγα και εγώ τις τελευταίες μέρες και διάβαζα, γιατί υπήρχε μεγάλος φόβος για αποχή.
0: Ναι. Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την παράταση του προγράμματος «Σπίτι μου 2». Mm-hmm. Μας το είχε δώσει το ρεπορτάζ ο Δημήτρης ο Χριστούλιας.
1: Α, νόμιζα ο κύριος Παπαθανάσης.
0: Ο κύριος Παπαθανάσης μας είχε εξειδικεύσει κιόλας ο κύριος Παπαθανάσης, ο αναπληρωτής υπουργός
1: Εθνικής
0: Οικονομίας και Οικονομικών.
1: Νομίζω ότι θα αναφερόσουν στον κύριο Παπαθανάση. Ήμουν σίγουρη, λέω, γιατί είχαμε μιλήσει αυτό. Και λες τη λέξη ρεπορτάζ, λέω.
0: Όχι, μα πρώτα απ' όλα με συγχωρείς πάρα πολύ. Θα πενέψουμε το σπίτι μας. Γιατί θα πέσει να μας πλακώσει. Διότι ο Χριστούγεννας το έχει γράψει στο ελληνικός.gr. Έτσι μας το έχει πει εδώ στον αέρα. Γενικότερα το έχουμε συζητήσει το σπίτι μου 2. Και βεβαίως σε επίπεδο ρεπορτάζ που κάναμε ερωτήσεις στον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Παπαθανάσης μας έκανε σοφότερους επ' αυτού. Το είδαμε και στην ανάρτηση του κυρίου Μητσοτάκη, στην Κυριακάτικη ανάρτηση.
1: Ανακοινώθηκε επισήμως,
0: ναι,
1: λοιπόν.
0: Έως το τέλος Αυγούστου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.
1: Για τα εγκεκριμένα.
0: Για τα εγκεκριμένα, εντάξει. Αφού μας τα έχει εξειδικεύσει, εκ των προτέρων μας τα εξειδικεύσει ο κύριος Παπαθανάσης.
1: Το ρεπορτάζ, ναι.
0: Το ρεπορτάζ, ακριβώς. Λοιπόν, σήμερα θα δώσει το παρόν στο συνέδριο για το δημογραφικό που διοργανώνεται στο Grand Hyatt.
1: Ναι, ναι. Κάτσε να πούμε δύο λόγια, μια που το αναφέρεις. Λοιπόν, γιατί έχει και συνέντευξη τον Νίκο Χατζηνικολάου. Λοιπόν, Next is Now και Dom Consulting διοργανώνουν για 5η χρονιά το συνέδριο δημογραφικό 2026, λοιπόν, σήμερα στο Grand Hyatt Athens, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Πραγματοποιείται το συνέδριο παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος παραχωρεί συνέντευξη για το δημογραφικό στον Νίκο Χατζηνικολάου. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζωνος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημοσίου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε έχετε την ιστοσελίδα demografiko.gr. Θα υπάρχει και live μετάδοση στο ενικός.gr και στο real.gr.
0: Και περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πραγματικά τις απαντήσεις του Πρωθυπουργού, διότι το δημογραφικό είναι όχι απλά πολύ ψηλά στην ατζέντα, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα.
1: Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα με λύσεις που έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι δεν είναι δίνωνα επίδομα, μπαίνει στην τσέπη και λύνεται το θέμα. Υπάρχει ενδεχομένως η όποια ανακούφιση ενός προβλήματος. Είναι ένα πρόβλημα που θέλει μέτρα, τα οποία για να αποδώσουν θέλουν χρόνο. Και αυτό είναι κάτι, και αυτό δυσκολεύει και να ελέγξεις την αποδοτικότητα των μέτρων.
0: Έτσι. Ο Ερντογάν έχει το χαβά του. Οπότε γι' αυτό το λόγο αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, στο οποίο θα πάμε πάρα πολύ άμεσα, γιατί μου έκανε ήδη νόημα ο κ. Ζημανικίδης, θα αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα έχουμε τον Νίκο τον Ανούρη για να μας δώσει το ρεπορτάζ ο ανταποκριτής μας εκεί στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη, για το τι ακριβώς γίνεται με τη γαλάζια πατρίδα και με τα τερτύπια και το χαβά του Ερντογάν.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, επίσης έχει και κάτι δικά του εκεί προβληματάκι, Ερντογάν.
0: Ναι.
1: Να μας πει και
0: θα μας τα πει,
1: γιατί γίνεται ένας χαμός χθες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό το Σάββατο το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Σταύρος Νιάρχος. Για την προβολή της ταινίας Lilo and Stitch. Lilo and Stitch.
0: Lilo and Stitch.
1: Lilo and Stitch. Δεν ξέρω, κάτσε εδώ, θα γκουγκλάρω τι είναι το Lilo and Stitch.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και για δεύτερη χρονιά λοιπόν το Park Your Cinema Kids γίνεται κάτι περισσότερο από μια παιδική προβολή, με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops ιστορίες του βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία. Πήγαινε νωρίς λοιπόν στο lounge του Φυσικού Αέριου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για popcorn, αμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth και μία ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Ακούς, Παπαδάκη?
0: Ακούω.
1: Κάτω από τα αστέρια.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, δες το πρόγραμμα προβολών στα social media του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Λοιπόν, άκου τώρα, Lilo Stitch. Ο σκανταλιάρης εξωγήινος Stitch. Το Sky.
0: Ναι.
1: Σάββατο αυτό, αυτά
0: ναι,
1: το Σάββατο.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, το Sky από ένα πείραμα γενετική σε ένα μακρινό πλανήτη και προσγειώνεται στη Χαβάη. Εκεί τον υιοθετεί ένα μοναχικό κοριτσάκι, η Λίλο. Μαζί θα μας μάθουν τι σημαίνει αφοσίωση, φιλία και ο Χάνα, που στην παράδοση της Χαβάης σημαίνει οικογένεια. Ο Χάνα.
0: Ο Χάνα.
1: Ο Χάνα.
0: Εμένα με έπεισες.
1: Ο Χάνα.
0: Εμένα με έπεισες και το Σάββατο θα πάω.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, θα έρθεις μαζί μου.
1: Το Σάββατο
0: μαζί.
1: Μπορώ.
0: Το Σάββατο μπορώ.
1: Πάμε.
0: Ναι. Αλλά δεν μπορώ εγώ. Φαντάζεσαι. Όχι. Μαζί θα πάμε.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία.
6: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Θέγης. Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Επίρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
7: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
8: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας, Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
9: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Yo, baby. We really got it going on. First time in my life, I feel like I'm into something, into someone. We go together just like hearts and flowers on Valentine's Day. You're the first I ever really loved.

0: Μόνο δηλαδή, γκρίνια είσαι. Όχι, Παπαδάκη. Μου γκρίνιαζε που συζητάω για τέτοια, αλλά εσύ δεν έχει ασχοληθεί να. Εντάξει.
1: Τι εννοεί να
0: ασχοληθεί.
1: Τώρα θέλει να ρίξω το στόμα μου. Άσε με που το κρατάω κλειστό τόσο καιρό.
0: Ναι.
1: Άσε με. Και θέλω να εξακολουθήσω να το κρατάω κλειστό. Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή τι, θα ακούμε Bob Marley μέχρι
0: έλα,
1: να...
0: Έλα, πάμε στον Νίκο τον Ανούρη.
1: Ορίστε, να, ήρθες. Ο Νίκος, όχι Μιχάλης.
0: Μην είπα Μιχάλη εγώ.
1: Όχι, απαντάω στον κύριο Τζιβελεκίδη.
0: Λοιπόν, γεια σου Νίκο, καλημέρα.
1: Γεια σου Νίκο.
2: Καλημέρα.
1: Νίκος Ανούρης, ο ανταποκριτής μας στην Κωνσταντινούπολη, εκεί στην Τουρκία. Ο Ερντογάν εξακολουθεί να έχει το χαβά του, αλλά έχει και προβληματάκια, Νίκο, ε.
2: Υπάρχει, είναι έκρηξη η κατάσταση, αλήθεια είναι, τις τελευταίες ώρες στην Κωνσταντινούπολη, στην Τουρκία γενικότερα, καθώς βλέπουμε ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης βρίσκεται σε περιδίνηση. Τι έγινε, για να συνοψίσουμε το τι έχει γίνει τις τελευταίες ώρες. Υπήρξε δικαστική απόφαση από το δικαστήριο της Άγκυρας για καθαίρεση της ηγεσίας του κόμματος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και του Οσγκύρ Ροζέρ. Και η επιστροφή του Κεμάλ Κιλιτάρογλου, του πρώην πρόεδρου του κόμματος, τον οποίο να θυμίσουμε ότι ο Ταγκίπ Ερντογάν έχει κερδίσει την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση. Χθες είχαμε σκηνές χάους, μπορούμε να πούμε, μπροστά από τα γραφεία του κόμματος αντιπολίτευσης, καθώς με δικαστική κλήτευση η αστυνομία προσπάθησε να εισέβαλε μάλλον στα γραφεία του κόμματος, προκειμένου να το κενώσει και να αναλάβει η νέα ηγεσία. Είχαμε χρήση δακρυγόνων, σπρέι πιπεριού, πλαστικών σφαιρών. Γενικότερα θύμιζε πεδίο μάχη ο χώρος έξω από τα γραφεία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εισέβαλε η αστυνομία μέσα στο χώρο, εκένωσε στο χώρο και παρά την άρνηση του Οσγκύρ Ροζέρ, του μέχρι πρότινος προέδρου του κόμματος, να παραμείνει στα γραφεία, τελικά έφυγε η ηγεσία από τα γραφεία, προχώρησε σε μια πορεία προς την τουρκική εθνοσυνέλευση. Και πλέον αναμένουν όλοι τον νέο πρόεδρο, τον Κεμάλ Κιλιτάρογλου, να αναλάβει την ηγεσία του κόμματος, σύμφωνα πάντα με τη δικαστική απόφαση.
1: Πόσο μπροστά είναι στην Τουρκία και πόσο πίσω είμαστε εμείς. Εδώ αλλαγή ηγεσία στα κόμματα γίνονται με, ειδικά στα μεγάλα, γίνεται με ψηφοφορία από τον κόσμο.
0: Δημοκρατικές διαδικασίες.
1: Ναι, ναι, αυτό λέω. Πόσο πίσω είμαστε.
0: Κατά τα άλλα, η Τουρκία την πειράζει και κατά τα άλλα θέλει να μπει στην Ευρώπη. Η Τουρκία.
1: Εννοείται. Ευρωπαϊκή Ένωση νομίζω ότι γενικότερα με όλες αυτές τις ενέργειες που γίνονται στην γειτονική χώρα, χρειάζεται μια τέτοια χώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι το μοναδικό πράγμα το οποίο της λείπει. Όλα τα έχουμε, ο φερετζές μας έλειπε στην κυριολεξία.
2: Το σίγουρο είναι ότι πηγαίνουμε να δούμε, βλέπουμε ένα σκηνικό μάλλον με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το οποίο μέχρι τις τελευταίες δημοσκοπήσεις εμφανιζόταν να είναι στην πρώτη θέση, να πηγαίνει προς. Βλέπουμε διάσπαση να έρχεται, καθώς ο Κεμάλ Κιλιτάρογλου, ο οποίος ήταν ο μέχρι πρότινος πρόεδρος του κόμματος και κατήγγειλε την προηγούμενη ηγεσία για δωροδοκία, για εξαγορά ψήφων και γι' αυτό το λόγο έγινε η καθαίρεση της παρούσας ηγεσίας. Αναμένεται να αναλάβει ξανά τα ενία του κόμματος. Υπάρχουν σενάρια ότι ο Σγκύρ Ροζέλ θα ιδρύσει νέο κόμμα, θα φτιάξει νέο κόμμα. Εκείνος δηλώνει ότι πλέον θα είναι στους δρόμους και ζητάει ξεσηκωμό. Το άλλο σημαντικό είναι ότι ο Εκρέμι Μάμογλου, ο προεδρικός υποψήφιος, σύμφωνα με τις τελευταίες εσωκομματικές εκλογές, βρίσκεται στη φυλακή Σιλιβρίας εδώ και 15 μήνες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μέσα σε αυτό το σκηνικό υπάρχουν και κάποια σενάρια για πρόωρες εκλογές μέσα στο φθινόπωρο.
1: Ο Ιμάμπογλου θα βγει σε λίγο. Πόσα το απομένουν, 264 χρόνια.
2: Η δίκη είναι σε εξέλιξη ακόμα. Το κατηγορητήριο είναι ιδιαίτερα βαρύ από τον εισαγγελέα που είχαμε δει πρόσφατα, δηλαδή μέχρι και 2000 χρόνια είχαμε δει.
1: Ναι. Είχε φτάσει 2000 χρόνια. Εντάξει, μια χαρά είναι.
2: Είναι για αρκετά πράγματα κατηγορείται ο Εκρέμι Μάμογλου.
1: Με τη Δευτέρα παρουσία θα βγει από τη φυλακή ο Ιμάμπογλου. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Ήθελα να ξέρω, τώρα κάνουμε, προσπαθούμε να βρούμε την εύθυμη πλευρά όλης αυτής της ιστορίας. Αλλά πραγματικά δεν υπάρχει μια Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν υπάρχει κανένας διεθνής οργανισμός να ασχοληθεί με αυτά τα πράγματα τα οποία γίνονται στην Τουρκία.
0: Βγάζει ανακοινώσεις και δεν βγάζει και.
1: Έχει ανατριχιάσει ο Ερντογάν από τις ανακοινώσεις, έχει βάλει φαντάζομαι τη γάτα Αγκύρας να κλαίει. Εντάξει.
2: Δεν έχουμε δει πάντως κάποια παρέμβαση ουσιαστική μέχρι.
0: Όχι, καμία.
1: Καμία. Καμία. Να σε ρωτήσω, όσον αφορά στα μεταξύ μας, ναι, γαλάζια πατρίδα από τη μία, γαλάζια πατρίδα από την άλλη. Εντάξει.
0: Καταρχάς, υπάρχει κάποια εξέλιξη με το περίφημο αυτό νομοσχέδιο?
2: Θα λέγαμε ότι έχουν πέσει τόνοι για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, διότι μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα, αρχές προηγούμενης εβδομάδας, βλέπαμε διαρροές. Γιατί διαρροές υπήρχαν.
0: Ναι, διαρροές. Σωστά. Ναι. Δεν το έχουμε δει.
2: Ναι, ότι είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο αναμένεται να το δούμε τον Ιούνιο, μέχρι το μέσα Ιουνίου να περνάει στην τουρκική νοσυνέλευση, και εκεί που ακούγαμε διαρροές για ότι θα υπάρχουν μέσα αναφορές στις λεγόμενες γκρίζες ζώνες, είδαμε κάποιες άλλες διαρροές στο τέλος της εβδομάδας από τους ακαδημαϊκούς οι οποίοι σχεδίασαν το νέο νομοσχέδιο, να λένε ότι στο νέο νόμο, ο νέος νόμος θα λέγεται καταρχάς νόμος για τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες της Τουρκίας, δεν θα υπάρχει όρος γαλάζια πατρίδα, ότι δεν θα υπάρχει καμία αναφορά στις γκρίζες ζώνες, και ότι απλά θέλουμε αυτό το υπάρχον νομοσχέδιο, με το νομοσχέδιο μάλλον που θα περάσει την τουρκική νοσυνέλευση, να κατοχυρώσουν ήδη γνωστές θέσεις της Τουρκίας. Δεν θα δούμε κάτι καινούργιο δηλαδή.
0: Ναι. Αυτό θέλανε. Μα πολλοί λένε ότι ενδεχομένως, ότι καθίστε να το δούμε. Γιατί μπορεί τελικά να μην υπάρχει τίποτα από, να μην υπάρχει.
1: Είναι το βασικό επιχείρημα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Δεν μπορούμε, παραδείγματος χάρη, λέει, να αντιδράσουμε ή να πούμε κάτι παραπάνω ή να απευθυνθούμε σε διεθνείς οργανισμούς από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάτι χειροπιστό.
0: Απλά υπάρχει και άλλη πλευρά που λένε να το κάνουμε προληπτικά.
1: Καλά. Προληπτικά όμως σε τι, σε δημοσιεύματα, σε διαρροές. Δεν υπάρχει ούτε ένα επί, αυτό το οποίο λέει ο
0: Νίκος,
1: δεν υπάρχει ούτε μία επίσημη δήλωση προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Ναι.
2: Αλλά, μόνο οι πηγές του Υπουργείου Άμυνας, οι οποίες σχολίασαν ότι συνέβαλαν νομοπαρασκευαστικά στο νέο νομοθέτημα το οποίο θα δούμε τις επόμενες ημέρες, μέχρι εκεί, και ότι απλά ρυθμίζει νομικά κενά του παρελθόντος. Δηλαδή, δεν έχουμε δει κάτι ουσιαστικό. Δεν έχουμε δει το νομοσχέδιο ολόκληρο, να δούμε τι ακριβώς θα περιλαμβάνει. Διαρροές. Κάποιοι αναλυτές εδώ στην Τουρκία λένε ότι η Άγκυρα θέλησε με αυτό να πιέσει την Ελλάδα, διότι υπάρχει ενόχληση για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και για την κινητικότητα που υπάρχει στην Ανατολική Μεσόγειο το τελευταίο χρονικό διάστημα.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι για το πιο σωστή επισήμανση.
1: Έτσι, ακριβώς. Αγαπητές συνάδελφες, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Ο Νίκος Νανούρης, ο ανταποκριτής μας στην Κωνσταντινούπολη, στην Τουρκία. Αγαπητές συνάδελφες, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για

0: χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
2: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
3: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μικρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
4: Real FM. Η ώρα είναι 7.
5: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού.
15: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
17: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Αθηνών από Χαϊδάριο Καραμαγκά. Καθυστερεί σημειώνεται στην άνοδο του Καρέα στο ύψος της Ηλιούπολης. Τον τέταρτο τίτλο στην ιστορία του κατέκτησε ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα. Μετά από έναν συναρπαστικό τελικό στο Telecom Center του ΟΑΚΑ, νίκησε με 92-85 τη Ρεάλ Μαδρίτης και επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης μετά από 13 χρόνια. Νωρίς το πρωί ολοκληρώθηκε το ερυθρόλευκο γλέντι στον Πειραιά, παρουσία της ομάδας και χιλιάδων φίλων της. Σε κρίσιμο αλλά και ιδιαίτερα εύθραυστο σημείο βρίσκονται συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τροματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τα πυρηνικά της Τεχεράνης να παραμένουν το μεγάλο αγκαθί. Δεν υπάρχει βιασύνη για συμφωνία, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι ο αποκλεισμός στα Ιρανικά λιμάνια βρίσκεται σε πλήρη ισχύ. Δεν θα κάνουμε εκπτώσεις στην αξιοπρέπεια και τιμή της χώρας, υποστηρίζει το Ιράν. Ο Δημοκρατικός Συνέγερμος αναδύθηκε πρώτο κόμμα στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο με 27,1% και 17 έδρες. Στη δεύτερη θέση το ΑΚΕΛ με 23,9% και 15 έδρες. Η νέα Βουλή των Αντιπροσώπων θα αποτελείται από 6 κόμματα. Το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατίας έρχονται για πρώτη φορά με 4 έδρες το καθένα. Συνέδριο για το δημογραφικό ζήτημα διοργανώνεται λίγο μετά τις 10 το πρωί, στο πλαίσιο του οποίου ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου. Κατά τη διάρκεια του, ειδικοί, ακαδημαϊκοί και εκπρόσωποι φορέων θα προτείνουν λύσεις με σκοπό τη χάραξη εθνικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση του καυτού δημογραφικού προβλήματος που απειλεί το μέλλον της χώρας. Η συνέντευξη του Πρωθυπουργού θα μεταδοθεί απευθείας από το Real FM. Τις εργασίες του 5ου Συνεδρίου για το Δημογραφικό θα μεταδίδουν επίσης απευθείας με ήχο και εικόνα το ενικός.gr και το real.gr.
16: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
18: Γιατρέ μου.
19: Πείτε μου.
18: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
19: Μάλιστα.
18: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
20: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές

0: έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Αποθεώθηκαν από χιλιάδες φίλους του Ολυμπιακού στη φιέστα που έγινε στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά και κράτησε μέχρι τις 5.30 το πρωί η παίκτες, η τεχνική ηγεσία και η διοίκηση των Ερυθρολεύκων για την κατάκτηση του τίτλου στην Ευρωλίγκα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Άστατο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Νεφώσει με πιθανότητα βροχοπτώσεων μέχρι το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στους 26 στη Θεσσαλονίκη.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
5: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου. Τυρί σπανάκι. Πράσο και σέσκουλο. 650 γραμμάρια. 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ. 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό. 3,75 γραμμάρια. 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι βερμίου. 8,15 το κιλό. Μευγάλ. High protein ρόφημα. Βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα. 330 ml. 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
9: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
8: Δηλαδή αντέχει.
9: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
11: Στη high season τρέχεις non-stop.
12: Λεπιά, την παραγγελία.
11: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Protergia Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει Protergia. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
13: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα Προτέρια στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί.
14: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

Ηλιόλουστες, καλημέρες σε όλα τα δωδεκάνησα, από άκρη σε άκρη μια υπέροχη μέρα ξημέρωσε. Ελπίζω να είναι μια υπέροχη εβδομάδα για όλους και πάμε δυνατά.

φανταστική εικόνα έχουμε εμείς τώρα εδώ στο στούντιο, να ξέρετε, που πέφτει το φως του ηλίου και είναι σαν πάχνη από κάτω. Είναι ένα φανταστικότατο, έτσι, φανταστικότατο το στούντιο μας εδώ. Δεν το συζητάμε. Να μας έρθετε εδώ να το δείτε από κοντά, να μας πείτε και μια καλημέρα, να σας δούμε κι εμείς. Από τις 7 η ώρα το πρωί καθημερινά είμαστε εδώ στο στούντιο με πλήρη έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση, μέχρι και αργά το μεσημέρι, το απόγευμα, με όλους τους συνεργάτες εδώ της εκπομπής και οτιδήποτε νέο και αν χρειαστείτε, έτσι, και δεν τύχει να μας ακούσετε σε εκπομπές, διαβάστε το από την ιστοσελίδα μας στο www.realvoice995.gr.

συνέχεια πάμε να μας στέλνετε τα μηνύματάκια σας στο Viber, στον αριθμό, στο τηλέφωνο που έχουμε για την αμφίδρομη επικοινωνία παρέα καθημερινά στο 698 90 199 995.

Καλημέρα στην κυρία Ελένη, καλημέρα και στο φίλο το Σπύρο. Ο οποίος Σπύρος Πέρι τι λέει, έπρεπε να ξεκινήσετε με λιόλιου, λέει. Σήμερα το δικό μου το σπίτι νοικιάζεται. Ρε Ολυμπιακή. Συγχαρητήρια στην ομάδα του Ολυμπιακού, άξιος πρωταθλητής Ευρώπης. Μπράβο στην ομάδα του Ολυμπιακού, τα κατάφερε, έμεινε η κούπα τελικά στην Ελλάδα. Φυσικά και θα θέλαμε να δούμε έναν ελληνικό τελικό, να δούμε και τέσσερις ελληνικές ομάδες, γιατί όχι στο Final Four. Αλλά εντάξει, ευχαριστημένη είναι η χώρα, έτσι. Ευχαριστημένη και η Ολυμπιακή μετά από τόσες συμμετοχές. Να το θέλετε το πείραγμα σας. Καλημέρα Μιχάλη μου, Νότια, καλημέρα.

Φωτιά πήρε φωτιά όλη η Ελλάδα, όχι μόνο το νησί. Έχει απόλυτο δίκιο, Ραφαήλ. Καλημέρα και στο φίλο του Ραφαήλ. Έγινε χαμός εχθές. Και πώς να μην γίνει χαμός. Ολυμπιακός πάτησε την κορυφή της Ευρώπης. Και όλα καλά, έτσι, όλα καλά.

Εκατοντάδες φίλοι του Ολυμπιακού λοιπόν έχουν βγει στους δρόμους. Κάποιοι είναι και από χθες έξω στους δρόμους. Δεν ξέρω αν κοιμηθήκατε εκεί στον Πειραιά ή ακόμα είστε έξω. Κατευθείαν δουλειά, Ντουβρού, σε ρί.

Καλημέρα στο Δημήτρη από την Go. Καλημέρα και στο φίλο τον Τάκη εδώ από το νησί. Όλοι Ολυμπιακοί σήμερα, έτσι. Με θυμηθήκατε, βλέπω πρωί-πρωί. Καλά κάνατε. Καλά μου κάνατε. Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, Ολυμπιακός φέτος έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ. Να λέμε και την αλήθεια. Αφήστε τα τώρα τα περί διαιτησίας και ιστορίες αυτά. Γίνονται, ρε παιδί μου. Αλλά anyway, έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ και αυτή είναι η πραγματικότητα από την αρχή, έτσι, της αγωνιστικής περίοδου φέτος μέχρι και το τέλος. Νομίζω ότι άξιο Ολυμπιακός φέτος το ήθελε πιο πολύ από όλους, το πήρε. Καλημέρα στο Βασίλη στη Σύμη, καλημέρα, τις είδαμε τις εικόνες, όλα τα νησιά, όλη η Ελλάδα πήρε φωτιά χθες, όλη η Ελλάδα πραγματικά, και εδώ στη Ρόδο, μπείτε στη σελίδα μας στο Real Voice και στο Facebook να δείτε στα βίντεο τι γινόταν, έτσι, τι γινόταν χθες πραγματικά και εδώ στο νησί της Ρόδου και κάτω από την περιφέρεια, το κτίριο της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, ο χαμός, κοκκίνησαν.

Ξέρετε τι έλειπε χθες από τους πανηγυρισμούς, τα drones αστυνόμευσης. Έχω μια ερώτηση, τα drone αυτά, εάν τελικώς εγκριθούν ρε παιδί μου, θα καταγράφουν και ζημιές, βλέπε τύπου θεματικό παγκάκι.

0: Ορίστε.
1: Θα μπορούσε να έχει και άλλη. Υπήρχε και άλλη χρήση για τα drones. Έτσι, να καταγράφουν και ζημιές. Όχι απλά να τις καταγράφουν. Να είναι τέλος πάντων κάτι για να φτιαχτεί. Έτσι, να είναι ένα θέμα, ρε παιδί, να το καταγράφει κάπου και να πηγαίνει σε μια αρμόδια αρχή. Για δείτε το λίγο κι αυτό. Αφού είμαστε που είμαστε, προχώρε, παιδί μου. Σε περίμενα να στείλεις εσύ καλημέρα. Λοιπόν, Πέρι, έχουμε καλημέρα από τον Παναγιώτη τον Εγκλέζο, ο οποίος λέει: κανονικά πρέπει να ξεκινήσεις την εκπομπή με τον ύμνο μας. Τελεία και παύλα λέει. Έλα να σου πω, κοκκινήσατε όλη την Ελλάδα, Εγκλέζο. Φτάνει. Τα λέμε του χρόνου εμείς.

Πέρα από την πλάκα, άξι Παναγιώτη μου, άξι πρωταλλήτες Ευρώπης, δεν το συζητάμε και πολλά μπράβο σας. Βέβαια να υπενθυμίσω στον φίλο μου τον Εγγλέζο τον Παναγιώτη ότι το τέταρτο αστέρι εγώ το έραψα στην μπλούζα μου το 2007. Όλα καλά όμως, όλα καλά.

Ο φίλος ο Μιχάλης ρωτάει τι είναι το θεματικό παγκάκι. Λοιπόν, ναι, σωστό και αυτό, το θεματικό παγκάκι. Είναι μια φωτογραφία την οποία βασικά την είχε κυκλοφορήσει η Ρένα Παυλάκη πριν αρκετό καιρό. Έτσι έμεινε ακόμα ένα παγκάκι απέναντι, για να καταλάβετε, εκεί περπατάμε ρε παιδί μου στο Μανδράκι, απέναντι από το Ακτέον, απέναντι από το λιμενικό ταμείο, το λιμενικό, καταλαβαίνετε πού ακριβώς. Εκεί, εκεί είναι αυτό το παγκάκι το πανέμορφο. Κυκλοφόρησε χθες τη φωτογραφία και ο φίλος ο Δαμιανός Αθανασίου. Και ναι, ονομάστηκε θεματικό, φαντάζομαι θεματικό όπως το Στεφάνι, αυτό που δεν έφυγε από ποτέ από το κέντρο της Ρόδου. Μία στολίζεται χριστουγεννιάτικο, μία στολίζεται με ανθεστήρια, μία με ξέρω εγώ, με ό,τι να είναι.

χθες να σας πω ότι ήταν μια από τις δυνατές κυριακές αφήξεων για το νησί της Ρόδου, με πάρα πολλές αφήξεις στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Ρόδου, το Διαγόρας. Γινόταν ένας χαμός στις αφήξεις, δόξα το Θεό θα πω εγώ, γιατί είμαστε ευλογημένος τόπος. Τουρισμός, μεγάλο κομμάτι ο τουρισμός, πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι ο τουρισμός, και πώς να μην είμαστε περήφανοι για όλους αυτούς τους ανθρώπους που ασχολούνται εδώ με το κομμάτι του τουρισμού και έχουν τη Ρόδο πιο ψηλά. Δεν γίνεται, δεν υπάρχει πιο ψηλά, αλλά αν ρωτήσεις αυτούς τους ανθρώπους θα σου πούν ότι εμείς ταβάνι δεν βλέπουμε. Γι' αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντική και η συζήτηση που έγινε, έτσι, για το χωροταξικό πολυοδομικό σχέδιο, για τον τουρισμό. Πλαίσιο, μάλλον ένα πλαίσιο, μια συζήτηση η οποία είδαμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το πόσο σοβαρά, έτσι, στα σοβαρά, όχι από όλες τις πλευρές. Δεν ξέρω αν συζήτησαν, αν παρακολούθησαν τη συζήτηση μάλλον όλες οι πλευρές. Γιατί, κυρία Καραγιάννη, σας τα θυμάστε, τα είπαμε και την Παρασκευή που κλείσαμε, βλέπε Φάμελο. Μάλιστα. Και δεν φτάνει που έβλεπε και παρακολουθούσε Φάμελο, βγήκε και δελτίο τύπου μετά. Άρχισε και παρακολούθησε τη συζήτηση για να γράψει και δελτίο τύπου. Ψέμα, κοπτοραπτική και Άγιος ο Θεός. Όλα καλά. Ναι, δεν τα μάθατε. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο συμμετείχε και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Φάμελος. Δεν τα μάθατε. Αυτά τα μάθατε, νομίζω. Και θα είδατε κιόλας.

εκεί που λες ότι υπάρχει ιστορική συζήτηση για το κομμάτι του τουρισμού, ξαφνικά ακούς, τι ακούς, Φάμελο, όταν έπρεπε να μιλήσει η κυρία Καραγιάννη. Μετά φταίνε όλοι οι υπόλοιποι. Μετά, ξέρετε, το σχέδιο δεν είναι έτσι, δεν είναι αυτό που πρέπει, θα το καταψηφίσω. Άμα ρωτήσεις τι συζητήθηκε σε αυτό το συμβούλιο, ο Φάμελος.

0: Και δεν τα λέω για να τα πω. Πάμε να θυμηθούμε λίγο όταν της δόθηκε ο λόγος της κυρίας Καραγιάννη. Τι ακούσαμε ακριβώς, για να μην νομίζω ότι τα βγάζει το κεφάλι του Παπάζογλου.
1: Έχετε ερώτηση. Ωραία, το μικρόφωνο της κυρίας Καραγιάννη.
2: Νικός λαός είναι και δεν ανέχεται τις αγωγές της νέας δημοκρατίας. Και έχει το θράσιο ο κ. Μητσοτάκης να λέει ότι θα συμβήσετε.
3: Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό.
2: Και από τον εισηγητή σήμερα.
1: Μάλλον ο κ. Φάμενος είναι.
3: Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό, συγγνώμη.
0: Δεν ξέρει πώς έγινε αυτό η κυρία Καραγιάννη, προφανώς. Ξαφνικά ξαφνιάστηκε η κυρία Καραγιάννη την ώρα που της δόθηκε ο λόγος. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι έχουν αυτά. Όμως απορώ πραγματικά με τις τοποθετήσεις μετά. Πραγματικά απορώ με τις τοποθετήσεις μετά, με το δελτίο τύπου και με όλο αυτό που βγήκε. Δηλαδή, να συνεχίσουμε, ρε παιδί μου, και το ψέμα και την κοπτοραπτική και τα όλα, έτσι. Μέχρι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χαρακτήρισε το Νότιο Αιγαίο μαζί με άλλα υπερκορεσμένο από τον τουρισμό που δεν υπάρχει πουθενά. Πουθενά. Δεν υπάρχει αυτό το οποίο είπε η κυρία Καραγιάννη πουθενά. Και όταν ερωτήθηκε, πού είναι αυτή η απόφαση, δείξτε μας αυτή την απόφαση να τη δούμε και εμείς να την έχουμε. Μήπως κάτι μας διαφεύγει, ρε παιδί μου. Δεν πήραμε απάντηση. Πήραμε, δεν είπα τη λέξη απόφαση, αλλά είπα χαρακτήρισε. Προσέξτε τώρα εδώ την κυρία Καραγιάννη, προσέξτε εδώ πώς παίζουμε με τις λέξεις όταν ζοριστούμε. Όταν καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει αυτό που λέει. Ή όταν καταλάβουμε ότι μας ζητάνε να αποδείξουμε αυτά που λέμε. Όταν μας ζητάμε να αποδείξουμε αυτά που λέμε, τότε τα πράγματα σκουραίνουν, έτσι δεν είναι? Και σκουραίνουν και πάρα πολύ, σύντροφοι.

Καλημέρα Γιάννη μου, καλημέρα Μαρία, να είστε πάντα καλά. Καλημέρα Σωτήρη από το αεροδρόμιο. Ναι, Σωτήρη μου, είδα χθες τους πίνακες. Πραγματικά γινόταν χαμός και ευτυχώς θα πω εγώ και δόξα τω Θεώ θα πω εγώ. Τώρα βέβαια στεναχωριέμαι λίγο για την κυρία Καραγιάννη. Η αλήθεια είναι, γιατί θυμάστε το Κωνσταντίνο και Ελένης που βαστούσε ένας κάτι πίνακες που ήταν σκέτη μαύρη, σκέτη κόκκινη και λέει αχνοφαίνεται. Λοιπόν, αχνοφαίνεται λοιπόν, για να μην πω φαίνεται πλέον η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Όχ, κυρία Καραγιάννη μας, και τι θα γίνει πάλι. Και πού την κεφαλή κλείνει πάλι. Πολιτικά, μάλιστα. Μία Τσίπρας, μία Κασελάκης, μία Φάμελος, μία δεν ξέρω εγώ ποιος. Τώρα τέλος, από ό,τι φαίνεται για ο ΣΥΡΙΖΑ. Έρχεται ο Αλέξης και έρχεται με φόρα αύριο από ό,τι μαθαίνουμε. Αυτός λέει ότι έρχεται Μπαρτσελώνα. Η Ιεροσιλία βέβαια. Η Ιεροσιλία, πρόεδρε, να πιάνεις την Μπαρτσελώνα στο στόμα σου και να τη συγκρίνεις με το ΣΥΡΙΖΑ και τα χρώματα. Η Ιεροσιλία.

Εχθές είδαμε και την απομάκρυση του, μάλλον το φευγιό. Το που φύγει, φύγει του κύριου Τεμπονέρα, γι' αυτό το λέω για το ΣΥΡΙΖΑ. Θυμηθείτε τι έγινε με τον κύριο Πολάκη. Θυμηθείτε πολλά. Όταν μάλλον τα σπάσανε Πολάκης και Φάμελος στην πρώτη εκπομπή, εδώ πέρα τι σας είχαμε πει. Σας είχαμε πει έστρωσε ο δρόμος για το Μεσάια Αλέξης Τσίπρας. Ωχ, Παναγία μου, τι θα ζήσουμε πάλι. Τώρα, κύριε Καραγιάννη, ξέρετε εσείς. πάμε Αλέξη πίσω, έτσι, come back. Ξέρετε εσείς τώρα, γνωστό αυτό, ξέρετε τώρα.

Συστράτευση, λέει, των προοδευτικών δυνάμεων. Πού ποτέ να ακούμε αυτή τη λέξη προοδευτικών δυνάμεων από κάποιους που τους έχει κρίνει ο λαός, που έχει αποφασίσει για αυτούς ο λαός, και ακούς τη λέξη ότι μόνο εγώ, προσέξτε, μόνο εγώ μπορώ να συσπυρώσω τις προοδευτικές δυνάμεις απέναντι στον Μητσοτάκη. Κάπου εκεί τρελαίνεσαι, κοιτάς από το κέντρο και αριστερά και λες, να γιατί μιλάει ο Τσίπρας. Δυστυχώς, να γιατί μιλάει ο Τσίπρας. Αλλά αυτά όλα πρέπει να τα βλέπει ο Ανδρουλάκης. Αυτά όλα πρέπει να τα βλέπει ο Νίκος ο Ανδρουλάκης. Γιατί όταν του λέγανε για κολλημένες βελόνες, σφυρούσε αδιάφορα. Πάρτε τώρα και έναν Αλέξη Τσίπρα στην καμπούρα σας από εκεί. Δείτε τις δημοσκοπήσεις που θα κυκλοφορήσουν από την ερχόμενη εβδομάδα, γιατί αύριο θα γίνει ανακοίνωση του Αλέξη του Τσίπρα και του κόμματος. Δείτε από εβδομάδα τις δημοσκοπήσεις και τρεχάτε, βάλτε τα πόδια στην πλατή και τρεχάτε, ποδαράκια μου, και την Αποστολάκη να φέρετε στη Ρόδο και τον ίδιο τον Ανδρουλάκη να φέρετε στη Ρόδο και όλη την Ελλάδα μαζί πρέπει να τη γυρίσετε και να δούμε τώρα. Θέλει μεγάλη προσπάθεια πάντως, κύριε Ανδρουλάκη, θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια να περιμένει ο κόσμος το Μεσάια Τσίπρα μετά από ό,τι πέρασε στα χέρια του για να ρίξει τη δεξιά, έτσι. Θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Αυτό πρέπει να είναι αγώνα, αγώνα που κάνατε να το καταφέρετε αυτό, έτσι, αγώνα.

Καλημέρα κύριε Αυγενία στους λειψούς, στο πανέμορφο νησάκι μας, να είστε πάντα πάντα καλά. Ένα καφεδάκι τώρα και μια τυρόπιτα και στο λιμάνι των Λειψών ήταν ό,τι πρέπει, ό,τι πρέπει.

Καλημέρα στο φίλο το Βαγγέλη από τη Λέρο. Καλημέρα, βεβαίως. Ναι, είναι έτσι όπως τα λες. Φοβόμαστε την επιστροφή Τσίπρα. Πώς δεν τη φοβόμαστε, και εμείς δεν τη φοβάται την επιστροφή Τσίπρα. Ή μήπως εσύ ξέχασες τις τράπεζες, τις κλειστές και εσύ. Εν τω μεταξύ πιστεύω να πήρε και το μήνυμα και η κυρία Καριστιανού, έτσι. Δηλαδή δεν ασχολείται κανένας με την πάρτη της. Ελπίζω το έχει καταλάβει η κυρία Καριστιανού και ασχολούνται όλοι για το πότε θα, τι θα κάνει αύριο ο Τσίπρας, έτσι, και πώς θα λέγεται το κόμμα, ποιοι θα είναι οι συνεργάτες και τι θα πει. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει η κυρία Καριστιανού, αλλά δεν πήγε καλά αυτή η fake παρουσίαση που έγινε, γιατί fake ήταν όλο, δεν πήγε καθόλου καλά. Όχι η παρουσίαση μάλλον του κόμματος, η αυτοπροβολή σας, κυρία Καριστιανού. Κρίμα, κρίμα, γιατί αλλιώς ξεκινήσατε, κρίμα, και κάθε μέρα αντί να έχετε συμμάχους για αυτήν την ιστορία, έτσι, που δεν πρόκειται να μας αφήσει ήσυχους κανέναν με τα Τέμπη, κανέναν δεν πρόκειται να αφήσει ήσυχο αυτή η ιστορία, έχετε καταφέρει αντί να βρίσκετε συμμάχους να ψάχνετε εχθρούς, έτσι. Ελπίζω να πήρατε το μήνυμα και για τον κόσμο ο οποίος ήταν εκεί, που δεν είχε καμία σχέση με τη συγκέντρωση των Τεμπών, καμία απολύτως σχέση. Αλλά το μεγαλύτερο μήνυμα ελπίζω να το πήρατε, γιατί δεν είδατε κανέναν απολύτως γονιό ή συγγενή θύματος από τα Τέμπη, έτσι. Θεωρώ έξυπνη γυναίκα είστε, πανέξυπνη μάλλον θα πω εγώ, πανέξυπνη θα πω εγώ. Ελπίζει όλη η Ελλάδα, έτσι, όλος ο κόσμος, να βρείτε τη δικαιοσύνη σας για τα Τέμπη, πρώτα απ' όλα εμείς, πρώτα απ' όλα εμείς, και αρρωγή μέχρι τέλους πάνω σε αυτό. Αλλά μη μας ζητάτε να σας κρίνουμε πολιτικά, όταν δεν υπάρχει ούτε πολιτική, όχι ταυτότητα. Εδώ την επόμενη μέρα ακριβώς βγαίνανε συνεργάτες σας σε εκπομπές και λέγανε δεν υπάρχει ούτε πρόγραμμα, ούτε τίποτα, τώρα θα έρθει. Οικονομικό πρόγραμμα υπάρχει, ρωτάνε οι δημοσιογράφοι, όχι τώρα, τώρα έρχεται. Τι ήρθε ρε παιδιά, χθες, προχθές, τι ήρθε ακριβώς, γιατί δεν έχουμε καταλάβει. Τι ήρθε, μια αυτοπροβολή. Εμείς αυτό καταλάβαμε. Ένα πολύ ωραίο ρούχο, πολύ ωραίο ρούχο. Ένα μεγάλο λουλούδι, έτσι, και όλα καλά. Και όλα καλά. Ωραία.

Καλημέρα φίλε Τάκη. Τάκη, για τα καύσιμα που λες. Δεν ξέρω παιδιά, από ό,τι βλέπετε και εσείς δεν λέει να τελειώσει αυτή η ιστορία. Δεν λέει να τελειώσει με τις διαδικασίες, με τη διπλωματική όδο τέλος πάντων που έχει επιλεχθεί, για να δουν αν θα τα βρουν, δεν θα τα βρουν. Είναι, ξέρετε, είναι και πως ξυπνήσει καμιά φορά και ο Donald Trump, αλλά και τα άλλα τα παιδιά από εκεί. Είναι και αυτοί του φόβου. Κοντεύει να αγγίξει τα 2,5 ευρώ η βενζίνα. Τάκη, εγώ θεωρώ, όχι θεωρώ, σε μερικά νησιά των Κυκλάδων ίσως και να είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε 2,5, για να μην σας πω και παραπάνω. Όχι ότι πάμε στα 12 νησιά πίσω. Έτσι, είδα έναν αναλυτικότατο πίνακα την Παρασκευή το απόγευμα σε μια εκπομπή με τιμές ανώτερες, τιμές καυσίμων σε 12 νησιά και Κυκλάδες, και τραβούσα τα μαλλιά μου. Ό,τι έχω τέλος πάντων. Και ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα, εγώ θεωρώ. Δεν έχουμε δει τίποτα. Αν δεν τελειώσει αυτή η ιστορία και δεν ανοίξουν αυτά τα στενά του ορμούς. Μην βλέπετε τώρα αν επιτρέπετε 10, 20, 30 πλοία να περνάνε την ημέρα. Αυτά είναι σταγόνα στον ωκεανό. Έτσι, αυτά είναι σταγόνες στον ωκεανό. Φαίνεται να υπάρχει μια πρόοδο πάντως, έτσι λένε τουλάχιστον οι ειδικοί. Γιατί μόνο ειδικούς να ακούτε, είτε έχουμε ακούσει και αυτά εδώ τα πράγματα, άλλα των άλλων, έτσι. Αν δεν τελειώσει γρήγορα αυτή η υπόθεση, έχει πρόβλημα όλος ο πλανήτης, έτσι.

Καλημέρα, Ευαγγελία μου. Καλημέρα, να είσαι πάντα καλά. Ναι, το κομμάτι αυτό που περπατώντας από τον Ευαγγελισμό παραλιακά μέχρι και τους Μήλους. Ναι, έχεις απόλυτο, απόλυτο δίκιο. Γιατί το κάνουμε και εμείς στο περπάτημά μας, στη βόλτα μας, σαν Σαββατοκύριακο. Ή να δούμε κόσμο, ή να ξεφύγουμε λίγο, να ξεκάνουμε από το σπίτι, ρε παιδί μου. Περπατάμε κι εμείς, γιατί το βλέπουμε. Και αναφέρατε τώρα, κύριε Ευαγγελία, εδώ στο παγκάκι που είπαμε πριν. Δεν είναι μόνο αυτό. Ναι, προφανώς δεν είναι μόνο αυτό. Το έχουμε δει, τα έχουμε αναφέρει. Εμείς εδώ, ειδικά στο Real, βλέπουμε συχνά τα μηνύματά σας. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Οτιδήποτε μας στείλετε στο Viber, και πάρα πολύ καλά κάνετε. Ό,τι και αν έρχεται, το δημοσιεύουμε ή προσπαθούμε να βρούμε τους ειδικούς, τους υπεύθυνους που είναι εκεί, να διορθώνουμε κι εμείς όσο μπορούμε από την πλευρά μας καταστάσεις. Τώρα, σε αυτό που λες, ότι καθαρίζεται το μέρος καθημερινά και δεν βλέπουν αυτά τα χαλιά, εγώ θα συμφωνήσω. Από τη στιγμή που μας λες ότι καρνάνε, καθαρίζουν και κάτω από το παγκάκι αυτό και κάτω από άλλα σαπημένα πράγματα που υπάρχουν εκεί δεξιά-αριστερά, από κάγκελα, από ό,τι θέλετε, ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας, ό,τι φαντάζεστε εκεί θα το βρείτε. Αλλά από τη στιγμή που λες ότι περνάνε και καθαρίζουν και δεν τα βλέπουν αυτά, δεν ενημερώνουν κάποιον, ή αυτόν που ενημερώνουν είναι, να μην πω, στα παλιά του τα παπούτσια. Δεν ξέρω τι να πω, κύριε Βαγγελέ, τι να σας πω. Πάντως, Ιούνιο έχουμε πλέον. Ξέρω εγώ, κάποια στιγμή αυτά τα κακοσκήμενα πρέπει να διορθωθούν. Τουλάχιστον ό,τι βλέπει πεθερά, ρε παιδί μου. Τουλάχιστον έτσι τώρα που είμαστε και έτσι όπως λειτουργούν κάποιοι, κάντε τουλάχιστον ό,τι φαίνεται και ό,τι βλέπει πεθερά. Και η πεθερά είναι ο τουρισμός. Πεθερά είμαστε κι εμείς. Οι ντόπιοι εδώ που τα βλέπουμε αυτά, αλλά πες εμάς πια το μάτι μας έχει συνηθίσει από αυτήν την ομορφιά, ρε παιδί μου. Ας μην το συνηθίσουν και ξένοι. Αυτό ακριβώς, Μιχάλη. Δεν φτιάχνουμε αυτά που πρέπει να φτιάξουμε να βελτιωθούμε. Τα ντρόουν μας μαρανάνε. Μάλλον.

Καλημέρα και στο μετεωρολόγο μας, τον Γιάννη τον Μανολά. Γιάννη, δεν ξέρω αν μας ακούς, αδερφέ. Για πάμε λίγο με το στείλε μας το δελτίο του καιρού, να το έχουμε κι εμείς. Στείλ το κανονικά, έχεις και το email, άλλος τραβά τα μαλλιά του εδώ πέρα και δεν έχει κιόλας.

Ναι, βεβαίως Μιχάλη μου. Λοιπόν, 698 το τηλέφωνο στο Viber για να μας στέλνετε οτιδήποτε. Στείλε μας Μιχάλη μου ό,τι θέλεις. 698 919 99 95.

Δυστυχώς μέσα σε όλα είχαμε και ένα άσχημο γεγονός. Δυστυχώς δεν είναι πια μαζί μας στη ζωή γωγό Μαστροκώστα, σύζυγος του Τράιανου Τουδέλα, εμβληματικός έτσι αρχηγός της εθνικής μας ομάδας και όχι μόνο. Ήταν μια μάχη που κράτησε πάρα πολλά χρόνια μετά και την εγκυμοσύνη της από το παιδί τους. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε η αγαπημένη μας γωγό. Χθες ξημερώματα αργά ενημερωθήκαμε και εμείς ότι έχασε δυστυχώς τη μάχη με τη ζωή. Κουράγιο να πούμε στην οικογένεια, τα θερμά μας συλληπιτήρια. Συλληπιτήρια και στον Τραϊανό Δέλα. Είχα την χαρά να συνομιλήσω μαζί του σε μια εκπομπή σε έναν άλλο ραδιοφωνικό σταθμό που εργαζόμουν πριν αρκετά χρόνια. Αυτές οι στιγμές ξέρετε όλοι, έτσι καταλαβαίνετε όλοι, δεν χρειάζεται περαιτέρω εξηγήσεις. Αιωνία η μνήμη λοιπόν, και κουράγιο και στον Τραϊανό αλλά και σε όλη την οικογένεια.

0: ένας χάρτινος ήλιος και
1: απόψε. Σπύρο, γιατί βιάζεσαι, αύριο είναι ο κύριος Τσίπρας. Αύριο, υπομονή. Θα έχει, λέει, το μπλε της πατρίδας, το κόμμα σαν χρώματα και το κόκκινο των αγώνων μας. Πουλάκια μου. Το κόκκινο των αγώνων μας, λέει. Θα μα ρωτήσω εγώ, τι αγώνες έκανες, ρε ΣΥΡΙΖΑ? Τι τραβάμε. Ήθελε όντως μεγάλο αγώνα για να κλείσει στις τράπεζες, κύριε Τσίπρα μας. Όντως. Τώρα πέρα από την πλάκα, σοβαρευτούμε λίγο με τα πολιτικά, γιατί η χώρα δεν αντέχει άλλα τέτοια σκηνικά, έτσι. Η χώρα χρειάζεται όντως μια σταθερότητα. Ψάχνουμε να τη βρούμε αυτή τη σταθερότητα. Εγώ δεν λέω ποιος είναι ο κατάλληλος για να φέρει αυτή τη σταθερότητα, αλλά δείτε το λίγο και επίσης πηγαίνετε να ψηφίσετε. Πηγαίνετε να ψηφίσετε για να τελειώνουμε. Πείτε την άποψή σας, τη γνώμη σας, όποια και αν είναι αυτή, αλλά πηγαίνετε να ψηφίσετε για να τελειώνουμε. Να τελειώνουμε τελείως.

0: Ωραίος, ωραίος ήταν ο τελικός. Ωραίος ήταν, τα είπαμε πριν. Συγχαρητήρια σας είπαμε, φίλοι Ολυμπιακοί. Όχι βέβαια για αυτά τα οποία είδαμε με τον κύριο Μαρινάκη και τον κύριο Γρηγοριάδη. Με σκισμένες μπλούζες, φαλιάρες, κακό. Τι έγινε μεταξύ σας οι δεξιοί, μεταξύ σας οι Ολυμπιακοί? Τι γίνεται ρε παιδιά? Ηρεμία λίγο ρε παιδιά, ηρεμία.
1: Περιμένει η ζωή και σου μοιάζει κι ό,τι πίσω μου μείνει μες στη σκόνη.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο να πούμε για το νοσοκομείο μας. Καταρχάς να σας πω είναι ότι είναι εδώ στην Ρόδο ο κύριος Ρογλός, έτσι, διοικητής της δεύτερης ΥΠΕ. Αργότερα σε 11.30 ώρα έχει και μια συνέντευξη, θα παραχωρήσει μια συνέντευξη στο νοσοκομείο της Ρόδο, που εμείς θα είμαστε εκεί με τον Real για να ακούσουμε τι ακριβώς θα υποθεί. Αλλά έρχονται και όμορφα νέα από το Υπουργείο Υγείας, έτσι, με την απόφαση που πήρε να προκηρύξει κάποιες θέσεις που έχει ανάγκη. Έτσι, έχει ανάγκη το νοσοκομείο μας. Εντάχει, θα σας πω, στο τμήμα ακτινολογίας, επιμελητής Α, μία θέση με εμπειρία σε αξονικό και μαγνητικό τοπογράφο. Ακτινολογίας επιμελητής Α, δύο θέσεις με εμπειρία σε μαστογράφο υπέρηχους και τρίπλεξ. Εσωτερικής παθολογίας συναφών ειδικοτήτων επιμελητής Β, τέσσερις θέσεις για ΤΕΠ, έτσι, επίγουσα ιατρική, ξέρετε τα ΤΕΠ, τα εξωτερικά ιατρία που λέμε, τα επίγοντα, συγγνώμη, επίγοντα περιστατικά, τμήμα επίγοντων περιστατικών. Αιματολογία ή παιδιατρική ή εσωτερικής παθολογίας επιμελητής Α, μία θέση, μονάδα μεσογειακής ανημίας. Εσωτερικής παθολογίας επίσης, επιμελητής Α, δύο θέσεις. Ιατρικής βιοπαθολογίας, ιατρικής εργαστηριακής ιατρικής, αιματολογίας, επιμελητής Β, μία θέση. Καρδιολογίας, επιμελητής Α, μία θέση. Καρδιολογίας, επιμελητής Β, μία θέση. Μαιευτικής και γυναικολογίας, επιμελητής Α, μία θέση. Νεφρολογία, επιμελητής Α, μία θέση. Ουρολογία, επιμελητής Α, μία θέση. ΜΕΘ, επίσης μία θέση. Και Α και Β επιμελητή, παθολογικής ογκολογίας μία θέση, πνευμολογία, φυματολογία άλλη μία θέση, επιμελητή Α, ρευματολογίας επιμελητή Β μία θέση, χειρουργικής τώρακος και καρδιάς επιμελητής Α μία θέση. Οι γιατροί του νοσοκομείου δεν λειτουργούν υπό κανονικές συνθήκες, το γνωρίζουμε αυτό, έτσι, δεν το συζητάμε αυτό. Η οποιαδήποτε ενίσχυση και προκήρυξη, έτσι, είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντική. Δεν χωράει καμία αμφιβολία όταν πρόκειται για το νοσοκομείο που όλοι κακά τα ψέματα έχουμε πει, έχουμε τονίσει και έχουμε ξαναπεί πάρα μα πάρα πολλές φορές. Ήρθε λοιπόν το πλήρωμα του χρόνου, βγήκαν οι θέσεις προκήρυξης από το Υπουργείο και θα δούμε τι μελιγενέστε και πώς θα καλυφθούν αυτές οι θέσεις. Επαναλαμβάνω ότι είναι στο νησί μας ο κύριος Ρογλιός. Μάλιστα επισκέφθηκε και χθες και κάποια κέντρα υγείας όπως το Γενάδη, που ξέρω πάρα πολύ καλά ότι πήγε. Σήμερα θα τον δούμε στο νοσοκομείο της Ρόδου σε πολύ λίγο, με την συνέντευξη που θα παραχωρήσει για να μας πει την κατάσταση, έτσι, που υπάρχει στο νοσοκομείο. Don't fight it, just let it.

Όχι, Παναγία μου, ένα άρθρο που μου στέλνει τώρα η Πόπη, σύντροφός μου, τι λέει: Φόντος Αλέτα, σενάρια για νέο πολιτικό φορέα με Κοτζιά, ΣΥΡΙΖΑ και Λούκα Κατσέλη. Οχ, πόνους. Guided by a beating heart, I can't tell where the journey will end, but I know where to start. Να δω πόσα κομμάτια θα γίνει αυτή η κεντροαριστερά. Μα την Παναγία, θέλω να δω πόσα κομμάτια θα γίνει αυτή η κεντροαριστερά.

Καλημέρα Μαρία μου, καλημέρα, να είσαι πάντα καλά. Τώρα με το τροχαίο στη Ρόδο, ξέρω ότι από το δημοσιογραφικό ρεπορτάζ ότι θα υπάρχουν νέα στοιχεία τα οποία συνεχώς αξιοποιούνται, μελετώνται. Όλα αυτά θα φανούν, προφανώς και θα φανούν, δεν το συζητάμε. Αυτό το οποίο υπάρχει ως δεδομένο αυτή τη στιγμή είναι ότι ο κατηγορούμενος, ο οδηγός της BMW αυτή τη στιγμή βρίσκεται ελεύθερος με πάρα πολύ σκληρούς περιοριστικούς όρους.

δεν θέλω να σχολιάσω τίποτα άλλο. Εγώ προσωπικά δεν χρειάζεται να σχολιάσω τίποτα άλλο. Όλα αυτά θα τα βρει η δικαιοσύνη. Δεν το συζητάμε. Εγώ να ξεκαθαρίσω λίγο από την θέση μου και από την θέση του Real, έτσι, προφανώς, και των υπόλοιπων συνεργατών. Εμείς θέλαμε όλες τις πλευρές να ακούσουμε. Δεν το συζητάμε. Όπως ακούσαμε και τους δικηγόρους της πλευράς της οικογένειας των γυναικών, θέλαμε να ακούσουμε και την πλευρά του κατηγορουμένου. Είναι λίγο δύσκολη η επαφή, το καταλαβαίνω. Είναι και δύσκολο το όλο το ζήτημα. Εμείς πάντως να ξέρετε ότι ψάξαμε να βρούμε τις απαντήσεις από όλες τις πλευρές, γιατί έτσι κάνουμε πάντα. Εδώ ακούγονται όλες οι πλευρές.

Αυτά όλα θα τα βρουν οι πραγματογνώμονες με το πόσο πήγαινε, Βασίλη μου. Αυτά δεν τα ξέρω. Ξέρω να σας πω, άντε, να σας δώσω και ένα αποκλειστικό που δεν έχει ακουστεί, δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα. Γνωρίζω ότι ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι πήγαινε με σταθερή ταχύτητα με 85-90 χιλιόμετρα. Αυτό φαίνεται έτσι δημοσιογραφικά, πάντα σας το λέω, από το ρεπορτάζ το οποίο προσπαθούμε κι εμείς να δούμε τι ακριβώς είπε ο κατηγορούμενος στην κατάθεσή του. Φαίνεται να κατέθεσε ότι πήγαινε με 85-90 χιλιόμετρα. Αυτά τα κατέθεσε εκείνος, έτσι. Όλα τα υπόλοιπα τα αφήνουμε εδώ, τα αφήνουμε στη δικαιοσύνη και εκείνη είναι η οποία θα απομφανθεί για όλα.

0: Λοιπόν, κάπου εδώ νομίζω ότι σιγά σιγά ολοκληρώθηκε η πρώτη μας εκπομπή. Εγώ αυτό βλέπω. Γελάει ο Πέρης ο Βασιλάκης. Ξέρετε γιατί γελάει τώρα, γιατί συνήθως πάει και 57 και 58 και μου κάνει νοήματα. Τώρα βλέπω το και 56. Λέω εντάξει, είμαστε. Θα του τη φέρω εγώ σήμερα.
1: Τον καιρό,
0: Γιάννη, στείλε τον καιρό, Μανολάς. Δεν ξέραμε, ακούσαμε φάει εδώ.

Ναι, δεν έχει, δεν έχει ακουστεί, φίλε Γιάννη, δεν έχει ακουστεί. Πάρτε το από μένα. Αυτό φαίνεται να κατέθεσε ο ίδιος, περίπου με 85 και 90 χιλιόμετρα. Έτσι, με 85 με 90 χιλιόμετρα πήγαινε σταθερά. Αυτό δήλωσε ο ίδιος.

Λοιπόν, κάπου εδώ, εγώ θα σας αφήσω, θα δώσω τη σκυτάλη στη Ρένατη Παυλάκη και το πρωινό Express που έρχεται με σούπερ σούπερ εκπομπή. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7 η ώρα, που αλλού, εδώ στο Real Voice 995. Πάντα έτσι, καλημέρα και να προσέχετε. Καλή εβδομάδα σε όλους.

0: Μια καινούρια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα δωδεκάνησα.
1: Πολιτισμός.
2: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να συμβάλλουμε στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος. 5 χρόνια πρωτοβουλία της Eurobank μπροστά για την οικογένεια.
5: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως εγάλεως στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά και στην άνοδο του Συγκρού και του Καρέα. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Αρδιτού, Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τα πυρηνικά της Τεχεράνης να παραμένουν το μεγάλο αγκάθι. Δεν υπάρχει βιασύνη για συμφωνία, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι ο αποκλεισμός στα ελληνικά λιμάνια βρίσκεται σε πλήρη ισχύ. Δεν θα κάνουμε εκτόσεις στην αξιοπρέπεια και την τιμή της χώρας, υποστηρίζει το Ιράν. Το 4ο τίτλο στην ιστορία του κατέκτησε ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα. Μετά από έναν συναρπαστικό τελικό στο Telecom Center του ΟΑΚΑ, νίκησε με 92-85 τη Real Madrid και επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης μετά από 13 χρόνια. Νωρίς το πρωί ολοκληρώθηκε το ερυθρόλευκο γλέντι στον Πειραιά, παρουσία των πρωταθλητών και χιλιάδων φίλων της ομάδας. Συνέδριο για το δημογραφικό ζήτημα διοργανώνεται λίγο μετά τις 10 το πρωί, στο πλαίσιο του οποίου ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου. Κατά τη διάρκεια του, ειδικοί, ακαδημαϊκοί και εκπρόσωποι φορέων θα προτείνουν λύσεις με σκοπό τη χάραξη εθνικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση του καυτού δημογραφικού προβλήματος που απειλεί το μέλλον της χώρας. Η συνέντευξη του Πρωθυπουργού θα μεταδοθεί απευθείας από τον Real FM. Τις εργασίες του 5ου συνεδρίου για το δημογραφικό θα μεταδίδουν επίσης απευθείας με ήχο και εικόνα το ενικός.gr και το real.gr. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός αναδύθηκε πρωτοκόμμα στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο με 27,9% και 17 έδρες. Στη δεύτερη θέση το ΑΚΕΛ με 23,9% και 15 έδρες. Η Νέα Βουλή των Αντιπροσώπων θα αποτελείται από 6 κόμματα. Το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατίας έρχονται για πρώτη φορά με 4 έδρες το καθένα. Συνελήφθη ο 30χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του κατά τη διάρκεια καυγά μέσα στο σπίτι του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες της οικογενειακής τραγωδίας. Ενώπιον του ανακριτή θα οδηγηθούν σήμερα η μητέρα και ο φερόμενος ως πατέρας της Τρίχωνης, που βρέθηκε κακοποιημένη στα Χανιά και νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου με σοβαρές κακώσεις στο κεφάλι. Κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας.
4: Στην Eurobank, εδώ και 5 χρόνια, υλοποιούμε δράσεις για το δημογραφικό με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια και συνεχίζουμε.
6: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Το αξίζαμε, υποφέραμε απέναντι σε ένα τεράστιο κλαμπ όπως είναι η Real, τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας από τον Ολυμπιακό. Βγάλαμε μαχητικότητα και αυτό μέτρησε, πρόσθεσε ο τεχνικός των Ερυθρολεύκων. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Άστατο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Νυφώσει με πιθανότητα βροχοπτώσεων μέχρι το απόγευμα στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
2: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
1: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
2: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
3: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι, 300 γραμμάρια, 4,39. Κολλιός γκούντα ή ένταμ, 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή, 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
0: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος. Είναι ουσία.
6: Δύναμη νερού. Πάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
7: Μικροί και μεγάλοι, είστε έτοιμοι? Έρχεται το πρώτο φιλανθρωπικό φεστιβάλ για παιδιά εδώ στη Ρόδο. Την Κυριακή 31 Μαΐου, στο βοηθητικό γήπεδο του Διαγόρα, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, σας περιμένει μια ημέρα γεμάτη χαρά, παιχνίδι, χαμόγελα και αγάπη. Messy play, μάγοι, κλόουν, face painting, children's tattoos, φουσκωτά και πολλές ακόμα εκπλήξεις για όλα τα παιδιά. Διοργανώνεται από τον Σύλλογο Feed Your Soul με συνδιοργανωτή το Δήμο Ρόδου με σκοπό τη στήριξη των παιδιών του Ογκολογικού Νοσοκομείου. Γιατί στο μονοπάτι της αγκαλιάς κάθε βήμα φωτίζει μια παιδική καρδιά. Βήμα-βήμα, χέρι με χέρι, η αγάπη μεγαλώνει και ενώνει. Η αγκαλιά μας είναι ανοιχτή και σας περιμένει να γίνει ακόμα μεγαλύτερη. Σας περιμένουμε όλους.
8: Στη High Season τρέχεις non-stop.
9: Παιδιά, την παραγγελία!
8: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα Προτέρια στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Έλα, μερούλα μου. Εσένα σε πειρά, δεν σε πειρά. Μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα. Με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού, βρε. Πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
12: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
11: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια Μπίκα.
13: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

0: Ξέρεις ποιο τραγούδι ταιριάζει στην περίπτωση, κύριε Πέρι Βασιλάκη? Ρίξε κόκκινο στη νύχτα. Όλα κόκκινα τα βλέπουμε από χθες το βράδυ. Καλημέρα σας, τι κάνετε, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε. Real Voice τα ραδιόφωνά σας, Real Voice 99,5 και το πρωινό μας Express. Λοιπόν, σε αυτό το σταθμό δεν υπάρχει ούτε ένας Ολυμπιακός. Με μισή καρδιά, ρε παιδιά, είδηση. Με μισή καρδιά, είδηση.
1: Και βλέπω φάτσες γελαστές.
0: Εγώ που δεν ξέρω τι πάει να πει μπάλα, εγώ που δεν βλέπω τίποτα, είμαι εδώ για να αναπτερώσω λίγο το ηθικό των Ολυμπιακών. Απαράδεκτοι είστε. Ούτε που με κοιτάνε, παιδιά, που μιλάω τώρα. Κοιτάνε αλλού όλοι. Ντροπή σας. Ελληνική ομάδα πήρε τη Euroleague. Τι άλλο θέλετε, δηλαδή?
2: Εγώ το είπα. Το μακάρι μου πάρει τουλάχιστον μια ελληνική ομάδα. Όνομα δεν αναφέρω.
0: Όνομα δεν λέμε. Ονόματα δεν λέμε. Όποια να είναι. Ναι.

0: Τι μας θυμίζει αυτό το τραγούδι, πότε το έγραψε ο Πορτοκάλωκλου, ε?
1: Ποιες από το κύπελο σε
0: έβαλες σκέψεις. Εν τέσσερα έβαλες σκέψεις, ε.

0: Πώς περνάνε τα χρόνια, βρε Πέρι Βασιλάκη. Πότε ήταν ο θρίαμβος της εθνικής στο Ευρωμπάσκετ? 87.
1: Στην Νορβηγία.
0: Στην Νορβηγία ήσουν.

Λοιπόν, Ολυμπιακός στην κορυφή της Ευρώπης, όλη η Ελλάδα το συζητάει σήμερα. Άλλοι γιατί χαίρονται και άλλοι γιατί. Εντάξει, λίγο έτσι. Στριφνή και στριμωγμένη. Εντάξει, παιδιά, τι να λέμε. Πάντως, όλες αυτές οι εικόνες

Είδαμε, ανεβαστικές είναι οι δηλώσεις που έκαναν οι παίκτες αμέσως μετά, η πορεία του θριάμβου στον Πειραιά. Εντάξει, ό,τι και να είναι, ρε παιδί μου, δεν μπορεί να σε αφήσουν ασυγκίνητο αυτά τα πράγματα. Ακόμα και εμένα σας λέω που δεν έχω καμία σχέση και δεν είμαι τίποτα, δεν είμαι καμία ομάδα, δεν παρακολουθώ τίποτα. Αλλά όλο αυτό, όταν είναι έτσι, έχει μια συλλογικότητα. Δεν μπορεί να με συνεπάρει, δεν μπορεί να σε αφήσει απ' έξω. Κατά τα άλλα, πώς είστε, τι κάνετε? Δευτέρα 25 Μαΐου. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 20 βαθμούς Κελσίου, με πολλή υγρασία. Ορίζοντας πολύ θαμπός εδώ πέρα, δεν ξεχωρίζεις, ούτε θάλασσα βλέπουμε, ούτε βουνά, ούτε ουρανό, τίποτα. Όλα είναι ένα θαμπό πράγμα έξω. Αν δεν έχεις, ρε παιδί μου, αυτό το βοριαδάκι, το βόρειο βορειοδυτικό άνεμο να σου έχει πεντακάθαρη, απαστράπτουσα την ατμόσφαιρα, την εικόνα καθαρή, τι να λέμε τώρα, με την υγρασία πάλι, τι έχουμε να τραβήξουμε.

Το πρωινό Express λοιπόν είναι εδώ για να δούμε και σήμερα την επικαιρότητα. Τα θέματα τα οποία έχουμε ξεχωρίσει. Μπαίνοντας σε μια καινούργια εβδομάδα με την ευχή να έχει μόνο καλές ειδήσεις.

Η παρέα μας, η ομάδα μας είναι εδώ. Ο Πέρης Βασιλάκης που ρυθμίζει τον ήχο, επιλέγει την καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο. Θα μας συνοδεύσει και σήμερα. Στα γραφεία σύνταξης είναι η Δέσποινα Κουλούμπρη, υπεύθυνη για την δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής μας, και η Νατάσα Παμπρή με τα δελτία ειδήσεων ανά ώρα. Ετοιμάζει την εκπομπή της μαζί στις 10, θα ακολουθήσει τη δική μας. Ο Γιάννης Μανολάς είναι στην πρόγνωση του καιρού. Ο Βαγγέλης Καρακατσάνης στην τεχνική υποστήριξη. Πού είναι, στα νησιά είναι, κάπου είναι ο... Στη Λέρο νομίζω. Κολέρο. Πάντως ταξιδεύει. Και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 10 θα είμαστε και σήμερα μαζί. Την εκπομπή μας την προσφέρει, την προσφέρουν για την ακρίβεια τα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Σας περιμένουν και σήμερα δύο σούπερ μάρκετ στη Ρόδο και στην Ιαλισσό για τις αγορές σας. Τα καλύτερα μαζί μας μόνο εκεί. 70 χρόνια εμπιστοσύνης. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Ετοιμαστείτε λοιπόν και σήμερα να κάνετε τις αγορές σας. Σας περιμένουν από τις 8 το πρωί ως τις 9 το βράδυ με ό,τι καλύτερο μπορείτε να βρείτε στην αγορά, από μαναβική, από κρεατικά. Περισσότερες από 20.000 ετικέτες προϊόντων. Ειδικές κατηγορίες προϊόντων, έμφαση στους ντόπιους παραγωγούς ή και σε μικρούς γενικά παραγωγούς από όλη την Ελλάδα. Πολύ ιδιαίτερα προϊόντα, πολύ ιδιαίτερες γεύσεις. Ακόμα και για εσάς που σας αρέσει η διεθνής κουζίνα, τα πάντα θα βρείτε εκεί. Στις καλύτερες τιμές εννοείται, στην καλύτερη ποιότητα της αγοράς και με πολύ πολύ καλές προσφορές, για τις οποίες μπορείτε να ενημερωθείτε από το φυλάδιο, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr. Τα ακούτε και στην διάρκεια των εκπομπών μας με το διαφημιστικό σποτ που πέφτει με τις προσφορές, και από τα social media των σούπερ μάρκετ, εκεί που θα βρείτε και πληροφορίες για τον τρόπο που μπορείτε να κάνετε τις παραγγελίες σας ώστε να σας έρθουν τα ψώνια σας στο σπίτι σας.

0: Με την πρόγνωση του καιρού θα ξεκινήσουμε.
1: Δεν μας έστειλε.
0: Δεν μας έστειλε.
1: Κενό. Ένα κενό.
0: Α, μάλιστα. Γιάννη, αν μας ακούς, τι μας έκανε σήμερα, χωρίς καιρό θα μας αφήσεις. Το έχετε πάθει, παιδιά, αυτό να πάτε να στείλετε email και να μην επισυνάψετε αρχείο.
1: Ή να το
0: στείλεις και από αλλού. Όλα συμβαίνουν εδώ. Και δεν έχουμε και ανάδρομο, Ερμή, ρε παιδί μου. Τι γίνεται. Λοιπόν, αν μας ακούει ο Γιάννης, μπορεί να μας ξαναστείλει. Γιάννη, μας ξαναστείλε μας το αρχείο του καιρού.

0: Εντάξει, θα σας τα πω εγώ λοιπόν τα του καιρού, αφού ο Γιάννης δεν επισύναψε αρχείο. Καλώς ήταν ο καιρός, παιδιά. Φαίνεται άλλωστε. Αστάθεια, λέει, θα έχουμε τις επόμενες μέρες, όχι τόσο έντονη όμως όπως τις προηγούμενες, σε ολόκληρη τη χώρα.
1: Στέλνει
0: το στέλνει. Ωραία, θα τα ακούσετε στα δελτία ειδήσεων, ανά ώρα.

Ωραία, να ξεκινήσω λοιπόν χωρίς το Γιάννη Μανολά να σας πω τι έχουμε για σήμερα στην εκπομπή μας. Καταρχήν να σας πω ότι από χθες βρίσκεται στην Ρόδο διοικητής της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιός και Νήσων ο κύριος Χρήστος Ροϊλός. Στις 9 το πρωί, σε λίγη ώρα, θα έχει συνάντηση στο νοσοκομείο με τους γιατρούς, με τη διοίκηση, για να συζητήσουν τα θέματα του νοσηλευτικού μας ιδρύματος. Η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που θα προκύψουν ζητήματα στο νοσοκομείο, ο κύριος Ροϊλός έρχεται. Έρχεται κατευθείαν στη Ρόδο και κάθονται γύρω από το τραπέζι για να τα λύσουν τα ζητήματα αυτά. Και το μεσημεράκι, λίγο πριν το μεσημέρι, στις 11.30 θα γίνουν δηλώσεις και στους δημοσιογράφους. Να θυμίσω ότι οι γιατροί το προηγούμενο διάστημα είχαν κάνει μια συνέντευξη τύπου και είχαν επισημάνει για μία ακόμα φορά τα προβλήματα του νοσηλευτικού ιδρύματος, τις ελλείψεις κυρίως σε προσωπικό. Αυτό είναι το μεγάλο αγκάθι, είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ο κύριος Ροϊλός είχε μιλήσει εδώ στο σταθμό μας και μας είχε πει ότι προβλήματα υπάρχουν, αλλά είναι υπερβολικά έτσι όπως παρουσιάζονται από πλευράς των γιατρών. Μάλιστα είχε πει ότι 2-3 είναι αυτοί που το κάνουν όλο αυτό το πράγμα και μάλιστα για συνδικαλιστικούς λόγους, όπως μας είχε πει, δηλώσεις οι οποίες ενόχλησαν, όπως πληροφορηθήκαμε τις επόμενες μέρες. Μάλιστα και ο Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου είχε βγάλει μια ανακοίνωση όπου είχε πάρει αποστάσεις από τις δηλώσεις του κύριου Ροϊλού εδώ στην εκπομπή μας. Τέλος πάντων, ο καλύτερος τρόπος, πιστεύω, είναι αυτά τα ζητήματα να λύνονται τέτα τέτ, πρόσωπο με πρόσωπο.

Ακούγα και το Μανώλη Παπαζούλου το πρωί να λέει για τις θέσεις που έχουν προκηρυχθεί και είναι πολλές πράγματι, αλλά ξέρετε, ποτέ το πρόβλημά μας δεν ήταν οι προκήρυξεις. Ούτε του νοσοκομείου της Ρόδου, ούτε των υπολείπων νοσοκομείων. Προκηρύξεις βγαίνουν συχνά πυκνά. Το θέμα είναι ότι δεν καλύπτονται. Το πρόβλημα είναι η απροθυμία των γιατρών να στελεχώσουν τα νοσηλευτικά ιδρύματα στα νησιά. Ακόμα και όταν μιλάμε για ένα μεγάλο νοσοκομείο όπως είναι το νοσοκομείο της Ρόδου. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και παρά το γεγονός ότι κίνητρα δίνονται.

Αυτό το θέμα, αν καταφέρουμε να λύσουμε ως Εθνικό Σύστημα Υγείας, νομίζω ότι τότε θα μπορούμε να πούμε ότι έχουμε κάνει βήματα μπροστά, γιατί όσο δεν καλύπτονται οι θέσεις, όσο η υποστελέχωση παραμένει το μεγάλο ζήτημα, όσες θέσεις και να προκηρύξεις, δεν ξέρω, είναι θέμα κινήτρων μόνο, είναι γενικότερο το πρόβλημα, είναι θέμα ακρίβειας της ζωής, της στέγασης, είναι πολλά. Είναι πολύ παραγωγικό το πρόβλημα. Και όσο δεν το λύνουμε, και βέβαια δεν είναι δικό μας μόνο, έτσι, όλη η Ευρώπη αντιμετωπίζει αντίστοιχο πρόβλημα, όσο δεν το λύνουμε το ζήτημα αυτό, το πολύ παραγωγικό, θα συζητάμε κάθε τρεις και λίγο τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει, δεν είμαι προφανώς ειδική για να πω εγώ τι πρέπει να γίνει. Τη διαπίστωση όμως κάνουμε ότι όσο δεν καλύπτονται οι θέσεις και όσο δείχνουν απροθυμία οι γιατροί να έρθουν στα νησιά, παρά τα κίνητρα που κατά καιρούς θεσπίζονται είτε από το κεντρικό κράτος, είτε από την αυτοδιοίκηση, είτε είναι η περιφέρεια, είτε είναι οι δήμοι, που και αυτοί ό,τι μπορούν κάνουν, θα ανακυκλώνουμε μονίμως την ίδια ιστορία. Με ενδιαφέρον πάντως θα ακούσουμε σήμερα τα αποτελέσματα αυτής της συνάντησης που θα έχει ο κύριος Ροϊλός με τη διοίκηση, τους γιατρούς και τους εργαζόμενους στο νοσοκομείο της Ρόδου, και εδώ θα είμαστε για να τα συζητήσουμε. Μάλιστα αύριο θα τον έχουμε στην εκπομπή μας. Θα έχουμε και τη συνέντευξη τύπου, ο Real θα είναι εκεί, ο Real Voice, με τον Μανώλη Παπάζογλου σήμερα το μεσημέρι, και αύριο θα έχουμε και τον κύριο Ροϊλό στην εκπομπή μας, για να του θέσουμε και εμείς από εδώ τα δικά μας ερωτήματα.

Σήμερα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα μιλήσουμε για ένα θέμα που απασχολεί τη χώρα ολόκληρη και τα νησιά μας εννοείται, και λόγω κλιματικής κρίσης αυτό το ζήτημα είναι πάντα στην κορυφή της ατζέντας. Αναφέρομαι στο ζήτημα της λειψιδρίας, σε συνάρτηση όμως αυτό με τις πλημμύρες, γιατί έχουμε αυτό το οξύμορο, να έχουμε πλημμύρες, να πέφτουν απίστευτα ύψη βροχής σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και ταυτόχρονα την ίδια ώρα η χώρα να βρίσκεται μπροστά στο φάσμα της λειψιδρίας.

Κοντά μας, κυρίες και κύριοι, θα είναι ο κύριος Αντώνης Γιαννικούρης, ο οποίος είναι ο ιδρυτής, ο εμπνευστής του Ινστιτούτου Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας, το We Are Greece. Και αυτό γιατί το ερχόμενο Σάββατο 30 του μήνα στη Ρόδο, το Ινστιτούτο Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας, σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, διοργανώνουν την εκδήλωση Ρόδος Water Dialogues με θέμα λειψιδρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα. Στο καζίνο της Ρόδου, στο Grande Albergo de Lerose, θα γίνει η εκδήλωση αυτή στις 7.30 το βράδυ, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και θεσμικών φορέων, σε έναν ανοιχτό διάλογο για τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα τα νησιωτικά οικοσυστήματα. Το πρόγραμμα έχει δοθεί στη δημοσιότητα με τους ομιλητές και είναι πράγματι πολλοί οι οποίοι θα συμμετάσχουν στα στρογγυλά τραπέζια. Περισσότερες λεπτομέρειες όμως θα μας πει ο κύριος Αντώνης Γιαννικούρης, που είχε αυτήν την ιδέα όχι μόνο για την σύσταση του Ινστιτούτου Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας, αλλά και τη διεξαγωγή στη Ρόδο αυτής της ημερίδας, της εκδήλωσης. Εσπερίδα για να ακριβολογώ, αφού είναι βράδυ. Αυτός ο διάλογος λοιπόν, οι διάλογοι για το νερό με θέμα λειψιδρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα, να μην γίνουν στο κέντρο, αλλά να γίνουν σε ένα νησί και εν προκειμένου στη Ρόδο. Πάρα πολύ ωραία ιδέα και πρωτοβουλία.

Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα πάμε και στην Κάλυμνο, γιατί έχουμε χρωστούμενα. Από την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε πει ότι θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του λιμενικού ταμείου της Καλύμνου, τον κύριο Μιχάλη Πλάτση, γιατί το Σάββατο έγινε μια ανοιχτή εκδήλωση, μια διαβούλευση για το θαλάσσιο τουρισμό της Καλύμνου με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων, και μας δίνει το έναυσμα, την ευκαιρία, αυτή η δημόσια διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε, να συζητήσουμε μαζί του και να δούμε τελικά σε τι κατάσταση, σε τι φάση βρίσκεται, σε τι στάδιο βρίσκεται σήμερα ο θαλάσσιος τουρισμός στην Καλύμνο και ποιες είναι οι προοπτικές και ποιες είναι οι προκλήσεις τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσει το νησί και τα γύρω νησιά ενδεχομένως της επαρχίας της Καλύμνου, προκειμένου να ενισχύσουν το θαλάσσιο τουρισμό, στον οποίο έχουν σίγουρα πολύ πολύ μεγάλες δυνατότητες.

Για το νοσοκομείο λέγαμε νωρίτερα και να σας πω επί τη ευκαιρία ότι 14 Ιουνίου έχουμε εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων του Ιατρικού Συλλόγου της Ρόδου. Κυριακή 14 Ιουνίου. Μία και μοναδική παράταξη με την ονομασία Νέα Ιατρική Συσπήρωση. Ανακηρύχθηκαν λοιπόν τα ονόματα όσων θα διεκδικήσουν μια θέση στη νέα διοίκηση με την παράταξη, όπως είπα, Νέα Ιατρική Συσπήρωση. Ανακηρύχθηκαν και οι υποψήφοι για το Διοικητικό Συμβούλιο, την Εξελεκτική Επιτροπή, το Πειθαρχικό Συμβούλιο, τους εκπροσώπους, τη Γενική Συνέλευση του ΠΙΣ, του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.

Έχει δώσει μία δήλωση, ένα άρθρο καλύτερα, γιατί ένα μεγάλο κείμενο στη δημοσιότητα, ο Μάριος Κλονάρης. Ορθοπαιδικός, Περιφερειακός Σύμβουλος Νοτίου Αιγαίου και υποψήφιος για την Προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου της Ρόδου. Έτσι υπογράφει, υποψήφιος Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου. Η πρόσφατη προκήρυξη θέσεων γιατρών για το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου Ανδρέας Παπανδρέου αποτελεί μια θετική εξέλιξη για το νησί μας, αναφέρει. Δεν συνιστά όμως λύση από μόνη της, είναι ένα πρώτο βήμα και ταυτόχρονα μια σαφής υπενθύμηση της ευθύνης της πολιτείας απέναντι σε ένα νοσοκομείο που επί χρόνια λειτουργεί στα όρια. Διότι το πραγματικό ζητούμενο δεν είναι η ανακοίνωση θέσεων, αλλά η ουσιαστική κάλυψή τους και ακόμα περισσότερο η δημιουργία εκείνων των συνθήκων που θα επιτρέψουν στους γιατρούς να επιλέξουν τη Ρόδο όχι ως προσωρινό σταθμό, αλλά ως ένα τόπο επαγγελματικής και προσωπικής προοπτικής. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Δεν είχα διαβάσει την ώρα που σας τα έλεγα αυτά το άρθρο του Μάριου Κλονάρη. Τώρα το βλέπω στο email. Έχει ενδιαφέρον. Οι γιατροί του νοσοκομείου Ρόδου δεν λειτουργούν υπό κανονικές συνθήκες, αναφέρει. Δίνουν αδιαρκή αγώνα με εξαντλητικές εφημερίες. Κρατούν όρθιο το σύστημα, συχνά καλύπτοντας με την επάρκεια και την αυταπάρνησή τους τις ελλείψεις παραμένουν άλυτες εδώ και χρόνια. Είναι λοιπόν επιτακτικό να υποθεί καθαρά ότι ο γιατρός του ΕΣΥ δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ένας ακόμη δημόσιος υπάλληλος. Η προκήρυξη των θέσεων, όσο σημαντική και αν είναι, δεν αρκεί αν δεν συνοδευτεί από ουσιαστικά μέτρα. Χωρίς ισχυρά οικονομικά και θεσμικά κίνητρα, ιδιαίτερα για τις νησιωτικές περιοχές, υπάρχει ο πραγματικός κίνδυνος οι θέσεις αυτές να μείνουν κενές. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα, και δεν χρειάζεται να είσαι γιατρός για να το καταλάβεις αυτό, το ξέρουμε. Το ξέρουμε, γιατί έχουμε δει πάρα πολλές φορές προκήρυξεις, επαναλαμβάνω, να βγαίνουν. Αλλά αποτέλεσμα μηδαμινό έως ανύπαρκτο. Και καταλήγει ως γιατρός, ως περιφερειακός σύμβουλος και ως υποψήφιος πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, δηλώνω ξεκάθαρα ότι θα συνεχίσω να στηρίζω αυτή τη μάχη με συνέπεια και αποφασιστικότητα για την πλήρη στελέχωση του νοσοκομείου, για την ουσιαστική οικονομική και θεσμική αναβάθμιση των γιατρών, για τη δημιουργία συνθήκων που θα μας επιτρέψουν στους νέους επιστήμονες να παραμείνουν και να δημιουργήσουν στον τόπο μας. Η προκήρυξη είναι η αρχή, η προσέλκυση και παραμονή των γιατρών είναι το στοίχημα, η ενίσχυση του νοσοκομείου Ρόδου είναι ευθύνη όλων μας. Αυτή είναι η δήλωση του Μάριου Κλονάρη, που στην ουσία είναι δήλωση υποψηφιότητας για την Προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου της Ρόδου.

0: Και έχουμε κοντά μας, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Μάριο Κλονάρη. Τον προλαβαίνουμε πριν μπει στα γιατρία, στα χειρουργεία, να μας τα πει ο ίδιος αντί να διαβάζω εγώ ολόκληρη τη δήλωσή του, την δήλωση υποψηφιότητάς του για την Προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου. Και από τα λίγα που σας είπα, ο κύριος Κλονάρης βεβαίως επικεντρώνεται σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Το λέγαμε κι εμείς το πρωί. Το θέμα δεν είναι οι προκηρύξεις θέσεων. Προκηρύξεις θέσεων γίνονται συνεχώς και μπορεί να είναι και με πάρα πολύ μεγάλο αριθμό θέσεων που προκηρύσσονται. Το θέμα είναι το ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον που δεν υπάρχει, παρά τα κίνητρα που κατά καιρούς δίδονται είτε από το κεντρικό κράτος, από την κεντρική πολιτεία, είτε δίνονται από την αυτοδιοίκηση, είτε είναι η περιφέρεια, είτε είναι η Δήμη. Τελικά, τι συμβαίνει? Αν δεν λύσουμε, όπως έλεγα και το πρωί, αυτό το γόρδιο δεσμό, θα συζητάμε πάντα για τα ίδια. Οι υποδομές μας θα είναι άρτιες, θα είναι άψογες και δεν θα μπορούμε να τις λειτουργήσουμε. Αυτό είναι το μεγάλο μας θέμα. Και συμπίπτει όλο αυτό και με την παρουσία του κυρίου Ροηλού, του διοικητή της ΥΠΕ, σήμερα εδώ στη Ρόδο. Κύριε Κλονάρη, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Συγχαρητήρια.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ. Καλά, μια χαρά. Μιλάτε απευθείας από το κινητό, θέλω να πιστεύω, έτσι, για να έχουμε καλό ήχο. Ωραία. Και ακίνητος, γιατί ξέρουμε ότι έχουμε θέματα με το σήμα μέσα στο νοσοκομείο συνήθως εκεί.
1: Ναι, έχω πάει σε παράθυρο.
0: Ωραία, μια χαρά σας ακούμε τώρα. Λοιπόν, υποψήφιος για την Προεδρία. Το δηλώνετε έτσι ότι σας ενδιαφέρει η Προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου. Για πείτε μας λίγο το σκεπτικό σας. Είστε πολυπράγμων ούτως ή άλλως. Ασχολείστε, το βλέπουμε αυτό, και με τα ιατρικά σας και με την περιφέρεια και με τον Γαλινό, τη Γαλινός εκεί. Τώρα και υποψήφιος με τον Ιατρικό Σύλλογο.
1: Ξέρετε πολύ καλά, κύριε Βαβλάκη, ότι είναι ένα πολύ ευαίσθητο κομμάτι όλο αυτό, και ειδικά τώρα με το νοσοκομείο μας πιστεύω ότι πρέπει να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Αυτό τώρα είναι και το κεντρικό μας ζήτημα. Είναι μια θετική εξέλιξη το ότι προκηρύχθηκαν τόσες θέσεις, αλλά δεν, όπως είπατε και εσείς, δεν είναι λύση από μόνη της. Είναι ένα βήμα, είναι τα αντανακλαστικά της κυβέρνησης είναι σωστά πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί είναι η προκήρυξη των 23 θέσεων, όμως πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να έρθουν οι γιατροί.
0: Γιατί δεν έρχονται, κύριε Κλονάρη, γιατί δεν έρχονται? Γιατί κατά καιρούς ακούμε και τον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Χρήστο Ροηλό, της προάλλης τον είχα και στην εκπομπή, γενικώς να μιλούν για κίνητρα, είτε αυτά είναι οικονομικά. Βλέπουμε προσπάθειες που γίνονται εδώ και πολλά χρόνια από την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, που στην ουσία επιδοτεί το ενίκιο, δημάρχους, δήμους να δίνουν σπίτια, να τα παρέχουν. Δηλαδή, όλα αυτά μαζί, ποιος μου έλεγε τις προάλλες ότι μπορεί να φτάνουν τελικά για ένα γιατρό που υπηρετεί στα νησιά ακόμα και τις 5.000 ευρώ το μήνα. Τι φταίει λοιπόν που, παρότι γίνονται όλα αυτά, δεν υπάρχει ενδιαφέρον?
1: Φταίει το ότι υπάρχουν δύο γραμμές. Η μία είναι του ιδιωτικού τομέα και του δημοσίου. Είναι το νοσοκομείο και έχουν πολύ μεγάλη διαφορά το ένα μετά. Δηλαδή, μισθολογικά ένας γιατρός ο οποίος μπορεί να έχει ένα ιατρείο εκτός νοσοκομείου μπορεί να είναι πολύ παραπάνω από έναν γιατρό που εργάζεται μέσα στο νοσοκομείο και με εξαντλητικές εφημερίες, μεγάλη ευθύνη και σημαντικό προσωπικό κόστος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι δύο πράγματα τα οποία είναι αντίθετα.
0: Είναι πολύ μεγάλη η διαφορά, λέτε. Δηλαδή ακόμα και έτσι
1: πολύ μεγάλη
0: διαφορά. Οπότε ο καθένας σου λέει, γιατί να μην πάω έξω στον ιδιωτικό τομέα από το να παιδεύομαι μέσα με αυτή και με την εξάντληση μέσα στο νοσοκομείο.
1: Είναι πολύ δύσκολο να είσαι γιατρός στο ΕΣΥ, γιατί έχει το ιατρικό λειτουργήμα εκεί έχει ιδιαιτερότητες που δεν μπορούν να επιδεχθούν εξίσωση. Δηλαδή η ευθύνη στην ανθρώπινη ζωή που υπάρχει καθημερινά, η πίεση, η ψυχική φθορά, θέλουν διαφορετική αντιμετώπιση όλα αυτά. Δηλαδή είναι... Πώς να σας το πω τώρα?
0: Όχι, το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Ναι. Και καταλαβαίνω επίσης, κύριε Κλονάρη, όσο μπορώ να το αντιληφθώ βεβαίως.
1: Και χωρίς σειρά οικονομικά και θεσμικά κίνητρα,
0: ναι,
1: ιδιαίτερα για τις για τις νησιωτικές περιοχές,
0: ναι,
1: αυτές οι θέσεις υπάρχει κίνδυνος να μείνουν και να
0: ναι.
1: μείνουν και ναι.
0: Και καταλαβαίνω τώρα ότι είναι λίγο ένας φαύλος κύκλος αυτό, γιατί από τη μία όταν δεν υπάρχει ενδιαφέρον και είναι λιγότερο το προσωπικό, σημαίνει ότι ένας γιατρός θα το σκεφτεί να πάει, γιατί σου λέει εκεί είμαστε λίγοι, άρα θα έχω εφημερίες, άρα θα εξαντλούμε, έτσι, άρα ακριβώς. Γιατί να το κάνω. Με αποτέλεσμα από την ώρα όμως που δεν πηγαίνει, δεν πρόκειται ποτέ να αυξηθεί ο αριθμός για να γίνει η κατανομή, ας πούμε, του έργου του νοσοκομιακού με πιο ανθρώπινους όρους, οπότε ανακυκλώνεται συνεχώς το πρόβλημα. Κάπως έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ.
1: Αυτό ακριβώς είναι. Αυτό ανακυκλώνεται το πρόβλημα. Γι' αυτό η προσπάθεια πρέπει να είναι κοινή. Η περιφέρεια βοηθάει πάρα πολύ. Ο Γιώργος Ρατζεβάκος έχει δώσει πάρα πολλά κίνητρα, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Δηλαδή χρειάζονται κεντρικές πολιτικές.
0: Ναι.
1: Από πάνω, από ψηλά. Δηλαδή θέλει αλλαγή νοοτροπίας.
0: Ναι. Ναι.
1: Πρέπει να περάσουμε σε άλλα πράγματα. Να το καταλάβουμε αυτό δηλαδή σε επίπεδο κυβέρνησης.
0: Ναι. Ναι. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Κλονάρη. Επειδή τα τελευταία χρόνια είδαμε να γίνονται κάποιες κινήσεις έτσι σε επίπεδο και καινοτόμο, θα τολμούσα να το χαρακτηρίσω, και μάλιστα υπήρχαν και αντιδράσεις. Δηλαδή, οι γιατροί των νοσοκομείων, οι νοσοκομιακοί του ΕΣΥ να μπορούν να εργάζονται και έξω, ακριβώς για να συμπληρώνουν τις αποδοχές τους. Το ανάποδο, γιατροί του ιδιωτικού τομέα να μπορούν να μπαίνουν μέσα στο νοσοκομείο και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους, και το έχουμε δει να συμβαίνει και το ένα και το άλλο. Και επιπλέον να έχουμε με το πρόγραμμα ανάκαμψης και ανθεκτικότητας τη δυνατότητα των απογευματινών χειρουργείων εντελώς δωρεάν για τον πολίτη, με αποτέλεσμα να αποσυμφορούνται και οι λίστες των χειρουργείων που έφταναν τα χρόνια, 1, 2, 3 χρόνια. Όλα αυτά δεν το ανακούφισαν το σύστημα.
1: Το πρόβλημα είναι το εξής, να το πούμε λίγο πιο για να το καταλάβουμε. Όταν σε ένα νοσοκομείο υπάρχουν, ας πούμε, χειρουργικές, ας πούμε τώρα, τη χειρουργική κλινική, μια χειρουργική κλινική, η οποία έχει 3 γιατρούς. Αυτοί οι γιατροί τώρα που κάνουν από 10 εφημερίες, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάνε να ανοίξουν ιατρείο.
0: Mm.
1: Τι θα κοιτάξουν? Θα κοιτάξουν το ιατρείο, θα κοιτάξουν το νοσοκομείο, θα κοιτάξουν τι θα πρωτοκοιτάξουν. Δηλαδή αυτό είναι καλό πάλι για τα μεγάλα νοσοκομεία που υπάρχει πλήθος γιατρών,
0: ναι,
1: οι οποίοι κάνουν 3-4 εφημερίες και ανοίγουν και το ιατρείο.
0: Και έχουν την ευχέρεια του χρόνου να λειτουργήσουν και το ιατρείο τους.
1: Ένα νοσοκομείο τόσο δυνατό όσο της Ρόδου, που είναι μοναδικό νοσοκομείο και αντιμετωπίζει και τον τουρισμό και όλα αυτά, και όταν είναι λίγοι οι γιατροί, είναι ανάλογο, αντιστρόφως
0: ναι,
1: ανάλογο να
0: ναι,
1: έχουμε.
0: Πώς θα πάνε, πώς καταλά. Θα πάνε. Ναι. Άρα δεν μπορούν λοιπόν αυτοί που είναι μέσα να συντηρήσουν, να διατηρήσουν, να λειτουργήσουν ιατρείο έξω. Δεν προλαβαίνουν, δεν έχουν χρόνο να το κάνουν.
1: Δεν υπάρχει χρόνο.
0: Το ανάποδο, υπάρχει κόσμος απ' έξω, γιατροί απ' έξω που έρχονται μέσα στο νοσοκομείο?
1: Υπάρχουν, αλλά είναι πολύ λίγοι.
0: Ναι.
1: Βλέπετε, ας πούμε, στην παθολογική δεν έχει εκπληρωθεί ενδιαφέρον από τους ιδιώτες γιατρούς να έρθουν. Στη χειρουργική το ίδιο. Δηλαδή είναι δύσκολο και ο ιδιώτης που έχει ανοίξει το ιατρείο του, που έχει, ναι, έχει μπει σε μια ρότα. Είναι άλλη ζωή του νοσοκομιακού γιατρού και άλλη ζωή του ιδιώτη.
0: Ναι. Ναι.
1: Δεν είναι το ίδιο. Και ένας γιατρός ο οποίος είναι χρόνια εκτός από το νοσοκομείο, δύσκολα έρχεται να μπει μέσα στο σύστημα,
0: ναι,
1: και να λειτουργεί.
0: Ναι. Εγώ ξέρω βέβαια γιατρούς που το κάνουν αυτό, γιατί τυχαίνει να είναι και φίλοι μου, και δίνουν έναν αγώνα δρόμου, πραγματικά όμως. Δηλαδή να καλύψουν και το ιατρείο τους και τις ανάγκες του νοσοκομείου. Δηλαδή θέλει και με αυτό, χωρίς να ακουστεί μελό ή υπερβολικό, φτάνει τα όρια της αυτοθυσίας. Δηλαδή δεν κάνεις τίποτα άλλο όλη μέρα από το να τρέχεις μεταξύ ιατρείου και νοσοκομείου. Έτσι. Δηλαδή,
1: είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό.
0: Ναι. Από τη στιγμή που δεν είναι και υποχρεωμένος να το κάνει κανείς, καταλαβαίνει κανείς ότι το κάνει ακριβώς για να ενισχύσει το νοσοκομείο. Δεν βλέπω για ποιο άλλο λόγο θα μπορούσε να το κάνει αυτό. Έτσι.
1: Γι' αυτό θέλει, ναι, θεσμικά κίνητρα και οικονομικά κίνητρα τα μεγαλύτερα. Mm-hmm. Για μένα αυτή ναι, είναι η λύση.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να το καταλάβουμε ότι η νησιωτική Ελλάδα είναι διαφορετική από την Ελλάδα.
0: Μα πόση δυσκολία πια, πόση δυσκολία. Δηλαδή σήμερα θα έρθει ο κύριος Ροϊλός. Ο κύριος Ροϊλός κάθε τρεις και λίγο έρχεται εδώ. Έτσι, δηλαδή δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν γνωρίζει, φαντάζομαι, και δεν μπορεί να αντιληφθεί.
1: Είχε αντανακλαστικά, έδωσε τις θέσεις. Είναι όμως αυτό που σας είπα. Ναι. Δεν ξέρω από αυτές τις θέσεις
0: ποιες θα καλυφθούν,
1: τι ακριβώς θα πληρωθεί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή πόσες θέσεις θα έρθουν. Δηλαδή τώρα φανταστείτε να προκυρηθούν 23 θέσεις και να έρθουν 5. Δεν θα είναι μια αποτυχία.
0: Βέβαια.
1: Και θα ξανακλείσει πάλι μετά η πλατφόρμα.
0: Ναι.
1: Μετά οι πλατφόρμες πρέπει να είναι συνέχεια ανοιχτές. Δεν πρέπει να κλείνει η πλατφόρμα. Ένα άλλο κομμάτι. Δηλαδή, όχι, γιατί να είναι ένα μήνα. Άστε την πλατφόρμα ανοιχτή.
0: Άστε ανοιχτή εκεί. Ναι. Δεν φτάνει. Δεν φτάνει που δεν έχουμε. Τουλάχιστον ναι. Μην του αστερίσουμε και τη δυνατότητα ενός κάποιου που μπορεί να αποφασίσει κάποια στιγμή έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Να μπει στη διαδικασία. Ναι. Ναι, αυτό είναι πραγματικά δεν το καταλαβαίνω αυτό και εγώ για ποιο λόγο να κλείνει.
1: Ναι, λένε ότι ξεκινάνε από σήμερα μέχρι 15 Ιουνίου. Γιατί να μην είναι ανοιχτή η πλατφόρμα. Κάποιος μπορεί να τελειώνει σε 6 μήνες και να βάλει τα χαρτιά του και να.
0: Ναι.
1: Είναι έκτακτη ανάγκη, καταλάβατε. Ναι. Δηλαδή αναγνωρίστηκαν τα προβλήματα, βγήκαν οι θέσεις, άστε τις ανοιχτές.
0: Ναι. Και αυτό είναι και απλό, δηλαδή. Δεν βλέπω και για ποιο λόγο να μην γίνει αυτό. Πραγματικά δηλαδή. Έτσι, όντως δεν καταλαβαίνω.
1: Όπως το ίδιο πράγμα με τις πλατφόρμες στους νοσηλευτές. Μην τις κλείνετε. Αφήστε τις ανοιχτές τις πλατφόρμες στους νοσηλευτές για να έρθουν και νοσηλευτές από τη σχολή τη δικιά μας εδώ. Που κάθε χρόνο έχουμε μια σχολή που βγάζει 10-15 άτομα. Και αυτοί θα μπορούσαν να απορροφηθούν άμεσα. Αν η πλατφόρμα δεν έκλεινε.
0: Ναι. Δεν το έχετε πει αυτό, δεν το έχετε πει αυτό στο Υπουργείο, δεν το έχετε πει στον κύριο Ρολό.
1: Ναι, δηλαδή περιμένουμε τις αποφάσεις.
0: Τις αποφάσεις. Κάτι που άκουσα, δεν ξέρω κατά πόσον ευσταθεί έτσι και με επιφύλαξη τώρα το μεταφέρω, κύριε Κλονάρη, ότι λόγω της έλλειψης προσωπικού ενδέχεται να έχουμε συγχωνεύσεις κλινικών, παραδείγματος χάρη παθολογική.
1: Ενδέχεται, βέβαια.
0: Α, μάλιστα, δεν το άκουσα τυχαία. Δηλαδή είναι κάτι που πλανάται.
1: Ενδέχεται. Ναι. Αυτό είναι τώρα αποφάσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου. Ενδέχεται όμως να γίνει.
0: Να γίνει, ναι, μάλιστα.
1: Και των χειρουργικών και των παθολογικών.
0: Α, και τα χειρουργία. Και τα χειρουργία και οι χειρουργικοί. Άμα δεν υπάρξουν, θα συγχωνευτούν δηλαδή και οι χειρουργικοί και οι παθολογικοί. Ναι. Οι παθολογικές είναι δύο.
1: Οι παθολογικές
0: είναι δύο. Όσον αφορά το χειρουργικό, πόσο είναι, πόσες είναι εκεί.
1: Δύο
0: είναι και οι χειρουργικές κλινικές, μάλιστα. Το απευχόμαστε πάντως. Έτσι, δηλαδή και τώρα με τις καινούργιες προκηρύξεις, αλλά συζητιέται, άρα δεν υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά.
1: Όχι, συζητιέται.
0: Όντως.
1: Πολύ καλές πληροφορίες.
0: Μάλιστα.
1: Συζητιέται.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, άρα καταλαβαίνω κύριε Κλονάρη ότι ο λόγος για τον οποίο θέλετε να εκδικήσετε την Προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου είναι για να δώσετε αυτές τις μάχες για κάποια πράγματα που αυτονόητα μας φαίνονται μας απ' έξω που τα ακούμε, αλλά δεν ξέρω τελικά γιατί είναι τόσο δύσκολο να υλοποιηθούν όταν μιλάμε για κάποια πράγματα που είναι και απλά, παράδειγμα οι πλατφόρμες που μας λέτε τώρα.
1: Και είναι και άλλα που μπορούν να γίνουν με τους ειδικευόμενους, να υπάρξει μια... αυτό δεν το έχω πει ακόμα, θα το πω βέβαια.
0: Ναι.
1: Κάποιος ειδικευόμενος ο οποίος θέλει να κάνει την ειδικότητά του σε μια ειδικότητα που έχει αναμονή, γιατί οι ειδικότητες έχουν αναμονή. Π.χ. η πλαστική, η τερματολογία. Να λέμε, αν έρχεσαι στη γάμα ζώνη να κάνεις την ειδικότητά σου, δεν θα περιμένεις στην κύρια ειδικότητα. Θα μπαίνεις υπεράριθμος. Οπότε τα νοσοκομεία θα γεμίσουν με ειδικευόμενους της γάμα ζώνης, αυτά εδώ, της Ρόδου, της ΚΟ. Και αυτό είναι μια καλή, ας πούμε...
0: Ένας τρόπος για να...
1: Ένας τρόπος για να έρθουν νέοι γιατροί.
0: Για να έρθουν νέοι γιατροί.
1: Κάποιος, ας πούμε, που θα περιμένει 7 και 8 και 10 χρόνια για να μπει στην ειδικότητα, θα πει, θα πάω στη Ρόδο να δουλέψω εκεί, θα κάνω 2-3 χρόνια και μετά θα πάω στην ειδικότητά μου.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα, θα μπορούσε ενδεχομένως.
1: Ναι, λύσεις υπάρχουν, δηλαδή. Ναι. Γι' αυτό θέλω να βοηθήσω, μιλήσω, όπου μπορώ να πω και εγώ αυτό που πρέπει. Καταλαβαίνετε.
0: Το καταλαβαίνουμε.
1: Κάναμε ένα τώρα που έχει νέους γιατρούς μέσα αρκετούς, με άλλες ιδέες, άλλη νοοτροπία, να ενώσουμε το παλιό με το νέο. Αυτό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε σήμερα. 9 η ώρα νομίζω έχετε τη συνάντηση
1: με τον
0: κύριο Ρολιλό. Για να δούμε. Θα τα θέσετε, υποθέτω, όλα αυτά. Ας ελπίσουμε ότι κάτι θα φτάσει εκεί που πρέπει να φτάσει. Γιατί καταλαβαίνω από τη συζήτησή μας, κύριε Κλονάρη, ότι δεν είναι όλα πολύ μεγάλα και πολύ δύσκολα. Είναι και κάποιες κινήσεις έτσι θεσμικά που μπορεί να γίνουν που δεν στοιχίζουν και τίποτα. Όπως εγώ τουλάχιστον το αντιλαμβάνομαι, δεν ξέρω.
1: Ακριβώς.
0: Που θα μπορούσαν να κάνουν τη διαφορά όμως.
1: Απλά πράγματα είναι αυτά.
0: Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω. Καλή επιτυχία στον αγώνα που έχετε μπροστά σας. Πότε είπαμε, 14? Πότε είπαμε ότι είναι η εκλογές?
1: Είναι 14
0: Ιουνίου. Μάλιστα. Θα τα ξαναπούμε, πιστεύω, μέχρι τότε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Μάριο Κλονάρη, τον ορθοπαιδικό, περιφερειακό σύμβουλο Νοτίου Αιγαίου και υποψήφιο για την Προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου. Σήμερα μας έδωσε μία δήλωση, μία ανακοίνωση στη δημοσιότητα, που στην ουσία ανακοινώνει την υποψηφιότητά του για την Προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου, επικεντρώνοντας σε κάποια ζητήματα όπως αυτό που συζητήσαμε και το αναλύει, το περιγράφει πάρα πολύ έτσι αναλυτικά και διεξοδικά στην δήλωσή του, το θέμα της υποστελέχωσης, της διαφορετικής αντίληψης που πρέπει να διέπει. Τους γιατρούς οι οποίοι βρίσκονται στα νοσοκομεία της νησιωτικής Ελλάδας. Το θέμα της υποστελέχωσης, των κινήτρων, όλα αυτά. Και κάποιους απλούς πρακτικούς τρόπους που θα μπορούσαν τελικά να δώσουν μία όθηση και να ενισχύσουν τα νοσοκομεία. Για να δούμε αν κάτι από αυτά υιοθετηθεί από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.

Όχι, δεν έχουμε ξεχάσει το θέμα των drones σε καμία περίπτωση. Το θέμα είναι πολύ μεγάλο και ξέρετε, κάθε φορά που ανοίγει κάποιος το στόμα του να πει κάτι σε μια προσπάθεια να το δικαιολογήσει όλο αυτό, όλη αυτή την απίθανη απόφαση που πήρε η Δημοτική Επιτροπή να βάλει drones ιδιωτικής εταιρείας να πετάνε πάνω από την παλιά πόλη και να παρακολουθούν, να επιτηρούν και να καταγράφουν τις κινήσεις των πολιτών και των επισκεπτών. Κάθε φορά λοιπόν που κάνουν μια δήλωση σε μια προσπάθεια έτσι λίγο να μας πείσουν ότι όλα είναι καλά και ότι όλα είναι υπό έλεγχο, νομίζω ότι κάθε φορά που το κάνουν αποδεικνύουν ότι τίποτα δεν είναι καλά και τίποτα δεν είναι υπό έλεγχο, διότι πολύ απλά τίποτα δεν ξέρουν τι πάνε ακριβώς να κάνουν, ούτε καν. Τις προάλλες, στην συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, ο Αλέξανδρος Κολιάδης τι είπε, τι φωνάζουν λέει αυτοί εκεί, κάθε φορά που πάει να γίνει κάτι το οποίο είναι καινοτόμο βρίσκει αντιστάσεις. Το σχολίασα βέβαια, γελίο τώρα να μας λέει ότι είναι καινοτομία το να παρακολουθείς τον κόσμο και ότι όλοι εμείς που είμαστε, που εκφράζουμε τις επιφυλάξεις μας, είμαστε κάτι, τίποτα εκεί, οπισθοδρομικοί που δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Και είπε βέβαια και τη φράση αυτή πολύ αποκαλυπτική, ότι γιατί φωνάζουν αφού ακόμα δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Και βάλαμε το ερώτημα τότε, μα αφού δεν ξέρεις τι θα κάνεις, πώς το κοστολογείς 1.250.000. Πώς το ξέρεις, αφού δεν ξέρεις τι θα κάνεις και δεν ξέρεις τι θα είναι αυτό και πώς θα λειτουργεί. Λοιπόν, χθες, σε αντίστοιχο μήκος κύματος, που καταλαβαίνουμε ότι ιδέα δεν έχουν πραγματικά για το τι πάνε να κάνουν. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Ήρθε κάποιος και τους είπε, κοίτα να δεις το κάνω εγώ, δεν το παίρνετε βρε παιδιά κι εσείς. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω πραγματικά πώς γίνεται να σου λένε ότι μα δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα κάνουμε. Τότε πώς το κοστολογείς, επαναλαμβάνω. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Εντεταλμένος για να ακριβολογώ. Ψηφιακής μετάβασης και αναπληρωτής μεσαιωνικής πόλης και μνημείων Γιώργος Βαρέλης. Συνέντευξή του στη Δημοκρατική. Του κάνουν αυτό το ερώτημα. Αυτό λέει που μπορώ να σας πω προς το παρόν είναι ότι ο σκοπός είναι καθαρά εποπτείας και συμβουλευτικός. Δηλαδή δεν θα έχει ιδιωτική εταιρεία το μαχαίρι και το καρπούζι για να επιβάλλει τον νόμο στη μεσαιωνική πόλη. Καλά είπε κανείς αυτό? Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε δηλαδή, από την πόλη έρχομαι. Το θέμα είναι αν θα επιβάλλει η ιδιωτική εταιρεία το νόμο στη μεσαιωνική πόλη ή ότι θα μαζεύει δεδομένα που θα τα διαχειρίζεται αυτή. Αυτή η ιδέα λέει ξεκίνησε από την ανάγκη κάποιες αυξημένης επίβλεψης γιατί δεν μπορούσαμε. Δεν έχουμε ελεγκτικό μηχανισμό. Καταλαβαίνω λέει ότι και αντιδράσεις θα έχουμε και καταγγελίες θα γίνουν ενδεχομένως.

Ακούστε αυτή τη φράση. Τώρα για τα drones, για να μην μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες, θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στα προσωπικά δεδομένα. Αυτό είναι de facto. Οποιαδήποτε εταιρεία πάρει το έργο θα πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτό αναγκαστικά. Πώς θα τις το επιβάλλετε ακριβώς? Μην μπούμε σε λεπτομέρειες. Πώς θα μπούμε σε λεπτομέρειες, αφού ούτε εσείς δεν τις ξέρετε, όπως φαίνεται. Προσαρμοσμένο στα προσωπικά δεδομένα. Πώς? Το προσαρμοσμένο στα προσωπικά δεδομένα η όλη αυτή διαδικασία σημαίνει καθόλου εμπλοκή ιδιώτη σε προσωπικά δεδομένα. Είναι τελείως αντιφατικό αυτό που λέτε. Σας λέω, κάθε φορά που ανοίγουν το στόμα τους για να πούνε κάτι για αυτό το θέμα, το κάνουν χειρότερο το πράγμα. Χειρότερο το κάνουν όμως. Λοιπόν, αυτά από το πρώτο μέρος της εκπομπής μας. Σε λίγη ώρα θα επιστρέψουμε. Να δούμε και τα άλλα θέματα που έχουμε προγραμματίσει για σας σήμερα. Η Νατάσα Παμπρή τώρα κοντά σας με το Δελτίο Ειδήσεων.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κύγνος πασάτα 3 επί 250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2 ευρώ και 12 λεπτά. Κολλιός τραγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,99. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Μικροί και μεγάλοι, είστε έτοιμοι? Έρχεται το πρώτο φιλανθρωπικό φεστιβάλ για παιδιά εδώ στη Ρόδο. Την Κυριακή 31 Μαΐου, στο βοηθητικό γήπεδο του Διαγόρα, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, σας περιμένει μια ημέρα γεμάτη χαρά, παιχνίδι, χαμόγελα και αγάπη. Messy play, μάγοι, κλόουν, face painting, children's tattoos, φουσκωτά και πολλές ακόμα εκπλήξεις για όλα τα παιδιά. Το φεστιβάλ διοργανώνεται από τον σύλλογο Feed Your Soul με συνδιοργανωτή το Δήμο Ρόδου με σκοπό τη στήριξη των παιδιών του Ογκολογικού Νοσοκομείου. Γιατί στο μονοπάτι της αγκαλιάς, κάθε βήμα φωτίζει μια παιδική καρδιά. Βήμα-βήμα, χέρι με χέρι, η αγάπη μεγαλώνει και ενώνει. Η αγκαλιά μας είναι ανοιχτή και σας περιμένει να γίνει ακόμα μεγαλύτερη. Σας περιμένουμε όλους.
0: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.
3: Καλή σας ημέρα και καλή σας εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα είναι Τάσα Παμπρή. Περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη θα συγκεντρωθούν στη Ρόδο στις 29 Μαΐου για την συνεδρίαση υψηλού επίπεδου της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών. Οικοδεσπότης της διοργάνωσης είναι ο Γιώργος Χατζημάρκος, περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, αντιπρόεδρος στην Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρώπης και μέλος της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Με κεντρικό τίτλο «Υλοποιούμε την Ευρώπη μαζί», η περιφέρεια

0: Στο επίκεντρο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, το συνέδριο θα συγκεντρώσει κορυφές προσωπικότητες της ευρωπαϊκής και εθνικής πολιτικής σκηνής. Στόχος είναι η συζήτηση για το μέλλον του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034, σε μια καθοριστική στιγμή για τη συνοχή, την ανταγωνιστικότητα και την εδαφική ανάπτυξη της Ευρώπης. Οι συζητήσεις στη Ρόδο θα επικεντρωθούν στον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη μπορεί να συνεχίσει να παράγει έργο για τους πολίτες της μέσω ενός ισχυρού και φιλόδοξου προϋπολογισμού, ο οποίος θα στηρίζει την πολιτική συνοχή στη γεωργία, την ανταγωνιστικότητα, την ανθεκτικότητα, την στρατηγική αυτονομία και την εδαφική ανάπτυξη. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος αναμένεται να υιοθετήσουν την διακήρυξη της Ρόδου, ζητώντας έναν ισχυρότερο και πιο φιλόδοξο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την Κυριακή 14 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές για την ανάδειξη των νέων διοικητικών, συνδικαλιστικών και πειθαρχικών οργάνων του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου. Ο Μάριος Κλονάρης, γιατρός, περιφερειακός σύμβουλος Νοτίου Αιγαίου και υποψήφιος πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου, μίλησε στον Real Voice για την υποψηφιότητά του, καθώς και για την πρόσφατη προκήρυξη θέσεων γιατρών για το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, που αποτελεί, όπως είπε, μια θετική εξέλιξη για το νησί μας. Αναλυτικά, όλες οι υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο, την Εξελεγκτική Επιτροπή, το Πειθαρχικό Συμβούλιο, καθώς και για τους εκπροσώπους στη Γενική Συνέλευση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr. Με μοναδικό θέμα συζήτηση στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, συνεδριάζει σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου. Αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα των εξετάσεων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Οι πανελλαδικές ξεκινούν την Παρασκευή με τους υποψηφίους να διεκδικούν μία από τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις στα πανεπιστήμια της χώρας. Πρώτο εξεταζόμενο μάθημα είναι η νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία στα ΓΕΛ, ενώ οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ θα εξεταστούν το Σάββατο 30 του μήνα στο μάθημα των νέων ελληνικών. Εντυπωσιακά στοιχεία σε αφίξεις επισκεπτών, τόσο αεροπορικός όσο και ακτοπλοϊκός, καταγράφονται στη Ρόδο, επιβεβαιώνοντας την θέση της ως ένας από τους σημαντικότερους και ισχυρότερους τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας και της Μεσογείου. Με βάση τα συγκεντρωτικά στοιχεία της τελευταίας 25ετίας από το 2001 έως το τέλος του 2025, στο νησί έφτασαν συνολικά στο αεροδρόμιο Διαγόρας 44.124.546 επιβάτες από το εξωτερικό. Αντίστοιχα, την ίδια περίοδο, με τα 8.241 κρουαζιερόπλοια, αφήχθηκαν στο λιμάνι του νησιού άλλοι 10.166.762 επιβάτες, στοιχείο που αναδεικνύει την σημαντική θέση του νησιού στον παγκόσμιο χάρτη της κρουαζιέρας. Σε 24 ώρια απεργία προχωρά την Τετάρτη 24 Ιουνίου η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επισητισμού Τουρισμού σε όλη την χώρα, ζητώντας άμεσα λύση στα προβλήματα του κλάδου, όπως τόνισε μιλώντας στον Real Voice ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γιώργος Χότζογλου. Μάλιστα, ανέφερε ότι την ημέρα της απεργίας θα βρίσκεται στην Ρόδο και οι κινητοποιήσεις δεν θα γίνουν με συγκεντρώσεις στα εργατικά κέντρα ή πορείες σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, αλλά σε μια άλλη μορφή, με συγκεντρώσεις στα αεροδρόμια, στα λιμάνια και σε αρχαιολογικούς χώρους, όπου οι απεργοί θα διανύμουν ενημερωτικά φυλάδια στους επισκέπτες με τα αιτήματα του κλάδου και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Ούτε τρελαθήκαμε, ούτε ξαφνικά μισήσαμε τη χώρα και τον κλάδο και θέλουμε να κάνουμε ζημιά. Είναι πλέον θέμα επιβίωσης, γιατί η κυβέρνηση συνεχίζει να μας εμπέζει, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Χότζογλου. Τη Ρόδο επισκέπτεται σήμερα η Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής Βορείου Τομέα Αθηνών του ΠΑΣΟΚ, η οποία θα περιοδεύσει στην πόλη και στην Παλιά Πόλη και στις 7.30 θα είναι ομιλήτρια σε πολιτική εκδήλωση που διοργανώνει η Νομαρχιακή Οργανωτική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ στο ξενοδοχείο Πλάζα. Στην Ιερά Μονή Πανορμήτη στην Σίμη βρέθηκε χθες ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, όπου είχε συνάντηση με τον Μητροπολίτη Χρυσόστομο αναφορικά με τα έργα που υλοποιούνται στα νησιά Σίμη και Χάλκη από το Υπουργείο Πολιτισμού εν ώψη και της επικείμενης επίσκεψης με την Υπουργό Λίνα Μενδώνη. Το Ινστιτούτο Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας, We Are Greece, και το ΤΕΕ διοργανώνουν το Σάββατο στη Ρόδο την εκδήλωση Roads Water Dialogues με θέμα λειψιδρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα, για τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα τα νησιωτικά οικοσυστήματα, με δύο βασικές θεματικές ενότητες: για την λειψιδρία και τις προκλήσεις που προκύπτουν από την αυξανόμενη ζήτηση υδάτινων πόρων στις τουριστικές περιοχές και τα πλημμυρικά φαινόμενα στο Αιγαίο, αναδεικνύοντας ότι η κλιματική κρίση επηρεάζει πλέον έντονα Σμύρνα και τα νησιά. Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν ως ομιλητές εκπρόσωποι της πολιτείας και της αυτοδιοίκησης, διακεκριμένοι επιστήμονες, πανεπιστημιακοί, ενώ θα ακολουθήσουν παρεμβάσεις εκπροσώπων φορέων και ανοιχτή συζήτηση με το κοινό. Την εκδήλωση θα χαιρετήσουν μεταξύ άλλων ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ και Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Τον συντονισμό θα έχουν οι δημοσιογράφοι Ρένα Παυλάκη και Ιωάννα Καρδάρα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Grande Albergo de la Rosa στο καζίνο στις 7.30 το απόγευμα. Κλειστή για τα τροχοφόρα λόγω εργασιών στο Οδόστρωμα θα παραμείνει σήμερα και αύριο η πύλη Νταμπουάς, όπως ανακοινώθηκε από την Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης του Δήμου Ρόδου. Οι ειδήσεις μας αναλυτικά και μέσα από τον ιστότοπό μας, Real Voice 995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Η τελευταία εβδομάδα του Μαΐου ξεκινάει με σχεδόν αιθριό καιρό. Έτσι για σήμερα Δευτέρα κάποιες αραιές νεφώσεις αναδιαστήματα δεν θα απασχολούν καθόλου. Εξαίρεση η Ρόδος, όπου η μέρα ενώ έχει ξεκινήσει υπέροχα όπως βλέπετε κι εσείς, το μεσημέρι οι αραιές νεφώσεις θα πυκνώνουν και θα υπάρχει αυξημένη πιθανότητα να σημειωθούν παροδικές μπόρες, ειδικά στα κεντρικά και ορεινά κυρίως τμήματα. Το αργότερο μέχρι τις 5 και στη συνέχεια ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές και μέσα στη μέρα βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 5 μέχρι μποφόρ, εξαίρεση Ρόδος όπου εκεί θα είναι μεταβλητή γενικά στενής έως μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 16 μέχρι 25 και υψηλότερη θερμοκρασία στο Καστελόριζο από 17 μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, αίθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά, με εξαίρεση και πάλι τη Ρόδο, όπου κάποιες αραιές νεφώσεις θα πυκνώνουν το μεσημέρι και θα έχουν πιθανότητα και πάλι να δώσουν κάποια παροδική μπόρα στα κεντρικά και ορεινά τμήματα του νησιού. Οι άνεμοι τώρα θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 με 5 μποφόρ μέχρι σχεδόν το ύψος της ΚΟ. Από εκεί και νοτιότερα θα είναι μεταβλητή γενικά στενής 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασίες σε μικρή άνοδο, στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 25. Στην Ελλήνδα από 17 μέχρι 26 βαθμούς και τέλος στο Καστελόριζο υψηλότερη θερμοκρασία από 18 μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου. Καλή εβδομάδα!
3: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
4: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
5: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
6: Στη high season
7: τρέχεις non-stop.
8: Παιδιά, την παραγγελία!
6: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο.
9: Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season.
10: Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Mechlen Energy and Metals.
11: Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα Προτέρια στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί.
13: Πρωινό Express με την Ρένα Παυλάκη.

0: της συνεδρίασης υψηλού επίπεδου της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών. 29 Μαΐου, εδώ στη Ρόδο αυτή η μεγάλη συνάντηση. Οικοδεσπότης ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, αντιπρόεδρος στην Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρώπης και μέλος της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών. Με κεντρικό τίτλο «Υλοποιούμε την Ευρώπη μαζί, οι περιφέρειες στο επίκεντρο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου». Αυτός είναι ο τίτλος. Συμπυκνώνει την αγωνία που υπάρχει για το επόμενο ΕΣΠΑ, να το πω έτσι απλά για να καταλαβαίνουμε γιατί μιλάμε. Τα έχουμε πει νομίζω πολλές φορές εδώ. Έχουμε ακούσει και τον Περιφερειάρχη να το λέει. Είναι ένας προβληματισμός σε όλη την Ευρώπη. Αν αλλάξει η δομή των προγραμμάτων και φύγει τελικά ο έλεγχος τους από τις περιφέρειες και πάει κεντρικά, καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ και ολόκληρη η αυτοδιοίκηση της Ευρώπης, είτε μιλάμε για τις περιφέρειές της, είτε για τους δήμους της, θα δώσουν μια μεγάλη μάχη, συντεταγμένη για αυτό το θέμα. Αυτό λοιπόν θα απασχολήσει αυτήν την συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών. Κεντρικοί ομιλητές είναι πολλοί, μπορείτε να το διαβάσετε το θέμα αυτό, είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr για να δείτε ποιοι θα συμμετάσχουν από πλευράς Ευρώπης. Δύο θεματικά πάνελ. Το πρώτο, φέρνοντας τις κεντρικές προτεραιότητες της Ευρώπης πιο κοντά στους πολίτες, συνοχή, γεωργία και εδαφική διάσταση του επόμενου πλαισίου, πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Και το δεύτερο πάνελ, χρηματοδοτώντας το μέλλον της Ευρώπης, οι περιφέρειες ως μοχλή ανταγωνιστικότητας και στρατηγικής αυτονομίας. Αυτό είναι και το κέριο τώρα εδώ. Εκτός λοιπόν από αυτή τη συνάντηση όμως, κυρίες και κύριοι, 29 Μαΐου, την επόμενη μέρα, 30 του μήνα, άλλη μία μεγάλη συνάντηση. Θα έχουμε μια εβδομάδα εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αυτή που μπροστά μας, αυτή η οποία ξεκίνησε, γιατί έχουμε την εκδήλωση του Ινστιτούτου Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας We Are Greece και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος το Σάββατο, με θέμα τη λειψιδρία και τις πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα. Οι διάλογοι για το νερό, Ρόδος, Water Dialogues, το Σάββατο στο καζίνο, στο ξενοδοχείο Grande Albergo Del Rose. Και εδώ έχουμε πολλές παρουσίες, πολλές συμμετοχές σε πολύ υψηλό βαθμό επίπεδο και σε επίπεδο πολιτικής και αυτοδιοίκησης, αλλά και από την επιστημονική κοινότητα. Περισσότερα όμως για το θέμα θα μας πει ο άνθρωπος ο οποίος είναι ψυχή αυτής της διοργάνωσης και ο εμπνευστής του Ινστιτούτου Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας, ο κύριος Αντώνης Γιαννικουρής, που είναι κοντά μας. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα κύριε Γιαννικουρή.
1: Καλή εβδομάδα κύριε Παυλάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Καταλαβαίνω και από άλλες συζητήσεις που έχουμε κάνει ότι το θέμα αυτό της λειψιδρίας σας απασχολεί πάρα πολύ. Για να κάνετε και να ιδρύσετε και το Ινστιτούτο, αλλά και να κάνετε και αυτή την εκδήλωση που έχουμε μπροστά μας το Σάββατο εδώ στη Ρόδο.
1: Κοιτάξτε, δείτε, είμαστε αντιμέτωποι με μια νέα πραγματικότητα. Και έτσι παρακολουθούμε στα τελευταία χρόνια τις εξελίξεις στο κομμάτι της ανθεκτικότητας κυρίως. Έχουμε μια πραγματικότητα η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί πλέον με προσπαθηματικές παρεμβάσεις. Και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να συνθέσουμε τη γνώση, δημιουργήσουμε διατομιακές συνεργασίες και να αρχίσουμε να συζητάμε έναν καινούριο τρόπο σχεδιασμού. Και αυτό απαιτεί κυρίως συνάντηση της επιστήμης με την αυτοδιοίκηση, της τεχνολογίας με την πολιτική προστασία και γενικότερα της ακαδημαϊκής κοινότητας με τις πραγματικές κοινωνίες. Mm-hmm. Αυτός ήταν και ο λόγος που μας οδήγησε στο να δημιουργήσουμε το Ινστιτούτο μας που λέγεται We Are Greece. Το We προέρχεται από τη σύνθεση του Water Plus Energy.
0: Μάλιστα.
1: Είναι νερό και ενέργεια. Mm-hmm. Είναι ένας φορέας ο οποίος ουσιαστικά φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως μια πλατφόρμα επιστημονικής τεκμηρίωσης, εφαρμοσμένης έρευνας και δημόσιου διαλόγου για τα κρίσιμα ζητήματα του νερού, για τα ζητήματα της ενέργειας και της κλιματικής ανθεκτικότητας στη χώρα μας, και με αφορμή την εκδήλωση του Σαββάτου στην νησιωτική Ελλάδα.
0: Ναι. Από τη δουλειά που έχει γίνει μέχρι τώρα από το Ινστιτούτο γενικώς, έτσι μπορούμε σε αδρές γραμμές, κύριε Γιαννικουρή, να πούμε ποια είναι η κατάσταση σήμερα στα νησιά μας όσον αφορά το θέμα αυτό? Είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα και πού εντοπίζεται ενδεχομένως πιο έντονο?
1: Να πούμε ότι η δραστηριότητα του Ινστιτούτου ξεκίνησε πέρσι από τη μεγάλη εκδήλωση του Μαΐου που είχαμε κάνει στην Αθήνα, τις υδάτινες συμμαχίες, την εθνική σύμπραξη των μεγάλων φορέων της χώρας που είχε γίνει με την ΙΔΑ, με το τεχνικό μελητήριο, το ΤΜΕΔΕ, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, όπου εκεί συζητήσαμε και με την παρουσία ομιλητών από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, όπου εκεί συζητήσαμε πλέον τα δοκιμασμένα, αν θέλετε, μοντέλα διοίκησης και διαχείρισης του εξωτερικού από χώρες οι οποίες έχουν καταφέρει να δώσουν λύσεις στο πρόβλημα και το πρόβλημα της λειψιδρίας και γενικότερα το κύκλο του νερού. Όπου αυτό που προσπαθούμε να συζητήσουμε είναι το πώς θα μπορέσουμε να υιοθετήσουμε κάποιες τεχνικές, οι οποίες βέβαια στη δική μας τη χώρα υπάρχουν διάφορες διαβαθμίσεις. Διότι έχουμε την περίπτωση της νησιωτικής Ελλάδας, την περίπτωση της υπηρετικής Ελλάδας, της ορεινής Ελλάδας. Η δική μας χώρα έχει πολλές, πάρα πολλές ιδιαιτερότητες. Και θα πρέπει λοιπόν να προσαρμοστούμε σε μια λογική με έναν ολιστικό σχεδιασμό, η οποία θα μας δώσει αυτό το πλαίσιο προκειμένου να εξασφαλίσουμε την επάρκεια του νερού.
0: Τα νησιά δηλαδή αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο πρόβλημα από την υπηρετική Ελλάδα, έτσι θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό?
1: Τα νησιά έχουν το πρόβλημα της εδαφικής ασυνέχειας. Έχουμε το πρόβλημα των υποδομών. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν.
0: Ναι.
1: Σαφέστατα στα νησιά επικρατεί η αφαλάτωση ως μια λύση η οποία βραχυπρόθεσμα λύνει κάποια προβλήματα, αλλά εμείς επιμένουμε στον ολιστικό σχεδιασμό, το οποίο όλα αυτά θα είναι μέρος ενός συνολικού σχεδίου. Θα συμφωνήσουμε επίσης ότι το νερό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για την επόμενη δεκαετία, ότι απαιτούνται πολύ μεγάλα χρηματοδοτικά ποσά. Να υπενθυμίσω λίγο το σχέδιο έφερτος που είχε εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός για τη θωράκιση της Αττικής, το οποίο ξεπερνούσε τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι.
1: Άρα μιλάμε ότι και τα οικονομικά μεγέθη είναι πάρα πολύ μεγάλα και το σίγουρο είναι ότι θα πρέπει πλέον να, και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε εμείς, είναι να συναντηθεί η πολιτική με τη γνώση.
0: Ναι.
1: Αρχίσουμε δηλαδή να κάνουμε παρεμβάσεις σε πολιτικό επίπεδο με την...
0: Με επιστημονική τεκμηρίωση. Με επιστημονική τεκμηρίωση.
1: Και τα στοιχεία.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι και η λογική της δομής της εκδήλωσης, το οποίο έχει τις δύο εισηγήσεις του Δημάρχου Λειψών ως ένα πετυχημένο case study, ενός μικρού δήμου απομακρυσμένου, ο οποίος έχει αντιμετωπίσει τα θέματα της λειψιδρίας. Υπάρχει η δεύτερη εισήγηση του κ. Καρατζά, ενός συγκεκριμένου ακαδημαϊκού, και τα δύο πάνελ, τα οποία το ένα είναι πολιτικού περιεχομένου, και να σας ευχαριστήσω εδώ και δημόσια που θα συντονίσετε το πάνελ το πολιτικό.
0: Εγώ ευχαριστώ για την πρόταση.
1: Θα έχει ως ομιλητές τον κύριο Τσιόδρα, ο οποίος θα μας παρουσιάσει την ευρωπαϊκή διάσταση της διαχείρισης των δυνατών πόρων. Ο κύριος Κουτουλάκης από την πλευρά του Υπουργείου Ναυτιλίας, οι οποίοι έχουν κάνει αρκετά πράγματα και αρκετά βήματα για τα θέματα των νησιών. Και ο κύριος Μαρινάκης ως πρόεδρος της ΕΔΕΙΑ, της Ένωσης των ΔΕΙΑ Ελλάδος, ο οποίος θα μας εκφράσει τις απόψεις της τοπικής αυτοδιοίκησης.
0: Ο οποίος είναι δήμαρχος, είναι δήμαρχος Ρεθύμνου, ο κύριος Μαρινάκης. Ναι.
1: Και όλα αυτά μαζί θα μας δώσουν την πολιτική εικόνα, η οποία στο δεύτερο πάνελ πια, που θα αναπτύξουν τις προτάσεις οι ακαδημαϊκοί, θα πρέπει να έρθουμε σε μια συνεννόηση, σε μια συζήτηση, σε μια αντιπαράθεση ενδεχομένως. Είναι αυτό που περιμένουμε να δούμε.
0: Μάλιστα.
1: Και όλο αυτό μαζί να μας βάλει τα συμπεράσματα που εμείς χρειαζόμαστε και τα νησιά χρειάζονται, προκειμένου η διοίκηση να υιοθετήσει και να μπορέσουμε να κάνουμε πράγματα τα οποία θα λύσουμε τώρα.
0: Πάντως, επειδή πολλές φορές έχω ακούσει και τον Περιφερειάρχη να αναφέρεται στο ζήτημα αυτό σε φόρα και εκδηλώσεις γενικώς που έχουν γίνει για το θέμα της λειψιδρίας, έχει πει ότι ειδικά για τα νησιά, το επικεντρώνω τώρα αυτό στην νησιωτική Ελλάδα, δεν μπορούμε να μιλάμε για λειψιδρία όταν έχουμε τη θάλασσα γύρω-γύρω. Και η επιστήμη πια σήμερα και η τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα της αφαλάτωσης. Επομένως, δεν χρειάζεται να περιμένουμε τέλος πάντων το φράγμα να γεμίσει, το οποιοδήποτε, ή τη λιμνοδεξαμενή που τις αφήσαμε και ρημάξανε αυτές των προηγουμένων δεκαετιών αυτά τα έργα στα νησιά. Δεν λειτουργήσε σχεδόν καμία. Δεν είναι ένας τρόπος αυτός η θάλασσα. Θα μας τα πούν οι επιστήμονες, βέβαια, θα μου πείτε.
1: Σαφέστατα, είναι ένας τρόπος. Mm-hmm. Όμως πρέπει παράλληλα να ακολουθήσουμε και μια άλλη διαδρομή και να κάνουμε και κάποιες άλλες ενέργειες. Ας πούμε, έχουμε το θέμα της άρδευσης, το οποίο ακουμπά το 85% στα νησιά.
0: Ναι.
1: Υπάρχει το θέμα της αναβάθμισης των δικτύων. Υπάρχει το θέμα της αξιοποίησης τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης. Υπάρχουν μια σειρά από πράγματα τα οποία πρέπει να μπουν σε ένα συνολικό πλαίσιο.
0: Ναι,
1: πρέπει
0: σωστά
1: να μιλήσουμε mm-hmm. για την πολιτική αναβάθμιση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων, δημιουργία οργανισμών και φορέων όπως ο δικός μας, τα οποία μπορούν να συνδέσουν τις εταιρείες, την τοπική αυτοδιοίκηση, την πολιτική, την ακαδημαϊκή κοινότητα, την επιστημονική συμβουλή, να συνδέσουν και να γίνουν αυτός ο κρίκος της αλυσίδας, το οποίο στο τέλος της ημέρας θα βγάλει μια συνολική και ολιστική πρόταση, η οποία θα είναι ρεαλιστική και εφαρμόσιμη.
0: Ναι, ναι. Η υποδοχή κεντρικά που είχε το Ινστιτούτο από πέρυσι που κάνατε την παρουσίασή του, ποια ήταν, κύριε Γιαννικουρή? Δηλαδή λαμβάνονται υπόψη η δουλειά που κάνετε σε επίπεδο πολιτικό από τα αντίστοιχα υπουργεία, την κυβέρνηση κτλ. Η δουλειά που κάνετε.
1: Καταρχάς, πέρυσι η παρουσία του Υπουργού Περιβάλλοντος θεωρώ ότι επιβεβαιώνει την ανάγκη αυτής της πληροφορίας, την αξιοποίηση της πληροφορίας από όλους αυτούς τους επιστήμονες από το Υπουργείο. Και νομίζω ότι το γεγονός ότι λαμβάνεται υπόψη τα σοβαρά δείχνει το ότι 16 Σεπτεμβρίου θα επαναληφθεί αυτή η εκδήλωση των υδάτινων συμμαχιών, η οποία πλέον καθιερώνεται και μία φορά ή δύο φορές το χρόνο θα αντιμετωπίζει διαφορετικές θεματολογίες σε μία συνολική λογική, το οποίο θα βγάλει συμπεράσματα που κυρίως η ΕΙΔΑΤ θα υιοθετεί και θα συζητά με την κυβέρνηση.
0: Mm-hmm. Σε διαφορετικά σημεία της χώρας, φαντάζομαι, έτσι, όπου θα επικεντρώνεται στην κατάσταση.
1: Οι υδάτινες συμμαχίες είναι για την Αθήνα.
0: Για τη συμμαχία λέτε τώρα. Ναι, ναι, ναι.
1: Το Water Dialogues είναι μια εκδήλωση. Θα ξεκινήσει ένα υπουργικό που θα περπατήσει όλη την Ελλάδα. Καταλαβαίνετε ότι για τοπικούς και συναισθηματικούς λόγους δεν θα μπορούσε αυτό να μην ξεκινήσει από τη Ρόδο. Άλλωστε, η επιλογή της Ρόδου δεν είναι και τυχαία. Το Νέο Αιγαίο βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτών των προκλήσεων. Και μάλιστα τα δικά μας τα νησιά μπορούν να λειτουργήσουν ως πολύ καλά παραδείγματα πιλωτικά.
0: Ναι.
1: Για mm-hmm. να πειραματιστούμε, αν θέλετε, ή για να κάνουμε ενέργειες, να φτιάχνουμε πλαίσια στα οποία να καταλήξουμε σε κάποιες λύσεις, τις οποίες πολύ εύκολα θα μπορούν να εφαρμοστούν στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και νομίζω ότι το γεγονός καταρχάς ότι, και θέλω να ευχαριστήσω δημόσια, ότι μεγάλοι οργανισμοί και οι θεσμοί της χώρας στηρίζουν αυτή την προσπάθεια. Να ξεκινήσω από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και να ευχαριστήσουμε τον κύριο Παπασταύρου, τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και τον κύριο Κουτουλάκη, τον Περιφερειάρχη μας, ο οποίος έθεσε υπό την αιγίδα και της ΕΝΠΕ και της Περιφέρειας του Αιγαίου την εκδήλωση, την Ένωση των ΔΕΙΑ, την οποία επίσης έχει θέσει υπό την αιγίδα της την εκδήλωση, και φυσικά το Δήμο της Ρόδου και τα πολυτεχνία της χώρας μας, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης και την έδρα της UNESCO.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό δηλαδή από μόνο του δείχνει ότι υπάρχει μια ανάγκη και ότι αυτή τη στιγμή το Ινστιτούτο μας έρχεται να ικανοποιήσει μια ανάγκη της εποχής.
0: Mm-hmm. Μιλάμε τόση ώρα για τη λειψιδρία και αφήσαμε έξω τις πλημμύρες, γιατί και αυτό θα τεθεί επιτάπητος, έτσι, πλημμυρικά φαινόμενα, η κλιματική κρίση, πώς επηρεάζει τις νησιωτικές περιοχές. Και εδώ το ζητούμενο πάντα, από ό,τι βλέπω κάθε φορά δηλαδή που έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα, είναι αυτό το οξύμορο. Να έχουμε νερό, να πέφτει απίστευτα μεγάλη ποσότητα νερού, αλλά δυστυχώς να πέφτει σε μια πολύ συγκεκριμένη περιοχή και για πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να μην μπορεί αυτό το νερό να αξιοποιηθεί. Δηλαδή να δεν προλαβαίνει να περάσει, να ενισχύσει τα υδάτο αποθέματα, τον υδροφόρο ορίζοντα. Νομίζω ότι και αυτό είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει να το δούμε, πώς μπορούμε να το αξιοποιήσουμε αυτό το νερό σε τόσους όγκους που πέφτει.
1: Επειδή οι καθηγητές που θα συμμετέχουν και έχουν να δείξουν υλοποιημένα πράγματα να την Ελλάδα, έχουν ασχοληθεί με το Αιγαίο. Όσοι δεν τους έχουν ξανακούσει, πραγματικά θα δουν πόσο χρήσιμη είναι αυτή η μεταφορά της γνώσης που θα μας κάνουν οι κύριοι καθηγητές σε ένα αντικείμενο που και αυτό επίσης μπορεί να δώσει πάρα πολλές λύσεις και για τα νερά, αλλά και για την πολιτική προστασία mm-hmm. και για διάφορα ζητήματα που αφορούν την περιοχή μας. Και σιγά σιγά αρχίζουμε να εμπλέκουμε και διάφορα άλλα πράγματα. Ας πούμε, σε επόμενο στάδιο προσπαθήσουμε να εμπλέξουμε την αρχιτεκτονική στον όρο του κύκλου του νερού. Είχα μιλήσει ένα συνέδριο πριν από κανένα δίμηνο περίπου, που συζητήσαμε για τους παραδοσιακούς αναβαθμούς.
0: Για τους παραδοσιακούς?
1: Πέτρινους αναβαθμούς. Για αυτά τα τυχάκια που κάνανε τότε στα νησιά παλιά, ας πούμε, και το πώς σε μια εποχή που δεν υπήρχε.
0: Οι ξερολιθιές, οι λεγόμενες.
1: Οι ξερολιθιές. Λοιπόν, σε μια εποχή που δεν υπήρχαν μέσα. Πώς η Χάλκη κατάφερε να είναι αυτάρκης σε όλα της. Να έχει νερό, να μπορεί να έχει με χτήματα να καλλιεργεί, να έχει νερό, να έχει μια καθημερινότητα με επάρκεια. Και αν μην μπορούμε το 2026 να αντιμετωπίσουμε προβλήματα με τόσα μέσα που έχουμε.
0: Αλήθεια, η παράδοση τελικά, έτσι, η παράδοση πόσο κοντά στη φύση και στις ανάγκες ήταν, πρακτική τρόπη.
1: Παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Και τι ήταν η παραδοσιακή αρχιτεκτονική? Ήταν απλοί άνθρωποι, οι οποίοι προσαρμόντουσαν ανάλογα με τις συνθήκες κλιματολογικές, τη μορφολογία του εδάφους και διάφορα άλλα τέτοια πράγματα που τους καθοδηγούσε η φύση. Αλλά τι λέμε εμείς, είναι μια στιγμή που πρέπει να γυρίσουμε πίσω, να πάρουμε τα στοιχεία και να πάμε μπροστά, εξυγχρονίζοντας τα στοιχεία που ήδη έχουμε και πάλι δεν τα βλέπουμε.
0: Ναι, σωστά.
1: Είναι λοιπόν μια πολύπλοκη συζήτηση, την οποία να αρχίσουμε να ξετυλίσουμε από τη Ρόδο, ανοίγοντας όλα αυτά τα ζητήματα, τα οποία νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι πάρα πολύ, πάρα, πάρα πολύ σημαντικά.
0: Ήδη είναι εδώ, γιατί ήδη τα βιώνουμε, ήδη τα βιώνουμε όλα αυτά και όπως λέτε είναι ένα πολυπαραγοντικό ζήτημα. Είναι η επάρκεια του νερού, είναι οι πλημμύρες, είναι η κλιματική κρίση, είναι η ανθεκτικότητα. Είναι πολλά, είναι πολλά. Μάλιστα.
1: Είναι πολλά και βλέπουμε ότι, ας πούμε, θα απευθύνει ένα χαιρετισμό ο κ. Παπαστεργίου. Τώρα θα μας ρωτήσει κάποιος. Για ποιο λόγο?
0: Τι δουλειά έχει έχει ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης?
1: Θα σας το πω λοιπόν, να μην το περιμένετε. Αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα υλοποιήσει μια δράση μαζί με το Τεχνικό Επιμελητήριο για την ψηφιακή καταγραφή των δικτύων. Η τεχνολογία πλέον είναι ένα εργαλείο το οποίο πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε. Γιατί μας διευκολύνει, μας δίνει λύσεις, μας γλιτώνει χρόνο, εξοικονομεί κόστη. Οπότε αρχίζει η κουφέρα μας και γίνεται σύνθετη. Επομένως, όλοι πρέπει να συμμετέχουν σε αυτόν τον διάλογο.
0: Καταγραφή των δικτύων, για να δούμε τις διαρροές, δηλαδή αυτό πάει να.
1: Αυτά θα μας τα πει ο Υπουργός.
0: Ναι, τι ακριβώς.
1: Μην τα πούμε όλα σήμερα.
0: Μην τα πούμε όλα σήμερα. Όχι, γιατί εγώ όταν ακούω δικτύο, ξέρετε, έτσι εντελώς συνειρμικά και ανακλαστικά, το μυαλό μου πάει στη διαρροή, ας πούμε. Γιατί το μεγάλο πρόβλημα εν πωλής ή ένα από τα μεγαλύτερα είναι ότι δεν φτάνει που δεν έχουμε νερό, έχουμε και διαρροές στα δίκτυα.
1: Παραμένει η διαρροή. Στατιστικά σε εθνικό επίπεδο να ξεπερνάει το 40%.
0: Το μισό νερό που χάνεται δηλαδή.
1: Όταν το Ισραήλ έχει καταφέρει να.
0: Ναι, τον χάσαμε. Και την προηγούμενη φορά έγινε. Έχει βάλει κόφτη στο τηλέφωνο. Μάλλον έχει βάλει κόφτη ο κύριος Γιαννικούρης στο τηλέφωνο του. Γιατί και την προηγούμενη φορά που μιλούσαμε πάλι και σε κάποιο σημείο και με περίεργη να δω αν είναι πραγματικά στο ίδιο χρονικό σημείο. Λοιπόν, να τον ξανακαλέσουμε έτσι για να κλείσουμε την συζήτηση. Κύριε Γιαννικούρη, έχετε βάλει κόφτη στο τηλέφωνο σας?
1: Ή εγώ ή εσείς, δεν ξέρω.
0: Όχι, εμείς δεν έχουμε βάλει. Και δεύτερη φορά μου συμβαίνει με εσάς αυτό εκεί που μιλάμε. Λοιπόν, ωραία, να μην πούμε. Είπαμε νομίζω αρκετά, δώσαμε το στίγμα. Το Σάββατο λοιπόν αυτή η μεγάλη συνάντηση για τη λειψιδρία, τις πλημμύρες, για τα νησιά μας. Εξαιρετικά ενδιαφέρον το θέμα. Καλούμε τον κόσμο. Η είσοδος είναι ελεύθερη προφανώς, η συμμετοχή, έτσι, για όποιον θα ήθελε.
1: Καλούμε και τους θεσμικούς και την κοινή για την κοινωνία. Ναι. Είναι μια κουβέντα που πρέπει να γίνει συνολικά και φυσικά να ευχαριστήσω και τον σταθμό σας που είναι χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσής μας και μας βοηθάει στην πρόθεση.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιαννικούρη. Καλή εβδομάδα. Γεια σας. Λοιπόν, να σας πω εγώ τώρα βέβαια ότι μια και έχω και τα μέσα, το λέω χαριτολογώντας, επειδή συντονίζω το πρώτο πάνελ αυτής της εκδήλωσης, θα ασχοληθώ λίγο περισσότερο τις επόμενες μέρες και θα φιλοξενήσω εδώ στην εκπομπή κάποιους από τους ομιλητές και σε επίπεδο πολιτικό αλλά και από την επιστημονική κοινότητα, για να πάρουμε μια ιδέα και ραδιοφωνικά πριν από την εκδήλωση αυτή του προσεχούς Σαββάτου. Από τη μια λοιπόν το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, τα μέλη του στην Επιτροπή των Περιφερειών, στη Ρόδο 28-29 Μαΐου, στις 30 η Λειψιδρία, θα έχουμε εδώ πέρα ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον τριήμερο.

0: Λοιπόν, έχω πάρει αρκετά μηνύματα, κυρίες και κύριοι, για το θέμα των drones. Με βάση αυτά τα οποία είπα νωρίτερα, με αφορμή τις δηλώσεις του εντεταλμένου του κυρίου Βαρέλη στην εφημερίδα Δημοκρατική, σας εκπλήσει από ό,τι καταλαβαίνω και δικαίως το γεγονός ότι χωρίς να ξέρουν ακόμα τι θα κάνουν, πώς ακριβώς θα το κάνουν αυτό το πράγμα, τι προβλέπετε, τι περιλαμβάνει όλο αυτό το project, έχουν βγάλει το ποσό με το οποίο θα το δημοπρατήσουν. Σε ένα κομμάτι θα το δημοπρατήσουν και στο άλλο θα πάνε με την πρόσκληση σε συγκεκριμένους δυνητικούς αναδόχους για να καταθέσουν τις προσφορές τους κτλ. Μάλιστα, λέει, το κόστος προσδιορίστηκε ακριβώς από τώρα, μου το στέλνετε αυτό. Μάλιστα, το κόστος προσδιορίστηκε ακριβώς από τώρα. Με θαυμαστικά μου το λέτε αυτό. Απορείτε κι εσείς, πώς γίνεται όταν δεν ξέρεις τι θα κάνεις, να το έχεις κοστολογήσει με τέτοια ακρίβεια. Ο κύριος Χριστόδουλος Μαλιαράκης, ο οποίος πήρε την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής και την έκανε φίλο και φτερό, και σας έλεγα τις προάλλες ότι μας είχε κάνει και ένα άρθρο, μας είχε δώσει και το δημοσιεύσαμε ήδη από την περασμένη Πέμπτη Παρασκευή στην ιστοσελίδα μας. Πραγματικά την κάνει φίλο και φτερό την απόφαση από νομικής πλευράς. Μας λέει ότι πέρα από τη νομική διάσταση, εκείνο το οποίο εκπλήσει και προκύπτει και από τις δηλώσεις του Κολιάδη στη Δημοτική Επιτροπή την περασμένη εβδομάδα, αλλά και από τη συνέντευξη Βαρέλη στη Δημοκρατική, εκείνο το οποίο εκπλήσει είναι η ίδια μέθοδο σκέψης. Ξοδεύουμε 1,25 εκατομμύρια ευρώ δημοσίου χρήματος, υπογράφουμε σύμβαση και μετά θα εξετάσουμε αν αυτό που αγοράσαμε επιτρέπεται. Όντως, είναι γελίο δηλαδή και μόνο να το σκέφτεσαι αυτό το αντιφατικό και το οξύμορο. Πρώτα δηλαδή η ανάθεση, να την κάνουμε τη δουλειά, και μετά η νομιμότητα. Μετά θα δούμε, βλέποντας και κάνοντας. Είναι η αντίστροφη λογική κάθε σοβαρής διοίκησης. Είναι αυτό που λέγουμε από την αρχή. Είναι δυνατόν να μην το έχεις εξετάσει νομικά το θέμα πριν πάρεις την απόφαση? Εδώ πήραν την απόφαση, θα κάνουν το διαγωνισμό, θα κάνουν την ανάθεση και μετά βλέπουμε. Μετά, όταν θα γίνουν οι ενστάσεις και όλα αυτά, θα δούμε. Γιατί το ξέρουν ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις. Έτσι, ο Βαρέλης το λέει. Το ξέρουμε ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις. Φιλοσοφία δεν θέλει. Είναι η αντίστροφη λοιπόν λογική κάθε σοβαρής διοίκησης, επισημαίνει εδώ στο μήνυμά του ο κύριος Μαλιαράκης. Ξεκίνησε από μια ιδέα, ο σκοπός είναι συμβουλευτικός, και αναρωτιέται βέβαια κανείς πόση επιπολαιότητα, πόση ελαφρότητα στην έναρξη μιας διαγωνιστικής διαδικασίας με 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Να αγοράσουμε δηλαδή τα drones και μετά βλέπουμε. Λες και ο σκοπός είναι να γίνει η σύμβαση. Να έχουμε ανάδοχο. Μετά το τι θα κάνουμε και πώς θα τα ξεμπερδέψουμε, έχει ο Θεός. Αυτό καταλαβαίνουμε. Με συγχωρείτε, αλλά με αυτά τα οποία λένε τα μισόλογα, γιατί κανείς δεν μπορεί να πει αυτή την ώρα, ούτε ο ίδιος ο Κολιάδης, ούτε ο Γιώργος ο Βαρέλης, όταν τους ρωτάνε, πετάνε χαρταετό. Μα γιατί αντιδράτε αφού δεν ξέρετε τι θα γίνει? Αφού δεν ξέρετε τι θα γίνει, πώς το κοστολογείτε 1,25? Και βγάζετε και το διαγωνισμό στον αέρα, έτοιμο τον έχετε. Απίθανα πράγματα συμβαίνουν εδώ πέρα, έτσι. Χωρίς να έχεις ελέγξει την νομιμότητα. Μετά, λέει, που θα υπάρξουν ενστάσεις, θα τα δούμε αυτά. Μνημείο, παιδί μου. Αυτή η ιστορία με τα ντρόνς, τελικά, όπως τη δρομολογούν, είναι μνημείο. Και μου κάνει εντύπωση. Μέσα στη Δημοτική Επιτροπή που πήρε την συγκεκριμένη απόφαση, δύο νομικοί. Χαλκιάς. Φλεβάρης. Νομικοί. Δεν είδαν τίποτα περίεργο εκεί μέσα? Αύριο έχει συνέντευξη τύπου, νομίζω, ο κύριος Χαλκιάς. Ελπίζω να τον ρωτήσει κανείς από τους παρισταμένους εκεί. Να πει το θέμα της νομιμότητας το εξετάσατε. Τίποτα. Ομόφωνα. Όλα ωραία και καλά. Τα ντρόνς να πετάνε να παρακολουθούν τους πολίτες. Και όταν τους ρωτάς λεπτομέρειες δεν μπορούν να σου απαντήσουν. Μα γιατί αντιδράτε, λέει. Όταν γίνει θα το δούμε. Αλήθεια. Αλήθεια. Είναι σοβαρότητα αυτή τώρα, έτσι. Θα μου πεις τώρα τα drones. Εδώ ένα παγκάκι δεν μπορούν να φτιάξουν 3 μήνες. 8 Μαρτίου είχα βγάλει τις φωτογραφίες. 8 Μαρτίου για το χάλι. Τα ίδια είναι τα παγκάκια. Σπασμένα, ελεϊνά, τρισάθλια. Μου στείλατε μήνυμα και μου λέτε ότι τα παγκάκια είναι αρμοδιότητα της Μεσαιωνικής πόλης. Α, μάλιστα. της Μεσαιωνικής πόλης. Έχουν σοβαρά πράγματα να ασχοληθούν εκεί πέρα τώρα. Σιγά μην ασχολούνται με τα παγκάκια. Αλλά κατά τα άλλα, η σιδεριά στο δικαστικό μέγαρο, που δεν είναι δική τους αρμοδιότητα, αλλά είναι του Υπουργείου Δικαιοσύνης, προσβάλλει την αισθητική τους. Τώρα, όταν βέβαια η Δημοτική Αρχή, όταν ο Κολιάδης μιλάει για αισθητική, νομίζω ότι εντάξει, γελάνε και τα πόμολα. Εντάξει. Αισθητική της πόλης. Προσβλήθηκε η αισθητική του από τη σιδεριά στο δικαστικό μέγαρο. Τι θα ακούσουμε ακόμα, Χριστέ μου. Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε κάτι άλλο τώρα. Από την περασμένη εβδομάδα το έχουμε προαναγγείλει, κυρίες και κύριοι, και αναφέρομαι βεβαίως στην Κάλυμνο. Στην Κάλυμνο και τις προοπτικές της για τον θαλάσσιο τουρισμό. Η Κάλυμνος έχει γενικώς προοπτικές σε πολλά επίπεδα. Αυτό το νησί είναι πραγματικά μοναδικό. Το περασμένο Σάββατο, λοιπόν, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο της Κάλυμνου οργάνωσε διαβούλευση για την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού με σκοπό να αποτυπωθεί μια κατάσταση με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων, των ενδιαφερομένων. Να αποτυπωθεί, λοιπόν, μια κατάσταση και να δούμε τι μέλη γενέστε και ποιες είναι οι προοπτικές του θαλάσσιου τουρισμού. Είναι κοντά μας ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, ο κύριος Μιχάλης Πλάτσης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Πλάτση.
1: Καλημέρα σας, κύριε Παυλάκη, καλή εβδομάδα.
0: Τι κάνει η υπέροχη αγαπημένη Κάλυμνος, στην οποία έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία και μπορεί να θυμώσουν τώρα τα υπόλοιπα νησιά. Είστε καλά?
1: Μια χαρά, μπαίνουμε στην τουριστική σεζόν, προετοιμαζόμαστε και περιμένουμε τον κόσμο να μας επισκεφθεί και να περάσει έτσι μοναδικά όπως μπορούμε εμείς να τους προσφέρουμε τις εμπειρίες μας.
0: Θαλάσσιος τουρισμός, λοιπόν. Πού βρίσκεστε σήμερα, πού βρίσκεται η Κάλυμνος ό,τι αφορά αυτό το κομμάτι?
1: Εντάξει, η Κάλυμνος σε αυτό το κομμάτι κάνει ουσιαστικά τις προσπάθειές της χωρίς να είναι στο βαθμό που επιθυμούμε. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρξαν ιδιαίτερες πρωτοβουλίες στο παρελθόν πέρα από μια έτσι πρόχειρη προσπάθεια προσέλκυσης και εξυπηρέτησης των σκαφών αναψυχής του θαλάσσιου τουρισμού. Εμείς αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να έχουμε ένα οργανωμένο σχέδιο, ένα τεκμηριωμένο σχέδιο, που αφού καταγράψει τις πραγματικές ανάγκες και τις λειτουργικές δυσκολίες που υπάρχουν στο λιμένα, να βρούμε και τις λύσεις ώστε να προωθήσουμε το προϊόν αυτό, να αναβαθμίσουμε την λειτουργική εξυπηρέτηση και τις υπηρεσίες μας σε ό,τι αφορά το θαλάσσιο τουρισμό και να προσελκύσουμε περισσότερο κόσμο πάνω σε αυτό τον τομέα. Είναι ένα λιμάνι Κάλυμνος που είναι ένας κόμβος διασύνδεσης με τον υπόλοιπο κόσμο και φυσικά η τουριστική ανάπτυξη, καταλαβαίνετε, δεν νοείται αν δεν έχεις ένα λειτουργικό και οργανωμένο λιμάνι με τις κατάλληλες υπηρεσίες. Το πρώτο βήμα ήταν η διαβούλευση με τους φορείς, τους το Σάββατο, σε συνεργασία με την Boat Advisors, Συμβουλευτική Υπηρεσία Ανάπτυξης Θαλάσσιου Τουρισμού. Συγκεντρώσαμε όλους τους επαγγελματίες και φορείς του τομέα για να μας πούν τα καθημερινά τους προβλήματα και τις προτάσεις τους, τις ανάγκες τους, ώστε να υπάρξει ένα τεκμηριωμένο σχέδιο για την καλύτερη οργάνωση των λιμενικών λειτουργιών, να αξιοποιήσουμε τις θέσεις ελιμενισμού καλύτερα. Αν θέλετε να πάμε και σε επόμενα αναπτυξιακά βήματα, στην αξιοποίηση του τουριστικού καταφυγίου, το οποίο είναι χωροθετημένο από το 1998, αλλά ποτέ δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Αυτές είναι οι πρώτες μας κινήσεις.
0: Οι υποδομές δηλαδή, έτσι, να δείτε τι γίνεται με τις λιμενικές υποδομές, ώστε να μπορούν να υποδεχθούν σκάφη.
1: Σε ό,τι αφορά την αρμοδιότητα του Λιμενικού Ταμείου, το αντικείμενο αυτής της σύμβασης αφορά την βελτίωση των λιμενικών μας υποδομών, καλύτερη της οργάνωση, αλλά και την προώθηση του προϊόντος προς τα έξω, με οργανωμένο υλικό το οποίο θα προετοιμαστεί για να μπορέσουμε να έχουμε και παρουσία σε εκθέσεις, συνέδρια και να προβάλλουμε το νησί μας και τις λιμενικές μας υποδομές.
0: Ναι. Με δεδομένα τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν στις λιμενικές υποδομές, κύριε Πλάτση, υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα, δηλαδή έχετε βάλει ένα στόχο ότι, ξέρω εγώ, την ερχόμενη σεζόν ή τη μεθεπόμενη θα είμαστε έτοιμοι να βγούμε δυναμικά στις αγορές και στις εκθέσεις, προβάλλοντας και αυτή τη δυνατότητα της Καλύμνου μαζί με όλες τις άλλες, βέβαια, τον καταδυτικό, τον αναρχητικό και τον θαλάσσιο τουρισμό?
1: Ακριβώς. Το χρονοδιάγραμμα αφορά τώρα, είμαστε στη φάση της προετοιμασίας, της καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης και των προβλημάτων και στη συνέχεια την εκπόνηση ενός οργανωμένου σχεδίου θα αφορά τον τρόπο προβολής των υποδομών μας, αλλά και την οργάνωσή τους. Δηλαδή, τα πορίσματα και τα συμπεράσματα αυτής της μελέτης θα μας βοηθήσουν να έχουμε μια καλύτερη χωροθέτηση για να εξυπηρετήσουμε τον θαλάσσιο τουρισμό, αλλά και οδικό χάρτη ως προς το πώς θα αξιοποιήσουμε, όπως σας είπα πριν, το θαλάσσιο καταφύγιο,
0: ναι,
1: το οποίο είναι μια πονεμένη ιστορία η αλήθεια και δεν έχει αξιοποιηθεί ενώ υπήρχε δυνατότητα όλα αυτά τα χρόνια. Όπως και η προετοιμασία του υλικού, δηλαδή μέχρι τέλος του έτους θέλουμε να έχουμε αξιόπιστο και αξιόλογο μάλλον υλικό για να μπορούμε να προβάλλουμε και διαδικτυακά αλλά και με παρουσία σε εκθέσεις το προϊόν μας.
0: Ναι.
1: Και φυσικά πίσω από αυτό να πούμε ότι η Κάλυμνος θα προβάλλει και την θαλάσσια ιστορία της και την ναυτική της αποκαλυφτική παράδοση.
0: Βέβαια, γιατί εδώ τώρα μιλάμε για κάτι μοναδικό, έτσι δεν είναι κάτι που μπορεί να το συναντήσει κανείς.
1: Θέλουμε να το αναδείξουμε, θέλουμε να είναι κάτι το οποίο θα δημιουργήσει, θα κάνει πιο ελκυστικό τον προορισμό μας, να αναδείξουμε την αυθεντική νησιωτική ταυτότητά μας, την σπουγκαλευτική παράδοση, τις καταδυτικές δραστηριότητες που μπορεί να έχει κάποιος στο νησί, και θα είναι και αυτό μέρος της προβολής που θα προωθηθεί σε διάφορες εκθέσεις από την επόμενη χρονιά. Έτσι.
0: Mm-hmm. Ναι, από την επόμενη βέβαια. Και είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο έτσι όπως το περιγράφετε, γιατί εδώ τώρα θα βλέπουμε διαφορετικά πράγματα να έρχονται να κουμπώνουν το ένα πάνω στο άλλο και να βγαίνει τελικά η Κάλυμνος σαν ένας προορισμός πολύ εξαιρετικός. Από όλες τις απόψεις δηλαδή. Και αυτό που λέτε με τον καταδυτικό και με τη σπουγγαλία και με τον αναρριχητικό τουρισμό. Δηλαδή θα είναι ένα πακέτο που δύσκολα το συναντά κανείς σε άλλο προορισμό όλα αυτά.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Και βάζουμε τις βάσεις δυνητικά, γιατί πραγματικά σαν νησί είμαστε αρκετά πίσω σε θέματα π.χ. κρουαζιέρας. Δημιουργούμε τις βάσεις ώστε βήμα-βήμα και με τις κατάλληλες κινήσεις προβολής αλλά και οργάνωση των λιμενικών υποδομών να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε και το κομμάτι της κρουαζιέρας στο μέλλον.
0: Mm-hmm. Έρχεται κανένα κρουαζιερόπλοιο τώρα, προσεγγίζουν,
1: ναι,
0: έρχονται.
1: Έχουμε την αυθενός μόνο κρουαζιέρα.
0: Ένα.
1: Το Αρετούσα είναι ένα μικρό σχετικά.
0: Ναι.
1: Είναι τα πρώτα μας βήματα, είναι κάπως στάσιμη αυτή η κατάσταση όλα αυτά τα χρόνια. Και η δυναμική που υπάρχει είναι πολύ μεγάλη, απλά δεν έχει αξιοποιηθεί.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Και φυσικά βέβαια θα θέσουμε και τα θέματα των λιμενικών μας υποδομών, τι προϋποθέσεις πρέπει να υπάρχουν για να υποστηρίξουμε αυτό το κομμάτι και θα μπορέσουμε να βγούμε με ένα οργανωμένο σχέδιο να διεκδικήσουμε βελτιώσεις και αναπτυξιακά προγράμματα τα οποία χρειάζεται το νησί.
0: Ναι. Νομίζω ότι και από την πρόσκληση την οποία είχατε στείλει για τη διαβούλευση, μια χαρά τα έχετε ιεραρχήσει, δηλαδή από εκεί ξεκινάμε, από τη βελτίωση των λιμενικών υποδομών, έτσι να ξέρουμε τι έχουμε, να είναι αξιόπιστες. Από εκεί και πέρα να δούμε να γίνει η κατανομή των θέσεων ελιμενισμού, έτσι, δηλαδή που και τις υπηρεσίες που θα παρέχει το λιμάνι στα σκάφη τα οποία ελιμενίζονται, η εξυπηρέτησή τους όλα αυτά. Μάλιστα. Άρα,
1: και να έχουμε σύμμαχους τους επαγγελματίες,
0: ναι,
1: πολύ σημαντικό, του κλάδου, οι οποίοι γνωρίζουν την καθημερινότητα και να μπορέσουν να συμμετέχουν και αυτοί καταθέτοντας προτάσεις τους στο μερίδιο που τους αναλογεί, για να μπορέσουν να δραστηριοποιηθούν καλύτερα στο μέλλον.
0: Εντάξει, τους έχετε. Φαντάζομαι το καταλαβαίνουν ότι είναι ένας τομέας ο οποίος θα ευνοήσει ολόκληρο το νησί. Ένα καινούριο πεδίο το οποίο ανοίγει για την Κάλυμνο.
1: Απλά έχει διαφορά από το να παίρνεις τις προτάσεις και τα παράπονα και να μην καταθέτεις τελικά τις προτάσεις σου. Είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά τώρα για πρώτη φορά θεωρώ ότι οργανώνεται κάπως καλύτερα και να μπορέσουμε να δώσουμε και λύσεις σε αυτά τα οποία μας καταθέτουν τόσο.
0: Κοιτάξτε, η διαβούλευση, κύριε Πλάτση, μόνο θετική μπορεί να είναι. Όταν έχει κανείς μαζί του όλους τους εμπλεκόμενους και πράγματα τα οποία ενδεχομένως δεν του παίρνουν από το μυαλό να ακούσει, παραμέτρους που μπορεί να μην τις φαντάζεται κανείς όταν σχεδιάζει. Οπότε έτσι επιτυγχάνεται και η μέγιστη δυνατή συνένεση για να προχωρήσει ένα project, ό,τι και να είναι αυτό. Επομένως, νομίζω ότι είστε σε πολύ καλό δρόμο από αυτή την άποψη.
1: Όπως τα λέω,
0: γιατί ξέρετε πόσα χρόνια τα παρακολουθούμε όλα αυτά σε πάρα πολλές των περιπτώσεων. Χωρίς τη συνένεση το πράγμα θα κολλήσει σε κάποιο σημείο. Έτσι.
1: Και είναι κάτι το οποίο έδειξαν οι ίδιοι οι φορείς και οι επαγγελματίες ότι τους ενδιαφέρει πάρα πολύ και επιθυμούν να συνεργαστούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Γιατί μόνο έτσι, κύριε Παυλάκη, μπορούμε να πούμε ότι κάνουμε βήματα πρόοδου. Μόνο με τη συνένεση και μόνο με την ομαδική προσπάθεια.
0: Έτσι.
1: Για το καλό του τόπου και της οικονομίας του τόπου.
0: Mm-hmm. Οικονομία, Παύλα, κοινωνία.
1: Ακριβώς. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ο θαλάσσιος τουρισμός μπορεί να δημιουργήσει αξία για όλη την τοπική οικονομία.
0: Έτσι.
1: Τα τουριστικά γραφεία, την εστίαση, το εμπόριο και τα λιμενικά έσοδα του λιμενικού ταμείου, ώστε να μπορεί να κάνει και τα αντίστοιχα έργα στο μέλλον.
0: Εγώ, κύριε Πλάτση, δεν ξέρω την ηλικία σας, γιατί δεν σας γνωρίζω προσωπικά, αλλά δεν μπορώ να ξεχάσω, επειδή κάνω πάρα πολλά χρόνια αυτή τη δουλειά, περίπου 35-36 χρόνια. Θυμάμαι τότε που πρωτοέμπαινα στα πράγματα και άρχιζα λίγο να χαρτογραφώ δημοσιογραφικά τα νησιά, ήταν η εποχή που η Κάλυμνος ήταν συνώνυμη της ανεργίας, της ανέχειας. Ο κόσμος έφευγε, δηλαδή δεν έβγαινε κάτι θετικό. Και μετά βήμα-βήμα και πολύ περισσότερο βεβαίως τα τελευταία χρόνια, πόσο έχει ανατραπεί όλο αυτό και σε επίπεδο τουριστικής κίνησης και με τον καταδυτικό και με τον ορειβατικό τουρισμό. Δηλαδή νομίζω ότι είναι μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα τα τελευταία χρόνια για την Κάλυμνο.
1: Αυτό το κλίμα από όλες τις πλευρές, από την ιδιωτική πρωτοβουλία, από το δημόσιο, από τον Δήμο. Γίνεται μια προσπάθεια εξωστρέφειας και πραγματικά θεωρώ ότι οδεύουμε σε ένα καλό δρόμο ως προς το θέμα της ανάπτυξης και της τουριστικής δραστηριότητας.
0: Μάλιστα. Οπότε έρχεται και ο θαλάσσιος τουρισμός τώρα να πάρει τη θέση που του αξίζει σε ό,τι αφορά στη θέση που αξίζει στην Κάλυμνο να έχει τον θαλάσσιο τουρισμό.
1: Και να προβληθεί κατάλληλα ώστε να έχουμε κάποια αποτελέσματα στο μέλλον τα επιθυμητά.
0: Ναι.
1: Και σίγουρα και αυτό θα δημιουργήσει και ωφέλη και στην ευρύτερη περιοχή. Δηλαδή είμαστε μέρος ενός δικτύου θαλάσσιου τουρισμού, το οποίο θέλουμε να πούμε και εμείς δυναμικά στο...
0: Σωστά, είναι τα γύρω νησιά τα οποία βεβαίως τα... Ναι, αν
1: είναι... αλληλεπίδραση.
0: Είναι προφανώς, αν είναι σημείο αναφοράς η Κάλυμνος, από εκεί και πέρα μετά επωφελούνται και τα υπόλοιπα νησιά εκεί γύρω.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Κύριε Πλάτση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Θα τα ξαναπούμε. Έτσι, καλή επιτυχία σε αυτό το εγχείρημα που ξεκινήσατε. Να είστε καλά κι εσείς. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ. Γεια σας. Λοιπόν, ωραία είναι αυτά τα πράγματα, έτσι να μπαίνουν σε ράγες καινούργιες πρωτοβουλίες και νέοι άνθρωποι, από ό,τι καταλαβαίνω από τη φωνή ο κύριος Πλάτης πρέπει να είναι πολύ νέο παιδί, να έχουν αυτή την οπτική και να το ξεκινούν τόσο δομημένα όλο αυτό το πράγμα και συγκροτημένα μέσα από μια διαβούλευση, το διάλογο με τους εμπλεκόμενους, με τη συνένεση, βήμα-βήμα, με τους ειδικούς, με τις συμβουλευτικές εταιρείες. Γιατί εάν δεν έχει Κάλυμνος, όχι πείτε μου δηλαδή, αν δεν έχει Κάλυμνος με τις τόσες ιδιαιτερότητες προοπτικές να αναπτύξει το θαλάσσιο τουρισμό, τότε ποιος άλλος.

Λοιπόν, κάτι τελευταίο θα σας πω και είμαι σίγουρη ότι αυτό θα αρέσει πάρα πολύ στην Νατάσα την Παμπρή, που ασχολείται κατά κύριο λόγο εκείνη με τα νησιά. Είναι σημείο αναφοράς η εκπομπή της, ξέρετε, για τα νησιά. Λοιπόν, χθες έκανε την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός στα social media. Και πάντα γίνεται θέμα, το περιμένουμε. Λοιπόν, ο Φώτης Μάγκος, ο Δήμαρχος των Λειψών, έκανε ένα σχόλιο κάτω από την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Σας το διαβάζω. Κύριε Πρωθυπουργέ, όλα αυτά που περιγράφετε είναι πολύ σημαντικά και αποδεικνύουν ότι εργάζεστε σκληρά για να αλλάξει η χώρα μας προς το καλύτερο. Ο Δήμος Λειψών προσπαθεί πολλά χρόνια τώρα να εντάξει έργα οδοποιίας σε κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα και συνεχώς τρώει άκυρο. Θερμότατη παράκληση να βγάλετε κάποιο χρηματοδοτικό εργαλείο για αδύναμους δικαιούχους μικρά νησιά. Έχω υπερώριμες μελέτες πολλών εκατομμυρίων και δεν μπορώ να τις εντάξω πουθενά, γιατί πολύ απλά η βαθμολογία που παίρνουμε στα κριτήρια είναι προφανώς χαμηλή. Πώς μπορούν να ανταγωνιστούν οι Λειψοί Δήμους με τεράστιες αγροτικές εκμεταλλεύσεις όπως αυτή της Θεσσαλίας, παραδείγματος χάρη? Είναι θέμα ασφάλειας αλλά και ουσίας. Καλημέρα και καλή δύναμη. Αυτό είναι το αίτημα στον Πρωθυπουργό του Φώτη Μάγκου. Και πάρα πολλές φορές, κυρίες και κύριοι, έχουμε πει ότι πράγματι τα προγράμματα τα χρηματοδοτικά είναι ανταγωνιστικά. Όποιος πρόλαβε, τον κύριο είδε. Και εννοείται ότι μεγαλύτερη δήμη, με μεγαλύτερη διαχειριστική, διοικητική κλπ. Επάρκεια, είναι αυτοί οι οποίοι πάντα κόβουν πρώτοι το νήμα. Τι γίνεται λοιπόν εδώ? Χρειάζονται διακριτά χρηματοδοτικά προγράμματα. Είναι αυτό που σε επίπεδο περιφέρειας ο Γιώργος Χατζημάρκος το έχει κάνει πάρα πολλές φορές, γιατί βγάζει ονοματισμένες προσκλήσεις, ειδικά για τα μικρά νησιά, ακριβώς για να κατευθύνονται κομμάτια του ΕΣΠΑ στα μικρά νησιά, όπως είναι και η ΟΧΕ που συζητούσαμε τις προάλλες. Αλλά δεν επαρκεί. Δεν μπορεί να είναι μόνο το ΕΣΠΑ. Το θέμα είναι να υπάρχουν ειδικά προγράμματα για τα μικρά νησιά σε όλο το εύρος και στα τομεακά των Υπουργείων. Δίκαιο, δικαιότατο το αίτημα του κυρίου Μάγκου. Αυτά από μας σε όλο το εύρος και στα τομεακά των Υπουργείων. Δίκαιο, δικαιότατο το αίτημα του κυρίου Μάγκου. Αυτά από μας, κυρίες και κύριοι, αυτά από το πρωινό μας Express. Θερμά σας να σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ κοντά μας.

0: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
1: Έλα, μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου να μας φτιάχνουν τη μέρα με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο να έχει προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
2: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
3: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από ολόκληρη την Ευρώπη θα συγκεντρωθούν στη Ρόδο στις 29 Μαΐου για την συνεδρίαση υψηλού επίπεδου της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών. Οικοδεσπότης αυτής της διοργάνωσης είναι ο Γιώργος Χατζημάρκος, Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, αντιπρόεδρος στην Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρώπης και μέλος της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Με κεντρικό τίτλο «Υλοποιούμε την Ευρώπη μαζί, οι περιφέρειες στο επίκεντρο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου», το συνέδριο θα συγκεντρώσει κορυφαίες προσωπικότητες της ευρωπαϊκής και εθνικής πολιτικής σκηνής. Στόχος είναι η συζήτηση για το μέλλον του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034, σε μια καθοριστική στιγμή για την συνοχή, την ανταγωνιστικότητα και την εδαφική ανάπτυξη της Ευρώπης. Οι συζητήσεις στη Ρόδο θα επικεντρωθούν στον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη μπορεί να συνεχίσει να παράγει έργο για τους πολίτες της μέσω ενός ισχυρού και φιλόδοξου προϋπολογισμού, ο οποίος θα στηρίζει την πολιτική συνοχή, την γεωργία, την ανταγωνιστικότητα, την ανθεκτικότητα, την στρατηγική αυτονομία και την εδαφική ανάπτυξη. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος αναμένεται να υιοθετήσουν την διακήρυξη της Ρόδου, ζητώντας έναν ισχυρότερο και πιο φιλόδοξο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα διατηρεί τις περιφέρειες και τις πόλεις στο επίκεντρο του μέλλοντος της Ευρώπης. Η διακήρυξη υπογραμμίζει την σημασία της πολιτικής συνοχής ως του κύριου μακροπρόθεσμου επενδυτικού εργαλείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την Κυριακή 14 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές για την ανάδειξη των νέων διοικητικών, συνδικαλιστικών και πειθαρχικών οργάνων του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου. Ο Μάριος Κλονάρης, γιατρός, Περιφερειακός Σύμβουλος Νοτίου Αιγαίου και υποψήφιος πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου,

0: Μίλησε στον Real Voice για την υποψηφιότητά του καθώς και για την πρόσφατη προκήρυξη θέσεων γιατρών για το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου που αποτελεί, όπως είπε, μια θετική εξέλιξη για το νησί. Αναλυτικά, όλες οι υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο, την Εξελεγκτική Επιτροπή, το Πειθαρχικό Συμβούλιο, καθώς και για τους εκπροσώπους στη Γενική Συνέλευση του Πανελλήνου Ιατρικού Συλλόγου, στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr. Με μοναδικό θέμα συζήτηση στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, συνεδριάζει σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου. Αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Οι πανελλαδικές ξεκινούν την προσεχή Παρασκευή με τους υποψήφιους να διεκδικούν μία από τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις στα πανεπιστήμια της χώρας. Πρώτο εξεταζόμενο μάθημα είναι η νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία στα ΓΕΛ, ενώ οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ θα εξεταστούν το Σάββατο στο μάθημα των νέων ελληνικών. Εντυπωσιακά στοιχεία σε αφήξεις επισκεπτών, τόσο αεροπορικός όσο και ακτοπλοϊκός, καταγράφονται στη Ρόδο, επιβεβαιώνοντας την θέση της ως ένας από τους σημαντικότερους και ισχυρότερους τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας και της Μεσογείου. Με βάση τα συγκεντρωτικά στοιχεία της τελευταίας 25ετίας, από το 2001 ως το τέλος του 2025, στο νησί έφτασαν συνολικά στο αεροδρόμιο Διαγόρας της Ρόδου 44.124.000 επιβάτες από το εξωτερικό. Αντίστοιχα, την ίδια περίοδο, με τα 8.241 κρουαζιερόπλοια αφήχθησαν στο λιμάνι της Ρόδου άλλοι 10.166.762 επιβάτες, στοιχείο που αναδεικνύει τη σημαντική θέση του λιμανιού στον παγκόσμιο χάρτη της κρουαζιέρας. Σε 24 ώρια απεργία προχωρά την Τετάρτη 24 Ιουνίου η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επισητισμού Τουρισμού σε όλη την χώρα, ζητώντας άμεσα λύσεις στα προβλήματα του κλάδου, όπως τόνισε μιλώντας στον Real Voice ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γιώργος Χότζογλου. Μάλιστα, ανέφερε ότι την ημέρα της απεργίας θα βρίσκεται στην Ρόδο και οι κινητοποιήσεις δεν θα γίνουν με συγκεντρώσεις στα εργατικά κέντρα ή πορείες σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, αλλά σε μια άλλη μορφή, με συγκεντρώσεις στα αεροδρόμια, στα λιμάνια και σε αρχαιολογικούς χώρους, όπου οι απεργοί θα διανύμουν ενημερωτικά φυλάδια στους επισκέπτες με τα αιτήματα του κλάδου. Είναι πλέον θέμα επιβίωσης, γιατί η κυβέρνηση συνεχίζει να μας εμπέζει, όπως είπε, διευκρινίζοντας ότι δεν σκοπεύουν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν προβλήματα στην τουριστική εικόνα της χώρας. Υπενθυμίζεται ότι στα αιτήματα της ΠΟΕΤ είναι μεταξύ άλλων η πλήρης και καθολική εφαρμογή των κλαδικών συμβάσεων εργασίας και η επαναφορά της χρονικής ισχύως του επιδόματος ανεργίας στα προμνημονίων επίπεδα. Η Ρόδο επισκέπτεται σήμερα η Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής Βορείου Τομέα Αθηνών του ΠΑΣΟΚ, η οποία θα περιοδεύσει στην πόλη και στην Παλιά Πόλη και στις 7.30 το απόγευμα θα είναι ομιλήτρια σε πολιτική εκδήλωση που διοργανώνει η Νομαρχιακή Οργανωτική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ στο ξενοδοχείο Πλάζα. Σε ενημέρωση του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Λαμπρόπουλου προς τον βουλευτή Μάνο Κόνσολα μετά από κοινοβουλευτική του παρέμβαση, έγινε γνωστό ότι ενισχύονται με 23 αστυνομικούς οι υπηρεσίες διαβατηριακού ελέγχου στη Β' Αστυνομική Διεύθυνση Δωδεκανήσου, τοποθετούνται 8 αστυνομικοί στο προαναχωρησιακό κέντρο κράτησης αλλοδαπών ΚΟ και 153 δόκιμοι αστυφύλακες αλλά και αστυνομικοί ενισχύουν τις υπηρεσίες της Β' Διεύθυνσης Δωδεκανήσου. Στην Ιερά Μονή Πανορμήτη στην Σίμη βρέθηκε χθες ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, όπου είχε συνάντηση με τον Μητροπολίτη Χρυσόστομο αναφορικά με τα έργα που υλοποιούνται στα νησιά Σίμη και Χάλκη από το Υπουργείο Πολιτισμού, εν ώψη και της επικείμενης επίσκεψης με την Υπουργό Λίνα Μενδώνη. Το Ινστιτούτο Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας We Are Greece και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος διοργανώνουν το Σάββατο 30 Μαΐου στη Ρόδο την εκδήλωση Roads Water Dialogues με θέμα λειψιδρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα για τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα τα νησιωτικά οικοσυστήματα με δύο βασικές θεματικές ενότητες. Πρώτον, για τη λειψιδρία και τις προκλήσεις που προκύπτουν από την αυξανόμενη ζήτηση υδάτινων πόρων στις τουριστικές περιοχές και δεύτερον, τα πλημμυρικά φαινόμενα στο Αιγαίο, αναδεικνύοντας ότι η κλιματική κρίση επηρεάζει πλέον έντονα και τα νησιά. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν ως ομιλητές εκπρόσωποι της πολιτείας και της αυτοδιοίκησης, διακεκριμένοι επιστήμονες, πανεπιστημιακοί, ενώ θα ακολουθήσουν και παρεμβάσεις εκπροσώπων φορέων και ανοιχτή συζήτηση για το κοινό. Την εκδήλωση θα χαιρετήσουν μεταξύ άλλων ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ και Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος και ο Πρόεδρος του ΤΕΗ Γιώργος Στασινός. Τον συντονισμό θα έχουν οι δημοσιογράφοι Ρένα Παυλάκη και Ιωάννα Καρδάρα. Η εκδήλωση θα γίνει στον Grand Albergo Ντεραλεόζε στις 7.30 το απόγευμα. Κλειστή για τα τροχοφόρα λόγω εργασιών στο Δόστρωμα παραμένει σήμερα αλλά και αύριο η πύλη Νταμπουά στη Μεσαιωνική Πόλη, όπως ανακοινώθηκε από την Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης του Δήμου Ρόδου. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις και τα άρθρα μας μέσα από τον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Η τελευταία εβδομάδα του Μαΐου ξεκινάει με σχεδόν αιθρίο καιρό. Έτσι για σήμερα Δευτέρα κάποιες αραιές νεφώσεις αναδιαστήματα δεν θα απασχολούν καθόλου. Εξαίρεση η Ρόδος, όπου η μέρα ενώ έχει ξεκινήσει υπέροχα όπως βλέπετε κι εσείς, το μεσημέρι οι αραιές νεφώσεις θα πυκνώνουν και θα υπάρχει αυξημένη πιθανότητα να σημειωθούν παροδικές μπόρες, ειδικά στα κεντρικά και ορεινά κυρίως τμήματα. Το αργότερο μέχρι τις 5 και στη συνέχεια ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές και μέσα στη μέρα βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ, εξαίρεση Ρόδος, όπου εκεί θα είναι μεταβλητή, γενικά στενή έως μέτρη, 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 16 μέχρι 25 και υψηλότερη θερμοκρασία στο Καστελόριζο από 17 μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, αίθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά, με εξαίρεση και πάλι τη Ρόδο, όπου κάποιες αραιές νεφώσεις θα πυκνώνουν το μεσημέρι και θα έχουν πιθανότητα και πάλι να δώσουν κάποια παροδική μπόρα στα κεντρικά και ορεινά τμήματα του νησιού. Οι άνεμοι τώρα θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 με 5 μποφόρ μέχρι σχεδόν το ύψος της ΚΟ. Από εκεί και νοτιότερα θα είναι μεταβλητή, γενικά στενής 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασίες σε μικρή άνοδο, στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 25. Στην Ελλήνδα από 17 μέχρι 26 βαθμούς και τέλος στο Καστελόριζο υψηλότερη θερμοκρασία από 18 μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου. Καλή εβδομάδα!
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι 300 γραμμάρια 4,39. Κολλιός Γκούντα ή Ένταμ 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77. Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
3: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
4: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
3: Δηλαδή αντέχει.
4: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των Κρυθώνης Paradise Hotel. Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-025-120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
6: Η
1: ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή σας εβδομάδα. Δευτέρα 25 του Μάη, 17 λεπτά μετά τις 10 και ακούτε Real Voice στα ραδιόφωνά σας. Νατάσα Παμπρή στο μικρόφωνο, Πέρης Βασιλάκη στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής, η Δέσποινα Κουλούμπρη στα γραφεία σύνταξης του σταθμού και στην υποστήριξη της εκπομπής. Στην παραγωγή η Νατάσα Κούλαρου, ο Βαγγέλης Καρακατσάνης, τεχνικός μας υπεύθυνος, ο Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού και η Κλεοπάτρα Μισαηλίδου από την ΚΟ, καθημερινά κοντά μας με όλα τα νεότερα από το νησί. Χαρές και πανηγύρια από χθες το βράδυ για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού που λαχτάρισαν μέχρι να σηκώσουν την κούπα, μέχρι να πάρουν το τέταρτο, γιατί η Ρεάλ σχεδόν σε όλο τον αγώνα προηγείτο βεβαίως. Αλλά θέλει δουλειά μέχρι να φτάσουν τον επτάστερο Παναθηναϊκό. Τι λες κύριε Πέρη? Άλλο τα τέσσερα αστέρια, άλλο τα επτά. Εντάξει, μπορεί να πικραθήκαμε που παίζαν στο γήπεδό μας, αλλά δεν πειράζει, έχουμε καλή καρδιά. Είχαμε και τα επεισόδια εκεί με τον Ευάγγελο και τον Ανιψιό, τον Ανιψιό του Πρωθυπουργού, τον Γρηγόρη Δημητριάδη και τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Τι έγινε ρε παιδιά εκεί, πέσανε κάτι ψηλές, φύγανε κάτι φτισίματα, κάτι χαστούκια είδα, κάτι σχισμένες μπλούζες, κάτι ευχές, κάτι γαλλικά. Χόντρι είναι το παιχνίδι, η αλήθεια. Πανηγυρισμοί βεβαίως σε όλη την Ελλάδα από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Έχω και το χιόνι που με έχει τρελάνει στα μηνύματα να μου στέλνει βιντεάκια του Ολυμπιακού.

Η αλήθεια είναι ότι η ομάδα του Ολυμπιακού είχε μια σταθερή πορεία στο μπάσκετ καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Εμείς τα ξανάπαμε πέρι μου, οι πράσινοι φίλαθλοι, τι να κάνουμε. Περιμέναμε πώς και πώς μέσα στο γήπεδό μας που γινόταν το Final Four να είμαστε μία από τις ομάδες που θα έφτανε στον τελικό. Αλλά δυστυχώς η ομάδα μας σερνόταν, η αλήθεια είναι αυτή, η παραδοχή. Γιατί είχε μία αστάθεια καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Είχε κάτι ξεσπάσματα που λέγαμε, έλα, πήραμε τα πάνω μας και ξύπνησαν τα θηρία. Γιατί δεν γίνεται μία ομάδα με τέτοιο budget να μένει εκτός. Ήμαρτον. Και να μας περνάει τότε η Βαλένθια, έτσι, μια ομάδα που δεν είχε ούτε το μισό μπάτζετ της δικής μας ομάδας, με νεαρά παιδιά στην ουσία, που ξεκίνησε να κάνει τις πρώτες τις δυναμικές εμφανίσεις. Η Ρεάλ Βασίλισσα, βεβαίως, πώς έχει πάρει, 11, έχει πάρει 11 νομίζω, 11. Ο Παναθηναϊκός στα 7, αντευχόμαστε του χρόνου τουλάχιστον να πάρουμε το 8, και λέμε ότι ο Ολυμπιακός έχει ακόμα δρόμο μέχρι να φτάσει τα δικά μας αστέρια. Η Ρόδος και ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου και πρόεδρος της ΕΝΠΕ, ο Γιώργος Χατζημάρκος, στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων. Οι οικοδεσπότες της συνάντησης του Ευρωπαϊκού Λογικού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών για τον επόμενο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και να σας πω από τώρα ότι αύριο θα φιλοξενήσουμε στην εκπομπή μας τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και πρόεδρο της ΕΝΠΕ, τον κύριο Γιώργο Χατζημάρκο, ο οποίος είναι και αντιπρόεδρος στην Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρώπης και μέλος της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, και θα τον έχουμε αύριο φιλοξενούμενο εδώ στην εκπομπή μαζί στις 10, γιατί όλη η αφρόκρεμα της αυτοδιοίκησης, περιφερειάρχες και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη, περισσότεροι από 100, θα βρεθούν στη Ρόδο στις 29 Μαΐου για τη συνεδρίαση υψηλού επίπεδου της Εκτελεστικής Επιτροπής της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών. Οικοδεσπότης βεβαίως αυτής της σημαντικής διοργάνωσης ο κύριος Χατζημάρκος. Με κεντρικό τίτλο «Υλοποιούμε την Ευρώπη μαζί, οι περιφέρειες στο επίκεντρο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου», το συνέδριο θα συγκεντρώσει κορυφές προσωπικότητες της ευρωπαϊκής και εθνικής πολιτικής σκηνής. Στόχος είναι η συζήτηση για το μέλλον του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034. Σε μια καθοριστική στιγμή για τη συνοχή, την ανταγωνιστικότητα και την εδαφική ανάπτυξη της Ευρώπης. Η συνάντηση πραγματοποιείται αμέσως μετά την πρόσφατη υιοθέτηση της θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το προεδρικό αυτό διάταγμα, και η Ευρωπαϊκή, και ενώ μάλλον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών εντείνει τη συμβολή της στην συζήτηση για τον μελλοντικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάμε να δούμε ποια θα είναι τα δύο πάνελ τώρα, δύο πολιτικά πάνελ υψηλού επίπεδου. Το πρώτο είναι φέρνοντας τις κεντρικές προτεραιότητες της Ευρώπης πιο κοντά στους πολίτες, συνοχή, γεωργία και η εδαφική διάσταση. Το πρώτο πολιτικό πάνελ θα εστιάσει στους τρόπους με τους οποίους ο επόμενος μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν με βιντεοσκοπημένο μήνυμα του Ευρωπαίου Επιτρόπου Προϋπολογισμού κατά πολέμησης της απάτης και δημόσιας διοίκησης. Και το δεύτερο πάνελ είναι χρηματοδοτώντας το μέλλον της Ευρώπης, η περιφέρεια ως μοχλή ανταγωνιστικότητας και στρατηγικής αυτονομίας. Κατά τη διάρκεια βεβαίως αυτής της συνάντησης, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος αναμένεται να υιοθετήσουν την διακήρυξη της Ρόδου, ζητώντας έναν ισχυρότερο και πιο φιλόδοξο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα διατηρεί τις περιφέρειες και τις πόλεις στο επίκεντρο του μέλλοντος της Ευρώπης. Να σας πω επίσης ότι την Παρασκευή 29 Μαΐου, στο διάλειμμα της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών,
Και στις 11 το πρωί θα δοθεί και κοινή συνέντευξη τύπου με τον αντιπρόεδρο της ελληνικής κυβέρνησης Κώστη Χατζηδάκη, τον ευρωβουλευτή από την Ελλάδα τον Γιώργο Αυτιά και την πρόεδρο της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών και μαζί βεβαίως ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, που είχε και αυτή την πρωτοβουλία να γίνει στην Ερόδο αυτή η συνεδρίαση, να φύγουν από τις Βρυξέλλες, όπως έλεγε εδώ μέσα από την εκπομπή μας τον περασμένο Δεκέμβρη. Στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου τα έχουμε πει, τα έχουμε γράψει, τα έχουμε αναφέρει αρκετές φορές και μέσα από την εκπομπή μας.

Να ξανακαλημερίσω τον στρατηγό, τον Νίκο Χιονί, γιατί μου στέλνει πάλι εδώ μηνύματα, μας ακούει, πράκτορες μας παρακολουθούν και μεταφέρουν τα μηνύματα, οπότε και ο ίδιος συντονίζεται στη συχνότητα. Μπράβο, λέει, στον Ολυμπιακό, Νατάσα. Είπαμε, τα συγχαρητήρια μας τα δώσαμε. Αλλά είπαμε, έχετε δρόμο ακόμα να φτάσετε τον επτάστερο, αγαπητέ μου.

Άλλοι περιμένουν μια επιτυχία για να νιώσουν πως έγραψαν ιστορία. Άλλοι έχουν μάθει να κουβαλάνε την ιστορία στην πλάτη τους. Λοιπόν, πάω και σε αυτό που είχε αναφέρει η Ρένα στο κλείσιμο της εκπομπής της με την Κυριακάτικη ενάρτηση του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου έχει κάνει το σχόλιο που ανέφερε λίγο νωρίτερα στο πρωινό Express η Ρένα για τον Δήμαρχο Λειψών, τον Φώτη Μάγκο, ο οποίος, για να μην σας διαβάζω όλη την ανάρτηση, τονίζει απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό ότι εδώ και πολλά χρόνια προσπαθεί να εντάξει εργαιοδοποιία σε κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα και τρώει συνεχώς άκυρο, ζητώντας βεβαίως κάποιο χρηματοδοτικό εργαλείο από τον Πρωθυπουργό για αδύναμους δικαιούχους μικρά νησιά. Και βεβαίως βρίσκει συμπαραστάτη σε αυτή την τοποθέτησή του ο Δήμαρχος των Λειψών και τον Γιώργο Δανίλ, τον Δήμαρχο των Ινουσών.

0: Σε μια άλλη θλιβερή είδηση, βεβαίως μας σόκαρε όλους, στεναχωρηθήκαμε όλους για την γογό Μαστρο Κώστα που έφυγε από την ζωή σε ηλικία μόλις 56 ετών. Μια αξιοθαύμαστη γυναίκα μετά από αυτή την περιπέτεια που περνούσε εδώ και 30 χρόνια, από νεαρή ηλικία 25 χρόνια, πόσα ξεκίνησε να είναι η γυναίκα με την μάχη του καρκίνου, πάντα με αξιοπρέπεια, πάντα με τον δικό της αγώνα, πάντα δίνοντας κουράγιο σε όσους αντιμετώπιζαν την ίδια ασθένεια και έδιναν την δική τους μάχη. Και δυστυχώς μας σόκαρε η είδηση έτσι, ότι έχασε την μάχη με τη ζωή. Η γογό Μαστρο Κώστα που την θυμόμαστε όλοι μέσα από τις τηλεοπτικές της εμφανίσεις και σαν γυμνάστρια τότε στα πρωινάδικα, μέσα από την εκπομπή της Ρούλας Κορομιλά, μέσα από την Μενεγάκη κλπ, σε διάφορες παρουσιάσεις που είχε έναν πολύ όμορφο γάμο με τον Τραϊανό Δέλα και ήταν ένα υποδειγματικό ζευγάρι που άφησε πίσω της ένα κοριτσάκι νομίζω 19 ετών συντετριμένο που έχασε τη μανούλα του. Και βλέπω και μία ανάρτηση του Δημάρχου της Πάτμου, τον Νικήτα Τσαμπαλάκη, πριν από λίγα λεπτά, ο οποίος αναφέρει τα εξής: πριν από λίγους μήνες βρέθηκα στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός για να επισκεφθώ έναν Πάτμιο που νοσηλευόταν. Περιμένοντας το ασανσέρ στο ισόγειο, είδα μια γυναίκα μόνη σε ένα καροτσάκι, πολύ αδύναμη, εξαντλημένη, με εκείνο το βλέμμα των ανθρώπων που παλεύουν σιωπηλά με τον πόνο. Και τότε συνέβη κάτι που χαράκτηγε μέσα μου. Ένα μαύρο αυτοκίνητο σταμάτησε στην είσοδο του νοσοκομείου, από μέσα κατέβηκε ο Τραϊανός Δέλας. Ένας άνθρωπος που έζησε τη δόξα, τα γεμάτα γήπεδα, τις φωνές του κόσμου, τα φώτα της δημοσιότητας. Και όμως εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε τίποτα από όλα αυτά. Υπήρχε μόνο ένας άντρας που κοιτούσε τη γυναίκα του σαν να ήταν ολόκληρος ο κόσμος του. Είναι μεγάλη, μακροσκελής η ανάρτηση του Δημάρχου της Πάτμου. Σας διάβασα ένα απόσπασμα από αυτό που δημοσίευσε λίγο νωρίτερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε μια συγκινητική ανάρτηση. Και πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί σήμερα έχουμε την επίσκεψη στη Ρόδο της Μιλένας Αποστολάκη, της βουλευτή Βορείου Τομέα Αθηνών του ΠΑΣΟΚ, πρώην υπουργού, η οποία θα περιοδεύσει στην Ρόδο και θα είναι ομιλήτρια σε πολιτική εκδήλωση που διοργανώνει η Νομαρχιακή Οργανωτική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ στο Πλάζα. Όλες τις λεπτομέρειες θα μας δώσει αμέσως τώρα ο Παναγιώτης Μπουλιέρης, γραμματέας της Νομαρχιακής της ΝΟΕΣ. Βέβαια θα συζητήσουμε και γενικότερα για το τι γίνεται στην πολιτική επικαιρότητα των ημερών, γιατί κόμματα ανακοινώνονται, έχουμε μεταγραφές, είναι μια έντονη πολιτική περίοδος. Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Μπουλιέρη.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Και να πω ότι είσαστε και εσείς τους χαρούμενους του Ολυμπιακού, γιατί έκανα μία εισαγωγή νωρίτερα. Αλλά λέω, είσαστε στους χαρούμενους και σας αξίζουν βεβαίως συγχαρητήρια, γιατί η ομάδα σας είχε μία σταθερή πορεία. Αλλά μέχρι να φτάσετε τον επτάστερο έχετε μέλλον.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι για το γεγονός. Μετά από πολύ αγώνα και πολύ κόπο όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία χρόνια. Εντάξει, ήταν η πιο σταθερή και πιο καλή ομάδα και νομίζω ότι επιβραβεύτηκε με την κατάκτηση του τροπέου όπως έγινε φέτος. Ναι. Αλλά είναι πολύ σημαντικό και για το ελληνικό μπάσκετ και για τον ελληνικό αθλητισμό. Τότε βλέπουμε στην κορυφή της Ευρώπης ελληνικές ομάδες να πρωταγωνιστούν. Mm-hmm. Οπότε ναι, είμαι στους χαρούμενους, η αλήθεια είναι, ναι. Και θα συνεχίσουμε να το χαιρόμαστε.
0: Μακάρι να σηκώνουν πάντα ελληνικές ομάδες έτσι τα κύπελα, είτε είναι στο ποδόσφαιρο είτε στο μπάσκετ, σε όλα τα αγωνίσματα για τον αθλητισμό που έχει σημασία βεβαίως. Πάμε τώρα στα δικά σας. Έχουμε σήμερα μια επίσκεψη μετά τον κύριο Τσουκαλά. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα φέρνετε στη Ρόδο και τη Μιλένα Αποστολάκη. Φαίνεται ότι έχετε ανεβάσει τους ρυθμούς της κινητικότητας όσο μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο, κύριε Μπουλιέρη.
1: Όπως το είπατε ακριβώς, αυτό συμβαίνει. Είχαμε την εκδήλωση των Χωσάντζου Καλά, τον εκπρόσωπο τύπου. Σήμερα έχουμε τη χαρά να υποδεχόμαστε στη Ρόδο την Μιλένα Αποστολάκη. Όπως είπατε και εσείς, είναι ένα στέλεχος εκλεγμένη βουλευτής στο βόρειο τομέα, πρώην υφυπουργός, πολύ δραστήρια, πολύ μαχητική και εντός και εκτός κοινοβουλίου. Έχουμε τη χαρά να την έχουμε κοντά μας σήμερα σε ένα πολύ γεμάτο πρόγραμμα που θα ξεκινήσει στη 1:30 όπου θα είναι η συνέντευξη τύπου στο Πλάζα. Mm-hmm. Και θα έχουν τη δυνατότητα και οι δημοσιογράφοι να τις κάνουν κάποιες ερωτήσεις, αλλά και η ίδια να μιλήσει για το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, να εξειδικεύσει και στον τομέα ευθύνης τις ενδεχομένως απορίες ή απόψεις που θα ακουστούν και ερωτήσεις που θα γίνουν. Στη συνέχεια θα γίνει η περιοδία και στην παλιά πόλη τη Ρόδου, αλλά και, και στα κέντρα της πόλης.
0: Άρα τι ώρα θα ξεκινήσει αυτή η περιοδία?
1: Περίπου στις 4 η ώρα θα
0: 4
1: ξεκινήσει η περιοδία.
0: Και η αλήθεια δύσκολη ώρα την πάτε για περιοδία, γιατί 4 η ώρα θεωρητικά είναι μια νεκρή ώρα για το κέντρο.
1: Κοιτάξτε, η περιοδία θα ξεκινήσει από την παλιά πόλη, όπου και λόγω της κινητικότητας που υπάρχει και με το κοροϊδόπλαιο θα υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος και οι καταστηματάρχες και εκείνοι θα έχουν ευκαιρία και να μιλήσουν μαζί τους.
0: Χάσαμε τον κύριο Μπουλιέρη. Πάμε μία ακόμη προσπάθεια. Σήμερα κάτι συμβαίνει πάλι με τις τηλεφωνικές γραμμές. Μάλλον μπήκε κόφτης, όπως το έλεγε η Ρένα νωρίτερα, στον κύριο Γιάννη Κουρή, που έχασε και εκείνη την τηλεφωνική σύνδεση στον αέρα. Μάλλον κόφτης και στον κύριο Μπουλιέρη. Αλλά θα επιχειρήσουμε για μία ακόμη φορά να τον έχουμε βεβαίως κοντά μας.

Γενικότερα πάντως υπάρχουν προβλήματα με το δίκτυο τον τελευταίο καιρό πάλι. Έχει τώρα μια εβδομάδα που δεν είναι μόνο με τα τηλέφωνα. Νομίζω χάσαμε και τη σύνδεση με το διαδίκτυο. Και τώρα δεν πρέπει να έχεις και εσύ δίκτυο.

0: Λοιπόν, και αφού υπήρξε όλο αυτό το πρόβλημα με την διακοπή στο τηλεφωνικό κέντρο, πρόβλημα στο διαδίκτυο, έπεσε κόφτη στη γραμμή του κυρίου Μπουλιέρη ως γάβρος. Πάμε να συνεχίσουμε την κουβέντα από εκεί που την αφήσαμε. Και μου λέγατε, κύριε Μπουλιέρη, ότι στις 4 περίπου θα περιοδεύσει στο κέντρο της πόλης η κυρία Μιλένα Αποστολάκη.
1: Την παλιά πόλη και στην πόλη της Ρόδου, σωστά. Και στις 7.30 ώρα, όπως έλεγα, θα είναι η κεντρική ομιλία, που εκεί πέρα θα έχει τη δυνατότητα η κυρία Αποστολάκη και να τοποθετηθεί σε σχέση με το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, αλλά και να μιλήσει για θέματα που αφορούν τον κόσμο σε σχέση με την ιδιωτική χρέα και τα κόκκινα δάνεια.
0: Ναι. Τώρα βλέπω ότι υπάρχει μια γενική αναδιάταξη στα κόμματα. Έχουμε ήδη την ανακοίνωση του ιδρυτικής διακήρυξης, τέλος πάντων, της Μαρίας Χαριστιανού από την περασμένη εβδομάδα. Περιμένουμε αύριο του Αλέξη Τσίπρα το rebranding. Απ' την άλλη βλέπουμε το ΠΑΣΟΚ να προσπαθεί να διευρύνει τις δυνάμεις του, και αν θυμάμαι καλά την περασμένη Πέμπτη ήταν που ο Κώστας ο Σκανδαλίδης ανακοίνωσε άλλα νέα 20 ονόματα, νέα, που είναι όμως και πρώην βουλευτές και του ΠΑΣΟΚ και πρώην δήμαρχοι και αρκετοί πανεπιστημιακοί και γιατροί. Ωστόσο, αυτό που αναφέρουν πολλοί επικοινωνιολόγοι, πολιτικοί αναλυτές, και θα δούμε βεβαίως με ενδιαφέρον τις επόμενες δημοσκοπήσεις, κύριε Μπουλιέρη, είναι ότι ο χαμένος της υπόθεσης από αυτή την αναδιάταξη θα είναι το ΠΑΣΟΚ, που θα παλέψει για το αν θα παραμείνει στη δεύτερη θέση. Τι λέτε?
1: Εγώ θα πω αλίμονο. Θα έλεγα ότι καλό είναι, πέρα από τους αναλυτές και όλους αυτούς οι οποίοι βγάζουν μεγάλους πύρινους λόγους και κάνουν τοποθετήσεις, να εμπιστευόμαστε τον ελληνικό λαό. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει καταρχάς να ανακοινωθούν τα κόμματα. Καλοδεχούμενα είναι, ο κόσμος έχει επιλογές στην κάλπη που θα ψηφίσει. Αλλά να δούμε τι θα λένε στις ιδρυτικές τους διακηρύξεις, ποια θα είναι η άποψή τους για πολύ μεγάλα ζητήματα, και ο κόσμος να κρίνει ανάλογα με το πρόγραμμα ποιος είναι ο καταλληλότερος, ούτως ώστε να κυβερνήσει αυτό τον τόπο.
0: Καλά, όμως, επιτρέψτε μου, δεν μπορεί να μην σας ανησυχεί όμως καθόλου. Ανησυχεί και τα κυβερνητικά στελέχη. Δεν μπορεί να μην ανησυχεί το ΠΑΣΟΚ, που είναι αξιωματική αντιπολίτευση και παραμένει ακόμη σε ένα σταθερό ποσοστό. Δεν έχει κάνει δηλαδή το μεγάλο άλμα επί του παρόντος. Δεν έχει δείξει τέτοια σημάδια.
1: Σε ένα πολιτικό σύστημα που, όπως βλέπετε, είναι σε μεγάλη αναδιάταξη, το ΠΑΣΟΚ είναι μόνο σταθερή δύναμη που ακόμα και σήμερα που συζητάμε τσιμπάει στις δημοσκοπήσεις και ανεβαίνει διαρκώς. Εγώ, όπως είπα, καλοδεχούμενα τα νέα κόμματα. Εμείς συνεχίζουμε τον αγώνα μας στο πεδίο, στην κοινωνία, στον κόσμο. Βλέπετε και τοπικά εδώ πέρα ότι εμείς, όπως είπατε και εσείς, έχουμε μια δραστηριότητα μεγάλη το τελευταίο διάστημα, με εκδηλώσεις που κάνουμε, με ανάλυση του κυβερνητικού μας προγράμματος, με την περίοδο που θα γίνει σήμερα και άλλες εκδηλώσεις που θα έρθουν στο άμεσο μέλλον. Mm-hmm. Άρα, εμείς δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα σε σχέση με αυτό που εμείς ξέρουμε να κάνουμε. Και αυτό που ξέρουμε να κάνουμε είναι να πάμε στην κοινωνία, πόρτα-πόρτα, χωριό-χωριό, νησί-νησί, να μιλήσουμε, να πούμε τις θέσεις μας, τις προτάσεις μας, ώστε όταν έρθει η ώρα ο κόσμος να επιλέξει σε εκλογές εθνικές, τότε να έχει το γνώση για το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, να έχει ήδη τα πεπραγμένα της Δημοκρατίας και να αποφασίσει τι είναι καλό για εκείνο.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα τα κόμματα ας ιδρυθούν, να δούμε και εκείνα τι μπορούν να κομίσουν σε δημόσιο διάλογο.
0: Ναι. Δεδομένου ότι το 27, αν εξαντλήσει όλη την θητεία της η κυβέρνηση, θα πάμε σε εκλογές, όπως τονίζει επανειλημμένα ο Πρωθυπουργός, που έχει και τον πρώτο λόγο άλλωστε. Έχετε ξεκινήσει ήδη την διαβούλευση για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων, δηλαδή ξεκινήσατε τη λίστα με ονόματα, κάνετε επαφές, τι γίνεται σε αυτό το κομμάτι?
1: Κοιτάξτε, αμέσως μετά τη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, το προηγούμενο διάστημα, συνεδρίασε υπό τον πρόεδρο του κόμματος και η Επιτροπή Ψηφοδελτίων. Αυτό σημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ πλέον έχει μπει σε μια τελική ευθεία, αν θέλετε, ώστε να είναι έτοιμο οποτεδήποτε πρωθυπουργό ανακοινώσει εκλογές. Και θα είναι έτοιμο. Αυτό είναι η πεποίθησή μου. Σε όλη την Ελλάδα αλλά και στα Δωδεκάνησα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για συμμετοχή στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ. Άρα, το επόμενο διάστημα θα υπάρχουν και περισσότερες λεπτομέρειες που θα ανοίξει περισσότερο αυτός ο διάλογος. Εμάς, ως Νομαρχιακή Επιτροπή, η δικιά μας δουλειά είναι να πάμε το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ παντού. Mm-hmm. Να μιλήσουμε με τον κόσμο, να ακούσουμε τις αγωνίες του. Ο κόσμος δεν είναι ευχαριστημένος από τη σημερινή κατάσταση.
0: Τι εισπράτεται περισσότερο από τα παράπονα που ακούτε από τον κόσμο? Τι είναι αυτό που πονάει περισσότερο? Είναι η ακρίβεια? Ποιο είναι το θέμα που θέτει ο κόσμος επιτακτικά και ζητά από εσάς λύσεις?
1: Κυρία Παμπρίζου, ζούμε σε μια πολύ δύσκολη καθημερινότητα. Έναν κόσμο που βλέπει μια ακρίβεια η οποία προσπαθεί να τον πείσουν ότι είναι μονίμως εισαγόμενη. Μια κυβέρνηση η οποία άκουσαμε και τον Πρωθυπουργό να μιλάει σαν να μην είναι Πρωθυπουργός 7 χρόνια, στο πρόσφατο συνέδριο της Δημοκρατίας, να νιώθει λύπη για διάφορα ζητήματα, αλλά παρόλα αυτά η πραγματικότητα είναι αμήλικτη. Είναι 7 χρόνια κυβέρνηση στην Δημοκρατία, δείχνει ανήμπορη να αντιδράσει και να δώσει λύσεις σε θέματα όπως είναι ακρίβεια της καθημερινότητας. Έχει τραυματίσει πάρα πολύ βαριά, αν θέλετε την άποψή μου, στα θέματα που αφορούν στους θεσμούς. Ζητήματα τα οποία αφορούν το μισθό και γενικότερα την καθημερινότητα του πολίτη, η κυβέρνηση δείχνει να είναι σε μια άλλη πραγματικότητα από αυτή που ζει ο κόσμος. Άρα εκτιμώ ότι όλα αυτά, ξέρετε, συσσωρεύονται και μαζεύονται ούτως ώστε να υπάρχει υγεία από τον κόσμο. Συν το ότι δείχνει και στα μεγάλα ζητήματα όπως είναι το δημογραφικό να μην μπορεί να βρει μια λύση.
0: Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά, επειδή η επικοινωνία δεν είναι και πολύ καλή λόγω του προβλήματος που έχουμε. Σίγουρα θα τα ξαναπούμε, κύριε Μπουλιέρη, και τις επόμενες μέρες. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Και πάλι πλησιάζουμε καλό τον κόσμο, 7.30 ώρα στο Πλάζα σήμερα, ώστε να ακούσει τη Μιλένα Παστολάκη.
0: Να είστε καλά, κύριε Μπουλιέρη, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά από τον γραμματέα της ΝΟΕΣ, της Νομαρχιακής Οργανωτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Για τη σημερινή επίσκεψη, περιοδία της βουλευτή και πρώην υπουργού της Μιλένας Αποστολάκη στην Ρόδο, στο κέντρο, στη Μεσαιωνική Πόλη και βεβαίως την ομιλία της τις 7.30 όπως ακούσατε το απόγευμα στο ξενοδοχείο Πλάζα.

0: 10 και 44 πρώτα λεπτά και πάμε τώρα μέχρι την ΚΟ. Η Κλεοπάτρα Μισαηλίδου είναι κοντά μας. Κλεοπάτρα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα στους ακροατές μας. Νομίζω πως πρέπει να ξεκινήσουμε, Νατάσα, με τον Ολυμπιακό και τη μεγάλη νίκη που πέτυχε χθες. Γιατί και στα Δελφίνια, εδώ στην ΚΟ, όπως πολύ καλά γνωρίζεις, σε κάθε μεγάλη νίκη οποιασδήποτε ελληνικής ομάδας γίνεται πραγματικά ένας μικρός χαμός. Χθες λοιπόν το βράδυ τα Δελφίνια πλημμύρισαν από φίλους του Ολυμπιακού μετά την κατάκτηση της EuroLeague και την επιστροφή των Ερυθρολεύκων στην κορυφή της Ευρώπης. Αμέσως μετά το τέλος του μεγάλου τελικού, εκατοντάδες φίλαθλοι βγήκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν αυτή τη σπουδαία νίκη. Ενώ το κέντρο των γιορτασμών ήταν, όπως είπαμε, τα Δελφίνια, που δημιουργήθηκε πραγματικά μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα με σημαίες, καπνογόνα, συνθήματα, κορναρίσματα. Μικροί και μεγάλοι φίλοι του Ολυμπιακού συγκεντρώθηκαν στο σημείο και πανηγύρισαν μέχρι πολύ αργά τη νύχτα, μπορώ να σου πω, τραγουδώντας για την αγαπημένη του ομάδα και γιορτάζοντας έτσι ακόμα μια ιστορική στιγμή για το σύλλογο του Πειραιά. Και απέδειξαν τα Δελφίνια, η πλατεία εδώ στα Δελφίνια, μάλλον ακόμα μια φορά πως αποτελούν το καθιερωμένο σημείο συνάντησης των οπαδών του Ολυμπιακού σε κάθε μεγάλη επιτυχία της ομάδας. Και να πούμε πως, και να πάμε σε ένα άλλο θέμα που αφορά τον εορτασμό της επαιτίου της...
0: Της γενοκτονίας των ποντίων.
1: Συγγνώμη, Νατάσα. Ναι. Της γενοκτονίας των ποντίων, όπου σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκε χθες στον Άγιο Νικόλαο της ΚΟ η δοξολογία για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας, παρουσία εκπροσώπων των τοπικών αρχών, συλλόγων και πολιτών, ενώ τη δοξολογία, στη δοξολογία χωροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας κύριος Ναθαναήλ. Και ήταν αρκετός κόσμος έτσι συγκεντρωμένος. Στην πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Ποντίου ΚΟ, ξενιτέας, ο κύριος Ναυροζήτης, αναδεικνύοντας τη σημασία της ιστορικής μνήμης και της διατήρησης της ιστορικής αλήθειας. Ενώ αμέσως μετά τη δοξολογία ακολούθησε και επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, στο Πάρκο Ποντιακού Ελληνισμού, με τη συμμετοχή φορέων και πολιτών. Ενώ αξίζει να πούμε ότι φέτος υψώθηκαν γύρω από το μνημείο. Οι σημαίες των χωρών που έχουν αναγνωρίσει τη γενοκτονία.
0: Μάλιστα.
1: Και το μήνυμα ήταν: η μνήμη είναι χρέος, η δικαίωση είναι ελπίδα.
0: Πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστώ, Κλεοπάτρα μου. Ανανεώνουμε για αύριο. Καλημέρα.

Παραμένοντας στα νησιά του Βορείου Συγκροτήματος, να σας πω ότι με δελτίο τύπου που εξέδωσε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, ο Μάνος Κόνσολας, μας ενημερώνει ότι είχε ενημέρωση έγγραφη από τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Λαμπρόπουλο, μετά από κοινοβουλευτική του παρέμβαση, όπου γίνεται γνωστό πως ενισχύονται με 23 αστυνομικούς οι υπηρεσίες διαβατηριακού ελέγχου στη Β' Διεύθυνση Δωδεκανήσου, ότι τοποθετούνται 8 αστυνομικοί στο προαναχωρησιακό κέντρο κράτης Αλλοδαπών ΚΟ και 153 δόκιμοι αστυφύλακες αλλά και αστυνομικοί ενισχύουν τις υπηρεσίες της Β' Διεύθυνσης Δωδεκανήσου.

Ούτε το 5G δεν βγαίνει σήμερα εδώ. Τι έγινε, νέκρωσαν τα πάντα. Αυτά είναι, άμα κερδίζει ο Ολυμπιακός, αυτά έχουμε. Blackout το σύστημα έπαθε. Σήμερα έχουμε συνεδρίαση της ΚΕΔΕ, των Δημάρχων δηλαδή, το Διοικητικό Συμβούλιο, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών του Θεόδωρου Λιβάνιου, με μοναδικό θέμα συζήτησης το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Χθες επισκέφθηκε την Μονή του Πανορμήτη στη Σίμιο ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, όπου εκεί είχε συνάντηση με τον Μητροπολίτη Χρυσόστομο αναφορικά και με τα έργα που υλοποιούνται στα νησιά Σίμι και Χάλκη από το Υπουργείο Πολιτισμού, εν ώψη και της επικείμενης επίσκεψης με την Υπουργό Λίνα Μενδώνη στα δύο νησιά. Είμαστε στην τελική ευθεία για τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές, γιατί ξεκινούν στις 29 του μήνα και τους ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία. Την Παρασκευή λοιπόν η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση σε γενικά λύκεια αλλά και επαγγελματικά λύκεια. Οι υποψήφοι φέτος διεκδικούν μία από τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις στα πανεπιστήμια της χώρας. Και πρώτο εξεταζόμενο μάθημα είναι, όπως πάντα, η νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία στα ΓΕΛ, ενώ οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ θα εξεταστούν το Σάββατο 30 Μαΐου στο μάθημα των νέων ελληνικών. Ψυχραιμία σε όλα τα παιδιά, είναι λίγα μόλις 24 ώρα πριν μπουν σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή τη δοκιμασία. Αλλά τίποτα δεν τελειώνει εκεί και αυτό είναι το σημαντικό που πρέπει να έχουν στο μυαλό τους, να μην υπάρχει άγχος. Το διάβασμα που έκαναν φαντάζομαι ότι θα αποδώσει ανάλογα έτσι με το τι προσπάθειες έχει καταβάλει κανείς, αλλά είναι και η θεά τύχη που βοηθάει πάρα πολλές φορές. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι και η τύχη στις πανελλαδικές, πέρα από το πολύ καλό διάβασμα που μπορεί να έχει κάνει ένας υποψήφιος. Γιατί σίγουρα υπάρχουν κάποια κομμάτια που γνωρίζει κάποιος πολύ καλύτερα από τα μαθήματα έτσι, που έχει επικεντρωθεί για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Μπορεί για παράδειγμα το κεφάλαιο του προσφυγικού, παράδειγμα τους Βαλκανικούς, λέω τώρα έτσι, στη νεότερη πολιτική ιστορία κάποιος να έχει διαβάσει περισσότερο σε κάποια σημεία του βιβλίου της ιστορίας και να πέσει ένα από αυτά τα θέματα που θα πρέπει να αναλύσει στο γραπτό του. Υπάρχουν πλέον από σήμερα και οι συμβουλευτικές γραμμές ψυχολογικής υποστήριξης για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων στο 1550, αν θυμάμαι καλά είναι αυτή η γραμμή. Το γνωρίζουν άλλωστε και τα παιδιά. Από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Θρησκευμάτων έχει δοθεί ήδη στη δημοσιότητα η σχετική ανακοίνωση από την Υπουργό της Σοφία Ζαχαράκη.

Εντυπωσιακότατα, φίλες και φίλοι, τα στοιχεία σε αφίξεις επισκεπτών τόσο αεροπορικός όσο και ακτοπλοϊκός που έχουν καταγραφεί τα τελευταία 25 χρόνια στη Ρόδο, στην αυαρχίδα του τουρισμού, επιβεβαιώνοντας την θέση της ως ένας από τους σημαντικότερους και ισχυρότερους τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας και της Μεσογείου. Τα στοιχεία που αναρτήθηκαν και μέσα από δημοσίευμα του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων δείχνουν ότι τα τελευταία 25 χρόνια και συγκεκριμένα από το 2001 έως και το τέλος του 2025 στην Ρόδο έφτασαν συνολικά στο αεροδρόμιο Διαγόρας 44.124.546 επιβάτες με διεθνείς πτήσεις και αντίστοιχα την ίδια χρονική περίοδο με τα 8.241 κρουαζιερόπλοια αφήχθησαν στο λιμάνι μας άλλοι 10.166.762 επιβάτες, στοιχείο που αναδεικνύει τη σημαντική θέση του νησιού στον παγκόσμιο χάρτη της κρουαζιέρας.

Σας θυμίζω ότι σήμερα κλειστή παραμένει για τα τροχοφόρα λόγω εργασιών στο οδόστρωμα η πύλη Νταμπουάζ, όπως ανακοινώθηκε από την Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης του Δήμου Ρόδου. Να σας πω ότι το Σάββατο που ξεκίνησε ο καιρός και ήταν άστατος κλπ. Και στη συνέχεια επικράτησε μια συννεφιά μετά τις βροχές που έπεσαν και τις μπόρες σε διάφορα σημεία του νησιού. Προς το μεσημεράκι εκεί κατά τις 12-12 και κάτι, που βγήκε ήλιος με λίγα συννεφάκια στον ουρανό, στην πόλη της Ρόδου γινόταν το αδιαχώρητο και πέριξ των τυχών της Μεσαιωνικής Πόλης από τον κόσμο που είδα. Πολύ τουρισμό είχε εκείνη τη μέρα στο νησί, γιατί προφανώς βγήκαν από τα ξενοδοχεία, δεν έμειναν σε πισίνες ή δεν πήγαν στις παραλίες λόγω καιρού με τις βροχές. Και φάνηκε πρώτη μέρα που είδα στο κέντρο της πόλης τόσο τουρισμό, φάνηκε ο κόσμος δηλαδή. Ήταν πάρα πολλά έτσι και σαν πολλά γκρουπ και μεγάλες παρέες, οικογένειες όλων των ηλικιών. Είχε και ένα μεγάλο κρουαζιερόπλοιο η αλήθεια και στο τουριστικό λιμάνι της Ρόδου. Αλλά ήταν η πρώτη μέρα που μπορώ να πω ότι θύμιζε Ιούλιο μήνα. Ήταν τόσος πολύς ο κόσμος στο κέντρο, ελπίζω να δούλεψαν ανάλογα και τα καταστήματα. Και να μην περιορίστηκαν οι επισκέπτες μας σε περιηγητικού τύπου έτσι βόλτες στο κέντρο.

Και κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Θα πάμε μελωδικά έτσι σε μια μουσική τελευταία ανάσα για να ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων. Ανά μία ώρα τα δελτία μας αναλυτικότατα. Και σας εύχομαι ό,τι καλύτερο για το υπόλοιπο της ημέρας και να έχουμε μια ευχάριστη και επικοδομητική εβδομάδα, πάντα με καλές ειδήσεις. Σας θυμίζω για μία ακόμη φορά ότι αύριο θα είναι κοντά μας στην εκπομπή ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, ο κύριος Γιώργος Χατζημάρκος.

0: Η εκπομπή μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία του Κριθόνης Paradise. Κριθόνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κριθόνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-025120. Κριθόνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από ολόκληρη την Ευρώπη θα συγκεντρωθούν στη Ρόδο στις 29 Μαΐου για την συνεδρίαση υψηλού επίπεδου της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών. Οικοδεσπότης αυτής της διοργάνωσης είναι ο Γιώργος Χατζημάρκος, περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, αντιπρόεδρος στην Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρώπης και μέλος της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Με κεντρικό τίτλο «Υλοποιούμε την Ευρώπη μαζί, οι περιφέρειες στο επίκεντρο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου», το συνέδριο θα συγκεντρώσει κορυφαίες προσωπικότητες της ευρωπαϊκής και εθνικής πολιτικής σκηνής. Στόχος είναι η συζήτηση για το μέλλον του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034, σε μια καθοριστική στιγμή για την συνοχή, την ανταγωνιστικότητα και την εδαφική ανάπτυξη της Ευρώπης. Οι συζητήσεις στη Ρόδο θα επικεντρωθούν στον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη μπορεί να συνεχίσει να παράγει έργο για τους πολίτες της μέσω ενός ισχυρού και φιλόδοξου προϋπολογισμού, ο οποίος θα στηρίζει την πολιτική συνοχή, την γεωργία, την ανταγωνιστικότητα, την ανθεκτικότητα, την στρατηγική αυτονομία και την εδαφική ανάπτυξη. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος αναμένεται να υιοθετήσουν την διακήρυξη της Ρόδου, ζητώντας έναν ισχυρότερο και πιο φιλόδοξο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα διατηρεί τις περιφέρειες και τις πόλεις στο επίκεντρο του μέλλοντος της Ευρώπης. Η διακήρυξη υπογραμμίζει την σημασία της πολιτικής συνοχής, ως του κύριου Μακ, θα διατηρεί τις περιφέρειες και τις πόλεις στο επίκεντρο του μέλλοντος της Ευρώπης. Η διακήρυξη υπογραμμίζει την σημασία της πολιτικής συνοχής, ως του κύριου μακροπρόθεσμου επενδυτικού εργαλείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

έτσι. Αναλυτικά, όλες οι υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο, την Εξελεγκτική Επιτροπή, το Πειθαρχικό Συμβούλιο, καθώς και για τους εκπροσώπους στη Γενική Συνέλευση του Πανελλήνου Ιατρικού Συλλόγου, στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr. Με μοναδικό θέμα συζήτηση στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, συνεδριάζει σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου. Αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Οι πανελλαδικές ξεκινούν την προσεχή Παρασκευή με τους υποψήφιους να διεκδικούν μία από τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις στα πανεπιστήμια της χώρας. Πρώτο εξεταζόμενο μάθημα είναι η νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία στα ΓΕΛ, ενώ οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ θα εξεταστούν το Σάββατο στο μάθημα των νέων ελληνικών. Εντυπωσιακά στοιχεία σε αφήξεις επισκεπτών, τόσο αεροπορικός όσο και ακτοπλοϊκός, καταγράφονται στη Ρόδο, επιβεβαιώνοντας την θέση της ως ένας από τους σημαντικότερους και ισχυρότερους τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας και της Μεσογείου. Με βάση τα συγκεντρωτικά στοιχεία της τελευταίας 25ετίας, από το 2001 ως το τέλος του 2025, στο νησί έφτασαν συνολικά στο αεροδρόμιο Διαγόρας της Ρόδου 44.124.000 επιβάτες από το εξωτερικό. Αντίστοιχα, την ίδια περίοδο, με τα 8.241 κρουαζιερόπλοια αφήχθησαν στο λιμάνι της Ρόδου άλλοι 10.166.762 επιβάτες. Στοιχείο που αναδεικνύει τη σημαντική θέση του λιμανιού στον παγκόσμιο χάρτη της κρουαζιέρας. Σε 24 ώρια απεργία προχωρά την Τετάρτη 24 Ιουνίου η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επισητισμού Τουρισμού σε όλη την χώρα, ζητώντας άμεσα λύση στα προβλήματα του κλάδου, όπως τόνισε μιλώντας στον Real Voice ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γιώργος Χότζογλου. Μάλιστα, ανέφερε ότι την ημέρα της απεργίας θα βρίσκεται στην Ρόδο και οι κινητοποιήσεις δεν θα γίνουν με συγκεντρώσεις στα εργατικά κέντρα ή πορείες σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, αλλά σε μια άλλη μορφή με συγκεντρώσεις στα αεροδρόμια, στα λιμάνια και σε αρχαιολογικούς χώρους, όπου οι απεργοί θα διανύμουν ενημερωτικά φυλάδια στους επισκέπτες με τα αιτήματα του κλάδου. Είναι πλέον θέμα επιβίωσης, γιατί η κυβέρνηση συνεχίζει να μας εμπέζει, όπως είπε, διευκρινίζοντας ότι δεν σκοπεύουν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν προβλήματα στην τουριστική εικόνα της χώρας. Υπενθυμίζεται ότι στα αιτήματα της ΠΟΕΤ είναι μεταξύ άλλων η πλήρης και καθολική εφαρμογή των κλαδικών συμβάσεων εργασίας και η επαναφορά της χρονικής ισχύως του επιδόματος ανεργίας στα προμνημονίων επίπεδα. Η Ρόδο επισκέπτεται σήμερα η Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής Βορείου Τομέα Αθηνών του ΠΑΣΟΚ, η οποία θα περιοδεύσει στην πόλη και στην Παλιά Πόλη και στις 7.30 το απόγευμα θα είναι ομιλήτρια σε πολιτική εκδήλωση που διοργανώνει η Νομαρχιακή Οργανωτική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ στο ξενοδοχείο Πλάζα. Σε ενημέρωση του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Λαμπρόπουλου προς τον βουλευτή Μάνο Κόνσολα μετά από κοινοβουλευτική του παρέμβαση, έγινε γνωστό ότι ενισχύονται με 23 αστυνομικούς οι υπηρεσίες διαβατηριακού ελέγχου στη Β' Αστυνομική Διεύθυνση Δωδεκανήσου, τοποθετούνται 8 αστυνομικοί στο προαναχωρησιακό κέντρο κράτησης Αλλοδαπών ΚΟ και 153 δόκιμοι αστυφύλακες αλλά και αστυνομικοί ενισχύουν τις υπηρεσίες της Β' Διεύθυνσης Δωδεκανήσου. Στην Ιερά Μονή Πανορμήτη στην Σίμη βρέθηκε χθες ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, όπου είχε συνάντηση με τον Μητροπολίτη Χρυσόστομο αναφορικά με τα έργα που υλοποιούνται στα νησιά Σίμη και Χάλκη από το Υπουργείο Πολιτισμού, εν ώψη και της επικείμενης επίσκεψης με την Υπουργό Λίνα Μενδώνη. Το Ινστιτούτο Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας We Are Greece και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος διοργανώνουν το Σάββατο 30 Μαΐου στη Ρόδο την εκδήλωση Roads Water Dialogues με θέμα λειψιδρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα για τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα τα νησιωτικά οικοσυστήματα με δύο βασικές θεματικές ενότητες. Πρώτον, για τη λειψιδρία και τις προκλήσεις που προκύπτουν από την αυξανόμενη ζήτηση υδάτινων πόρων στις τουριστικές περιοχές και δεύτερον, τα πλημμυρικά φαινόμενα στο Αιγαίο, αναδεικνύοντας ότι η κλιματική κρίση επηρεάζει πλέον έντονα και τα νησιά. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν ως ομιλητές εκπρόσωποι της πολιτείας και της αυτοδιοίκησης, διακεκριμένοι επιστήμονες, πανεπιστημιακοί, ενώ θα ακολουθήσουν και παρεμβάσεις εκπροσώπων φορέων και ανοιχτή συζήτηση για το κοινό. Την εκδήλωση θα χαιρετήσουν μεταξύ άλλων ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ και Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος και ο Πρόεδρος του ΤΕΗ Γιώργος Στασινός. Τον συντονισμό θα έχουν οι δημοσιογράφοι Ρένα Παυλάκη και Ιωάννα Καρδάρα. Η εκδήλωση θα γίνει στον Grand Albergo de Ralaose στις 7.30 το απόγευμα. Κλειστή για τα τροχοφόρα λόγω εργασιών στο Δόστρωμα παραμένει σήμερα αλλά και αύριο η πύλη Νταμπουά στη Μεσαιωνική Πόλη, όπως ανακοινώθηκε από την Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης του Δήμου Ρόδου. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις και τα άρθρα μας μέσα από τον ιστότοπό μας realvoice995.gr. Ο καιρός στον Real

0: Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
1: Η τελευταία εβδομάδα του Μαΐου ξεκινάει με σχεδόν αίθριο καιρό. Έτσι για σήμερα Δευτέρα κάποιες αραιές νεφώσεις αναδιαστήματα δεν θα απασχολούν καθόλου. Εξαίρεση η Ρόδος, όπου η μέρα ενώ έχει ξεκινήσει υπέροχα όπως βλέπετε κι εσείς, το μεσημέρι οι αραιές νεφώσεις θα πυκνώνουν και θα υπάρχει αυξημένη πιθανότητα να σημειωθούν παροδικές μπόρες, ειδικά στα κεντρικά και ορεινά κυρίως τμήματα. Το αργότερο μέχρι τις 5 και στη συνέχεια ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές και μέσα στη μέρα βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ, εξαίρεση Ρόδος όπου εκεί θα είναι μεταβλητή, γενικά στενή έως μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 16 μέχρι 25 και υψηλότερη θερμοκρασία στο Καστελόριζο από 17 μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, αίθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά, με εξαίρεση και πάλι τη Ρόδο, όπου κάποιες αραιές νεφώσεις θα πυκνώνουν το μεσημέρι και θα έχουν πιθανότητα και πάλι να δώσουν κάποια παροδική μπόρα στα κεντρικά και ορεινά τμήματα του νησιού. Οι άνεμοι τώρα θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 με 5 μποφόρ μέχρι σχεδόν το ύψος της ΚΟ. Από εκεί και νοτιότερα θα είναι μεταβλητή, γενικά στενής 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασίες σε μικρή άνοδο, στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 25. Στην Ελλήνδα από 17 μέχρι 26 βαθμούς και τέλος στο Καστελόριζο υψηλότερη θερμοκρασία από 18 μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου. Καλή εβδομάδα!
2: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
3: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
2: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
3: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
4: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
6: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
7: Τη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
8: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
9: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
10: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
14: Κάθε αθλητική στιγμή παίζεις στην Big Win. Στο app της Big Win βρίσκεις καθημερινές προσφορές με μοναδικά έπαθλα, αναμετρήσεις με 0% γκανιώτα, χιλιάδες αγορές και ενισχυμένες αποδόσεις. Το στοίχημα παίζει την Big Win. Μαζί μας ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Καλημέρα, Δημήτρη.
15: Γεια σου,
16: Δημήτρη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ξεκινάμε με μια πολύ δυσαρεστή είδηση. Θλίψη στον χώρο του ποδοσφαίρου για τον χαμό του Παρασκευά Άντζα, του βετεράνου ποδοσφαιριστή που έφυγε σε ηλικία 49 ετών μετά από σοβαρό πρόβλημα και μάχη που έδινε πρόβλημα υγείας και μάχη που έδινε στην μέση της Δράμας. Ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής και αγωνιστής σε Ολυμπιακό Ξάνθη και Δόξα Δράμας και στην Εθνική Ομάδα είχε πάρει με τον Ολυμπιακό 7 φορές το πρωτάθλημα Ελλάδος και 3 φορές το κύπελο. Πάμε τώρα στα μπασκετικά μας στην Ευρωλίγκα μετά από 13 χρόνια και πάλι ο Ολυμπιακός κυρίαρχος στο ευρωπαϊκό μπάσκετ στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Οι πρόεδροι κέρδισαν με 92-85 τη Real Madrid μετά από ένα συναρπαστικό τελικό. Ο Ολυμπιακός μετά από 4 συνεχόμενα χρόνια παρουσία στο Final Four κατάφερε και κατέκτησε τον τίτλο 4η φορά στην ιστορία του. Έσπασε την κατάρα που ήθελε να μην κατακτά ποτέ τον τίτλο η πρώτη ομάδα στην κανονική διάρκεια. Ρώμη 1997, Κωνσταντινούπολη 2012, Λονδίνο 2013, οι προηγούμενες φορές και χθες το βράδυ πήρε την κούπα στην Αθήνα. Απέναντι σε μια Ρεάλ που είναι πολυνίκη του θεσμού με 11 τίτλους, είχε σημαντικές απουσίες χωρίς καθαρό σέντερ έπαιξε η Ρεάλ. Ο Ολυμπιακός έκανε κατάθεση ψυχής σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, αγχωτικά έφτασε στο τέλος τη νίκη, φυσικά μέτρησε το βάθος στον πάγκο που έχει, η άμυνα που έβγαλε το δεύτερο ημίχρονο και το γεγονός ότι πιέστηκε αρκετά από τη Ρεάλ, όμως μπορούσε να βγάλει αντίδραση και στις λεπτομέρειες πήρε αυτή τη σπουδαία νίκη και τον τίτλο. Ξόρκησε το φάντασμα του Κάουνας το 2023 και την ήταν στο φινάλε του αγώνα τότε από τη Ρεάλ με το καλάθι του Γιούλ. Ο Φουρνιέ, κορυφαίος εκπολιτιμότερος παίκτης της διοργάνωσης με 20 πόντους, 4 rebound, 4 assist. Ο Πίτερ 16 πόντους, ο Βεζέκοφ 12 για τη Ρεάλ. Ο κορυφαίος ήταν ο Λάιτ με 24 πόντους. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας δύσκολα, αλλά τα καταφέραμε, είπε ο τεχνικός του Ολυμπιακού. Τόνισε ότι δίκαια η ομάδα του πήρε την πρώτη νίκη και τον τίτλο, κατέκτησε τον τίτλο. Ο Φουρνιέ στάθηκε στο ομαδικό πνεύμα που έβγαλε η ομάδα του σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης και στον ημιτελικό που απέκτησε την κάτοχο τίτλου την Πρωταθλήτρια Ευρώπης μέχρι την Παρασκευή το βράδυ Φενέρμπαχτσέ, ενώ ο Σκαριόλο, προπονητής της ομάδας της Ρεάλ, τόνισε ότι ο τελικός κρίθηκε σε μικρές λεπτομέρειες. Μέχρι τις 5.30 το πρωί αποθέωση στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά εκεί στην πλατεία για τους παίκτες, έφτασε η αποστολή, έφυγε 3 ώρα από το ξενοδοχείο στη Βασιλή Σοφίας που ήταν και έκανε περίπου 2 ώρες να φτάσει στο Δημοτικό Θέατρο στον Πειραιά. Ήταν σε ανοιχτό λεωφορείο οι παίκτες του Ολυμπιακού, γνώρισαν την αποθέωση και οι παίκτες και η διοίκηση και ο Γιώργος Μπαρτζόκας από χιλιάδες οπαδούς που βρέθηκαν εκεί. Ήταν 5 ώρα το πρωί όταν ο Κώστας Παπανικολάου ζήτησε από τον Γιώργο Μπαρτζόκα, έχοντας το κύπελο ο αρχηγός, να το σηκώσει αυτός και αποθεώθηκε από τους φίλους του Ολυμπιακού. Φυσικά εκτός από τον Πειραιά και σε πολλές άλλες πόλεις της χώρας είχαμε πανηγύρια των φιλάθλων του Ολυμπιακού για αυτή την κατάκτηση, για το 4ο αστέρι στην Ευρωλίγκα.
14: Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα.
17: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Λοιπόν, το συνέδριο για το δημογραφικό μπορείτε τώρα να το παρακολουθήσετε είτε στο enikos.gr είτε στο real.gr για να δείτε τι γίνεται αυτή την ώρα και τι διατυπώνονται, ποιες απόψεις διατυπώνονται, να τις ακούσετε, να τις μετρήσετε, να τις ζυγίσετε όπως εσείς θέλετε. Να πούμε μια είδηση που τώρα διαβάζω στο enikos.gr. Σύεται, λέει, το εκπαιδευτικό σύστημα της Γαλλίας για τουλάχιστον 100 καταγγελίες για δεκάδες περιπτώσεις σωματικής βίας, σεξουαλικών επιθέσεων και βιασμών σε βάρος νηπίων και μαθητών δημοτικού. Mm-hmm. Στο επίκεντρο βρίσκονται σχολικοί επόπτες. Μόλις. 100 καταγγελίες.
18: Μα είναι δυνατόν.
14: 100 καταγγελίες. Μιλάμε τώρα για. Δεν είναι μία, δύο, τρεις ότι κάτι έτυχε σε ένα σχολείο. Είναι 100 επόπτες βρίσκονται στο στόχαστρο των γαλλικών αρχών. Είναι πολύ σοβαρές οι καταγγελίες.
18: Να.
15: Λοιπόν, πολλά τα θέματα της επικαιρότητας. Έχουμε αύριο το κόμμα του κυρίου Τσίπρα που θα ανακοινώσει το όνομα. Δεν το ξέρουμε.
14: Το όνομα όχι. Ορίζοντες δεν είναι πάντως όπως προτάθηκε και το είδαμε στο βίντεο. Τα χρώματα τα ξέρουμε.
15: Μπλε κόκκινο είναι το χρώμα.
14: Ναι.
15: Το μπλε της πατρίδας.
14: Της πατρίδας. Και το κόκκινο των αγώνων.
15: Των αγώνων.
14: Ναι. Τα χρώματα τα ξέρουμε. Το όνομα θα ακουστεί αύριο. Οι θέσεις.
15: Οι αγώνες δηλαδή. Θα συνεχιστούν οι αγώνες προφανώς. Θα δοθεί αγώνας, ας πούμε, για την κοινωνία.
14: Ο αγώνας δεν μπορεί να είναι ως χρώμα, δεν μπορεί να έχει χρώμα κόκκινο. Αυτό εννοώ.
15: Οι αγώνες, ρε παιδί μου, αγώνας.
14: Ναι, ο αγώνας για την
15: κόκκινο.
14: Για την καλύτερη μέρα. Ο αγώνας για την καλύτερη καθημερινότητα. Ναι, σημειολογικό. Δεν θα βγούμε να τρέξουμε.
15: Σημειολογικό.
14: Ναι, λογικό.
15: Άρα,
14: είναι.
15: Εντάξει, τα χρώματα μια χαρά είναι.
14: Τα χρώματα είναι το λιγότερο τώρα. Το θέμα είναι να δούμε τι θα πει, πώς θα
15: πει. Μείνουμε στα χρώματα.
14: Ποια στελέχη θα είναι,
15: ποια στελέχη θα είναι. Θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά και κάποια άλλα καινούργια στελέχη τα οποία έχει ο κ. Τσίπρας. Αυτά είναι τα στελέχη.
14: Να τα δούμε.
15: Θα τα δούμε.
14: Γιατί δεν θα είναι όλες ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι.
15: Θα
14: εγώ
15: είναι...
14: άκουγα τον κύριο Παπά προχτές που έλεγε ότι δεν θα αυτοδιαλυθεί το κόμμα, ούτε θα δοθούν τα γραφεία.
15: Δεν θα μείνει ο κύριος Παπάς τον κύριο Πολά γιατί το έχουν ανοιχτό.
14: Άρα δεν είναι όλος ο ΣΥΡΙΖΑ.
15: Να μείνουν έχουν τα γραφεία. Πρέπει να μείνουν και 2-3 πίσω. Οι υπόλοιποι, το 80% θα πάει προς τα εκεί.
14: Κάτσε να το δούμε, Βρενικό.
15: Θα το
14: πάνε,
15: δούμε.
14: Ναι, σωστό, έχεις δίκιο. Και εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Ναι, έχεις δίκιο.
15: Δεν μένει τώρα. Ο κύριος Πολάκης θα μείνει, θα έχει τα κλειδιά. Ο κύριος Παπάς και αν μείνουν κανένα δυο άλλοι.
14: Θα δούμε, γιατί μπορεί να είναι. Κάποιοι έχουν διατυπώσει. Θυμόμαστε και τον κύριο Κεδίκπολ που το είχε πει ότι ήταν έτοιμο να παραιτηθεί. Είδαμε τον κύριο Ντεμπονέρα, ξέρεις, που έφυγε, παραιτήθηκε και είπε ότι πρέπει να υπάρχει μια σύμπραξη άνευ όρων και προϋποθέσεων. Είναι σημαντικό
15: τίποτα,
14: αυτό. Μην ζητήσετε τίποτα, πάμε.
15: Τίποτα. Ελάτε μαζί και θα δούμε τι θα γίνει.
14: Για την επόμενη μέρα της διακυβέρνησης.
15: Έχουμε στη γραμμή την κυρία Σδούκου από τη Νέα Δημοκρατία και την ευχαριστούμε πολύ.
14: Την εκπρόσωπο τύπου. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
18: Καλημέρα και στους δύο και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ.
14: Να ξεκινήσουμε λίγο από το Θησίο. Έτσι κι αλλιώς από αύριο θα το συζητήσουμε για αρκετά. Είναι το δεύτερο κόμμα. Να μας το σχολιάσετε. Το δεύτερο κόμμα που θα ανακοινωθεί. Ανακοινώθηκε και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και θα θέλαμε τη θέση σας.
18: Θα προτιμούσα να με ρωτάτε βέβαια για το τι κάνουμε εμείς καθημερινά και για αυτό στο οποίο επικεντρωνόμαστε, που είναι τα προβλήματα της καθημερινότητας.
15: Καλά, θα σας ρωτήσουμε και αυτά.
14: Δεν μπορώ να το προσπεράσουμε.
18: Ναι, να σας πω την αλήθεια, περιμένω να τελειώσουμε και αυτή την εβδομάδα την παρουσία. Δηλαδή την προηγούμενη είχαμε τα Περιστέρια της κυρίας Καριστιανού, τώρα έχουμε τα χρώματα της μπάλας, της Μπαρσελόνας, του πρωταθλήματος. Θέλω να τελειώσουμε από αυτά και να πάμε να ακούσουμε τις καθαρές θέσεις.
14: Καλά, μπορεί να έρθει και το κόμμα του κύριου Σαμάρα. Δεν είναι σίγουρο ότι έχουμε τελειώσει. Από ό,τι μαθαίνουμε όλοι, υπάρχουν διεργασίες. Δεν έχει κλείσει αυτό το κεφάλαιο. Δηλαδή, δεν είναι σίγουρο ότι θα τελειώσουμε.
15: Και αυτό είναι το πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το βασικό.
18: Πατάμε σε ό,τι αφορά το τελευταίο σε φήμες για την ώρα. Ναι. Θα έλεγα να το αφήσουμε στην άκρη.
14: Αλλά και στη σφοδρότητα των θέσεων που διατυπώνει ο κύριος.
15: Καλά, ο κύριος Σαμαράς.
18: Θέλω να σας πω, τι με ρωτάτε, επειδή στο τέλος της ημέρας τα κόμματα κρίνονται από τις καθαρές θέσεις τους και από ένα σοβαρό πολιτικό σχέδιο. Από το τι λένε ότι θα κάνουν και από το πώς θα το κάνουν αυτό. Αυτό μέχρι τώρα δεν το έχουμε ακούσει ξεκάθαρα από τον κύριο Τσίπρα. Έχουμε ακούσει μέχρι τώρα... θα έπρεπε να κλείσω τις τράπεζες νωρίτερα και κάποια άλλα. Θα περιμένουμε να ακούσουμε, εν πάση περιπτώσει, τι νέο κομίζει. Αλλά αισθάνομαι ότι αυτή η επιστροφή δεν είναι προϊόν πολιτικής αναγκαιότητας. Δηλαδή δεν είναι μια πολιτική πρόταση, αλλά νιώθω ότι είναι περισσότερο προσωπική φιλοδοξία. Μια προσωπική ανάγκη για κάποιο τύπο απόδειξη ότι... Χωρίς τον κύριο Τσίπρα ίσως δεν μπορεί η αριστερά. Είναι θεμητό αυτό προσωπικά, αλλά νομίζω ότι δεν είναι σίγουρα εχέγγυο ότι η Ελλάδα μπορεί να πάει μπροστά.
15: Καλά όμως, τώρα ο κύριος Τσίπρας έχει διατελέσει πρωθυπουργός, κυρία Σδούκου.
18: Ακριβώς,
15: είναι ένα όνομα, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι νέος ακόμα.
18: Επειδή μου δίνετε πάτημα σε αυτό και νιώθω κι εγώ ότι ανήκω σε αυτή τη γενιά λοιπόν των νέων, να πω ότι η πραγματική ευκαιρία του κυρίου Τσίπρα θεωρώ για μένα ότι ήταν στο παρελθόν. Γιατί, σωστά το λέτε, έγινε πρωθυπουργός όταν ήταν 40 χρονών. Φανταστείτε τι τιμή να γίνεσαι στα 40 σου πρωθυπουργός, να είσαι νέος και να έχεις τη δυνατότητα να έχεις ανοιχτούς ορίζοντες, να θέλεις να κάνεις ωραία πράγματα, βεβαίως σε μια δύσκολη περίοδο, που θα μπορούσε τότε να μας ενώσει όλους τους Έλληνες αντί να μας διχάσει, να τελειώσει αυτή τη ρημάδα, τη διαπραγμάτευση που κόστιζε κάθε μέρα πολύ στη χώρα μας και σε αξιοπιστία και σε χρήματα. Και ανταυτού, αυτό που είδαμε ήταν ότι τσακωθήκαμε όλοι μας, διχαστήκαμε για το δημοψήφισμα, φτάσαμε να είμαστε λίγο πριν από την έξοδο από την Ευρωζώνη, κλείσαν οι τράπεζες, ήρθε άλλο ένα μνημόνιο, ζήσαμε όλα αυτά. Μετά φτάσαμε στο 19, έχασε τις εκλογές ο κύριος Τσίπρας. Εγώ θα σας έλεγα και με αξιοπρεπή νούμερα τότε έχασε, δεν θυμάμαι το ποσοστό, 30% κάτι. Δεν άλλαξε.
15: Κυρία Σδούκο, επειδή έχουμε ένα συνέδριο σε εξέλιξη, είναι για το δημογραφικό, είναι ο Νίκος Χατζηνικολάου με τον Πρωθυπουργό κτλ. Δεν έχουμε πολύ χρόνο.
18: Παρακαλώ.
15: Απλά μία ερώτηση για να κλείσουμε σε ένα λεπτό για τα προβλήματα πραγματικά. Γιατί έχουμε ακρίβεια, έχουμε αυτά. Θέλατε να πάμε και στα προβλήματα. Εδώ δεν είναι εύκολα τα προβλήματα για την κυβέρνηση.
18: Βεβαίως δεν είναι. Και αυτό είναι ο δικός μας ο καθημερινός αγώνας. Και το είδατε αυτό και από την Κυριακάτικη Επισκόπηση του Πρωθυπουργού. Εγώ να θυμίσω ότι αυτή τη στιγμή παλεύουμε να ολοκληρώσουμε όλες τις επενδύσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης. Που, τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ενεργειακές αναβαθμίσεις, νοσοκομεία, κέντρα υγείας, οτιδήποτε έχουμε συμπεριλάβει εκεί. Μέτρα, γιατί δεν ξέρουμε ο πόλεμος αυτός πόσο ακόμη θα κρατήσει. Έχουμε τώρα μέσα στον Ιούνιο να ολοκληρώσουμε το μέτρο που ανακοινώσαμε, που ήταν 150 ευρώ σε κάθε οικογένεια, για κάθε παιδί, μέσα στο πακέτο των 800 εκατομμυρίων. Και εδώ είμαστε να παρακολουθήσουμε πώς θα πάει και η σεζόν το καλοκαίρι και τι άλλο θα χρειαστεί με το καλό.
15: Θα τα δούμε μπροστά μας, σωστό.
18: Ναι, επομένως μπορώ να σας απαριθμίσω πολλά, ξέρετε κύριε Ρομπέμπο, τα οποία... Δεν παίζουν όμως, γιατί είναι.
15: Θα παίξουν και αυτά. Κυρία Σδούκου, τώρα θα σας κόψουμε απότομα, αλλά θα δεσμευόμαστε για μια νέα σύνδεση.
14: Έτσι κι αλλιώς πάντα συνομιλάμε.
15: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
14: Να είστε καλά, κυρία Σδούκου.
15: Γεια σας. Πάμε στο συνέδριο να δούμε τι λέει αυτήν την ώρα η κυρία Μιχαηλίδου.
14: Πάμε.
19: Δόματα τα οποία δεν έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, ενώ είχαν δοθεί υποσχέσεις το 24 για αύξηση. Καταλήγουν να μειώνονται, διότι ανεβαίνουν σε μισθολογικό κλιμάκιο οι άνθρωποι και τίθενται εκτός επιδομάτων ή γίνονται τα επιδόματα πάρα πολύ καχεκτικά, να το πω έτσι.
20: Κοιτάξτε, το ακούω και το καταλαβαίνω αυτό και είναι μια αγωνία. Είναι μια αγωνία όμως η οποία έχει απάντηση, γιατί η δική μας κυβέρνηση έχει αποφασίσει η ενίσχυση που δίνεται στους πολίτες να δίνεται ποικιλοτρόπος και να δίνεται όχι μόνο βασισμένη στα επιδόματα. Τα επιδόματα υπάρχουν, διατηρούνται, δεν υπάρχει ούτε ένα επίδομα το οποίο να έχει καταργηθεί. Υπάρχουν νέα επιδόματα, όπως παραδείγματος χάρη το επίδομα γέννησης, το οποίο κάθε χρόνο 200 εκατομμύρια πηγαίνουν σε αυτό. Αντίστοιχα, υπάρχουν έκτακτα επιδόματα. Σε λίγες μέρες έρχεται η έκτακτη ενίσχυση ανά παιδί 150 ευρώ, όπου σε έναν πολύτεκνο εν τέλει αυτό θα λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά προφανώς. Αλλά ποια είναι η απάντησή μας στα επιδόματα? Η πιο ουσιαστική μεταρρυθμιστική φορολογική πολιτική. Ένας πολύτεκνος με 4 παιδιά θα πάρει πίσω βάσει της μεταρρύθμισης του Ιανουαρίου 4 τουλάχιστον κατώτατους μισθούς. Αυτό αθρηστικά είναι πολύ υψηλότερο από μια αύξηση 10-15% θέλετε, άμα βρίσκαμε τον δημοσιονομικό χώρο να δώσουμε στα επιδόματα. Άρα, παράλληλα, και αυτό αν θέλετε, υπήρχαν και πάρα πολλοί Έλληνες που μας το ζητούσαν. Μας έλεγαν, και ακούμε πολύ συχνά και εμείς την κριτική, τέρμα τα επιδόματα, φτιάξτε δουλειές. Μην σας πω ότι και πολλές φορές ακούμε την κριτική, τα επιδόματα τα παίρνουν αυτοί που πραγματικά δεν την έχουν ανάγκη. Αυτή είναι μια άλλη κριτική, την βάζω στην άκρη για μια άλλη συζήτηση. Αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι η απάντησή μας σε αυτό είναι εργασία με φορολογικές απαλλαγές, με φορολογικούς συντελεστές πολύ χαμηλότερους σε σχέση με το πόσα παιδιά έχεις, έτσι ώστε εν τέλει να μένεις στην αγορά εργασίας, να έχεις πολλαπλασιαστικά ωφέλη για την οικογένειά σου, αλλά και να γυρίζουν στην οικογένειά σου μέσω των φορολογικών συντελεστών των χαμηλότερων πολύ περισσότερα χρήματα.
19: Δημογραφικό και περιφέρεια. Πώς κρατάμε τους νέους στον τόπο τους, το συζητήσαμε και με τον Πρωθυπουργό πριν. Πώς δημιουργούμε ευκαιρίες για εγκατάσταση, για απασχόληση, για δημιουργία?
20: Πολύ μεγάλο στοίχημα και δύσκολο στοίχημα. Και δύσκολο στοίχημα το οποίο δεδομένης της, θα το πω έτσι όπως είναι, της αποτυχίας πολιτικών αποκέντρωσης όλες τις προηγούμενες δεκαετίες. Αυτό έχει συμβάλει στην ακόμη μεγαλύτερη πίεση του στεγαστικού στην πρωτεύουσα και στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Δηλαδή, όταν ο μισός πληθυσμός της χώρας έχει αποφασίσει να ζει για πολλούς λόγους και για λόγους που βεβαίως και η πολιτεία ευθύνεται, αλλά ο μισός πληθυσμός της χώρας ζει, έχει αποφασίσει να ζει στο λεκανοπέδιο Αττικής. Αυτό προφανώς αυξάνει πάρα πολύ τις στεγαστικές πιέσεις για όσους επιλέγουν να ζουν στο λεκανοπέδιο Αττικής. Άρα, η ευθύνη μας να κάνουμε πετυχημένες τις πολιτικές αποκέντρωσης είναι ακόμη πιο μεγάλη. Και εδώ πέρα μιλήσαμε λίγο μόλις την προηγούμενη ερώτηση γι' αυτό. Χρειαζόμαστε ακόμη περισσότερες πολιτικές και σύζευξη με τον ιδιωτικό τομέα. Εμείς προσπαθούμε πολύ. Προσπαθούμε μέσω υπηρεσιών και προσπαθούμε και μέσω πάλι επιδομάτων. Τώρα, επεκτείνουμε το πρόγραμμα της μετεγκατάστασης, στο οποίο δίνουμε 10.000 ευρώ σε ανθρώπους που πηγαίνουν, που πήγαιναν στις περιφερειακές ενότητες του Εύρου. Τώρα το επεκτείνουμε σε Σέρες, σε Δράμα, σε Καστοριά, σε Φλόρινα, σε Πέλα, σε πολλούς άλλους νομούς. Και μάλιστα, μαθαίνοντας και από αυτά που κάνουμε, τι κάναμε πριν, δίναμε 10.000 ευρώ για τη μετεγκατάσταση σε μικρότερους οικισμούς κάτω των 500 και για άνω των 500 δίναμε 6.000 ευρώ. Τι καταλάβαμε από το πρόγραμμα που τρέξαμε λίγους μήνες? Ότι αν κάποιος θέλει να πάει με την οικογένειά του και έχει μικρά παιδιά, θα θέλει να πάει κάπου που υπάρχει ένα κέντρο υγείας, κάπου που υπάρχει ένα γήπεδο για να παίξει το παιδί του μπάλα, κάπου που υπάρχει ένα φροντιστήριο, μη γελιόμαστε, βλέπω εδώ και την Υπουργό Παιδείας, έτσι ώστε να, το παιδί του να έχει τις παροχές που χρειάζεται. Άρα δεν μπορούμε να τον αποκλείσουμε από την πόλη. Δηλαδή, άμα θέλει να πάει στις Σέρες, μπορεί να θέλει να πάει και στην πρωτεύουσα των Σερών. Δεν ανάγκη να πάει μόνο σε ένα μικρό χωριό. Άρα έτσι να μποϊκοτάρουμε ήδη το πρόγραμμα που έχουμε ήδη φτιάξει. Αλλά αυτό από μόνο του δεν λειτουργεί. Ούτε ουδέποτε εμείς θεωρήσαμε ότι το πρόγραμμα της μετεγκατάστασης των 10.000 ευρώ είναι πανάκια. Συνδυάζεται με το στεγαστικό. Βέβαια, αν κάποιος έχει μια περιουσία σε κάποιο χωριό να πάει να μείνει σε αυτήν, αν κάποιος έχει μια περιουσία να ξανανοίξει το εργαστήριο, το βουλκανιζατέρ του πατέρα του ή να ξανανοίξει το φούρνο της μητέρας του ή να πάει στα χωράφια και να τα δουλέψει. Και βέβαια, ακόμα καλύτερα, αν μπορούμε να έχουμε δουλειές από τον ιδιωτικό τομέα, και γι' αυτό απευθύνω και μια έκκληση σε όλους εσάς. Είναι μοντέλο που έχει πετύχει. Η Eurobank το επεκτείνει ακριβώς επειδή πέτυχε και στο κομμάτι της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της, αλλά βέβαια και στο κομμάτι του να κάνει τη δουλειά της έτσι ώστε να τις αποδίδει έτσι όπως οφείλει.
19: Τώρα, το επισημάνατε κι εσείς ότι το κρίσιμο ερώτημα είναι αν αρκούν τα οικονομικά κίνητρα ή χρειάζονται και άλλες παρεμβάσεις, για παράδειγμα σε επίπεδο νοοτροπίας. Θέλω να πω, μήπως δεν είναι της μόδας οι μεγάλες οικογένειες πια?
20: Πολύ σωστή η ερώτησή σας και πολύ δύσκολη στην απάντησή της. Και είμαι και πολύ χαρούμενη που έχουμε και μαζί μας την Γαλλίδα Πρέσβη, καθότι η Γαλλία, ειδικά τα προηγούμενα όλα χρόνια, έκανε μια πάρα πολύ μεγάλη, προηγούμενες δεκαετίες κιόλας, πολύ μεγάλη και πολύ συντονισμένη προσπάθεια, έτσι ώστε, αυτό που είπατε, να κάνει την μεγάλη οικογένεια cool. Γιατί αυτό το πράγμα έχει φύγει από τις δικές μας συνειδήσεις. Δεν είναι ταυτόσιμη η μεγάλη οικογένεια με το coolness. Και εδώ πέρα, για να το πω και απλά, ένας άνθρωπος στην δεκαετία των 20, στην ηλικία των 20, στα 20 του, δεν θα σκεφτεί να κάνει οικογένεια. Μια άλλη πολύ ωραία σύμπραξη που κάναμε με τη Eurobank ήταν η καμπάνια μας. Την είχε ξεκινήσει η Υπουργός Σοφία Ζαχαράκη, η ούσα Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής. Τους είχε πείσει τους ανθρώπους και τους είπε: πρέπει να κάτσουμε να κάνουμε κάτι μαζί ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να δείξουμε ότι και τα δύο γίνονται. Δεν είναι εύκολα. Η πολιτεία υπάρχει. Μπες στο οικογένεια.gov.gr, δες όλα αυτά τα πράγματα που κάνει η πολιτεία. Μπορεί να μην σου φτάνουν, αλλά μπες και βρες ό,τι συγκεκριμένα σε κάθε έναν από εσένα ταιριάζει. Και τι κάναμε στην πρώτη μας καμπάνια? Από το μα στο μαμά. Δηλαδή από το μα θέλω να ταξιδέψω, μα θέλω να πάω σε ένα πιο ωραίο ξενοδοχείο, μα θέλω να έχω εμπειρίες, μα θέλω να χτίσω την επαγγελματική μου ζωή, μα θέλω να κάνω ένα μάστερ, μα δεν είναι η ώρα τώρα, μα με όλα αυτά που γίνονται στον κόσμο. Οι παλαιότεροι από εμάς τα είχαν, οι baby boomers λιγότεροι, τα είχαν όλα λυμένα. Σε καμία των περιπτώσεων. Απλά υπήρχε και στο κοινωνικό υποσυνείδητο, στο κοινωνικό αφήγημα, υπήρχε το ότι και τα δύο μαζί γίνονται, ότι δεν είναι μια διαζευτική σχέση, είναι μια συνδυαστική σχέση αυτή της οικογένειας και της εργασίας, αυτή της ανέλξης, της επαγγελματικής, μαζί με την δημιουργία, την οικογενειακή. Όμως, εδώ πέρα χρειάζεται και προσπάθεια και από τον ιδιωτικό τομέα ακόμη μεγαλύτερη. Δεν είναι λίγες οι φορές που ακούω σε κοινωνικό, όχι σε πολιτικό πλαίσιο, σε κοινωνικές συζητήσεις με φίλους, με γνωστούς, που είτε έχουν γνωστούς είτε πολλές φορές και οι ίδιοι έχουν πάει σε μια συνέντευξη για εργασία και έχουν ερωτηθεί αν έχουν παιδιά, αν έχουν σύζυγο, πότε θα παντρευτούν, αν σκοπεύουν να παντρευτούν και αν έχουν ένα παιδί, αν θέλει αδελφάκι. Αυτές είναι ερωτήσεις που πολλές φορές εγώ να δεχτώ, μπορεί να γίνονται και καλόπιστα, αλλά είναι ερωτήσεις που δεν βοηθούν και που πηγαίνουν πίσω. Θα το σκεφτεί, θα φοβηθεί μια γυναίκα η οποία έχει σκεφτεί ότι ωραία θα τα συνδυάσω και τα δύο και θα σκεφτεί με δυναμική και θα τα συνδυάσω και τα δύο. Δεν είναι ανάγκη να είσαι δυναμικός για να τα συνδυάσεις και τα δύο. Είναι το κοινωνικό στερεότυπο που τα έχει δημιουργήσει όλα αυτά και οφείλουμε ο καθένας στο μέτρο που μας αναλογεί και στην ευθύνη που έχουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να το ανατρέψουμε.
19: Η Ευρώπη υπάρχει πουθενά σε όλα αυτά, κυρία Υπουργέ, και το ρωτώ έτσι, γι' αυτό πνίγηκα από το δηλητήριό μου, διότι ετοιμαζόμουν να αποκαλύψω στους εκλεκτούς συνέδρους ότι, για παράδειγμα, δεν έχει αρμόδιο επίτροπο για το δημογραφικό η Ευρώπη. Δεν υπάρχει η αρμοδιότητα στο χαρτοφυλάκιο κανενός από τους επιτρόπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ψάχναμε να βρούμε ποιος είναι αρμόδιος για να τον φέρουμε στο συνέδριό μας και μας απήντησαν όλοι ότι κανείς δεν έχει την αρμοδιότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πού είναι η Ευρώπη σε όλο αυτό? Έχει δώσει κάποιες απαντήσεις?
20: Εντάξει, η Ευρώπη από πλευράς Κομισιόν θέλουμε να το στηρίξει ακόμη παραπάνω. Δηλαδή, αυτό που βλέπουμε είναι ότι σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου...
19: Έχουμε διπλωμάτη εδώ για τη συνέχεια. Δεν χρειάζεται τόσο διπλωματική απάντηση.
20: Σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου υπάρχουν πάρα πολλά ψηφίσματα, τα οποία τώρα το έδειξε και όλος ο Πρωθυπουργός, ένα από τα τελευταία ψηφίσματα στο Ευρωκοινοβούλιο για την ανάγκη στήριξη των φροντιστών. Οι φροντιστές στο κομμάτι του δημογραφικού και η στήριξή τους είναι πάρα πολύ σοβαρός και σημαντικός συνδετικός κρίκος. Από την άλλη, και για να είμαι και ειλικρινής, σε επίπεδο Κομισιόν, το σημερινό Συμβούλιο των Επιτρόπων είναι ένα συμβούλιο το οποίο έχει στην λιγότερη, να πούμε, αρκετά περίεργο χαρτοφυλάκιο. Δηλαδή, τι να σας πω, ότι η ισότητα είναι μαζί με την πολιτική προστασία? Είναι ένα περίεργο χαρτοφυλάκιο στο οποίο σε επίπεδο κεντρικό δεν έχει δοθεί, αυτή είναι η αλήθεια, στο δημογραφικό. Βέβαια, υπάρχει εντός χαρτοφυλακίου μεσογειακού, κοιτάξτε τώρα που πήγαν και το κρύψαν έτσι, στην Μεσογειακή Επίτροπο ή μάλλον στην Επίτροπο Υπεύθυνη για την Μεσογειακή Πολιτική, είναι μέσα και το δημογραφικό. Και μάλιστα δεν θέλαν για διάφορες άλλες πολιτικές πιέσεις να το πούν πιο άμεσα το δημογραφικό, για να μην θεωρηθεί ότι σε σχέση με την Μεσόγειο μπαίνει μέσα και το μεταναστευτικό μεσογειακό μεταναστευτικό δημογραφικό. Οπότε υπάρχει ως αντικείμενο, αλλά η αλήθεια είναι ότι η πίεση δεν είναι στο βαθμό που θα θέλαμε. Όμως, και εδώ έρχεται και μία αλήθεια, σε μεγάλο βαθμό το δημογραφικό πρέπει να έχει έναν φάρο καθοδήγησης στις Βρυξέλλες, αλλά είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό εθνική αρμοδιότητα. Και εδώ πέρα, και γι' αυτό ξεκίνησε αρχικά με το δυστυχώς, ότι δυστυχώς δεν είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη, είναι όλες οι χώρες της Ευρώπης που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα και κάποιες μεγαλύτερο ακόμα και από εμάς. Εμείς είμαστε στο 1,34 με μέσο ευρωπαϊκό όρο 1,4. Άρα βλέπετε ότι δυστυχώς, ευτυχώς όπως λέει ο καθένας σας το πει, δεν είμαστε καν το outlier εκεί πέρα, δεν έχει βρει κανείς τη λύση. Και η λύση δυστυχώς δεν είναι μόνο οικονομική. Αν ήταν μόνο οικονομική, θα λέγαμε ότι δεδομένης της δυνατότητας έβρεσης δημοσιονομικού χώρου, πάμε και επενδύουμε μόνο εκεί. Δεν είναι. Είναι και μεγάλο το κομμάτι νοοτροπίας, έχει να κάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό στο κομμάτι των εμπειριών που θέλουν τα νέα ζευγάρια, αλλά και ως εκ του αποτελέσματος στο κομμάτι το ότι γίνεται. Πηγαίνει προς τα πίσω η απόφαση αυτή. Και εγώ θα σας πω και το προσωπικό μου βίωμα. Εγώ έμεινα έγκυο στα 36 μου. Θυμάστε το προηγούμενο συνέδριο εδώ πέρα, μόλις είχα γεννήσει, μια εβδομάδα είχα έρθει. Θεωρούσα ότι ακριβώς λόγω του ότι υπάρχει τεχνολογία, θα μπορώ για πάντα να κάνω παιδιά. αυτό έχει περάσει σε πολύ μεγάλο κομμάτι ημών των γυναικών. Δηλαδή θεωρείς ότι επειδή υπάρχει τεχνολογία, επειδή υπάρχει τεχνητή γονιμοποίηση, μπορείς και μέχρι τα 45 βλέπεις περιπτώσεις γυναικών που στα 50 κάνουν παιδί και θεωρείς ότι είσαι άτρωτος. Και τελικά δεν είναι έτσι. Γιατί δεν είμαστε όλοι άτρωτοι, δεν μπορούμε όλες να κάνουμε παιδιά, δεν μπορούμε να το αφήνουμε στην τύχη της τεχνολογίας. Και γιατί όσο πιο μετά κάνεις παιδί, είτε δεν μπορείς να κάνεις παιδί, είτε σίγουρα θα κάνεις λιγότερα παιδιά.
19: Θα το προσυπογράψω αυτό το τελευταίο και θα πω ότι είναι κάτι που δεν πρέπει να απασχολεί μόνο τις γυναίκες αλλά και τους άντρες. Επειδή έχω παιδί 32 ετών και έχω και παιδί 13 ετών, πρέπει να σας πω ότι με το παιδί που είναι 32 ετών νιώθω ήδη ότι τώρα που είμαι δυνατός, όρθιος, έχω αναπτύξει μια φιλία και μια σχέση. Με το παιδί που είναι 13 ετών νιώθω την αγωνία να παραμείνω δυνατός και όρθιος για να αναπτύξω την ίδια σχέση. Και υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις δύο καταστάσεις. Ας τις σκεφτούν και οι νεότεροι άντρες μαζί με τις νεότερες γυναίκες αυτή τη διαφορά.
20: Σωστό και δεν το ακούμε συχνά, δεν το ακούμε σχεδόν καθόλου.
19: Και ας λειτουργήσουν με μεγαλύτερη ταχύτητα. Το να είναι μικρή η ηλικιακή διαφορά του γονιού με το παιδί είναι μεγάλο δώρο, είναι δώρο Θεού. Ευχαριστώ θερμά την Υπουργό.
20: Ευχαριστούμε και ευχαριστούμε για τη συνέπειά σας στο σκοπό αυτό.
19: Και
20: πραγματικά.
19: Για όλη τη στήριξή σας στο συνέδριό μας. Θα παραδώσω το μικρόφωνο.

0: Εδώ είμαστε, ακούσατε ένα ακόμη απόσπασμα από το συνέδριο που
1: πολύ
0: είναι σε εξέλιξη.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα και η συνέντευξη.
0: Εντάξει, είναι πολύ μεγάλο θέμα. Είναι πολύ μεγάλο θέμα έτσι κι αλλιώς. Και αυτό που είπε ο Νίκος Χατζηνικολάου, δεν υπάρχει κάποια αρμοδιότητα δημογραφικού. Δεν υπάρχει πουθενά αρμοδιότητα. Κάποιο υπουργείο να το έχει.
1: Αυτό το υπουργείο, ρε παιδί μου, αλλά πρέπει να υπάρξει χωριστό πράγμα.
0: Γραμματεία θέλεις, κάποιο τμήμα θέλεις. Ναι, υφυπουργείο. Δηλαδή, αφού αναγνωρίζουμε όλοι το πρόβλημα,
1: βέβαια,
0: το αναγνωρίζει το σύνολο του πολιτικού κόσμου το πρόβλημα, πρέπει να υπάρχει και ένα υπουργείο.
1: Μα,
0: αν όχι υπουργείο, υφυπουργό, αρμοδιότητα, γραμματέα, οτιδήποτε.
1: Και να μην θες να το αναγνωρίσει. Είναι μόνο το θέμα.
0: Καλά,
1: δηλαδή,
0: σωστό,
1: το πρόβλημα τώρα,
0: δίκιο.
1: Είτε αναγνωρίσουν οι κυβερνήσεις ή τα κόμματα, είτε όχι.
0: Έχει δίκιο.
1: Το βλέπουμε αυτό που είπες, γεννήσεις. Βλέπεις, γεννήσεις, θάνατοι.
0: Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Δηλαδή, ότι από τη στιγμή που το βλέπεις, να μην μείνουμε μόνο εκεί και στις γενικές διαπιστώσεις, αλλά να πάμε ένα βήμα παρακάτω και να υπάρχει μια δράση. Έστω και τώρα, γιατί ίσως έχει χαθεί και πολύτιμος χρόνος.
1: Σας έχει τύχει και εσάς όμως να μην είχατε κάτι και μόλις το αποκτήσατε να σκέφτεστε πώς ζούσατε τόσο καιρό χωρίς αυτό? Για κάποιους αυτό το κάτι είναι ένα κατοικίδιο. Για κάποιους άλλους μια σχέση. Για τον Δημήτρη τον Πιατά, στη νέα διαφήμιση Πρωτέρια, είναι ο νέος του συγκάτοικος, ο ανιψιός του, αλλά και η Πρωτέρια. Αν δεν την έχετε δει ακόμα, αναζητήστε την στα social media της Πρωτέρια και θα καταλάβετε με τον πιο ανατρεπτικό και χιουμοριστικό τρόπο πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.
0: Πριν συνεχίσουμε να σας πω για τις απίστευτες ταχύτητες έως 300 Mbps με τις οποίες μπορεί να τρέχει το ίντερνετ στο σπίτι σου όπου και αν είναι αυτό, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi έχεις γρήγορο ίντερνετ κυριολεκτικά παντού αλλά και απεριόριστα λεπτά ομιλίας. Και όχι μόνο αυτό, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi η σύνδεσή σου γίνεται πανεύκολα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι παντός καιρού. Όλα αυτά φυσικά με τη δύναμη και την αξιοπιστία του COSMOTE 5G, βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθετε περισσότερα στο COSMOTE.gr.

0: Πριν από λίγο είχαμε ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση, η οποία είναι σε εξέλιξη για την ακρίβεια, δεν έχει ολοκληρωθεί, είναι στην Κρήτη και πάλι για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το κύκλωμα σχετίζεται και αυτό με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα μέλη της οργάνωσης φέρεται να εμπλέκονται σε υπόθεση απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ψευδείς δηλώσεις. Μέχρι στιγμή, σύμφωνα με το enikos.gr, έχουν συλληφθεί από περιοχές του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου και του Λασιθίου 20 μέλη της οργάνωσης, ανάμεσά τους 2 λογιστές καθώς και υπεύθυνοι ΚΙΔ. Πάντα υπάρχει ένα ΚΙΔ μέσα.
1: Μα τι γίνεται?
0: Τα παράνομα κέρδη, γράφει το enikos.gr, ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Πόσες είναι αυτές οι οργανώσεις, ρε παιδί?
1: Καλά, εκεί στην Κρήτη γίνεται το κουτρούλιο γάμος.
0: Πόσες είναι αυτές οι οργανώσεις? Πόσες,
1: δεν είναι, ρε παιδί μου, είναι τα ΚΙΔ μέσα. Τώρα πηγαίναν 5, 10, 20 έξυπνοι, βάζανε μέσα, αλλά είδες εδώ ότι υπήρχε μπραβιλίκι. Το αλωνού του κόβαν τα δέντρα, λέγεται, τους έδινε τη γη.
0: Ναι, είναι...
1: Ρε, είσαστε καλά καθόλου?
0: Είναι η τρίτη επιχείρηση που γίνεται μέσα σε λίγες ημέρες. Για να δούμε τι θα βγάλει και αυτή και ποιοι θα μιλήσουν και τι θα πούνε. Έχει σημασία και τι θα πούνε.
1: Είμαστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, πολλά και ενδιαφέροντα, και για την επικαιρότητα και για τον Ολυμπιακό που εστέφθη πρωταθλητής, για όλα.
0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Πάμε.

0: Real FM. Τάκης και Μπούμπης. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
1: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
0: τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και Μπούμπης.
2: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού για τη στήριξη νέων οικογενειών στο συνέδριο για το δημογραφικό. Τι είπε για την κατάρρευση των γεννήσεων και την κυβερνητική πολιτική στη φορολογία, τα ενίκια και τη σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Ποιες λύσεις προτείνουν οι ειδικοί και εκπρόσωποι φορέων. Βασιλιάς της Ευρώπης στο μπάσκετ για τέταρτη φορά στην ιστορία του Ολυμπιακός μετά την νίκη του επί της Ρεάλ. Οι πρώτες δηλώσεις παικτών και προπονητή και οι ξέφρενοι ολονύχτιοι πανηγυρισμοί χιλιάδων φιλάθλων στον Πειραιά. Πώς σχολίασε ο διεθνής τύπος την κατάκτηση του τροπέου. Και νέα επιχείρηση του ελληνικού FBI στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε περισσότερα από 3 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται η ζημιά για τον οργανισμό, οι συλλήψεις και οι εκτεταμένες έρευνες σε σπίτια από το Ρέθυμνο μέχρι το Ηράκλειο και τον Άγιο Νικόλαο.
3: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Θεέ, ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέρια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
8: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
9: Να το, ήρθε.
7: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
10: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
11: Πάμε!
12: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
13: Μπορεί να τρέξει.
14: Παίζει να βγει και πρώτος.
13: Μπράβο, πατέρα σου!
12: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
14: Ενισχυτικό και φυσικό.
13: Osteomove.
15: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
17: Hertz Leasing.
16: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
17: Hertz Leasing.
16: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
17: Hertz Leasing.
16: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
18: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
19: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
11: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
9: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Έχει στείλει μήνυμα, νομίζω, ο Γιάννης από το Ήλιον και έχει δίκιο. Μάθαμε τι ήταν το θέμα με την Οσμή. Όχι, ποτέ.
1: Όχι, δεν μάθαμε.
0: Τίποτα. Έτσι το συζητήσαμε, το αναλύσαμε. Βγήκαν 5 αναλυτές, 4 δημοσιογράφοι.
1: Κάνα καράβι να καθαριζόταν, τίποτα.
0: Ναι, δεν μάθαμε πάντως. Έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Δηλαδή το συζητήσαμε όντως. Έγινε πρώτο-δεύτερο θέμα για 2 μέρες, 48 ώρες και τελείωσε.
1: Εντάξει, εμείς, ρε παιδί μου, τώρα το συζητήσαμε. Μην ανάψει κανένα τσιγάρο. Να βγει κάτι τσιγάρο και γύρω εκεί. Εντάξει, ναι. Τα μυρίζει σαν αέριο. Σαν αέριο.
0: Σαν θιάφι ένα πράγμα, ναι.
1: Μπορεί να ήταν.
0: Ήταν και εκτεταμένη η περιοχή. Ναι. Πολύ μεγάλη δηλαδή. Ναι. Αλλά επιστημονικά να πω ότι είναι αυτό.
1: Όχι. Όχι. Δεν ξέρουμε. Με βεβαιότητα δεν ξέρουμε.
0: Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Πώς, ξέρω εγώ. Ο Κούβελος λέει: καλημέρα. Το πρόβλημα δημογραφικό έχει φανεί εδώ και 20 χρόνια. Όλο λόγια είμαστε. Όλες οι κυβερνήσεις φταίνε. Σωστό. Η Βασιλική Σεργιοπούλου, γεια χαρά Βασιλική, καλημέρα και σε σένα. Ευθύνονται, λέει, οι άνθρωποι το δημογραφικό, λέει ο Παναγιώτης. Τι ακριβώς θα πούνε δημογραφικό οι άνθρωποι που ευθύνονται, λέει, και που είναι και νέοι γονείς. Πρόβλημα τώρα όλα αυτά. Λέει ο Νίκος Κυπελούχος, λέει ο Ολυμπιακός.
0: Είναι, τι να πούμε τώρα.
1: Α, λέει, τι τους έχεις κάνει αεκάρα μου. Να ξεχύνονται στους δρόμους για να παρηγυρίζουν ασήμαντους τίτλους, λες, σε περιφερειακά αθλήματα. Κάτσε ρε Σινίκο και εσύ.
0: Όχι, ρε,
1: πρωταθλήτρια μπάσκετ είναι.
0: Εντάξει, όσο να πεις, μεγάλος τίτλος είναι.
1: Λέει ο Σταμάτης. Τον έβαλε μετά από πίεση του κοινού, λέει, και της εργοδοσίας. Στον ύμνο του Ολυμπιακού. Λοιπόν, λέει, κάνω παραγγελία. Τον ύμνο του Ολυμπιακού, τα παιδιά του Πειραιά, το δικό μας το σπίτι νοικιάστηκε και ό,τι υπάρχει σε Πειραιά. Δώσ' του, λέει, και πριν και μετά.
0: Α, Πειραιάς συνεχόμενος, έτσι. Πειραιάς δίχως τέλος.
1: Μάλιστα. Τώρα που μας τρολάρουν και ο Ρογκάκο, όλα καλά. Χθες το δικό σας το σπίτι σε γάβρους νοικιάστηκε. Επειδή δεν είστε.
0: Εντάξει, λογικό. Εντάξει, είναι, με αυτά τα πειράγματα υπάρχουν πάντα.
1: Εντάξει, βρε παιδιά. Το δώσαμε και. Η ΑΕΚ δεν έδωσε πάλι στον Ολυμπιακό. Δεν έδωσε το γήπεδο. Καλημέρα. Ο Ολυμπιακός κράτησε το γόητρο της χώρας στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, λέει ο Γιώργος. Μπράβο, Γιώργο. Σοφία Μαραγκίδου, Νίκο, μας έχεις δίκιο, λέει. Η πάντα ρίτσα ήταν εντυπωσιακή και στο δελτίο. Εχθές δεν ήταν μια λευκή οπτασία και έκανε κοντρά στο κόκκινο ποτάμι. Α, δε. Χθες δε ήταν μια λευκή οπτασία. Τα βλέπεις, Λιτσάκη.
0: Εσύ και Σόβη, είσαστε οι δύο σταθεροί.
1: Όχι.
0: Εσύ βέβαια στο Μουγκόβ δεν το έκανε τίποτα. Χωρίς ήχο, βέβαια. Εσύ έπλυνε τα χαλιά σου.
1: Έπλυνε το χαλάκι.
0: Και έβλεπε και θέαμα, ναι.
1: Να και η Κέλλη. Ριτσάκι μου, λέει, καλά τα λέει ο Νικόλας περί καρδιοχτυπιού. Πάντα πανάθα. Σας ακούνε λοιπόν, λέει.
0: Τι να κάνω, και εγώ πανάθα είμαι, βρε παιδί μου. Αλλά όταν βλέπει μπάσκετ, το μπάσκετ είναι έτσι φτιαγμένο σαν άθλημα που πραγματικά με τις περιόδους και τα συγκεκριμένα αυτά που είναι, που ένα καρδιοχτύπη το έχεις.
1: Η Μαρία λέει καλημέρα σας, αν και Παναθηναϊκός, χάρηκα για την νίκη του Ολυμπιακού. Έχουμε και λέει και την Μπαρσελόνα αύριο στο Θυσίο.
0: Έτσι λέει η Μαρία.
1: Ναι. Εντάξει, τώρα το χάρηκα. Εσύ, Μαρία μου, χάρηκα. Τέλος πάντων, μπράβο στον Ολυμπιακό. Δεν έσκησα και τις φανέλες μου.
0: Εντάξει, δεν είπε χάρηκε, είπε. Δεν είπε ότι έσκησα.
1: Δεν έσκησα και τις μπλούζες μου.
0: Ναι, εντάξει.
1: Χάρηκα. Εντάξει. Μπράβο στον Ολυμπιακό που πήρε το πρωτάθλημα. Εκατοντάδες τα μηνύματά σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ για Ολυμπιακό, για δημογραφικό. Τους έχει αγγίξει πάρα πολύ.
0: Καλά, όλοι το σχολιάζουν το δημογραφικό.
1: Να ο Γιάννης. Αντί να δώσουμε κίνητρα να κάνουν το ζευγάρι για Ελληνόπουλα, δίνουμε επιδότηση για ηλεκτρικό αυτοκίνητο, λέει ο Γιάννης. Εντάξει, όλα χρειάζονται, αλλά έχει τώρα και ένα δίκιο.
0: Εντάξει, η επιδότηση για το ηλεκτρικό αυτοκίνητο δεν είναι και τόσο πολύ μεγάλη. Γιατί τα ζευγάρια θέλουν λίγο περισσότερα χρήματα για να μπορέσουν να κάνουν και να νοικιάσουν οι άνθρωποι ένα σπίτι και να μπορέσουν να προχωρήσουν, να ανοίξουν τη ζωή τους και να μεγαλώσουν την οικογένειά τους.
1: Αλήθεια είναι.

0: αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real και μαστορέματα, καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβηση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με την πολύ δυνατή Real News.
1: Άρχισε το δρολάρισμα εδώ, Διονύσης λέει. Γουρλίδικη έδρα του ΠΑΟ για τον Ολυμπιακό.
0: Γουρλίδικη αποδείχθηκε εδώ.
1: Λοιπόν, άκου Διονύση τώρα, επειδή μας τρολάρεις κιόλας. Γίνεται το νέο μας γήπεδο, να ξέρεις. Στο Βοτανικό. Δεν ξέρω αν το έχεις δει. Τα πανοραμικά, τα πλάνα, τα ωραία. Έχουμε, ο Τσίμας κάνει ένα ωραίο για την ιστορία του Παναθηναϊκού.
0: Καλά, να δούμε και τα υλοποίηση.
1: Και ξέρεις, έχει τσιμέντα αυτό, Διονύση. Δεν είναι προκάτ. Δεν είναι με σίδερα. Λέω τώρα για το Ολυμπιακού το γήπεδο. Αυτό έχει τσιμέντα, έχει βάσεις.
0: Καλά, καλά. Αντελαφίζω
1: και εγώ το τρόλα. Τι έγινε.
0: Μας χαιρετάει, μας.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
3: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
2: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από ολόκληρη την Ευρώπη θα συγκεντρωθούν στη Ρόδο στις 29 Μαΐου για την συνεδρίαση υψηλού επίπεδου της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών. Οικοδεσπότης αυτής της διοργάνωσης είναι ο Γιώργος Χατζημάρκος, περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, αντιπρόεδρος στην Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρώπης και μέλος της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Με κεντρικό τίτλο «Υλοποιούμε την Ευρώπη μαζί, οι περιφέρειες στο επίκεντρο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου», το συνέδριο θα συγκεντρώσει κορυφαίες προσωπικότητες της ευρωπαϊκής και εθνικής πολιτικής σκηνής. Στόχος είναι η συζήτηση για το μέλλον του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034, σε μια καθοριστική στιγμή για την συνοχή, την ανταγωνιστικότητα και την εδαφική ανάπτυξη της Ευρώπης. Οι συζητήσεις στη Ρόδο θα επικεντρωθούν στον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη μπορεί να συνεχίσει να παράγει έργο για τους πολίτες της μέσω ενός ισχυρού και φιλόδοξου προϋπολογισμού, ο οποίος θα στηρίζει την πολιτική συνοχή, την γεωργία, την ανταγωνιστικότητα, την ανθεκτικότητα, την στρατηγική αυτονομία και την εδαφική ανάπτυξη. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος αναμένεται να υιοθετήσουν την διακήρυξη της Ρόδου, ζητώντας έναν ισχυρότερο και πιο φιλόδοξο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα διατηρεί τις περιφέρειες και τις πόλεις στο επίκεντρο του μέλλοντος της Ευρώπης. Η διακήρυξη υπογραμμίζει την σημασία της πολιτικής συνοχής ως του κύριου μακροπρόθεσμου επενδυτικού εργαλείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την Κυριακή 14 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές για την ανάδειξη των νέων διοικητικών, συνδικαλιστικών και πειθαρχικών οργάνων του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου. Ο Μάριος Κλονάρης, γιατρός, περιφερειακός σύμβουλος Νοτίου Αιγαίου και υποψήφιος πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου, μίλησε στον Real Voice για την υποψηφιότητά του, καθώς και για την πρόσφατη προκήρυξη θέσεων γιατρών για το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, που αποτελεί, όπως είπε, μια θετική εξέλιξη για το νησί. Αναλυτικά, όλες οι υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο, την Εξελεγκτική Επιτροπή, το Πειθαρχικό Συμβούλιο, καθώς και για τους εκπροσώπους στη Γενική Συνέλευση του Πανελλήνου Ιατρικού Συλλόγου, στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr. Με μοναδικό θέμα συζήτηση στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών για τον Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συνεδριάζει σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου. Αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Οι πανελλαδικές ξεκινούν την προσεχή Παρασκευή, με τους υποψήφιους να διεκδικούν μία από τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις στα πανεπιστήμια της χώρας. Πρώτο εξεταζόμενο μάθημα είναι η νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία στα ΓΕΛ, ενώ οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ θα εξεταστούν το Σάββατο στο μάθημα των νέων ελληνικών. Εντυπωσιακά στοιχεία σε αφήξεις επισκεπτών, τόσο αεροπορικός όσο και ακτοπλοϊκός, καταγράφονται στη Ρόδο, επιβεβαιώνοντας την θέση της ως ένας από τους σημαντικότερους και ισχυρότερους τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας και της Μεσογείου. Με βάση τα συγκεντρωτικά στοιχεία της τελευταίας 25 ετίας, από το 2001 ως το τέλος του 2025, στο νησί έφτασαν συνολικά στο αεροδρόμιο Διαγόρας της Ρόδου 44.124.000 επιβάτες από το εξωτερικό. Αντίστοιχα, την ίδια περίοδο, με τα 8.241 κρουαζιερόπλοια αφήχθησαν στο λιμάνι της Ρόδου άλλοι 10.166.762 επιβάτες. Στοιχείο που αναδεικνύει τη σημαντική θέση του λιμανιού στον παγκόσμιο χάρτη της κρουαζιέρας. Σε 24 ώρια απεργία προχωρά την Τετάρτη 24 Ιουνίου η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επισητισμού Τουρισμού σε όλη την χώρα, ζητώντας άμεσα λύσεις στα προβλήματα του κλάδου, όπως τόνισε μιλώντας στον Real Voice ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γιώργος Χότζογλου. Μάλιστα, ανέφερε ότι την ημέρα της απεργίας θα βρίσκεται στην Ρόδο και οι κινητοποιήσεις δεν θα γίνουν με συγκεντρώσεις στα εργατικά κέντρα ή πορείες σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, αλλά σε μια άλλη μορφή, με συγκεντρώσεις στα αεροδρόμια, στα λιμάνια και σε αρχαιολογικούς χώρους, όπου οι απεργοί θα διανύμουν ενημερωτικά φυλάδια στους επισκέπτες με τα αιτήματα του κλάδου. Είναι πλέον θέμα επιβίωσης, γιατί η κυβέρνηση συνεχίζει να μας εμπέζει, όπως είπε, διευκρινίζοντας ότι δεν σκοπεύουν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν προβλήματα στην τουριστική εικόνα της χώρας. Υπενθυμίζεται ότι στα αιτήματα της ΠΟΕΤ είναι, μεταξύ άλλων, η πλήρης και καθολική εφαρμογή των κλαδικών συμβάσεων εργασίας και επαναφορά της χρονικής ισχύως της χώρας. Υπενθυμίζεται ότι στα αιτήματα της ΠΟΕΤ είναι, μεταξύ άλλων, η πλήρης και καθολική εφαρμογή των κλαδικών συμβάσεων εργασίας και επαναφορά της χρονικής ισχύως του επιδόματος ανεργίας στα προμνημονίων επίπεδα.

0: 23 αστυνομικούς, οι υπηρεσίες διαβατηριακού ελέγχου στη Β' Αστυνομική Διεύθυνση Δωδεκανήσου, τοποθετούνται 8 αστυνομικοί στο προαναχωρησιακό κέντρο κράτησης αλλοδαπών ΚΟ και 153 δόκιμοι αστυφύλακες, αλλά και αστυνομικοί ενισχύουν τις υπηρεσίες της Β' Διεύθυνσης Δωδεκανήσου. Στην Ιερά Μονή Πανορμήτη στην Σίμη βρέθηκε χθες ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, όπου είχε συνάντηση με τον Μητροπολίτη Χρυσόστομο αναφορικά με τα έργα που υλοποιούνται στα νησιά Σίμη και Χάλκη από το Υπουργείο Πολιτισμού, εν ώψη και της επικείμενης επίσκεψης με την Υπουργό Λίνα Μενδώνη. Το Ινστιτούτο Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας We Are Greece και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος διοργανώνουν το Σάββατο 30 Μαΐου στη Ρόδο την εκδήλωση Roads Water Dialogues με θέμα λειψιδρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα για τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα τα νησιωτικά οικοσυστήματα με δύο βασικές θεματικές ενότητες. Πρώτον, για τη λειψιδρία και τις προκλήσεις που προκύπτουν από την αυξανόμενη ζήτηση υδάτινων πόρων στις τουριστικές περιοχές και δεύτερον, τα πλημμυρικά φαινόμενα στο Αιγαίο, αναδεικνύοντας ότι η κλιματική κρίση επηρεάζει πλέον έντονα και τα νησιά. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν ως ομιλητές εκπρόσωποι της πολιτείας και της αυτοδιοίκησης, διακεκριμένοι επιστήμονες, πανεπιστημιακοί, ενώ θα ακολουθήσουν και παρεμβάσεις εκπροσώπων φορέων και ανοιχτή συζήτηση για το κοινό. Την εκδήλωση θα χαιρετήσουν μεταξύ άλλων ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ και Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος και ο Πρόεδρος του ΤΕΗ Γιώργος Στασινός. Τον συντονισμό θα έχουν οι δημοσιογράφοι Ρένα Παυλάκη και Ιωάννα Καρδάρα. Η εκδήλωση θα γίνει στον Grand Albergo Deraloze στις 7.30 το απόγευμα. Κλειστή για τα τροχοφόρα λόγω εργασιών στο Δόστρωμα παραμένει σήμερα αλλά και αύριο η πύλη Νταμπουά στη Μεσαιωνική Πόλη, όπως ανακοινώθηκε από την Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης του Δήμου Ρόδου. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις και τα άρθρα μας μέσα από τον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Η τελευταία εβδομάδα του Μαΐου ξεκινάει με σχεδόν αιθρίο καιρό. Έτσι για σήμερα Δευτέρα κάποιες αραιές νεφώσεις αναδιαστήματα δεν θα απασχολούν καθόλου. Εξαίρεση η Ρόδος, όπου η μέρα ενώ έχει ξεκινήσει υπέροχα όπως βλέπετε κι εσείς, το μεσημέρι οι αραιές νεφώσεις θα πυκνώνουν και θα υπάρχει αυξημένη πιθανότητα να σημειωθούν παροδικές μπόρες, ειδικά στα κεντρικά και ορεινά κυρίως τμήματα. Το αργότερο μέχρι τις 5 και στη συνέχεια ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές και μέσα στη μέρα βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 5 μέχρι μποφόρ. Εξαίρεση Ρόδος, όπου εκεί θα είναι μεταβλητή, γενικά στενή έως μέτρη, 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 16 μέχρι 25 και υψηλότερη θερμοκρασία στο Καστελόριζο από 17 μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, αίθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά. Νοτιότερα θα είναι μεταβλητή, γενικά στενής 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασίες σε μικρή άνοδο. Στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 24 βαθμούς. Στα νοτιότερα από 17 μέχρι 25. Στην Ελλήνδα από 17 μέχρι 26 βαθμούς. Και τέλος στο Καστελόριζο υψηλότερη θερμοκρασία από 18 μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου. Καλή εβδομάδα.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κίγνος πασάτα 3x250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2,12 €. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,99. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά, και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα

0: Περισσότερες πληροφορίες eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
2: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
3: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
2: Δηλαδή αντέχει.
3: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία. Τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
5: High season. Τρέχεις non-stop.
6: Παιδιά, την παραγγελία.
5: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα Προτέρια στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί.
8: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

0: Τρεις μέρες αφού γέννησα την κόρη μου, μου είπαν ότι έχω καρκίνο. Ακόμα και τώρα δυσκολεύομαι να καταλάβω πώς χωράνε μέσα στην ίδια ζωή δύο τόσο αντίθετα πράγματα, το μητρικό γάλα και ο φόβος. Το νεογέννητο σώμα του παιδιού μου και το δικό μου σώμα που ξαφνικά έμοιαζε να με προδίδει. Θυμάμαι το δωμάτιο του νοσοκομείου να μυρίζει μωρό και αντισηπτικό μαζί. Μια γυναίκα δίπλα μου θύλαζε. Εγώ προσπαθούσα να καταλάβω αν θα ζήσω. Κανείς δεν προετοιμάζεται για μια τέτοια στιγμή, γιατί ο άνθρωπος αντέχει σχεδόν τα πάντα, εκτός από τον λάθος χρόνο. Κοιτούσα τη Βικτόρια να κοιμάται και τρόμαζα, όχι επειδή πονούσα. Ο πόνος είναι ζώο, το συνηθίζεις. Τρόμαζα γιατί άρχισα ξαφνικά να μετράω τη ζωή σε μελλοντικές απουσίες. Θα προλάβω να τη δω να περπατάει, να μιλάει, να ερωτεύεται, να θυμάται τη φωνή μου. Υπήρχαν βράδια που την κρατούσα αγκαλιά και μύριζα τα μαλλιά της σαν να προσπαθούσα να αποθηκεύσω τον κόσμο ολόκληρο μέσα σε μια ανάσα. Και εκεί, μέσα στη σιωπή του νοσοκομείου, κατάλαβα κάτι τρομακτικό. Όταν γίνεσαι μάνα, δεν φοβάσαι πια το θάνατο. Για σένα, φοβάσαι το κενό που αφήνεις πίσω.
1: Γιατί καιρή είμαι αναμένο.
0: Οι άνθρωποι πίστευαν ότι ήμουν αδυνατή επειδή χαμογελούσα. Δεν ήξεραν ότι πολλές φορές χαμογελούσα μόνο και μόνο για να μην τρομάξει το παιδί μου όταν μεγαλώσει κοιτώντας φωτογραφίες μου. Υπήρχαν μέρες που στεκόμουν μπροστά στον καθρέφτη χωρίς μαλλιά και δεν αναγνώριζα το πρόσωπό μου. Κι όμως, το πιο παράξενο ήταν ότι δεν έκλαιγα για μένα. Έκλαιγα γιατί σκεφτόμουν πως μια μέρα η κόρη μου μπορεί να ψάχνει φωτογραφίες της μητέρας της για να φημηθεί πως ήταν. Οι γυναίκες μεγαλώνουμε μαθαίνοντας ότι το σώμα μας είναι η αξία μας. Ύστερα έρχεται μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το σώμα δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα προσωρινό σπίτι του φόβου και της αγάπης. Ο Τραϊανός δεν μιλούσε πολύ. Δεν υπήρξε ποτέ άντρας των μεγάλων λέξεων. Υπήρχαν όμως νύχτες που ξυπνούσα από πανικό και τον έβλεπα να κάθεται αθόρυβα δίπλα μου χωρίς να κοιμάται. Κάποιες φορές μου έφτιαχνε τόστ μέσα στη νύχτα επειδή δεν μπορούσα να κρατήσω τίποτα στο στομάχι μου. Άλλες φορές μου έδαινε το μαντίλι στο κεφάλι χωρίς να πει κουβέντα. Και νομίζω πως εκεί κατάλαβα τι σημαίνει πραγματικά να αγαπάς έναν άνθρωπο. Όχι να τον θαυμάζεις όταν λάμπει. Να μένεις εκεί όταν αρχίζει να σβήνει. Τις νύχτες της χημειοθεραπείας άρχισα να προσεύχομαι χωρίς να το καταλάβω. Όχι όπως προσεύχονται οι άνθρωποι στις εικόνες ή στις εκκλησίες. Δεν ήξερα ποτέ να προσεύχομαι σωστά. Δεν ήμουν από τους ανθρώπους που μιλούν εύκολα για τον Θεό. Υπήρχαν όμως κάτι ξημερώματα στο νοσοκομείο που το σώμα μου πονούσε τόσο πολύ, ώστε ένιωθα πως αν δεν μιλήσω κάπου θα διαλυθώ. Και τότε μέσα στο σκοτάδι άρχισα να ψιθυρίζω σαν παιδί. Θεέ μου, άσε με λίγο ακόμα, μόνο μέχρι να μεγαλώσει το παιδί μου.

Νομίζω πως εκεί αρχίζει ο Θεός τελικά, στη στιγμή που ο άνθρωπος αγαπάει κάποιον περισσότερο από τον ίδιο του τον εαυτό. Υπήρχαν μέρες που θύμωνα μαζί του, πολύ. Έβλεπα το σώμα μου να αλλάζει, να χάνει τη δύναμή του και δεν καταλάβαινα γιατί πρέπει μια γυναίκα να κρατά στην αγκαλιά της ένα νεογέννητο και ταυτόχρονα να κοιτάζει το θάνατο κατάματα. Μου φαίνονταν όλα άδικα, σχεδόν βία. Αλλά μετά έρχονταν η κόρη μου και ακουμπούσε το μικρό της χεράκι πάνω μου ή ο Τραϊανός μου έδαινε σιωπηλά το μαντίλι στο κεφάλι και σκεφτόμουν πως ίσως ο Θεός να μην βρίσκεται στα θαύματά του. Ίσως να βρίσκεται απλώς στους ανθρώπους που μένουν δίπλα σου όταν όλα αρχίζουν να σβήνουν. Κάποτε περνούσα μπροστά από καθρέφτες και έλεγα αυτού να φύγω. Δεν πίστευα ποτέ πραγματικά ότι είμαι όμορφη. Είναι παράξενο, έτσι. Μια ολόκληρη χώρα να κοιτά το σώμα σου και εσύ να αισθάνεσαι ακόμη εκείνο το κορίτσι που δεν είχε αυτοπεποίθηση. Μπορεί γι' αυτό δεν μέθησα ποτέ ολοκληρωτικά από τη δημοσιότητα. Βαθιά μέσα μου παρέμεινα ένα παιδί που ήθελε απλώς να αγαπηθεί χωρίς όρους. Και τελικά ο καρκίνος αυτό κάνει. Σε γυρίζει βία στο πιο αληθινό σημείο σου. Εκεί που δεν έχει σημασία αν υπήρξες ποφητή, διάσημη ή όμορφη, σημασία έχει μόνο ποιος μένει δίπλα σου όταν φοβάσαι. Και όταν ο καρκίνος επέστρεψε, κατάλαβα κάτι πολύ σκληρό. Ότι κάποια στιγμή ο άνθρωπος κουράζεται να πολεμά, όχι επειδή δεν αγαπά τη ζωή, αλλά επειδή η μάχη αρχίζει να γίνεται ολόκληρη ζωή του. Οι άνθρωποι αγαπούν πολύ να λένε τη λέξη μαχήτρια. Δεν ξέρουν πόσο εξαντλητικό είναι να σε χρειάζονται πάντα δυνατή. Υπήρχαν νύχτες που δεν ήθελα να είμαι γενναία. Ήθελα μόνο να ξαπλώσω δίπλα στο παιδί μου και να αποκοιμηθώ χωρίς φόβο, σαν μια απλή γυναίκα, όχι σαν σύμβολο αντοχής. Η είδηση που την περιμέναμε, κυρίες και κύριοι, έφυγε από τη ζωή στα 56 της χρόνια η γογό μας Τροκώστα. Είναι μια τραγική είδηση που απλώνει ένα κύμα συγκίνησης σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Δεν χρειάζεται να σας πω άλλες λεπτομέρειες, τα είπε όλα η ίδια σε αυτό το γράμμα που έγραψε, όπως επίσης και το γράμμα που έγραψε δεν θέλω να το διαβάσω, δεν θα αντέξω να το διαβάσω, η κόρη της η Βικτόρια που στάθηκε δίπλα της μέχρι το τέλος, το παιδί της. Γιατί μου πήρε πολλά το 7. Συγκλονιστική είναι και η ανάρτηση του ανθρώπου που στάθηκε δίπλα της με αγάπη και αυταπάρνηση μέχρι το τέλος, του άσου του ποδοσφαίρου, του Τραϊανού Δέλα, ο οποίος έγραψε «Όσο μακριά και να πετάξεις, η αγάπη μου θα σε φθάνει». Η αγάπη ένα σωρό. Ο Θεός ήθελε πίσω τον άγγελο που μου χάρισε. Μόνο σε αυτό ήμουν άτυχος, γράφει μεταξύ άλλων ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής για τη γυναίκα του που έφυγε από τη ζωή μετά από πολύ σκληρή μάχη με τον καρκίνο. Είναι Δευτέρα, 25 Μαΐου, ένα υπέροχο πρωινό Δευτέρας που δεν είναι για όλους έτσι. Όλη η Ελλάδα είναι και στο κόκκινο λόγω του Ολυμπιακού και της μεγάλης νίκης αλλά και των διαφόρων παρατράγουδων που έγιναν εκεί με τις σκισμένες φανέλες του Πρόεδρου του Ολυμπιακού και την λεκτική, έτσι, δεν ήταν απλώς λεκτική, ήταν και χειροδικία όλο αυτό το επεισόδιο μεταξύ του Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη, από τη μία το περιβάλλον του Πρωθυπουργικού Γραφείου, έστω και πρώην, από την άλλη ο ισχυρός άνδρας του ποδοσφαίρου. Καταλαβαίνετε γιατί όλη η Ελλάδα ασχολείται με αυτό και θα ασχολούνταν και πιο βία και πιο έντονα αν δεν ερχόταν ο θάνατος της γογός μας Τροκώστα να σκιάσει και να κατευνάσει κάπως τα πάθη. Είμαι η Νατάσα Ράγιου. Κάθε μεσημέρι στις 12 είμαστε μαζί μέσα από τη συχνότητα του Real Voice, από την εκπομπή Real Blood. Μαζί με τον Μπέρι Βασιλάκη θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 σήμερα.

0: 16 χρόνια πάλευε με τον καρκίνο η γογό. Το καταλάβαμε όλη την κατάσταση, ήταν μια αναστρέψιμη το τελευταίο καιρό, από τότε που μάθαμε ότι μπήκε στην εντατική. Η ίδια έχασε κάποια στιγμή την επικοινωνία με το περιβάλλον. Και αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι η γογό έδωσε μια μάχη που δεν την κράτησε μόνο για τον εαυτό της, την έδωσε για κάθε γυναίκα που φοβήθηκε να κάνει μια εξέταση, για κάθε μητέρα που πάλεψε σιωπηλά, για κάθε άνθρωπο που βρέθηκε ξαφνικά απέναντι στο καρκίνο. Από την πρώτη στιγμή που μίλησε δημόσια για τη δική της περιπέτεια, ήθελε να αφυπνίσει όλες τις γυναίκες, και κάθε φορά που έδινε συνέντευξη πάντα περνούσε μηνύματα προς όλες τις γυναίκες, γιατί ήθελε να θυμίσει πως η πρόληψη σώζει ζωές.
1: Απ' τα κρυβά μου στα πιο φτηνά και απ' τη φωλιά μου στο πουθενά.
0: Κάποιες ψυχές μπορεί να φεύγουν νωρίς, αλλά αφήνουν πίσω ένα φως που δεν σβήνει ποτέ. Πραγματικά, η γογό δεν είναι ένα κορίτσι που ξεχώρισε μόνο για την ομορφιά της, αλλά και για τη δύναμη με την οποία στάθηκε απέναντι στη ζωή μέχρι το τέλος, με αξιοπρέπεια και δύναμη ψυχής.
1: Του καιρού, να μ' αγαπάς, να σταθούμε εδώ σε μια γωνιά.
0: Υπήρξε χρόνος, είχε πει κάποια στιγμή, που έζησα όλα όσα μπορούσε να ζήσει άνθρωπος σε 10 διαφορετικές ζωές. Το 2008 έμεινα έγκυος, παντρεύτηκα, γέννησα, αρρώστησα, δυνατές χαρές και δυνατές λύπες μέσα σε ένα χρόνο.
1: Παλιά μου όνειρα που χρόνια.
0: Κι ας μην είχα μαλλιά, κι ας μην ήμουν καλά, για τον Τραϊανό ήμουν η θεά του. Μακάρι όλες οι γυναίκες να είχαν ένα σύντροφο σαν το δικό μου.
1: Παλιά μου όνειρα που χρόνια είχαν κρυφτεί.
0: Και το κοριτσάκι της Βικτόρια να γράφει σήμερα: έφυγε ο αγαπημένος μου άνθρωπος, η πιο καλή ψυχή, η κολλητή μου, η καλύτερη γυναίκα που ήμουν τόσο τυχερή να την αποκαλώ μαμά.

Τι γίνεται ρε παιδιά παντού, τι γίνεται παντού. Δεν προλαβαίνεις να βλέπεις ειδήσεις οι οποίες πραγματικά σε αποσυντονίζουν. Πέθανε ο Παρασκευάς Άντζας, 49 χρονών, σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο παλέμαχος αμυντικός του Ολυμπιακού, Παρασκευάς Άντζας, σήμερα το πρωί, 49 χρονών.

0: Γι' αυτό σας λέω. Γι' αυτό σας λέω. Να ξυπνάμε κάθε πρωί και να λέμε ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ το Θεό, ευχαριστώ τη ζωή που είμαι, βλέπω, ακούω, αισθάνομαι. Βλέπω τους ανθρώπους μου. Κοιτάξτε γύρω σας. Κοιτάξτε γύρω σας τι γίνεται. Το άλλο το παλικάρι πάλι από το ποδόσφαιρο. Τι γίνεται με το ποδόσφαιρο? Ο Μάριος ο οικονόμου, μετά από το τραχαίο στα Γιάννενα, δίνει μάχη για τη ζωή του αυτό το παλικάρι. Σοβαρό τροχαίο.
1: Κι όπως σε αγκαλιάζω και στο κορμί σου φιλιά χαράζω, φεύγεις και μένω μόνος.
0: Την Κυριακή γιόρταζε με την ΑΕΚ μέσα στη Φιλαδέλφια το πρωτάθλημα και τώρα δίνει μάχη για τη ζωή του. Τι να πω.
1: Αγάπη, αγάπη, αγάπη.
0: Εντάξει, βλέπω από χθες όλα αυτά βίντεο και ειδήσεις και αυτά για το τι έγινε χτες στον αγώνα όπου νίκησε ο Ολυμπιακός και μπράβο στην ελληνική ομάδα. Αλλά παιδιά, αυτό το πράγμα με τον Μαρινάκη και τον κάθε Μαρινάκη και τα επεισόδια πρέπει να σταματήσει επιτέλους. Δηλαδή, τι βοθρολήματα είναι αυτά, ρε φίλε?
1: Μέσα στα δυο σου μάτια,
0: τι βοθρολήματα είναι αυτά που διδάσκουν ήθος, υποτίθεται, μέσα από το ποδόσφαιρο, πραγματικά?
1: Αγάπη, αγάπη.
0: Τι είναι αυτά που ακούστηκαν εκεί στα επίσημα του ΟΑΚΑ? Πολύ ωραία το έγραψε ο Λάμπρος Δεμερτζόπουλος. Εκεί στα επίσημα του ΟΑΚΑ, λέει, η υγιής επιχειρηματικότητα συνάντησε το επιτελικό κράτος και είχαν ένα γόνιμο διάλογο για τη θεσμική θωράκιση του απορρίτου των επικοινωνιών στη γαλλική διάρκεια.

0: κύμα και οι λέξεις.
1: Και να βλέπεις τις αναρτήσεις από κάτω να βγαίνουν όλοι. Μπράβο Βαγγέλα, δείξ' τους πάστα. Τι είναι αυτά μωρέ, τι είναι αυτά. Και ένας άλλος ηρωνικά γράφει τέσσερα πράγματα να γνωρίζουμε, λέει, στο Μαρινάκι του Ολυμπιακού: την αγάπη του στην ελευθεροτυπία, την εντυμότητα στο ποδόσφαιρο, τον αγώνα του έναντι στα ναρκωτικά και το σεβασμό του στο πολίτευμα. Ναι, εντάξει. Προφανώς έχουν μάθει κάποιοι ότι με φωνές και με τραμπουκισμούς όλοι κάνουν πίσω. Μπήκε στο γήπεδο με 10 φουσκωτούς, έδρασε σαν κοινός τραμπούκος, χτύπησε τον άνθρωπο μπροστά στη γυναίκα του, καμία αξιοπρέπεια, κανένας σεβασμός. Και όταν του ανταπάντησε ο άλλος που του έβρισε τη μάνα και τη γυναίκα του πρόσβαλε, δημιούργησε και ένα πανικό, άρχισε να το πετάει ο γιος του, μάλιστα, ο γιος του Μαρινάκη, πέταξε ένα μπουκάλι με νερό στον άνθρωπο. Δεν ξέρω, παιδιά, μεταξύ μαφιόζων προφανώς δεν παρεμβαίνει η αστυνομία, έτσι, καθαρίζουν μόνοι τους, έτσι.
2: Μα φοβάμαι πως κι απόψε αν δε σε δω.
1: Ο εισαγγελέας, κανένα αυταπάγγελτο, η αστυνομία, τίποτα. Λέω εγώ τώρα. Ένας υγειονομικός υπάλληλος που επειδή είπε κάτι κάποια αλλοδαπή βρίσκεται κρατούμενος ολόκληρο το βράδυ. Εδώ δεν υπάρχει αστυνομία και κράτος και εισαγγελία, ισονομία, ισοπολιτεία, δικαιοσύνη, ο, τίποτα. Ο δε γιος, ο Μιλτιάδης Μαρινάκης, που πέταξε νερό από 15 μέτρα απόσταση στο Δημητριάδη, είναι αυτός που το 24 παρενόχλησε τη Φουρέιρα πάνω στη σκηνή, δεν ξέρω αν θυμάστε. Τον ενόχλησε ποτέ κανείς γι' αυτό? Όχι βέβαια, γιατί είναι ο γιος του Μαρινάκη. Γι' αυτό σου λέω, ρε φίλε, δεν υπάρχει ίσο παίδι πουθενά.

Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, και επειδή τα σενάρια πληθαίνουν, από ό,τι φαίνεται ο Κύβος ερήφη και ο Αντώνης Σαμαράς θα το κάνει το κόμμα. Τώρα, το πότε θα το ανακοινώσει και αν τελικά θα πάμε προς την ίδρυση κόμματος είναι άγνωστο προς το παρόν. Ακούστηκε κάτι για την 29η Μαΐου. Ο Μάιος πρέπει να οριστεί ως ο επίσημος μήνας της ανακοίνωσης και ίδρυσης κομμάτων. Για τις 29 Μαΐου το έλεγε, λέει, επέτειο της άλωσης της πόλης. Δεν νομίζω να έχει καμία βάση αυτό. Κοίτα, θα ανακοινωθεί πριν τις εκλογές, φαντάζομαι. Τώρα θα μου πεις πότε είναι οι εκλογές, είναι και αυτό ένα θέμα.

Έχουμε όλα και έχουμε και την ιστορία για την ανάπλαση του ελληνικού. Να έχει γεμίσει, να έχουν γεμίσει τα social με τις εικόνες, να υψώνεται απέναντι από την Ακρόπολη. Δηλαδή, τι σας πιάνει, μωρέ? Τι σας πιάνει? Κάποιοι λέει έχουν δίκιο που φωνάζουν για την ανάπλαση του ελληνικού. Η ασχήμια του έργου θα χαλάσει όλη την καλογουστιά της όμορφης Αθήνας. Τώρα αλήθεια λέμε. Φαντάζομαι και ότι οι πρόγονοι μας με την ίδια γκρίνια θα είχαν υποδεχθεί και το κτίσιμο του Παρθενώνα και το τι θα είχε ακούσει ο Περικλής, ε. Ρε παιδιά, πόσο εντυπωσιακή είναι η μιζέρια. Είναι μια λέξη που μου έχει κολλήσει ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Χατζημάρκος. Αυτή η μιζέρια σε κάθε τι καινούριο. Σε κάθε τι καινούριο κρίνουμε ξαφνικά ένα τεράστιο έργο, ενώ είναι ακόμα στα μπετά. Θα εργαστούν χιλιάδες άνθρωποι. Δεν έχουμε την υπομονή να δούμε μήπως τι και πώς. Δεν ξέρω, αυτοί είμαστε πάντα, πραγματικά. Να βγούμε, να καταδικάσουμε.

σώμα. Εγώ δεν λέω ότι είναι σωστό, δεν ξέρω καν αν θα είναι καλό ή ωραίο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όλο αυτό το μίζερο πράγμα. Εθελοντική μιζέρια. Εθελοντική μιζέρια που έχουν οι άνθρωποι είναι μια αρρώστια που οι ίδιοι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα γι' αυτό, έτσι. Δεν μπορούμε εμείς να τους φτιάξουμε. Είναι πολύ μικρή ζωή για να ασχοληθούμε πραγματικά και με αυτό. Ωστόσο, εγώ το ακούω. Το ακούω και όλη την αντίθεση και την αντίρρηση για να μην έρθει ένα τέτοιο έργο που ξαφνικά φέρνει στο προσκήνιο την Ακρόπολη. Έτσι, 2.500 χρόνια, 2.500 χρόνια πάνω στο βράχο της Αττικής. Και εκείνη θα είναι εκεί και στο βάθος, λέει, θα υψώνεται και ο Riviera Tower, 50 όροφοι, 200 μέτρα, 169 πολυτελείς κατοικίες, με πανοραμική θέα στο Σαρονικό. Είναι δύο διαφορετικές κατασκευές και δύο κόσμοι. Γιατί πρέπει εξ αρχής να είμαστε αντίθετοι? Μπορεί και να είμαστε. Αλλά να σας πω κάτι, ο Χέγκελ έγραφε ότι κάθε εποχή οικοδομεί το ναό της. Οι αρχαίοι Έλληνες έχτισαν για τους θεούς, ή μάλλον έχτισαν ως θεοί. Ο Παρθενώνας δεν είναι κτίριο, είναι η φιλοσοφία της πέτρας, έτσι, αναλογία, μέτρο, αρμονία. Σήμερα τι χτίζουμε? Χτίζουμε ψηλά, πολύ ψηλά, όσο πιο ψηλά γίνεται. Ο Νίτσε έλεγε ότι όταν οι άνθρωποι χάνουν το υπερβατικό, αρχίζουν να λατρεύουν το μέγεθος. Η ανάγκη του να φτάσεις όλο και πιο ψηλά δεν είναι ανάγκη ύψους, είναι ανάγκη νοήματος μεταμφιεσμένη σε εμβαδόν. Τώρα που η στροφή γίνεται κρεμό. Αυτοί που αγοράζουν τα διαμερίσματα σε αυτό το πύργο, κάτι εκατομμύρια αστρονομικά ποσά, οι επίδοξοι αυτοί αγοραστές δεν αγοράζουν σπίτι, παιδιά, αγοράζουν ύψος. Καταλαβαίνετε, έτσι. Αγοράζουν το δικαίωμα να κοιτούν από ψηλά, να βλέπουν την Ακρόπολη από πάνω. Τώρα που η στροφή γίνεται κρεμό. Επιδεικτική κατανάλωση. Αυτό είμαστε. Έτσι δεν είναι? Να σε νοιάζομαι και η καταστροφή δίπλα σου είναι αλλιώς. Διότι πλέον δεν σχεδιάζουμε αρχιτεκτονικά για να κατοικήσει ο άνθρωπος, σχεδιάζουμε για να επενδύσει. Γιατί η ομορφιά έχει γίνει brand. Και όταν η ομορφιά γίνεται brand, πάβει να είναι ομορφιά, αν με ρωτάτε. Πάντως, αν δεις αυτή τη φωτογραφία με τον πύργο να υψώνεται σύμφωνα με την τεχνητή νοημοσύνη και τους κανόνες της και την Ακρόπολη και ενδιάμεσα τα σπίτια, το χαμό, θα καταλάβεις ότι, θα σκεφτείς μάλλον ότι ο Παρθενώνας ήταν χτισμένος χωρίς τσιμέντο, χωρίς ατσάλι, χωρίς ηλεκτρισμό και έχει διαρκέσει 25 αιώνες και προφανώς θα διαρκέσει άλλους τόσους. Οποιοςδήποτε πύργος με αριστουργήματα μηχανικής θα αντέξει πόσο, μερικές εκατοντάδες χρόνια να αντέξει, ε? Η αρχαιότητα έχτιζε για την αιωνιότητα γιατί πίστευε σε κάτι αιώνιο. Εμείς χτίζουμε για τα επόμενα τρίμηνα. Τι να πω. Και η φωτογραφία μπορεί να ξυπνήσει πολλές σκέψεις. Η Ακρόπολη να κοιτάει τον πύργο αυτών της τεχνολογίας της σημερινής με την αδιαφορία των πραγμάτων που ξέρουν ότι θα επιβιώσουν. Και ο πύργος κοιτά προς τη θάλασσα, προς τον ορίζοντα, προς τα χρήματα που κύλησαν για τα θεμέλια του. Και ξέρετε κάτι, κανείς δεν κοιτάει τον άλλον. Και εδώ είναι το τραγικό, μια αδιαφορία απέναντι στην ομορφιά, μια παρακμή ίσως. Λες, είμαι σκληρό. Από την άλλη σου λέει ο άλλος να είσαι πιστός στο μέλλον σου, όχι στο παρελθόν σου. Τι να πω. Το ότι θα χαλάσει πάντως ο πύργος στο ελληνικό την ομορφιά της Αθήνας, μην το ξανακούσω ούτε ως ανέκδοτο, έτσι. Τι να πω κι εγώ, τι να πεις κι εσύ, βρε Πέρι, τι να πεις κι εσύ.

Σε λίγο, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, θα έχουμε μαζί μας τη Μαντώ, μια φωνή μαγική που πραγματικά μας έχει αγγίξει από τότε που πρωτοεμφανίστηκε και επί δεκαετίες τώρα. Είναι σαν να σιγοντάρει την καρδιά μας με τα τραγούδια της, επιτυχίες όλα.

0: Τελειώσατε την κουβέντα σας Πέρης Βασιλάκης και Νατάσα Κλούρου να κάνω εκπομπή τώρα? Μπορώ? Εντάξει.
1: Πήγαινε κυρία μου, θα πάτε αλλού.
2: Όχι!
3: Σ' αγαπώ για το...
1: Θα θες ένα καφέ?

0: ταλέντο, γεννιέται, παιδί μου.
1: Τζιοβάνι.
0: Σταυρίσω πρωί. Δεν τρέπεστε, ρε, λιγάκι. Δεν τρέπεστε λιγάκι. Αφήστε με να κάνω την εκπομπή. Κυρίες και κύριοι ακροατές μου, αγαπημένοι, βλέπετε τι τραβάω έτσι κάθε μέρα αυτό το πράγμα. Μην κοιτάτε που δεν μιλάω. Θα πάρω το καπελάκι μου. Πώς το έλεγε, θα πάρω το καπελάκι μου και θα φύγω. Ναι, αλλά είπε Νατάσα. Όχι, λέει, Νατάσα μου. Λοιπόν, έχω να σας πω για τον. Άσε το μικρόφωνο, κούλερο, πήγαινε στο γραφείο σου. Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Έχουμε αναίρεση για την αποφυλάκησή του, παιδιά, από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Έγινε ο χαμός με τον Γιωτόπουλο και την αποφυλάκησή του, τον επικεφαλής, τον εγκέφαλο της 17 Νοέμβρη. Τώρα έχουμε αναίρεση για την αποφυλάκηση από τον αντισαγγελέα, αφού έγινε ο χαμός του Αρείου Πάγου. Θα ληφθεί μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Σε περίπτωση που ο Άριος Πάγος κάνει δεκτή την εισαγγελική αναίρεση, τότε συλλαμβάνεται και επιστρέφει στη φυλακή ο Γιωτόπουλος. Και θα τρελαθεί και η καρδιά του και όλα. Τώρα η αλήθεια είναι ότι είχε προκαλέσει ένα σοκ τώρα η αποφυλάκηση του τύπου αυτού, πραγματικά. Και ξαφνικά το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου αποφασίζει αν τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την αποφυλάκηση του αρχηγού της 17 Νοέμβρη. Για να δούμε, θα ξαναγυρίσει στη φυλακή. Και όταν βλέπει σχόλια κάτω από αυτά τα δημοσιεύματα, αρέσει πέρι που λένε μόνο ελεύθερος πρέπει να είναι ένας τέτοιος άνθρωπος, και το γράφει Έλληνας αυτό για τον εγκέφαλο της 17 Νοέμβρη, δηλαδή δεν ξέρεις από πού να πέσεις πραγματικά. Τι να πω. Λοιπόν, πάμε λίγο στον Εύρο. Και τι είναι αυτό το Περσέν Πρεσί στα Ιαπωνέζικα. Εντάξει, ναι. Καιρό είχαμε, ναι. Αφού και ο Κινέζος και ο Ιαπωνέζος συγκινήθηκε από τον Σαλ Ντα Βίντσι και το Περσέν Πρεσί, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο για το που πάει η μουσική. Μπράβο μας. Ένας 29χρονος και ένας 43χρονος Έλληνες μουσουλμάνοι, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι δύο συλληφθέντες για τη νέα υπόθεση διακίνησης παράνομων τουρκικών όπλων στη χώρα μας, στην περιοχή του Εύρου. Το ελληνικό FBI συνεργάστηκε με την υποδιεύθυνση ασφαλείας Αλεξανδρούπολης και προχώρησαν στις δύο συλλήψεις. Και άντε να δούμε τι θα γίνει εκεί. Δεν έχω συνέλθει ακόμα από τις εικόνες των ακτιβιστών του στολίσκου της Γάζας και όλα αυτά τα βασανιστήρια που πέρασαν οι άνθρωποι. Και ξαναλέω, ακόμα και αν είναι υπερβολικοί και τα φουσκώνουν λίγο και τα βάζουν παραπάνω, και πάλι είναι πάρα πολύ σοβαρό και ντροπή για το Ισραήλ και όλη αυτή την κτηνοδία. Είχαμε επεισοδιακή άφηξη ακτιβιστών του στολίσκου της Γάζας στην Ισπανία. Είχαμε ξύλο με γκλόπ και σπροξιές από την αστυνομία μέσα στο αεροδρόμιο. Η βασκική αστυνομία λοιπόν εκεί συνέλαβε 4 άτομα, 2 εκ των οποίων ακτιβιστές, για ανυπακοή, αντίσταση και επίθεση κατά των αστυνομικών. Η Τίνα μας είναι αυτή, η Τίνα Αλεξοπούλου, που έχει κάνει

2.000 διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία στο Μπιλμπάο για την μεταχείριση των ακτιβιστών, καταδικάζοντας. Και βεβαίως η Διεθνής Αμνηστία έχει καταδικάσει το περιστατικό, κάνοντας λόγο για υπερβολική χρήση βίας από τους Βάσκους αστυνομικούς και ζήτησε ουσιαστική λογοδοσία. Τι γίνεται σε αυτόν τον κόσμο, ρε. Μείνετε λίγο στο εγώ και εσύ, λίγο εγώ και εσύ. Να μείνουμε λίγο στο εγώ και εσύ, μπας και συνέλθουμε σαν κόσμο, σαν πλανήτη, σαν άνθρωποι. Αισύ χτύρπια. Στην αδικία αυτή που μας εξουσιάζει, βρίσκω τη δύναμη να σπάσουμε μαζί. Είδατε τι έγινε, έγινε και στη Ρόδο, κάει και ο Πειραιάς όπως καταλαβαίνετε, με χιλιάδες φιλάθλους του Ολυμπιακού όλων των ηλικιών να αποθεώνουν τους πρωταθλητές της Ευρώπης, ένα ξέσπασμα χαράς που ξεκίνησε από το κέντρο της Αθήνας και κορυφώθηκε σε μια ιστορική φιέστα βεβαίως στο Μεγάλο Λιμάνι. Τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο. Σεισμός ενθουσιασμού. Και ακόμα κι αν είσαι οπαδός άλλης ομάδας, δεν μπορείς παρά να χαρείς για την νίκη των Ελλήνων.

Και ξέρετε γιατί επιμένω να μείνουμε λίγο στο εγώ και εσύ. Γιατί το εγώ και εσύ, κακά τα ψέματα, να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα, οδηγεί στο κρεβάτι. Και όταν οδηγεί στο κρεβάτι, οδηγεί στο σεξ. Και μετά το σεξ έχουμε και έρωτα. Και μετά τον έρωτα έχουμε και εγκυμοσύνες. Και έτσι μπορεί να λυθεί το δημογραφικό το οποίο προβάλλεται από τον Πρωθυπουργό, ότι αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες μακροπρόθεσμες προκλήσεις, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά συνολικά για όλες τις αναπτυγμένες κοινωνίες. Αυτό είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο Δημογραφικό 2026. Εκεί παρουσίασε το κυβερνητικό σχέδιο για τη στήριξη των οικογενειών, της περιφέρειας και της αγοράς εργασίας. Παιδιά, το δημογραφικό πραγματικά κρέμεται σαν δαμόκλειος σπάθη πάνω από το κεφάλι μας. Πρέπει να το καταλάβουμε κάποια στιγμή και θα μου πεις τι κάνεις. Τι κάνεις. Εγώ δεν μπορώ να κάνω πολλά τώρα. Έχω περάσει τα 55. Δεν μπορώ να κάνω πολλά. Εσείς που μπορείτε, κάντε κάτι.

Αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην πρόσθετη οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ σε συνδυασμό με το επίδομα του παιδιού και στην φορολογική πολιτική του που δίνει μεγαλύτερες ελαφρύνσεις σε οικογένειες με πολλά παιδιά. Δεν φτάνουν, θέλω να πω, Κυριάκο, μεταξύ μας. Γιατί είναι και τα στέγαση, είναι τα ενίκια, είναι πολλά. Είναι πάρα πολλά. Ούτε 150 ευρώ, ούτε τίποτα δεν φτάνουν. Για να κάνει κάποιος 2, 3, 4 παιδιά. Τι λέω εγώ τώρα, 4 παιδιά. Έχουμε παιδικούς σταθμούς, έχουμε διευκολύνσεις για τηλεργασία. Πώς? Λες την άλλη, κάνε παιδιά και τι, έτσι, απλά.

Και ένας τύπος στην Ιαπωνία, μια και ακούσαμε το Παρσέμπρεσί στα Ιαπωνέζικα, σηκώθηκε ένα πρωί και πήρε μια φιάλη και άρχισε να ψεκάζει σε ένα εμπορικό κέντρο. Δεν ξέρει κανείς τι ήταν αυτό με το οποίο ψέκαζε τον κόσμο γύρω-γύρω. 20 άτομα μπήκαν στο νοσοκομείο με διαθεσία. Γιατί στο Τόκιο κάποιος άρχισε να τους ψεκάζει με μια άγνωστη ουσία. Δεν μπορώ, ρε, δεν πάμε καλά. Δεν πάμε καλά. Πλακώσανε φορεία, ασθενοφόρα και πήραν τους ανθρώπους επειδή κάποιος τρελός την ώρα που πήγαν να ψωνίσουν τους ψέκασε με κάτι που δεν ξέρουμε τι είναι.

Στην Κρήτη έχουμε μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουμε 20 συλλήψεις. Συνεχίζει η Κρήτη να βρίσκεται στο επίκεντρο αυτών των εξελίξεων και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για τα άλλα.

0: Ευτυχώς που έχουμε και την Κούλαρο και περνάμε καλά εδώ πέρα. Έρχεται, κάνει ένα σοου, παιδιά.
1: Ευτυχώς δεν έχουμε κάμερες. Γιατί θα μας τα
0: πούμε. Τι δεν έχουμε? Σας τι άκουσα.
1: Δεν έχει πει καφέ από το πρωί, σίγουρα.
0: Φταίει το χθεσινό βράδυ. Λοιπόν, φύγετε από εδώ να κάνω εκπομπή.
1: Όχι, τι το είπε.
0: Αισθάνομαι, είμαι θύμα bullying ραδιοφωνικού. Δέσποινα, Δέσποινα. Δεν ακούω. Πάρ' την από εδώ, δεν με αφήνει να κάνω εκπομπή. Πάρ' την από εδώ, δεν μπορώ να κάνω εκπομπή, πάρ' την. Δηλαδή έλεος πια. Τέλος πάντων, τη συγχωρώ για ένα λόγο, γιατί σήμερα φοράει κίτρινο τέτοια μέρα. Πάλι καλά. Πολύ ωραίο το κιτρινάκι που φοράτε, μαντάμ.
2: Η Κουλούμπρη είπε κάτι πάρα πολύ ωραίο.
0: Τι είπε, η Κουλούμπρη λέει πάντα τα πολύ ωραία. Τι
2: πρέπει
0: είπε?
2: Να κάνουμε ένα τηλεοπτικό πρωινό οι δυο μας.
0: Παναγία μου, Χριστέ μου. Πόσο θα κρατήσει, μια μέρα, δύο, θα μας διώξουμε. Δεν υπάρχει έτσι να το κάνουμε. Καλοκαίρι. Νατάσεις και θα παίξουμε και στον τίτλο με το Νατάσα. Ναι, ναι, αυτό που λέγαμε για εδώ για το Real Νατάσα θα το κάνουμε τηλεοπτικό. Ναι, φωνάξε τον Καρακατσάνη. Αχ, τι τραβάμε. Και το μαρτυράμε κιόλας, δεν είναι ότι δεν το μαρτυράμε. Λοιπόν, ορίστε, τα κόμματα κάνουν την εμφάνισή τους σιγά σιγά και εμείς έχουμε να διαλέξουμε ανάμεσα σε ένα πολιτικό πανέρι πάρα πολύ πλούσιο. Έχουμε τη Νέα Δημοκρατία, έχουμε το ΠΑΣΟΚ, έχουμε το ΣΥΡΙΖΑ, το ρώτη είχε απομείνει από το ΣΥΡΙΖΑ, ποιος θα πάρει από το κόμμα του Τσίπρα, έχουμε το ΚΟΚΟΕ, έχουμε το Βελόπουλο, έχουμε τη Λατινοπούλου, έχουμε το Βαρουφάκη, έχουμε το Βαρουφάκη, έχουμε το Σαμαρά, έχουμε την Καριστιανού. Νομίζω για πρώτη φορά στα χρονικά θα έχουμε να διαλέξουμε μεταξύ πόσων, 500 κομμάτων, δεν ξέρω. Αν πάρεις και κάτι μικρά που εμφανίζονται και φυτρώνουν κάθε παραμονές εκλογών. Μια χαρά, τουλάχιστον υπάρχει μια πολυμορφία. Εντάξει.

Μάλιστα, και ενώ οι Τούρκοι μιλούν για γαλάζια πατρίδα, ο Θεοδωρικάκος μιλάει για γαλάζια οικονομία, γιατί η οικονομία δικιά μας είναι γαλάζια, και για τη δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας στην αυπηγική βιομηχανία.

0: Γιατί ουρλιάζουν ρε σιπέρι τα κορίτσια αυτά? Έγινε τίποτα?
1: Έχουμε χαιρετήσματα τον Βαγγέλη.
0: Το Βαγγέλη του Καρακατσάνη.
1: Προσέχετε τι λέτε, είναι λέω, σας ακούμε όλοι. Σας ακούμε όλα καλά εδώ.
0: Πού είναι ο Βαγγέλης?
1: Λέρο.
0: Στη Λέρο είναι. Χαιρετισμού στη Λέρο. Φιλιά στη Λέρο, Βαγγέλη μου.

0: Θέλεις λίγο ένα λεπτό πριν το δελτίο ειδήσεων να μου βάλεις ένα ωραίο μουχαλάκι, γιατί πραγματικά θέλω να διαβάσω αυτό που έγραψε η Δέσποινα Κουλούμπρη για τον Νικήτα Τσαμπαλάκη, κάτι που έγραψε για τη Γωγό Μαστροκώστα και το βρίσκω, παιδιά, συγκλονιστικό. Ο δήμαρχος Πάτμου, ο Νικήτας Τσαμπαλάκης, περιέγραψε μια προσωπική στιγμή που έζησε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Πριν από λίγους μήνες, λέει, βρέθηκα στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός για να επισκεφτώ ένα μπάτμιο που νοσηλευόταν. Περιμένοντας το ασανσέρ στο ισόγειο, είδα μια γυναίκα μόνη σε ένα καροτσάκι. Πολύ αδύναμη, εξαντλημένη, με εκείνο το βλέμμα των ανθρώπων που παλεύουν σιωπηλά με τον πόνο. Και τότε συνέβη κάτι που χαράχτηκε μέσα μου. Ένα μαύρο αυτοκίνητο σταμάτησε στην είσοδο του νοσοκομείου, κατέβηκε από μέσο Τραγιανός Δέλλας. Ένας άνθρωπος που έζησε τη δόξα, τα γεμάτα γήπεδα, τις φωνές του κόσμου, τα φώτα της δημοσιότητας. Και όμως εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε τίποτα. Υπήρχε ένας άντρας που κοιτούσε τη γυναίκα του σαν να ήταν ολόκληρος ο κόσμος του. Πλησίασε αθόρυβα, την πήρε στα χέρια με μια τρυφερότητα που δεν περιγράφεται και τη βοήθησε να μπει στο αυτοκίνητο, γιατί δεν μπορούσε ούτε όρθια να σταθεί. Εκεί λύγησα, γιατί κατάλαβα πως η αληθινή δύναμη ενός άντρα δεν είναι ούτε οι τίτλοι, ούτε τα χρήματα, ούτε η δόξα. Είναι να αφήνεις πίσω σου τα φώτα και να μένεις δίπλα στον άνθρωπό σου όταν αρχίζουν τα σκοτάδια. Να γίνεσαι τα πόδια του όταν δεν μπορεί να περπατήσει. Η ανάσα του όταν λυγίζει. Το χέρι που δεν αφήνει ποτέ. Αυτό που είδα εκείνη την ημέρα δεν ήταν απλώς αγάπη, ήταν όρκος ζωή. Σήμερα που η Γωγό Μαστροκώστα έφυγε από τη ζωή, εκείνη η εικόνα ήρθε ξανά μπροστά μου και μου ράγισε την καρδιά. Τραγιανέ Δέλλα, άντρες σαν και σένα είναι σπάνιοι, γιατί όταν έσβησαν τα φώτα της ζωής, εσύ έμεινες εκεί μέχρι το τέλος και αυτό αξίζει περισσότερο από κάθε τρόπαιο, κάθε χειροκρότημα, κάθε δόξα. Μπράβο στον δήμαρχο, στον κύριο Τσαμπαλάκη της Πάτμου. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, και θα γυρίσουμε και θα έχουμε φιλοξενούμενη εδώ κοντά μας στο Real Voice και στην εκπομπή Real Blonde τη Μαντώ, την αγαπημένη διαμαντένια φωνή.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
1: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από ολόκληρη την Ευρώπη θα συγκεντρωθούν στη Ρόδο στις 29 Μαΐου για την συνεδρίαση υψηλού επίπεδου της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών. Οικοδεσπότης αυτής της διοργάνωσης είναι ο Γιώργος Χατζημάρκος, Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Αντιπρόεδρος στην Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρώπης και μέλος της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Με κεντρικό τίτλο «Υλοποιούμε την Ευρώπη μαζί, οι περιφέρειες στο επίκεντρο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου», το συνέδριο θα συγκεντρώσει κορυφαίες προσωπικότητες της ευρωπαϊκής και εθνικής πολιτικής σκηνής. Στόχος είναι η συζήτηση για το μέλλον του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034, σε μια καθοριστική στιγμή για την συνοχή, την ανταγωνιστικότητα και την εδαφική ανάπτυξη της Ευρώπης. Οι συζητήσεις στη Ρόδο θα επικεντρωθούν στον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη μπορεί να συνεχίσει να παράγει έργο για τους πολίτες της μέσω ενός ισχυρού και φιλόδοξου προϋπολογισμού, ο οποίος θα στηρίζει την πολιτική συνοχή, την γεωργία, την ανταγωνιστικότητα, την ανθεκτικότητα, την στρατηγική αυτονομία και την εδαφική ανάπτυξη. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος αναμένεται να υιοθετήσουν την διακήρυξη της Ρόδου, ζητώντας έναν ισχυρότερο και πιο φιλόδοξο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα διατηρεί τις περιφέρειες και τις πόλεις στο επίκεντρο του μέλλοντος της Ευρώπης. Η διακήρυξη υπογραμμίζει την σημασία της πολιτικής συνοχής ως του κύριου μακροπρόθεσμου επενδυτικού εργαλείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την Κυριακή 14 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές για την ανάδειξη των νέων διοικητικών, συνδικαλιστικών και πειθαρχικών οργάνων του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου. Ο Μάριος Κλονάρης, γιατρός, Περιφερειακός Σύμβουλος Νοτίου Αιγαίου και υποψήφιος πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου, μίλησε στον Real Voice για την υποψηφιότητά του, καθώς και για την πρόσφατη προκήρυξη θέσεων γιατρών για το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, που αποτελεί, όπως είπε, μια θετική εξέλιξη για το νησί. Αναλυτικά, όλες οι υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο, την Εξελεγκτική Επιτροπή, το Πειθαρχικό Συμβούλιο, καθώς και για τους εκπροσώπους στη Γενική Συνέλευση του Πανελλήνου Ιατρικού Συλλόγου, στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr. Με μοναδικό θέμα συζήτηση στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών για τον Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συνεδριάζει σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου. Αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Οι πανελλαδικές ξεκινούν την προσεχή Παρασκευή, με τους υποψήφιους να διεκδικούν μία από τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις στα πανεπιστήμια της χώρας. Πρώτο εξεταζόμενο μάθημα είναι η νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία στα ΓΕΛ, ενώ οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ θα εξεταστούν το Σάββατο στο μάθημα των νέων ελληνικών. Εντυπωσιακά στοιχεία σε αφήξεις επισκεπτών, τόσο αεροπορικός όσο και ακτοπλοϊκός, καταγράφονται στη Ρόδο, επιβεβαιώνοντας την θέση της ως ένας από τους σημαντικότερους και ισχυρότερους τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας και της Μεσογείου. Με βάση τα συγκεντρωτικά στοιχεία της τελευταίας 25ετίας, από το 2001 ως το τέλος του 2025, στο νησί έφτασαν συνολικά στο αεροδρόμιο Διαγόρας της Ρόδου 44.124.000 επιβάτες από το εξωτερικό. Αντίστοιχα, την ίδια περίοδο, με τα 8.241 κρουαζιερόπλοια, αφήχθησαν στο λιμάνι της Ρόδου άλλοι 10.166.762 επιβάτες. Στοιχείο που αναδεικνύει τη σημαντική θέση του λιμανιού στον παγκόσμιο χάρτη της κρουαζιέρας. Σε 24 ώρια απεργία προχωρά την Τετάρτη 24 Ιουνίου η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επισητισμού Τουρισμού σε όλη την χώρα, ζητώντας άμεσα λύση στα προβλήματα του κλάδου, όπως τόνισε μιλώντας στον Real Voice ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γιώργος Χότζογλου. Μάλιστα, ανέφερε ότι την ημέρα της απεργίας θα βρίσκεται στην Ρόδο και οι κινητοποιήσεις δεν θα γίνουν με συγκεντρώσεις στα εργατικά κέντρα ή πορείες σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, αλλά σε μια άλλη μορφή, με συγκεντρώσεις στα αεροδρόμια, στα λιμάνια και σε αρχαιολογικούς χώρους, όπου οι απεργοί θα διανύμουν ενημερωτικά φυλάδια στους επισκέπτες με τα αιτήματα του κλάδου. Είναι πλέον θέμα επιβίωσης, γιατί η κυβέρνηση συνεχίζει να μας εμπέζει, όπως είπε, διευκρινίζοντας ότι δεν σκοπεύουν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν προβλήματα στην τουριστική εικόνα της χώρας. Υπενθυμίζεται ότι στα αιτήματα της ΠΟΕΤ είναι μεταξύ άλλων η πλήρης και καθολική εφαρμογή των κλαδικών συμβάσεων εργασίας και επαναφορά της χρονικής ισχύως του επιδόματος ανεργίας στα προμνημονίων επίπεδα. Η Ρόδο επισκέπτεται σήμερα η Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής Βορείου Τομέα Αθηνών του ΠΑΣΟΚ, η οποία θα περιοδεύσει στην πόλη και στην Παλιά Πόλη, και στις 7.30 το απόγευμα θα είναι ομιλήτρια σε πολιτική εκδήλωση που διοργανώνει η Νομαρχιακή Οργανωτική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ στο ξενοδοχείο Πλάζα.
Σε ενημέρωση του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Λαμπρόπουλου προς τον βουλευτή Μάνο Κόνσολα, μετά από κοινοβουλευτική του παρέμβαση, έγινε γνωστό ότι ενισχύονται με 23 αστυνομικούς οι υπηρεσίες διαβατηριακού ελέγχου στη Β' Αστυνομική Διεύθυνση Δωδεκανήσου, τοποθετούνται 8 αστυνομικοί στο προαναχωρησιακό κέντρο κράτησης Αλοδαπών ΚΟ και 153 δόκιμοι αστυφύλακες, αλλά και αστυνομικοί ενισχύουν τις υπηρεσίες της Β' Διεύθυνσης Δωδεκανήσου. Στην Ιερά Μονή Πανορμήτη στην Σίμη βρέθηκε χθες ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, όπου είχε συνάντηση με τον Μητροπολίτη Β' Διεύθυνσης Δωδεκανήσου. Στην Ιερά Μονή Πανορμήτη στην Σίμη βρέθηκε χθες ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος.

0: επιδότησης που προκύπτουν από την αυξανόμενη ζήτηση υδάτινων πόρων στις τουριστικές περιοχές και δεύτερον τα πλημμυρικά φαινόμενα στο Αιγαίο, αναδεικνύοντας ότι η κλιματική κρίση επηρεάζει πλέον έντονα και τα νησιά. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν ως ομιλητές εκπρόσωποι της πολιτείας και της αυτοδιοίκησης, διακεκριμένοι επιστήμονες, πανεπιστημιακοί, ενώ θα ακολουθήσουν και παρεμβάσεις εκπροσώπων φορέων και ανοιχτή συζήτηση για το κοινό. Την εκδήλωση θα χαιρετήσουν μεταξύ άλλων ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ και Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος και ο Πρόεδρος του ΤΕΗ Γιώργος Στασινός. Τον συντονισμό θα έχουν οι δημοσιογράφοι Ρένα Παυλάκη και Ιωάννα Καρδάρα. Η εκδήλωση θα γίνει στον Grand Albergo Ντεραλεόζε στις 7.30 το απόγευμα. Κλειστή για τα τροχοφόρα λόγω εργασιών στο Δόστρωμα παραμένει σήμερα αλλά και αύριο η πύλη Νταμπουά στη Μεσαιωνική Πόλη, όπως ανακοινώθηκε από την Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης του Δήμου Ρόδου. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις και τα άρθρα μας μέσα από τον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Η τελευταία εβδομάδα του Μαΐου ξεκινάει με σχεδόν αιθριό καιρό. Έτσι για σήμερα Δευτέρα κάποιες αραιές νεφώσεις αναδιαστήματα δεν θα απασχολούν καθόλου. Εξαίρεση η Ρόδος, όπου η μέρα ενώ έχει ξεκινήσει υπέροχα όπως βλέπετε κι εσείς, το μεσημέρι οι αραιές νεφώσεις θα πυκνώνουν και θα υπάρχει αυξημένη πιθανότητα να σημειωθούν παροδικές μπόρες, ειδικά στα κεντρικά και ορεινά κυρίως τμήματα. Το αργότερο μέχρι τις 5 και στη συνέχεια ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές και μέσα στη μέρα βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 5 μέχρι μποφόρ. Εξαίρεση Ρόδος, όπου εκεί θα είναι μεταβλητή, γενικά στενή έως μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 16 μέχρι 25 και υψηλότερη θερμοκρασία στο Καστελόριζο από 17 μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, αίθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά, με εξαίρεση και πάλι τη Ρόδο, όπου κάποιες αραιές νεφώσεις θα πυκνώνουν το μεσημέρι και θα έχουν πιθανότητα και πάλι να δώσουν κάποια παροδική μπόρα στα κεντρικά και ορεινά τμήματα του νησιού. Οι άνεμοι τώρα θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 με 5 μποφόρ μέχρι σχεδόν το ύψος της ΚΟ. Από εκεί και νοτιότερα θα είναι μεταβλητή, γενικά στενής 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασίες σε μικρή άνοδο, στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 25. Στην Ελλήνδα από 17 μέχρι 26 βαθμούς και τέλος στο Καστελόριζο υψηλότερη θερμοκρασία από 18 μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου. Καλή εβδομάδα!
3: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στον Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα, 770 γραμμάρια, 4,99. Μακβελ Mac and Cheese, ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά, 184 γραμμάρια, 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μήλι Αγίου Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 1 κιλό, 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί, 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
5: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
4: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
5: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
6: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές.

0: Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-025-120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
1: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
2: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
3: Στη high season
4: τρέχεις non-stop.
5: Παιδιά, την παραγγελία.
3: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο.
6: Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου.
7: Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season.
8: Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα Προτέρια στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί.
11: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.
12: Έτσι, με φρέσο επιστρέφουμε στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, για την συνέχεια της εκπομπής Real Blonde. Και από ό,τι έχει μια ανάλυση το πρώτο θέμα, να σας πω ότι ανοίγει, λέει, η πόρτα του πολιτικού φρενοκομείου για τα νέα κόμματα. Δηλαδή, έχουμε ελπίδα για τη δημοκρατία της Καριστιανού, έχουμε του Αλέξη Τσίπρα, έχουμε τον Αντώνη Σαμαρά και τους δημοσκόπους να προβλέπουν ότι κατόπιν όλων αυτών η επίτευξη αυτοδυναμίας είναι αδύνατη. Έτσι το καταλαβαίνετε αυτό, κύριε της Νέας Δημοκρατίας, τουλάχιστον την πρώτη Κυριακή με τα σημερινά δημοσκοπικά δεδομένα. Και έτσι όπως το κόβω, μπορούμε να οδηγηθούμε και σε κοινοβούλιο, βουλή 10 κομμάτων, έτσι, 10 κομμάτων. Θα δούμε και τι γίνεται με τα εκλογικά, με διασπάσεις και τέτοια. Ποτέ δεν θα μας αφήσει να βαρεθούμε το πολιτικό βαρόμετρο στην Ελλάδα. Στη Ρόδο είχαμε σύλληψη παππού, πατριού και ιδιοκτήτριας καταστήματος επειδή έδωσαν μπύρα σε 14χρονο. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ένας Βρετανός 14χρονος, επαναλαμβάνω, στο νοσοκομείο του νησιού. Βρήκαν λοιπόν το κατάστημα που έδωσε αλκοόλ στο παλικάρι. 34χρονων ο πατριός, 59χρονων ο παππούς και η ιδιοκτήτρια εκεί. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Βρετανοί που είχαν έρθει για διακοπές και πήγανε σε ένα μαγαζί εκεί και δώσανε μπύρα να πιει το 14χρονο. Άντε να αρχίσουμε λίγο να σφίγγουνε, μην πω τι. Τα ζωνάρια θα πω. Δείχνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κάποια σημάδια πρόοδου στις προσπάθειες τερματισμού της σύγκρουσης, αλλά μην κρατάμε και μεγάλο καλάθι, έτσι. Φρένο, λέει, στις τιμές κατοικίας μετά από 8 χρόνια ανόδου. Τι λες τώρα, μετά από 8 χρόνια θα έχουμε λιγότερα λεφτά για ενίκια και για αγορά κατοικίας? Θα πάμε δηλαδή σε εκλογήκευση και καλά, επειδή έπεσαν οι τιμές των οικοπαίδων κατά 1,7%. Μάλιστα. Η ζήτηση εξακολουθεί να παραμένει ψηλή και αυξημένη κατά 12% σε σχέση με πέρσι, η αλήθεια είναι. Το κατά πόσο τώρα θα μπει φρένο σε αυτούς τους ρυθμούς της ανόδου των κατοικιών δεν το ξέρουμε. Μου φαίνονται πάρα πολύ λίγα τα νούμερα, όπως και τα μέτρα που εξήγηλαν για την πίεση του δημογραφικού και για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε πια από αυτή τη μέγενη του δημογραφικού. Λέγεται ότι ο Καραμαλής υποθάλπει το κόμμα του Σαμαρά, το λένε εδώ και καιρό. Έφτασε μάλιστα, λέει, στο σημείο να κάνει και το γραμματέα του οργανωτικού στο υποίδρυση κόμμα του Σαμαρά. Παιδιά, δεν θα βαρεθούμε ποτέ, σας το λέω. Πραγματικά δεν θα βαρεθούμε. Άλλη μια είδηση που ήρθε να βαρύνει το ήδη βεβαρημένο κλίμα σήμερα είναι ότι εντοπίστηκε νεκρός ο 25χρονος Ισπανός ορειβάτης που ψάχναν τόσες μέρες στον Όλυμπο. Κατά τα άλλα, το σύριαλ του ΠΚΠ, 250.000 ευρώ απάτες, γι' αυτό καταδικάστηκαν 13 άτομα στο φετίο κακουργημάτων, γιατί συνεχίζεται η ιστορία με τον ΠΚΠ. Και ο Μητσοτάκης μπορεί να κάνει και ένα σχηματισμό, λέει, που δεν θα τον ονομάζει ένα σχηματισμό, αλλά κάτι διορθωτικές κινήσεις σε επίπεδο υπουργών και υφυπουργών. Κάποιοι πετάτε χαρταετό, πραγματικά. Κάποιοι πετάτε χαρταετό και κάνετε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Αλλά εμείς θα ασχοληθούμε με το χαρταετό της αγαπημένης Μαντούς, μιας γυναίκας που εξακολουθεί στο πεντάγραμμο το ελληνικό να μονοπολεί την επικαιρότητα με την υπέροχη φωνή της και τα τραγούδια της. Ακούστε το χαρταετό από τη Μαντό, παρακαλώ πολύ.

0: Καταλάβατε, μόνο η Μαντώ θα μπορούσε να πετάξει χαρτέτο, παιδιά, 25 Μαΐου. Δεν υπάρχει άλλη που θα μπορούσε. Κορίτσι μου αγαπημένο, το έκανες πάλι το θαύμα σου. Υπέροχο τραγούδι, Μαντώ μας.
1: Καλημέρα Νατάσα μου, καλημέρα σε όλους.
0: Καλώς το κορίτσι μας το υπέροχο. Λοιπόν, στοιχηματίζω ότι δεν υπάρχει άλλη τραγουδίστρια που όχι μόνο είναι καλή φωνή, είναι χαμογελαστή, είναι διαχρονική φωνάρα, αλλά και να τις έχουν κόψει και τούφα από τα μαλλιά οι θαυμαστές. Δεν πρέπει να υπάρχει μόνο εσύ, κορίτσι μου αγαπημένο. Νομίζω, Μαντώ μου, η λέξη, εντάξει, πολλά πράγματα λέμε για τους τραγουδιστές που αγαπάμε και που είναι έτσι, αλλά η λέξη που ακούγεται πάντα, πάντα σε όλους όταν ακούμε Μαντώ είναι φωνάρα. Πρέπει να σε ακολουθεί αυτή η λέξη από την πρώτη στιγμή που άνοιξες το στόμα σου να τραγουδήσεις. Φωνάρα, φωνάρα, φωνάρα. Μαντώ ίσον φωνάρα. Πρέπει να γραφτεί δίπλα στο λεξικό του Μπομπινιώτη, δίπλα στο φωνάρα. Μαντώ, παιδιά, δεν γίνεται διαφορετικά. Τι κάνεις καταρχάς?
1: Καλά είμαι, κούκλα μου, πάρα πολύ καλά. Είμαι σε πολύ έτσι παραγωγική περίοδο.
0: Το καταλάβαμε, η αλήθεια είναι. Το έχουμε καταλάβει όλοι ότι είσαι σε παραγωγική περίοδο με υπέροχο τραγούδι. Μίλα μας λίγο για το Χαρταετό. Υπέροχο, καλοκαιρινό, μπιτάτο, πιασάρικο, μεταδοτικό. Όλα τα έχει αυτό το τραγούδι.
1: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Είναι ένα τραγούδι που το έγραψα έτσι με πάρα πολύ αγάπη και πολύ πολύ συνέστημα όταν το έγραφα. Γιατί νομίζω ότι τα ωραία τραγούδια μόνο με πολύ συνέστημα γράφονται και με λιγότερο μυαλό.
0: Έτσι.
1: Και ήταν και μια παρότρινση της εταιρείας μου, της Panic Records, γιατί δεν βρίσκαμε έτσι κάποιο κατάλληλο τραγούδι, γιατί δεν έχω, ας πούμε, τη μανία να γράφω εγώ μόνο τα δικά μου. Δεν θέλω να τραγουδάω και...
0: Αλίμονο, αλίμονο, ναι.
1: Αλλά δεν βρίσκαμε έτσι κάτι το οποίο να μας ενθουσιάζει και έτσι με παρότρινε η εταιρεία μου και πιο συγκεκριμένα ο παραγωγός μου Γιάννης Δουλάμης, που είναι και παραγωγός μου 100 χρόνια.
0: Ναι, δηλαδή εσύ και ο Δουλάμης πια, ναι.
1: Με παρότρινε να κάτσω να γράψω εγώ. Και έτσι έγραψα διάφορα τραγούδια, μεταξύ των οποίων και ο Χαρταετός, τους άρεσε πάρα πολύ. Και έτσι αποφασίσαμε να προχωρήσουμε με αυτό. Ήρθαμε σε επαφή με το team των παραγωγών, τον Arcade, οι οποίοι είχαν κάνει και πέρσι την Αστερομάτα που στείλαμε στην Eurovision, που είναι ένα team που κρίναμε ότι θα ήταν κατάλληλο για το συγκεκριμένο τραγούδι και πραγματικά το κάνανε πάρα πολύ ωραία παραγωγή με πολύ ωραίο σύγχρονο ήχο. Και έτσι έγινε ο Χαρταετός.
0: Καταπληκτικό. Και ακούγεται και παντού. Όπου ανοίξεις, ακούγεται ναι, παντού. Είπες τη μαγική λέξη Eurovision. Δεν μας χωρίζουν και πολλές μέρες από τη Eurovision. Δεν γίνεται τη Μαντώ να μην τη ρωτήσω για τη Eurovision, όπως καταλαβαίνετε. Για πάμε.
1: Ωραία.
0: Τι είδες, τι είδες.
1: Ήταν απρόβλεπτη φέτος, η αλήθεια είναι, γιατί έπεσαν έξω τα στοιχήματα και όλα τα προγνωστικά.
0: Έχουν καταντήσει σαν τις δημοσκοπήσεις, τις πολιτικές που σπανίως πέφτουν μέσα πια. Για πες.
1: Γενικά είδαμε ότι δεν συμβαδίζουν καθόλου τα προγνωστικά με τα τελικά αποτελέσματα. Δηλαδή φέτος ήταν περίτρανο το παράδειγμα. Ας πούμε, παραδείγματος χάρη, τα views, ξέρω εγώ, στο YouTube ή οτιδήποτε, δεν συμβάδισαν με τα αποτελέσματα.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι ότι τελικά παίζει ρόλο μόνο η τελική βραδιά.
0: Ναι.
1: Το τι θα δούμε δηλαδή.
0: Και τα διάφορα που συμβαίνουν από κάτω και έχεις πάρει γεύση και εσύ και ποιος και τι και όλα.
1: Τα
0: παρασκήνια. Όλα
1: τα εντάξει, υπάρχουν και τα παρασκήνια, υπάρχουν οι συμμαχίες, υπάρχουν οι γυπνιάσεις χώρων.
0: Ναι, αλίμονο.
1: Που αλληλοψηφίζονται, τα ξέρουμε όλα.
0: Για
1: αυτά,
0: τον Ακύλα. Και το τραγούδι του.
1: Τα πήγε πολύ καλά ο Ακύλας. Δηλαδή, για μένα η συμμετοχή στη Eurovision, και θα μιλήσω και για τον εαυτό μου, έτσι, γιατί και όταν πήγα και εγώ Eurovision το 2003, γνώριζα ότι δεν πας εκεί οπωσδήποτε για να πάρεις το πρώτο βραβείο, γιατί αυτό δεν είναι εξαρτάται.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό το παλικάρι, το άπειρο, του γεμίσανε το μυαλό, το κάνανε, το φουσκώσανε τόσο πολύ που. Κατάλαβες. Ναι, δεν θα έπρεπε ίσως, αλλά τώρα δεν έχει καμία σημασία.
1: Είναι και ένα παιδί έτσι πολύ αγνό και νέος καλλιτέχνης και ναι, η αλήθεια είναι ότι πίστεψε ότι μπορεί να βγει και πρώτος. Δεν είναι κακό αυτό, φυσικά όλοι πηγαίνουμε με αυτή την τη φιλοδοξία.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Ναι, βέβαια.
1: Αλλά πιο πολύ πρέπει να προσδοκούμε την, μια πολύ καλή εμφάνιση.
0: Σωστό,
1: να τα πάμε καλά.
0: Σωστό. Και αυτό, μια αξιοπρεπή εμφάνιση. Καλά. Εμάς μας έχει κλέψει την καρδιά εδώ στο σταθμό ο Σαλνταβίντσι, όπως καταλαβαίνεις. Και το Περσέμπρεσί το έχουμε δει και το παίζουμε σε όλες τις γλώσσες που έχει μεταφραστεί μέχρι και στα ελληνικά.
1: Σας άρεσε.
0: Είμαστε, ναι, γιατί είναι η Eurovision με την οποία γεννήθηκα και μεγάλωσα εγώ, μαντό μου. Δηλαδή, ναι, κατάλαβες, ναι, εκείνη η Eurovision. Τέλος πάντων, θέλω να σε ρωτήσω. Α, περίμενε, πώς θα σε ρωτήσω. Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι από τη Μαντούλα. Όλα σου, παρακαλώ πολύ, γιατί όλα πάνω σου, ρε κορίτσι μου, όλα σου πια. Όλα σου είναι τέλεια. Πάμε.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: Άλλη μια φανταστική ερωτική μπαλάντα με μια συγκλονιστική ερμηνεία από τη Μαντώ. Τι τραγουδάρα είναι και αυτό, να το πούμε. Μουσική Βασίλης Γαβριλίδης, στίχους Αγγελική Μακρινιώτη. Mm-hmm. Τι ωραία τραγούδια, ρε κοριτσάκι μου, τι ωραία. Σκεφτόμουν βέβαια πριν που λέγαμε για τη Γιουρ. Α, να σε ενημερώσω ότι. Τι, να σε ενημερώσω που το ξέρεις. Ο χαρταετός ούτε ένα μήνα δεν έχει που έχει βγει και είναι προς τις 700.000 views και πάει προς το 1 εκατομμύριο. Έτσι, ενημερωτικά να το λέμε, για να ξέρουμε και τι συμβαίνει. Πόσα χρόνια θα περάσουν, τα εγγόνια σου, τα δισέγγονά σου θα μιλάνε ακόμα για εκείνο το φόρεμα στη Eurovision? Ρε φίλε, είναι δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος που τόσα χρόνια μετά που να μην κουβετιάζει το φόρεμα. Τι έμπνευση είχες και εσύ με εκείνο το φόρεμα το μαύρο, το συγκλονιστικό?
1: Κοίταξε, να σου πω, θα πρέπει να σου πω, ήταν ναι, 100% δική μου έμπνευση, ναι. Και ο λόγος ήταν γιατί, επειδή υπήρχε μια λιτότητα τότε στη Eurovision, ναι. Δεν είχαμε όλα αυτά τα εφέ.
0: Όχι, ήσουν εσύ και το μικρόφωνο, τελειώσαμε.
1: Εγώ το μικρόφωνο και τα φωνητικά μου,
0: ναι.
1: Πίσω.
0: Ναι.
1: Και δεν υπήρχε και τη συγκεκριμένη χρονιά και την εποχή, θα έλεγα γενικότερα. Δεν ήταν και η Eurovision και θα πολύ πάνω της, με τα τεράστια budget και όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ήμασταν και λιγάκι εκεί πέρα ως πτωχοί συγγενείς. Οπότε,
0: ναι.
1: Οπότε λέω, τι έχω να δείξω? Έχω να δείξω τη φωνή μου. Και πέρα από τη φωνή μου θα πρέπει και κάτι να δει ο άλλος.
0: Ναι. Τέλεια, και τα είδαμε όλα. Η αλήθεια είναι, εντάξει, συγκλονιστικό. Και ένα φόρεμα που δεν το φοράει και ποιος να είναι, πρέπει να το υποστηρίζουμε κιόλας όποιος το φοράει. Μπράβο, μπράβο κοριτσάκι μου, υπέροχο. Δεν ξέρω αν είναι, προφανώς είναι η φωνή και όχι μόνο όλη σου η παρουσία, αλλά αυτό το fan club σου το θαυμάζω από τότε που κάναμε εκπομπές στο Κετρί. Όταν λέγαμε τη λέξη fan club, ο πρώτος τραγουδιστών, ο πρώτος που ερχόταν στο μυαλό, η πρώτη ήταν η Μαντώ. Γιατί είχες και έχεις μετά από τόσα χρόνια, αυτό είναι αξιοθαύμα. Ένα φοβερό, ισχυρότατο φαν κλαμπ, χρόνια τώρα.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι με ακολουθούν πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι, δεν είναι εύκολο αυτό για κάποιο καλλιτέχνη που κάνει μια επιτυχία, τον ακολουθούν και μετά ξεχνιούνται και πάνε σε έναν άλλον. Είναι άθλος,
1: ναι,
0: για μένα.
1: Ναι. Είναι και τα παιδιά τους εδώ μεταξύ τους.
0: Ναι, δηλαδή τρομερό.
1: Φαν κλαμπ, ναι. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό έχει να κάνει με την όλη μου πορεία, ότι ήμουν πιστή σε αυτό που κάνω πάντα, ότι αυτό που μου άρεσε και αυτό που ήθελα πάντα είναι να βγάζω ωραία μουσική, ότι είχα πάρα πολύ ψηλά τον πήχη πάντα, ναι. Να βγάζω κάτι μόνο αν είναι πάρα πολύ καλό.
0: Ναι, και φαίνεται αυτό, είναι ξεκάθαρο. Όπως και όλοι που μιλούν για σένα, μιλούν για μια ερμηνεύτρια διεθνών προδιαγραφών, η οποία θα μπορούσε να είναι και στην Αμερική σήμερα. Το ξέρουμε αυτό όλοι, έτσι?
1: Ναι, εντάξει. Πέρασα χρόνια στην Αμερική, αλλά ναι. Με κέρδισε η πατρίδα μου, γιατί εδώ έκανα επιτυχία. Οπότε αυτό με κράτησε εδώ σίγουρα και δεν μετάνιωσα ποτέ.
0: Όχι. Αλλά δεν μπορούμε να μην παραδεχτούμε όλοι για την τρομερή δυνατότητα της φωνής σου, η οποία παραμένει αναλύωτη στο χρόνο, ρε παιδάκι μου. Θεάρα, φωνάρα, θεάρα, ό,τι είναι.
1: Θεάρα,
0: πραγματικά, κορίτσι μου. Από την άλλη, ξέρεις, αυτός ο κόσμος που σε ακολουθεί φανατικά, η φωνή είναι δεδομένη, αλλά χωρίς τον κόσμο και την αποδοχή και την αναγνώριση και το χειροκρότημα, πόσο μακριά να πας? Δηλαδή, δεν είναι μόνο η σκέτη πολύ ωραία φωνή. Θέλεις και το όλον γύρω.
1: Ναι, ναι. Νομίζω ότι παίζει ρόλο και ο χαρακτήρας μου, να το πω και έτσι.
0: Ναι.
1: Ότι πάντα ήμουν ένα ανοιχτό βιβλίο, πάντα ήμουν πολύ ειλικρινής, πολύ κοντά με τον κόσμο.
0: Και το εισπράττει αυτό όλος ο κόσμος, το παίρνει
1: δεν
0: δηλαδή.
1: Μου άρεσε, ναι. Δεν μου άρεσε ποτέ, δεν μου αρέσει το τουπέ, δεν μου αρέσουν αυτά τα πράγματα. Η μαμά μου έλεγε πάντα ότι ό,τι και να κάνεις στη ζωή σου, μην ξεχνάς ότι πρέπει να είσαι ταπεινή και ότι είσαι πάνω απ' όλα μια απλή γυναίκα και μετά όλα τα άλλα.
0: Τέλεια η μαμά. Από πού είναι η μαμά?
1: Πειραιώτησα.
0: Ενώ έτσι πάμε, γιατί ο μπαμπάς είναι από την Κάρπαθο.
1: Ο μπαμπάς είναι από την Κάρπαθο.
0: Να τα λέμε και αυτά, παιδιά, στο Δωδεκάνησα είμαστε, στο Αιγαίο είμαστε. Δηλαδή, η μαμά λοιπόν Πειραιώτησα, η οποία πανηγυρίζει σήμερα.
1: Τη μαμά την έχω χάσει δυστυχώς από ένα χρόνο.
0: Α, την έχασες πρόσφατα.
1: Την έχασα τη Μανούλα, ναι, ναι, την έχασα.
0: Και
1: ναι,
0: εγώ την έχω χάσει πριν από 3 χρόνια τη δική μου. Ναι. Πάντως, είσαι εσύ Ολυμπιακός?
1: Ναι, εννοείται.
0: Α, άρα πανηγυρίζεις. Σήμερα τα συγχαρητήριά μας από μια...
1: Πανηγυρίζω, εμείς από προπορετική παντού, σήμερα ακούγε το ύμνος.
0: Κατάλαβα, κατάλαβα.
1: Που με τον Αντώνη Ρεύο. Πανηγυρίζω όχι μόνο γιατί γεννήθηκα και εγώ στον Πειραιά και ο παπάς γεννήθηκε και αυτό στον Πειραιά, παρότι είχε καταγωγή από Κάρπαθο.
0: Ναι.
1: Αλλά γιατί εγώ κολυμπούσα και πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Στην ομάδα του Ολυμπιακού, στην Κολύμβηση.
0: Α, κοριτσάκι μου. Μάλιστα.
1: Οπότε έχω φορέσει και τα χρώματα του θρύλου.
0: Άρα, ναι,
1: και έχω αγωνιστεί με τα χρώματα.
0: Αλίμονο, αλίμονο. Τέλος πάντων, από τον Ιχολίτη μας Παναθηναϊκό και από την δημοσιογράφο Νατασαράγη που είναι ΑΕΚ, σας δίνουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια, διότι καταλαβαίνεις ότι για μας που είμαστε αντίπαλης ομάδας, ήταν η Ελλάδα εκείνη την ώρα εκεί, δεν ήταν ο Ολυμπιακός.
1: Εννοείται, και... αλλά συμπαθώ και τις άλλες ομάδες. Δηλαδή δεν είμαι, ας πούμε, τόσο φανατική Ολυμπιακός και όλους τους άλλους σας μισώ. Ναι. Αγαπώ πάρα πολύ την ΑΕΚ.
0: Αχ, πολύ. Και εμείς αγαπάμε πολύ τώρα, πιο πολύ, για πες.
1: Αγαπώ πάρα πολύ την ΑΕΚ λόγω Κωνσταντινούπολης και λόγω ιστορίας.
0: Βέβαια. Και μην ξεχνάμε ότι έχουμε, πανηγυρίζουμε και η ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο και ο Ολυμπιακός, οπότε αυτό είναι
1: ακριβώς
0: πάρα πάρα πολύ ωραίο. Και παιδιά, δεν θέλω ούτε σκιές ούτε χρώματα σε αυτά που λέμε. Πάμε, σκιές και χρώματα.
1: Πάμε, πάμε, πάμε.

0: Ό,τι και να βάλεις από μαντό, ό,τι και να βάλεις, χάνεσαι στη μαγεία της. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί ακολούθησες τη συμβουλή της Μανούλας να είσαι πάντα ταπεινή και είσαι, και γι' αυτό σ' αγαπάμε και πιο πολύ πέραν από τη φωνή σου, κορίτσι μου αγαπημένο. Τι έχει το πρόγραμμα από εδώ και πέρα?
1: Το πρόγραμμα από εδώ και πέρα έχει προετοιμασία με την ομάδα μου, τους Arcade αυτή τη στιγμή.
0: Τους Arcade, ναι.
1: Άλλων 4 τραγουδιών, πιθανόν και κάποια τραγούδια παραπάνω, για να καταλήξουμε να κυκλοφορήσουμε ένα άλμπουμ κάποια στιγμή, αλλά πρώτα θα βγάλουμε ένα-ένα τα τραγούδια.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το βασικότερο. Το δεύτερο βέβαια είναι οι ζωντανές εμφανίσεις,
0: ναι,
1: που κάνω Αθήνα, Πειραιά και στην περιφέρεια.
0: Τέλεια.
1: Με πρώτη τώρα 28 του μήνα που παίζω στον Πειραιά, στο Λεπιερό, ένα πάρα πολύ όμορφο χώρο.
0: Στο Λεπιερό, Πειραιάς, 28 Μαΐου μάλιστα.
1: 28.
0: Όσοι τυχεροί μας ακούτε διαδικτυακά από την Αθήνα και τον Πειραιά, καταλαβαίνετε τώρα τι έχει να γίνει εκεί πέρα με τη Μαντώ. Φαντάζομαι ότι το live είναι αυτό που σε εξιτάρει και σε τρελαίνει, η αυτή η επαφή με τον κόσμο.
1: Πάρα πολύ, και εντάξει, αυτό είναι που μας δίνει δύναμη, η αγάπη του κόσμου. Και τι καλύτερο να νιώθω την αγάπη του κόσμου και να τη βλέπω και από κοντά και διαζώσεις, και όχι μόνο έτσι από μακριά.
0: Έτσι είναι.
1: Οπότε και μέσα στον Ιούνιο έχω και διάφορες εμφανίσεις με την ομάδα των 90's, έτσι που κάνουμε πάρα πολύ ωραία. Έτσι,
0: το Πολυνάκι μου, τα αυτά, όλα τα παιδιά,
1: Όλα τα παιδιά, ναι, τον Κώστα τον Πήγαλη, τη Σοφία Βόσου, την Πολίνα.
0: Τι ωραία αυτή η ομάδα, ρε φίλε. Τι ωραία.
1: Πολύ,
0: τι καταπληκτική που είστε όλοι. Και άλλη εποχή, μια νοσταλγική έτσι ματιά που έρχεται στο σήμερα και μας ξεσηκώνει. Αυτό είναι ό,τι πιο ωραίο κάνετε. Εσύ, κορίτσι μου, 30 χρόνια σχεδόν μουσικής πορείας, δηλαδή, και παραμένεις αναλύωτη. Και τι να πω, με ποιους έχεις συνεργαστεί, από ποιον μέχρι ποιον, Βαρδί, Μητροπάνο, Χατζηνάσιο, Πανό, Πλέσα, Νικολόπουλο, Τερζίπε, την αφρόκρεμα όλοι. Και είσαι και εσύ αφρόκρεμα δίπλα σε αυτά τα ονόματα. Πήγες και στο Just the Two of Us, πήγες, ναι, ή στο Your Face Sounds.
1: Πήγα και εκεί, ναι.
0: Και δηλαδή τα έχεις κάνει όλα, δεν έχεις αφήσει τίποτα. Mm-hmm. Παίζει ρόλο σε αυτή την πορεία ο πιανίστας της jazz Νίκος Σταματόπουλος?
1: Σαφέστατα, γιατί από τον μπαμπά πήρα τη μουσικότητα. Και από τη μαμά, εννοείται.
0: Τώρα η μαμά ήταν, η Μέρη, ήταν της λυρικής σκηνής.
1: Ήταν
0: σοπράνο.
1: Της λυρικής σκηνής, ήταν, ναι, σοπράνο, ήταν από έναν άλλο χώρο. Από εκεί πήρα τη χρειά της φωνής της και την έκταση.
0: Ναι.
1: Και το ταλέντο, ας πούμε, της φωνής, εντάξει. Από τον μπαμπά όμως πήρα όλα τα άλλα, δηλαδή τη μουσικότητα, την ικανότητα να δημιουργώ τραγούδια, τη σύνθεση,
0: ναι,
1: τη φαντασία που έχω έτσι ως μουσικός. Οπότε πάρα πολλά στοιχεία. Και φυσικά τα ακούσματα και τις μουσικές με τις οποίες γαλουχήθηκα από μικρή.
0: Ναι. Και εγώ θα διαλέξω από όλα αυτά τα τραγούδια που έχεις κάνει, θα διαλέξουμε να ακούσουμε αυτό το «Εμείς» που έχεις κάνει με το Ρέμο, ρε Σήμαντο. Τι τραγούδι.
1: Που είναι και επίκαιρο
0: λόγω της ημέρας. Δεν μπορούμε να μην το παίξουμε. «Εμείς» λοιπόν, Μαντώ, Αντώνης Ρέμος.
1: Αφιερωμένο στην Ολυμπιακάρα όμως.
0: Εντάξει λοιπόν, βεβαίως.
1: Yeah.

0: Εγώ θέλω να σου πω ότι τρελαίνομαι και για τα αγγλόφωνα σου. Τρελαίνομαι, δηλαδή το Bare Bones του 2017 για μένα ήταν εντάξει.
1: Α, πόσο χαίρομαι που το έχεις ακούσει.
0: Πας καλά, είσαι καλά. Μπορεί να μην είμαι επισήμως καταγεγραμμένη στο fan club, αλλά είμαι fan club χρόνια τώρα. Θα πρέπει να το ξέρεις. Μαντό μου, αλίμονο. Το Bare Bones για μένα ήταν συγκλονιστικό και η φωνή σου είναι συγκλονιστική είτε στην ελληνική της έκδοση είτε στην αγγλική. Με δεδομένη, ρε παιδί μου, λέω καμιά φορά σκέφτομαι για σένα τέτοια φωνή και ένα τέτοιο αδιαφεσβήτητο ταλέντο. Ποιο είναι το μετά, the next goal δηλαδή, τι άλλο να κάνεις, τι είναι το επόμενο που κυνηγάς πέραν το να κάνεις ωραία τραγούδια?
1: Τι επόμενο?
0: Eurovision έκανες, δηλαδή έχεις κάνει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή σου που άλλοι παλεύουν ακόμα, γιατί υπάρχουν και πολλές καλές φωνές γύρω μας που παλεύουν να πετύχουν πράγματα. Εσύ είσαι εκεί, στην κορυφή, δεν έχεις πέσει καθόλου.
1: Προσπαθώ να, καταρχήν, να εκφράζω τις εσωτερικές μου ανάγκες. Αυτό είναι το ζητούμενό μου.
0: Ναι, τελικά είναι η συνταγή η καλύτερη, αυτό μου φαίνεται.
1: Βέβαια. Η εσωτερική μου ανάγκη, τι μου λέει κάθε περίοδο.
0: Δεν είναι ότι αφού γκράζεσαι την εποχή, τι θέλει τώρα να γράψω αυτό που θέλει τώρα η εποχή. Είναι αυτό που έχεις εσύ μέσα σου για να βγει.
1: Και αυτό, αλλά επειδή είμαι και άνθρωπος της εποχής, δηλαδή είμαι άνθρωπος που κάνω upgrade στον εαυτό μου συνέχεια.
0: Ωραίο αυτό, τι ωραίο αυτό που είπες. Κάνω update στον εαυτό μου συνέχεια. Να ο τίτλος που έψαχνα για το κομμάτι που θα γράψω για τη Μαντώ. Ναι. Τέλειο.
1: Λοιπόν, να. Και επειδή ζω στο τώρα, ζω στο σήμερα, μου αρέσει η τεχνολογία, μου αρέσει η εξέλιξη. Δεν είμαι του «Α, εγώ ακούω μόνο 90s ή τι ωραία που ήταν τότε» κτλ. Ζω στο σήμερα, προσαρμόζομαι. Και αυτό το πράγμα μου βγαίνει μέσα από την εσωτερική μου ανάγκη να εκφράζω αυτό που έχω μέσα μου.
0: Εγώ νιώθω ότι είναι και πολύ σημαντικό που γράφεις η ίδια μουσική για τα τραγούδια σου. Βλέπω αυτή τη σύνδεση δηλαδή μεταξύ της δικής σου μουσικής και της ερμηνείας και είναι, πώς να σου πω, φαίνεται ότι είναι το δικό σου πράγμα. Όχι ότι το να τραγουδάς και άλλων τραγούδια υπολείπεται, αλλά πραγματικά όταν γράφεις εσύ τη μουσική, ρε παιδί μου, το δίνεις όλο.
1: Ισχύει αυτό το πράγμα και μπορείς να το δεις και σε κάποια τραγούδια που έχω γράψει στο παρελθόν, όπως το «Θέλει άνεμο η αγάπη».
0: Α, παπά. «Θέλει άνεμο η αγάπη». Α, περίμενε, γιατί σηκώνει τα χέρια και χτυπιέται ο άλλος. Θέλει να βάλουμε το «Θέλει άνεμο η αγάπη». Πετάχτηκε στον αέρα. Έλα, προχώρα, βάλ' το.

0: Το ότι έχει μπει η διευθύντρια του σταθμού μέσα και λυκνίζεται στους ήχους της Μαντού, θα το προσπεράσουμε και αυτό. Παιδιά, αυτά που συμβαίνουν όταν υπάρχει στα ντέκι Μαντού δεν έχουν ξανασυμβεί, το καταλαβαίνετε αυτό. Θέλω πριν σε αποχαιρετήσω και θα πω βέβαια ότι θα παίξουμε με το που θα κλείσουμε μέχρι το τέλος εκπομπής, θα παίξουν οι αισθήσεις για εσάς που μας ακούτε και που ζητάτε 1 εκατομμύριο τραγούδια από τη Μαντού. Θα παίξουν οι αισθήσεις, θα παίξει το στοιχηματίζω και θα παίξει πάλι και ο Χαρταετός που μας αρέσει πολύ.
1: Τέλεια.
0: Βεβαίως. Περίμενε, και άλλο θέλει ο Ηχολήπτης. Συγγνώμη, έχει γίνει ανταρσία. Ποιο θέλεις εσύ?
2: Never let you go.
0: Μη φωνάζεις, εντάξει.
1: Και
0: το never let you go. Τα έχουμε έτοιμα εδώ. Όπως καταλαβαίνεις, προτιμάμε να τραγουδάς αντί να μην. Σε δω.
1: Και εγώ το ίδιο θα σου πω.
0: Κορίτσι μου αγαπημένο, θέλω απλώς να πω, αν μας ακούει αυτός που έχει πάρει την ντούφα από τα μαλλιά της Μαντούς, να μας πει τι την έχει κάνει, πού είναι, τι γίνεται, αν είναι μουσιακό έκθεμα, τι ακριβώς έχει κάνει με την ντούφα από τα μαλλιά της Μαντούς ο θαυμαστής που την πήρε. Αγάπη μου, σου εύχομαι τα καλύτερα. Σε ευχαριστώ πολύ. Το επόμενο τέταρτο πάει η σφαίρα Μαντό με όλα αυτά τα τραγούδια που έχουμε συνηθίσει να μας αγγίζουν όχι μόνο τα αυτιά αλλά κυρίως την καρδιά και την ψυχή, χάρη σε αυτό το υπέροχο, το πανέμορφο, το χαμογελαστό κορίτσι. Μαντό forever, we love you.
1: Σε ευχαριστώ και εγώ, I love you too.
0: Φιλάκια, γεια σου Μαντό μου.
1: Την αγάπη μου σε όλους και στους ακροατές.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σου.

Και φυσικά όλες οι αισθήσεις οι δικές σας και κυρίως η αίσθηση της ακοής οδηγούν στο Real Voice και στους 99,5. Κυρίες και κύριοι, με Μαντό θα σας αποχαιρετήσουμε τα υπέροχα τραγούδια από αυτή την αγαπημένη ερμηνεύτρια. Εμείς θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι στις 12. Να είστε εκεί, γιατί και εμείς εδώ θα είμαστε. Φιλιά πολλά, να είστε καλά, γεια σας και χαρά σας.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στον Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
2: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε, αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 82000.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 25 Μαΐου σήμερα, με το πλέγμα των κυβερνητικών μέτρων που ανέλησε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο για το δημογραφικό και με τους ολονύκτιους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση της EuroLeague από τον Ολυμπιακό. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Μήνυμα για στήριξη στις νέες οικογένειες έστειλε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του 5ου συνεδρίου για το δημογραφικό. Η κατάρρευση των γεννήσεων δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα, αλλά παγκόσμιο, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκο Χατζηνικολάου. Υπογράμμισε ότι για πρώτη φορά μειώθηκαν οι φορολογικοί συντελεστές για οικογένειες με παιδιά και τον επόμενο μήνα θα καταβληθεί το έκτακτο βοήθημα. Ενώ αποκάλυψε ότι εξετάζεται νέο πρόγραμμα που θα επιδοτεί την απόκτηση κατοικίας.
0: Στην κορυφή της Ευρώπης στο μπάσκετ, για τέταρτη φορά στην ιστορία του βρίσκεται ο Ολυμπιακός μετά την νίκη του επί της Ρεάλ με 92-85 σε ένα συγκλονιστικό τελικό που κρίθηκε στα τελευταία λεπτά. Ξέφρενοι πανηγυρισμοί όλη τη νύχτα στον Πειραιά αλλά και σε πολλές άλλες μεγάλες πόλεις από χιλιάδες φιλάθλους. Εγκομιαστικά τα σχόλια των ισπανικών μέσων ενημέρωσης για τον Ολυμπιακό, οι πρώτες δηλώσεις παικτών και προπονητή και τα συγχαρητήρια μηνύματα της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας.
1: Και νέα επιχείρηση του ελληνικού FBI στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Λογιστές και υπεύθυνοι κέντρων υποδοχής δηλώσεων είναι ανάμεσα στους 20 συλληφθέντες. Εκτεταμένες έρευνες σε σπίτια από το Ρέθυμνο μέχρι το Ηράκλειο και τον Άγιο Νικόλαο. Τα παράνομα κέρδη της οργάνωσης υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ.
0: Δύο Τούρκοι υπήκοοι συνελήφθησαν στη Θράκη για διακίνηση όπλων που συνδέεται με την τουρκική μαφία. Στην κατοχή τους βρέθηκαν 25 πιστόλια και γεμιστήρες.
1: Νέα εκτείναξη παρουσιάζουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς ιδιώτες. Το πρώτο τρίμηνο του έτους οι οφειλές αυξήθηκαν κατά 526 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τον προηγούμενο Δεκέμβριο, παρά τις συστάσεις του Υπουργείου Οικονομικών προς τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης να επιταχύνουν τις πληρωμές.
0: Σε κρίσιμο σημείο, οι συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου με τα πυρηνικά της τεχνικής
1: να επιταχύνουν τις πληρωμές.
0: Σε κρίσιμο σημείο, οι συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου με τα πυρηνικά της Τεχεράνης να παραμένουν το μεγάλο αγκάθι. Είτε θα έχουμε μια καλή συμφωνία, είτε θα τους

0: Το ΑΚΕΛ. Η νέα Βουλή των Αντιπροσώπων θα αποτελείται από 6 κόμματα.
1: Στον εισαγγελέα σήμερα ο 30χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του μέσα στο σπίτι του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες της οικογενειακής τραγωδίας.
0: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών η γογόμαστρο Κώστα μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Τις τελευταίες εβδομάδες η κατάσταση της υγείας της είχε επιδεινωθεί και νοσηλευόταν στον Ευαγγελισμό.
1: Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο για τον χαμό του παλέμαχου ποδοσφαιριστή Παρασκευά Άντζα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε. Είχε αγωνιστεί σε Ολυμπιακό, Ξάνθη και Δοξαδράμας καθώς και στην Εθνική Ομάδα. Είχε κατακτήσει με τον Ολυμπιακό 7 φορές το πρωτάθλημα και 3 το κύπελο Ελλάδος.
0: Και στα του καιρού, άστατο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ανεμιβόρειος, εξιμποφόρ, νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στους 26 στη Θεσσαλονίκη υποχωρεί σταδιακά η αστάθεια.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο μαζί μας και θα μας ενημερώσει για τους δρόμους στους οποίους οι οδηγοί αντιμετωπίζουν τις περισσότερες δυσκολίες αυτή την ώρα.
3: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια λόγω πτώσης μπάζων από φορτηγό μετά το ύψος της Αχαρνών. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Αγίους Αναργύρους. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου του Τηλεοφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεω. Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας Βασιλής Σαμαλίας και στη Σταδίου Πατησίων στην Ομόνια. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος Πανόρμου και στην κάφουβα από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στις Αλιπέδου, Κόρνος και Γούναρη προς το λιμάνι του Πειραιά.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Το πλέγμα των κυβερνητικών μέτρων για την αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στο 5ο συνέδριο, όπου ειδικοί ακαδημαϊκοί και εκπρόσωποι φορέων προτείνουν λύσεις για την αντιμετώπιση του καυτού δημογραφικού προβλήματος. Η κατάρρευση των γεννήσεων δεν είναι μόνο ελληνικό, αλλά παγκόσμιο πρόβλημα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου. Δεσμεύτηκε ότι θα συνεχιστεί η στήριξη οικογενειών με παιδιά και η θέσπιση φορολογικών ελαφρύνσεων. Προανήγγειλε επίσης ότι η κυβέρνηση εργάζεται στην κατεύθυνση ενός νέου προγράμματος για την απόκτηση κατοικίας. Ακούμε ένα απόσπασμα της συνέντευξής του και επιστρέφουμε.
4: Η κατάρρευση των γεννήσεων δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα. Είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Δεν είναι καν μόνο ευρωπαϊκό πρόβλημα. Προφανώς συνδέεται σε ένα βαθμό και με οικονομικούς παράγοντες, όμως χώρες εξαιρετικά πλούσιες αντιμετωπίζουν το πρόβλημα σε ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Εμείς επιλέξαμε να έχουμε ένα υπουργείο αρμόδιο για τα ζητήματα της κοινωνικής συνοχής και της οικογένειας, γιατί κρίναμε ότι δεν υπήρχε μια οργανωτική δομή η οποία θα μπορούσε να συνθέσει μια σειρά από πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν με τη στήριξη της οικογένειας και θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε στο μέτρο του εφικτού ώστε να μπορούμε να στηρίζουμε τις νέες οικογένειες και μέσα από οικονομικά και όχι μόνο τέτοια μέτρα. Όταν βλέπαμε μάλλον τη φορολογική επιβάρυνση των Ελλήνων πολιτών, διαπιστώνουμε ότι ουσιαστικά δεν είχαμε πραγματικά κίνητρα για τις οικογένειες με παιδιά. Και όταν κάναμε τη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία υλοποιείται από φέτος, για πρώτη φορά πήραμε την απόφαση να μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές ανάλογα με τον αριθμό παιδιών μιας οικογένειας. Αυτή είναι μια μεγάλη τομή ως προς το πώς αντιλαμβανόμαστε τη φορολογική μας πολιτική, διότι το κράτος έρχεται και αναγνωρίζει ότι μια οικογένεια με παιδιά προφανώς έχει περισσότερα έξοδα, άρα πρέπει να βοηθηθεί περισσότερο από την ελληνική πολιτεία. Το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2 έδωσε τη δυνατότητα σε σχεδόν 25.000 οικογένειες να αποκτήσουν το σπίτι τους. Δεν είναι μικρός αριθμός. 25.000 οικογένειες αυτή τη στιγμή που ουσιαστικά έχουν την δυνατότητα να πληρώνουν ένα στεγαστικό δάνειο χαμηλότερο του ενοικίου που θα πλήρωναν για ένα αντίστοιχο σπίτι. Έχουν όμως και το δικό του σπίτι. Και ενδεχομένως, κύριε Χατζηνικολάου, να υπάρχουν και οικονομικές δυνατότητες για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ένα ακόμα αντίστοιχο τέτοιο πρόγραμμα. Δεν είμαι έτοιμος ακόμα να σας το ανακοινώσω συγκεκριμένα, αλλά σε αυτή την κατεύθυνση πάντως εργαζόμαστε.
0: Το δημογραφικό είναι ένα σύνθετο πρόβλημα που απειλεί το μέλλον κάθε χώρα, Αργυρό Μαυρούλη.
5: Βασίλη, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και το ακούσαμε και άφησε και ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα αντίστοιχα προγράμματα κατοικίας, πιθανότατα ένα σπίτι μου. Τρία, προκειμένου να αποκτήσουν οικογένειες και να έχουν πρόσβαση σε κατοικία με ευνοϊκούς όρους. Όμως είπε ότι

0: λύση δεν περιορίζεται μόνο στις επιδοτήσεις ή στα στεγαστικά δάνεια, αλλά απαιτεί αύξηση του διαθέσιμου οικουστικού αποθέματος, ανάπτυξη πολιτικών κοινωνικής κατοικίας, κίνητρα για να επανέλθουν στην αγορά κλειστά ακίνητα. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στις πολιτικές συμφιλίωσης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, αναφέρθηκε στην επέκταση των θέσεων σε παιδικούς σταθμούς, στο πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς που ξεκίνησε να τρέχει, αλλά και στις δυνατότητες που δημιούργησε η τηλεργασία για μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τους εργαζόμενους γονείς. Ακόμη αναφέρθηκε, Βασίλη, και στα 150 ευρώ τα οποία θα λάβουν οι γονείς στην έκτακτη ενίσχυση οικονομική, που η οποία δημιουργήθηκε και δόθηκε από το υπερπλεόνασμα και τις πολιτικές που έχει επιλέξει η κυβέρνηση. Ξεχωριστή αναφορά έκανε και στη στρατηγική Drain the Gain, σημειώνοντας ότι τα τελευταία χρόνια καταγράφεται σταδιακή επιστροφή των Ελλήνων εργαζομένων από το εξωτερικό, καθώς δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτούς, γιατί είναι νέοι οι οποίοι επέλεξαν να φύγουν από τη χώρα λόγω της κρίσης. Και έτσι δεν έχουμε ουσιαστικά αύξηση και των νέων γεννήσεων, γιατί αυτοί οι νέοι βρίσκονται στο εξωτερικό. Η κυβέρνηση είπε ότι επέκτηνε τα φορολογικά κίνητρα επαναπατρισμού και στο δημόσιο τομέα, προκειμένου να επιστρέψουν αυτοί οι νέοι στη χώρα, πιστεύοντας στις μακροπρόθεσμες προοπτικές της. Αναφέρθηκε και στους συνταξιούχους ότι πλέον δεν τιμωρούνται. 250.000 συνταξιούχοι παραμένουν ενεργοί στην αγορά εργασίας μετά την κατάργηση των αντικινήτρων για εργασία μετά τη ταξιοδότηση, και αναφέρθηκε για την τοποθέτησή του για τις δράσεις που γίνονται με στόχο την περιφέρεια και τις ακριτικές περιοχές, να μείνει ο κόσμος εκεί, να μην έρχεται στην πρωτεύουσα, την οικονομική ενίσχυση των 10.000 ευρώ για κατάσταση πολιτών στον Εύρο και στις απομακρυσμένες άλλες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, τόνισε και υπογράμμισε την ανάγκη ότι η μείωση της ανεργίας δημιουργεί επιπλέον σοβαρές ανάγκες στην αγορά εργασίας και προανήγγειλε στοχευμένες πολιτικές νόμιμης μετανάστευσης για την κάλυψη συγκεκριμένων θέσεων στο εργατικό δυναμικό της χώρας.
1: Στο πλαίσιο του συνεδρίου, παραχώρησε συνέντευξη και η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία χαρακτήρισε το δημογραφικό μαραθώνιο που πρέπει να τρέξουμε, όπως είπε, με γρήγορες ταχύτητες, ενώ τάχθηκε υπέρ της σύμπραξης ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
2: Δυστυχώς, το δημογραφικό είναι μαραθώνιος. Μαραθώνιος, στον οποίο όμως πρέπει να τρέξουμε με ταχύτητες πριν.
3: Πώς χτίζουμε ένα περιβάλλον όπου το κάθε παιδί έχει στήριξη από την πρώτη μέρα? Και πρέπει να πω εδώ ότι ακούω πολλά παράπονα πολυτέκνων ότι επιδόματα τα οποία δεν έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια καταλήγουν να μειώνονται, διότι ανεβαίνουν σε μισθολογικό κλιμάκιο οι άνθρωποι και τίθενται εκτός επιδομάτων.
2: Η δική μας κυβέρνηση έχει αποφασίσει η ενίσχυση που δίνεται στους πολίτες να δίνεται ποικιλοτρόπως και να δίνεται όχι μόνο βασισμένη στα επιδόματα. Τα επιδόματα υπάρχουν, διατηρούνται, δεν υπάρχει ούτε ένα επίδομα το οποίο να έχει καταργηθεί. Υπάρχουν νέα επιδόματα, αλλά ποια είναι η απάντησή μας στα επιδόματα? Η πιο ουσιαστική μεταρρυθμιστική φορολογική πολιτική. Ένας πολύτεκνος με 4 παιδιά θα πάρει πίσω, βάσει της μεταρρύθμισης του Ιανουαρίου, 4 τουλάχιστον κατώτατους μισθούς. Αυτό αθρηστικά είναι πολύ υψηλότερο από μια αύξηση 10-15% θέλετε, άμα βρίσκαμε τον δημοσιονομικό χώρο να δώσουμε στα επιδόματα.
1: Τις εργασίες του 5ου Συνεδρίου για το Δημογραφικό, κυρίες και κύριοι, μεταδίδουν απευθείας με ήχο και εικόνα το enikos.gr και το real.gr.
4: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Βασιλιάς της Ευρώπης στο μπάσκετ στέφθηκε για 4η φορά στην ιστορία του Ολυμπιακός μετά από έναν συναρπαστικό τελικό απέναντι στη Ρεάλ που κρίθηκε στα τελευταία λεπτά. Μέσα στο γήπεδο επικράτησε χαρά και συγκίνηση, καθώς πέρασαν 13 ολόκληρα χρόνια για να ανέβουν οι Ερυθρόλευκοι και πάλι στην κορυφή, ενώ η συνέχεια ήταν αναμενόμενη. Χιλιάδες φίλαθλοι όλων των ηλικιών πλημμύρισαν τους δρόμους του Πειραιά αλλά και όλων των μεγάλων πόλεων της χώρας, στείνοντας ένα ξέφρενο ολονύχτιο γλέντι. Πήρε φωτιά το λιμάνι, Δημήτρη Σταυρακάκη, και όχι μόνο το λιμάνι.
5: Υπολογίζεται ότι στον Πειραιά τα ξημερώματα ήταν 85.000 φίλοι του Ολυμπιακού. Εκεί στο Δημοτικό Θέατρο που έγινε η φιέστα, 5.30 το πρωί τελείωσε όταν παίχτες, τεχνική ηγεσία, διοίκηση των Ερυθρόλευκων πανηγύρισαν την κατάκτηση του τίτλου στην Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός σημαίνει να έχει πάει 5 η ώρα το πρωί και να είναι ακόμα εδώ ο κόσμος, είπε ο Κώστας Παπανικολάου, απευθυνόμενος στους φίλους της ομάδας, και πριν αυτό το είπε, πριν δώσει το κύπελο στον Γιώργο Μπαρτζόκα. Ένα ηχητικό απόσπασμα από το τι έγινε τα ξημερώματα, ήταν 5 το πρωί στο Δημοτικό Θέατρο, ακούγονται ο Κώστας Παπανικολάου, ο κόουτς Μπαρτζόκας που τραγουδούσε συνθήματα και ο Σάσα Βενζέκοφ που έδωσε τον επόμενο στόχο της ομάδας.
6: Τελείωσε αυτό το κύπελο σε αυτή την πλατεία. Πρώτος να το σηκώσει δεν είμαι εγώ. Κόουτς,
7: ποιος?

0: παίρνω θέση στην κερκίδα. Γιατί αρρώστησα τη μέρα που σε είδα. Μου έκανε τεράστια ζημιά.
1: Είναι ανοιχτό. Είναι ανοιχτό.
2: Και ξέρω ότι αυτό που θα πω μπορεί αυτή τη στιγμή να μην μοιάζει τόσο σημαντικό. Αλλά πάμε να πάρουμε και το πρωτάθλημα.
3: Οι παίκτες του Ολυμπιακού ήταν σε πούλμαν με ανοιχτή οροφή. Ξεκίνησαν στις 3 τα ξημερώματα από το ξενοδοχείο στην Βασιλή Σοφίας και έκαναν να φτάσουν μέχρι τον Πειραιά μια μισή ώρα. Ήταν λαοθάλασσο, συνόδευαν χιλιάδες αυτοκίνητα, μηχανάκια. Ο κόσμος τους σταματούσε κατά τη διάρκεια που περνούσε το λεωφόρο Συγκρού. Όλα αυτά.
4: Θύμησε σκηνικό από Conference League, για να πούμε.
3: Βέβαια, πολύ σωστό. Και φυσικά να μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός το βράδυ πήρε τον τίτλο στην έδρα του αιώνιου αντιπάλου του στην Ευρωλίγκα και το 2024. Το Conference League το είχε πάρει πάλι στην έδρα ενός άλλου αντιπάλου στη ΣΑΕΚ, στη Νέα Φιλαδέλφια.
4: Τώρα ξύνησε πληγές από ό,τι φαίνεται, Δημήτρη. Πάμε τώρα και στα αγωνιστικά όμως, γιατί δεν ήταν ένας αγώνας που δεν ήταν για καρδιοπαθείς, θέλω να πούμε. Ότι μέχρι την τελευταία στιγμή και λόγω των συνεχών λαθών που βλέπαμε την πλευρά του Ολυμπιακού, δόθηκε η ευκαιρία στη Ρεάλ να φτάσει, να μειώσει την διαφορά, ακόμα και να διεκδικεί τον τίτλο.
3: Έσπασε την κατάρα ο Ολυμπιακός που ήθελε να μην κατακτά ποτέ τον τίτλο η πρώτη ομάδα στην κανονική διάρκεια. Έτσι, στη Ρώμη το 1997, στην Κωνσταντινούπολη το 2012 και στο Λονδίνο το 2013, οι προηγούμενες φορές που πήρε τον τίτλο και χθες το βράδυ στο ΑΚΑ απέναντι σε μια Ρεάλ πολυνίκης του θεσμού με 11 τίτλους, που όμως είχε σημαντικές απουσίες, τρεις βασικούς παίκτες σέντερ εκτός. Ο Ολυμπιακός έκανε κατάθεση ψυχής πολύ αγχωτικά. Η Ρεάλ δεν ήταν εύκολος αντίπαλος. Πίεσε πάρα πολύ μέχρι το τέλος. Κινδύνευσε ο Ολυμπιακός εκεί 2 λεπτά πριν το τέλος να το χάσει.
4: Ανανέωνε επιθέσεις η Ρεάλ.
3: Έβγαζε αντίδραση και στο τέλος στις λεπτομέρειες. Το είπε και ο coach Καριόλο της Ρεάλ, ότι στις μικρές λεπτομέρειες έκριναν τον τίτλο και εξόρκησε έτσι το φάντασμα του Κάουνας το 2023 και την ήττα στο φινάλε από τη Ρεάλ με καλάθι του Γιούλο Φουρνιέ. 20 πόντους κορυφαίος, ο Πίτερ 16, ο Βεζέκοφ 12, ο Λάις έκανε πολλή δουλειά για τη Ρεάλ, είχε 24 πόντους. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Εβάν Φουρνιέ χθες το βράδυ.
5: I want to congratulate Madrid on the hell of a season.
3: Θέλω να συγχαρώ τη Ρεάλ για τη σπουδαία σεζόν που έκανε. Ήταν δύσκολο για αυτούς να αντιμετωπίσουν τόσους τραυματισμούς, αλλά πάλεψαν σκληρά. Ο coach Σκαριόλο είναι μάστερ στην τακτική. Μας δυσκόλεψε το χαμηλό σχήμα, αλλά ήμασταν ενωμένοι όπως πάντα. Επιμείναμε και κερδίσαμε. Ο κόσμος μας έδωσε μεγάλη όθηση. Είναι ένας μεγάλος λόγος που κερδίσαμε. Ήταν μεγάλη πρόκληση για εμάς το Final Four στο ΑΚΑ και τα καταφέραμε. Ήμασταν πρώτοι στην κανονική περίοδο, αυτό δείχνει σταθερότητα. Ο κότς Μπαρτζόκας είπε: υποφέραμε, αλλά το αξίζαμε, σε δηλώσει στην ΕΡΤ. Ενώ στη συνέντευξη τύπου αφιέρωσε την κατάκτηση του τροπέου στην Κανέλα Χρυσονίδου, που είναι στέλεχος και Ολυμπιακός, είναι υπεύθυνη στη διεύθυνση εισιτηρίων που αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Εκεί αφιέρωσε το τίτλο η ομάδα του Ολυμπιακού και ο κότς Μπαρτζόκας.
6: Από την πλευρά μου, θα ήθελα μόνο να αφιερώσω τη σημερινή κατάκτηση του τίτλου σε έναν αγαπημένο μας άνθρωπο, την Κανέλα, μέλος του συλλόγου, πολύ σημαντικό, που είναι πολύ δυνατός άνθρωπος και να ευχηθούμε να είναι καλά. Ήθελα να αφιερώσω την κατάκτηση του τροπέου στους ιδιοκτητές που επιμένουν να αγαπάνε τόσο πολύ την ομάδα, την υποστηρίζουν, στους παίκτες όλης της ομάδας μας φέτος, που όλη τη χρονιά στη regular season ήταν πρώτη, η μόνη ομάδα που έκανε 3-0 στα play-off και κέρδισε τελικά το πρωτάθλημα, σπάζοντας και την κατάρα της πρώτης θέσης. Ιδιαίτερα όμως στους πιο παλιούς παίκτες της ομάδας, αυτούς που τελευταία 5 χρόνια είναι εδώ, συμπεριλαμβανομένου και του Μουστάφα Φαλ, οι οποίοι φτάσαν την ομάδα 5 φορές κοντά στην κορυφή, και όλοι αυτοί αξίζουν λίγο παραπάνω από τους πιο νεοφερμένους. Αφιερωμένοι λοιπόν και σε αυτούς. Και τέλος, στο φανταστικό κόσμο του Ολυμπιακού, έχω τη μεγάλη αγάπη μου, ξέρω τι χαρά τους δώσαμε και αυτοί μας τη δίνουν κάθε μέρα όλα αυτά τα χρόνια.
7: Για την ομάδα μας, για την ομαδάρα μας, για τον κόσμο μας και για τους προέδρους και για τους παίκτες που συνεισέφεραν τόσο πολύ. Στη ζωή δεν υπάρχει τίποτα εύκολο, ξέρετε, τα εύκολα σου χαρίζονται και δεν είναι σημαντικά. Και να πετύχεις κάτι σημαντικό πρέπει να κοπιάσεις.
3: Ο Γιώργος Μπαρτζόκας στάθηκε στις δηλώσεις που έκανε στην συνέντευξη που ακούσαμε, την είπε στην ΕΡΤ, και στη συνέχεια πάλι μίλησε για τους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ. Ο Ολυμπιακός στάθηκε στο γεγονός ότι πριν από 6,5 χρονιά δεν ήθελε να επιστρέψει στον Ολυμπιακό και το έκανε για τους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ. Δικαιωμένοι οι ίδιοι, ο Παναγιώτης και ο Γιώργος Αγγελόπουλος από την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Να ακούσουμε τον Παναγιώτη Αγγελόπουλο και στη συνέχεια τον Γιώργο Αγγελόπουλο, ο οποίος αφιερώνει τον τίτλο στον πατέρα του που έφυγε πριν από 5 χρόνια σαν θες.
8: Υπήρχε προσμονή τουλάχιστον 5 χρόνια για αυτή την Ευρωλίγα. Είμαστε συγκινημένοι, ο κόσμος ήταν μοναδικός. Τελικά είχε την ιδιαιτερότητα ότι το σηκώσαμε εδώ μέσα. Άξιο κόπος, το αξίζει όλος ο κόσμος του Ολυμπιακού. Όλοι που έχουν δουλέψει για αυτή την Ευρωλίγα, στην ομάδα τόσα χρόνια. Δεν είναι εύκολο να μην επιτυγχάνεις, γιατί έχουμε φτάσει στην Ελλάδα να πηγαίνεις Final Four κάθε χρόνο και να μην παίρνεις την Ευρωλίγα για λεπτομέρειες, να θεωρείται αποτυχία. Δεν είναι έτσι, αλλά ας γιορτάσουμε το σήμερα.
9: Ζούμε απίστευτες στιγμές. Δεν φανταζόμασταν ποτέ θα ζήσουμε κάτι τέτοιο. Νομίζω είναι μεγαλύτερη στιγμή στην ιστορία του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή. Ό,τι για να πούμε είναι λίγο. Η ομάδα όταν είναι συνέχεια στα Final Four και ειδικά και τα πρώτα χρόνια με το budget που είχε, ήταν θαύμα που πήγαινε. Είμαστε νικητές, το έχετε δει. Για να πας στο Final Four με τέτοιο budget, ειδικά τα πρώτα χρόνια, με νίκες τρομακτικές μέσα στη Μαδρίτη, στη Βαρκελόνη, με comeback και τα προηγούμενα χρόνια. Ο Ολυμπιακός είχα πει κάτι το 2017 όταν χάσαμε στη Κωνσταντινούπολη. Λέω ας γίνει και μια φορά ένα Final Four στην Ελλάδα και ας είναι και στο ΆΚΑ. Έγινε και είμαστε πρωταθλητές. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα. Είναι συγκλονιστικές στιγμές. Δεν είναι ότι επειδή κάτι θα χάσεις πρέπει να πέσεις κάτω και να τα παρατήσεις. Αυτή είναι η ψυχολογία μας, ο δρόμος μας. Σήμερα είναι 5 χρόνια που χάσαμε τον πατέρα μας και το αφιερώνουμε στη μνήμη του πατέρα μας, τον οποίο τον υπεραγαπούσαμε και είχαμε μια καταπληκτική σχέση. Είναι σημαδιακή η μέρα σήμερα, όντως. Είναι 5 χρόνια που έφυγε. Θα μείνει στην ιστορία αυτή η μέρα.
4: Τώρα είναι πολλά αυτά που χωρίζουν Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, Δημήτρη. Όμως υπάρχουν και κάποιες απίστευτες συγκυρίες που ενώνουν τις δύο αντίπαλες ομάδες.
3: Αδιανόητες οι πτώσεις. Μας τις είπε ο Βασίλης Σκουντής, ο κορυφαίος εκ των κορυφαίων αθλητικών συνταχτών της χώρας με ειδίκευση στο μπάσκετ. Ακούστε λοιπόν, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός καρτερούσαν επί 13 χρόνια για να επιστρέψουν στο θρόνο της Ευρωλίγκας. Οι μεν πράσινοι από το 2011 το 2024 που το ξαναπήραν, οι δε κόκκινοι από το 2013 έως το 2026. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερο, πιο σατανικό, το 2024 στο Βερολίνο, ο Παναθηναϊκός νίκησε στον ημιτελικό τη Φενέρμπαχτσε και στον τελικό τη Ρεάλ, επιστρέφοντας από διψήφια διαφορά τότε. Και το 2026 στην Αθήνα, χθες, ο Ολυμπιακός έριξε στο Καναβάτσο τις ίδιες ομάδες, επίσης με καμπάκ στον τελικό.
4: Ας ελπίσουμε βέβαια δεν θα χρειαστούν άλλα 13 χρόνια για να πάρει μια ελληνική ομάδα τον τίτλο της Ευρωλίγκας. Τώρα να πούμε ότι στη διεξαγωγή του Final Four στην Αθήνα αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός στη διάρκεια του 5ου συνεδρίου για το δημογραφικό. Όπως είπε, αναλάβαμε ρίσκο φέρνοντας διοργάνωση στην Αθήνα. Εμείς χρηματοδοτήσαμε την επένδυση. Επεσήμανε όμως ότι η διοργάνωση ήταν άρτια και ήταν καλό το ότι συνδυάστηκε και με θρίαμβο μιας ελληνικής ομάδας.
10: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Νέα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται από νωρίς το πρωί σε εξέλιξη στην Κρήτη. Ήδη έχουν γίνει 20 συλλήψεις στο Ρέθυμνο, τον Άγιο Νικόλαο και το Ηράκλειο για ίσπραξη παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΕΠΕ. Ανάμεσά τους είναι δύο λογιστές και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποδοχής δηλώσεων. Οι εκτιμήσεις Θεοδόση Πάνου είναι ότι ο παράνομος πλουτισμός των εμπλεκομένων που συνελήφθησαν σε αυτή την επιχείρηση ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια.
11: Και να κρατήσουμε λίγο, διότι αυτή είναι η πρώτη εκτίμηση, διότι κάποιες πληροφορίες λένε ότι το ποσό θα ανέβει όσο ξεσκονίζουν τα λογιστικά βιβλία των δύο λογιστών που έχουν συλληφθεί. Είναι αδέρφια, οι οποίοι τι έκαναν. Από τους τρεις υπαλλήλους των κέντρων υποδοχής αιτήσεων για τον ΟΠΚΕΠΕ, έπαιρναν ονόματα και αφημία ανθρώπων που είτε είχαν αποχωρήσει, είτε δεν είχαν χτήματα, είτε δεν τα είχαν νοικιάσει και τα χρησιμοποιούσαν αυτά και κτηνοτρόφων και τα χρησιμοποιούσαν αυτά για να φτιάχνουν βεβαίως ψευδείς αιτήσεις χρηματοδότησης από τον ΟΠΚΕΠΕ με δίθεν μισθωμένα αγροτήματα, με δίθεν μισθωμένα αποσκοτόπια και με εγωπρόβατα των οποίων ο αριθμός ήταν πάρα πολύ υψηλός. Εξού και το γεγονός ότι μέσα σε 1,5-2 χρόνια είχαν καταφέρει από αυτά που έχουν βρει μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί του οργανωμένου εγκλήματος Κρήτη, είχαν καταφέρει να βάλουν στις τσέπες τους τουλάχιστον 3 εκατομμύρια ευρώ. Βεβαίως πρέπει να σας πω ότι σε κάποιες περιπτώσεις, γιατί οι συλλήψεις έχουν φτάσει 20 τον αριθμό, σε κάποιες περιπτώσεις τα αφημοί και οι αριθμοί που έδιναν στις αιτήσεις αντιστοιχούσαν σε πραγματικά πρόσωπα με πραγματικές κτηνοτροφικές ή γεωργικές εργασίες. Αυτοί παραχωρούσαν τα αφημί τους και βεβαίως οι λογιστές μαζί με τους υπαλλήλους οι αιτήσεις που έφτιαγαν ήταν διπλάσια χτήματα, διπλάσια εγωπρόβατα και ούτω καθεξής και απέδιναν και σε αυτούς ένα ορισμένο ποσό. Ό,τι είχαν προσυμφωνήσει. Η έρευνα βεβαίως και όπως είπαμε είναι σε πλήρη εξέλιξη και την επαύριο που θα γίνουν και οι επίσημες ανακοινώσεις και θα φαίνεται να υπάρχει και μάλλον θα υπάρχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για το εύρος της συγκεκριμένης απάντησης. Άλλωστε με σειρά δημοσιευμάτων από την Real News της Κυριακής είχαμε προειδεάσει τόσο τους αναγνώστες μας όσο και τους ακροατές μας ότι τουλάχιστον άλλο ένα κέντρο υποδοχής αιτήσεων είχε μπει στο μικροσκόπιο της αστυνομίας και πραγματοποιήσω έρευνα.
10: Χειροπέδες τώρα πέρασαν Θεοδόσιοι αρχές στη Θράκη σε δύο Τούρκους που μετέφεραν οπλισμό για την τουρκική μαφία. Το πόρπαγκάζ του οχήματός τους ήταν γεμάτο όπλα.
11: Όπλα φαντάσματα. Όπλα φαντάσματα τα οποία κατασκευάζονται σε παράνομο εργοστάσιο, παύλα βιοτεχνία στην Τουρκία, όπως είχε αποκαλύψει πριν από περίπου δύο εβδομάδες η Real News της Κυριακής. Είναι όπλα φαντάσματα, τα οποία είναι ακριβώς ίδια με μια συγκεκριμένη μάρκα πιστολιών, πολύ διάσημη ανά τον κόσμο, καθώς χρησιμοποιείται από πολλές αστυνομίες στον πλανήτη, αφού θεωρείται ένα από τα πιο αξιόπιστα πιστόλια. Από την πρώτη παρτίδα που είπες, Βασίλη, τα 127 είχαν βρει πριν από μερικούς μήνες οι αστυνομικοί του οργανωμένου εγκλήματος, είχαν στείλει στη συγκεκριμένη νόμιμη εταιρεία στο Βέλγιο, είχαν στείλει δείγματα και τους είπαν ότι αυτά δεν κατασκευάζονται στο εργοστάσιο μας. Ναι, μεν είναι ακριβώς η ίδια, αλλά δεν είναι από το δικό μας εργοστάσιο. Γι' αυτό λοιπόν το παράνομο εργοστάσιο, το οποίο φαίνεται να κατασκεύασε και αυτά τα 25 κομμάτια και εν προκειμένου τα πιστόλια που βρήκαν οι αστυνομικοί, έχει ενημερωθεί και η Ιντερπόλ από την διεύθυνση οργανωμένου εγκλήματος. Οι αστυνομικοί στην Βόρειο Ελλάδα είχαν πληροφορίες ότι θα γίνονταν αυτή η εισαγωγή. Έξω από την Κομοτηνή κατάφεραν να κινητοποιήσουν ένα αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε Τούρκος υπήκος και στο Πορ Παγκάζ ανακάλυψαν αυτά τα καινούργια και αχρησιμοποίητα όπλα φαντάσματα. Και τα λέω αχρησιμοποίητα γιατί το κάθε ένα όπλο από αυτά ήταν ήταν μέσα σε σελοφάν. Τα είχαν συσκευασμένα. Δηλαδή προορισμός ήταν η Αθήνα αλλά και η Θεσσαλονίκη, κυρίως όμως η Αθήνα, για δύο συγκεκριμένες μάλλον οργανώσεις της τουρκικής μαφίας. Τη μία θα την έχουν ακούσει πολλές φορές οι ακροατές μας, πρόκειται για τους περιβόητους Ντάλτονς, ενώ η έτερη είναι η Μπαϊρακλάρ, λογικά το προφέρω σωστά, που επίσης θεωρούνται αντίπαλοι. Ωστόσο, ο οπλισμός εκεί θα κατέληγε, αλλά τι συζητούμε, θα έπαιρναν χρήματα γι' αυτό. Στην συνέχεια, μετά τη σύλληψη του Τούρκου που σας προανέφερα, συνελήφθη και ένας φωμάκος στην Αλεξανδρούπολη, καθώς φέρεται ως ο άνθρωπος ο οποίος εισήγαγε τα όπλα από την Κομοτηνή και τα παρέδωσε στον πρώτο που συνελήφθη με το αυτοκίνητο.
4: Σε οικονομικές ειδήσεις περνάμε και συγκεκριμένα στη νέα εκτείναξη που καταγράφουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς ιδιώτες. Το πρώτο τρίμηνο του έτους οι οφειλές αυξήθηκαν κατά 526 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τον προηγούμενο Δεκέμβριο. Και αυτό, Σύση Σταυροπιεράκου, παρά τις συστάσεις του Υπουργείου Οικονομικών προς τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης να επιταχύνουν τις πληρωμές.
12: Για μία ακόμα φορά, Ελισάβετ, τα κρατικά αφέσια ξεπετάγονται σαν τα κεφάλια της Λερναίας Ύδρας. Όπως ανέφερες και εσύ, έχουν πάρει ξανά την ανηφόρα. Συνολικά το πρώτο τρίμηνο έφτασαν τα 3,1 δις ευρώ. Αν προσθεθούν όμως και εκκρεμείς επιστροφές φόρους ύψους 766 εκατομμυρίων ευρώ, τότε τα χρέη του δημοσίου σε προμηθευτές, φορολογούμενους και συνταξιούχους εκτοξεύονται πάνω από 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ, όταν στα τέλη του 2025 ήταν σχεδόν 2,3 δισεκατομμύρια. Τη μερίδα του λέοντος έχουν τα νοσοκομεία, καθώς οι οφειλές τους προς τους προμηθευτές τράβηξαν πάλι στην ανηφόρα και έφτασαν τα 1,59 δισεκατομμύρια ευρώ, όταν τον περιορισμένο Δεκέμβριο είχαν περιοριστεί σε σχεδόν 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Να πούμε για μία ακόμη φορά ότι τα κρατικά αφέσια στερούν πολύ την ρευστότητα από την αγορά, ενώ η Κομισιόν έχει επισημάνει πολλές φορές ότι ειδικά οι καθυστερημένες πληρωμές από τα δημόσια νοσοκομεία παρεμποδίζουν την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων. Εκτός από τις οφειλές στα νοσοκομεία, τα ληξιπρόθεσμα χρέη των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης έφτασαν το Μάρτιο του 2026 στα 668 εκατομμύρια ευρώ, με τις περισσότερες καθυστερήσεις να εντοπίζονται στην απονομή επικουρικών συντάξεων. Μεγάλη όμως ήταν και η αύξηση που εμφάνισαν τα χρέη των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς από 180 εκατομμύρια που ήταν το Δεκέμβριο, έκαναν άλμα 266 εκατομμυρίων ευρώ, φτάνοντας σε 446 εκατομμύρια ευρώ τον Μάρτιο.
4: Το πιο σημαντικό, Σύζη, είναι αυτό που είπες, ότι οι ιδιώτες και προμηθευτές στερούνται πολύτιμης ρευστότητα σε μια πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία, και μάλιστα μέσα σε αυτή την οικονομική πραγματικότητα, με την παρατεταμένη πίεση που υφίστανται τα νοικοκυριά, η κυβέρνηση φαίνεται ότι σχεδιάζει παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και τον Ιούνιο, ενώ ανοιχτό παραμένει και το ενδεχόμενο παράτασης του Fuel Pass για 1 με 2 μήνες.
12: Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να κλειδώσουν την προσεχή Πέμπτη, ενώ γίνονται συνεχείς συσκέψεις του Υπουργείου Οικονομικών. Βασική πρόθεση είναι η παράταση του πετρελαίου κίνησης, το κόστος του οποίου είναι 50 εκατομμύρια ευρώ, αλλά έχουμε υπόψη ότι η επιδότηση θα είναι 20 λεπτά ανά λίτρο. Υπάρχει μια σκέψη να μειωθεί η επιδότηση, ώστε να ενισχυθεί η επιδότηση του Fuel Pass για 1 μήνα. Ναι. Είναι ένα σχέδιο που υπάρχει και αυτό στο τραπέζι, παρά το υψηλό δημοσιονομικό του κόστος, αλλά με δεδομένο ότι η αμόλυβη βενζίνη κινείται σε πολύ ψηλά επίπεδα, πάνω από 2,1 ευρώ το λίτρο πανελλαδικά, εξετάζεται η επιδότηση του Fuel Pass για 1 ή ενδεχομένως και 2 μήνες. Σε αυτή την περίπτωση, να επαναλάβουμε ότι είναι ψηλό το δημοσιονομικό κόστος, η τελική απόφαση ίσως εξαρτηθεί και από την τελική συμφωνία ή όχι των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν, αν θα υπάρξει δηλαδή συμφωνία που δείξει ότι αποκλιμακώνονται οι τιμές στο πετρέλαιο, αν και όπως έχουμε πει θα πάρει καιρό, αρκετούς μήνες, ώστε η κατάσταση στην αγορά καυσίμων να αποκατασταθεί.
4: Είναι πάντως λεπτές οι ισορροπίες ανάμεσα, όπως είπες, στην τιμή της αμόλυβδης που αυτή τη στιγμή έχει πάρει την ανιούσα και κατά μέσο όρο πανελλαδικά κινείται πάνω από τα 2 ευρώ και 12 λεπτά, και στο πετρέλαιο κίνησης που θεωρείται ένα πολύ κρίσιμο καύσιμο, γιατί επηρεάζει άμεσα όλη την αλυσίδα παραγωγής και διανομής. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση.
10: Εξαιρετικά ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς παρά τον διπλωματικό πυρετό των τελευταίων ημερών, η διάσταση απόψεων σε σημαντικά ζητήματα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν επιτρέπει μέχρι στιγμής την επίτευξη οριστικής συμφωνίας. Κείμενο δεν είχε ακόμα οριστικοποιηθεί και απαιτείται χρόνος για να γίνει σωστά, δηλώνει ο Αμερικανός πρόεδρος, με την Τεχεράνη να σημειώνει ότι η Ουάσιγκτον εγείρει διαρκώς προς κόμματα. Είτε θα καταλήξουμε σε μια καλή συμφωνία, είτε θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε το Ιράν με άλλον τρόπο, προειδοποιεί την ίδια ώρα από το νέο Δελχή ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Θανάση Τσίτσα.
13: Ναι, η συζήτηση και η διαπραγμάτευση φαίνεται ότι συνεχίζεται. Όπως ανέφερε και ο Ντόναλντ Τραμπ σε τελευταία ανάρτηση του πριν από λίγο, η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καθόλου συμφωνία. Συμπληρώνοντας ότι θα είναι ακριβώς το αντίθετο από την καταστροφική συμφωνία που διαπραγματεύτηκε η αποτυχημένη κυβέρνηση του Μπαράκ Ομπάμα, η οποία αποτέλεσε ένα άμεσο και ξεκάθαρο δρόμο για την απόκτηση πυρηνικού όπλου από το Ιράν. Εγώ, όπως είπε, δεν θα κάνω τέτοιες συμφωνίες. Η υποδιαμόρφωση συμφωνία φαίνεται να εστιάζει βασικά μέτωπα τον τερματισμό του πολέμου, το άνοιγμα του στενού του Ορμούς και τη διαχείριση του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται τα αμερικανικά μέσα, το βλέπετε σταδιακή αποκλιμάκωση των συγκρούσεων μετά από 12 εβδομάδες πολέμου, με επέκταση της Εγχειρίας και στο Λίβανο, καθώς και τερματισμό των συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ. Παράλληλα, εξετάζεται δέσμευση μη παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις κρατών της περιοχής. Ωστόσο, παραμένει διαφωνία γύρω από το δικαίωμα του Ισραήλ να πραγματοποιήσει στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Λίβανο, σε περίπτωση που θεωρεί ότι απειλείται η ασφαλειά του. Κεντρικό στοιχείο της συμφωνίας είναι το σταδιακό άνοιγμα του στενού του Ορμούς, από που διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και φυσικού αερίου. Σε αντάλλαγμα, οι ΗΠΑ φέρονται διατεθειμένες να χαλαρώσουν τον ναυτικό αποκλεισμό και μέρος των κυρώσεων κατά του Ιράν, επιτρέποντας περιορισμένες εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου. Η πλήρης άρση κυρώσεων και η αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων αναμένεται να ζητούν σε μεταβατική περίοδο 60 ημερών. Στο πυρηνικό πεδίο, η Τεχεράνη φέρεται να αποδέχεται την εγκατάλειψη του αποθέματος υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου, είτε μέσω αραίωσης, είτε μέσω μεταφοράς του σε τρίτη χώρα, πιθανότατα τη Ρωσία. Οι ΗΠΑ ξεκαθαρίζουν ότι χωρίς εφαρμογή αυτής της δέσμευσης δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων. Παραμένουν πάντως ασαφή κρίσιμα ζητήματα, όπως το ιρανικό πυραυλικό πρόγραμμα, πιθανές αποζημιώσεις και ο ρόλος των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή. Βασίλη.
4: Είχαμε ανατροπή στην υπόθεση αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, καθώς η εισαγγελία του Αρείου Πάγου προχώρησε σε ανέρεση της απόφασης. Ποιο είναι το σκεπτικό και τι μέλη γενέστε, θα μας πει τώρα η Άννα Κανδύλη.
14: Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, λοιπόν, που εξέτασε το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, έκρινε ότι εσφαλμένος οι δικαστές του Πειραιά πάτησαν πάνω σε προγενέστερο, ευμενέστερο νόμο για την υφόρον απόλυση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Ο προηγούμενος νόμος τι έλεγε? Έλεγε ότι όποιος κρατούμενος έχει, καταδικασμένος, έχει εκτίσει 19 χρόνια πραγματικής ποινής χωρίς ευεργετικό απολογισμό, δηλαδή χωρίς μεροκάματα, χωρίς υπολογισμό από πτυχία, σπουδές κλπ, μπορεί να αποφυλακιστεί υφόρον. Εδώ λέει ο εισαγγελέας, λοιπόν, ότι στην περίπτωση του δεν μπορεί να εφαρμοστεί ο ευμενέστερος νόμος, αλλά ο νόμος του 21 που έλεγε ότι για τους πολυσοφίτες πρέπει να εκτιθούν 25 χρόνια πραγματικής, να υπάρχουν 25 χρόνια πραγματικής έκτησης. Δηλαδή να έχει μείνει 25 χρόνια στην φυλακή. Και αυτό γιατί? Γιατί στον προηγούμενο νόμο δεν υπήρχε πρόβλεψη για τους πολυσοφίτες. Αυτή μπήκε πρώτη φορά το 21, συνεπώς πάει με αυτή την διάταξη. Τώρα, τον τελευταίο λόγο τον έχει το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου, ναι, που θα συνεδριάσει στο Συμβούλιο τις αμέσως επόμενες ημέρες και θα αποφασίσει αν θα αναιρεθεί ή όχι το βούλευμα.
4: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός αναδείχθηκε πρώτο κόμμα στις βουλευτικές εκλογές της Κύπρου. Στη δεύτερη θέση το ΑΚΕΛ.
15: Το αυτοκίνητο στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
18: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
19: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω.
18: Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
20: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
21: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
22: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
21: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
22: Εννοείται, αγάπη μου.
21: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
22: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
21: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
22: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
23: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
24: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
25: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
24: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
26: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
27: Hertz Leasing.
26: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
27: Hertz Leasing.
26: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
27: Hertz Leasing.
26: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
28: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
29: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό,
0: Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
1: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
0: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
3: Τι?
2: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
3: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
5: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτό Χώρο Πιερίας. 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
7: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
8: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
7: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
9: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.

0: στους 97,8. 40 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Βαθιά πολιτική κρίση ταλανίζει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία, με τον Οζέλ να ζητά τη διεξαγωγή νέου συνεδρίου εντός 40 ημερών για να διευθετηθεί το θέμα της ηγεσίας. Η ένταση κορυφώθηκε όταν αστυνομικές δυνάμεις εισήλθαν στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στην Άγκυρα, σπάζοντας την είσοδο και κάνοντας χρήση χημικών. Οζέλ παρέμεινε για αρκετές ώρες στο γραφείο του πριν αποχωρήσει για την τουρκική εθνοσυνέλευση, όπου τον συνόδευαν χιλιάδες υποστηρικτές. Ο Τούρκος πρόεδρος Νίκο Νανούρη βγάζει εκτός όλους τους αντιπάλους από τους οποίους θεωρεί πως κινδυνεύει.
1: Μας έλεγε Ζάνη που βράζει, θυμίζει η Τουρκία τις τελευταίες ώρες μετά και τις εξελίξεις, τις αδέες εξελίξεις που έχουμε στο θέμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το καθαιρείται η ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος και ο Σγιούρο Ζέλ και η ηγετική ομάδα. Χθες λοιπόν αστυνομικές δυνάμεις, έχοντας τη δικαστική εκλήτευση μετά από πιέσεις του Κεμάλ Κιλιτζαντάρογλου, του προσωρινού πρόεδρου πλέον του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, προσπάθησαν να εισβάλλουν στα γραφεία του κόμματος, στις αξιωματικές αντιπολίτευσης και προσπάθησαν να εισβάλλουν στο χώρο χρησιμοποιώντας χημικά, δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες. Εν τέλει κατάφεραν και εκένωσαν το κτίριο, με τον Οσγύρο Ζέλ να είναι κλειδωμένος στο 10ο όροφο του κτιρίου, του γραφείου του κόμματος. Ο Ζέλ στη συνέχεια αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τα γραφεία και ξεκίνησε μια μεγαλειώδη πορεία προς την τουρκική εθνοσυνέλευση, υποκαταρακτώδη βροχή, και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, πλέον τα γραφεία του κόμματος είναι οι πλατείες και οι δρόμοι και γι' αυτό και ζητά και ξεσηκωμό. Πάντως, ο έκτοτος πλέον πρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης ζητάει εντός 40 ημερών συνέδριο προκειμένου να διευθετηθεί το θέμα της ηγεσίας, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αν τελικά ο Κεμάλ Κιλιτζάρογλου, ο οποίος είναι ο προσωρινός πρόεδρος του κόμματος και ο πρόεδρος τον οποίο έχει κερδίσει ο Τάγι Περντογάν στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση, δεν δεχτεί το συγκεκριμένο όρο που θέτει ο Ζέλ, τότε είναι πολύ πιθανό να δούμε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να διασπάται, με τον Οσγύρο Ζέλ να έχει την υποστήριξη τουλάχιστον 110 βουλευτών, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες. Πάντως, η τελευταία εξέλιξη, Βασίλη, αναφέρουν πολλοί αναλυτές, είναι πολύ ευνοϊκή για το κόμμα του Ταγί Περντογάν σε ένα ενδεχόμενο προσφυγή σε προώρες κάλπες.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο.
2: Στην Κύπρο θα μεταφερθούμε, όπου μετά τις βουλευτικές εκλογές τα δύο μεγάλα κόμματα, ο Δημοκρατικός Συναγερμός και το ΑΚΕΛ, διατήρησαν τις δυνάμεις τους παρά τις δημοσκοπήσεις που έδειχναν ανατροπή του σκηνικού. Η νέα Βουλή παραμένει με 6 κόμματα, αλλά με ανακατατάξεις, καθώς το ακροδεξιό ΕΛΑΜ διπλασίασε τις έδρες του. Τα τελικά αποτελέσματα μας μεταφέρει η Τζέννη Κρυθαρά.
3: Η τελική εικόνα, Ελισάβετ, διαφοροποιήθηκε τόσο από τις αρχικές εκτιμήσεις όσο και από τα exit poll. Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε ο Δημοκρατικός Συναγερμός με 27,1% και ακολουθούν το ΑΚΕΛ με 23,9%, το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο με 10,9%, το Δημοκρατικό Κόμμα με 10%, το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία Κύπρου με 5,8% και 5,4% αντίστοιχα. Η Άμεση Δημοκρατία είναι το κόμμα του Φιδία Παναγιώτου, του influencer που έγινε ευρωβουλευτής στις προηγούμενες εκλογές. Βλέπουμε πως τα δύο μεγάλα κόμματα, το ΑΚΕΛ και ο Δημοκρατικός Συναγερμός, διατήρησαν σημαντική απόσταση από τους υπόλοιπους πολιτικούς σχηματισμούς. Αντίθετα, χαμηλότερα από τις προσδοκίες κινήθηκαν τα μικρότερα κόμματα που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της προεκλογικής συζήτησης και φαίνονταν να πηγαίνουν πολύ καλύτερα στις δημοσκοπήσεις. Σε ό,τι αφορά στη συμμετοχή, ένας στους τρεις ψηφοφόρους αποφάσισε να μην προσέλθει στις κάλπες, αφού η αποχή καταγράφηκε παγκύπρια στο 33,6%. Το τελικό ποσοστό συμμετοχής στις βουλευτικές εκλογές του 2026 ανήλθε στο 66,4%.
0: Χειροπέδες πέρασαν οι αρχές σε 30χρονο που ομολόγησε τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του μέσα στο σπίτι τους στη Θεσσαλονίκη. Ο Δημήτρης Ιρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει.
4: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Ξεκινώ με την τελευταία εξέλιξη πριν από λίγο, καθώς ο 30χρονος πατροκτόνος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και πήρε προθεσμία να απολογηθεί για την Τετάρτη. Του απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες της ανθρωποκτονίας με δόλο και παραβάσεις των νόμων περί ενδοχογενειακής βίας και ναρκωτικών. Ξετυλίγοντας το κουβάρι της υπόθεσης, το μεσημέρι της Κυριακής, η κόρη του 67χρονου θύματος πηγαίνει στο σπίτι της οικογένειας στο Τριάδι της Θέρμης και αντικρίζει νεκρό τον πατέρα της στο υπόγειο της κατοικίας όπου και έμενε. Στη συνέχεια ανεβαίνει στην κύρια οικία, βλέπει τον αδερφό της να κοιμάται, τον ξυπνάει και τον ακούει να της ομολογεί ότι σκότωσε τον πατέρα τους την προηγούμενη μέρα μετά από καυγά. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο 30χρονος δράστης έφερε σημαντικά χτυπήματα στο πρόσωπο του πατέρα του, είτε με κατσαβίδι είτε με μαχαίρι, καθώς και τα δύο αντικείμενα εντοπίστηκαν στο χώρο και απεστάλησαν για εργαστηριακή εξέταση. Στο σπίτι βρέθηκαν και δύο κουτιά με ναρκωτικά χάπια χωρίς την απαιτούμενη ιατρική στέγη.
2: Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου της γογός μας Τροκώστας, ηλικία μόλις 56 ετών. Τις τελευταίες εβδομάδες η κατάσταση της υγείας της είχε επιδεινωθεί, νοσηλευόταν στον Ευαγγελισμό, έχοντας στο πλευρό της την οικογένειά της αυτή την πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Είναι σπαρακτική, Νίκη Κότσου, η ανάρτηση που έκανε η κόρη της, που γνωστοποίησε κιόλας την είδηση του θανάτου.
5: Εκείνη γνωστοποίησε, Ελισάβετ. Σήμερα, κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπως είπες, όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες εβδομάδες. Είχε 5 χρόνια, έδινε ξανά μάχη με τον καρκίνο. Η αγαπημένη τηλεοπτική γυμνάστρια, τηλεοπτική περσόνα, μοντέλο, φυσικά σύζυγος του παλέμαχου ποδοσφαιριστή Τραϊανού Δέλα, ο οποίος δεν έφυγε ποτέ από δίπλα της στη δύσκολη μάχη που έδινε με μεγάλο σθένος και αξιοπρέπεια τα τελευταία χρόνια. Η μαμά μου ήταν μια μαχήτρια, είπε η Βικτόρια Δέλα. Ένας βράχος που δεν λύγησε ποτέ, δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν αναστέναξε. Πέρασε πολλά στη ζωή της, αλλά αντιμετώπισε με δύναμη και αξιοπρέπεια, έγραψε μεταξύ άλλων. Όπως η ίδια ενημέρωση, η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Γλυφάδας στις 12 την Τετάρτη, ενώ η ταφή θα γίνει στον τόπο καταγωγής της, στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου. Η οικογένεια επιθυμεί επίσης αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν στο Ίδρυμα Φλόγα. Να μας προσέχει, άγγελέ μου, από εκεί ψηλά και περισσότερο τη Βικτόρια μας.
2: Είναι τραγικό ότι εγώ μας Τροκώστα είχε μάθει ότι πάσχει από καρκίνο του στήθους 3 ημέρες μόλις αφού του γέννησε, στην πιο ευτυχισμένη στιγμή δηλαδή για κάθε γυναίκα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκη.
0: Αθλητικά. Στο στούντιο εκ νέου ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Δημήτρη Σταυρακάκη, η κατάκτηση της EuroLeague από τον Ολυμπιακό φέρνει, όπως όλα δείχνουν, και ανανέωση του συμβολαίου του Μπαρτζόκα.
6: Έτσι είναι τα πράγματα. Ανανεώνει με τον μπασκετικό Ολυμπιακό Γιώργος Μπαρτζόκας στη τεχνική του ηγεσία. Για 3 χρόνια πιθανότατα θα υπογράψει το νέο συμβόλαιο. Αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις. Και μια που λέμε για τα στατιστικά και τις συγκυρίες ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, να προσθέσω εγώ και ένα τρίτο στοιχείο, ότι στο ΑΚΑ το 2007 το σήκωσε ο Παναθηναϊκός, στο ΑΚΑ χθες το σήκωσε ο Ολυμπιακός. Τώρα, θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο για το χαμό του παλέμαχου ποδοσφαιριστή Παρασκευά Άτζα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε. Είχε αγωνιστεί σε Ολυμπιακό, Ξάνθη, Δόξα Δράμας, είχε παίξει στην εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου. Είχε κατακτήσει με τον Ολυμπιακό 7 πρωταθλήματα Ελλάδος το 1999, το 2000, το 2001, το 2002, το 2003, το 2008 και το 2009. Τρεις κατακτήσεις κυπέλων Ελλάδος το 1999, το 2008 και το 2009. Τώρα, η εξασφάλιση της τέταρτης θέσης στην Premier League, καθώς και η κατάκτηση του Europa League από την Aston Villa, έστειλε οριστικά τον Ολυμπιακό να ξεκινήσει τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. 20 Ιουλίου θα μάθει τον αντίπαλο, οι αγώνες 4-5 Αυγούστου, 11 Αυγούστου η Revanse. Χθες στην Αγγλία αποτελείται το πρωτάθλημα, η Arsenal κατέκτησε τον τίτλο μετά από 22 χρόνια, υποβιβάζεται η West Ham, ακολουθεί την Burnley και τη Wolves, μένει στην κατηγορία η Tottenham. Ο ΠΑΟΚ μετά το πρωτάθλημα πήρε και το κύπελλο Ελλάδος στο ποδόσφαιρο των γυναικών, νίκησε στο τελικό στο Αγρίνιο με 2-0 τον Αστέρα Τρίπολης και κατέκτησε για 8η φορά το κύπελλο και 7η φορά το Doubles. Στις 7 το απόγευμα, ΑΕΚ Άρης στο Ολυμπιακό Κέντρο των Άνω Λιωσίων, στον τρίτο αγώνα των προημιτελικών της Basket League. Από μία νίκη έχουν οι δύο ομάδες. Όποια κερδίσει απόψε θα προκριθεί στα ημιτελικά που θα παίξει απέναντι στον Ολυμπιακό για την Basket League.
0: Ο καιρός.
2: Σταδιακή βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός, με την αστάθεια να υποχωρεί και τη θερμοκρασία να σημειώνει η μικρή άνοδο. Τάσου Αρνιακέ.
7: Στην Ελισάβετ περιορίζεται η αστάθεια και ο υδάριος θα τραβήξει σε αντάρια 30-32 βαθμούς Κελσίου.
2: Α, πάμε για καλοκαιρινές θερμοκρασίες.
7: Θα έλεγα ναι, αλλά μέχρι και την Πέμπτη. Από την Πέμπτη και μετά.
2: Βέβαια, μετά έρχεται τριήμερο σταδιακά.
7: Έρχεται τριήμερο και θα πέσει λίγο η θερμοκρασία. Θα έχουμε περιορισμένες αστάθειες πάλι, αλλά όπως και να το κάνεις, είμαστε σε βαθμούς καλοκαιρινούς. Έτσι λοιπόν, για αύριο Τρίτη, περιμένουμε μόνο στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα να έχουμε κάποιες συννεφιές με τοπικές βροχές, κυρίως στα βουνά. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος θα είναι ουρανός. Οι άνεμοι δεν πρόκειται να ξεπεράσουν οι βοριάδες στο Αιγαίο, τα εξυμποφόρη θερμοκρασία θα φτάσει περισσότερες περιοχές στους 27 με 29. στα βόρεια τους 30 με 31. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, βοριάδες 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά, στο Νεβοϊκό μέχρι 6 και θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγο περισσότερες νεφώσεις και πιθανότητα να βρέξει για λίγο τοπικά, ασθενείς με μεταβλητούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ στο θερμαϊκό. Θερμοκρασία όμως θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και την Τετάρτη και την Πέμπτη με τον Ιδάργυρο να φτάνει τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου στις κλειστές παιδινές υπηρετικές περιοχές μακριά από τη θάλασσα.
0: Ακινητοποιημένα φαίνεται πως είναι πολλά οχήματα στις κεντρικές οδικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου. Ο Παναγιώτης Βολάνιος μας ενημερώνει.
8: Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, καθώς δεν έχουν απομακρυνθεί ακόμα από τη μεσαία λωρίδα τα μπάζα που έπεσαν από φορτηγό μετά το ύψος της Αχαρνών. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση και στην κάθοδο του Κηφισού από Κηφισιά μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εισόδου Τσιλοφόρα Αθηνών, στο ύψος του Ασπροπύργου και στο ρεύμα εξόδου στο ύψος του Σκαραμαγκά. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας στο κέντρο της Αθήνας και στις Πανεπιστημίου Πατησίων Πειραιός στην Ομόνια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Αμπελοκήπους. Καθυστερήσει μειώνονται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος στο ύψος του Αλίμου, αυξημένη κυκλοφορία και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr, συνέδριο δημογραφικό 2026. Δείτε όλη τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Νίκο Χατζηνικολάου. Διαβάζουμε επίσης στο θέμα κοινωνία, όσο μακριά και να πετάξεις, η αγάπη μου θα σε φτάνει, η συγκλονιστική ανάρτηση του Τραγιανού Δέλα για την γογό Μαστροκώστα.
2: Και στο ενικός.gr, ο ΠΚΕΠΕ, ένοχοι 13 κατηγορούμενοι για παράνομες επιδοτήσεις της ΕΡΕΣ, η ποινή που τους επιβλήθηκε, αμοιοτροφική πλάγια σκλήρινση, τι είναι και τι προκαλεί νόσος, από την οποία έπασχε ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής Παρασκευά Σάντζας.
0: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Σε αυτή την ώρα, στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρυθμίζαν Γιώργος Δαβαρίνος και η Κατερίνα Βουτσά.
2: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από τον Βασίλη Τερζάκη και την Ελισάβετ Σαλαμάρα, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Real FM. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
4: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
9: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM.
11: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
12: Σε επίπεδο ρεκόρ κινήθηκαν το 2025 οι ξένες άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα φτάνοντας τα 12,8 δισεκατομμύρια δολάρια με στοιχεία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσό των τελευταίων 20 ετών με τις υπηρεσίες, το real estate και τις χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες να κρατούν κεντρικό ρόλο. Στον τομέα των υπηρεσιών, τη μεγαλύτερη συμμετοχή είχαν οι χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες. Οι υψηλές εισρωές καταγράφηκαν σε ιδιωτικές δραστηριότητες real estate, ενώ και ο κλάδος της πληροφορικής και των επικοινωνιών προσέλκυσε σημαντικά κεφάλαια. Νέα δεδομένα για τις εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτου δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη, καθώς ο αριθμός των ταξιδιωτών που σχεδιάζει φέτος οδικά ταξίδια αυξάνεται σημαντικά. Σχετική έρευνα αποκαλύπτει ότι ένας στους 4 ταξιδιώτες παγκοσμίως σχεδιάζει φέτος να πραγματοποιήσει road trip, ενώ στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 51%. Βασικά κίνητρα για τους ταξιδιώτες αποτελούν ο αυθορμητισμός και η ευελιξία σε ποσοστό 79%, καθώς και το χαμηλότερο κόστος σε ποσοστό 39% παγκοσμίως και 34% για την Ελλάδα.
13: Real People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ρωθούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια και αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
14: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
15: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
16: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Συγγνώμη, αλλά αν δεν ξεκινήσουμε σήμερα με το We Are The Champions, κύριε Γιώργο Νταβαρίνο, τον Queen, με τι θα ξεκινήσουμε? Με τον Ολυμπιακό πρωταθλητή Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του στο μπάσκετ και μάλιστα μέσα στην Αθήνα. Έρχεται και η Λουκία Γκάτσου, να της τα πω τώρα, να της τα πω, γιατί εγώ όταν έλεγα Λουκία την προηγούμενη εβδομάδα ότι εγώ δεν είμαι Ολυμπιακός, είμαι Παναθηναϊκός. Είναι γνωστό ότι είμαι Παναθηναϊκός. Όμως, όταν παίζει ελληνική ομάδα στην Ευρώπη, είμαι με την ελληνική ομάδα στην Ευρώπη, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, όποιος και να είναι. Νίκησε η Ελλάδα και ο Ολυμπιακός Πανάξια ανέβηκε στο θρόνο της Ευρώπης και από χθες το βράδυ απέναντι στη βασίλισσα της Ευρώπης Ρεάλ με τα 11 τρόπε. Εννοείται. Είναι ο βασιλιάς της Ευρώπης, ο Ολυμπιακός.
1: Το μόνο κακό ήταν που δεν μπορούσα να κοιμηθώ γιατί με πειραιώτησα και άκουγα τα πάντα μέχρι το πρωί.
0: Ξέρεις τι ώρα φτάσανε στο δημοτικό θέατρο του Πειραιά? 5 παρατέταρτο το πρωί.
1: Όλα τα άκουγα, δεν μας άρεσε, κοιμηθήκαμε.
0: 5 παρατέταρτο. Ήταν Carbon Conference League Ολυμπιακός 2024 στο ποδόσφαιρο.
1: Έτσι.
0: Βασιλιά στο ποδόσφαιρο 24, βασιλιά στο μπάσκετ 26 και μπράβο του. Γκρέμισαν τα τείχη, ήταν πάρα πολύ ωραία εκδήλωση που ετοίμασε ο Δήμαρχος εκεί, ο κ. Μοραλής. Τραγούδησε ο Μπαρτζόκας, ο Παπα-Νικολάου σήκωσε την κούπα. Ήταν δεκάδες χιλιάδες, ένας Πειραιάς στους δρόμους ξενύχτησε για να γιορτάσει τον ευρωπαϊκό θρίαμβο του Ολυμπιακού και μπράβο τους. Και μη βρεθεί κανείς να πει, επειδή τα ακούω γενικώς, ότι είναι Ολυμπιακός και δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Είναι μια ελληνική ομάδα στην κορυφή της Ευρώπης.
1: Μπράβο,
0: Πανάξια. Έτσι είναι. Λουκία μου, είμαι 40 χρόνια και αθλητικός συντάκτης. Πανάξια, μας καρδιοκτύπησε λίγο η Ρεάλ εκεί στο φινάλε.
1: Ναι, αλλά ήταν λίγο ντέρμπι.
0: Ο Ολυμπιακός και χωρίς έντερ, μίλησε τελευταίος και σου έχω ετοιμάσει κάτι. Κύριε Γιώργο Νταβαρίνο, μπορούμε παρακαλώ, κάντε play.
2: Τέλος! Φωνάξτε με όλη τη δύναμη της ψυχής σας ότι ο Ολυμπιακός για τη σεζόν 2... Τέλος! Τέλος! Φωνάξτε με όλη τη δύναμη της ψυχής σας ότι ο Ολυμπιακός για τη σεζόν 2025-2026 είναι πρωταθλητής.

0: εδώ, επειδή είναι τηλεοπτικό αυτό το πήραμε από το Open, ναι. Εδώ είναι η στιγμή που καίγεται ο Πειραιάς, Λουκία. Έχουν ανέβει, σηκώνουν την κούπα, τραγουδάνε και από κάτω.
1: Η νύχτα μέρα.
0: Δεκάδες χιλιάδες φιλαθλοί του Ολυμπιακού γιορτάζουν τον ευρωπαϊκό θρίαμβο. Και τι άλλο θα παίξουμε. Είμαστε πια πρωταθλητές. Πορτοκάλο γλουφάτμε.

0: Και έσπασε και την κατάρα Ολυμπιακός. Ξέρεις, υπάρχει μια κατάρα. Όποια ομάδα έρθει πρώτη στη διαδικασία των ομίλων, δεν το παίρνει ποτέ, δεν το σηκώνει.
1: Και
0: είναι η πρώτη φορά που ο Ολυμπιακός βγήκε πρώτος σε όλη την κανονική διάρκεια και πέρασε στα σταυρωτά, ξέρεις, τις διασταυρώσεις για να φτάσει στο Final Four, που σήκωσε και την κούπα. Πρώτη φορά σημαίνει αυτό, δεν ξαναγίνει. Είναι μια μεγάλη
1: ορίστε.
0: Κατάρα. Και επειδή κάποιοι θα πούν τρελάθηκε ο Νίκος. Ο Βέρος Παναθηναϊκός γιορτάζει. Μα θα το ξαναπώ 100 φορές. Μπράβο, μια ελληνική ομάδα στην κορυφή της Ευρώπης. Πανάξια. Και μάλιστα χάρηκα πάρα πολύ που έγινε μέσα στην Αθήνα και μέσα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Φοβερό είναι αυτό. Δηλαδή, μέσα στο σύμπτωμα του Γιανακόπουλου τώρα. Μέσα στο γήπεδο. Δεν έχω πρόβλημα. Να σου πω κάτι. Έχω πει τη γνώμη μου. Έχω πει τη γνώμη μου. Έχω πει, θα την ξαναπώ άλλη μια φορά, μια και μιλάμε γι' αυτό. Ναι. Θα μπορούσε κάλλιστα ο Παναθηναϊκός, ο Γιανακόπουλος, ο Δημήτρης.
1: Γιατί από ό,τι είδα, τον τζιγκλούσανε πολύ το Γιανακόπουλο.
0: Δίνει τα περισσότερα χρήματα που δίνει η ελληνική ομάδα, έχει το μεγαλύτερο budget στην Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
0: Όσο έχει, θα το πω ξανά να τα ακούσει και ο ίδιος. Προπονητή τον Αταμάν δεν θα φτάσει εκεί. Το πήρε πρόπερση, ναι. Όμως, εγώ θεωρώ ότι αυτός ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή έχει αρρωστήσει την ομάδα. Ο Μπράντοβιτς είναι από χθες ελεύθερος.
1: Παρατήθηκε από
0: τον
1: Ερυθρό
0: Αστέρα. Δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει, δεν το ξέρω καλά, ούτε με ενδιαφέρει να το γνωρίσω. Και ο Μπράντοβιτς μια χαρά μπορεί να γυρίσει ένας κύριος του μπάσκετ, του ευρωπαϊκού μπάσκετ, και να κάνει το Παναθηναϊκό.
1: Ομαδάρα.
0: Εγώ θα ήθελα να είναι χθες στον τελικό, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Και να κερδίσει ο καλύτερος. Να έχουμε δύο ελληνικές ομάδες στο σπίτι του Παναθηναϊκού. Αυτό δηλαδή η Βαλένθια, η οποία παίκτησε στο Παναθηναϊκό, αποκλείστηκε από τη Ρεάλ που ήταν κουτσί Ρεάλ. Και η οποία πάλεψε στα ίσια τον Ολυμπιακό. Αυτό δείχνει ότι ένας καλός Παναθηναϊκός θα μπορούσε κάλλιστα να ανεχθέσει ο αντίπαλος του Ολυμπιακού. Αυτό. Θέλω να πω και μια κουβέντα για έναν μεγάλο αθλητή, Λουκία. Και θέλω να είμαι δίκαιος.
1: Έχασε...
0: Το Μίλτο Τεντόγλου.
1: Ναι.
0: Άκου. Ο Μίλτος Τεντόγλου είχε μια κάμψη το τελευταίο διάστημα.
1: Ναι.
0: Όμως, στο Diamond League που έγινε στη Σιαμέν το Σαββατοκύριακο, με ένα εκπληκτικό άλμα 8-46, ήρθε πρώτος, ισοφάρισε την καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο και έδειξε ότι παραμένει ο κορυφαίος αθλητής του μήκους στον πλανήτη. Αυτοί όλοι που είχαν πέσει να τον φάνε, επειδή δεν είχε μερικούς καλούς αγώνες, ο αθλητής δεν είναι ρομπότ. Δικαιούται να έχει και μικροτραυματισμούς και κόποση και ατυχία.
1: Εννοείται,
0: κακή ψυχολογία.
1: Και δεν μπορεί να είναι συνέχεια στα κόκκινα.
0: Ο Μίλτος Τεντόγλου είναι πρώτος στις καρδιές μας και πρέπει να είναι. Είτε κάνει 8-46 όπως έκανε στο Diamond League που ήρθε πρώτος και έχει την κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο, είτε 7-46. Πρέπει να είμαστε άνθρωποι πάνω απ' όλα και να νιώθουν τα παιδιά αυτά και ο Τεντόγλου και ο Εμμανουήλ Καραλής που είναι υπεραθλητές και δοξάζουν παγκοσμίως την Ελλάδα και ο Τεντόγλου πρώτος και ο Καραλής δεύτερος πίσω από το διαστημικό του πλάδι στο επικοντό. Πρέπει να ξέρουν ότι για μας είναι πρώτοι στις καρδιές μας και να μην έχουν το άγχος ότι αν έρθουν δεύτεροι θα τους πούμε «Α, απέτυχες». Δεν υπάρχει αυτό.
1: Όχι, γιατί υπάρχουν και κακές στιγμές. Γιατί...

0: πέρα από αθλητές είναι και άνθρωποι. Δεν είναι ρομπότ.
1: Φυσικά. Λοιπόν, ξεκινήσαμε τη βδομάδα έτσι γιορταστικά με τον Ολυμπιακό. Είμαστε 9 λεπτά μετά τις 3. Real FM 97,8. Λουκία Γκάτσου
0: με τον Στραβελάκη.
1: Με πολύ κέφι εδώ. Με πάρα πολύ κέφι.
0: Και λέει και... ο καιρός θα πάει καλά. Θα σταθεροποιηθεί, άκουγα. Άκουγα όταν ερχόμουν.
1: Φωνές ακούς.
0: Φωνές ακούω.
1: Από άλλη χώρα θα βγει στην όγνωση.
0: Όχι, νομίζω ότι άκουγα εδώ στο δελτίο μας τον κύριο Άρη, τον Τάσο τον Αρνιακό.
1: Άκου να σου πω πώς
0: θα σταθεροποιηθούν τα πράγματα. Όχι.
1: Προς το άστατο.
0: Μα προς το άστατο. Όχι προς το σταθερό, όχι προς τον ήλιο που βλέπω έξω.
1: Σήμερα είναι μια ωραία μέρα. Αύριο θα είναι μια ωραία μέρα. Τρίτη. Μεθαύριο προς το ωραία. Από Πέμπτη ξαναχαλάει. Πάμε ξανά γενικά.
0: Α, ναι, που λέγαμε για το τριήμερο ότι θα είναι
1: γενικά,
0: άστατος ο καιρός.
1: Έχουμε μπροστά μας ένα δεκαήμερο με άστατο καιρό από σήμερα. Μπορεί σήμερα να είναι εδώ, αύριο να είναι εκεί. Το Σάββατο έβρεξε πρωί, έβρεξε μεσημέρι. Με ξαφνικές βροχές μέσα στη μέρα, κυρίως στις θερμές ώρες της μέρας. Θα φτάσουμε έτσι ως τα μέσα της άλλης εβδομάδας. Άρα πιάνει και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Με πολλά μποφόρ στο Αιγαίο, βοριάδες, αλλά τριαντάρια. Πώς φαίνεται αυτό? Τριαντάρια. Και μπορεί να φτάσει η θερμοκρασία μέχρι και 33 τις επόμενες μέρες.
0: Άρα.
1: Και εδώ. Ζέστη και βοριάδες
0: και
1: βροχές ξαφνικές. Πώς
0: όλα μαζί.
1: Σταθερά
0: και τρελού.
1: Είναι
0: αυτό. Ναι, σταθερά, σταθερά όλα
1: τρελού.
0: Του τρελού μου φαίνεται.
1: Πώς θα μου φανεί. Υπάρχουν χειρότερα. Στη Δυτική Ευρώπη έχει 38 βαθμούς και έβλεπα νεκρό σε αγώνα δρόμου στο Παρίσι. Πρωτοφανής καύσωνας για την εποχή στη Γαλλία.
0: Κάνα 38 βαθμούς τώρα.
1: Κοίτα,
0: όντως πρωτοφανής.
1: Ναι. Κοίταξε στην Δυτική Ευρώπη και 32 να κάνει τέτοια εποχή είναι πολύ ζέστη. Έφτασε μέχρι 38, στη Γαλλία είχαμε και νεκρό. Νεκρό δρομέας, αγώνα δρόμου. Εντάξει. Ο καιρός έχει τρελαθεί τώρα το.
0: Καλά, δεν το συνειδητοποίησαμε τώρα.
1: Και ποιος τον έκανε
0: εδώ,
1: έτσι τον καιρό.
0: Ποιος
1: τον έκατσε.
0: Ο κόσμος. Ποιος άλλος. Ο πλανήτης που ζούμε.
1: Ο κύριος Γιώργος Νταβαρίνος, η κυρία Δήμητρα Πανανού, η κυρία Βάσια Κούτρα και εσείς στο
0: εδώ,
1: Λουκία.
0: 2-11-200-8-200 και τα μηνύματά σας στούντιο papakirialfm.gr. Μέχρι τις 5 εδώ μαζί σας.
1: Και τα περιμένουμε διότι θα έχουμε, καταρχήν, τι ομάδα είσαι στην Ευρώπη, Λουκία?
0: Στην Ευρώπη, μην βάζεις δύσκολο τώρα. Προσπαθώ να σου πω μέχρι την Ελλάδα.
1: Να στο ρωτήσω διαφορετικά.
0: Α, ξέρω που το πας.
1: Περίμενε. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι Μπαρτσελόνα.
0: Μπαρτσελόνα.
1: Είναι Μπαρτσελόνα.
0: Ναι.
1: Το ήξερες αυτό?
0: Το κατάλαβα.
1: Και λέει.
0: Μου το είπε ένα πουλάκι.
1: Πάμε για πρωτάθλημα.
0: Ναι. Μου το είπε ένα
1: πρώτα
0: πουλάκι.
1: Πρώτα εμφανίστηκε η φανέλα της Μπαρτσελόνα, η πίσω πλευρά.
0: Μετά
1: με το 26.
0: Η μπάλα.
1: Μπάλα. Εδώ θέλω να σε ρωτήσω. Τα χρώματα
0: τα άμαθα είσαι... και τα χρώματα.
1: Περίμενε. Δεν τα άμαθες. Άμα τα άμαθες από το Τσίπρα, τα άμαθες στραβά.
0: Τα άμαθα λαθώς. Από εκεί τα άμαθα.
1: Διότι η Μπαρτσελόνα δεν έχει γαλάζιο και κόκκινο. Έχει μπλε και βυσσινή. Συγγνώμη, χίλια
0: συγγνώμη. Μία μπάλα που είδα μπλε και βυσσινή ήταν προχθές,
1: ναι,
0: που κρατούσε.
1: Ο Τσίπρας είπε ότι εγώ έχω το γαλάζιο της πατρίδας και το κόκκινο των αγώνων.
0: Εντάξει, κοντά στο βυσσινή είναι το κόκκινο στιγμή. Και εσύ τώρα.
1: Σε καταρχήν θα διαμαρτυρηθεί η κυρία
0: Μυραράκη. Αυτό λέω, μην το πας τόσο τα χαλιά.
1: Μπορντο ροδοκόκκινο. Συγγνώμη. Μπορντο ροδοκόκκινο κλασικό. Μυραράκη.
0: Αυτό θα σου λέγα τώρα. Μην το πάμε και τόσο.
1: Λοιπόν, πρώτον δεν είναι κόκκινο. Δεύτερον, έτσι περνάς το μπλε της πατρίδας. Ξαφνικά ο Τσίπρας έβαλε το μπλε της πατρίδας.
0: Ναι, και έτσι σκούρο, είναι. Σκούρο μπλε.
1: Τι είναι
0: αυτό που είδα.
1: Βάλαμε και την πατρίδα μας.
0: Βέβαια, την πατρίδα.
1: Άρα λίγο από εδώ, λίγο από εκεί.
0: Λίγο πιο.
1: Πιο.
0: Προς τα εκεί.
1: Πιο.
0: Να πιάσουμε λίγο και από εκεί. Από όπου μπορούμε να πιάσουμε,
1: λοιπόν,
0: ρε παιδί μου.
1: Επίσης είπε, πάμε για πρωτάθλημα, έτσι το περνάς. Πάμε για πρωτάθλημα.
0: Καθόλου δεν το περνάω.
1: Θα ρωτήσουμε σε λίγο τον κύριο Καραγκούνη αν απειλούνται αν θα χάσουν τον τίτλο. Επίσης, να σε ρωτήσω, επειδή θα έχουμε και τον κύριο Γιαννούλη σε λίγο, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εκεί τι γίνεται, παιδιά. Τεμπονέρας είδαμε, πάει. Δεν μας το είπε. Ουσιαστικά μας το ψιλοείπε.
1: Σε εμάς το είχε πει.
0: Εβδομάδα μας το είχε πει.
1: Παρατήθηκε, πάει στο
0: τώρα, γεια σας. Άνοιξε πανιά κι αυτός. Όχι, δεν ήταν βουλευτής.
1: Είναι εύκολο για τον κύριο Τεμπονέρα, γιατί δεν είναι βουλευτής. Άκου τώρα. Είχα τον κύριο Γιαννούλη το πρωί στο. Και του λέω, εσείς, μου λέει, εγώ θα τερματίσω την θητεία μου. Εδώ αυτή την τετραετία,
0: ναι,
1: όποτε γίνουν εκλογές, ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ποιανού ΣΥΡΙΖΑ?
1: Του ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ.
0: Α, του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Του ΣΥΡΙΖΑ,
0: θα
1: ΣΥΡΙΖΑ.
0: Υπάρχει.
1: Δεν ΣΥΡΙΖΑ. Του λέω, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Επειδή είχαμε την κυρία με τη Λουκία,
0: ναι,
1: σε ανέφερα, σε
0: ναι,
1: δόξασα,
0: ναι,
1: την Θεώνη Κούφο Νικολάκου την Παρασκευή,
0: ναι,
1: η οποία είπε ότι εσείς κουβεντιάζετε να κάνετε ένα ερωτικό ψηφοδέλτιο, το οποίο αυτό κτλ. Αλλά η κυρία Κούφο Νικολάκου ήταν σαφής. Δεν θέλουμε συνεργασίες. Ναι. Δεν το είπε έτσι. Πώς δεν το είπε έτσι? Ακριβώς έτσι το είπε. Είπε, δεν θέλουμε συνεργασίες, ο Τσίπρας θα κατέβει μόνος του.
0: Ναι.
1: Άρα εγώ ρωτώ τον κύριο Φάμελο. Για να συνεργαστείς θέλεις δύο.
0: Το ταγό
1: ρωτώ
0: θέλει
1: τόσο
0: δύο.
1: Καιρό. Τον κύριο Τσίπρα τον έχετε ρωτήσει? Απάντηση είναι όχι. Ο κ. Τσίπρας λοιπόν, μέσω της εκπομπής μας, απάντησε, κύριε Κοφονικολάκου, είπε δεν θέλει συνεργασίες και αν κανείς θέλει να έρθει.
0: Θα πάνε μόνοι τους, όπως είπε ο κ. Παναγιωτόπουλος.
1: Περίμενα. Αν θέλει κανείς να έρθει, εμείς δεν του λέμε να παραιτηθεί.
0: Όχι.
1: Αν εκείνος παραιτηθεί, θα έρθει. Εξασφαλισμένη θέση δεν θα έχει.
0: Ούτε στο ψηφοδέλτιο. Ότι και καλά θα κατέβει στην περιφέρειά του.
1: Ναι, μπορεί να έρθει.
0: Αλλά μπορεί να μην κατέβει οι βουλευτές, να μην τον κατεβάσουν μάλλον. Για τις αποφάσεις για το ποιος κατεβαίνει, τις παίρνει ο αρχηγός του κόμματος.
1: Εγώ ρωτώ, τι νόημα έχει να συζητάει τόσο καιρό, εδώ δικαιώνει το Πολάκης, ο παπάς, να συζητάει τόσο καιρό ο κύριος Φάμελος με τον ΣΥΡΙΖΑ να έχουμε ένα ενωτικό λέει ψηφοδέλτιο που όλοι μαζί να ενωθούμε και να βλέπουμε προς Τσίπρα, όταν ο Τσίπρας δεν βλέπει προς τα εκεί, βλέπει από την άλλη πλευρά. Δεν θέλει ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι βαρύδι Λουκιά.
0: Αν κρίνουμε.
1: Αν ήθελε ΣΥΡΙΖΑ, θα μένει στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα έβγαινε από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ακριβώς. Και θα... και θα έκανε τον φορέα αυτόν ενδεχομένως παίρνοντας το ΣΥΡΙΖΑ. Εύκολο θα ήταν να το ξαναπάρει.
1: Δεν θέλει. Παιδιά σας, φεύγουμε, πνίγεται, θέλω κάτι άλλο. Και θα πάει να ξαναγυρίσει το προηγούμενο.
0: Ναι, βλέπουμε όμως ότι αρκετά στελέχη, όπως και ο κύριος Τεμπονέρας, ο οποίος ήταν ένας εκ των στενών συνεργατών του, δεν παρετούνται νομίζω έτσι τυχαία.
1: Όχι βέβαια. Αλλά ο κύριος Τεμπονέρας δεν είναι βουλευτής, είναι πολύ κοντά.
0: Ναι, δεν είναι βουλευτής, αυτό σου λέω. Άρα μήπως κάποιοι έχουν μιλήσει και απλά δεν το λένε ανοιχτά.
1: Ηλιόπουλος, Αξιόγλου, Χαρίτσι θα πάνε.
0: Ναι,
1: από τον ΣΥΡΙΖΑ θα πάνε. Αλλά αυτό είναι προσωπικές συμφωνίες.
0: Προσωπικές
1: συμφωνίες. Δεν τις ξέρουμε ακόμα.
0: Δεν τις ξέρουμε ακόμα. Και εμείς τώρα πιθανολογούμε ή με βάση το ρεπορτάζ που έχει κάνει ο καθένας μας. Οι ίδιοι δεν έχουν βγει έξω να το πούνε ευθαρσώς και ευθέως.
1: Επίσης, ανεβαίνει ένα έργο ότι η Νέα Δημοκρατία τη βολεύει ο Τσίπρας.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι πιο εύκολος αντίπαλος, γιατί είναι το 15 και τα λοιπά. Και την προτιμάει από το Πασόκ. Εκεί έχουμε ένα τριγωνικό Πασόκ Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ που γίνεται. Να το πω λαϊκά. Μαλλιοκούβαρο.
0: Να σου πω όμως, σήμερα ο Άδωνης Γεωργιάδης διαφοροποιήθηκε και είπε: ο Τσίπρας κατεβαίνει γιατί βλέπει τον Ανδρουλάκη αδύναμο. Θα προτιμούσα, λέει, αντίπαλο τον Ανδρουλάκη. Καλύτερα να έχεις αντίπαλο που δεν τραβάει παρά κάποιον που κάποτε τράβαγε. Έτσι είπε σήμερα ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Το μπέρδεψε τώρα.
0: Ναι,
1: το με
0: πάλι η γραμμή. Γιατί εγώ και εγώ είχα καταλάβει ότι η Νέα Δημοκρατία θέλει αντίπαλο τον Τσίπρα. Όχι τον Ανδρουλάκη.
1: Κράτο να ρωτήσει τον κύριο Καραγκούνη, σε λέω και τον κύριο Γιαννούλη.
0: Ναι.
1: Τώρα, επειδή έχουμε και τον κύριο Γιώργο Φίλη και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, το άλλο μεγάλο θέμα πριν πάμε σε άλλα δύο που θέλω να σου θίξω πριν το διάλειμμα είναι η Τουρκία.
0: Α, καλά.
1: Εδώ,
0: εκεί λέγαμε, ήταν αυτά που είδαμε.
1: Πρόσεξε. Είχαμε πει ότι διαχειρός. Πρόσεξε. Ο Ερντογάν με μακρύ χέρι τη δικαιοσύνη καθαίρεσε το βασικό του πολιτικό αντίπαλο από την ηγεσία του ΤΣΕΧΑΠΕ, του κόμματος των Κεμαλιστών, δηλαδή ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Mm. Εκλεγμένος από το συνέδριο του κόμματός του.
0: Ναι.
1: Στη θέση του αυτού του κυρίου Κρεμίδια, του κυρίου Τζάρογλου. Ωραία. Και έρχεται ο Ερντογάν και λέει: έχω καταγγελίες, η δικαιοσύνη κτλ. Άρα τέλος, καταργώ, ακυρώνω το συνέδριο, ακυρώνω την εκλογή του ως Γιουροζέλ και επιστρέφει ο κυρίου Τζάρογλου. Λέει ο Ζέλ, με συγχωρείτε εγώ. Και φύγε λέει από το γραφείο ότι έρχεται ο Κιλς Ντάρογλου.
0: Ναι, και είδαμε ότι μετατράπηκε σε εμφύλιο. Πρόσεξε. Η κατάσταση έχει μετατραπεί στην αντιπολίτευση.
1: Ο Γιουροζέλ στα γραφεία.
0: Στα γραφεία μέσα τα μπουρώνεται.
1: Στέλνουν αστυνομία με υποτίθεται παρέμβαση Κιλς Ντάρογλου. Αστυνομία, αύρες, δακρυγόνα, πλαστικές σφαίρες. Το πετάνε έξω. Του δίνουν κλίση να φύγει. Αυτό σκίζει μπροστά στην κάμερα σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού την κλίση που του έδωσαν για να φύγει. Βγαίνει έξω, περπατάει 6 χιλιόμετρα υποβροχή, μουσκεμα, αφού ανέβηκε πάνω στην άβρα που ρίχνει νερό. Ο Ζέλ στη Βουλή, κλείνεται στη Βουλή, άντε να το βγάλει από τη Βουλή τώρα. Και λέει: θα μείνω εδώ να δώσω τον υπερπάντων αγώνα απέναντι στον Ερντογάν που θέλει να με ρίξει. Εγώ ρωτώ, η αντιπολίτευση μιλάει για πραξικόπημα. Εγώ ρωτώ. Μια Τουρκία σε αυτή την κατάσταση καταλαβαίνεις πόσο πιο επικίνδυνη είναι απέναντι στην Ελλάδα.
0: Φυσικά.
1: Την ώρα που φέρνει τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα που χωρίζει το Αιγαίο στη μέση.
0: Και εγώ ρωτώ και το άλλο.
1: Πάρα πολύ.
0: Η Ευρωπαϊκή Ένωση, Έλα. Πού είναι.
1: Τι?
0: Πού είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ξέρω κάτι λέει η Λουκία.
0: Πού είναι.
1: Κάτι
0: πού?
1: Λέει.
0: Γιατί καμία αντίδραση, γιατί αφωνία. Κάτι. Δεν γίνεται να περνάνε όλα στον ντούκου. Δεν γίνεται.
1: Μπήκε η Ούρσουλα προχθές και τον εξαιτίας, το θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Κάνουν δουλειές μαζί.
0: Και ο Τραμπ νομίζω κάτι είπε. Του έπλεξε το εγκόμιο πάλι.
1: Φυσικά. Κάνουν δουλειές μαζί του στα εξοπλιστικά. Ισπανοί, Γάλλοι, Βρετανοί, Γερμανοί. Σωστά. Και οι Ρώσοι. Και εγώ ρωτώ. Αυτός ο Ερντογάν που είναι ο απόλυτος δικτάτορας στο εσωτερικό του. Που ρίχνει φυλακή ο Ιμάμογλου. Ξυλώνει τον Οζέλ.
0: Δημοκρατικά
1: θα βάλει
0: πράγματα.
1: Φυλακή και τον άλλο το διαβάσει Άγκυρας που είναι ο τελευταίος που έχει απομείνει. και θα βγει πανηγυρικά μόνος του, θα κάνει τις εκλογές μόνος του, θα τις κερδίσει μόνος του. Ο απόλυτος, δηλαδή η απόλυτη δικτατορία, έτσι κανονικά.
0: Χούντα.
1: Και είναι όλος ο κόσμος στα πόδια του.
0: Να.
1: Και αυτός ο Ερντογάν, επειδή όταν η Τουρκία έχει εσωτερική κρίση, θέλει να κάνει εξαγωγή.
0: Βέβαια.
1: Και να αλλάξει την ατζέντα.
0: Για να μην καταλάβουμε είναι... τι γίνεται εκεί πέρα. Άρα πολύ... είναι πολύ πιο επικίνδυνος αυτή τη
1: πολύ
0: στιγμή.
1: Πολύ πιο εύκολο να κάνει ένα θερμό επεισόδιο αυτός ο Ερντογάν με αυτό το εσωτερικό, από ότι αλλιώς και με αυτό το νόμο στο τραπέζι που λέει ότι έξω από τα 6 μίλια θα ρωτήσουμε για τα πάντα. Τι λες, θα ρωτήσουμε εμείς, αν είναι δικιά μας η ψέριμος ή το αγαθονίσι ή γαβδός. Λοιπόν, είναι πολύ επικίνδυνες οι εξελίξεις. Ο κύριος Γιώργος Φίλης.
0: Τώρα... θα τον έχουμε αργότερα, θα τα αναλύσουμε όλα.
1: Το άλλο θέμα. Αποφυλάξη για το όπλο, Λουκία.
0: Ναι, εδώ... που τελικά υπήρξε
1: παρέμβαση της
0: αγγελίας του Αριουπάγου, έτσι ώστε να αναιρεθεί η απόφαση για την...
1: Αποφάσισε να ασκήσει το δικαίωμα της αναίρεσης.
0: Κακώς αποφυλακίστηκε,
1: δεν σημαίνει ότι ακυρώνεται. Τώρα θα πρέπει να συγκληθεί
0: σε ένα νέο κύκλο. Ακριβώς.
1: Όμως παγώνει και αμφισβητεί ο Άριος Πάγος την απόφαση αυτή με την οποία το Συμβούλιο εφετών τον αποφυλακίζει. Θέλω να σου πω κάτι. Με το νόμο που υπάρχει, τα εσόβια είναι 25 χρόνια.
0: Ναι.
1: Ο Γιωτόπουλος είχε κτίσει 24.
0: Ναι. Και λόγω καλής διαγωγής, πώς το λένε, και όλα αυτά
1: μόνο
0: που είχε κάνει μέσα στη φυλακή, τα διδακτορικά, την σπούδασε, εργασία, τη σπουδή,
1: πήρε πτυχίο στα μαθηματικά, ναι, πήρε διδακτορικό.
0: Διδακτορικό.
1: Και εγώ ρωτώ, ο άνθρωπος αυτός ζήτησε ποτέ συγγνώμη?
0: Όχι.
1: Αναγνώρισε ποτέ? Έχει καταδικαστεί για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες.
0: Τίποτα, δεν έχει μεταμελήσει ούτε στο
1: παραμικρό.
0: Όχι, στο πριν
1: παραμικρό μεταμελήσει, δεν αναγνώρισε ότι έχει οποιαδήποτε εμπλοκή σε αυτές τις 17 δολοφονίες που καταδικάστηκε ο ιστορικός αυτουργός. Τα ρίξε όλους τους άλλους, του Κουφοντίνα και τους αδελφούς ξύρους. Και εγώ ρωτώ, ένας άνθρωπος τόσο αμετανόητος, είναι δυνατόν σε 17 δολοφονίες να έχει αυτή την αντιμετώπιση από το δικαστικό συμβούλιο και να τον αφήνουν έστω μία μέρα νωρίτερα, έτσι? Γιατί λένε ένα χρόνο για ακόμα, ρε παιδί μου. Ένα χρόνο, ένα χρόνο. Κάτσε μέσα. Να εκτίσει την ποινή. Όταν λέμε 25, εννοούμε 25.
0: Και είπα... 24 βγήκε, πλέον θα αποφασιστεί αν θα επιστρέψει στη φυλακή. Ερωτηματικό
1: τώρα
0: είναι και αυτό, δεν είναι και σίγουρο. Δεν ξέρουμε, δηλαδή μπορεί να μην επιστρέψει.
1: Αν θες τη γνώμη μου, θα επιστρέψει. Αλλά πέραν αυτού, το πρωί μιλούσαμε με τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Ο κ. Χρυσοχοίδης είναι ο άνθρωπος ο οποίος συνέλαβε τον Γιωτόπουλο. Είναι ο υπουργός που το 2002 πρωταγωνίστησε στην εξάρθρωση της μεγαλύτερης τρομοκρατικής οργάνωσης που έχει δράσει στην Ελλάδα.
0: Μέρες απολάμβαν την ελευθερία του περπατώντας στη γειτονιά του στο Βύρονα.
1: Το Βύρον,
0: ήταν, δεν ξέρω, μια εικόνα την οποία οι συγγενείς των θυμάτων τη βλέπουν.
1: Άκουσες τι είπε ο Κώστας Μπακογιάννης, του οποίου τον πατέρα.
0: Αν το πετύχω στο δρόμο, τι θα κάνω?
1: Έχει δολοφονήσει από τον Παύλο Μπακογιάννη ο Φοντίνας.
0: Ακριβώς.
1: Φοντίνας. Τη Όλων.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει, δεν είναι τόσο απλό. Τώρα θα με έχει συγκλονίσει ο θάνατος της γογός Μαστροκώστα.
0: Όλους μας έχει συγκλονίσει αυτό, γιατί είναι μια νεότατη γυναίκα, πραγματικά.
1: Έτσι, μια εξαιρετική
0: γυναίκα. Η οποία ταλαιπωρήθηκε
1: γυναίκα,
0: πολύ.
1: Γνωστή γυμνάστρια, άνθρωπος της μόδας. Με έναν εξαιρετικό σύντροφο, τον Τυριανό Βέλλα.
0: Ναι.
1: Με μια υπέροχη κόρη, τη Βικτόρια,
0: 18 χρονών.
1: Ναι. Και θέλω να σου πω το εξής. Ένα μάθημα. Ο γογός Μαστροκώστα, πριν από 17 χρόνια, γέννησε την
0: κόρη της, τη Βικτόρια.
1: Και ενώ την έχει στην αγκαλιά
0: της, ναι.
1: Τριών ετών.
0: Είναι συγκλονιστική ιστορία.
1: Νιώθει στον μαστό ένα ογκίδιο. Φωνάζει στο γιατρό, λέει: γιατρέ, δείτε το. Το βλέπει ο γιατρός, λέει: καρκίνος χειρουργείο.
0: Ναι.
1: Και ρωτάει, λέει η γογό Μαστροκώστα, εγώ πριν ξεκινήσω την εγκυμοσύνη έκανα εξετάσεις. Το έπιανα αυτό. Και μου λέει ο γιατρός, δεν τίποτα.
0: Είναι αυτό.
1: Και λέω σε όλες τις μητέρες: πάρτε δεύτερη γνώμη.
0: Να παίρνουμε πάντα δεύτερη γνώμη.
1: Πάρτε δεύτερη γνώμη, θα το είχε προλάβει. Αυτό τώρα είπε. Εγώ δεν μπόρεσα ποτέ να χαρώ το παιδί μου. Με το που γέννησα τη Βικτόρια, έμαθα ότι έχει καρκίνο στο μαστό.
0: Αυτό είναι συγκλονιστικό.
1: Ποτέ. Τρίτη μέρα. Τρίτη μέρα.
0: Ναι. Δηλαδή το έβλεπα, λέει, μέσα από το τζάμι. Να έχεις τη χαρά του παιδιού σου που γέννησε το παιδί σου και από την άλλη να μαθαίνεις ένα τέτοιο πράγμα που ξέρουμε όλοι τι σημαίνει να ακούς αυτή τη λέξη,
1: και
0: ότι έχεις καρκίνο.
1: Την πρώτη μάχη την κέρδισε. Έγινε
0: την
1: καλά
0: κέρδισε,
1: από εκεί.
0: Ναι.
1: Και ξανακύλησε τελευταία.
0: Ναι.
1: Πάλεψε 15 μέρες στον
0: επαγγελματισμό.
1: Έχοντας στο πλευρό της και τον Τραϊνό Βέλλα και τη Βικτόρια, την κόρη της, έχασε χθες τη νύχτα τη μάχη στα 56 της μόλις. Είναι συγκλονιστική ανάρτηση της κόρης. Δεν έχω παράγει να το διαβάσω.
0: Ναι. Είναι συγκλονιστική και η ανάρτηση της κόρης και η ανάρτηση του Τραϊανού Δέλλα.
1: Πολύ
0: γλυκά λόγια, ανθρώπινα, συγκινητικά. Τι να πω, τα συλληπιτήριά μας.
1: Εγώ θέλω να πω στις μανούλες, όλες τις γυναίκες, κάντε εξετάσεις, οι τακτικές εξετάσεις, ειδικά στους γυναικολογικούς καρκίνους, σώζουν ζωές. Και πάρτε δεύτερη γνώμη. Έχω πάρα πολλές γνωστές γυναίκες, οι οποίες τους κόστισε πάρα πολύ στη μετέπειτα πορεία αντιμετώπισης της νόσου, ότι ο πρώτος γιατρός δεν το βρήκε, Λουκία. Ειδικά στο μαστό θέλει μεγάλη προσοχή.
0: Εγώ έχω και μια ευαισθησία. Έχασα συγκεκριμένες εξετάσεις.
1: Όταν ήμουν μικρό.

0: αυτή η μητέρα μου από καρκίνο του μαστού. Έχω μια πολύ μεγάλη ευαισθησία. Και πρέπει να πω ότι οι γυναίκες στα 66 της θα πρέπει να παίρνουν και δεύτερη γνώμη. Πάνε στο γιατρό, τους λέει μια χαρά, πάρτε και μια δεύτερη γνώμη. Δεν χάνετε τίποτα. Μπορεί αυτό να σας σώσει τη ζωή. Και η ψηλάφιση και η τακτική εξέταση και ειδικά Λουκία για όσες γυναίκες έχουν οικογενειακή προδιάθεση.
1: Ναι, φυσικά από πρέπει. Συγγενείς, έχουν ιστορικό. Για όσες έχουν ιστορικό, πρέπει να ψάχνονται ακόμα περισσότερο.
0: Και επίσης εξαρτάται σε ποια ηλικία έχεις γεννήσει τα παιδιά σου. Και αυτό πάντα ρωτούσαν τη μητέρα μου. Πόσο χρονών κάνετε το παιδί. Και αυτό έχει σημασία. Αν έχεις αποκτήσει παιδιά σε μεγαλύτερη ηλικία, είναι επιβαρυντικός παράγονος για γυναικολογικούς καρκίνους. Άρα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Με τακτική εξέταση
1: φυσικά
0: μπορούν να σωθούν ανθρώπινες ζωές.
1: Γιατί και στο ειδικά ο καρκίνος του μαστού είναι μία από τις ασθένειες που μπορούν, που προλαμβάνονται. Δηλαδή, αν τον προλάβεις νωρίς, σε αρχικό στάδιο, οι γιατροί λένε ότι είναι ιάσιμος.
0: Και να πω μια φράση και για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το πρωί το φιλοξένησε ο Νίκος Χατζηνικολάου στο εξαιρετικό συνέδριο για το δημογραφικό.
1: Ναι, αυτό που λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Το...
0: Και αφού θύμισε, επειδή μιλάμε για οικογένειες τώρα, τον Ιούνιο θα δοθεί έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί, είπε ότι έχει ξεκινήσει προεργασία για ένα νέο πρόγραμμα σπίτι και ότι θα στηρίζει η κυβέρνηση τις οικογένειες. Εγώ θέλω να πω, είναι το εθνικό μας θέμα το δημογραφικό. Θέλει στήριξη, διότι εάν.
1: Γιατί μειωνόμαστε. Αντί να αυξανόμαστε, μειωνόμαστε επικίνδυνα.
0: Είναι εθνική προτεραιότητα και απαιτεί συνδυασμό πολιτικών και κυρίως.
1: Έτσι ώστε να δίνονται
0: διάθεση
1: και κίνητρα στα έτσι ζευγάρια να μπουν στη διαδικασία να κάνουν παιδί.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε στη διαφημίση και αμέσως μετά θα φιλοξενήσουμε τον Κώστα Καραγκούνη, τον Χρήστο Γιαννούλη και τον Γιώργο Φίλη κατά σειράν για όλα τα θέματα της επικαιρότητας.
2: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
3: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
4: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
5: Όχι.
4: Όχι.
5: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
6: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
7: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
8: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
7: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public.
9: Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
10: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
11: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
12: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο έργο-ελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
13: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Απομακρύνθηκαν τα υλικά που είχαν πέσει στο οδόστρωμα στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος της Αχαρνών. Ουρές χιλιόμετρων σχηματίζουν τα οχήματα από Μοσχάτο. Καθυστερήσεις και στην Αττική οδό προς Ελευσίνα από Πλακεντίας λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού νωρίτερα στο ύψος του Ηρακλείου. Νέο πρόγραμμα που θα αφορά στην απόκτηση κατοικίας εξετάζει η κυβέρνηση, όπως αποκάλυψε ο Πρωθυπουργός στο 5ο συνέδριο για το Δημογραφικό. Η κατάρρευση των γεννήσεων δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα, αλλά παγκόσμιο, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι εργασίες του συνεδρίου μεταδίδονται απευθείας με ήχο και εικόνα από το enikos.gr και το real.gr. Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει, έγραψε σε νέα του ανάρτηση ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες στην Ντόχα μεταξύ του επικεφαλής διαπραγματευτή της Τεχεράνης και του Πρωθυπουργού του Κατάρ. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση ασκήθηκε στον 30χρονο που συνελήφθη για την δολοφονία του πατέρα του στη Θεσσαλονίκη.
14: Real FM.
18: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
19: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.

0: Επιστρέψαμε 33 λεπτά μετά τις 3. Real FM 97,8, Δευτέρα 25 Μαΐου. Πάει και ο Μαΐος Μπλουκέ.
1: Πάει σιγά σιγά, ναι.
0: Την άλλη Δευτέρα,
1: Ιούνιο.
0: 1η Ιουνίου.
1: Βέβαια, 1η Ιουνίου. Το
0: καλοκαίρι τελείωσε, άδεια, νέα σεζόν. Πέρασαν όλα γρήγορα.
1: Γρήγορα, λοιπόν, το καταλάβαμε.
0: Είμαστε εδώ, Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, Δημήτρα Πανανού, Γιώργος Δαβαρίνος, Βάσια Κούτρα, όλοι εσείς. 2-11-200-8-200, στούντιο papakirialfm.gr, τα μηνύματά σας. Πολλά μηνύματα για τον Ολυμπιακό. Έχουμε πολλούς Ολυμπιακούς.
1: Πολλά, πολλά. Έχουμε πολλούς Ολυμπιακούς, ναι.
0: Λέει εδώ Άκης από το Αμβούργο, γι' αυτό που είπαμε να πάρουμε δεύτερη γνώμη, να παίρνουν όλοι. Δεν ισχύει μόνο για τους γυναίκες και οι άνδρες και όλοι. Τέτοιες περιπτώσεις από τους γιατρούς. Μιλούσαμε για, για τη μάχη που έχασε ο γάμος Τροκώστα, η οποία είχε αίσθηση πριν ξεκινήσει την διαδικασία για να γεννήσει την κορούλα της, πριν από 18 χρόνια, και της είπε ο γιατρός δεν έχει τίποτα. Και απεδείχθη ότι είχε. Και λέει, γιατί δεν ζήτησα δεύτερη γνώμη. Λέει λοιπόν ο Άκης, συνήθως το έρμο του γιατρός που μας γνωρίζει χρόνια, μας προσέχει και ξέρει τι κάνει και τι λέει. Είναι ο άνθρωπός μας. Και ξαφνικά ακούμε τα ξαφνικά. Αυτά είναι τα παράξενα. Ο Άκης έχει δίκιο, δεν πρέπει να επηρεαζόμαστε συναισθηματικά.
1: Όχι, δεν πρέπει, έτσι είναι. Αυτό είναι αλήθεια. Και βλέπω και μηνύματα για το δημογραφικό αυτό που σας απασχολεί όλους, ο Θοδωρής, που λέει ποιος θα κάνει παιδί, αυτό που συζητούσαμε και νωρίτερα. Δηλαδή, ένα παιδί λέει πώς μπορείς να το ζήσεις με 800 ευρώ μισθό και με 150 ευρώ επίδομα. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι πρέπει να δοθούν κίνητρα στα νέα ζευγάρια για να μπορούν να ξέρουν ότι από τη στιγμή που θα μπουν στη διαδικασία να κάνουν παιδί, να γεννήσουν ένα παιδί, να μπορούν και να το ζήσουν. Γιατί δεν είναι, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Ο Γιάννης λέει ότι μια μαστογραφία και μια μαγνητική κοστίζουν 700 ευρώ σε διαγνωστικά κέντρα τα οποία έχουν εξειδίκευση για το μαστό, τα οποία δεν δέχονται παραπεμπτικά. Τα υπόλοιπα ξεπετάνε. Εγώ δεν δέχομαι ότι υπάρχει κανένα διαγνωστικό, Λουκία, που ξεπετάει η ασθενή, και τα συμβουλευμένα με τα ταμεία και τα δημόσια νοσοκομεία μια χαρά εξετάσεις κάνουν.
1: Και τους καλύτερους γιατρούς
0: έχουν τα δημόσια
1: από
0: νοσοκομεία.
1: Από τη δική μου εμπειρία.
0: Συγγνώμη, τους καλύτερους γιατρούς έχουν τα δημόσια νοσοκομεία και από προσωπική μου εμπειρία θα σου το πω αυτό. Αντίθετα, με τα ιδιωτικά νοσοκομεία, ωραία ξενοδοχεία είναι, αλλά δεν υπάρχουν και εξαιρετικά ιδιωτικά νοσοκομεία.
1: Βέβαια. Μην εξαιρετικά. Τα τσουπαλιάζουμε όλα.
0: Και εξαιρετικοί γιατροί σε ιδιωτικά νοσοκομεία, κορυφαίοι, αλλά ο κανόνας αυτός. Και να μην παρασυρώμαστε. Πρέπει να ρωτάμε, να ζητάμε μια δεύτερη γνώμη. Εγώ αυτό λέω και αυτό λένε και οι γιατροί. Εγώ πάντα στους γιατρούς, δεν είμαι γιατρός. Να σου πω επίσης, έχω ρεπορτάζ. Θυμάσαι που μας είχε πει την Παρασκευή ο Γιώργος Λικουρέτζος για την απουσία από δύο ψηφοφορίες για προανακριτική διθαστική
1: του
0: Γιώργου
1: Βλάχου.
0: Έτσι. Λοιπόν, έχω πληροφορίες, έχω ρεπορτάζ. Μάλιστα τότε για να μην περάσει, βγήκα και τις είπα στους Γιώργηδες, τον Παγάνη και τον Χουδαλάκη. Πρέπει να σου πω ότι η απουσία του κυρίου Βλάχου, που δεν είναι οποιοδήποτε, είναι ο παλαιότερος βουλευτής αυτή τη στιγμή, ήταν συνειδητή επιλογή.
1: Και στη μία βεβαίω. Γιατί όμως, γιατί δεν συμφωνούσε με το.
0: Το περιβάλλον του μου
1: με
0: λέει.
1: Με τη γραμμή, να
0: ναι,
1: το πω
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι, μου λέει ότι αν με καλέσουν και με ρωτήσουν, θα πω συνειδητή επιλογή. Καταρχήν δεν υπήρχε κομματική γραμμή. Δεν υπάρχει γραμμή. Ήθελα να μην συμμετάσχω. Ήθελα να στείλω αυτό το μήνυμα και κατάλαβα ότι ο κύριος Βλάχος διαφωνούσε και με το όχι στην εξεταστική. Σου θυμίζω ότι είναι καραμαλικός και ο Καραμαλής κάνει την πιο σκληρή κριτική στο θέμα των υποκλοπών. Και στο θέμα της προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το ίδιο ακριβώς. Ο κύριος Βλάχος θεωρούσε ότι ήθελε να στείλει και ότι είχε το δικαίωμα να το κάνει αυτό το μήνυμα. Και δεν υπήρχε κομματική γραμμή. Μην το υποτιμάς, ο κύριος Βλάχος δεν είναι οποιοδήποτε βουλευτής.
1: Όχι, ο Γιώργος Βλάχος είναι από τους παλαιότερους βουλευτές και γενικά είναι και ένας άνθρωπος ήπιον τόνων σε γενικές γραμμές που τον ακούνε. Πάντα έχει ένα λόγο
0: αλλά
1: μεστό.
0: Πρωταγωνιστής στις πιο αιχμηρές ερωτήσεις.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα, να σου πω επίσης ότι υπάρχει ένα ζήτημα αυτό μπροστά μας. Θα ζητήσω αύριο να μιλήσουμε με τον κύριο Παραδιά. Αλλάζει η φορολογία από 1η-1η του 27. Ωραία, θα στο ανοίξω μετά γιατί έχουμε ήδη τον κύριο Γιαννούλη. Πάμε ανάποδα σειρά.
1: Θα μιλήσουμε πρώτα με τον κύριο Γιαννούλη. Καλησπέρα σας, κύριε Γιαννούλη.
0: Και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Γιαννούλη, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Θα πάτε αύριο στην παρουσίαση του νέου κόμματος από τον κύριο Τσίπρα στο Θησίο στις 8.
2: Όχι.
0: Γιατί?
2: Γιατί ανήκω στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, είναι μια ιδρυτική διακήρυξη ενός νέου κόμματος, το οποίο έχει δεσμευτεί και ο επικεφαλής της, ο Αλέξης Τσίπρας, και ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, ότι κάποια στιγμή για το καλό του τόπου θα συναντηθούμε.
1: Άρα δεν χρειάζεται να συναντηθείτε αύριο εκεί, δεν χρειάζεται να παρίσταστε αύριο εκεί.
2: δεν παράγει κάποιο συμβολισμό και τουλάχιστον αυτή την ερώτηση δεν το λέω υπεροπτικά ή αλαζονικά, την κάνετε σε έναν άνθρωπο που έχει ξεκαθαρίσει με τον πιο διαφανή τρόπο τη στάση του ότι θα ολοκληρώσω την κοινοβουλευτική
0: συμμαχία
2: στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δεν το έχουν πει πολύ στο ΣΥΡΙΖΑ αυτό.
2: Και αν διαμορφωθούν οι συνθήκες για ένα νέο προοδευτικό ψηφοδέλτιο, θα είναι παρόν για να κερδίσει, ακόμα και αν δεν είμαι υποψήφιος βουλευτής. Το σπίτι δεν είναι εναλλακτική λύση αποχής από τον αγώνα, είναι απλά το μήνυμα της ιστορίας. Και αν χρειαστεί να κάνουμε κάποιοι πίσω για να αλλάξουν τα πράγματα στον τόπο και να πέσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, εγώ θα είμαι παρόν.
0: Επειδή εμένα με εξενίζει, ξέρετε, ο Τσίπρας δεν είναι. Ο Τσίπρας είναι ο άνθρωπος που έφερε το ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία. Είναι σαν να λέμε ότι ο Καραμαλής κάνει ένα κόμμα και δεν πάνε οι Καραμαλικοί στην παρουσίαση του κόμματος Καραμαλή.
2: Ναι, θέλω να σας πω ότι ο Τσίπρας είναι ο λόγος για τον οποίο εγώ βρέθηκα στην πολιτική. Θέλω να σας πω ότι έχω εκλεγεί υπό την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, που έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης με την καλή έννοια για το ότι είναι βουλευτής για 8 περίπου χρόνια.
0: Να ένας λόγος να πηγαίνατε αύριο στην παρουσίαση.
2: Δεν γίνεται έτσι την πολιτική, κύριε Στραβελάκη. Δεν είναι ούτε πασαρή.

0: παράλληλα ούτε πεδίο μεταγραφών το Δεκέμβριο και το καλοκαίρι, γιατί ξέρω ότι έχετε πολύ μεγάλη αθλητική εμπειρία.
1: Βεβαίως.
0: Είναι πολιτικές συνθήκες που πρέπει να υπάρχει το στοιχείο της αξιοπρέπειας και δεν πιστεύω και ο Αλέξης ο Τσίπρας έχει άδικο όταν λέει ότι σε αυτή τη φάση δεν θέλω όχι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, εν ενεργεία βουλευτές σε αυτή τη διακήρυξη.
1: Εσύ το ακούνε στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Σίγουρα κάποια στιγμή θα καταρτήσει ψηφοδέλτια. Σίγουρα κάποια στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ στις 6 Ιουνίου, ελπίζω στις 6 σε κάποιες μέρες, θα πάρει τις αποφάσεις του για τη συνδεδεγμένη πορεία που πρέπει να ακολουθήσει. Ας κάνουμε λίγο υπομονή.
2: Επειδή σε προηγούμενες...
0: Δεν είναι όλα συγκρουσιακά, ξέρετε κάτι. Υπάρχουν και πολιτικοί χώροι όπου δεν υπάρχουν μόνο συγκρούσεις. Υπάρχουν και πολλαπλασιασμοί, υπάρχουν και συντροφικά συναισθήματα, υπάρχουν και αισθήματα, υπάρχουν και πολιτικές ρεαλιστικές απόψεις. Δεν είναι όλα συμφέρον. Δεν περιγράφεται τη Νέα Δημοκρατία, όπου ξαφνικά ένας πρώην πρωθυπουργός γίνεται πιο σκληρός επικριτής από το ΣΥΡΙΖΑ και την αριστερά της διεφθαρμένης κυβέρνησης Μητσοτάκη. Έχει και άλλες αναγνώσεις πολιτική.
2: Επειδή όμως σε αρκετές από τις τελευταίες ομιλίες του κυρίου Τσίπρα και παρουσιάσεις είχαμε δει αρκετά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτές εννοώ εν ενεργεία.
0: Ήταν εκδηλώσεις πολιτικές. Αύριο είναι η διακήρυξη του κόμματος.
2: Αν θεωρείτε ότι είναι κάτι διαφορετικό δηλαδή.
0: Μα θεωρείτε εσείς ότι είναι λογικό?
2: Όχι, σας ρωτάω κύριε Γιαννούλη να μου πείτε την άποψή σας.
0: Λέει ότι είμαστε εν ενεργεία βουλευτές ενός κόμματος το οποίο συνέβαλε τα μέγιστα να κυβερνήσει τον τόπο, εποφελία των πολιτών, μπορεί αυρόχης ποσή ξαφνικά να εμφανίζεται ως μεταγραφή σε ένα άλλο κόμμα.
1: Μια στιγμή. Καταρχήν, σας τιμά αυτό που λέτε. Δεύτερον, ο κύριος Φάμελος τα ξέρει αυτά. Και ξέρετε γιατί ρωτώ. Αυτό που λέτε,
0: μια στιγμή, ο ίδιος έχει την ευθύνη για την γενναιότητα των αποφάσεων.
1: Αυτό που λέτε είναι αυτό που λέμε τόσους μήνες από τότε που άρχισε να μιλάει ο Αλέξης Τσίπρας δημόσια και ρωτούμε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Συγγνώμη, ο Τσίπρας είπε με πνίγει ο ΣΥΡΙΖΑ και φεύγω. Κάνει άλλο κόμμα. Εσείς είστε ΣΥΡΙΖΑ. Τι δουλειά έχετε εκεί να φλερτάρετε με τον Τσίπρα? Είναι σαν να βγάζετε τα μάτια στην επιβολή τα πόδια σας. Έλεγαν όλοι, μα ο Τσίπρας είναι αυτό και θα πάμε να ενωθούμε σε ένα κόμμα. Τους λέγαμε. Συγγνώμη, ο Τσίπρας είναι απέναντί σας. Θα σας πάρει την πελατεία. Θα σας κλείσει τον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα χαίρομαι που ανακαλύψα την Αμερική, κύριε Γιαννούλη, και επιτέλους έχουμε την πρώτη σωστή απάντηση. Μα έχουμε την πρώτη σωστή απάντηση. Την πρώτη λογική. Θα πάω στο απέναντι κόμμα. Σας θυμάμαι αυτό που λέω.
0: Δεν θεωρώ απέναντι κόμμα. Μάλλον δεν καταλάβατε τι σας είπα.
1: Άλλο κόμμα είναι. Άλλο κόμμα είναι.
0: Το θεωρώ.
1: Άλλο Τσίπρας.
0: Είναι άλλο
1: σωστά,
0: κόμμα.
1: Άλλο κόμμα,
0: αλλά δεν το θεωρώ απέναντι.
1: Εσείς είπατε ότι είμαι ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αυτό.
1: Ο Τσίπρας είναι Τσίπρας. Τα λέγεται κάπως.
0: Μην παίζουμε με τις λέξεις. Ναι. Η ουσία είναι η εξής. Όταν παραιτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας και ο Σωκράτης Φάμελος, εδώ και 1,5 χρόνο καταρχάς στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε διαμορφώσει μια πρόταση για να ενωθούν προοδευτικές δυνάμεις να
1: πολλαπλασιαστούν
0: και όχι να διαρρεθούν, ακούστε με. Και επίσης και οι δύο δεσμεύτηκαν ότι κάποια στιγμή θα ξανασυναντηθούμε και δεν είμαστε σε σύγκρουση. Τώρα εσείς παραφράζετε αυτό που σας είπα.
1: Παραφράζω.
0: Και κρατάτε μόνο το απέναντι.
1: Ίσα-ίσα
0: δεν είμαστε απέναντι.
1: Μια στιγμή. Ο Τσίπρας σας θέλει, του έχετε μιλήσει.
0: Δεν
1: γιατί η κυρία Κουφο-Νικολάκου την Παρασκευή μας έλεγε με τη Λουκία ότι εγώ δεν θέλω να συνεργαστώ με κανένα.
0: Να το πω με πολύ απλό και λαϊκό τρόπο, σε ταλιράκια. Δεν νιώθω ότι είναι απέναντί μας. Νιώθω όμως ότι αν θα συνεργαστούμε πρέπει να το κάνουμε συντεταγμένα, γιατί δεν συμφέρει κανέναν η διάρκεια.
1: Όχι, δεν συμφωνώ. Μια
2: το συντεταγμένα
1: στην Κάλπη, μια στιγμή. Αν στην Κάλπη έχει κόμμα Τσίπρα, κόμμα ΣΥΡΙΖΑ. Και ο Τσίπρας πάρει 15 και ο ΣΥΡΙΖΑ πάρει 0,9.
2: Δεν θα είστε απέναντι.
1: Μαζί θα είστε.
0: Κύριε Στραβελάκη, πάρα
1: κατοικία θα είναι ψήφος.
0: Είμαι ο πρώτος που έχει πει ότι αυτή η συνθήκη που περιγράφεται δεν θέλω να φτάσω να γίνει. Και αν γίνει αυτό που περιγράφεται, δεν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής. Αυτό το έχω πει 1,5 χρόνο πριν.
1: Αν υπάρχει απέναντι Τσίπρας λοιπόν, δεν θα είστε υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Αν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρας.
1: Ναι, ναι, αυτό.
0: Δεν ήταν ποτέ απέναντι από τον αδελφό σας.
1: Εγώ δεν το ήξερα αυτό.
0: Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Στεναχωριέμαι που δεν με παρακολουθείτε.
1: Σας παρακολουθώ ευλαβικά μου και ξεφύγει αυτό. Και της Λουκίας το ίδιο.
2: Ναι, μας ξέφυγε κύριε Γιαννούλη.
0: Θεωρώ ότι η Μπαρτσελόνα που νικά είναι η Μπαρτσελόνα που έχει 11 αστέρια της προσπάθειας. Το ποδόσφαιρο παίζεται, ξαναλέω, επειδή σας γνωρίζω ότι έχετε πάθος με τα αθλητικά, παίζεται με 11 παίκτες. και το μπάσκετ με 5.
1: Mm.
0: Δεν παίζεται ούτε με 7,5, ούτε με 6,5, ούτε με 8. Πρέπει να συγκροτήσουμε μέτωπο νίκης. Ερώτηση. Πιστεύεις ότι μπορεί μόνο το κόμμα Τσίπρα? Γνώμη μου είναι όχι.
1: Μέτωπο με τον Τσίπρα λέτε?
0: Μέτωπο. Δεν είναι τον Τσίπρα.
1: Μα δεν θέλει ο Τσίπρα.
2: Κύριε Γιαννούλη, ο ΣΥΡΙΖΑ μετά...
0: Σας είπα και το πρωί στην τηλεόραση. Καλέ μου φίλε Νίκο, πόσα χρόνια έχεις δει ανατροπές? Όχι μόνο των τελευταίων στιγμών. Ανατροπές συγκλονιστικές στην πολιτική.
1: Άρα λέτε ότι λέει και ξελέει ο Τσίπρας.
0: Όχι, δεν λέω ότι λέει.
1: Λοιπόν, λέτε σήμερα λέει αυτό και μετά λέτε το άλλο.
0: Όχι, όχι, όχι. Οι χαρακτηρισμοί δεν αφορούν εμένα. Εγώ λέω ότι η πολιτική, ανάλογα με το στόχο που είναι πολύ υψηλός και είναι η αλλαγή προς το καλό της πατρίδας μας, μπορεί να υπάρξουν και ανατροπές που θα αναιρούν αυτά που συζητάμε τώρα.
2: Δηλαδή μπορεί να δούμε και μετά τις 6 Ιουνίου... Όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, εσείς τι αίσθηση έχετε τώρα?
0: Εγώ
2: δηλαδή μετά τις 6 Ιουνίου τι μπορεί να δούμε, κύριε Γιαννούλη?
0: Εγώ, κυρία Γκάτσου, έχω την αίσθηση ότι αυτή η συζήτηση απαλλάσσει εγκληματικά, δεν αποδίδω την ευθύνη σε εσάς, απαλλάσσει εγκληματικά την κυβέρνηση της διαφθοράς, της αδιαφάνειας και των πειλατικών σχέσεων.
1: Η κυβέρνηση που σήμερα... έφυγε ο Τσίπρας και έκανε κόμμα για άφηση του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Σας είπα εγώ ότι φταίει για τον Τσίπρα. Φταίει για τη χώρα, ότι αυτή την ώρα πρέπει να συζητάμε τη μεγάλη κοροϊδία του σπίτι μου 3. Την ώρα που πάγωσαν τον Ιούνιο το σπίτι μου 2, το ξεπάγωσαν για τον Αύγουστο και παίζουν με τον καημό του κόσμου.
2: Το συζητάμε και αυτό, κύριε Γιαννούλη, αλλά και οι ψηφοφόροι σας, αυτοί που μέχρι χθες ψήφιζαν τον κύριο Γιαννούλη στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν πρέπει να ξέρουν προς τα πού πάει το πράγμα.
1: Έχουν μπερδευτεί, είναι με ντραμαμίνες οι ψηφοφόροι σας.
0: Κοιτάξτε, εγώ είμαι υπερασπιστής του χιούμορ και του σαρκασμού.
1: Μα δε, συγγνώμη. Οι ψηφοφόροι σας λένε πάμε Τσίπρας, φεύγει. Εσείς λέτε είμαι στο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά είναι ο Τσίπρας απέναντι 15 υποψήφιος.
0: Είναι δηλαδή... πολύ καθαρά τα πράγματα. Απλά για να διαιωνίζουμε αυτή τη συζήτηση, το τραβάμε από τα μαλλιά.
1: Δραμαμίνες
0: χρειάζονται αυτοί που βλέπουν τον πρώην διευθυντή του γραφείου του Πρωθυπουργού να πλακώνεται στο ξύλο με έναν μεγαλοπαράγοντα του ποδοσφαίρου και να ανταλλάσσουν εκφράσεις πεζοδρομίου. Και αυτό κρύβει πολλά μυστικά. Αυτό κρύβει πολλά μυστικά, κύριε Στραβαλάκη. Εκεί χρειάζονται οι δραμαμίνες. Και όχι στο αν θα καταφέρουμε ή όχι να πορευτούμε όλοι μαζί στις κάλπες.
1: Τι σχέση έχει αυτό που λέτε με αυτό που σας ρωτώ εγώ? Εγώ λέω το εξής. Η κεντρική γραμμή, κύριε Γιαννούλη, του κόμματος που υπηρετείτε πολύ σωστά και πολύ υπεύθυνα, είναι να κάνουμε.
0: Ακούστε με λίγο. Έχει σχέση με τη δυστοπία την οποία ζούμε. Και αυτή τη στιγμή αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να αλλάξει
1: με ποιον,
0: η πολιτική.
1: Με ποιον?
0: Με όλους όσους...
1: Μα δεν θέλει. Δεν θέλει ο κύριος Τσίπρας. Λέει θέλω να κατέβω μόνος
0: μου. Δεν θέλει το
2: Δεν θέλει την Νέα Αριστερά. Δεν θέλει το Πασόκ. Δεν θέλει κανείς. Δεν θέλει μόνο ο κύριος Τσίπρας.
1: Η κυρία Κουφονικολάκου είπε δεν θέλει ο Τσίπρας να συνεργαστεί με κανέναν. Τελείωσε. Το θέλετε εσείς. Θέλει δύο συνεργασίες.
0: Ωραία. Καθαρές κουβέντες και απλές και κλείνουμε μία κουβέντα. Πιστεύω ότι μπορεί να αναδραπεί αυτό.
1: Ναι, αλλά ξέρετε, στην πολιτική.
0: Δεν έχει, αλλά.
1: Έχει, όχι, όχι, πώς δεν έχει άλλα. Μα τι λέτε. Στην πολιτική έχει σημασία όταν ένα κόμμα, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, υπεύθυνο κόμμα, τοποθετείται δια του Προέδρου του, δια των οργάνων του και μιλάει για την ανάγκη να γίνει ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο, μια προσπάθεια κοινή, μέτωπο να ρίξουμε το Μητσοτάκι. Το μέτωπο θέλει πάνω από έναν. Αυτή τη στιγμή είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κανένας. Ο Τσίπρας που δεν θέλει, το Πασόκ που δεν μπορεί να μπει μέσα γιατί είναι ο Τσίπρας, η μισή Νέα Αριστερά που έσπασε τα δύο γιατί δεν θέλει τον Τσίπρα και άλλοι που έμεινε πίσω. Άρα αυτή τη στιγμή η αντιπολίτευση είναι κομμάτι και δεν υπάρχει κανένα μέτωπο. Και εσείς επιμένετε ότι θέλετε να πάτε όλοι μαζί. Ποιοι είναι οι μαζί?
0: Περιγράφετε την πολιτική συνθήκη του χθες.
1: Του χθες, του σήμερα.
0: 6 Ιουνίου. Πάρτε με τηλέφωνο να τα ξανασυζητήσω.
1: Θα σας πάρω, είναι εδώ, είτε θα σας πάρω. Αλλά ως τότε ο Τσίπρας λέει ότι εγώ. Όχι καθόλου, εγώ δεν μπορώ ούτε ένα λεπτό να περιμένω. Εγώ θέλω.
0: Κάντε μια άσκηση υπομονή.
1: Όχι, όχι, δεν γίνεται. Ποτέ μου. Εγώ ακούω.
0: Φαντάζομαι την κάνατε βλέποντας τον Ολυμπιακό.
1: Μέρα με
0: τον Παναθηναϊκό μέσα στο γήπεδο.
1: Ναι, μέρα. Εγώ δεν χρειάζομαι άσκηση υπομονή. Όταν παίζει η ελληνική ομάδα ή με την ελληνική ομάδα. Καμιά υπομονή δεν έκανα.
0: Αλλά
1: θέλω να πω το εξής. Όταν ο Αλέξης Τσίπρας είναι τόσο σαφής, θα κατέβω στις κάλπες μόνος μου, το να λέει ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί και να αλλάξει άποψη, δεν είναι πολιτική γραμμή.
0: Δεν το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, το λέω εγώ.
1: Εσείς. Ωραία. Ο ΣΥΡΙΖΑ
0: είναι
1: τι θα πει.
0: Μου.
1: Μα τώρα δικαιώνεται ο Πολάκης. Ο οποίος Πολάκης διαγράφει γιατί έλεγε αυτό που σας λέω.
0: Κάνουμε μια χαοτική συζήτηση.
1: Καθόλου χαοτική. Εγώ
0: χάος. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει
1: το χάος το έχει ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όχι, δεν το έχει ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Με εγώ ακολουθώ το ΣΥΡΙΖΑ. Αν ακολουθώ το ΣΥΡΙΖΑ, πέσαμε στο χάος.
2: Πάντως, κύριε Γιαννούλη, όλοι είμαστε μπερδεμένοι με το τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ελάτε,
0: απαντήστε. Ξεμπερδευτείτε.
2: Ενώ μας ξεμπερδέψετε θέλουμε.
0: Σας λέω, 6 Ιουνίου θα πάρουμε μάλλον τις τελικές αποφάσεις.
1: Μάλιστα. Και αν πάρετε την απόφαση να μην...
0: Με μία πρόταση που δεν περιέχει αυτές τις ανοησίες και τις βλακίες περί να πουληθεί το κτίριο, να πάει το brand name στο πρωτοδικείο κτλ. Αυτά είναι αστείωτες.
1: Αυτά τα πείτε σε αυτούς που τα πάνε από το κόμμα σας, δεν τα λέτε.
0: Μέσω ημών στέλνω το μήνυμα σε αυτούς.
1: Είναι σύντροφοί σας, το ΣΥΡΙΖΑ αυτοί που τα πάνε. Όντως, όταν λένε ότι να πάρω τη σφραγίδα και να την πάω στον Αλέξη Τσίπρα, εντάξει, να κλείσω το μαγαζί και να ξεκρεμάσω την πινακίδα και να παραδοθούμε όλοι στον κύριο Τσίπρα, ο οποίος
0: μας κούνησε μαζί. Η μεγαλύτερη υποχρέωσή μας και του Αλέξη του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ ποια είναι? Να απαλλάξουμε τον τόπο από αυτή την άθλια κυβέρνηση. Θα κάνουμε τα πάντα για να φτιάξουμε.
1: Αυτή η άθλια κυβέρνηση, πάντως, δημοσκοπήσει έχει 31 και εσείς έχετε 4.
0: Όχι 31.
1: 20. Με στην εκτίμηση ψήφου, βέβαια. Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος.
0: 20.
1: Μιλάτε για την πρόθεση ψήφου. Εγώ λέω για την εκτίμηση.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει 19.
1: Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος είναι γύρω στο 30. Πολύ ήρεμος είμαι.
0: Κύριε Στραβελάκη, το 20 και το 25% δεν δείχνουν φαβορή νικητή. Δείχνουν ρευστό τοπίο.
1: Να το ρωτήσω διαφορετικά. Αν ο κύριος Τσίπρας κατέβει μόνος του όντως στις εκλογές και δεν έχουμε ανατροπή. Και ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει ενωτικό ψηφοδέλτιο, αλλά ο Τσίπρας κλείνει την πόρτα.
0: Θα σας απαντήσω.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρχει στις κάλπες ή τελείωσε? Γιατί ο Τεμπονέρας λέει έκλεισε τον κύκλο του.
0: Ωραία. Ο Τεμπονέρας είναι το όλον ΣΥΡΙΖΑ και το όλον κόμμα Τσίπρα.
1: Όχι, όχι, όχι. Ρωτώ αν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ στις κάλπες με τον Τσίπρα απέναντι. Πολύ απλά αυτό που λέω.
0: Δεν πρέπει να υπάρχει αυτό το πράγμα. Αλλά μπορεί να υπάρχει κάτι άλλο που θα σας εκπλήξει και δεν συνάδει με αυτήν τη βεβαιότητα που έχετε τώρα.
1: Μ' αρέσουν οι εκπλήξεις και τις περιμένω. Μ' αρέσουν οι εκπλήξεις. Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν. Εσείς όμως έχετε ευθύνη. Έχετε, πιστεύω και το κάνετε γιατί είστε επαγγελματίες, δημοσιογράφοι. Που διαισθάνομαι ή θα προσπαθήσουν να συμβούν, δεν είναι για να πλήξει ο ένας τον άλλον, αλλά για να πολλαπλασιάσουμε τη δύναμή μας.
1: Το ζητούμενο για την δημοκρατία είναι να λειτουργεί με ισχυρά και υγιή κόμματα, να υπάρχει ένας καλός ενωμένος ανταγωνισμός προς όφελος των θεσμών και της δημοκρατίας.
0: Άρα δεν πρέπει να κατέβει στις εκλογές στη Νέα Δημοκρατία, μου λέτε.
1: Γιατί, πώς το
0: λέτε? Γιατί ούτε ισχυρό κόμμα είναι, ούτε υγιές είναι με 500 εκατομμύρια δάνεια.
1: Αυτό θα το κρίνουν οι πολίτες στην κάλπη, κύριε Γιάννουλη.
0: Τη Νέα Δημοκρατία να την κρίνουμε στην κάλπη, το ΣΥΡΙΖΑ να τον διαλύσουμε τα ραδιόφωνα.
1: Εάν θέλετε,
2: όχι, δεν είπαμε να τον διαλύσουμε τα ραδιόφωνα.
1: Ίσα ίσα για την κάλπη σας είπα.
2: Ίσα ίσα εμείς λέμε θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Μα να κατέβει.
1: Να το πω, τα ίδια θα ρωτάω ο Δημοκράτης αν κατέβει ο Σαμαράς. Τα ίδια ακριβώς. Να είστε εδώ να τα ακούτε.
0: Δεν ρωτάω. Είμαι βέβαιος ότι ο Σαμαράς περιέγραψε προχθές με ακρίβεια την εικόνα της Ελλάδας.
1: Και εγώ θα είμαι εδώ να τους ρωτάω.
0: Αν θα κατέβει, δεν θα κατέβει. Είναι δικό του ζήτημα.
1: Θα είμαι εδώ να τους ρωτάω.
0: Εγώ θα λέω ότι στην ουσία μου λέτε ότι η Νέα Δημοκρατία να κριθεί από τους πολίτες για τη διαφθορά, τα κλεψιμαϊκά και όλα αυτά.
1: Και ο ΣΥΡΙΖΑ το ίδιο.
0: Να διαλυθούμε τώρα επειδή.
1: Εγώ δεν βγάζω την διακήρυξη του κόμματός σας. Όχι, για όνομα του Θεού. Ίσα-ίσα. Εγώ λέω να μου διευκρινίσετε τη θέση σας για να ξέρουμε πώς θα πορευτείτε. Απλό είναι αυτό που λέω.
0: Να διευκρινίσω. Ελπίζω ότι η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής θα μικρύνει την απόσταση με το εγχείρημα και του Τσίπρα και άλλων προσώπων και φορέων της αριστεράς. Και θα πάμε στην τελική αναμέτρηση όλοι μαζί.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιαννούλη. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κοινοβουλευτικός πρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και ο Χρήστος Γιαννούλης ήταν μαζί μας. Πάμε διαφημίσεις. Real FM.
3: Πάμε!
4: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου.
6: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
10: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
9: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
11: Hertz Leasing.
3: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
11: Hertz Leasing.
3: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
11: Hertz Leasing.
3: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
12: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
13: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
14: Ήρθα!
13: Ένας θείος.
15: Α, ήρθες.
13: Καμία αλλαγή.
15: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
13: Και μια μεγάλη ανατροπή.
14: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
15: Τι έκανες?
14: Έβαλα προτέργεια.
15: Καλά έκανες. Μπράβο.
13: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
15: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
14: Έτσι.
15: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
14: Να, εδώ.
15: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
14: Ναι, ναι.
13: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
16: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
17: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
18: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μικρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
19: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
20: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
21: Τρεις Εργενίδες. Ένα μωρό.
22: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
21: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
23: Και όλα ανατρέπονται.
21: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
24: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
23: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
24: Όμως μετά από μία.
21: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
23: Ένα μωρό για τρεις.
25: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
23: Διονύσης Ατζαράκης.
21: Ζήσης Ρούμπος.
24: Χάρης Χιώτης.
21: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
25: Και η Ελένη Καρακάση.
23: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
21: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
26: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
27: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
28: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
29: Τι?
28: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
29: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
30: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια...
31: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
32: Η
0: ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
1: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι Δευτέρα, είναι 25 Μαΐου και θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 5 φυσικά με την συζήτηση να περιστρέφεται γύρω από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός ο οποίος κατέκτησε την τέταρτη Ευρωλίγκα της ιστορίας του. Για τέταρτη φορά στην ιστορία του Ολυμπιακός στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης, καταφέροντας χθες το βράδυ να επικρατήσει με 82-75 της Ρεάλ σε ένα πάρα πολύ δύσκολο μάτς, σε ένα μεγάλο ντέρμπι, σε ένα ντέρμπι το οποίο κύλησε έτσι μέχρι το τέλος σχεδόν του αγώνα και ο Ολυμπιακός ήταν πιο ψύχρεμος, είχε καθαρές επιλογές και κατάφερε να φτάσει σε μια σπουδαία επικράτηση κερδίζοντας με 82-75 και νομίζω όλοι είδατε τι έγινε στην συνέχεια και το πόσο ο κόσμος είχε την ευκαιρία να πανηγυρίσει με την ψυχή του, θα έλεγα, όχι μόνο στον Πειραιά αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα και στην Ρόδο και στην ΚΟ, έγινε πανικός και στην Κάλυμνο. Νομίζω ότι τα όσα είδαμε τις ώρες μετά την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού σίγουρα θα μείνουν χαραγμένα στη μνήμη μας, με την ομάδα του Ολυμπιακού να πανηγυρίζει μια Ευρωλίγκα, όντας ο Ολυμπιακός καλύτερος σε όλη την διάρκεια του φετινού της φετινής Ευρωλίγκα και καταφέροντας να κατακτήσει, αν θυμάστε καλά, και την πρώτη θέση στην κανονική διάρκεια. Ήταν πάρα πολύ σταθερός στην μεγαλύτερη διάρκεια της Ευρωλίγκα και είναι ο νέος πρωταθλητής Ευρώπης για τη σεζόν 2025-2026. Έχουμε αρκετή κουβέντα να κάνουμε για την επόμενη ώρα και για τα τοπικά θέματα που μας απασχολούν. Έχουμε κάποιες ανακοινώσεις ομάδων, έχουμε την ανακοίνωση του Θεοδωρή Πάχου, ο οποίος ουσιαστικά στην Γενική Συνέλευση του ΑΟΠΗΛΗΟΥ δήλωσε την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την Προεδρία του ΑΟΠΗΛΗΟΥ για την, μετά την διετία που πέρασε. Θα ακούσουμε και τα όσα δήλωσε εκείνος, τα όσα είπε στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση, ενώ η Γενική Συνέλευση οργανώνει σιγά σιγά και η ομάδα του αντίμαχου που είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο το μεσημέρι.

0: Η προεργασία για την διενέργεια των αρχιερισιών λοιπόν στο Ναόπηλιο έγινε το Σάββατο το μεσημέρι μέσα από την Γενική Συνέλευση των Μελών του Συλλόγου, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Αγίου Γεωργίου. Όπως αναφερόταν και στη σχετική ανακοίνωση, πρόσκληση της απερχόμενης διοίκησης, ένα μέρος της συζήτησης θα ήταν αφιερωμένο στον προγραμματισμό της επόμενης διετίας. Ωστόσο, η παρουσία των μελών ήταν ιδιαίτερα περιορισμένη, γεγονός που προκάλεσε απογοήτευση, καθώς σε μια κρίσιμη στιγμή για το μέλλον του Συλλόγου, ελάχιστοι έδωσαν το παρόν. Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης, ο πρόεδρος της ομάδας Θοδωρής Πάχος έκανε τον απολογισμό της τελευταίας διετίας. Θα τα ακούσετε. Παρά τις δυσκολίες αλλά και τις δεσμεύσεις από ανθρώπους που τελικά δεν τηρήθηκαν, ο Απηλίου κατάφερε να συνεχίσει την πορεία του, να οργανωθεί και παράλληλα να αναπτυχθεί σημαντικά σε επίπεδο ακαδημιών, φτάνοντας σήμερα να αριθμεί σχεδόν 100 παιδιά στα τμήματα υποδομής του. Θοδωρής Πάχος στην υποθέτησή του δήλωσε την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την ομάδα για προσωπικούς λόγους, ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα το πότε θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Το παρόν στην Γενική Συνέλευση έδωσαν ο πρόεδρος της κοινότητας Πηλίων Εκτάλλος Χαντσεβαστός, η κοινοτική σύμβουλος Βαγγελίτσα Κουζούκα και ο δημοτικός σύμβουλος Μινάς Κιάρης. Πάμε να ακούσουμε τα όσα υπόθηκαν, τα όσα είπε στην Γενική Συνέλευση ο Θοδωρής Πάχος και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας.
1: Και έχουμε το... Θα κάνουμε τον απολογισμό της διετίας μας. Εμείς πριν 2 χρόνια έγιναν οι εκλογές και βρεθήκαμε αυτοί που είμαστε εδώ και τους ευχαριστώ τα παιδιά όλους και αναλάβαμε την ομάδα. 23 Ιουλίου του 2024 έγιναν οι εκλογές. Την άλλη μέρα αναλάβαμε κανονικά και είχαμε κάπου περίπου 10 μέρες για να κάνουμε τον προγραμματισμό αν η ομάδα είναι στη Β' κατηγορία ή στην Α' κατηγορία. Η ομάδα, όπως γνωρίζετε, πριν ήταν Γ' εθνική και δεν συνέχισε τη Γ' εθνική, έπεσε η ομάδα και μια εβδομάδα εγώ που ασχολόμουν, ας πούμε, να δω τι και πώς, αν η ομάδα είναι Β' κατηγορία ή Α' κατηγορία, αναλάβαμε τις ακαδημίες, η ομάδα είχε περίπου 20-25 παιδιά. Λοιπόν, και αποφασίσαμε στις 8 Αυγούστου, είχα περίπου 9 ποδοσφαιριστές. Και παίρνω τον Πίτσι τον Γιώργο και του λέω: Γιώργο, πρέπει να δηλώσουμε στην ΕΠΣ, να περιμένουμε να δω, γιατί είναι λίγο δύσκολο. Αν συνεχίσουμε να είμαστε στην Α' κατηγορία, δεν γίνεται, είναι πολύ δύσκολο, ή να πάμε Β' κατηγορία. Και εγκαλώ διοικητικό συμβούλιο της ομάδας. Έρχονται όλα τα μέλη της ομάδας εδώ, όπως βλέπετε, συμβούλοι, και έρχονται και άλλοι 10 ανθρώποι που ήταν και στην πρώην διοίκηση και ανθρώποι που αγαπάνε την ομάδα από το χωριό. Και είπαμε ότι πρέπει η ομάδα να πάει Α' κατηγορία. Και είπε ο καθένας, είπα εγώ, ας πούμε, σε έναν-ένα, ότι παιδιά, ο καθένας πρέπει να βοηθήσει. Ή να βρει κάποιους χορηγούς απ' έξω, γιατί είναι δύσκολα τα οικονομικά της ομάδας, τα γνώρισα και από την προηγούμενη θητεία μου. Μέχρι το 20, ήμουν από το 15 μέχρι το 20, ανέβηκε η ομάδα Γ' Εθνική. Ήμουνα 2 χρόνια με την προηγούμενη διοίκηση στη Γ' Εθνική και μετά έφυγα. Λοιπόν, εκείνη τη στιγμή όταν ρωτούσα ένα παιδί, ας πούμε, μαζεύτηκε ένα ποσό. Λοιπόν, από αυτό το ποσό, κάποιοι άνθρωποι και από το Συμβούλιο προσπαθήσαν και φέραν τα λεφτά, κάποιοι απ' έξω, μαζεύτηκε το 1/4, 1/5. Λοιπόν, έτσι η ομάδα είναι δύσκολο. Την κρατήσαμε και την επόμενη χρονιά, πήγαμε πολύ καλύτερα και σε βαθμολογία, ας πούμε, βγήκαμε τρίτη, την πρώτη χρονιά βγήκαμε δέκατη. Οι ακαδημίες αυτή τη στιγμή έχουν περίπου 90 με 100 παιδάκια. Ναι. Έχουμε βγάλει 30 δελτία. Η ομάδα δεν είχε δελτία. Κανένα παιδί δεν είχε δελτίο. Και όπως γνωρίζετε, είναι πολύ δύσκολο. Δεν γίνεται οι ίδιοι ανθρώποι. Αυτοί οι ανθρώποι τώρα που βλέπετε εδώ δεξιά μου και αριστερά μου, είμαστε πάρα πολλά χρόνια στην ομάδα. Όπως και από την προηγούμενη διοίκηση είχε παιδιά που είναι πολλά χρόνια στην ομάδα. Το χωριό μας έχει πολύ κόσμο, πολλούς επιχειρηματίες. Δεν γίνεται από 10 ανθρώπους να κρατάμε το σύλλογο. Και βλέπω ότι σήμερα έχει έρθει ένα μέλος, 2. Οι υπόλοιποι είναι πρόεδροι, Δημοτικοί σύμβουλοι, τοπικοί σύμβουλοι και τα μέλη της ομάδας. Όχι τα μέλη, το διοικητικό συμβούλιο της ομάδας. Έτσι δεν πάμε πουθενά. Εγώ έτσι κι αλλιώς, παιδιά, θέλω να αποχωρήσω από την ομάδα για προσωπικούς λόγους. Στα συμβούλια τα προηγούμενα που κάναμε, δεσμεύτηκα στους ανθρώπους της Ακαδημίας, Κατσούλη Πέτρο και Χριστοφόρο Δημήτρη, γιατί αυτό είναι κρίμα, αυτό που κάναμε 2 χρόνια με τις Ακαδημίες, να έχουμε φτάσει σε ένα σύνολο παιδιών, 90 παιδιά, και να έχουμε βγάλει δελτία. Για να συνεχίσει η ομάδα, πρέπει να έχει να βγάζουμε παιδιά από τις Ακαδημίες, δηλαδή να δουλεύετε. Αυτή τη στιγμή, αν είχαμε, ας πούμε, ένα K16 και είχαμε 10 παιδάκια, 12, θα λέγαμε ότι θα συνεχίσουμε αυτά τα παιδιά, θα βρίσκαμε και άλλα 3-4 παιδιά από το χωριό που ήταν στην ομάδα, που θα καθόταν σίγουρα τα παιδιά, και θα προχωρούσαμε πάλι κανονικά. Δεν υπάρχει αυτό. Γιατί και οι προηγούμενες διοικήσεις και πιο πριν και εγώ τότε, ας πούμε, είχαμε δώσει πολύ βάση στην πρώτη ομάδα. Το κάθε χωριό, για να έχει ομάδα δική της και να προχωράει σωστά, πρέπει να έχει υποδομές για να συνεχίσει. Αν δεν έχει υποδομές, είναι δύσκολο ανθρώποι να συνέχεια να πληρώνουμε παιδιά να έρχονται να πέσουν για την ομάδα μας. Είναι πολύ δύσκολο. Και έτσι εγώ, παιδιά, θέλω να αποχωρήσω. Απλά δεσμεύομαι, όπως είπα και πριν, στα παιδιά των Ακαδημίων, ότι θα τους βοηθάω όσο γίνεται απ' έξω, να συντηρήσουμε το γήπεδο, να φτιάχνουμε το γήπεδο. Ο άνθρωπος εδώ αριστερά μου, ο Θοδωρής ο Πίτσης, πρώην πρόεδρος, φτιάξαμε το σκέπαστρο. Βοήθησα και εγώ όσο γινόταν. Η κοινότητα είναι κοντά μας. Ο πρόεδρος, όποτε χρειαστούμε, είναι δίπλα μας. Έχει ανθρώπους που βοηθάνε πάρα πολύ στο γήπεδο εδώ, η αριστερά μου, οι δύο. Όλα τα παιδιά βοηθάνε όσο μπορούν. Εδώ έχω ένα αναλυτικό υπολογισμό του 24-25 και του 25-26. Θα τα μοιράσουμε σε εσάς, να τα δείτε όσοι είστε εδώ, και θα σας εξηγήσω και κάποιες συνδρομές. Ο Γιάννης ο Κυπρέος δεν είναι εδώ. Έβαλε 4 φορές, 5 φορές κάποια λεφτά στην ομάδα. Ένα ποσό, ας πούμε, 2.000, 2 με 2.500. Ο Φάνης ο Χατζηβασίλης έκανε 2 ταξίδια την πρώτη χρονιά. Ο άνθρωπος. Φάνη, ήταν 2 ταξίδια. Ναι. Όσο μπορούν τα παιδιά εδώ, ο καθένας έφερε ό,τι μπορούσε. Γνωρίζετε πολύ καλά, πρόεδρε και Ευαγγελίτσα και Μινά, ότι κάναμε και τις συναυλίες στο γήπεδο. Και ήταν πολύ καλές συναυλίες. Δηλαδή, το χωριό, όλοι οι άνθρωποι που ήρθαν ήμασταν οργανωμένοι, και εσείς και από την πλευρά σας και από την πλευρά μας. Η ομάδα έβγαλε λεφτά εκεί. Γι' αυτό και εμείς τη δεύτερη χρονιά ανεβάσαμε λίγο τον μπάντζετ και πήγαμε πολύ καλύτερα. Αλλά θέλει και άλλα πολλά πράγματα που τα γνωρίζουμε όλοι μας. Αλλά το πρόβλημα είναι το οικονομικό. Αυτό είναι το πρόβλημα για να πάει μια ομάδα να κάνει πρωταθλητισμό. Άρα θα κάνουμε τη διαδικασία να εκλέξουμε φορευτική επιτροπή, όσα άτομα είναι εδώ, για να πάμε την επόμενη Κυριακή για εκλογές. Εγώ δεν θα είμαι. Απλά δεσμεύτηκα αυτό που είπα, ότι στις ακαδημίες όσο μπορώ απ' έξω, γιατί δεν θέλω να το αφήσουμε αυτό το πράγμα. Τώρα, αν κάποιος, γιατί είναι δημοκρατικά όλα, αν κάποιος άνθρωπος έρθει και πει, παιδιά, εγώ θέλω την ομάδα να συνεχίσω να πάει αλφα κατηγορία, εγώ όσο μπορώ απ' έξω και εκεί θα βοηθήσω, γιατί την αγαπάω την ομάδα. Το έχω αποδείξει πάρα πολλές φορές ότι αγαπάω πολύ την ομάδα αυτή. Αυτά, παιδιά.
0: Αυτά λοιπόν είχε να πει ο Θοδωρής ο Πάγος για την Γενική Συνέλευση. Ο Πιλίου, ο οποίος, από ό,τι έχουμε μάθει, θα προκηρύξει εκλογές, οι οποίες πρόκειται να γίνουν την παραπάνω, όχι αυτό το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, το παραπάνω Σαββατοκύριακο, την παραπάνω Κυριακή, συνέδριο του Αγίου Γεωργίου στο Πιλί, για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της επόμενης διετίας.

Λοιπόν, συζητήσαμε για το τι πρόκειται να γίνει στο Ναό Πηλίου για τις επερχόμενες εκλογές. Σας είπα ότι κάτι παρόμοιο θα γίνει και στον Αντίμαχο. Όχι εκλογές, αλλά ο Αντίμαχος έχει προγραμματίσει γενική συνέλευση στο Δημοτικό Σχολείο Μαστιχαρίου το Σάββατο στις 12 το μεσημέρι. Και εκεί, με αντικείμενο συζήτησης φυσικά, το τι μελιγενέστε για την επόμενη μέρα του Συλλόγου, ο οποίος θέλει ουσιαστικά να οργανωθεί για την νέα χρονιά, μια νέα χρονιά που βρίσκει την ομάδα στην Α κατηγορία δωδεκανήσου. Ο Αντίμαχος, ο οποίος πρόκειται να κάνει και την φιέστα του αυτές τις ημέρες, την φιέστα της ανόδου από την Β στην Α, ενώ φιλοξένησε 23 και 24 Μαΐου ένα όμορφο ποδοσφαιρικό διήμερο στο δημοτικό γήπεδο Αντιμάχιας, δίνοντας την ευκαιρία σε μικρούς αθλητές να αγωνιστούν, να χαρούν το παιχνίδι και να γεμίσουν εμπειρίες. Το τουρνουά υποδομών πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή ακαδημιών από την ΚΟ, αφορούσε παιδιά των ηλικιακών κατηγοριών K8, K10 και K12, σε μια διοργάνωση που έχει στο επίκεντρο την χαρά του ποδοσφαίρου, την συμμετοχή και την ανάπτυξη των μικρών αθλητών. Παράλληλα, το διήμερο είχε ξεχωριστό ενδιαφέρον, καθώς τον παρόν έδωσαν άνθρωποι της ΑΕΚ. Ήταν προγραμματισμένο να έρθουν δύο άτομα από την ΑΕΚ, δεν μπόρεσαν να έρθουν τελικά και οι δύο. Ήρθε ο Βίκτορος Κλωναρίδης, ο οποίος εδώ και ένα τρίμηνο, από ό,τι μας είπε, ανήκει στον δυναμικό της ΑΕΚ, ανήκει στις ακαδημίες της ομάδας, φρέσκος δηλαδή, σε αυτό το, σε αυτή τη συνεργασία που υπάρχει της ΑΕΚ, το δίκτυο των σχολών της ΑΕΚ με πάρα πολλές ομάδες ανά την Ελλάδα. Είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει λοιπόν από κοντά αρκετά παιδιά της κατηγορίας K8, K10 και K12. Εχθές εμείς είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε, όπως και εσείς, το μάτς το δείξαμε σε τηλεοπτική μετάδοση. Υπήρχε τηλεοπτική μετάδοση για το παιχνίδι ανάμεσα σε Αντίμαχο και Άθλο Παιδιών ΚΟ. Η ομάδα του Ομίλου Άθλο Παιδιών ΚΟ ήταν η μεγάλη νικήτρια στο ντέρμπι της αγωνιστικής, καθώς επικράτησε με 1-0 του Αντίμαχου και κλείδωσε τόσο την πρόκριση όσο και την πρώτη θέση του ομίλου. Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση πέτυχε ο Βρόντος, χαρίζοντας στην ομάδα του ένα πολύτιμο τρίποντο, με το οποίο έφτασε τους 39 βαθμούς στο πρωτάθλημα και εξασφάλισε ουσιαστικά την πρώτη θέση. Την ίδια ώρα, η μάχη για την δεύτερη θέση και το τελευταίο εισιτήριο πρόκρισης παραμένει ανοιχτή μέχρι το φινάλε. Αντίμαχος και ΠΑΟΚ βρίσκονται στους 33 βαθμούς, με μοναδική εκκρεμότητα την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ και του ομίλου Αθλοπαιδιών ΚΟ. Μεταξύ τους παίζουν. Ο ΠΑΟΚ θέλει βαθμού ή βαθμούς για να πάρει την πρόκριση, ενώ σε περίπτωση που η ομάδα του ομίλου κερδίσει και αυτό το μάτς, τότε ο Αντίμαχος θα είναι η ομάδα η οποία θα πάρει το δεύτερο εισιτήριο για την κατηγορία K16.

Πανέλος Λέρου υποδέχεται τους Panthers από την γερμανική πόλη Ασχάιμ σε τουρνουά φιλίας, στο οποίο θα πάρει μέρος και ο ξανατός Πάτμου. Το τουρνουά θα διεξαχθεί στις 27 και 28 Μαΐου και σε Λέρου και Πάτμου. Αναμένεται μεγάλο ενδιαφέρον. Η ανακοίνωση του συλλόγου αναφέρει χαρακτηριστικά τουρνουά φιλίας στη μνήμη του Γιώνα Στρόλ. Με μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε στην Λέρου τους φίλους μας από την ομάδα Panthers Ασχάιμ σε ένα τουρνουά για όλους που έχει για μας ξεχωριστή σημασία. Τα φιλικά ανάμεσα στην Λέρου, την Πάτμο και το Ασχάιμ είναι αφιερωμένα στη μνήμη του Γιώνας, ενός παιδιού που αγάπησε βαθιά τον μπάσκετ, αγωνίστηκε στην Μπάγερν και άφησε το δικό του όμορφο αποτύπωμα στους ανθρώπους που τον γνώρισαν. Για εμάς είναι μεγάλη τιμή να συνεχίζουμε αυτή την σχέση φιλίας με το Ασχάιμ μέσα από τον αθλητισμό, τα παιδιά και τις κοινές αξίες που μας ενώνουν. Σας περιμένουμε όλους στο γήπεδο να στηρίξουμε τα παιδιά και να ζήσουμε μαζί αυτές τις όμορφες στιγμές. Την Τετάρτη λοιπόν 27 του μήνα στην Λέρο θα γίνει το μάτς, ένα μάτς στις 4.30 και ένα στις 6. Στις 4.30 Πανιώνιος Λέρου Panthers για τους παιδες και στις 6 για τους έφηβους. Ενώ την Πέμπτη θα γίνει στην Πάτμο στις 11 το πρωί για τους παιδες και στη 1 το μεσημέρι για τους έφηβους για τις κατηγορίες, είπαμε, K16 και K18. Την Τετάρτη στην Λέρο, την Πέμπτη στην Πάτμο.

Μέχρι να κλείσει η φετινή σεζόν, πέρα από το τι απομένει σε επίπεδο παμπέδων και παγκορασίδων, απομένουν και τα Final Four. Αυτά, Final Four παμπέδων και Final Four παγκορασίδων. Το Final Four της K16, K14 δεν θα γίνει τελικά με αυτή την μορφή, σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο, αλλά θα γίνει μόνος διπλός τελικός βασικά, οι δύο πρώτοι. Ένας από τη Ρόδο και όλας από το Βόρειο Συγκρότημα. Σε διπλό τελικό μέσα έξω. Να πούμε ότι σήμερα υπήρχε παιχνίδι το οποίο ήταν ορισμένο στην Λέρο ανάμεσα σε ΑΕΛ και Φίβο. Ωστόσο η ομάδα του Φίβου δεν ταξίδεψε. Παραιτήθηκε από την συγκεκριμένη αναμέτρηση. Κάτι που σημαίνει πως η ομάδα του Φίβου χάνει το μάτς στα χαρτιά και θα καταλήξει στην 7η θέση της βαθμολογίας μετά από αυτό το αποτέλεσμα. Κάτι το οποίο επίσης σημαίνει πως η ομάδα της ΑΕΛ θα φτάσει έτσι τους μείον 2 βαθμούς στην βαθμολογία, παίρνοντας μια άτυπη νίκη στο φινάλε του πρωταθλήματος. Ο Ιάλης ως πρωταθλητής, ο Νίκα Αγόρας και η ΑΕΛ στην Β' κατηγορία του ομίλου νήσων τη νέα σεζόν.

Ακαδημία Καλύμνου ήταν η μεγάλη νικήτρια στο ντέρμπι απέναντι στον Φίβου, στον ντέρμπι της ΚΟΕ, επικρατώντας με 65-64 του μέχρι πρώτη νοσαΐτη του Φίβου σε ένα παιχνίδι με συγκλονιστική εξέλιξη που κρίθηκε πραγματικά στην τελευταία φάση. Η ομάδα του Χρήστου Καλαϊντζίδη πήρε την πρόκριση και θα αντιμετωπίσει στο πυλί την ΑΕ δικαίου με φόντο την πρόκριση στο Final Four. Το μάτς ήταν ντέρμπι σε όλη την διάρκεια του, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν πόντο-πόντο και την αγωνία να κορυφώνεται στα τελευταία δευτερόλεπτα. Ο Βίβος βρέθηκε μπροστά με 62-60, όμως ο Φλάμος με μεγάλο τρίποντο, 13 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, έκανε το 62-63 για την Ακαδημία. Ο Γιαμούζης 6 δευτερόλεπτα πριν το τέλος έδωσε ξανά προβάδισμα στους κυπεδούχους με 64-63. Όμως ο Τσάκος είχε τον τελευταίο λόγο. Με εξαιρετική προσωπική προσπάθεια στην εκπνοή, πέτυχε το καλάθι της νίκης και χάρισε στην Ακαδημία Καλύμνου μια τεράστια πρόκριση με 65-64. Κορυφαίος ο Τσάκος για τους νικητές. Εντυπωσιακή εμφάνιση σημαίνοντας 47 πόντους, ενώ 11 είχε ο Ανθούλης. Από την πλευρά του Φίβου, ο Γιαμούζης ήταν εξαιρετικός με 32 πόντους, ενώ ο Ντούγκα πρόσθεσε άλλους 11. Ο νικητής της αναμέτρησης ΑΕΔ και Ακαδημία Καλύμνου θα πάρει το εισιτήριο για το Final Four και θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα Διαγόρας Ροδίων Άθλησης που είναι προγραμματισμένος για σήμερα. Στα υπόλοιπα ζευγάρια έχουμε Φίβος Ακαδημία Καλύμνου, το είπαμε, 64-65, ΕΑΚΑ Πανιώνιος Λέρου 72-62. Η ΕΑΚΑ πήρε την πρόκριση για την επόμενη φάση. Κολοσσός Ρόδου Ροδίων Άθλησης 34-85 και Ροδίων Άθλησης 2 η Άλυσο 48-64. Στην β' φάση, ο Έσπερος θα υποδεχθεί την ΕΑΚΑ. Ο νικητής από αυτό το ζευγάρι θα είναι αντιμέτωπος κόντρα στον Κολοσσό στο Final Four, ενώ ο νικητής του Διαγόρας Ροδίων Άθλησης θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα ΑΕ Δικαίου Ακαδημία Καλύμνου για να βγει έτσι η τετράδα του Final Four των Παμπέδων και την φετινή χρονιά.

Αφήσαμε κάποια πράγματα να τα αναφέρουμε για αύριο που έχουν να κάνουν με το βόλεϊ, καθώς είχαμε μια επιστολή του Καλλιμνιακού στην οποία κατηγορεί ουσιαστικά την τοπική επιτροπή και το Στάθη Μαθιουδάκη για τους ορισμούς. Από την πλευρά του εκείνος αναφέρει στην επιστολή του ότι υπήρχε μια τηλεδιάσκεψη που είχε γίνει πριν και σε αυτή την τηλεδιάσκεψη έτσι κι αλλιώς ο Όμιλος είχε πει ο Όμιλος Ανθρωπιδιών Κο ότι δεν θα έπαιρνε μέρος στο Final Four ακόμα και όταν μάτιζε στην τέταρτη θέση. Αλλά όλα αυτά έφεραν και την παρέτηση του Στάθη Μαθιουδάκη, οπότε υπάρχουν εξελίξεις στην τοπική επιτροπή και περιμένουμε να δούμε τις επόμενες μέρες τι ακριβώς θα γίνει. Υπάρχει μια ανακοίνωση που αναφέρει πάντως ότι ο Καλλιμνιακός θα είναι τελικά στο Final Four. Έτσι αναφέρει το ρεπορτάζ του 12 Sports. Δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από την ΤΕΟΠΕ. Δεν είναι και η πρώτη φορά που τα μαθαίνουμε. Δεν τα μαθαίνουμε με mail, αλλά τα μαθαίνουμε από άλλα μέσα ενημέρωσης. Και αν κάπου υπάρχει πρόβλημα στην ΤΕΟΠΕ, αυτό είναι το πρόβλημα, ότι άλλα πράγματα είχαν πει στο ξεκίνημα σε ό,τι αφορά τις. Σε ό,τι αφορά τέλος πάντων κάποια Final Four, κάποιον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται τα πρωταθλήματα και άλλα είδαμε στην πορεία. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι και ο κ. Μαθιουδάκης προσπάθησε πάρα πολύ όλο αυτό το διάστημα κάπως να τα ισορροπήσει, να ισορροπήσει ανάμεσα σε πάρα πολλές δύσκολες καταστάσεις, όπως έχει πάντα το πρόβλημα του, το θέμα του βόλεϊ. Αλλά ότι υπήρχε πρόβλημα, ότι υπάρχει πρόβλημα στο βόλεϊ, υπάρχει, είναι ξεκάθαρο, έτσι. Λοιπόν, τα υπόλοιπα αύριο. Αύριο στις 4. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή συνέχεια σε όλους. Περισσότερο ρεπορτάζ και από τον Ολυμπιακό. Τον Ολυμπιακό που ο οποίος στέφθηκε χθες για τέταρτη φορά στην ιστορία του πρωταθλητή της Ευρώπης. Τα υπόλοιπα αύριο εδώ στην εκπομπή Real Score στον Real Voice, 99,5. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
2: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
3: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
2: Δηλαδή αντέχει.
3: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
5: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
6: Μικροί και μεγάλοι, είστε έτοιμοι? Έρχεται το πρώτο φιλανθρωπικό φεστιβάλ για παιδιά εδώ στη Ρόδο. Την Κυριακή 31 Μαΐου, στο βοηθητικό γήπεδο του Διαγόρα, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, σας περιμένει μια ημέρα γεμάτη χαρά, παιχνίδι, χαμόγελα και αγάπη. Messy play, μάγοι, κλόουν, face painting, children's tattoos, φουσκωτά και πολλές ακόμα εκπλήξεις για όλα τα παιδιά. Το φεστιβάλ διοργανώνεται από τον Σύλλογο Feed Your Soul με συνδιοργανωτή το Δήμο Ρόδου με σκοπό τη στήριξη των παιδιών του Ογκολογικού Νοσοκομείου. Γιατί στο μονοπάτι της αγκαλιάς, κάθε βήμα φωτίζει μια παιδική καρδιά. Βήμα-βήμα, χέρι με χέρι, η αγάπη μεγαλώνει και ενώνει. Η αγκαλιά μας είναι ανοιχτή και σας περιμένει να γίνει ακόμα μεγαλύτερη. Σας περιμένουμε όλους.
7: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνεται παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
8: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
9: Στη High Season
10: τρέχεις non-stop.
11: Παιδιά, την παραγγελία!
9: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο.
12: Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season.
13: Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals.
14: Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα Προτέρια στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί.
14: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
15: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
16: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου να μας φτιάχνουν τη μέρα με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο να έχει προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
17: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
16: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία.
17: Όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
16: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.

0: Ξέρεις ποιο τραγούδι ταιριάζει στην περίπτωση, κύριε Περιβασιλάκη? Ρίξε κόκκινο στη νύχτα. Όλα κόκκινα τα βλέπουμε από χθες το βράδυ. Καλημέρα σας, τι κάνετε, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε. Real Voice στα ραδιόφωνά σας, Real Voice 99,5 και το πρωινό μας Express. Λοιπόν, σε αυτό το σταθμό δεν υπάρχει ούτε ένας Ολυμπιακός. Με μισή καρδιά, ρε παιδιά, είδηση. Με μισή καρδιά είδηση.
1: Και βλέπω φάτσες γελαστές.
0: Εγώ που δεν ξέρω τι πάει να πει μπάλα, εγώ που δεν βλέπω τίποτα, είμαι εδώ για να αναπτερώσω λίγο το ηθικό των Ολυμπιακών. Απαράδεκτοι είστε. Ούτε που με κοιτάνε, παιδιά, που μιλάω τώρα. Κοιτάνε αλλού όλοι. Ντροπή σας. Ελληνική ομάδα πήρε τη Euroleague. Τι άλλο θέλετε, δηλαδή?
2: Εγώ το είπα. Μακάρι να πάρει τουλάχιστον μια ελληνική ομάδα. Όνομα δεν αναφέρω.
0: Όνομα δεν λέμε. Ονόματα δεν λέμε. Όποια να είναι. Ναι.

Πώς περνάνε τα χρόνια, βρε Πέρι Βασιλάκη. Πότε ήταν ο θρίαμβος της εθνικής στο Ευρωμπάσκετ? 87. Στην Νορβηγία ήσουν.

Λοιπόν, Ολυμπιακός στην κορυφή της Ευρώπης, όλη η Ελλάδα το συζητάει σήμερα. Άλλοι γιατί χαίρονται και άλλοι γιατί, εντάξει, λίγο έτσι στριφνή και στριμωγμένη. Εντάξει παιδιά, τι να λέμε, πάντως όλες αυτές οι εικόνες που είδαμε ανεβαστικές είναι. Οι δηλώσεις που έκαναν οι παίκτες αμέσως μετά, η πορεία του θριάμβου στον Πειραιά, εντάξει. Ό,τι και να είναι, ρε παιδί μου, δεν μπορεί να σε αφήσουν ασυγκίνητο αυτά τα πράγματα. Ακόμα και εμένα, σας λέω που δεν έχω καμία σχέση και δεν είμαι τίποτα, δεν είμαι καμία ομάδα, δεν παρακολουθώ τίποτα. Αλλά όλο αυτό, όταν είναι έτσι, έχει μια συλλογικότητα, δεν μπορεί να με συνεπάρει, δεν μπορεί να σε αφήσει απ' έξω. Κατά τα άλλα, πώς είστε, τι κάνετε? Δευτέρα 25 Μαΐου. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 20 βαθμούς Κελσίου, με πολλή υγρασία, ορίζοντας πολύ θαμπός εδώ πέρα, δεν ξεχωρίζει.

Ούτε θάλασσα βλέπουμε, ούτε βουνά, ούτε ουρανό, τίποτα. Όλα είναι ένα θαμπό πράγμα έξω. Αν δεν έχεις, ρε παιδί μου, αυτό το βοριαδάκι, το βόρειο βορειοδυτικό άνεμο να σου έχει πεντακάθαρη, απαστράπτουσα την ατμόσφαιρα, την εικόνα, καθαρή, τι να λέμε τώρα, με την υγρασία πάλι, τι έχουμε να τραβήξουμε.

Το πρωινό Express λοιπόν είναι εδώ για να δούμε και σήμερα την επικαιρότητα. Τα θέματα τα οποία έχουμε ξεχωρίσει. Μπαίνοντας σε μια καινούργια εβδομάδα με την ευχή να έχει μόνο καλές ειδήσεις.

0: Η παρέα μας, η ομάδα μας είναι εδώ. Ο Πέρης Βασιλάκης που ρυθμίζει τον ήχο, επιλέγει την καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο. Θα μας συνοδεύσει και σήμερα. Στα γραφεία σύνταξης είναι η Δέσποινα Κουλούμπρη, υπεύθυνη για την δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής μας, και η Νατάσα Παμπρή με τα δελτία ειδήσεων ανά ώρα. Ετοιμάζει την εκπομπή της μαζί στις 10, θα ακολουθήσει τη δική μας. Ο Γιάννης Μανολάς είναι στην πρόγνωση του καιρού. Ο Βαγγέλης Καρακατσάνης στην τεχνική υποστήριξη. Πού είναι, στα νησιά είναι, κάπου είναι ο...
1: Στη
0: Λέρο νομίζω. Κολέρο. Πάντως ταξιδεύει. Και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 10 θα είμαστε και σήμερα μαζί. Την εκπομπή μας την προσφέρει, την προσφέρουν για την ακρίβεια τα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Σας περιμένουν και σήμερα δύο σούπερ μάρκετ στη Ρόδο και στην Ιαλισσό για τις αγορές σας. Τα καλύτερα μαζί μας μόνο εκεί. 70 χρόνια εμπιστοσύνης. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Ετοιμαστείτε λοιπόν και σήμερα να κάνετε τις αγορές σας. Σας περιμένουν από τις 8 το πρωί ως τις 9 το βράδυ με ό,τι καλύτερο μπορείτε να βρείτε στην αγορά. Από μαναβική, από κρεατικά. Περισσότερες από 20.000 ετικέτες προϊόντων. Ειδικές κατηγορίες προϊόντων, έμφαση στους ντόπιους παραγωγούς ή και σε μικρούς γενικά παραγωγούς από όλη την Ελλάδα. Πολύ ιδιαίτερα προϊόντα, πολύ ιδιαίτερες γεύσεις. Ακόμα και για εσάς που σας αρέσει η διεθνής κουζίνα, τα πάντα θα βρείτε εκεί. Στις καλύτερες τιμές εννοείται, στην καλύτερη ποιότητα της αγοράς και με πολύ πολύ καλές προσφορές, για τις οποίες μπορείτε να ενημερωθείτε από το φυλάδιο, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr. Τα ακούτε και στην διάρκεια των εκπομπών μας με το διαφημιστικό σποτ που πέφτει με τις προσφορές, και από τα social media των σούπερ μάρκετ, εκεί που θα βρείτε και πληροφορίες για τον τρόπο που μπορείτε να κάνετε τις παραγγελίες σας ώστε να σας έρθουν τα ψώνια σας στο σπίτι σας.

0: με την πρόγνωση του καιρού θα ξεκινήσουμε.
1: Δεν μας έστειλε.
0: Μάλιστα. Γιάννη, αν μας ακούς, τι μας έκανε σήμερα, χωρίς καιρό θα μας αφήσεις. Το έχετε πάθει, παιδιά, αυτό να πάτε να στείλετε email και να μην επισυνάψετε αρχείο.
2: Ή να το
0: στείλεις και παλού. Όλα συμβαίνουν εδώ. Και δεν έχουμε και ανάδρομο, Ερμή, ρε παιδί μου. Τι γίνεται. Λοιπόν, αν μας ακούει ο Γιάννης, μπορεί να μας ξαναστείλει. Γιάννη, μας ξαναστείλε μας το αρχείο του καιρού.

Εντάξει, θα σας τα πω εγώ λοιπόν τα του καιρού, αφού ο Γιάννης δεν επισύναψε αρχείο. Καλώς ήταν ο καιρός, παιδιά. Φαίνεται άλλωστε. Αστάθεια, λέει, θα έχουμε τις επόμενες μέρες, όχι τόσο έντονη όμως όπως τις προηγούμενες, σε ολόκληρη τη χώρα. Το στέλνει. Ωραία, θα τα ακούσετε στα δελτία ειδήσεων, ανά ώρα.

Ωραία, να ξεκινήσω λοιπόν χωρίς το Γιάννη Μανολά να σας πω τι έχουμε για σήμερα στην εκπομπή μας. Καταρχήν να σας πω ότι από χθες βρίσκεται στην Ρόδο διοικητής της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιός και Νήσων ο κύριος Χρήστος Ρογλός. Στις 9 το πρωί, σε λίγη ώρα, θα έχει συνάντηση στο νοσοκομείο με τους γιατρούς, με τη διοίκηση, για να συζητήσουν τα θέματα του νοσηλευτικού μας ιδρύματος. Η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που θα προκύψουν ζητήματα στο νοσοκομείο, ο κύριος Ρογλός έρχεται. Έρχεται κατευθείαν στη Ρόδο και κάθονται γύρω από το τραπέζι για να τα λύσουν τα ζητήματα αυτά. Και το μεσημεράκι, λίγο πριν το μεσημέρι, στις 11:30, θα γίνουν δηλώσεις και στους δημοσιογράφους. Να θυμίσω ότι οι γιατροί το προηγούμενο διάστημα είχαν κάνει μια συνέντευξη τύπου και είχαν επισημάνει για μία ακόμα φορά τα προβλήματα του νοσηλευτικού ιδρύματος, τις ελλείψεις κυρίως σε προσωπικό. Αυτό είναι το μεγάλο αγκάθι, είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ο κύριος Ρογλός είχε μιλήσει εδώ στο σταθμό μας και μας είχε πει ότι προβλήματα υπάρχουν, αλλά είναι υπερβολικά, έτσι όπως παρουσιάζονται από πλευράς των γιατρών. Μάλιστα είχε πει ότι 2-3 είναι αυτοί που το κάνουν όλο αυτό το πράγμα, και μάλιστα για συνδικαλιστικούς λόγους, όπως μας είχε πει. Δηλώσεις οι οποίες ενόχλησαν, όπως πληροφορηθήκαμε τις επόμενες μέρες. Μάλιστα και ο Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου είχε βγάλει μια ανακοίνωση όπου είχε πάρει αποστάσεις από τις δηλώσεις του κύριου Ρογλού εδώ στην εκπομπή μας. Τέλος πάντων, ο καλύτερος τρόπος, πιστεύω, είναι αυτά τα ζητήματα να λύνονται τέτα τέτ, πρόσωπο με πρόσωπο.

Ακούγα και το Μανώλη Παπαζούλου το πρωί να λέει για τις θέσεις που έχουν προκηρυχθεί και είναι πολλές πράγματι, αλλά ξέρετε, ποτέ το πρόβλημά μας δεν ήταν οι προκήρυξεις. Ούτε του νοσοκομείου της Ρόδου, ούτε των υπολείπων νοσοκομείων. Προκήρυξεις βγαίνουν συχνά πυκνά. Το θέμα είναι ότι δεν καλύπτονται. Το πρόβλημα είναι η απροθυμία των γιατρών να στελεχώσουν τα νοσηλευτικά ιδρύματα στα νησιά. Ακόμα και όταν μιλάμε για ένα μεγάλο νοσοκομείο όπως είναι το νοσοκομείο της Ρόδου. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και παρά το γεγονός ότι κίνητρα δίνονται.

Αυτό το θέμα, αν καταφέρουμε να λύσουμε ως Εθνικό Σύστημα Υγείας, νομίζω ότι τότε θα μπορούμε να πούμε ότι έχουμε κάνει βήματα μπροστά, γιατί όσο δεν καλύπτονται οι θέσεις, όσο η υποστελέχωση παραμένει το μεγάλο ζήτημα, όσες θέσεις και να προκηρύξεις, δεν ξέρω, είναι θέμα κινήτρων μόνο, είναι γενικότερο το πρόβλημα, είναι θέμα ακρίβειας της ζωής, της στέγασης, είναι πολλά. Είναι πολύ παραγωγικό το πρόβλημα. Και όσο δεν το λύνουμε, και βέβαια δεν είναι δικό μας μόνο, έτσι, όλη η Ευρώπη αντιμετωπίζει αντίστοιχο πρόβλημα, όσο δεν το λύνουμε το ζήτημα αυτό, το πολύ παραγωγικό, θα συζητάμε κάθε τρεις και λίγο τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει, δεν είμαι προφανώς ειδική για να πω εγώ τι πρέπει να γίνει. Τη διαπίστωση όμως κάνουμε ότι όσο δεν καλύπτονται οι θέσεις και όσο δείχνουν απροθυμία οι γιατροί να έρθουν στα νησιά, παρά τα κίνητρα που κατά καιρούς θεσπίζονται είτε από το κεντρικό κράτος, είτε από την αυτοδιοίκηση, είτε είναι η περιφέρεια, είτε είναι οι δήμοι, που και αυτοί ό,τι μπορούν κάνουν, θα ανακυκλώνουμε μονίμως την ίδια ιστορία. Με ενδιαφέρον πάντως θα ακούσουμε σήμερα τα αποτελέσματα αυτής της συνάντησης που θα έχει ο κύριος Ροϊλός με τη διοίκηση, τους γιατρούς και τους εργαζόμενους στο νοσοκομείο της Ρόδου, και εδώ θα είμαστε για να τα συζητήσουμε. Μάλιστα αύριο θα τον έχουμε στην εκπομπή μας. Θα έχουμε και τη συνέντευξη τύπου. Ο Real θα είναι εκεί, ο Real Voice, με τον Μανώλη Παπάζογλου σήμερα το μεσημέρι. Και αύριο θα έχουμε και τον κύριο Ροϊλό στην εκπομπή μας, για να του θέσουμε και εμείς από εδώ τα δικά μας ερωτήματα.

Σήμερα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα μιλήσουμε για ένα θέμα που απασχολεί τη χώρα ολόκληρη και τα νησιά μας εννοείται, και λόγω κλιματικής κρίσης αυτό το ζήτημα είναι πάντα στην κορυφή της ατζέντας. Αναφέρομαι στο ζήτημα της λειψιδρίας, σε συνάρτηση όμως αυτό με τις πλημμύρες, γιατί έχουμε αυτό το οξύμορο, να έχουμε πλημμύρες, να πέφτουν απίστευτα ύψη βροχής σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και ταυτόχρονα την ίδια ώρα η χώρα να βρίσκεται μπροστά στο φάσμα της λειψιδρίας.

Κοντά μας, κυρίες και κύριοι, θα είναι ο κύριος Αντώνης Γιαννικουρής, ο οποίος είναι ο ιδρυτής, ο εμπνευστής του Ινστιτούτου Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας, το We Are Greece. Και αυτό γιατί το ερχόμενο Σάββατο 30 του μήνα στη Ρόδο το Ινστιτούτο Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνουν την εκδήλωση Ρόδος Water Dialogues με θέμα λειψιδρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα. Στο καζίνο της Ρόδου, στο Grande Albergo delle Rose, θα γίνει η εκδήλωση αυτή στις 7.30 το βράδυ, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και θεσμικών φορέων, σε έναν ανοιχτό διάλογο για τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα τα νησιωτικά οικοσυστήματα. Το πρόγραμμα έχει δοθεί στη δημοσιότητα με τους ομιλητές και είναι πράγματι πολλοί οι οποίοι θα συμμετάσχουν στα στρογγυλά τραπέζια. Περισσότερες λεπτομέρειες όμως θα μας πει ο κύριος Αντώνης Γιαννικουρής, που είχε αυτήν την ιδέα όχι μόνο για την σύσταση του Ινστιτούτου Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας, αλλά και τη διεξαγωγή στη Ρόδο αυτής της ημερίδας, της εκδήλωσης, εσπερίδα για να ακριβολογώ, αφού είναι βράδυ. Αυτός ο διάλογος λοιπόν, οι διάλογοι για το νερό με θέμα λειψιδρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα, να μην γίνουν στο κέντρο, αλλά να γίνουν σε ένα νησί και εμπροκειμένο στη Ρόδο. Πάρα πολύ ωραία ιδέα και πρωτοβουλία.

Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα πάμε και στην Κάλυμνο, γιατί έχουμε χρωστούμενα. Από την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε πει ότι θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του λιμενικού ταμείου της Καλύμνου, τον κύριο Μιχάλη Πλάτση, γιατί το Σάββατο έγινε μια ανοιχτή εκδήλωση, μια διαβούλευση για το θαλάσσιο τουρισμό της Καλύμνου με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων, και μας δίνει το έναυσμα, την ευκαιρία, αυτή η δημόσια διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε, να συζητήσουμε μαζί του και να δούμε τελικά σε τι κατάσταση, σε τι φάση βρίσκεται, σε τι στάδιο βρίσκεται σήμερα ο θαλάσσιος τουρισμός στην Καλύμνο και ποιες είναι οι προοπτικές και ποιες είναι οι προκλήσεις τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσει το νησί και τα γύρω νησιά ενδεχομένως της επαρχίας της Καλύμνου, προκειμένου να ενισχύσουν το θαλάσσιο τουρισμό, στον οποίο έχουν σίγουρα πολύ πολύ μεγάλες δυνατότητες.

Για το νοσοκομείο λέγαμε νωρίτερα και να σας πω επί τη ευκαιρία ότι 14 Ιουνίου έχουμε εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων του Ιατρικού Συλλόγου της Ρόδου. Κυριακή 14 Ιουνίου. Μία και μοναδική παράταξη με την ονομασία Νέα Ιατρική Συσπήρωση. Ανακηρύχθηκαν λοιπόν τα ονόματα όσων θα διεκδικήσουν μια θέση στη νέα διοίκηση με την παράταξη, όπως είπα, Νέα Ιατρική Συσπήρωση. Ανακηρύχθηκαν και οι υποψήφοι για το Διοικητικό Συμβούλιο, την Εξελεκτική Επιτροπή, το Πειθαρχικό Συμβούλιο, τους εκπροσώπους, τη Γενική Συνέλευση του ΠΙΣ, του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.

Έχει δώσει μία δήλωση, ένα άρθρο καλύτερα, γιατί ένα μεγάλο κείμενο στη δημοσιότητα, ο Μάριος Κλονάρης. Ορθοπαιδικός, Περιφερειακός Σύμβουλος Νοτίου Αιγαίου και υποψήφιος για την Προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου της Ρόδου. Έτσι υπογράφει υποψήφιος πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου. Η πρόσφατη προκήρυξη θέσεων γιατρών για το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου Ανδρέας Παπανδρέου αποτελεί μια θετική εξέλιξη για το νησί μας, αναφέρει. Δεν συνιστά όμως λύση από μόνη της, είναι ένα πρώτο βήμα και ταυτόχρονα μια σαφής υπενθύμηση της ευθύνης της πολιτείας απέναντι σε ένα νοσοκομείο που επί χρόνια λειτουργεί στα όρια. Διότι το πραγματικό ζητούμενο δεν είναι η ανακοίνωση θέσεων, αλλά η ουσιαστική κάλυψή τους και ακόμα περισσότερο η δημιουργία εκείνων των συνθήκων που θα επιτρέψουν στους γιατρούς να επιλέξουν τη Ρόδο όχι ως προσωρινό σταθμό, αλλά ως ένα τόπο επαγγελματικής και προσωπικής προοπτικής. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Δεν είχα διαβάσει την ώρα που σας τα έλεγα αυτά το άρθρο του Μάριου Κλονάρη. Τώρα το βλέπω στο email. Έχει ενδιαφέρον. Οι γιατροί του νοσοκομείου Ρόδου δεν λειτουργούν υπό κανονικές συνθήκες, αναφέρει. Δίνουν αδιαρκή αγώνα με εξαντλητικές εφημερίες. Κρατούν όρθιο το σύστημα, συχνά καλύπτοντας με την επάρκεια και την αυταπάρνησή τους τις ελλείψεις που παραμένουν άλυτες εδώ και χρόνια. Είναι λοιπόν επιτακτικό να υποθεί καθαρά ότι ο γιατρός του ΕΣΥ δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ένας ακόμη δημόσιος υπάλληλος. Η προκήρυξη των θέσεων, όσο σημαντική και αν είναι, δεν αρκεί αν δεν συνοδευτεί από ουσιαστικά μέτρα. Χωρίς ισχυρά οικονομικά και θεσμικά κίνητρα, ιδιαίτερα για τις νησιωτικές περιοχές, υπάρχει ο πραγματικός κίνδυνος οι θέσεις αυτές να μείνουν κενές. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα, και δεν χρειάζεται να είσαι γιατρός για να το καταλάβεις αυτό, το ξέρουμε. Το ξέρουμε γιατί έχουμε δει πάρα πολλές φορές προκήρυξεις, επαναλαμβάνω, να βγαίνουν. Αλλά αποτέλεσμα μηδαμινό έως ανύπαρκτο. Και καταλήγει ως γιατρός, ως περιφερειακός σύμβουλος και ως υποψήφιος πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, δηλώνω ξεκάθαρα ότι θα συνεχίσω να στηρίζω αυτή τη μάχη με συνέπεια και αποφασιστικότητα για την πλήρη στελέχωση του νοσοκομείου, για την ουσιαστική οικονομική και θεσμική αναβάθμιση των γιατρών, για τη δημιουργία συνθήκων που θα μας επιτρέψουν στους νέους επιστήμονες να παραμείνουν και να δημιουργήσουν στον τόπο μας. Η προκήρυξη είναι η αρχή, η προσέλκυση και παραμονή των γιατρών είναι το στοίχημα, η ενίσχυση του νοσοκομείου Ρόδου είναι ευθύνη όλων μας. Αυτή είναι η δήλωση του Μάριου Κλονάρη, που στην ουσία είναι δήλωση υποψηφιότητας για την Προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου της Ρόδου.

0: Και έχουμε κοντά μας, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Μάριο Κλονάρη. Τον προλαβαίνουμε πριν μπει στα γιατρία, στα χειρουργεία, να μας τα πει ο ίδιος, αντί να διαβάζω εγώ ολόκληρη τη δήλωσή του, την δήλωση υποψηφιότητάς του για την Προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου. Και από τα λίγα που σας είπα, ο κύριος Κλονάρης βεβαίως επικεντρώνεται σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Το λέγαμε κι εμείς το πρωί. Το θέμα δεν είναι οι προκηρύξεις θέσεων. Προκηρύξεις θέσεων γίνονται συνεχώς και μπορεί να είναι και με πάρα πολύ μεγάλο αριθμό θέσεων που προκηρύσσονται. Το θέμα είναι το ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον που δεν υπάρχει, παρά τα κίνητρα που κατά καιρούς δίδονται είτε από το κεντρικό κράτος, από την κεντρική πολιτεία, είτε δίνονται από την αυτοδιοίκηση, είτε είναι η περιφέρεια, είτε είναι η Δήμη. Τελικά, τι συμβαίνει? Αν δεν λύσουμε, όπως έλεγα και το πρωί, αυτό το γόρδιο δεσμό, θα συζητάμε πάντα για τα ίδια. Οι υποδομές μας θα είναι άρτιες, θα είναι άψογες και δεν θα μπορούμε να τις λειτουργήσουμε. Αυτό είναι το μεγάλο μας θέμα. Και συμπίπτει όλο αυτό και με την παρουσία του κυρίου Ροηλού, του διοικητή της ΕΥΠΕ, σήμερα εδώ στη Ρόδο. Κύριε Κλονάρη, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Συγχαρητήρια.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ. Καλά, μια χαρά. Μιλάτε απευθείας από το κινητό, θέλω να πιστεύω, έτσι, για να έχουμε καλό ήχο. Ωραία. Και ακίνητος, γιατί ξέρουμε ότι έχουμε θέματα με το σήμα μέσα στο νοσοκομείο συνήθως εκεί.
1: Ναι, έχω πάει σε παράθυρο.
0: Ωραία, μια χαρά σας ακούμε τώρα. Λοιπόν, υποψήφιος για την Προεδρία. Το δηλώνετε έτσι ότι σας ενδιαφέρει η Προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου. Για πείτε μας λίγο το σκεπτικό σας. Είστε πολυπράγμων ούτως ή άλλως. Ασχολείστε, το βλέπουμε αυτό, και με τα ιατρικά σας και με την περιφέρεια και με τον Γαλινό, τη Γαλινός εκεί. Τώρα και υποψήφιος με τον Ιατρικό Σύλλογο.
1: Ξέρετε πολύ καλά, κύριε Βαβλάκη, ότι είναι ένα πολύ ευαίσθητο κομμάτι όλο αυτό, και ειδικά τώρα με το νοσοκομείο μας πιστεύω ότι πρέπει να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Αυτό τώρα είναι και το κεντρικό μας ζήτημα. Είναι μια θετική εξέλιξη το ότι προκηρύχθηκαν τόσες θέσεις, αλλά δεν, όπως είπατε και εσείς, δεν είναι λύση από μόνη της. Είναι ένα βήμα, είναι τα αντανακλαστικά της κυβέρνησης είναι σωστά πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί είναι η προκήρυξη των 23 θέσεων, όμως πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να έρθουν οι γιατροί.
0: Γιατί δεν έρχονται, κύριε Κλονάρη, γιατί δεν έρχονται? Γιατί κατά καιρούς ακούμε και τον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Χρήστο Ροηλό, της προάλλης τον είχα και στην εκπομπή, γενικώς να μιλούν για κίνητρα, είτε αυτά είναι οικονομικά. Βλέπουμε προσπάθειες που γίνονται εδώ και πολλά χρόνια από την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, που στην ουσία επιδοτεί το ενίκιο, δημάρχους, δήμους να δίνουν σπίτια, να τα παρέχουν. Δηλαδή, όλα αυτά μαζί, ποιος μου έλεγε τις προάλλες ότι μπορεί να φτάνουν τελικά για ένα γιατρό που υπηρετεί στα νησιά ακόμα και τις 5.000 ευρώ το μήνα. Τι φταίει λοιπόν που, παρότι γίνονται όλα αυτά, δεν υπάρχει ενδιαφέρον?
1: Φταίει το ότι υπάρχουν δύο γραμμές. Η μία είναι του ιδιωτικού τομέα και του δημοσίου. Είναι το νοσοκομείο και έχουν πολύ μεγάλη διαφορά το ένα με το άλλο. Δηλαδή, μισθολογικά ένας γιατρός ο οποίος μπορεί να έχει ένα ιατρείο εκτός νοσοκομείου μπορεί να είναι πολύ παραπάνω από έναν γιατρό που εργάζεται μέσα στο νοσοκομείο και με εξαντλητικές εφημερίες, μεγάλη ευθύνη και σημαντικό προσωπικό κόστος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι δύο πράγματα τα οποία είναι αντίθετα.
0: Είναι πολύ μεγάλη η διαφορά, λέτε. Δηλαδή ακόμα και έτσι
1: πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Οπότε ο καθένας σου λέει, γιατί να μην πάω έξω στον ιδιωτικό τομέα από το να παιδεύομαι μέσα με αυτή και με την εξάντληση μέσα στο νοσοκομείο.
1: Είναι πολύ δύσκολο να είσαι γιατρός στο ΕΣΥ, γιατί έχει το ιατρικό λειτουργήμα εκεί έχει ιδιαιτερότητες που δεν μπορούν να επιδεχθούν εξίσωση. Δηλαδή η ευθύνη στην ανθρώπινη ζωή που υπάρχει καθημερινά, η πίεση, η ψυχική φθορά, θέλουν διαφορετική αντιμετώπιση όλα αυτά. Δηλαδή είναι... Πώς να σας το πω τώρα?
0: Όχι, το καταλαβαίνω. Και καταλαβαίνω επίσης, κύριε Κλονάρη, όσο μπορώ να το αντιληφθώ βεβαίως.
1: Και χωρίς σειρά οικονομικά και θεσμικά κίνητρα,
0: ναι,
1: ιδιαίτερα για τις για τις μεσοδικές περιοχές,
0: ναι,
1: αυτές οι θέσεις υπάρχει κίνδυνος να μείνουν και να, ναι, μείνουν και, ναι.
0: Και καταλαβαίνω τώρα ότι είναι λίγο ένας φαύλος κύκλος αυτό, γιατί από τη μία όταν δεν υπάρχει ενδιαφέρον και είναι λιγότερο το προσωπικό, σημαίνει ότι ένας γιατρός θα το σκεφτεί να πάει, γιατί σου λέει εκεί είμαστε λίγοι, άρα θα έχω εφημερίες, άρα θα εξαντλούμε, έτσι, άρα ακριβώς, γιατί να το κάνω. Με αποτέλεσμα, από την ώρα όμως που δεν πηγαίνει, δεν πρόκειται ποτέ να αυξηθεί ο αριθμός για να γίνει η κατανομή, ας πούμε, του έργου του νοσοκομιακού με πιο ανθρώπινους όρους. Οπότε ανακυκλώνεται συνεχώς το πρόβλημα. Κάπως έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ.
1: Αυτό ακριβώς είναι. Αυτό ανακυκλώνεται το πρόβλημα. Γι' αυτό η προσπάθεια πρέπει να είναι εκείνη. Η περιφέρεια βοηθάει πάρα πολύ. Ο Γιώργος Ρατζεβάκος έχει δώσει πάρα πολλά κίνητρα, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Δηλαδή χρειάζονται κεντρικές πολιτικές.
0: Ναι.
1: Από πάνω, από ψηλά. Δηλαδή θέλει αλλαγή νοοτροπίας.
0: Ναι. Ναι.
1: Πρέπει να περάσουμε σε άλλα πράγματα. Να το καταλάβουμε αυτό, δηλαδή σε επίπεδο κυβέρνησης.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Κλονάρη, επειδή τα τελευταία χρόνια είδαμε να γίνονται κάποιες κινήσεις έτσι σε επίπεδο και καινοτόμο, θα τολμούσα να το χαρακτηρίσω, και μάλιστα υπήρχαν και αντιδράσεις. Δηλαδή, οι γιατροί των νοσοκομείων, οι νοσοκομιακοί του ΕΣΥ να μπορούν να εργάζονται και έξω, ακριβώς για να συμπληρώνουν τις αποδοχές του. Αποδοχές τους. Το ανάποδο, γιατροί του ιδιωτικού τομέα να μπορούν να μπαίνουν μέσα στο νοσοκομείο και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους, και το έχουμε δει να συμβαίνει και το ένα και το άλλο, και επιπλέον να έχουμε με το πρόγραμμα ανάκαμψης και ανθεκτικότητας τη δυνατότητα των απογευματινών χειρουργείων εντελώς δωρεάν για τον πολίτη, με αποτέλεσμα να αποσυμφορούνται και οι λίστες των χειρουργείων που έφταναν τα χρόνια, 1, 2, 3 χρόνια. Όλα αυτά δεν το ανακούφισαν το σύστημα.
1: Το πρόβλημα είναι το εξής, να το πούμε λίγο πιο για να το καταλάβουμε. Όταν σε ένα νοσοκομείο υπάρχουν, ας πούμε, χειρουργικές, ας πούμε τώρα, τη χειρουργική κλινική, μια χειρουργική κλινική, η οποία έχει 3 γιατρούς. Αυτοί οι γιατροί τώρα που κάνουν από 10 εφημερίες, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάνε να ανοίξουν ιατρείο. Τι θα κοιτάξουν, το ιατρείο, θα κοιτάξουν το νοσοκομείο, θα κοιτάξουν τι θα πρωτοκοιτάξουν. Δηλαδή αυτό είναι καλό πάλι για τα μεγάλα νοσοκομεία που υπάρχει πλήθος γιατρών,
0: ναι,
1: οι οποίοι κάνουν 3-4 εφημερίες και ανοίγουν και το ιατρείο.
0: Και έχουν την ευχέρεια του χρόνου να λειτουργήσουν και το ιατρείο.
1: Σε ένα νοσοκομείο τόσο δυνατό όσο της Ρόδου, που είναι μοναδικό νοσοκομείο και αντιμετωπίζει και τον τουρισμό και όλα αυτά, και όταν είναι λίγοι οι γιατροί, είναι ανάλογο, αντιστρόφως, ναι, ανάλογο να,
0: ναι,
1: έχουμε.
0: Πώς θα πάνε, ναι. Άρα δεν μπορούν λοιπόν αυτοί που είναι μέσα να συντηρήσουν, να διατηρήσουν, να λειτουργήσουν ιατρείο έξω. Δεν προλαβαίνουν, δεν έχουν χρόνο να το κάνουν.
1: Δεν υπάρχει χρόνο.
0: Το ανάποδο, υπάρχει κόσμος απ' έξω, γιατροί απ' έξω που έρχονται μέσα στο νοσοκομείο.
1: Υπάρχουν, αλλά είναι πολύ λίγοι.
0: Ναι.
1: Βλέπετε, ας πούμε, στην παθολογική δεν έχει εκπληρωθεί ενδιαφέρον από τους ιδιώτες γιατρούς να έρθουν. Στη χειρουργική το ίδιο. Δηλαδή, είναι δύσκολο και ο ιδιώτης που έχει ανοίξει το ιατρείο του, που έχει, ναι, έχει μπει σε μία ρότα. Είναι άλλη ζωή του νοσοκομιακού γιατρού και άλλη ζωή του ιδιώτη.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι το ίδιο. Και ένας γιατρός ο οποίος είναι χρόνια εκτός από το νοσοκομείο, δύσκολα έρχεται να μπει μέσα στο σύστημα, ναι, και να λειτουργεί.
0: Ναι. Εγώ ξέρω βέβαια γιατρούς που το κάνουν αυτό, γιατί τυχαίνει να είναι και φίλοι μου, και δίνουν έναν αγώνα δρόμου, πραγματικά όμως. Δηλαδή να καλύψουν και το ιατρείο τους και τις ανάγκες του νοσοκομείου. Δηλαδή θέλει και με αυτό, χωρίς να ακουστεί μελό ή υπερβολικό, φτάνει τα όρια της αυτοθυσίας. Δηλαδή δεν κάνεις τίποτα άλλο όλη μέρα από το να τρέχεις μεταξύ ιατρείου και νοσοκομείου. Έτσι. Δηλαδή,
1: είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ.
0: Και από τη στιγμή που δεν είναι και υποχρεωμένος να το κάνει κανείς, καταλαβαίνει κανείς ότι το κάνει ακριβώς για να ενισχύσει το νοσοκομείο. Δεν βλέπω για ποιο άλλο λόγο θα μπορούσε να το κάνει αυτό. Έτσι.
1: Γι' αυτό θέλει, ναι, θεσμικά κίνητρα και οικονομικά κίνητρα τα μεγαλύτερα. Mm-hmm. Αυτή είναι, για μένα αυτή, ναι, είναι η λύση.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να το καταλάβουμε ότι η νησιωτική Ελλάδα είναι διαφορετική από την Ελλάδα.
0: Μα πόση δυσκολία πια, πόση δυσκολία. Δηλαδή σήμερα θα έρθει ο κύριος Ροϊλός. Ο κύριος Ροϊλός κάθε 3 και λίγο έρχεται εδώ. Έτσι, δηλαδή δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν γνωρίζει, φαντάζομαι, και δεν μπορεί να αντιληφθεί.
1: Είχε αντανακλαστικά, έδωσε τις θέσεις. Είναι όμως αυτό που σας είπα. Ότι, ναι, δεν ξέρω από αυτές τις θέσεις.
0: Ποιες θα καλυφθούν.
1: Τι ακριβώς θα πληρωθεί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πόσες θέσεις θα. Δηλαδή, εδώ φανταστείτε να προκυρηθούν 23 θέσεις και να έρθουν 5. Δεν θα είναι μια αποτυχία.
0: Βέβαια.
1: Και θα ξανακλείσει πάλι μετά η πλατφόρμα.
0: Ναι.
1: Μετά οι πλατφόρμες πρέπει να είναι συνέχεια ανοιχτές. Δεν πρέπει να κλείνει η πλατφόρμα. Ένα άλλο κομμάτι. Δηλαδή, όχι, γιατί να είναι ένα μήνα. Άστε την πλατφόρμα ανοιχτή.
0: Άστε ανοιχτή εκεί. Ναι. Δεν φτάνει. Δεν φτάνει που δεν έχουμε. Τουλάχιστον ναι. Μην του αστερίσουμε και τη δυνατότητα ενός κάποιου που μπορεί να αποφασίσει κάποια στιγμή έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Να μπει στη διαδικασία. Ναι. Ναι, αυτό είναι πραγματικά δεν το καταλαβαίνω αυτό και εγώ για ποιο λόγο να κλείνει.
1: Ναι, λένε ότι ξεκινάνε από σήμερα μέχρι 15 Ιουνίου. Γιατί να μην είναι ανοιχτή η πλατφόρμα. Κάποιος μπορεί να τελειώνει σε 6 μήνες και να βάλει τα χαρτιά του και να.
0: Ναι.
1: Είναι έκτακτη ανάγκη, καταλάβατε. Ναι. Δηλαδή αναγνωρίστηκαν τα προβλήματα, βγήκαν οι θέσεις, άστε τις ανοιχτές.
0: Και αυτό είναι και απλό, δηλαδή. Δεν βλέπω και για ποιο λόγο να μην γίνει αυτό. Πραγματικά δηλαδή. Έτσι, δεν καταλαβαίνω.
1: Όπως το ίδιο πράγμα με τις πλατφόρμες στους νοσηλευτές. Μην τις κλείνετε. Αφήστε τις ανοιχτές τις πλατφόρμες στους νοσηλευτές για να έρθουν και νοσηλευτές από τη σχολή τη δικιά μας εδώ. Που κάθε χρόνο έχουμε μια σχολή που βγάζει 10-15 άτομα. Και αυτοί θα μπορούσαν να απορροφηθούν άμεσα. Αν η πλατφόρμα δεν έκλεινε.
0: Ναι. Δεν το έχετε πει αυτό, δεν το έχετε πει αυτό στο Υπουργείο, δεν το έχετε πει στον κύριο Ρουλό.
1: Ναι, δηλαδή περιμένουμε τις αποφάσεις.
0: Τις αποφάσεις. Mm-hmm. Κάτι που άκουσα, δεν ξέρω κατά πόσον ευσταθεί, έτσι και με επιφύλαξη τώρα το μεταφέρω, κύριε Κλονάρη, ότι λόγω της έλλειψης προσωπικού ενδέχεται να έχουμε συγχωνεύσεις κλινικών, παραδείγματος χάρη παθολογική.
1: Ενδέχεται, βέβαια.
0: Α, μάλιστα, δεν το άκουσα τυχαία. Δηλαδή, είναι κάτι που πλανάται.
1: Ενδέχεται. Ναι. Αυτό είναι τώρα αποφάσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου. Ενδέχεται όμως να γίνει.
0: Να γίνει, ναι, μάλιστα.
1: Και των χειρουργικών και των παθολογικών.
0: Α, και τα χειρουργία. Και τα χειρουργία. Και οι χειρουργικοί. Άμα δεν υπάρξουν, θα συγχωνευτούν δηλαδή και οι χειρουργικοί και οι παθολογικοί. Ναι. Οι παθολογικές είναι δύο.
1: Οι παθολογικές
0: είναι δύο. Ναι. Όσον αφορά το χειρουργικό, πόσο είναι, πόσες είναι εκεί.
1: Εκεί είναι δύο. Είναι.
0: Δύο είναι και οι χειρουργικές κλινικές. Μάλιστα. Το απευχόμαστε πάντως. Έτσι, δηλαδή και τώρα με τις καινούργιες προκηρύξεις, αλλά συζητιέται. Άρα δεν υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά.
1: Όχι, συζητιέται.
0: Όντως.
1: Πολύ καλές πληροφορίες.
0: Μάλιστα.
1: Συζητιέται.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, άρα καταλαβαίνω κύριε Κλονάρη ότι ο λόγος για τον οποίο θέλετε να εκδικήσετε την Προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου είναι για να δώσετε αυτές τις μάχες για κάποια πράγματα που αυτονόητα μας φαίνονται μας απ' έξω που τα ακούμε, αλλά δεν ξέρω τελικά γιατί είναι τόσο δύσκολο να υλοποιηθούν όταν μιλάμε για κάποια πράγματα που είναι και απλά, παράδειγμα οι πλατφόρμες που μας λέτε τώρα.
1: Και είναι και άλλα που μπορούν να γίνουν με τους ειδικευόμενους, να, ας πούμε, να υπάρξει μια... αυτό δεν το έχω πει ακόμα, θα το πω βέβαια.
0: Ναι.
1: Ας πούμε κάποιος ειδικευόμενος ο οποίος θέλει να κάνει την ειδικότητά του σε μια ειδικότητα που έχει αναμονή, γιατί οι ειδικότητες έχουν αναμονή. Π.χ. ας πούμε η πλαστική, η τερματολογία. Να λέμε, ας πούμε, αν έρχεσαι στη γάμα ζώνη να κάνεις την ειδικότητά σου, δεν θα περιμένεις στην κύρια ειδικότητα. Θα μπαίνεις υπεράριθμος. Οπότε τα νοσοκομεία θα γεμίσουν με ειδικευόμενους της γάμα ζώνης αυτά εδώ, της Ρόδου, της ΚΟ. Και αυτό είναι μια καλή, ας πούμε...
0: Ένας τρόπος για να...
1: Ένας τρόπος για να έρθουν νέοι γιατροί.
0: Για να έρθουν νέοι γιατροί.
1: Κάποιος, ας πούμε, που θα περιμένει 7 και 8 και 10 χρόνια για να μπει στην ειδικότητα, θα πει, θα πάω στη Ρόδο να δουλέψω εκεί. Θα κάνω 2-3 χρόνια και μετά θα πάω στην ειδικότητά μου.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα, θα μπορούσε ενδεχομένως.
1: Ναι, λύσεις υπάρχουν, δηλαδή.
0: Δηλαδή
1: ναι, γι' αυτό θέλω να βοηθήσω, μιλήσω, όπου μπορώ να πω και εγώ αυτό που πρέπει. Καταλαβαίνετε.
0: Το καταλαβαίνουμε.
1: Κάναμε ένα τέτοιο τώρα που έχει νέους γιατρούς μέσα αρκετούς, με άλλες ιδέες, άλλη νοοτροπία, να ενώσουμε το παλιό με το νέο. Αυτό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε σήμερα. 9 η ώρα νομίζω έχετε τη συνάντηση με τον κύριο Ρολιλό. Για να δούμε. Θα τα θέσετε, υποθέτω, όλα αυτά. Ας ελπίσουμε ότι κάτι θα φτάσει εκεί που πρέπει να φτάσει. Γιατί καταλαβαίνω από τη συζήτησή μας, κύριε Κλονάρη, ότι δεν είναι όλα πολύ μεγάλα και πολύ δύσκολα. Είναι και κάποιες κινήσεις έτσι θεσμικά που μπορεί να γίνουν που δεν στοιχίζουν και τίποτα. Όπως εγώ τουλάχιστον το αντιλαμβάνομαι, δεν ξέρω.
1: Ακριβώς.
0: Που θα μπορούσαν να κάνουν τη διαφορά όμως.
1: Απλά πράγματα είναι αυτά.
0: Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω. Καλή επιτυχία στον αγώνα που έχετε μπροστά σας. Πότε είπαμε, 14, ότι είναι η εκλογές.
1: Είναι 14 Ιουνίου.
0: Μάλιστα. Θα τα ξαναπούμε, πιστεύω, μέχρι τότε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Μάριο Κλονάρη, τον Ορθοπαιδικό, Περιφερειακό Σύμβουλο Νοτίου Αιγαίου και υποψήφιο για την Προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου. Σήμερα μας έδωσε μία δήλωση, μία ανακοίνωση στη δημοσιότητα, που στην ουσία ανακοινώνει την υποψηφιότητά του για την Προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου, επικεντρώνοντας σε κάποια ζητήματα όπως αυτό που συζητήσαμε και το αναλύει, το περιγράφει πάρα πολύ έτσι, αναλυτικά και διεξοδικά στην δήλωσή του, το θέμα της υποστελέχωσης, της διαφορετικής αντίληψης που πρέπει να διέπει. Τους γιατρούς οι οποίοι βρίσκονται στα νοσοκομεία της νησιωτικής Ελλάδας. Το θέμα της υποστελέχωσης, των κινήτρων, όλα αυτά. Και κάποιους απλούς πρακτικούς τρόπους που θα μπορούσαν τελικά να δώσουν μια όθηση και να ενισχύσουν τα νοσοκομεία. Για να δούμε αν κάτι από αυτά υιοθετηθεί από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.

Όχι, δεν έχουμε ξεχάσει το θέμα των drones σε καμία περίπτωση. Το θέμα είναι πολύ μεγάλο και ξέρετε, κάθε φορά που ανοίγει κάποιος το στόμα του να πει κάτι σε μια προσπάθεια να το δικαιολογήσει όλο αυτό, όλη αυτή την απίθανη απόφαση που πήρε η Δημοτική Επιτροπή να βάλει drones ιδιωτικής εταιρείας να πετάνε πάνω από την παλιά πόλη και να παρακολουθούν, να επιτηρούν και να καταγράφουν τις κινήσεις των πολιτών και των επισκεπτών. Κάθε φορά λοιπόν που κάνουν μια δήλωση σε μια προσπάθεια έτσι λίγο να μας πείσουν ότι όλα είναι καλά και ότι όλα είναι υπό έλεγχο, νομίζω ότι κάθε φορά που το κάνουν αποδεικνύουν ότι τίποτα δεν είναι καλά και τίποτα δεν είναι υπό έλεγχο, διότι πολύ απλά τίποτα δεν ξέρουν τι πάνε ακριβώς να κάνουν, ούτε καν. Τις προάλλες στην συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής ο Αλέξανδρος Κολιάδης τι είπε, τι φωνάζουν λέει αυτοί εκεί κάθε φορά που πάει να γίνει κάτι το οποίο είναι καινοτόμο, βρίσκει αντιστάσεις. Το σχολίασα βέβαια, γελίο τώρα να μας λέει ότι είναι καινοτομία το να παρακολουθείς τον κόσμο και ότι όλοι εμείς που είμαστε, που εκφράζουμε τις επιφυλάξεις μας, είμαστε κάτι, τίποτα εκεί οπισθοδρομικοί που δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Και είπε βέβαια και τη φράση αυτή πολύ αποκαλυπτική, ότι γιατί φωνάζουν αφού ακόμα δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Και βάλαμε το ερώτημα τότε, μα αφού δεν ξέρεις τι θα κάνεις, πώς το κοστολογείς 1.250.000. Πώς το ξέρεις, αφού δεν ξέρεις τι θα κάνεις και δεν ξέρεις τι θα είναι αυτό και πώς θα λειτουργεί. Λοιπόν, χθες, σε αντίστοιχο μήκος κύματος, που καταλαβαίνουμε ότι ιδέα δεν έχουν πραγματικά για το τι πάνε να κάνουν. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Ήρθε κάποιος και τους είπε, κοίτα να δεις το κάνω εγώ, δεν το παίρνετε βρε παιδιά κι εσείς. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω πραγματικά πώς γίνεται να σου λένε ότι μα δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα κάνουμε. Τότε πώς το κοστολογείς, επαναλαμβάνω. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Εντεταλμένος για να ακριβολογώ. Ψηφιακής μετάβασης και αναπληρωτής μεσαιωνικής πόλης και μνημείων Γιώργος Βαρέλης. Συνέντευξή του στη Δημοκρατική. Του κάνουν αυτό το ερώτημα. Αυτό λέει που μπορώ να σας πω προς το παρόν είναι ότι ο σκοπός είναι καθαρά εποπτείας και συμβουλευτικός. Δηλαδή δεν θα έχει ιδιωτική εταιρεία το μαχαίρι και το καρπούζι για να επιβάλλει τον νόμο στη μεσαιωνική πόλη. Καλά είπε κανείς αυτό? Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε δηλαδή, από την πόλη έρχομαι. Το θέμα είναι αν θα επιβάλλει η ιδιωτική εταιρεία το νόμο στη μεσαιωνική πόλη ή ότι θα μαζεύει δεδομένα που θα τα διαχειρίζεται αυτή. Αυτή η ιδέα λέει ξεκίνησε από την ανάγκη κάποιες αυξημένης επίβλεψης γιατί δεν μπορούσαμε. Δεν έχουμε ελεγκτικό μηχανισμό. Καταλαβαίνω λέει ότι και αντιδράσεις θα έχουμε και καταγγελίες θα γίνουν ενδεχομένως και αναφορές για τον τρόπο λειτουργίας. Αυτά όμως αφού λειτουργήσει. Α, μάλιστα. Θα το κάνεις ενώ ξέρεις ότι θα έχεις αντιδράσεις και το πιθανότερο είναι ότι θα ανακληθεί όλο αυτό το πράγμα, έτσι. Γιατί δεν μπορεί να σταθεί πουθενά. Πρέπει να προηγηθεί λέει διαγωνισμός και τα λοιπά. Τώρα για τα drones λέει, για να μην μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες, ακούστε αυτή τη φράση. Τώρα για τα drones, για να μην μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες, θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στα προσωπικά δεδομένα. Αυτό είναι de facto. Οποιαδήποτε εταιρεία πάρει το έργο θα πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτό αναγκαστικά. Πώς θα τις το επιβάλλετε ακριβώς? Μην μπούμε σε λεπτομέρειες. Πώς θα μπούμε σε λεπτομέρειες, αφού ούτε εσείς δεν τις ξέρετε, όπως φαίνεται. Προσαρμοσμένο στα προσωπικά δεδομένα. Πώς? Το προσαρμοσμένο στα προσωπικά δεδομένα η όλη αυτή διαδικασία σημαίνει καθόλου εμπλοκή ιδιώτη σε προσωπικά δεδομένα. Είναι τελείως αντιφατικό αυτό που λέτε. Σας λέω, κάθε φορά που ανοίγουν το στόμα τους για να πούνε κάτι για αυτό το θέμα, το κάνουν χειρότερο το πράγμα. Χειρότερο το κάνουν όμως.

0: συνεδρίασης υψηλού επίπεδου της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών. 29 Μαΐου, εδώ στη Ρόδο αυτή η μεγάλη συνάντηση. Οικοδεσπότης ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, αντιπρόεδρος στην Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρώπης και μέλος της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών. Με κεντρικό τίτλο «Υλοποιούμε την Ευρώπη μαζί, οι περιφέρειες στο επίκεντρο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου». Αυτός είναι ο τίτλος. Συμπυκνώνει την αγωνία που υπάρχει για το επόμενο ΕΣΠΑ, να το πω έτσι απλά για να καταλαβαίνουμε γιατί μιλάμε. Έχουμε πει νομίζω πολλές φορές εδώ, έχουμε ακούσει και τον Περιφερειάρχη να το λέει, είναι ένας προβληματισμός σε όλη την Ευρώπη αν αλλάξει η δομή των προγραμμάτων και φύγει τελικά ο έλεγχος τους από τις περιφέρειες και πάει κεντρικά. Καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ και ολόκληρη η αυτοδιοίκηση της Ευρώπης, είτε μιλάμε για τις περιφέρειές της, είτε για τους δήμους της, θα δώσουν μια μεγάλη μάχη, συντεταγμένη για αυτό το θέμα. Αυτό λοιπόν θα απασχολήσει αυτήν την συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών. Κεντρικοί ομιλητές είναι πολλοί, μπορείτε να το διαβάσετε το θέμα αυτό, είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr για να δείτε ποιοι θα συμμετάσχουν από πλευράς Ευρώπης. Δύο θεματικά πάνελ. Το πρώτο, φέρνοντας τις κεντρικές προτεραιότητες της Ευρώπης πιο κοντά στους πολίτες, συνοχή, γεωργία και εδαφική διάσταση του επόμενου πλαισίου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Και το δεύτερο πάνελ, χρηματοδοτώντας το μέλλον της Ευρώπης, οι περιφέρειες ως μοχλή ανταγωνιστικότητας και στρατηγικής αυτονομίας. Αυτό είναι και το κέριο τώρα εδώ. Εκτός λοιπόν από αυτή τη συνάντηση όμως, κυρίες και κύριοι, 29 Μαΐου, την επόμενη μέρα, 30 του μήνα, άλλη μία μεγάλη συνάντηση. Θα έχουμε μια εβδομάδα εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αυτή που μπροστά μας, αυτή η οποία ξεκίνησε, γιατί έχουμε την εκδήλωση του Ινστιτούτου Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας We Are Greece και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος το Σάββατο, με θέμα τη λειψιδρία και τις πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα. Οι διάλογοι για το νερό, Ρόδος, Water Dialogues, το Σάββατο στο καζίνο, στο ξενοδοχείο Grande Albergo Del Rose. Και εδώ έχουμε πολλές παρουσίες, πολλές συμμετοχές σε πολύ υψηλό βαθμό επίπεδο και σε επίπεδο πολιτικής και αυτοδιοίκησης, αλλά και από την επιστημονική κοινότητα. Περισσότερα όμως για το θέμα θα μας πει ο άνθρωπος ο οποίος είναι ψυχή αυτής της διοργάνωσης και ο εμπνευστής του Ινστιτούτου Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας, ο κύριος Αντώνης Γιαννικουρής, που είναι κοντά μας. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα κύριε Γιαννικουρή.
1: Καλή εβδομάδα κύριε Παυλάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Καταλαβαίνω και από άλλες συζητήσεις που έχουμε κάνει ότι το θέμα αυτό της λειψιδρίας σας απασχολεί πάρα πολύ. Για να κάνετε και να ιδρύσετε και το Ινστιτούτο, αλλά και να κάνετε και αυτή την εκδήλωση που έχουμε μπροστά μας το Σάββατο εδώ στη Ρόδο.
1: Κοιτάξτε, είμαστε αντιμέτωποι με μια νέα πραγματικότητα και έτσι παρακολουθούμε στα τελευταία χρόνια τις εξελίξεις στο κομμάτι της ανθεκτικότητας κυρίως. Έχουμε μια πραγματικότητα η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί πλέον με αποσπασματικές παρεμβάσεις. Και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να συνθέσουμε τη γνώση, δημιουργήσουμε διατομιακές συνεργασίες και να αρχίσουμε να συζητάμε έναν καινούριο τρόπο σχεδιασμού. Και αυτό απαιτεί κυρίως συνάντηση της επιστήμης με την αυτοδιοίκηση, της τεχνολογίας με την πολιτική προστασία και γενικότερα της ακαδημαϊκής κοινότητας με τις πραγματικές κοινωνίες. Mm-hmm. Αυτός ήταν και ο λόγος που μας οδήγησε στο να δημιουργήσουμε το Ινστιτούτο μας που λέγεται We Are Greece. Το We προέρχεται από τη σύνθεση του Water Plus Energy.
0: Μάλιστα.
1: Είναι νερό και ενέργεια. Είναι ένας φορέας ο οποίος ουσιαστικά φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως μια πλατφόρμα επιστημονικής τεκμηρίωσης, εφαρμοσμένης έρευνας και δημόσιου διαλόγου για τα κρίσιμα ζητήματα του νερού, για τα ζητήματα της ενέργειας και της κλιματικής ανθεκτικότητας στη χώρα μας και με αφορμή την εκδήλωση του Σαββάτου στην νησιωτική Ελλάδα.
0: Ναι. Από τη δουλειά που έχει γίνει μέχρι τώρα από το Ινστιτούτο γενικώς, έτσι μπορούμε σε αδρές γραμμές, κύριε Γιαννικουρή, να πούμε ποια είναι η κατάσταση σήμερα στα νησιά μας όσον αφορά το θέμα αυτό? Είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα και πού εντοπίζεται ενδεχομένως πιο έντονο?
1: Να πούμε ότι η δραστηριότητα του Ινστιτούτου ξεκίνησε πέρσι από τη μεγάλη εκδήλωση του Μαΐου που είχαμε κάνει στην Αθήνα, τις υδάτινες συμμαχίες, την εθνική σύμπραξη των μεγάλων φορέων της χώρας που είχε γίνει με την ΙΔΑ, με το τεχνικό μελητήριο, το ΤΜΕΔΕ, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, όπου εκεί συζητήσαμε και με την παρουσία ομιλητών από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, όπου εκεί συζητήσαμε πλέον τα δοκιμασμένα, αν θέλετε, μοντέλα διοίκησης και διαχείρισης του εξωτερικού από χώρες οι οποίες έχουν καταφέρει να δώσουν λύσεις στο πρόβλημα και το πρόβλημα της λειψιδρίας και γενικότερα το κύκλο του νερού. Όπου αυτό που προσπαθούμε να συζητήσουμε είναι το πώς θα μπορέσουμε να υιοθετήσουμε κάποιες τεχνικές, οι οποίες βέβαια στη δική μας τη χώρα υπάρχουν διάφορες διαβαθμίσεις. Διότι έχουμε την περίπτωση της νησιωτικής Ελλάδας, την περίπτωση της υπηρετικής Ελλάδας, της ορεινής Ελλάδας. Η δική μας χώρα έχει πάρα πολλές ιδιαιτερότητες. Και θα πρέπει λοιπόν να προσαρμοστούμε σε μια λογική με έναν ολιστικό σχεδιασμό, η οποία θα μας δώσει αυτό το πλαίσιο προκειμένου να εξασφαλίσουμε την επάρκεια του νερού.
0: Τα νησιά δηλαδή αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο
1: σχεδιασμό, η οποία θα μας δώσει αυτό το πλαίσιο προκειμένου να εξασφαλίσουμε την επάρκεια του νερού.
0: Τα νησιά δηλαδή αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο πρόβλημα από την υπηρετική Ελλάδα. Έτσι θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό.
1: Τα νησιά έχουν

0: υπενθυμίσω λίγο το σχέδιο έφερτος που είχε εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός για τη θωράκιση της Αττικής, το οποίο ξεπερνούσε τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι.
0: Άρα μιλάμε ότι και τα οικονομικά μεγέθη είναι πάρα πολύ μεγάλα και το σίγουρο είναι ότι θα πρέπει πλέον να, και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε εμείς, είναι να συναντηθεί η πολιτική με τη γνώση.
1: Ναι.
0: Αρχίσουμε δηλαδή να κάνουμε παρεμβάσεις σε πολιτικό επίπεδο με την...
1: με επιστημονική τεκμηρίωση. Με επιστημονική τεκμηρίωση.
0: Και τα στοιχεία. Και αυτό είναι και η λογική της δομής της εκδήλωσης, το οποίο έχει τις δύο εισηγήσεις του Δημάρχου Λειψών ως ένα πετυχημένο case study, ενός μικρού δήμου απομακρυσμένου, ο οποίος έχει αντιμετωπίσει τα θέματα της λειψιδρίας. Υπάρχει η δεύτερη εισήγηση του κ. Καρατζά, ενός συγκεκριμένου ακαδημαϊκού, και τα δύο πάνελ, στα οποία το ένα είναι πολιτικού περιεχομένου, και θα σας ευχαριστήσω εδώ και δημόσια που θα συντονίσετε το πάνελ το πολιτικό.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόταση.
0: Θα έχει ως ομιλητές τον κύριο Τσιόδρα, ο οποίος θα μας παρουσιάσει την ευρωπαϊκή διάσταση της διαχείρισης των δυνατών πόρων. Ο κύριος Κουτουλάκης από την πλευρά του Υπουργείου Ναυτιλίας, οι οποίοι έχουν κάνει αρκετά πράγματα και αρκετά βήματα για τα θέματα των νησιών, και ο κύριος Μαρινάκης ως πρόεδρος της ΕΔΕΙΑ, της Ένωσης των ΔΕΙΑ Ελλάδος, ο οποίος θα μας εκφράσει τις απόψεις της τοπικής αυτοδιοίκησης.
1: Ο οποίος είναι δήμαρχος, είναι δήμαρχος Ρεθύμνου, ο κύριος Μαρινάκης. Ναι.
0: Και όλα αυτά μαζί θα μας δώσουν την πολιτική εικόνα, η οποία στο δεύτερο πάνελ πια, που θα αναπτύξουν τις προτάσεις οι ακαδημαϊκοί, θα πρέπει να έρθουν σε μια συνεννόηση, σε μια συζήτηση, σε μια αντιπαράθεση ενδεχομένως. Είναι αυτό που περιμένουμε να δούμε.
1: Μάλιστα.
0: Και όλο αυτό μαζί να μας βάλει τα συμπεράσματα που εμείς χρειαζόμαστε και τα νησιά χρειάζονται, προκειμένου η διοίκηση να υιοθετήσει και να μπορέσουμε να κάνουμε πράγματα τα οποία θα λύσουμε τώρα.
1: Πάντως, επειδή πολλές φορές έχω ακούσει και τον Περιφερειάρχη να αναφέρεται στο ζήτημα αυτό σε φόρα και εκδηλώσεις γενικώς που έχουν γίνει για το θέμα της λειψιδρίας, έχει πει ότι ειδικά για τα νησιά, το επικεντρώνω τώρα αυτό στην νησιωτική Ελλάδα, δεν μπορούμε να μιλάμε για λειψιδρία όταν έχουμε τη θάλασσα γύρω-γύρω. Και η επιστήμη πια σήμερα και η τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα της αφαλάτωσης. Επομένως, δεν χρειάζεται να περιμένουμε τέλος πάντων το φράγμα να γεμίσει, το οποιοδήποτε, ή τη λιμνοδεξαμενή που τις αφήσαμε και ρημάξανε αυτές των προηγουμένων δεκαετιών αυτά τα έργα στα νησιά. Δεν λειτουργήσε σχεδόν καμία. Δεν είναι ένας τρόπος αυτός. Θα μας τα πούν οι επιστήμονες, βέβαια, θα μου πείτε.
0: Σαφέστατα είναι ένας τρόπος. Όμως πρέπει παράλληλα να ακολουθήσουμε και μια άλλη διαδρομή και να κάνουμε και κάποιες άλλες ενέργειες. Ας πούμε, έχουμε το θέμα της άρδευσης, το οποίο ακουμπά το 85% στα νησιά. Υπάρχει το θέμα της αναβάθμισης των δικτύων. Υπάρχει το θέμα της αξιοποίησης τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης. Υπάρχουν μια σειρά από πράγματα τα οποία πρέπει να μπουν σε ένα συνολικό πλαίσιο. Πρέπει να μιλήσουμε για την πολιτική αναβάθμιση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων, δημιουργία οργανισμών και φορέων όπως ο δικός μας, τα οποία μπορούν να συνδέσουν τις εταιρείες, την τοπική αυτοδιοίκηση, την πολιτική, την ακαδημαϊκή κοινότητα, την επιστημονική συμβουλή, να συνδέσουν και να γίνουν αυτός ο κρίκος της αλυσίδας, το οποίο στο τέλος της ημέρας θα βγάλει μια συνολική και ολιστική πρόταση, η οποία θα είναι ρεαλιστική και εφαρμόσιμη.
1: Ναι. Η υποδοχή κεντρικά που είχε το Ινστιτούτο από πέρυσι που κάνατε την παρουσίασή του, ποια ήταν, κύριε Γιαννικουρή? Δηλαδή λαμβάνονται υπόψη η δουλειά που κάνετε σε επίπεδο πολιτικό από τα αντίστοιχα υπουργεία, την κυβέρνηση κτλ. Η δουλειά που κάνετε.
0: Καταρχάς, πέρυσι η παρουσία του Υπουργού Περιβάλλοντος θεωρώ ότι επιβεβαιώνει την ανάγκη αυτής της πληροφορίας, την αξιοποίηση της πληροφορίας από όλους αυτούς τους επιστήμονες από το Υπουργείο, και νομίζω ότι το γεγονός ότι λαμβάνεται υπόψη τα σοβαρά δείχνει το ότι 16 Σεπτεμβρίου θα επαναληφθεί αυτή η εκδήλωση των υδάτινων συμμαχιών, η οποία πλέον καθιερώνεται και μία φορά ή δύο φορές το χρόνο θα αντιμετωπίζει διαφορετικές θεματολογίες σε μία συνολική λογική, το οποίο θα βγάλει συμπεράσματα που κυρίως η ΕΙΔΑΤ θα υιοθετεί και θα συζητάμε την κυβέρνηση.
1: Σε διαφορετικά σημεία της χώρας, φαντάζομαι, έτσι, όπου θα επικεντρώνεται στην κατάσταση.
0: Οι υδάτινες συμμαχίες είναι για την Αθήνα.
1: Για τη συμμαχία λέτε τώρα. Ναι.
0: Το Water Dialogues είναι μια εκδήλωση, θα ξεκινήσει ένα

0: Ελλάδα. Καταλαβαίνετε ότι για τοπικούς και συναισθηματικούς λόγους δεν θα μπορούσε αυτό να μην ξεκινήσει από τη Ρόδο. Άλλωστε, η επιλογή της Ρόδου δεν είναι και τυχαία. Το Νέο Αιγαίο βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτών των προκλήσεων και μάλιστα τα δικά μας τα νησιά μπορούν να λειτουργήσουν ως πολύ καλά παραδείγματα πιλωτικά.
1: Ναι.
0: Για να πειραματιστούμε, αν θέλετε, ή για να κάνουμε ενέργειες, να φτιάχνουμε πλαίσια στα οποία να καταλήξουμε σε κάποιες λύσεις τις οποίες πολύ εύκολα θα μπορούν να εφαρμοστούν στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και νομίζω ότι το γεγονός καταρχάς ότι, και θέλω να ευχαριστήσω δημόσια, ότι μεγάλοι οργανισμοί και οι θεσμοί της χώρας στηρίζουν αυτή την προσπάθεια. Να ξεκινήσω από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και να ευχαριστήσουμε τον κύριο Παπασταύρου, τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, τον κύριο Κουτουλάκη, τον Περιφερειάρχη μας, ο οποίος έθεσε υπό την αιγίδα και της ΕΝΠΕ και της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου την εκδήλωση, την Ένωση των ΔΕΙΑ, την οποία επίσης έχει θέσει υπό την αιγίδα της την εκδήλωση, και φυσικά το Δήμο της Ρόδου και τα πολυτεχνεία της χώρας μας, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης και την έδρα της UNESCO. Mm-hmm. Αυτό δηλαδή από μόνο του δείχνει ότι υπάρχει μια ανάγκη και ότι αυτή τη στιγμή το Ινστιτούτο μας έρχεται να ικανοποιήσει μια ανάγκη της εποχής.
1: Mm-hmm. Μιλάμε τόση ώρα για τη λειψιδρία και αφήσαμε έξω τις πλημμύρες, γιατί και αυτό θα τεθεί επιτάπητος, έτσι, πλημμυρικά φαινόμενα, η κλιματική κρίση, πώς επηρεάζει τις νησιωτικές περιοχές. Και εδώ το ζητούμενο πάντα, από ό,τι βλέπω κάθε φορά δηλαδή που έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα, είναι αυτό το οξύμορο. Να έχουμε νερό, να πέφτει απίστευτα μεγάλη ποσότητα νερού, αλλά δυστυχώς να πέφτει σε μια πολύ συγκεκριμένη περιοχή και για πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να μην μπορεί αυτό το νερό να αξιοποιηθεί. Δηλαδή να δεν προλαβαίνει να περάσει, να ενισχύσει τα υδατοαποθέματα, τον υδροφόρο ορίζοντα. Νομίζω ότι και αυτό είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει να το δούμε, πώς μπορούμε να το αξιοποιήσουμε αυτό το νερό σε τόσους όγκους που πέφτει.
0: Επειδή οι καθηγητές που θα συμμετέχουν και έχουν να δείξουν υλοποιημένα πράγματα να την Ελλάδα, έχουν ασχοληθεί με το Αιγαίο, όσοι δεν τους έχουν ξανακούσει, πραγματικά θα δούνε πόσο χρήσιμη είναι αυτή η μεταφορά της γνώσης που θα μας κάνουν οι κύριοι καθηγητές σε ένα αντικείμενο που και αυτό επίσης μπορεί να δώσει πάρα πολλές λύσεις και για τα νερά, αλλά και για την πολιτική προστασία και για διάφορα ζητήματα που αφορούν την περιοχή μας. Και σιγά σιγά αρχίζουμε να εμπλέκουμε και διάφορα άλλα πράγματα. Ας πούμε, στο επόμενο στάδιο προσπαθήσουμε να εμπλέξουμε την αρχιτεκτονική στον όρο του κύκλου του νερού. Είχα μιλήσει ένα συνέδριο πριν από κανένα δίμηνο περίπου, που συζητήσαμε για τους παραδοσιακούς αναβαθμούς.
1: Για τους παραδοσιακούς?
0: Πέτρινους αναβαθμούς.
1: Μάλιστα.
0: Για αυτά τα τυχάκια που κάνανε τότε στα νησιά παλιά, ας πούμε, και το πώς σε μια εποχή που δεν υπήρχε.
1: Οι ξερολιθιές οι λεγόμενες.
0: Οι ξερολιθιές. Λοιπόν, σε μια εποχή που δεν υπήρχαν μέσα. Πώς η Χάλκη κατάφερε να είναι αυτάρκης σε όλα της.
1: Ναι.
0: Να έχει νερό, να μπορεί να έχει κτήματα να καλλιεργεί, να έχει νερό, να έχει μια καθημερινότητα με επάρκεια. Και αν μην μπορούμε το 2026 να αντιμετωπίσουμε προβλήματα με τόσα μέσα που έχουμε.
1: Αλήθεια, η παράδοση τελικά, έτσι, η παράδοση, πόσο κοντά στη φύση και στις ανάγκες ήταν, πρακτική τρόπη.
0: Παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Και τι ήταν η παραδοσιακή αρχιτεκτονική? Ήταν απλοί άνθρωποι, οι οποίοι προσαρμόντουσαν ανάλογα με τις συνθήκες κλιματολογικές, τη μορφολογία του εδάφους και διάφορα άλλα τέτοια πράγματα που τους καθοδηγούσε η φύση. Αλλά τι λέμε εμείς, είναι μια στιγμή που πρέπει να γυρίσουμε πίσω, να πάρουμε τα στοιχεία και να πάμε μπροστά, εξυγχρονίζοντας τα στοιχεία που ήδη έχουμε και απλά δεν τα βλέπουμε.
1: Ναι. Σωστά.
0: Είναι λοιπόν μια πολύπλοκη συζήτηση, την οποία να αρχίσουμε να ξετυλίσουμε από τη Ρόδο, ανοίγοντας όλα αυτά τα ζητήματα, τα οποία νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι πάρα πολύ σημαντικά.
1: Ήδη είναι εδώ, γιατί ήδη τα βιώνουμε όλα αυτά, και όπως λέτε είναι ένα πολύ παραγοντικό ζήτημα. Είναι η επάρκεια του νερού, είναι οι πλημμύρες, είναι η κλιματική κρίση, είναι η ανθεκτικότητα. Είναι πολλά. Μάλιστα.
0: Είναι πολλά και βλέπουμε ότι, ας πούμε, θα απευθύνει ένα χαιρετισμό ο κ. Παπαστεργίου. Τώρα θα μας ρωτήσει κάποιος. Για ποιο λόγο
1: τι δουλειά έχει ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
0: Θα σας το πω λοιπόν, να μην το περιμένετε. Αυτή τη στιγμή το Υπουργείο προλήψει η κυβέρνηση θα υλοποιήσει μια δράση μαζί με το τεχνικό επιμελητήριο για την ψηφιακή καταγραφή των δικτύων. Η τεχνολογία πλέον είναι ένα εργαλείο το οποίο πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε. Γιατί μας διευκολύνει, μας δίνει λύσεις, μας γλιτώνει χρόνο, εξοικονομεί κόστη. Οπότε αρχίζει η κουβέντα μας και γίνεται σύνθετη. Επομένως, όλοι πρέπει να συμμετέχουν σε αυτό το διάλογο.
1: Καταγραφή των δικτύων για να δούμε τις διαρροές, δηλαδή αυτό πάει να.
0: Αυτά θα μας τα πει ο Υπουργός.
1: Ναι, τι ακριβώς.
0: Μην τα πούμε όλα σήμερα.
1: Μην τα πούμε όλα σήμερα. Όχι, γιατί εγώ όταν ακούω δικτύο, ξέρετε, έτσι εντελώς συνειρμικά και ανακλαστικά, το μυαλό μου πάει στη διαρροή, ας πούμε. Γιατί το μεγάλο πρόβλημα εν πωλής ή ένα από τα μεγαλύτερα είναι ότι δεν φτάνει που δεν έχουμε νερό, έχουμε και διαρροές στα δίκτυα.
0: Παραμένει η διαρροή. Στατιστικά σε εθνικό επίπεδο να ξεπερνάει το 40%.
1: Το μισό νερό που χάνεται δηλαδή.
0: Όταν το Ισραήλ έχει καταφέρει να.
1: Ναι, τον χάσαμε. Και την προηγούμενη φορά έγινε. Έχει βάλει κόφτη στο τηλέφωνο. Μάλλον έχει βάλει κόφτη ο κύριος Γιαννικούρης στο τηλέφωνο του. Γιατί και την προηγούμενη φορά που μιλούσαμε πάλι και σε κάποιο σημείο και με περίεργη να δω αν είναι πραγματικά στο ίδιο χρονικό σημείο. Λοιπόν, να τον ξανακαλέσουμε έτσι για να κλείσουμε την συζήτηση. Κύριε Γιαννικούρη, έχετε βάλει κόφτη στο τηλέφωνο σας?
0: Ή εγώ ή εσείς, δεν ξέρω.
1: Όχι, εμείς δεν έχουμε βάλει. Και δεύτερη φορά μου συμβαίνει με εσάς αυτό εκεί που μιλάμε. Λοιπόν, ωραία, να μην πούμε. Είπαμε νομίζω αρκετά, δώσαμε το στίγμα. Το Σάββατο λοιπόν αυτή η μεγάλη συνάντηση για τη λειψιδρία, τις πλημμύρες, για τα νησιά μας. Εξαιρετικά ενδιαφέρον το θέμα. Καλούμε τον κόσμο. Η είσοδος είναι ελεύθερη προφανώς, η συμμετοχή, έτσι, για όποιον θα ήθελε.
0: Καλούμε και τους θεσμικούς και την κοινή διακοινωνία. Ναι. Είναι μια κουβέντα που πρέπει να γίνει συνολικά και φυσικά να ευχαριστήσω και τον σταθμό σας που είναι χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσής μας και μας βοηθάει στην πρόθεση.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιαννικούρη. Καλή εβδομάδα. Γεια σας. Λοιπόν, να σας πω εγώ τώρα βέβαια ότι μια και έχω και τα μέσα, το λέω χαριτολογώντας, επειδή συντονίζω το πρώτο πάνελ αυτής της εκδήλωσης, θα ασχοληθώ λίγο περισσότερο τις επόμενες μέρες και θα φιλοξενήσω εδώ στην εκπομπή κάποιους από τους ομιλητές και σε επίπεδο πολιτικό αλλά και από την επιστημονική κοινότητα, για να πάρουμε μια ιδέα και ραδιοφωνικά πριν από την εκδήλωση αυτή του προσεχούς Σαββάτου. Από τη μια λοιπόν το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, τα μέλη του στην Επιτροπή των Περιφερειών, στη Ρόδο 28-29 Μαΐου, στις 30 η Λειψιδρία, θα έχουμε εδώ πέρα ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον τριήμερο.

0: Λοιπόν, έχω πάρει αρκετά μηνύματα, κυρίες και κύριοι, για το θέμα των drones. Με βάση αυτά τα οποία είπα νωρίτερα, με αφορμή τις δηλώσεις του εντεταλμένου του κυρίου Βαρέλη στην εφημερίδα Δημοκρατική, σας εκπλήσει από ό,τι καταλαβαίνω και δικαίως το γεγονός ότι χωρίς να ξέρουν ακόμα τι θα κάνουν, πώς ακριβώς θα το κάνουν αυτό το πράγμα, τι προβλέπετε, τι περιλαμβάνει όλο αυτό το project, έχουν βγάλει το ποσό με το οποίο θα το δημοπρατήσουν. Σε ένα κομμάτι θα το δημοπρατήσουν και στο άλλο θα πάνε με την πρόσκληση σε συγκεκριμένους δυνητικούς αναδόχους για να καταθέσουν τις προσφορές τους κτλ. Μάλιστα, λέει, το κόστος προσδιορίστηκε ακριβώς από τώρα. Μου το στέλνετε αυτό. Μάλιστα, το κόστος προσδιορίστηκε ακριβώς από τώρα. Με θαυμαστικά μου το λέτε αυτό. Απορείτε κι εσείς. Πώς γίνεται όταν δεν ξέρεις τι θα κάνεις να το έχεις κοστολογήσει με τέτοια ακρίβεια? Ο κύριος Χριστόδουλος Μαλιαράκης, ο οποίος πήρε την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής και την έκανε φίλο και φτερό, και σας έλεγα τις προάλλες ότι μας είχε κάνει και ένα άρθρο, μας είχε δώσει και το δημοσιεύσαμε ήδη από την περασμένη Πέμπτη Παρασκευή στην ιστοσελίδα μας. Πραγματικά την κάνει φίλο και φτερό την απόφαση από νομικής πλευράς. Μας λέει ότι πέρα από τη νομική διάσταση, εκείνο το οποίο εκπλήσει και προκύπτει και από τις δηλώσεις του Κολιάδη στη Δημοτική Επιτροπή την περασμένη εβδομάδα, αλλά και από τη συνέντευξη Βαρέλη στη Δημοκρατική, εκείνο το οποίο εκπλήσει είναι η ίδια μέθοδος σκέψης. Ξοδεύουμε 1,25 εκατομμύρια ευρώ δημοσίου χρήματος, υπογράφουμε σύμβαση και μετά θα εξετάσουμε αν αυτό που αγοράσαμε επιτρέπεται. Όντως, είναι γελίο δηλαδή και μόνο να το σκέφτεσαι αυτό το αντιφατικό και το οξύμορο. Πρώτα δηλαδή η ανάθεση, να την κάνουμε τη δουλειά, και μετά η νομιμότητα. Μετά θα δούμε, βλέποντας και κάνοντας. Είναι η αντίστροφη λογική κάθε σοβαρής διοίκησης. Είναι αυτό που λέγουμε από την αρχή. Είναι δυνατόν να μην το έχεις εξετάσει νομικά το θέμα πριν πάρεις την απόφαση? Εδώ πήραν την απόφαση, θα κάνουν το διαγωνισμό, θα κάνουν την ανάθεση και μετά βλέπουμε. Μετά, όταν θα γίνουν οι ενστάσεις και όλα αυτά, θα δούμε. Γιατί το ξέρουν ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις. Έτσι, ο Βαρέλης το λέει. Το ξέρουμε ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις. Φιλοσοφία δεν θέλει. Είναι η αντίστροφη λοιπόν λογική κάθε σοβαρής διοίκησης, επισημαίνει εδώ στο μήνυμά του ο κύριος Μαλιαράκης. Ξεκίνησε από μια ιδέα, ο σκοπός είναι συμβουλευτικός. Και αναρωτιέται βέβαια κανείς πόση επιπολαιότητα, πόση ελαφρότητα στην έναρξη μιας διαγωνιστικής διαδικασίας με 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Να αγοράσουμε δηλαδή τα drones και μετά βλέπουμε. Λες και ο σκοπός είναι να γίνει η σύμβαση. Να έχουμε ανάδοχο. Μετά το τι θα κάνουμε και πώς θα τα ξεμπερδέψουμε, έχει ο Θεός. Αυτό καταλαβαίνουμε. Με συγχωρείτε, αλλά με αυτά τα οποία λένε τα μισόλογα, γιατί κανείς δεν μπορεί να πει αυτή την ώρα, ούτε ο ίδιος ο Κολιάδης, ούτε ο Γιώργος ο Βαρέλης, όταν τους ρωτάνε, πετάνε χαρταετό. Μα γιατί αντιδράτε αφού δεν ξέρετε τι θα γίνει? Αφού δεν ξέρετε τι θα γίνει, πώς το κοστολογείτε 1,25? Και βγάζετε και το διαγωνισμό στον αέρα, έτοιμο τον έχετε. Απίθανα πράγματα συμβαίνουν εδώ πέρα, έτσι. Χωρίς να έχεις ελέγξει την νομιμότητα. Μετά, λέει, που θα υπάρξουν ενστάσεις, θα τα δούμε αυτά. Μνημείο, παιδί μου. Αυτή η ιστορία με τα ντρόνς τελικά, όπως τη δρομολογούν, είναι μνημείο. Και μου κάνει εντύπωση, μέσα στη Δημοτική Επιτροπή που πήρε την συγκεκριμένη απόφαση, δύο νομικοί. Χαλκιάς. Φλεβάρης. Νομικοί. Δεν είδαν τίποτα περίεργο εκεί μέσα? Αύριο έχει συνέντευξη τύπου, νομίζω, ο κύριος Χαλκιάς. Ελπίζω να τον ρωτήσει κανείς από τους παρισταμένους εκεί. Να πει, το θέμα της νομιμότητας το εξετάσατε? Τίποτα, ομόφωνα, όλα ωραία και καλά. Τα ντρόνς να πετάνε να παρακολουθούν τους πολίτες. Και όταν τους ρωτάς λεπτομέρειες δεν μπορούν να σου απαντήσουν. Μα γιατί αντιδράτε, λέει, όταν γίνει θα το δούμε. Αλήθεια, αλήθεια. Είναι σοβαρότητα αυτή τώρα, έτσι. Θα μου πεις τώρα τα ντρόνς. Εδώ ένα παγκάκι δεν μπορούν να φτιάξουν 3 μήνες. 8 Μαρτίου είχα βγάλει τις φωτογραφίες. 8 Μαρτίου για το χάλι. Τα ίδια είναι τα παγκάκια. Σπασμένα, ελεϊνά τρισάθλια. Μου στείλατε μήνυμα και μου λέτε ότι τα παγκάκια είναι αρμοδιότητα της Μεσαιωνικής πόλης. Α, μάλιστα. της Μεσαιωνικής πόλης. Έχουν σοβαρά πράγματα να ασχοληθούν εκεί πέρα τώρα. Σιγά μην ασχολούνται με τα μπαγκάκια. Αλλά κατά τα άλλα, η σιδεριά στο δικαστικό μέγαρο, που δεν είναι δική τους αρμοδιότητα, αλλά είναι του Υπουργείου Δικαιοσύνης, προσβάλλει την αισθητική τους. Τώρα, όταν βέβαια η Δημοτική Αρχή, όταν ο Κολιάδης μιλάει για αισθητική, νομίζω ότι εντάξει, γελάνε και τα πόμολα. Εντάξει. Αισθητική της πόλης. Προσβλήθηκε η αισθητική του από τη σιδεριά στο δικαστικό μέγαρο. Τι θα ακούσουμε ακόμα, Χριστέ μου. Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε κάτι άλλο τώρα. Από την περασμένη εβδομάδα το έχουμε προαναγγείλει, κυρίες και κύριοι, και αναφέρομαι βεβαίως στην Κάλυμνο. Στην Κάλυμνο και τις προοπτικές της για τον θαλάσσιο τουρισμό. Η Κάλυμνος έχει γενικώς προοπτικές σε πολλά επίπεδα. Αυτό το νησί είναι πραγματικά μοναδικό. Το περασμένο Σάββατο, λοιπόν, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο της Κάλυμνου οργάνωσε διαβούλευση για την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού με σκοπό να αποτυπωθεί μια κατάσταση με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων, των ενδιαφερομένων. Να αποτυπωθεί, λοιπόν, μια κατάσταση και να δούμε τι μέλη γενέστε και ποιες είναι οι προοπτικές του θαλάσσιου τουρισμού. Είναι κοντά μας ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, ο κύριος Μιχάλης Πλάτσης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Πλάτση.
1: Καλημέρα σας, κύριε Παυλάκη, καλή εβδομάδα.
0: Τι κάνει η υπέροχη αγαπημένη Κάλυμνος, στην οποία έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία και μπορεί να θυμώσουν τώρα τα υπόλοιπα νησιά. Είστε καλά?
1: Μια χαρά, μπαίνουμε στην τουριστική σεζόν, προετοιμαζόμαστε και περιμένουμε τον κόσμο να μας επισκεφθεί και να περάσει έτσι μοναδικά όπως μπορούμε εμείς να τους προσφέρουμε τις εμπειρίες μας.
0: Mm-hmm. Θαλάσσιος τουρισμός, λοιπόν. Πού βρίσκεστε σήμερα, πού βρίσκεται η Κάλυμνος ό,τι αφορά αυτό το κομμάτι?
1: Κοιτάξτε, η Κάλυμνος αυτό το κομμάτι κάνει ουσιαστικά τις προσπάθειές της χωρίς να είναι στο βαθμό που επιθυμούμε. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρξαν ιδιαίτερες πρωτοβουλίες στο παρελθόν πέρα από μια έτσι πρόχειρη προσπάθεια προσέλκυσης και εξυπηρέτησης των σκαφών αναψυχής του θαλάσσιου τουρισμού. Εμείς αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να έχουμε ένα οργανωμένο σχέδιο, ένα τεκμηριωμένο σχέδιο που αφού καταγράψει τις πραγματικές ανάγκες και τις λειτουργικές δυσκολίες που υπάρχουν στο λιμένα, να βρούμε και τις λύσεις ώστε να προωθήσουμε το προϊόν αυτό, να αναβαθμίσουμε την λειτουργική εξυπηρέτηση και τις υπηρεσίες μας σε ό,τι αφορά το θαλάσσιο τουρισμό και να προσελκύσουμε περισσότερο κόσμο πάνω σε αυτό τον τομέα. Είναι ένα λιμάνι Κάλυμνος που είναι ένας κόμβος διασύνδεσης με τον υπόλοιπο κόσμο. Και φυσικά η τουριστική ανάπτυξη, καταλαβαίνετε, δεν νοείται αν δεν έχεις ένα λειτουργικό και οργανωμένο λιμάνι με τις κατάλληλες υπηρεσίες. Το πρώτο βήμα ήταν η διαβούλευση με τους φορείς,
0: ναι,
1: τους σωματείες. Το Σάββατο, σε συνεργασία με την Boat Advisors, Συμβουλευτική Υπηρεσία Ανάπτυξης Θαλάσσιου Τουρισμού, συγκεντρώσαμε όλους τους επαγγελματίες και φορείς του τομέα για να μας πούν τα καθημερινά τους προβλήματα και τις προτάσεις τους, τις ανάγκες τους, ώστε να υπάρξει ένα τεκμηριωμένο σχέδιο για την καλύτερη οργάνωση των λιμενικών λειτουργιών, να αξιοποιήσουμε τις θέσεις ελιμενισμού καλύτερα. Αν θέλετε, να πάμε και σε επόμενα αναπτυξιακά βήματα, στην αξιοποίηση του τουριστικού καταφυγίου, το οποίο είναι χωροθετημένο από το 1998,
0: ναι,
1: αλλά ποτέ δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Αυτές είναι οι πρώτες μας κινήσεις.
0: Οι υποδομές αυτό, δηλαδή, έτσι, να δείτε τι γίνεται με τις λιμενικές υποδομές, ώστε να μπορούν να υποδεχθούν σκάφη.
1: Ό,τι αφορά την αρμοδιότητα του Λιμενικού Ταμείου, το αντικείμενο αυτής της σύμβασης αφορά την βελτίωση των λιμενικών μας υποδομών, καλύτερη της οργάνωση, αλλά και την προώθηση του προϊόντος προς τα έξω, με οργανωμένο υλικό το οποίο θα προετοιμαστεί για να μπορέσουμε να έχουμε και παρουσία σε εκθέσεις, συνέδρια, και να προβάλλουμε το νησί μας και τις λιμενικές μας υποδομές.
0: Ναι. Με δεδομένα τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν στις λιμενικές υποδομές, κύριε Πλάτση, υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα, δηλαδή έχετε βάλει ένα στόχο ότι, ξέρω εγώ, την ερχόμενη σεζόν ή τη μεθεπόμενη θα είμαστε έτοιμοι να βγούμε δυναμικά στις αγορές και στις εκθέσεις, προβάλλοντας και αυτή τη δυνατότητα της Καλύμνου μαζί με όλες τις άλλες, βέβαια, τον καταδυτικό, τον αναρχητικό και τον θαλάσσιο τουρισμό?
1: Το χρονοδιάγραμμα αφορά τώρα, είμαστε στη φάση της προετοιμασίας, της καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης και των προβλημάτων και στη συνέχεια την εκπόνηση ενός οργανωμένου σχεδίου θα αφορά τον τρόπο προβολής των υποδομών μας, αλλά και την οργάνωσή τους. Δηλαδή, τα πορίσματα και τα συμπεράσματα αυτής της μελέτης θα μας βοηθήσουν να έχουμε μια καλύτερη χωροθέτηση για να εξυπηρετήσουμε τον θαλάσσιο τουρισμό, αλλά και οδικό χάρτη ως προς το πώς θα αξιοποιήσουμε, όπως σας είπα πριν, το θαλάσσιο καταφύγιο,
0: ναι,
1: το οποίο είναι μια πονεμένη ιστορία η αλήθεια και δεν έχει αξιοποιηθεί ενώ υπήρχε δυνατότητα όλα αυτά τα χρόνια. Όπως και η προετοιμασία του υλικού, δηλαδή μέχρι τέλος του έτους θέλουμε να έχουμε αξιόπιστο και αξιόλογο μάλλον υλικό για να μπορούμε να προβάλλουμε και διαδικτυακά αλλά και με παρουσία σε εκθέσεις το προϊόν μας.
0: Ναι.
1: Και φυσικά πίσω από αυτό να πούμε ότι η Κάλυμνος θα προβάλλει και την θαλάσσια ιστορία της και την ναυτική της βοκαλευτική παράδοση.
0: Βέβαια, γιατί εδώ τώρα μιλάμε για κάτι μοναδικό, έτσι δεν είναι λοιπόν, κάτι που μπορεί να το συναντήσει κανείς.
1: Θέλουμε να το αναδείξουμε, θέλουμε να είναι κάτι το οποίο θα δημιουργήσει, θα κάνει πιο ελκυστικό τον προορισμό μας, να αναδείξουμε την αυθεντική νησιωτική ταυτότητά μας, την σπουγγαλευτική παράδοση, τις καταδυτικές δραστηριότητες που μπορεί να έχει κάποιος στο νησί. Και θα είναι και αυτό μέρος της προβολής που θα προωθηθεί σε διάφορες εκθέσεις από την επόμενη χρονιά. Έτσι.
0: Mm-hmm. Ναι, από την επόμενη βέβαια. Και είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο έτσι όπως το περιγράφετε, γιατί εδώ τώρα θα βλέπουμε διαφορετικά πράγματα να έρχονται να κουμπώνουν το ένα πάνω στο άλλο και να βγαίνει τελικά η Κάλυμνος σαν ένας προορισμός πολύ εξαιρετικός από όλες τις απόψεις, δηλαδή και αυτό που λέτε με τον καταδυτικό και με τη σπουγγαλία και με τον αναρριχητικό τουρισμό, δηλαδή θα είναι ένα πακέτο που δύσκολα το συναντά κανείς σε άλλο προορισμό όλα αυτά.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Βάζουμε τις βάσεις δυνητικά, γιατί πραγματικά σαν νησί είμαστε αρκετά πίσω σε θέματα π.χ. κρουαζιέρας. Δημιουργούμε τις βάσεις ώστε βήμα-βήμα και με τις κατάλληλες κινήσεις προβολής αλλά και οργάνωση των λιμενικών υποδομών να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε και το κομμάτι της κρουαζιέρας στο μέλλον.
0: Mm-hmm. Έρχεται κανένα κρουαζιερόπλοιο τώρα, προσεγγίζουν, έρχονται.
1: Έχουμε την άποψη ενός μόνο κρουαζιερόπλοιο.
0: Ένα.
1: Mm-hmm. Το Αρετούσα είναι ένα μικρό σχετικά.
0: Mm-hmm.
1: Είναι τα πρώτα μας βήματα, είναι κάπως στάσιμη αυτή η κατάσταση όλα αυτά τα χρόνια. Και η δυναμική που υπάρχει είναι πολύ μεγάλη, απλά δεν έχει αξιοποιηθεί.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Και φυσικά βέβαια θα θέσουμε και τα θέματα των λιμενικών μας υποδομών, τι προϋποθέσεις πρέπει να υπάρχουν για να υποστηρίξουμε αυτό το κομμάτι και θα μπορέσουμε να βγούμε με ένα οργανωμένο σχέδιο να διεκδικήσουμε βελτιώσεις και αναπτυξιακά προγράμματα τα οποία χρειάζεται το νησί.
0: Ναι. Νομίζω ότι και από την πρόσκληση την οποία είχατε στείλει για τη διαβούλευση, μια χαρά τα έχετε ιεραρχήσει, δηλαδή από εκεί ξεκινάμε, από τη βελτίωση των λιμενικών υποδομών. Έτσι, να ξέρουμε τι έχουμε, να είναι αξιόπιστες. Από εκεί και πέρα να δούμε να γίνει η κατανομή των θέσεων ελιμενισμού, έτσι, δηλαδή που και τις υπηρεσίες που θα παρέχει το λιμάνι στα σκάφη τα οποία ελιμενίζονται, η εξυπηρέτησή τους όλα αυτά. Μάλιστα. Άρα,
1: και να έχουμε σύμμαχους τους επαγγελματίες,
0: ναι,
1: πολύ σημαντικό, του κλάδου, οι οποίοι γνωρίζουν την καθημερινότητα και να μπορέσουν να συμμετέχουν και αυτοί καταθέτοντας προτάσεις τους στο μερίδιο που τους αναλογεί, για να μπορέσουν να δραστηριοποιηθούν καλύτερα στο μέλλον.
0: Εντάξει, τους έχετε. Φαντάζομαι το καταλαβαίνουν ότι είναι ένας τομέας ο οποίος θα ευνοήσει ολόκληρο το νησί. Ένα καινούριο πεδίο το οποίο ανοίγει για την Κάλυμνο.
1: Απλά έχει διαφορά από το να παίρνεις τις προτάσεις και τα παράπονα και να μην καταθέτεις τελικά τις προτάσεις σου. Είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά τώρα για πρώτη φορά θεωρώ ότι οργανώνεται κάπως καλύτερα και να μπορέσουμε να δώσουμε και λύσεις σε αυτά τα οποία μας καταθέτουν τόσο.
0: Κοιτάξτε, η διαβούλευση, κύριε Πλάτση, μόνο θετική μπορεί να είναι. Όταν έχει κανείς μαζί του όλους τους εμπλεκόμενους και πράγματα τα οποία ενδεχομένως δεν του παίρνουν από το μυαλό να ακούσει, παραμέτρους που μπορεί να μην τις φαντάζεται κανείς όταν σχεδιάζει. Οπότε έτσι επιτυγχάνεται και η μέγιστη δυνατή συνένεση για να προχωρήσει ένα project, ό,τι και να είναι αυτό. Επομένως, νομίζω ότι είστε σε πολύ καλό δρόμο από αυτή την άποψη. Όπως τα λέω, γιατί ξέρετε πόσα χρόνια τα παρακολουθούμε όλα αυτά σε πάρα πολλές των περιπτώσεων. Χωρίς τη συνένεση το πράγμα θα κολλήσει σε κάποιο σημείο. Έτσι.
1: Και είναι κάτι το οποίο έδειξαν οι ίδιοι οι φορείς και οι επαγγελματίες ότι τους ενδιαφέρει πάρα πολύ και επιθυμούν να συνεργαστούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Γιατί μόνο έτσι, κύριε Παυλάκη, μπορούμε να πούμε ότι κάνουμε βήματα πρόοδου. Μόνο με τη συνένεση και μόνο με την ομαδική προσπάθεια.
0: Έτσι.
1: Για το καλό του τόπου και της οικονομίας του τόπου.
0: Mm-hmm. Οικονομία, Παύλα, κοινωνία.
1: Ακριβώς. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ο θαλάσσιος τουρισμός μπορεί να δημιουργήσει αξία για όλη την τοπική οικονομία.
0: Έτσι.
1: Τα τουριστικά γραφεία, την εστίαση, το εμπόριο και τα λιμενικά έσοδα του λιμενικού ταμείου, ώστε να μπορεί να κάνει και τα αντίστοιχα έργα στο μέλλον.
0: Εγώ, κύριε Πλάτση, δεν ξέρω την ηλικία σας, γιατί δεν σας γνωρίζω προσωπικά, αλλά δεν μπορώ να ξεχάσω, επειδή κάνω πάρα πολλά χρόνια αυτή τη δουλειά, περίπου 35-36 χρόνια. Θυμάμαι τότε που πρωτοέμπαινα στα πράγματα και άρχιζα λίγο να χαρτογραφώ δημοσιογραφικά τα νησιά, ήταν η εποχή που η Κάλυμνος ήταν συνώνυμη της ανεργίας, της ανέχειας. Ο κόσμος έφευγε, δηλαδή δεν έβγαινε κάτι θετικό. Και μετά βήμα-βήμα και πολύ περισσότερο βεβαίως τα τελευταία χρόνια, πόσο έχει ανατραπεί όλο αυτό και σε επίπεδο τουριστικής κίνησης και με τον καταδυτικό και με τον ορειβατικό τουρισμό. Δηλαδή νομίζω ότι είναι μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα τα τελευταία χρόνια για την Κάλυμνο.
1: Αυτό το κλίμα από όλες τις πλευρές, από την ιδιωτική πρωτοβουλία, από το δημόσιο, από τον Δήμο. Γίνεται μια προσπάθεια εξωστρέφειας και πραγματικά θεωρώ ότι οδεύουμε σε ένα καλό δρόμο ως προς το θέμα της ανάπτυξης και της τουριστικής δραστηριότητας.
0: Μάλιστα. Οπότε έρχεται και ο θαλάσσιος τουρισμός τώρα να πάρει τη θέση που του αξίζει σε ό,τι αφορά στη θέση που αξίζει στην Κάλυμνο να έχει τον θαλάσσιο τουρισμό της.
1: Και να προβληθεί κατάλληλα ώστε να έχουμε κάποια αποτελέσματα στο μέλλον τα επιθυμητά.
0: Ναι.
1: Και σίγουρα και αυτό θα δημιουργήσει και ωφέλη και στην ευρύτερη περιοχή. Δηλαδή είμαστε μέρος ενός δικτύου θαλάσσιου τουρισμού, το οποίο θέλουμε να πούμε και εμείς δυναμικά στο...
0: Σωστά, είναι τα γύρω νησιά τα οποία βεβαίως... είναι προφανώς, αν είναι σημείο αναφοράς η Κάλυμνος, από εκεί και πέρα μετά επωφελούνται και τα υπόλοιπα νησιά εκεί γύρω.
1: Ευχαριστώ.
0: Μάλιστα. Κύριε Πλάτση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Θα τα ξαναπούμε. Έτσι, καλή επιτυχία σε αυτό το εγχείρημα που ξεκινήσατε. Να είστε καλά κι εσείς. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ. Γεια σας. Λοιπόν, ωραία είναι αυτά τα πράγματα, έτσι να μπαίνουν σε ράγες καινούργιες πρωτοβουλίες και νέοι άνθρωποι, από ό,τι καταλαβαίνω από τη φωνή ο κύριος Πλάτης πρέπει να είναι πολύ νέο παιδί, να έχουν αυτήν την οπτική και να το ξεκινούν τόσο δομημένα όλο αυτό το πράγμα και συγκροτημένα μέσα από μια διαβούλευση, το διάλογο με τους εμπλεκόμενους, με τη συνένεση, βήμα-βήμα, με τους ειδικούς, με τις συμβουλευτικές εταιρείες. Γιατί αν δεν έχει Κάλυμνος, όχι πείτε μου δηλαδή, αν δεν έχει Κάλυμνος με τις τόσες ιδιαιτερότητες προοπτικές να αναπτύξει το θαλάσσιο τουρισμό, τότε ποιος άλλος.

0: Λοιπόν, κάτι τελευταίο θα σας πω και είμαι σίγουρη ότι αυτό θα αρέσει πάρα πολύ στην Νατάσα την Παμπρή, που ασχολείται κατά κύριο λόγο εκείνη με τα νησιά. Είναι σημείο αναφοράς η εκπομπή της, ξέρετε, για τα νησιά. Λοιπόν, χθες έκανε την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός στα social media. Και πάντα γίνεται θέμα, το περιμένουμε. Λοιπόν, ο Φώτης Μάγκος, ο Δήμαρχος των Λειψών, έκανε ένα σχόλιο κάτω από την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Σας το διαβάζω. Κύριε Πρωθυπουργέ, όλα αυτά που περιγράφετε είναι πολύ σημαντικά και αποδεικνύουν ότι εργάζεστε σκληρά για να αλλάξει η χώρα μας προς το καλύτερο. Ο Δήμος Λειψών προσπαθεί πολλά χρόνια τώρα να εντάξει έργα οδοποιίας σε κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα και συνεχώς τρώει άκυρο. Θερμότατη παράκληση να βγάλετε κάποιο χρηματοδοτικό εργαλείο για αδύναμους δικαιούχους μικρά νησιά. Έχω υπερώριμες μελέτες πολλών εκατομμυρίων και δεν μπορώ να τις εντάξω πουθενά, γιατί πολύ απλά η βαθμολογία που παίρνουμε στα κριτήρια είναι προφανώς χαμηλή. Πώς μπορούν να ανταγωνιστούν οι Λειψοί Δήμους με τεράστιες αγροτικές εκμεταλλεύσεις όπως αυτή της Θεσσαλίας, παραδείγματος χάρη? Είναι θέμα ασφάλειας αλλά και ουσίας. Καλημέρα και καλή δύναμη. Αυτό είναι το αίτημα στον Πρωθυπουργό του Φώτη Μάγκου. Και πάρα πολλές φορές, κυρίες και κύριοι, έχουμε πει ότι πράγματι τα προγράμματα τα χρηματοδοτικά είναι ανταγωνιστικά. Όποιος πρόλαβε, τον κύριο είδε. Και εννοείται ότι μεγαλύτερη δήμη, με μεγαλύτερη διαχειριστική, διοικητική κλπ. Επάρκεια, είναι αυτοί οι οποίοι πάντα κόβουν πρώτοι το νήμα. Τι γίνεται λοιπόν εδώ? Χρειάζονται διακριτά χρηματοδοτικά προγράμματα. Είναι αυτό που σε επίπεδο περιφέρειας ο Γιώργος Χατζημάρκος το έχει κάνει πάρα πολλές φορές, γιατί βγάζει ονοματισμένες προσκλήσεις, ειδικά για τα μικρά νησιά, ακριβώς για να κατευθύνονται κομμάτια του ΕΣΠΑ στα μικρά νησιά, όπως είναι και η ΟΧΕ που συζητούσαμε τις προάλλες. Αλλά δεν επαρκεί. Δεν μπορεί να είναι μόνο το ΕΣΠΑ. Το θέμα είναι να υπάρχουν ειδικά προγράμματα για τα μικρά νησιά σε όλο το εύρος και στα τομεακά των Υπουργείων. Δίκαιο, δικαιότατο το αίτημα του κυρίου Μάγκου. Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι, αυτά από το πρωινό μας Express. Θερμά να σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ κοντά μας για να ξεκινήσουμε και αυτή την εβδομάδα μαζί. Στις 5 το απόγευμα η εκπομπή μας σε επανάληψη και αύριο το πρωί λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ για να τα ξαναπούμε. Γεια χαρά!
1: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
2: Έλα, μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου να μας φτιάχνουν τη μέρα με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού, βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες? Τα πάντα έχουν. Ας, οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι? Σε σένα τα είπα. Όχ, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
3: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
2: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη Τσαμπίκα.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ρωθούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια κι αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
1: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
2: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 82000.
3: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενο σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032, Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
4: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
2: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
5: Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Εκτός δράσης για έναν χρόνο θα μείνει ο Ουσμάν Γκαρούμπα της Ρεάλ Μαδρίτης λόγω τραυματισμού την περασμένη Παρασκευή στον ημιτελικό με τη Βαλένθια στο Final Four της Ευρωλίγκας. Υπέστη ολική ρήξη στον αχίλιο τένοντα στο αριστερό πόδι και τις επόμενες ημέρες θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τοπικές βροχές αύριο στα υπηρωτικά με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, γενικά αίθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ, στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, αυτά με τους πανηγυρισμούς και πάμε τώρα για αυτούς που είναι για τα πανηγύρια. Και ξέρετε γιατί το λέω αυτό? Γιατί κάθε φορά που γίνεται αναφορά, όπως τούτη που κάναμε εμείς εδώ τώρα για το χτεσινό τίτλο του Ολυμπιακού, ή γίνεται κάποια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το ποδόσφαιρο, για το μπάσκετ και ούτω καθεξής, σπέβδουν οι ηλίθιοι, σαν τις μύγες σπέβδουν οι ηλίθιοι. Και όπως έγραφα και χτες στο Facebook μου, θα τους αφήσω πραγματικά εδώ και δεν πρόκειται να αφαιρέσω τίποτα από τις ανοησίες που λένε και γράφουν. Κάνω μόνο την εξής σημείωση. Και εγώ και οι φίλοι μου, οι Παναθηναϊκοί φίλοι μου, οι ΑΕΚΖΙΔΕΣ φίλοι μου, οι ΠΑΟΚΖΙΔΕΣ φίλοι μου, γελάμε πραγματικά με εκείνους που θυμούνται πόσο τάχα μου επαναστάτες είναι, ή τάχα μου ακριβοδίκαιοι είναι, ή τάχα μου ξέρω εγώ τι είναι, κάτι ζωρό της φακής που είναι, όταν τους πνίγει ο καπιταλιστής πρόεδρος του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ, αλλά ποτέ ο καπιταλιστής πρόεδρος της δικής τους της ομάδας. Φυσικά, αυτοί οι τύποι

πρόκειται να καταλάβουν ποτέ ότι η ομάδα για τον καθένα από μας, τους άλλους λέω τώρα, τους κανονικούς, εκείνους δηλαδή που δεν μπερδεύουμε τη βούρτσα με τη βούρτσα, ο Ολυμπιακός Φερρυππίν, για μένα, τι είναι η ομάδα τελικά? Η ομάδα, ξέρετε, είναι τα παιδικά μας χρόνια, η ομάδα είναι οι φίλοι μας, η ομάδα είναι οι καζούρες των φίλων μας και οι καζούρες οι δικές μας απέναντί τους. Είναι τα πειράγματα και τα παιχνίδια μας. Και έχω να πω λοιπόν σε διάφορους ηλιθίους ότι αυτά δεν πρόκειται να τα χαρίσω και κανένας κανονικός άνθρωπος δεν πρόκειται να τα χαρίσει σε κανέναν. Ακόμα και στον βαθύ αυτό βυθό που βρίσκεται ο εμπορευματοποιημένος αθλητισμός, ο οποίος χρησιμοποιείται ως εργαλείο στα χέρια των ολιγαρχών που τον διαφεντεύουν. Για να ξέρετε, ούτε το Γόδα πρόκειται να τους χαρίσω, ούτε το Μουράτι, ούτε τον Δαρίβα. Επίσης θέλω να σας εξομολογηθώ, σε εσάς τους ηλιθίους μιλάω, ότι δεν θα πάψω να βλέπω σινεμά. Δεν θα πάψω να βλέπω σινεμά, παρότι το ελέγχουν το σινεμά 5 πολυεθνικές. Επίσης, απευθυνόμενος σε εσάς τους ηλιθίους, επαναλαμβάνω, έχω να πω ότι η κατηγορία των ανθρώπων εκ μέρους των οποίων μιλάω, δεν θα πάψουμε να διαβάζουμε και βιβλία. Δεν θα πάψουμε να διαβάζουμε, παρότι οι εκδόσεις ελέγχονται παγκοσμίως από 5 εκδοτικούς οίκους. Όσο λοιπόν τώρα για τα μπαλικά, για να ξαναγυρίσουμε στα μπαλικά, για σας λοιπόν αυτούς τους ζωρό της φακής, ομάδα ξέρετε τι είναι? Ομάδα είναι να γλύφετε τα σόβρακα του προέδρου σας και να σας μυρίζουν τα σόβρακα των αντίπαλων προέδρων. Μέχρι εκεί φτάνει το μυαλουδάκι σας. Ως εκ τούτου λοιπόν, όσο ακριβώς έχω σε εκτίμηση τους προέδρους όλων των ομάδων, άλλο τόσο έχω και εσάς. Και εσάς. Και έχω επίσης να κάνω και άλλη μια παρατήρηση προς ηλιθίους. Πριν ξαναεμφανιστείτε εδώ στο καντράν του Real FM στην εκπομπή μου για να πείτε αυτές τις μαλακίες τις οποίες λέτε, να μάθετε ανάγνωση. Όταν θα μάθετε ανάγνωση, να πάτε να διαβάσετε και ένα βιβλιαράκι. Το βιβλιαράκι αυτό έχει τίτλο «Ποδόσφαιρο, μία θρησκεία χωρίς άπιστους». Εκεί λοιπόν ίσως αντιληφθείτε, αφού πρώτα βέβαια μάθετε γράμματα για να μπορείτε να διαβάσετε, τι σημαίνει να είσαι απέναντι στους ολιγάρχες του αθλητισμού στην πράξη και με κόστος και όχι στα ανώνυμα μηνυματάκια με mail στους ραδιοφωνικούς σταθμούς ή στα Facebook. Αυτά λοιπόν για τους ηλιθίους. Οι υπόλοιποι συνεχίζουμε να πανηγυρίζουμε. Και να πανηγυρίζουμε βεβαίως για τα εντός του τερέν. Γιατί βεβαίως υπήρχαν και οι στιγμές έξω από το τερέν. Υπέροχες στιγμές, αντιπροσωπευτικό δείγμα μιας αριστείας γενικώς, που επίσης οι διάφοροι της φακής έχουν επιλεκτική μνήμη. Γιατί ξέρετε, εγώ θυμάμαι πιστολιές στα VIP στη Νέα Φιλαδέλφεια, θυμάμαι προέδρους με κουμπούρια στα γήπεδα, μιλάμε ευυπόληπτους με υπέροχα προσωνύμια. Τώρα λοιπόν που ανακαλύψατε την Αμερική όλοι εσείς, σας καλώ να ανακαλύψετε, ξαναλέω, και την ανάγνωση. Και την ανάγνωση. Πάμε στα άλλα, όχι πανηγυρισμούς, πάμε στα πανηγύρια τώρα. Θέλω να σας πω ότι είναι πολύ χρήσιμα συνέδρια όπως αυτό για το δημογραφικό σήμερα. Και για έναν επιπλέον λόγο. Διότι εκεί εμφανίζονται αυτοί οι οποίοι θα έπρεπε να απολογούνται για την κατάσταση που βρίσκεται και αυτή η πολύ κρίσιμη πλευρά για την ύπαρξή μας.
και η εμφάνισή τους αποδεικνύει ότι δεν έχεις να περιμένεις τίποτα από αυτούς. Και αναφέρομαι λοιπόν στον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος πήγε σήμερα στο δημογραφικό και άρχισε να βαφτίζει στήριξη των νέων οικογενειών το εφάπαξ επίδομα των 150 ευρώ. Καταλάβατε τώρα. Και επίσης τα στεγαστικά προγράμματα, αυτά τα με ημερομηνία λήξης, από τα οποία τι γίνεται, ψαρεύουν πελατεία οι τράπεζες. Και επίσης ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη να κάνει δηλώσεις, ακούσατε, για την ενεργό γύρανση. Δηλαδή, εξοραίζουν τη δουλειά μέχρι τον τάφο, μέχρι το θάνατο. Αυτό το λένε ενεργό γύρανση. Και μάλιστα τον άκουσα μιλάει και για την οργανωμένη, όπως είπε, μετανάστευση μέσω διακρατικών συμφωνιών. Ξέρετε περί τίνος πρόκειται? Πρόκειται περί του σύγχρονου δουλεμπορίου, ώστε να εξασφαλίζουν φτηνό εργατικό δυναμικό οι διάφοροι φραουλάδες και οι μεγαλοεργοδότες. Αυτό το οποίο ισχύει λοιπόν είναι ότι έχουμε χιλιάδες εργαζόμενες, εποχικές εργαζόμενες, οι οποίες αποκλείονται από την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας και από το επίδομα. Γιατί δεν έχουν συγκεντρώσει τα 200 ένσημα τα τελευταία 2 χρόνια πριν από τον τοκετό. Τι έχουμε? Έχουμε τα νέα ζευγάρια, τα οποία είναι αντιμέτωπα με υπέρογγες δαπάνες για τις εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου, για τον τοκετό, για την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, η οποία βρίσκεται βεβαίως στα χέρια των ιδιωτικών ομίλων, και όλα αυτά σε καμία περίπτωση δεν καλύπτονται από το επίδομα γένας το οποίο επικαλείται ο κύριος Μητσοτάκης. Όσο τώρα για τις περιβόητες αυτές φοροελαφρύνσεις στις οποίες αναφέρονται, και μάλλον θα το κάνουν και ειδικό προεκλογικό φυλαδιάκι για τις φοροελαφρύνσεις, λέει, για τις λαϊκές οικογένειες, που παπαγαλίζει και ο κύριος Μητσοτάκης και το επιτελείο του. Και πότε τα παπαγαλίζουν αυτά? Τα παπαγαλίζουν αφού πρώτα έχουν ρημάξει με τους άμεσους και τους έμεσους φόρους τις λαϊκές οικογένειες. Όλοι γνωρίζουν ότι αυτά ούτε στο ελάχιστο δεν ανακουφίζουν τις συνέπειες της ακρίβειας, τις δαπάνες για την υγεία, τις δαπάνες για τη μόρφωση των παιδιών, το κόστος στέγασης. Όλοι λοιπόν οι υπόλοιποι γνωρίζουμε ότι για να φτιάξουν οικογένεια οι νέοι και οι νέες χρειάζονται μερικά στοιχειώδη πράγματα. Χρειάζονται, για παράδειγμα, σταθερή εργασία. Να νιώθουν την ασφάλεια της σταθερής εργασίας. Να νιώθουν την ασφάλεια του αξιοπρεπούς και σταθερού εισοδήματος. Γιατί αλλιώς δεν καλύπτονται ούτε οι ανάγκες διατροφής, ούτε οι ανάγκες ένδυσης, ούτε οι ανάγκες ψυχαγωγίας, του αθλητισμού. Τίποτα δεν καλύπτεται από όλα αυτά. Όταν λοιπόν θα έχει να απαντήσει σε ένα από όλα αυτά ο κύριος Μητσοτάκης, θα είναι μέρος της λύσης. Τώρα ο κύριος Μητσοτάκης και οι κυβερνήσεις του, όπως και όλων των προηγούμενων, είναι μέρος του προβλήματος. Και μάλιστα το βασικό μέρος του προβλήματος.

0: Η εβδομάδα που μας πέρασε έκλεισε με δύο χαρακτηριστικές πολιτικές πράξεις. Η μία ήταν την Πέμπτη, η άλλη την Παρασκευή. Την Πέμπτη λοιπόν είχαμε την μη επιτροπή, την ψήφο της Νέας Δημοκρατίας ενάντια στην παραπομπή των δύο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, και την Παρασκευή βεβαίως την ψήφο της κυβερνητικής πλειοψηφίας ενάντια στην Επιτροπή για το μέγα σκάνδαλο των υποκλοπών. Και ποιο είναι το παραμύθι, το κυβερνητικό παραμύθι? Το κυβερνητικό παραμύθι είναι ότι, κοιτάξτε λέει, επειδή το θέμα αφορά την ΕΕΠ και επειδή η ΕΕΠ είναι φύλακας άγγελος της εθνικής ασφάλειας, άρα λοιπόν το ζήτημα έχει να κάνει με ζήτημα εθνικής ασφάλειας, δεν θα πάμε με 120 ψήφους ώστε να συγκροτηθεί εξεταστική επιτροπή, θα πάμε με 151 ψήφους. Δηλαδή δεν ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία, δεν γίνεται. Ξέρετε κάτι, τα ίδια ακριβώς ίσχυαν και το 2022. Ίδια ήταν η υπόθεση και το 2022. Αλλά τότε η κυβέρνηση δεν επικαλέστηκε αυτή τη συγκεκριμένη διάταξη περί εθνικής ασφάλειας, άρα 151 ψήφι. Για να το κάνει τώρα, επαναπεί ότι μάλλον θα υπάρχουν νέα στοιχεία, ότι μάλλον δεν είναι και τόσο υπόθεση ιδιωτών όπως μας έλεγαν, αλλά ενδεχομένως με αυτή την παραπομπή έστειλε αυτός ο άξιος δικαστής την υπόθεση στον Άριο Πάγο, που την έβαλε στο σιρτάρι ξανά ο Άριος Πάγος, ενδεχομένως εδώ να υπάρχουν και ζητήματα κατασκοπίας. Ως εκ τούτου λοιπόν, όλο αυτό το αφήγημα περί ιδιωτικής δράσης πετάχτηκε στον κάλαθο των αχρήστων. Και από τη στιγμή λοιπόν που όλα τα τάχα μου επιχειρήματα της κυβέρνησης βρίσκονται στον κάλαθο των αχρήστων, αυτό το οποίο αρχίζει πλέον να δουλεύει απροκάλυπτα είναι η συγκάλυψη αυτής της σκοτεινής και βρωμερής υπόθεσης των υποκλοπών. Η κυβέρνηση δεν θέλει λοιπόν να διερευνηθεί η υπόθεση. Τώρα, με βάση αυτό το δεδομένο για το ποια είναι η αποστολή της ΕΕΠ, θα λέγε κανείς ότι εκείνοι οι οποίοι έχουν στο νου τους την εθνική ασφάλεια αντιλαμβάνονται και το τι σημαίνει για την ασφάλεια των ανθρώπων να υπάρχει αδιαφάνεια και να υπάρχει βρωμιά και δυσοδεία στους μηχανισμούς οι οποίοι υποτίθεται έχουν την χρέωση να προστατεύουν την ασφάλειά μας. Και τι ακούσαμε εκεί λοιπόν από έναν φωστήρα του κυβερνητικού στρατοπέδου? Ακούσαμε, σας το διαβάζω όπως ακριβώς το είπε: η ΕΕΠ, όπως όλοι έχετε συνομολογήσει, παρακολουθήσε νόμιμα. Οι άλλοι παράνομα και οι παράνομοι παραπέμφθηκαν. Το ερώτημα στους φωστήρες σας είναι το εξής: εάν η ΕΕΠ παρακολουθεί νόμιμα, γιατί πρέπει να παρακολουθεί παράνομα τους ίδιους? Ο φωστήρας που τα είπε αυτά είναι ο Φλωρίδης, είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης του Μητσοτάκη. Τι είπε δηλαδή σε μετάφραση? Ότι αφού οι παρακολουθήσεις γίνονταν μέσω ΕΕΠ, γιατί να γίνονται για τους ίδιους στόχους και μέσω Predator, και συνεπώς βρείτε τα με τους ιδιώτες που έκαναν τις υποκλοπές. Εδώ λοιπόν έχουμε μπροστά μας για μια ακόμα φορά όλη την αριστεία εκείνων που περνάνε τους άλλους για λωτοφάγους. Αλλά ξέρετε, πρέπει να θυμηθούμε σε αυτόν τον εκπληκτικής ποιότητας κύριο, είναι ο κύριος του όποιος μιλάει για μπάζωμα στα Τέμπη τώρα, έτσι, είναι για τα μπάζα, ότι οι πάντες γνωρίζουν ότι το Predator το προμηθεύτηκαν οι χαφιεδοακουστές, γιατί τους έδινε τεράστιες δυνατότητες παρακολούθησης σε σχέση με τις λεγόμενες νόμιμες επισυνδέσεις. Η ΕΕΠ μπορεί να παρακολουθεί τηλεφωνικές συνομιλίες, αλλά λογισμικά, όπως το Predator, παρακολουθούν και όλες τις πλατφόρμες επικοινωνίας που είναι φορτωμένες σε ένα, σε ένα τηλέφωνο. Εξού λοιπόν και η ύπαρξη κοινών στόχων. Και εδώ λοιπόν τώρα πρέπει να απαντήσει ο Μητσοτάκης και η κολαούζη του κυρίου Μητσοτάκη. Το 2019 πέρασαν ή όχι την ΕΥΠ υπό την άμεση εποπτεία τους? Ακόμα και με τη θεωρία του Φλωρίδη ήξεραν ή όχι? Και αν όχι, τι επόπτευαν? Ήξεραν ή όχι τους στόχους της ΕΥΠ? Από υπουργούς, δημοσιογράφους, δικαστικούς, επιχειρηματίες, πολιτικούς κτλ. Αυτά γίνονταν για λόγους εθνικής ασφάλειας? Και αν θεωρείς ότι ο Χατζηδάκης είναι στόχος παρακολούθησης για λόγους εθνικής ασφάλειας? Αν θεωρείς ότι ο Δένδιας είναι στόχος για λόγους εθνικής ασφάλειας, τότε γιατί τον κάνεις υπουργό? Για να σώσεις την εθνική ασφάλεια? Αν θεωρείς ότι ο αρχηγός του στρατού είναι στόχος παρακολούθησης για λόγους εθνικής ασφάλειας, τότε γιατί τον έχεις αρχηγό του στρατού? Για λόγους εθνικής ασφάλειας? Και ξέρετε, αν δεν δοθεί απάντηση σε αυτό, τότε κάποιοι κακόβουλοι μπορεί να σκεφτούν έτσι: ο λόγος που παρακολουθούνταν ήταν γιατί κάποιοι, ποιοι, ξέρει τίποτα? Το Μαξίμου που επόπτευε. Ήθελε κάποιος, ήθελε αφενός να τους κρατάει τους υπουργούς και όλους τους υπόλοιπους και να τους ελέγχει, και αφετέρου να μπορεί και να συλλέγει πληροφορίες. Αλήθεια, για ποιο λόγο? Γιατί να συλλέγεις πληροφορίες? Γιατί? Για κάποιους. Λέτε να μην τα ξέρει αυτά ο Φλωρίδης? Μα προφανώς και τα ξέρει. Αλλά μπουρδολογεί παριστάνοντας τον Αστραχάν. Και μάλιστα είναι ο πολιτικός προϊστάμενος του συστήματος δικαίου της χώρας. Και το θέμα δεν είναι αν οι προϊστάμενοι του Φλωρίδη χαίρονται με την ευφυΐα του, τέτοιοι που είναι, αυτός ο πολιτικός φανφάρας τους αξίζει. Το θέμα είναι ότι έχουμε μια κυβέρνηση και με έναν υπουργό δικαιοσύνης που δίνει τον τόνο στην επιχείρηση μπαζώματος μιας δυσόδους και βρωμερής υπόθεσης. Της υπόθεσης των υποκλοπών.
1: Real FM.
2: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
3: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
2: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
3: Εννοείται, αγάπη μου.
2: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
3: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
2: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
3: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
4: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
5: Πού είναι, πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε!
6: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Το μικρόφωνο η Μπελαγιά Κατσούλη. Νέο πρόγραμμα σπίτι μου που θα επιδοτεί την απόκτηση κατοικίας εξετάζει η κυβέρνηση, αποκάλυψε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του 5ου συνεδρίου για το δημογραφικό. Τον επόμενο μήνα, είπε, θα καταβληθεί το έκτακτο βοήθημα σε οικογένειες με παιδιά. Αναλυτικά στο real.gr. Αυστηρό μήνυμα Γεραπετρίτη στην Άγκυρα. Ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν θα δεχθεί οποιοδήποτε τετελεσμένο στα ελληνοτουρκικά και δεν θα επιτρέψει οτιδήποτε θα μπορεί να υποβαθμίσει τη διεθνή θέση της. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας καλεί τα μέλη των διπλωματικών αποστολών να εγκαταλείψουν το Κίεβο εν ώψη νέων βομβαρδισμών.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Αυξημένη κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας περιμετρικά του Συντάγματος, στον καθοδικό άξονα των Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού και στην κάθοδο της Κηφισίας στο ύψος των Αμπελοκήπων.
13: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
16: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
15: Media. Προπόληση ticketservices.gr.
17: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
18: Πάμε!
19: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
20: Μπορεί να τρέξει.
21: Παίζει να βγει και πρώτος.
20: Μπράβο πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
21: Ενισχυτικό και φυσικό.
20: Osteomove.
22: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
23: Τρεις εργένικες.
24: Άχρηστη.
23: Ένα μωρό.
24: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
23: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
25: Και όλα ανατρέπονται.
23: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
26: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
25: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
26: Όμως μετά από μία.
23: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
25: Ένα μωρό για τρεις.
27: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
25: Διονύσης Ατζαράκης.
23: Σύσης Ρούμπος.
26: Χάρης Χιώτης.
23: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
27: Και η Ελένη Καρακάση.
25: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
23: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
28: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.

0: Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Κωνσταντίνο, να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Στέφανο, Σοφία, στον Άγγελο, στον Γιώργο που μας ακούει από την Νιρεμβέργη. Ρε φίλε, ρε Δημήτρη, από το Χαλάνδρι. Πραγματικά δηλαδή, με αυτό το χτεσινό εκεί κερκίδες στο γήπεδο, το πρώτο πράγμα που ένιωσες ότι διασαλεύεται σε αυτή τη ζωή είναι ο αθλητικός νόμος. Πραγματικά αυτό είναι το πρώτο που σου ήρθε στο μυαλό. Λοιπόν, θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι η συνάδελφός μου, η Σύση Σταυροπιεράκου. Γεια σου, Σύση μου.
1: Καλησπέρα, Νίκο.
0: Σε άκουγα κάποια στιγμή σήμερα και μίλαγες για τα χρέη και με έπιασε σκοτωδίνη. Τι γίνεται?
1: Μιλάμε για τα κρατικά θέσια, για τα χρέη του κράτους, τους ιδιώτες, που σύμφωνα με τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου που δημοσιοποιήθηκαν χθες, υπάρχει μια μεγάλη αύξηση των χρεών του δημοσίου προς τους ιδιώτες, τους φορολογούμενους και τους συνταξιούχους. Με τα νοσοκομεία να έχουν τις μεγαλύτερες οφειλές, σχεδόν στο 40% του συνόλου των οφειλών. Είναι ένα θέμα για το οποίο έχουμε μιλήσει πολλές φορές. Αναφερόμαστε σχεδόν κάθε μήνα που βγαίνουν τα στοιχεία από το Γενικό Συλλογιστήριο, αλλά έχει ενταθεί από το 2023 και μετά. Μέχρι το 2021 ήταν κάπως ελεγχόμενη η κατάσταση. Δηλαδή είχαν περιοριστεί τα χρέη στα επίπεδα του 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Δεν είχαν ποτέ πέσει χαμηλότερα και το λέω αυτό γιατί μπορεί να θυμάσαι και εσύ ότι επί Τρόικας ένα από τα βασικά προαπαιτούμενα που είχαν τεθεί ήταν και ο περιορισμός των ληξιπρόθεσμων οφειλών.
0: Ναι, αυτοί το κάναν αλλιώς, αυτοί το κάναν αλλιώς κλείνοντας νοσοκομεία.
1: Ναι, αλλά αν θυμάστε στις διαπραγματεύσεις, ένα από τα θέματα που έθεταν οι εκπρόσωποι της Τρόικας ήταν αυτό. Και μετά και κατά τη μεταμνημονιακή εποπτεία είχαν θέσει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και στρατηγική για τον περιορισμό των ληξιπρόθεσμων χρεών που ποτέ δεν υλοποιήθηκε.
0: Πόσο είναι συνολικά τα κρατικά χρέη αυτά, πόσα είναι?
1: Αυτά, σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα στοιχεία, είναι 3,1 δις χωρίς τις εκκρεμίσεις επιστροφές φόρων. Είναι μόνο δηλαδή τα χρέη των φορέων του Δημοσίου και των Υπουργείων. Αν προσθεθούν όμως και οι εκκρεμίσεις επιστροφές φόρων, ξεπερνάνε τα 3,8 δισεκατομμύρια. Όταν στα τέλη του 2025, δηλαδή πριν από 3 μήνες, ήταν 3,2 δις, δηλαδή 570 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα. Και σου είπα, δεν σου είπα τυχαία για τα νοσοκομεία, γιατί και σε αυτή την περίπτωση η Κομισιόν έχει επισημάνει πολλές φορές ότι οι καθυστερημένες πληρωμές από τα δημόσια νοσοκομεία παρεμποδίζουν την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας και έχει απειλήσει την Ελλάδα με παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Το πρόβλημα όπως δεν αντιμετωπίζεται και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των νοσοκομείων προς τους προμηθευτές έχουν ξεπεράσει το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Σε σχέση με πριν 3 μήνες είναι σχεδόν 200 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω. Επίσης αυξημένες είναι και οι οφειλές των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης. Το μεγάλο πρόβλημα εντοπίζεται στις καθυστερήσεις στην απονομή επικουρικών συντάξεων, όπως και στα χρέη των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Εδώ έχουμε ένα άλμα σχεδόν 270 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε 3 μήνες, όπως και στα χρέη των Υπουργείων και κυρίως στα χρέη που έχει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Αυτή είναι η εικόνα, μαζί με τις εκκρεμίσεις επιστροφές φόρου που έχουν διαμορφωθεί σε 766 εκατομμύρια ευρώ. Τα συνολικά χρέη του δημοσίου στους ιδιώτες είναι 3,8 δισεκατομμύρια.
0: Έχεις εικόνα πώς οι αρμόδιοι εξηγούν από τη μια τα πανηγύρια για τα δημοσιονομικά πλεονάσματα και από την άλλη τα φέσκια στην κοινωνία?
1: Είναι πολύ σημαντικό ζήτημα, γιατί αυτό είναι το μεγάλο παράδοξο. Πώς αυξάνονται οι ξυπρόθεσμες οφειλές από τη στιγμή που ο κρατικός προϋπολογισμός παρουσιάζει πλεονάσματα, που στην πράξη σημαίνει ότι δεν είναι υφίσταται δημοσιονομικά ο πρόβλημα και δεν υπάρχει λόγος να καθυστερεί το δημόσιο την αποπληρωμή των οφειλών. Δεν υπάρχει κάποια εξήγηση.
0: Σύσυμο, σε ευχαριστώ.
2: Real FM.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών Vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
7: Όχι.
6: Όχι.
7: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
8: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας. Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
10: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
11: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
13: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
12: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
13: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
14: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε.
16: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
15: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

0: Λοιπόν, το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Γι' αυτό ζήτησα από τη Τζέννη Κρυθαρά, να βγούμε και την πρώτη ώρα της εκπομπής σήμερα και μιλάω για αυτό το οποίο αποκαλύπτεται στην Γαλλία με τα παιδάκια στο σχολείο. Τζέννη μου, τι συμβαίνει?
1: Η Γαλλία βρίσκεται σε σοκ, γιατί μέχρι και αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι έκταση έχει το ζήτημα. Το Παρίσι είναι το επίκεντρο της έρευνας προς το παρόν για περισσότερες από 100 καταγγελίες για κακοποίηση παιδιών από σχολικούς επιτηρητές. Οι σχολικοί επιτηρητές στη Γαλλία είναι οι άνθρωποι οι οποίοι επιβλέπουν τα παιδιά τις εξωδιδακτικές ώρες, δηλαδή την ώρα του φαγητού, την ώρα του διαλύματος, την ώρα του ύπνου. Σύμφωνα λοιπόν με την εισαγγελία, βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες σε 84 νοικιαγωγεία, 20 δημοτικά σχολεία και 10 παιδικούς σταθμούς μόνο στην πρωτεύουσα της χώρας, με αναφορές που περιλαμβάνουν σωματική βία, ψυχολογική κακομεταχείριση, αλλά και βιασμούς παιδιών ακόμη και ηλικίας 3 ετών. Οι κατηγορίες αφορούν σε παιδιά στα οποία αυτοί οι επιτηρητές ούρλιαζαν, τα έσπρωχναν, τους τραβούσαν τα μαλλιά, τους στερούσαν το φαγητό ή τα ανάγκαζαν να φάνε μέχρι να κάνουν μετό, καθώς και παιδιά τα οποία έχουν υποστεί σεξουαλική επίθεση ή βιασμό. Ο σχολικός μηχανισμός στη Γαλλία βασίζεται σε προσωπικό που προσλαμβάνεται από τοπικές αρχές και όχι απευθείας από το Υπουργείο Παιδείας, συχνά όπως καταγγέλλεται χωρίς επαρκή εκπαίδευση ή πιστοποιήσεις. Και αυτό το γεγονός έχει προκαλέσει πολύ έντονο προβληματισμό και στους γονείς, αλλά και γενικά στη γαλλική κοινωνία τα τελευταία 24 ώρα. Ο δήμαρχος του Παρισιού, Εμμανουέλ Γκρεγκουάρ, ανακοίνωσε ένα σχέδιο 20 εκατομμυρίων ευρώ για την αναμόρφωση του συστήματος, κάνοντας λόγο για σοβαρή δυσλειτουργία και έναν πιθανό κώδικα σιωπής που κάλυπτε περιστατικά, αφήνοντας να εννοηθεί πως και οι νηπιαγωγοί ή οι δάσκαλοι δεν γίνεται να μην είχαν παρατηρήσει το τι συνέβαινε με τους επιτηρητές. Παράλληλα, δεκάδες επιτηρητές έχουν ήδη τεθεί στη διαθεσιμότητα, ενώ οι αρχές εξετάζουν εκτεταμένες αλλαγές στον τρόπο πρόσληψης και εποπτείας τους. Να πούμε πως σε λίγες ημέρες θα ξεκινήσουν και οι πρώτες δίκες των πρώτων καταγγελιών. Θα ξεκινήσουν από τα νηπιαγωγεία και θα ακολουθήσουν τα υπόλοιπα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Μιλάμε, όπως είπαμε, για παιδάκια από 3 ετών, τα οποία έχουν υποστεί αυτή τη βία και αυτή την κακομεταχείριση. Και έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε αν θα υπάρξουν καταγγελίες και από την υπόλοιπη χώρα, καθώς φαίνεται πως το θέμα παίρνει πολύ μεγάλες διαστάσεις.
0: Μιλάμε για εξοργιστικά πράγματα. Τζέννη μου, θα ξαναβρεθούμε στο τέλος της εκπομπής. Μιλάμε λοιπόν για μαζικό σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών σε σχολεία της Γαλλίας. Πάμε να κλείσουμε, Γιάννη. Λοιπόν, θα κλείσουμε, επειδή μου το ζητάτε από μόνος μου, δεν θα το είχα σκεφτεί να το κάνω. Και κυρίως γιατί μου το ζητούν οι φίλοι μου, οι κολλητοί μου, οι Παναθηναϊκοί, ο Παναγιώτης, ο κολλητός μου, ο φίλος μου, ο Παναθηναϊκός, ο Γιάννης, ο Παναθηναϊκός, οι φίλοι μου, οι αεξίδες μου το ζητάνε έντονα, οι παουξίδες επίσης. Πάμε λοιπόν να κλείσουμε έτσι, να πάμε έτσι στις διαφημίσεις, δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
1: Ήρθα.
0: Ένας θείος.
2: Ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
2: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
1: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
2: Τι έκανες?
1: Έβαλα προτέργεια.
2: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
2: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
1: Έτσι.
2: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
1: Να, εδώ.
2: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
4: Hertz Leasing.
3: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
4: Hertz Leasing.
3: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
4: Hertz Leasing.
3: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
5: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
7: Αχα.
6: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
7: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Φτιάχνετε στη Ρόδο, απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3,75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι Βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
8: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
9: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 82000.
10: Παστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
2: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
10: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
2: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
11: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
12: Μικροί και μεγάλοι, είστε έτοιμοι? Έρχεται το πρώτο φιλανθρωπικό φεστιβάλ για παιδιά

0: εδώ στη Ρόδο. Την Κυριακή 31 Μαΐου, στο βοηθητικό γήπεδο του Διαγόρα, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, σας περιμένει μια ημέρα γεμάτη χαρά, παιχνίδι, χαμόγελα και αγάπη. Messy Play, μάγοι, κλόουν, face painting, children's tattoos, φουσκωτά και πολλές ακόμα εκπλήξεις για όλα τα παιδιά. Διοργανώνεται από τον σύλλογο Feed Your Soul με συνδιοργανωτή το Δήμο Ρόδου με σκοπό τη στήριξη των παιδιών του Ογκολογικού Νοσοκομείου. Γιατί στο μονοπάτι της αγκαλιάς κάθε βήμα φωτίζει μια παιδική καρδιά. Βήμα-βήμα, χέρι με χέρι, η αγάπη μεγαλώνει και ενώνει. Η αγκαλιά μας είναι ανοιχτή και σας περιμένει να γίνει ακόμα μεγαλύτερη. Σας περιμένουμε όλους.
1: Δημοσιογραφικές βολές κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στον Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
2: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενο σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
3: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
4: Πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια και συνεχίζουμε.
5: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Τα εύσημα στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας απέδωσε ο Νίκος Γκάλης μέσω αναρτησής τους νεχάριτους ερυθρόλευκους για τον τίτλο και ευχήθηκε κάθε επιτυχία του ελληνικού συλλόγου στην Ευρώπη να φέρνει περισσότερα παιδιά κοντά στο μπάσκετ. Περισσότερα στο philathlos.gr.
6: Real Weather.
0: Τοπικές βροχές αύριο στα Ηπειρωτικά με μονωμένες καταιγίδες, στα ορεινά έθριος καιρό στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια έως 5 μποφόρ στους 29 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς.

πως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννης Καραγευρέκης στην ρύθμιση του ήχου. Η Βάσια Κούτρα είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Θέλω να πάμε αμέσως στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι η κυρία Γεωργία Αγγελοπούλου, είναι συντονίστρια του Εθνικού Κέντρου για τις Εξαφανίσεις Παιδιών και Ενηλίκων. Κυρία Αγγελοπούλου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Άκουσα στοιχεία σήμερα τα οποία είναι πραγματικά σοκαριστικά. Είναι ακριβές ότι έχουμε 2 εξαφανίσεις παιδιών την ημέρα?
1: Αρχικά να πούμε ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα για τα εξαφανισμένα παιδιά. Σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα που έχει το χαμόγελο του παιδιού, Για το πρώτο τετράμινο του 2026 είχαμε 2 παιδιά που εξαφανίζονταν κάθε 3 ημέρες. Και αγόρια, κορίτσια όλων των ηλικιών.
0: 2 κάθε 3 ημέρες.
1: Σωστά.
0: Αυτά τα στοιχεία σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια τι δείχνουν?
1: Παραμένουν σταθερά αυξανόμενα, η αλήθεια είναι, τα νούμερα, και εξακολουθούν να υπάρχουν σαν κυρίαρχα προφίλ το κορίτσι φοιτητικής ηλικίας ελληνικής καταγωγής, και ο λόγος που εξαφανίζεται κυρίως είναι η σχέση με το άλλο φύλο ή η σχέση στην οικογένεια, εντάσεις, προβλήματα, κάποιες φορές και κακοποίηση. Ενώ έχουμε παρατηρήσει έτσι ότι ήδη από το 2025 έχουν αυξηθεί αρκετά και οι καταγραφές των ασυνόδευτων ανηλίκων.
0: Όταν λέμε τώρα 2 παιδιά κάθε 3 μέρες, δηλαδή σε αιτήσια βάση, ο αριθμός ποιος είναι?
1: Για το 2025 ήταν περίπου 200 παιδιά.
0: Και γιατί ηλικίες μιλάμε?
1: Το μεγαλύτερο ποσοστό των εξαφανίσεων που απασχολούν το χαμόγελο του παιδιού αφορούν έτσι την εφηβική ηλικία. Σαφώς ενημερωνόμαστε και για παιδιά μικρότερης ηλικίας, όπου εκεί ενεργοποιείται έτσι και ο πιο έκτακτος μηχανισμός, το Amber Alert. Αλλά το πιο σύνηθες είναι έτσι τα παιδιά εφηβικής ηλικίας, όπου εκεί παρατηρούμε αρκετά συχνά και μέσα στον χρόνο και καταγράφονται επαναλαμβανόμενες φυγές από κάποιους εφήβους. Δηλαδή μέσα στον χρόνο έχουν πραγματοποιήσει φυγή παραπάνω από 1 φορές. Για παράδειγμα, το πρώτο τετράμινο του 2026 δεχτήκαμε έτσι 74 αιτήματα για 71 παιδιά. Η διαφορά που προκύπτει στον αριθμό που σας αναφέρω τώρα είναι διότι κάποια παιδιά πραγματοποίησαν παραπάνω από 1 φυγές μέσα στους πρώτους 4 μήνες του 2026.
0: Κυρία Αγγελοπούλου, πού καταλήγουν αυτές οι εξαφανίσεις? Δηλαδή τα βρίσκουμε τα παιδιά, συνεχίζουν να αγνοούνται τα παιδιά? Τι ακριβώς σημαίνει?
1: Το μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών είτε επιστρέφει είτε βρίσκεται μέσα σε διάστημα περίπου 48 ώρων, δηλαδή είτε επιστρέφει το ίδιο το παιδί

0: περιβάλλον στο οποίο διαμένει, είτε εντοπίζεται από την αστυνομία ή από και κάποιον ευαισθητοποιημένο πολίτη που έχει δει το αλέτ και έχει ανησυχήσει. Ωστόσο, βλέπουμε ότι τα παιδιά που παραμένουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα έτσι αγνοούμενα αφορούν τα παιδιά προσφυγικού πληθυσμού που μπορεί να έχουν μεταβεί σε κάποια άλλη χώρα και να μην έχουν ενημερωθεί αρχές, κατά συνέπεια και εμείς. Να πούμε βέβαια ότι η Ελλάδα σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες και στην Ευρώπη αλλά διεθνώς έχει στατιστικά όχι τόσο μεγάλο αριθμό ανεξιχνίας των υποθέσεων.
1: Πείτε μου, τι οδηγεί ένα παιδί με βάση την εμπειρία που έχετε, την καταγραφή που κάνετε, την παρακολούθηση, την αρρωγή που προσφέρετε, τι οδηγεί ένα παιδί να εγκαταλείψει το σπίτι και να προσπαθήσει να σβήσει τα ίχνη του, δεν ξέρω.
0: Είναι αυτό που περιγράφουμε, ότι ένα παιδί φεύγει από κάτι ή προς κάτι. Φεύγει από μια κατάσταση ψυχοπιεστική που μπορεί να υπάρχει κακοποίηση, μπορεί και όχι, ή προς κάτι, προς κάποιο άλλο πρόσωπο, κάποιες φορές και ενήλικο, παρατηρούμε έτσι στην εφηβεία, γιατί δίνουν στα παιδιά μια έτσι ψευδαίσθηση ότι θα ζήσουν ελεύθερα, αυτόνομα. Οπότε με τη σκέψη αυτή πραγματοποιούν τη φυγή, γιατί θεωρούν ότι η φυγή θα φέρει μια λύση σε ένα πρόβλημα. Να πούμε όμως ότι η φυγή δεν είναι λύση. Ίσα ίσα μόνο πρόβλημα δημιουργεί στο παιδί, γιατί μπορεί να εκτεθεί σε πάρα πολλούς κινδύνους κατά τη διάρκεια της απουσίας του από το φροντιστικό του περιβάλλον.
1: Έχετε εικόνα για τα διεθνή στοιχεία?
0: Φυσικά, σύμφωνα έτσι με το International Center for Missing and Exploited Children στην Αμερική, παρατηρείται που έχει κάνει μια καταγραφή ουσιαστικά των δεδομένων των εξαφανίσεων τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει μια προσέγγιση σχετικά με τις εξαφανίσεις των παιδιών, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και γενικότερα. Αυτό που παρατηρείται έτσι είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός στη Γερμανία σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Για παράδειγμα, είναι περίπου 100.000 παιδιά ετησίως.
1: 100.000 παιδιά.
0: Σε αντιδιαστολή, ας πούμε, με την Ιταλία που έχει πολύ πιο μικρό αριθμό, περίπου 11.000 παιδιά.
1: Ευχαριστώ. Κύριε Αγγελοπούλου, ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ θερμά.

0: Μου στέλνει ο φίλος ο Αντώνης να κάνω λέει σχόλιο για αυτά που ακούσαμε προηγουμένως, για τις εξαφανίσεις των παιδιών κτλ. Λοιπόν, Αντώνη μου, εγώ ομολογώ ότι υπάρχουν μερικά θέματα τα οποία δεν μπορώ να τα διαχειριστώ. Ούτε σχόλιο έχω να κάνω, ούτε μπορώ να κάνω, ούτε μπορώ και να τα διαχειριστώ. Αν κάποιος μπορεί να τα διαχειριστεί, πολύ ευχαρίστως, στείλτε τα μηνύματά σας να τα μεταφέρω. Εγώ ομολογώ ότι δεν μπορώ να διαχειριστώ μερικά πράγματα. Να στείλω χαιρετισμούς στο Δημήτρη. Δημήτρη μου, είναι η μόνιμη θέση σε ό,τι αφορά αυτές τις ψηφοφορίες για τις εγκρίσεις προσώπων σε διάφορες θέσεις. Είναι η μόνιμη στάση, το παρόν είναι. Διότι όπως έχει αναλυθεί, το θέμα δεν είναι το πρόσωπο, είναι το τι πάει να υπηρετήσει. Καλησπέρα στον φίλο το Δημήτρη από τη Στοχόλμη. Δημήτρη μου, πρόκειται περί ακροδεξιού φυράματος. Πολλά χαιρετίσματα στη Τζίνα. Τζίνα μου, να σε καλά. Στον Κωνσταντή, στο φίλο το Real, το Blocker. Πάω καρά, να είσαι καλά. Κώστα, μισή ώρα, γι' αυτό μίλαγα στην αρχή της εκπομπής. Μπες τώρα που θα τελειώσει η εκπομπή, θα ανέβει στο real.gr, να το ξανακούσεις, να το ακούσεις μάλλον. Λοιπόν, περνάμε τα σύνορα, πάμε στην Κωνσταντινούπολη, πάμε στο συνάδελφο τον Νίκο τον Νανούρη, γιατί εκεί από ό,τι φαίνεται τα δικαστήρια αποφάσισαν να ορίσουν πολιτικό αντίπαλο στον Ερντογάν, και αυτό το οποίο γίνεται στις τάξεις της αντιπολίτευσης γίνεται χαμός. Νίκο, είσαι στη γραμμή.
1: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Ναι, η κατάσταση είναι...
0: Μας τα έλεγες ήδη από την Πέμπτη βέβαια, αλλά εκεί πια έχει γίνει χαλασμός, έτσι.
1: Ακριβώς, διότι χθες έφτασε η δικαστική κλήτευση στα γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος και αστυνομικές δυνάμεις εισέβαλαν στο κτίριο του κόμματος εξωματικής αντιπολίτευσης προκειμένου να το εκενώσουν. Γιατί αυτό έλεγε, ανέφερε η δικαστική κλήτευση και έγινε κατόπιν πιέσεως του Κέμαλ Κιλιτζάροβλου, ο οποίος είναι ο προσωρινός πρόεδρος του κόμματος εξωματικής αντιπολίτευσης και είναι ο ηγέτης των οποίων έχει κερδίσει ο Ταγί Περντογάν την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση. Η αστυνομία λοιπόν προσπάθησε, εισέβαλε μάλλον στο κτίριο, παρόλο που τα μέλη του κόμματος αντιπολίτευσης προσπάθησαν με κάθε τρόπο να τους εμποδίσουν, κλείδωσαν τις πόρτες. Έβαζαν κάθε είδους αντικείμενα μπροστά από τις πόρτες προκειμένου να μην καταφέρουν να περάσει η αστυνομία. Ωστόσο, είχαμε χρήση δακρυγόνων, σπρέι πιπεριού, πλαστικές σφαίρες, υπάρχουν καταγγελίες από την αντιπολίτευση, και έτσι εισέβαλαν στο κτίριο, εκενώθηκε το κτίριο και ο πρώην πρόεδρος, μάλλον σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση πάντα του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, ο Γκιου Ροζέλ, αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το κτίριο, δήλωσε ότι από εδώ και πέρα τα γραφεία μας δεν είναι το κρατοκτήριο, αλλά οι δρόμοι και οι πλατείες. Και ουσιαστικά κάλεσε τον κόσμο να ξεσηκωθεί. Προχώρησε και σε μια πορεία μετά προς την τουρκική εθνοσυνέλευση. Ωστόσο, το θέμα είναι ότι τα πράγματα είναι ρευστά για την επόμενη μέρα, διότι υπάρχουν αρκετά σενάρια στο τραπέζι. Καταρχάς, να πούμε ότι ο Γκιου Ροζέλ ζητάει να γίνει ένα συνέδριο εντός 40 ημερών, προκειμένου να λυθεί το θέμα ηγεσίας ξανά, κάτι το οποίο ο Κεμάλ Κιλιτζάροβλου δεν το έχει απαντήσει ακόμα, αλλά υπάρχουν τα σενάρια ότι αν δεν το δεχτεί τελικά το συγκεκριμένο αίτημα, ενδεχομένως ο Γκιου Ροζέλ θα πάρει τους 110 βουλευτές από τους 138 που απαρτίζουν το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα και θα φτιάξει ένα νέο κόμμα. Μιλάμε δηλαδή για σενάριο διάσπασης του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το οποίο οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν στην πρώτη θέση. Το έδειχνα μάλλον στην πρώτη θέση μέχρι πρότινος, και λένε πολλοί αναλυτές, Τούρκοι αναλυτές, ότι το συγκεκριμένο σενάριο ευνοεί βεβαίως τον Τούρκο πρόεδρο, τον Ταγί Περντογάν, και το ουσιαστικά του λύνει τα χέρια προκειμένου να προχωρήσει σε πρόωρες εκλογές μετά τον συνοδοκορυφή του ΝΑΤΟ, λέγανε οι πληροφορίες, ακόμη και μέσα στο φθινόπωρο.
0: Τώρα, να ακούσουμε. Μέσα στο 26.
1: Μέσα στο 26, ένα σενάριο το οποίο το ανέλει ο αντιπολιτευόμενος τύπος, ότι θα μπορούσε ο Ταγί Περντογάν να προσφύγει πρόωρα στις κάλπες, γιατί μέσω αυτής της διαδικασίας θα μπορούσε να διεκδικήσει και νέα θητεία στον προεδρικό θόκο της χώρας. Θα τα δούμε τις επόμενες ημέρες πώς θα εξελιχθεί. Πάντως, όντως, η Άγκυρα είναι καζάνι που βράζει συγκεκριμένη την παρούσα φάση.
0: Νίκο, την προσφυγή στο δικαστήριο, ποιος την έκανε?
1: Την προσφυγή στο δικαστήριο την έχει κάνει η πλευρά του Κεμάλ Κιλιτζάροβλου, που είναι ο νέος προσωρινός πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, προκειμένου, γιατί υπήρχαν οι κατηγορίες ότι υπήρχε μάλλον, κατηγόρησαν την πλευρά Οζέλ, του Οσγύρου Οζέλ.

0: δωροδοκία για εισαγορά ψήφων στο συνέδριο από το οποίο εκλέχθηκε ο Ζ. Ροζέλ. Είχαμε την απόφαση του δικαστηρίου προχθές που την αναλύσαμε και μετά η πλευρά του Κεμάλ Κιλιτσιτάρογλου ζήτησε, έκανε έτοιμα να εκενωθεί το κτίριο και γι' αυτό και χθες είδαμε τις
1: αστυνομίες να εισβάλλουν. Και η ανεξάρτητη δικαιοσύνη εκεί και στην Τουρκία έχει δικαίωμα επέμβασης στο εσωτερικό των κομμάτων, λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
0: Ναι, γιατί, διότι το σκεπτικό της απόφασης είναι ότι υπάρχει εξαγορά ψήφων. Υπάρχει δωροδοκία, υπάρχει νοθεία. Και με αυτό το σκεπτικό εξετάστηκε συγκεκριμένη κατηγορία από την τουρκική δικαιοσύνη και γι' αυτό έχει την αρμοδιότητα σύμφωνα πάντα με τα κριτήρια της να παρέμβει και να βγάλει και να εκδοθεί συγκεκριμένη απόφαση. Πάντως λένε πολλοί ότι ο Κεμάλ Κιλιτσιτζάρογλου είναι ο προσωρινός πρόεδρος και επαναλαμβάνω είναι ο ηγέτης τον οποίο έχει κερδίσει τον Ταγί Περντογάν, ενδεχομένως θα μπορούσε να δώσει και μια στήριξη στον Τούρκο πρόεδρο προκειμένου να περάσει στη συνταγματική αναθεώρηση. Γι' αυτό και κάποιοι λένε ότι θα μπορούσε να είναι και ένα βολικό σενάριο για τον Ταγί Περντογάν να βρίσκεται ο Κιλιτσιτζάρογλου στην ηγεσία του κόμματος Εξωματικής Αντιπολίτευσης.
1: Ο Ιμάμογλου έχει πάρει θέση για όλα αυτά.
0: Ο Ιμάμογλου, ο Γκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος εδώ και 15 μήνες βρίσκεται στις φυλακές της Λιβρίας, μίλησε για απόπειρα πραξικοπήματος. Όλη αυτή τη διαδικασία είναι στενός συνεργάτης και σύμμαχος του ως Γ. Ροζέλ και καλεί τον κόσμο να ξεσηκωθεί. Ή τώρα ή ποτέ ήταν το μήνυμά του μέσα από τις φυλακές. Αυτός ο δεσμός με τον Οσγκύρο Ζέλ. Βασικά λένε πολύ ότι ο Οσγκύρο Ζέλ πληρώνει το στενό δεσμό που είχε με τον Εκρέμι Μάμογλου. Η συμμαχία που είχε με τον Εκρέμι Μάμογλου και γι' αυτό το λόγο πλέον θεωρείται έκτοτος πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος.
1: Νίκο, μου σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά λοιπόν στην Τουρκία, πώς το λένε, σε όλες τις δυτικές δημοκρατίες και στην Τουρκία τέτοια είναι, έτσι. Διάκριση των εξισιών που λέμε, ναι αυτό. Παντελή, όντως, σήμερα ο Σύλλογος των Συγγενών των Θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών έδωσαν συνέντευξη. Και όπως είπαν, συνεχίζουν να δίνουν τη μάχη ενάντια στη συγκάλυψη για να αναδειχθούν οι πραγματικές ευθύνες και οι ενοχές των πραγματικών ενόχων. Όπως είπαν και ο Παύλος Ασλανίδης, ο πρόεδρος του Συλλόγου των Συγγενών των Θυμάτων, των Τεμπών, και η Ελένη Βασάρα, γραμματέας του Συλλόγου. Είναι μια προσπάθεια που συνεχίζεται. Μίλησαν για τις απαράδεκτες συνθήκες διεξαγωγής της δίκης που αποτελούν ένα ακόμη κομμάτι αυτής της συνολικής προσπάθειας συγκάλυψης. Όπως είπαν, πρόκειται για ένα ακόμα εμπόδιο στην προσπάθεια να αναδειχτούν οι ένοχοι. Τόνισαν ότι επιβεβαιώθηκαν οι καταγγελίες του Συλλόγου για την ακαταλληλότητα της αίθουσας. Δεν γίνεται, όπως το είπε η Ελένη Βασάρα, δεν γίνεται να κάθονται οι συγγενείς στον κάτω όροφο σε ένα δικαστήριο με ζωνέτα και να βλέπουν τις διαδικασίες από την οθόνη. Και όπως σημείωσε η κυρία Βασάρα, το μόνο το οποίο διασφαλίστηκε είναι η έντονη και προκλητική παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, ακόμα και της ομάδας όποιε, εντός της αίθουσας. Και όπως είπε, οι συγγενείς των θυμάτων δεν είμαστε εγκληματική οργάνωση για να μας υποδέχονται ακόμα και δυνάμεις της όποιε. Θα έρθω και στη συνέχεια σε αυτή την πολύ σημαντική συνέντευξη που έδωσε ο Σύλλογος των Συγγενών των Θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών.
2: Real FM.
3: Φέτος η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ. μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
4: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό.
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
10: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
9: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
11: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
12: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
13: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
14: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Φρέντερικ.

0: Λοιπόν, όπως θα έχετε ακούσει, έχουμε εξέλιξη ό,τι αφορά την αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου. Πάμε στην Άννα Κανδύλη. Άννα μου, γεια σου.
1: Καλησπέρα, Νίκο. Ναι, έχουμε την άσκηση ανέρεσης από τον αντισαγγελέα του Αριού Πάγου, τον κύριο Λογοθέτη, που εξέτασε το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει του οποίου άνοιξε η πόρτα της φυλακής για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο. Σύμφωνα τώρα με πληροφορίες, ο εισαγγελικός λειτουργός στο σκεπτικό του φέρεται να αναφέρει ότι το Συμβούλιο Εφετών άνοιξε την πόρτα της φυλακής για τον Γιωτόπουλο με βάση τον προηγούμενο νόμο που προέβλεπε ότι όταν ένας κατάδικος ισοβήτης έχει εκτίσει 19 έτη, πραγματικά έτη, μέσα στην φυλακή και τα υπόλοιπα με ευεργετικό υπολογισμό μέχρι τα 25, δηλαδή με σπουδές, με ροκάματα κλπ, αιτείται την υφόρον απόλυση. Μπορεί να αιτηθεί και να πάρει την υφόρον απόλυση. Ο αντισαγγελέας τώρα του Αρείου Πάγου λέει ότι κακώς εφαρμόστηκε, πήγε το Συμβούλιο με αυτό το νόμο. Έπρεπε να πάει με το νέο νόμο, με αυτόν που ισχύει τώρα, του 2021, που προβλέπει για τους πολυισοβήτες ότι θα πρέπει να μείνουν 25 σκαστά στη φυλακή, δηλαδή 25 πραγματικά χρόνια μέσα στη φυλακή, χωρίς ευεργετικό υπολογισμό. Και αυτό γιατί δεν ισχύει ο ευμενέστερος νόμος, όπως είναι βασική αρχή του δικαίου μας, γιατί στους προηγούμενους δεν υπήρχε πρόβλεψη για τους πολυισοβήτες. Πρώτη φορά πρόβλεψη για τους πολυισοβήτες μπήκε στο νόμο του 2021. Βεβαίως, Νίκο, πρέπει να δούμε τώρα αν θα το υιοθετήσει και ο Άριος Πάγος. Και τον τελευταίο λόγο τον έχει το ποινικό τμήμα του Αρίου Πάγου σε συμβούλιο, που θα συνεδριάσει τις αμέσως επόμενες μέρες, μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, για να δούμε αν θα λάβει αυτή την ίδια απόφαση, αν θα υιοθετήσει, δηλαδή, την άποψη του εισαγγελέα.
0: Άννα μου, σε ευχαριστώ.

0: Τώρα σε ό,τι αφορά το πόλεμο, έχουμε το Τραμπ, ο οποίος, εντάξει, έχουμε τις παλινοδίες, το πρωί Δεσπότης, το βράδυ Παναγιώτης. Τώρα έχουμε τη δήλωση που έχει κάνει, δεν ξέρω αν έχει κάνει νεότερη, στο μεταξύ, ότι η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σημαντική και μεγάλη, είτε δεν θα υπάρξει συμφωνία. Είναι ο Θανάσης στη γραμμή. Πάμε, Θανάση, σίσας. Έλα, Θανάση, γεια σου.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι, είναι τα αντιφατικά μηνύματα που συνεχίζει να δίνει. Δήλωσε ότι η συμφωνία είτε θα είναι μεγάλη και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει συμφωνία. Και ότι ανέφερε ότι οι διαπραγματευτές δεν βιάζονται. Αυτή την ώρα βρίσκονται όλοι στη τόχα του Κατάρ. Έφτασε μια ιρανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον πρόεδρο της Βουλής, τον Γκαλιμπάφ, τον οποίο θεωρούν και προνομιακό συνομιλητή του ΗΠΑ, και τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Αραγατζή. Οι συνομιλίες επικεντρώνονται σε μια προκαταρκτική συμφωνία αποκλιμάκωσης. Το βασικό αντικείμενο των διαπραγματεύσεων είναι 5 κρίσιμα ζητήματα: το μέλλον του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου, ο έλεγχος των πυράβλων του Ιράν, η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς και το αν η συμφωνία θα επεκταθεί και στον πόλεμο Ισραήλ-Χεσμπολά στο Λίβανο. Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι η Τεχεράνη έχει αποδειχθεί καταρχήν να εγκαταλείψει τα αποθέματα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου, κάτι που θα περιόρισε τη δυνατότητα ανάπτυξη πυρηνικού όπλου. Ωστόσο, η Ιρανική πλευρά διαψεύδει ότι το πυρηνικό πρόγραμμα αποτελεί αντικείμενο λεπτομερών διαπραγματεύσεων σε αυτή τη φάση. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου δήλωσε ότι έχουν υπάρξει συμπεράσματα σε μεγάλο μέρος των ζητημάτων, αλλά κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι η συμφωνία είναι επικείμενη. Το μεγαλύτερο εμπόδιο παραμένει η αμοιβαία δυσπιστιακή, διαφορετικές ερμηνείες για το τι έχει συμφωνηθεί. Οι ΗΠΑ ζητούν πλήρη περιορισμό των πυρηνικών δυνατοτήτων του Ιράν και ελεύθερη ανασυπλοεία στα στενά του Ορμούς. Το Ιράν επιμένει ότι θα διατηρήσει ρόλο ελέγχου στην περιοχή και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβελής χρεώσεων. Αυτό θα είναι το ζήτημα για υπηρεσίες προστασίας και περιβάλλοντος, όπως τα ονομάζει. Το Ισραήλ ανησυχεί ότι σε μια συμφωνία θα αφήσει άθικτες κρίσιμες πυρηνικές υποδομές του Ιράν. Αυτό ανησυχούν και τα γεράκια που βρίσκονται στην Αμερικανική πρωτεύουσα. Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου δηλώνει ότι το Ισραήλ διατηρεί το δικαίωμα να συνεχίσει τις επιχειρήσεις και δηλώνει ότι πολύ λίγο συμμετέχει στις τελευταίες διαπραγματεύσεις που κάνει η Τεχεράνη με την Ουάσιγκτον. Αυτοί λοιπόν είναι οι δύο κόσμοι, διαφορετικοί όπως έγραψες και εσύ πριν από λίγο.
0: Είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι. Εγώ το γράψα για άλλο λόγο.
1: Ναι, έτσι κι αλλιώς όπως έγραψε ο ποιητής, διαβάζω ότι γράφει ο κ. Μπογιόπουλος που τον ακολουθώ, έτσι κι αλλιώς η γη θα γίνει κόκκινη, η κόκκινη από ζωή, η κόκκινη από θάνατο. Εμείς προτιμάμε το πρώτο, είμαστε Ευρωπαίοι, κουπάτι. Και αυτά, Νικόλα.
0: Γεια σου, Θανάση.
1: Είμαστε ευτυχισμένοι.
0: Γεια,
1: είμαστε
0: καλά. Ευτυχισμένοι. Γεια σου, φίλε.
1: Γεια.
0: Και ερχόμαστε εντός των συνόρων. Πάμε στον συνάδελφό μου, τον Θεοδόση τον Πάνο. Θεοδόση μου, γεια σου.
2: Να χαιρετήσω κι εγώ, Νίκο, και να πω βεβαίως πολλά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό μας. Μην ξεχνούμε ότι είναι ο μεγαλύτερος ευρωπαϊκός σύλλογος στην Ελλάδα, με 20 ευρωπαϊκά τρόπαια στα ομαδικά αθλήματα.
0: Για και πάμε τώρα στην νέα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη. Τι γίνεται?
2: Ακριβώς. Νομίζω ότι είναι η λέξη κλειδί. Η δεύτερη λέξη κλειδί είναι κέντρα υποδοχής αιτήσεων. Συνελήφθησαν δύο λογιστές, αδέλφια, τρεις υπάλληλοι από κέντρα υποδοχής αιτήσεων για τις επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ, κτηνοτροφικές και αγροτικές. Από το 2019 μέχρι τώρα 3 είναι τα εκατομμύρια τα οποία φέρονται να έχουν προσφοριστεί οι άνθρωποι αυτοί, αλλά και γύρω από αυτούς, γιατί οι συλλήψεις και οι κατηγορούμενοι όλοι μαζί είναι δυνατόν να ξεπεράσουν τα 20-25 άτομα, και αύριο θα ξέρουμε πόσοι ακριβώς θα αναφερθεί το όνομά τους στην δικογραφία. Τι έκαναν? Οι δύο λογιστές έπαιρναν τα στοιχεία από τους τρεις υπαλλήλους των ΚΙΔ, κέντρα υποδοχής των δηλώσεων και των ΟΠΕΚΕΠΕ. Ακριβώς. Εκεί συνέτασαν ψευδείς βεβαιώσεις ότι ασχολούνται με αγροκτηνοτροφικές εργασίες. Έβρισκαν και διάφορα αφημί. Πολλές φορές οι άνθρωποι δεν ήξεραν ότι το αφημί τους είχε χρησιμοποιηθεί. Τα περισσότερα όμως αφημί φαίνεται να ήταν και ανενεργά, χωρίς δηλώσεις

0: αρκετό καιρό αυτά εκμεταλλεύονταν και όπως είπαμε η έρευνα έχει φτάσει μέχρι το 19. Έχει διαπιστωθεί ότι έχουν εισπράξει ένα ποσό της τάξης των 3 εκατομμυρίων ευρώ, τα περισσότερα οι φερόμενοι ως αρχηγική ομάδα της εγκληματικής οργάνωσης, όπως χαρακτηρίζεται από το οργανωμένο έγκλημα Κρήτης που χειρίστηκε αυτή την υπόθεση. Ήδη 20 άτομα είναι κρατούνται στην Κρήτη, στην αστυνομική διεύθυνση. Κατά πάσα πιθανότητα την Τετάρτη, ίσως νωρίτερα να έρθουν, ίσως και νωρίτερα να έρθουν στην Αθήνα, γιατί θα πρέπει να τα πούν με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Και μιλάμε, αν καταλαβαίνω καλά τώρα, εδώ μιλάμε, είπες ότι έχουμε και υπεύθυνους κέντρων υποδοχής δηλώσεων, οι οποίοι είναι μεταξύ
0: ακριβώς,
1: των ασυλληφθέντων.
0: Και μιας και μου δίνεις ευκαιρία και αντιδήμαρχος εν ενεργεία.
1: Μάλιστα.
0: Συγκεκριμένου Δήμου.
1: Μάλιστα. Και από ό,τι καταλαβαίνω, αυτή είναι μια έρευνα η οποία αφορά πια όλη την Κρήτη, γιατί βλέπω να γίνεται και σε περιοχές του Ηρακλείου.
0: Ηράκλειο, Λασίθι, Ρέθυμνο, ναι, έχουν πιάσει τους περισσότερους νομούς. Όταν λέμε για αυτούς τους νομούς, τι εννοούμε? Εννοούμε αφημί. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν πάρα πολλά αφημί, αυτοί που οργάνωσαν την. Το κόλπο, να το πούμε, στην καθομιλουμένη. Οπότε σε όλες αυτές τις περιοχές πήγαν οι αστυνομικοί και πραγματοποίησαν έρευνες. Κάποιοι από τους συλληφθέντες είναι άνθρωποι που έχουν χρησιμοποιηθεί τα αφημί τους και ήδη έχουν εισπράξει μικρά χρηματικά ποσά σε σχέση με αυτά που εισέπραταν με τις δηλώσεις που έκαναν οι φερόμενοι αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης.
1: Και θυμάμαι τους αγρότες να φωνάζουν εδώ και χρόνια.
0: Βεβαίως.
1: Τι μας στέλνετε στα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, τι να πάμε να κάνουμε εμείς εκεί. Μάλιστα. Έγινε, Θεόδωση μου, σε ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, καλό βράδυ.
2: Real FM.
3: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Τρεις Εργενίδες.
5: Άχρηστη.
6: Ένα μωρό.
5: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
6: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
7: Και όλα ανατρέπονται.
6: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
8: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
7: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
8: Όμως μετά από μία.
6: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
7: Ένα μωρό για τρεις.
9: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
7: Διονύσης Ατζαράκης.
6: Ζήσης Ρούμπος.
8: Χάρης Χιώτης.
6: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
9: Και η Ελένη Καρακάς.
7: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
6: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
10: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
11: Αν από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
10: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
11: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
10: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
11: αντιμετώπιση καταστροφών,
10: ορεινή διάσωση,
11: υγρό στοιχείο,
10: τηλεπικοινωνίες
11: και διάσωση με σκύλο.
10: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
11: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
12: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
11: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
10: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Όπως σας έλεγα λοιπόν και πριν, είχαμε τη συνέντευξη του Συλλόγου των Θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών. Όπως είπαν και ο Πρόεδρος, ο Παύλος ο Ασλανίδης και η Ελένη Βασαρά, η γραμματέας του Συλλόγου, όλα αυτά τα χρόνια οι άνθρωποι αναγκάζονται να παίζουν τον ρόλο του detective προκειμένου να καλύψουν τα τεράστια κενά, τις ελλείψεις και τις καθυστερήσεις της ανακριτικής διαδικασίας, το απαράδεκτο κατηγορητήριο, τον κατακαιρματισμό της υπόθεσης σε παράλληλες δίκες. Όπως τόνισαν, μπορεί η ανάκριση να έκλεισε, αλλά άφησε σκόπιμα, όπως είπαν, αναπάντητα πολλά γιατί, που οφείλει να τα αναδείξει η κύρια δίκη. Όπως για παράδειγμα, γιατί στις κατηγορίες που αποδίδονται στους κατηγορούμενους υπάρχει η ανθρωποκτονία από αμέλεια και όχι με ενδεχόμενο δόλο, παρά το πλήθος των στοιχείων που αποδεικνύει ότι οι υπεύθυνοι γνώριζαν επί χρόνια το ενδεχόμενο μιας τέτοιας τραγωδίας και ουσιαστικά το αποδέχονταν με τη μη λήψη των απαραίτητων μέτρων, όπως γιατί δεν διερευνήθηκαν οι ποινικές ευθύνες, αλλά ούτε καν κλήθηκαν να καταθέσουν, έστω ως μάρτυρες, σημαντικά στελέχη του ΟΣΕ, γιατί δεν υπάρχει στο κατηγορητήριο καμία απόδοση ευθυνών για το θάνατο και την απανθράκωση των 25 από τα 57 θύματα, γιατί οι εκπρόσωποι της Hellenic Train αντιμετωπίζουν μόνο πλημεληματικού χαρακτήρα κατηγορίες, στην πραγματικότητα βγαίνουν εκτός του κάδρου των ευθυνών για την τραγική κατάσταση του σιδηρόδρομου. Οι συγγενείς των θυμάτων, ο σύλλογος των συγγενών των θυμάτων του εγκλήματος, κατήγγυλαν για μια ακόμα φορά την κυβέρνηση που δεν κρατάει ούτε τα προσχήματα και τέσσερα χρόνια μετά το έγκλημα των Τεμπών, παρά τα εκοφαντικά αποδεικτικά στοιχεία για τις διαχρονικές ευθύνες του κράτους, των κυβερνήσεων, επιχειρεί προκλητικά να επαναφέρει αυτό το απαράδεκτο περί ανθρώπινου λάθους και ότι για όλα φταίει ο σταθμάρχης. Είναι κάτι το οποίο το είδαμε στη δήλωση παράστασης που έκαναν προς υποστήριξη της κατηγορίας μόνο για το σταθμάρχη, για τους δύο σταθμάρχες της απογευματινής βάρδιας και για τον προϊστάμενο που είχε την ευθύνη να βγάζει τις βάρδιες των σταθμαρχών. Για το δημόσιο, για το κράτος, για την κυβέρνηση δεν υπάρχει κανένας άλλος ένοχος για αυτό το έγκλημα. Και είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπε ο Παύλος Ασλανίδης, ότι πέφτουμε πάνω σε ένα τείχος συγκάλυψης εδώ και 3 χρόνια και σε ένα τείχος στα ανώτατα επίπεδα της δικαιοσύνης με κύριο υπαίτιο, όπως είπε, τον Υπουργό Συγκάλυψης, τον κύριο Φλωρίδη. Και απάντησαν, τους έγιναν ερωτήσεις και για την κυρία Καριστιανού και οι άνθρωποι απάντησαν ότι ο Σύλλογος δεν είναι όχημα για πολιτικές φιλοδοξίες. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζένι μου.
1: Αυτή τη φορά θα πάμε στην Κύπρο, εκεί όπου χθες είχαμε βουλευτικές εκλογές και η τελική εικόνα διαφοροποιήθηκε τόσο από τις αρχικές εκτιμήσεις όσο και από τα exit poll. Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε ο Δημοκρατικός Συναγερμός με 27,1% και ακολουθούν το ΑΚΕΛ με 23,9%, το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο με 10,9% από 6,8% στις προηγούμενες εκλογές, το Δημοκρατικό Κόμμα με 10%, το Άλμα και η Άμεση Δημοκρατία Κύπρου με 5,8% και 5,4% αντίστοιχα. Η Άμεση Δημοκρατία είναι το κόμμα του Φιδίου Παναγιώτου, του influencer που έγινε ευρωβουλευτής στις προηγούμενες εκλογές. Βλέπουμε πως τα δύο μεγάλα κόμματα...
0: Έχουν και οι Κύπροι μια αριστεία στον τρόπο με τον οποίο ψηφίζουν.
1: Ορισμένοι έτσι είναι. Το ΑΚΕΛ και ο Δημοκρατικός Συναγερμός διατήρησαν σημαντική απόσταση από τους υπόλοιπους σχηματισμούς. Το Δημοκρατικό Κόμμα μάλιστα κατάφερε να διατηρήσει τις δυνάμεις του. Αντίθετα, χαμηλότερα από τις προσδοκίες κινήθηκαν τα μικρότερα κόμματα, τα οποία είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της προεκλογικής συζήτησης και επίσης οι δημοσκοπήσεις τα έδειχαν αισθητά υψηλότερα. Σε ό,τι αφορά στο κομμάτι της συμμετοχής, ένα στους τρεις ψηφοφόρους αποφάσισε να μην προσφέρει τις κάλπες. Η αποχή καταγράφηκε παγκύπρια στο 33,6%. Το τελικό ποσοστό συμμετοχής ανέλθε στο 66,4%.
0: Πού αλλού πάμε?
1: Θα πάμε στο ρωσοκρανικό μέτωπο, εκεί που έχουμε εξελίξεις τις τελευταίες ώρες. Η Μόσχα τα τελευταία 24 ώρα έχει κλιμακώσει τις επιθέσεις της με ντρόνς και βαλιστικούς πυράβλους και προέτρεψε όσους δεν είναι Ουκρανοί πολίτες να εγκαταλείψουν αμέσως την πρωτεύουσα. Αυτή είναι μια ανακοίνωση που έγινε το μεσημέρι από το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς επίκειται νέο μπαράζ επιθέσεων. Η Ουκρανία επιτέθηκε τα ξημερώματα σε περιοχές της Ρωσίας, καθώς και σε υπορωσική κατοχή περιοχές στο Ντονέτσκ, με απολογισμό 6 νεκρούς. Η απάντηση της Ρωσίας ήταν ένα σφυροκόπημα στο Χάρκοβο με 2 νεκρούς και 19 τραυματίες, ενώ το Σάββατο η Ρωσία εξαπέλυσε και μια μεγάλη κλίμακα επίθεση στο Κίεβο με την εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, την κυρία Μαρία Ζαχάροβα, να δηλώνει πως η Μόσχα θα συνεχίσει να πλήττει το συγκεκριμένο στόχο, το Κίεβο.
0: Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στη Μαργαρίτα, στον Πέτρο, στο Σοφοκλή, στην Νούλη. Νίκο μου, δεν το γνωρίζω αυτό που λες. Τον Ανατολάκη θυμάμαι, στο Λάος. Καλησπέρα στο Γιάννη, καλησπέρα στο Χάρη που μας ακούει από τη Δανία. Πολλές καλησπέρες στο Γιώργο. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ από καρδιάς. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
1: Ήρθα.
0: Ένας θείος.
2: Ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
2: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
1: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
2: Τι έκανες?
1: Έβαλα προτέργεια.
2: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
2: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
1: Έτσι.
2: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
1: Να, εδώ.
2: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-025120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
5: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
6: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
1: Πρωινό Εξπρές. Κάθε πρωί στις 8, το Πρωινό Εξπρές της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.
2: Δήλωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου αναλυτικά στο enikos.gr. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί κανένα τετελεσμένο στα ελληνοτουρκικά, ενώ δεν θα επιτρέψει οτιδήποτε μπορεί να υποβαθμίσει τη διεθνή θέση της, ήταν το αυστηρό μήνυμα του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη από το Βήμα της Βουλής κατά την απάντησή του στα περί επικείμενου τουρκικού νομοσχεδίου για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Την ίδια ώρα, σε νέες παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χορού προχώρησαν τουρκικά αεροσκάφη, ενώ σημειώθηκε αερομαχία στην περιοχή μεταξύ Λίμνου και Μυτιλίνης, όταν ελληνικά F-16 απογειώθηκαν για να αναγνώριση των τουρκικών αεροσκαφών που είχαν εισέλθει στο FIR Αθηνών. Για επιβράδυνση των διαπραγματεύσεων προς την κατεύθυνση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, κάνει λόγο η Wall Street Journal, επικαλούμενη πηγές από τις διαμεσολαβήτριες χώρες. Νωρίτερα, το CBS News παρουσίασε τους 6 όρους του μνημονίου κατανόησης, στο οποίο η Ουάσιγκτον ζητά την αποδοχή της Τεχεράνης. Μεταξύ αυτών, η παράταση της ισχύουσας εκεχηρίας κατά 60 ημέρες, το άμεσο άνοιγμα του Ορμούς, η επαναβεβαίωση από το Ιράν ότι δεν θα αναπτύξει ποτέ πυρηνικά όπλα και συμφωνία απομάκρυνσης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου μέσω μηχανισμού που θα συμφωνηθεί και από τις δύο πλευρές. Να εγκαταλείψουν στρατιωτικές και διοικητικές εγκαταστάσεις στο Κίεβο καλεί το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών ξένους πολίτες αλλά και κατοίκους της γύρω περιοχής, προαναγγέλλοντας νέες επιθέσεις. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα οδηγηθούν 20 ληφθέντες από τη νέα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εν τω μεταξύ, ένοχοι κρίθηκαν οι 13 από τους 25 κατηγορούμενους σε υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων στις ΣΕΡΕΣ.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Με 36-30 ο Ολυμπιακός κέρδισε την ΑΕΚ στον τρίτο τελικό της Handball Premier των Ανδρών που έγινε στο κλειστό γυμναστήριο της Ηλιούπολης. Με 2-1 στις νίκες προηγούνται οι Ερυθρόλευκοι, με τον τρίτο να κρίνεται, τον τίτλο συγγνώμη, να κρίνεται στις 3. Επόμενο παιχνίδι την προσεχή Πέμπτη στο κλειστό Κασιμάτης του ΟΑΚΑ. Περισσότερα στο filathlos.gr. Τοπικές βροχές αύριο στα υπηρετικά, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, έθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ, στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε Real FM 97,8, 9 λεπτά μετά τις 9. Και μαζί θα πορευτούμε απόψε με τη βοήθεια του Θεού στις 2. Μόνοι μας και απόψε, μόνοι μας και αύριο, χωρίς την κυρία Ελένη. Από Τετάρτη πρώτα θα είμαστε καλά, θα την έχουμε μαζί μας. Σήμερα και αύριο θα μας λείψει, όπως και την Παρασκευή. Λοιπόν, καλή εβδομάδα, εδώ είμαστε. Στο αληθινό ραδιόφωνο, συντονισμένη, τελευταία εβδομάδα του Μαΐου, η οποία θα είναι και ενδιαφέρουσα, όσο να είναι, έχει και εξελίξεις. Λοιπόν, έχει εξελίξει, έχει απώλειες, έχει κύπελα, έχει... είναι πλούσια, πώς θα το κάνουμε τώρα. Λοιπόν, Ολυμπιακάρα, Ευρωπαϊκό. Ο Μαστρο Κώστα, Παρασκευά Σάντζας, δύο νέοι άνθρωποι, 55 και 49 ετών, διαφορετικές αιτίες, που έφυγαν από τη ζωή. Θα μου πείτε τώρα, τόσοι και τόσοι φεύγουν, εντάξει, τα έχουμε πει άπειρες φορές. Να, σαν το τροχαίο που διάβασα πάλι ότι έγινε και συζητούσαμε την περασμένη Παρασκευή για τον COVID. Το τροχαίο με τους δύο νεκρούς. Δεν είναι, δεν βγάζει άκρη. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία λέει 20 συλληφθέντες στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις. Χαμός. Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου άσκησε ανέρεση στην απόφαση για την αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου. Οι δύο νεκροί που σας είπαν στη Λέσβο, 18χρονος και 16χρονος. Το τροχαίο. Λοιπόν, δεν έχει, μην νομίζετε ότι έχει ειδήσεις έτσι ιδιαίτερα ευχάριστες. Και αυτή, ας πούμε, η ευχάριστη είδηση, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι ευχάριστη. Τα 6 λέει σημεία του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ελάτε τώρα. Τα αν θα επιτευχθεί

βάλω μια άλλη διάσταση στη χθεσινή φαρσοκομωδία στο ΆΚΑ. Ο Γκούπο, ο Παναγκούγκουγκού έχει στείλει το μήνυμα. Λοιπόν, φίλε Παναγκούγκου, επειδή δεν ξέρω τι ακριβώς έχει, δηλαδή είδα το έχει κυκλοφορήσει ένα βίντεο πλέον από τις κάμερες του γηπέδου, μαθαίνω, μου μεταφέρουν, το οποίο δείχνει όλο το περιστατικό. Υπάρχει μια συμπλοκή μεταξύ δύο παραγόντων, ενός του αθλητισμού και ενός, δεν ξέρω για αν της πολιτικής, για να είμαι ειλικρινής. Τώρα του αθλητισμού έχει δικαίωμα να έχει συνοδεία γιατί την πληρώνει. Για τον άλλο δεν ξέρω αν προβλέπεται. Μπα την πληρώνει και εκείνος, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω πάντως τι έχει συμβεί. Αύριο ανακοινώνει και ο Τσίπρας στο κόμμα. Μην ξεχαστώ. Γιατί μου το έστειλε ένας φίλος, μου λέει: αντί μου λέει να πεις για τον Τσίπρα, είσαι συγγενής, μου λέει με τα δικά σου τα τρελά. Ναι, ναι, βέβαια, αύριο έχουμε Τσίπρα. Είχα πει στην κυρία Ελένη εγώ μια λέξη κλειδί. Όποιος τη θυμάται, τη θυμάται. Δεν θα επανέλθω. Έχει καταγραφεί. Λοιπόν, τη βραδιά απόψε θα συζητήσουμε λίγο για τους εργαζόμενους στον τουρισμό μετά τις 9.30, διότι σε ακριβώς ένα μήνα έχουν κινητοποίηση. Θα μου πεις, από τώρα για ένα μήνα? Μωρέ, από τώρα για ένα μήνα, γιατί για να κάνουν κινητοποίηση κάτι σημαίνει και κάτι δεν πάει καλά. Ακούστε λίγο τι σας λέω. Δεν έχει ξαναγίνει κινητοποίηση στον κλάδο μέσα στη σεζόν. Λοιπόν, θα τα δούμε. Θα τα δούμε. Επίσης θέλω να ρωτήσω πολύ ήρεμα, γιατί δεν κατάλαβα. Ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, αναμενόμενο ήταν, την ανανέωση της θητείας του Στουρνάρα. Καμία αντίρρηση. Η Νέα Δημοκρατία θα το ψήφιζε. Το Πασόκ, αφού είχε τόσο καλά λόγια να πει για το Στουρνάρα και για το πόσο σταθερά χέρια μένει η Τράπεζα της Ελλάδος και πώς θα κινηθεί και πώς γυρίστηκε το 15 και στιγμιότυπα τα οποία δεν ήθελε να δημοσιοποιήσει ούτε ο ίδιος ούτε από το Πασόκ οι ομιλητές, πράγματα τα οποία συνέβησαν. Και μετά πάει και ψηφίζει παρόν. Δηλαδή είναι τώρα σαν να έχουμε εδώ ψηφοφορία ποιος θα κάνει τον ήχο στην εκπομπή. Σιγά το θέμα, αλλά λέμε για την εκπομπή, το λέω για τον ηχολήπτη. Και να λέω εγώ τώρα εδώ για τον Γιάννη. Ο Γιάννης που είναι το καλύτερο παιδί, ο καλύτερος ηχολήπτης, είναι και εκτζής και μπράβο του και ζήτω και όπα. Και 10 φορές, δηλαδή, και το Γιάννη να μην είχαμε, το Γιάννη θα θέλαμε. Και με το ποιος αλλάζει ρε Γιάννη μετά? Και με το που θα έρθει να ψηφίσουμε, ενώ τον έχω αποθεώσει, να γυρίσω μετά και να πω στην ψηφοφορία: Μορτάκης, ποιον ψηφίζει θα σου κάνει εγώ το Μορτάκη? Δεν είναι παράλογο? Δεν είναι? Και προσέξτε, ψήφισε παρόν. Δηλαδή, μπράβο το, ζήτω παρόν.

Λοιπόν, Πορδάλη λέει μπέσα την αλήθεια. Δεν σχολιάζεις τα σούτια. Χτες το άκα γιατί φοβάσαι λίγο το τσιμέντο. Δεν άκουσες τίποτα.

είναι τούτο. Ρε, σας έχει βαρεθεί η ψυχή μου. Πλακώθηκε ο Δημητριάδης με το Μαρινάκι. Επειδή φοβάμαι να σχολιάσω. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Ένα ζήτημα είναι πώς κατάφερε ο Δημητριάδης να χτυπήσει και το Μαρινάκι να του σκίσει την μπλούζα, αφού θες να τα ακούσεις. Αφού νομίζω ότι φοβάμαι. Γιατί ο Μαρινάκης είναι ο Μαρινάκης. Είναι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού και έχει τη συνοδεία που έχει. Δεν το πλησιάζει εύκολα. Τώρα ο Δημητριάδης γιατί έχει συνοδεία δεν έχω καταλάβει. Αφού θες να τα ακούσεις. Και επειδή δεν είναι και κάτι στην κυβέρνηση ο Δημητριάδης, δεν μπορείς να ρωτήσεις και την κυβέρνηση. Ή μπορείς, εν πάση περιπτώσει, να δεν έχει λόγο να απαντήσει. Εντάξει, το λύσαμε. Συνεχίζει.

Η απουσία της είναι απολύτως δικαιολογημένη. Μην σας ανησυχεί. Απλά πρέπει να λείψει αυτές τις λίγες ημέρες. Δεν λείπει μόνο σε εσάς, λείπει και σε εμάς. Μην νομίζετε. Λοιπόν, μου γράφει εδώ ο κύριος Γιώργος, τι πιστεύεις, μου λέει, ότι θα περιλαμβάνει το η διακήρυξη του Τσίπρα. Δεν έχω, δεν υπάρχει, τι πιστεύω. Θα περιμένουμε και θα δούμε. Δεν, εγώ δεν είναι θέμα τι πιστεύω. Ο Τσίπρας έχει φανατικούς υποστηρικτές και φανατικούς διώκτες. Λοιπόν, για να πείσει εκείνους που δεν τον συμπαθούν και έχασαν τη συμπάθειά τους κατά τη διακυβέρνηση, την περίοδο της διακυβέρνησης της χώρας από τον ίδιο, πρέπει να κάνει, κατά την προσωπική μου άποψη, πρέπει να κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Μπορεί, θα φανεί, δεν ξέρω. Αν ήξερα ποια είναι τα κριτήρια του ελληνικού λαού, αν μπορούσα να τα καταλάβω, δεν θα μιλάγαμε τώρα, θα κάνω άλλη δουλειά. Ναι, κύριε Νίκο, εγώ δεν το ξέρω όμως αυτό που μου γράφετε. Εγώ είδα άντρες με πολιτικά. Ξαναλέω, προφανώς και μπορεί να ερωτηθεί η κυβέρνηση, δεν είμαι σίγουρος ότι είναι υποχρεωμένη να απαντήσει. Δεν είμαι σίγουρος αν είναι υποχρεωμένη. Μην μπερδεύεστε. Έτσι, μην θεωρήσετε ότι προσπαθώ να υπεκφύγω της απάντησης στο μήνυμά σας. Θα ήθελα, εγώ προσωπικά θα την έκανα την ερώτηση. Αν θα απαντηθεί, δεν ξέρω. Αν θα γίνει, δεν ξέρω. Και ένας φίλος εδώ μου λέει, μου γράφει εδώ για στελέχη τα οποία έχουν αρχίσει σιγά σιγά και αποχωρούν. Δεν σας τα έλεγα από την περασμένη εβδομάδα. Θα φύγει κόσμος και από το ΣΥΡΙΖΑ, εκτιμώ, και από τη Νέα Αριστερά. Δεν ξέρω πόσο μεγάλη ζημιά θα γίνει και στο ένα και στο άλλο. Μάλλον στο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω περισσότερο μεγάλη. Αλλά και από την Νέα Αριστερά θα έχει τρίγμους. Όλο αυτό το οποίο από χτες γίνεται, έχουν ασχοληθεί πολύ λίγο τα μέσα με το θάνατο του Παρασκευάτσα. Ένας παδοσφαιρί, ένα παιδί τώρα 49 ετών, ναι, ένας νέος άνθρωπος, από μια ασθένεια που δεν έχει επιστροφή. Δεν έχει βρεθεί τρόπος αντιμετώπισης. Λοιπόν, έχουν ασχοληθεί περισσότερα τα μέσα με το θάνατο της γογός μας, Τροκώστα. Θέλω να σας πω ότι όλο αυτό εμένα δεν μου αρέσει που γίνεται. Και δεν μου αρέσει διότι κατανοώ την χρησιμότητα αυτών των ειδήσεων στο να μαζεύουν τον κόσμο και να μαζεύεις κλικ και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αλλά εμένα προσωπικά δεν με αγγίζει. Είναι πολύ ανθρώπινο το να η είδηση του θανάτου ενός επωνύμου, μέχρι εκεί όμως. Όλες αυτές οι αναφορές, πώς θυμάται ο τάδε, πώς θυμάται η τάδε, τι είχε γίνει, αυτό το συγκινητικό, εγώ δεν το μπορώ αυτό το πράγμα, λυπάμαι. Συμπονώ απολύτως τους συγγενείς των ανθρώπων που φεύγουν. Όλα τα υπόλοιπα νομίζω ότι
περιστρέφονται στις δημοσιότητες.

και δεν με αφήνουν πολύ αδιάφορο. Ναι, δεν φόρτσα πάω καρά, δεν έχω να σου πω κάτι γι' αυτό. Δεν είμαι καν βέβαιος αν είναι αυτός ο λόγος. Φαίνεται ότι είναι πολύ πιθανό να είναι.

Να ξέρετε, η γαλλική διάλεκτος πρωτομπήκε στα καλύτερα σαλόνια, έτσι. Για το μήνυμα που έχετε στείλει, κύριε Νίκο. Στα καλύτερα σαλόνια. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων σε πολύ λίγο και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Γιατρέ μου.
2: Πείτε μου.
1: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
3: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία.
5: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Θέγης. Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
7: Αχα.
6: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
7: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Επιβράδυνση στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν εντοπίζει η αμερικανική εφημερίδα Washington Street Journal. Τους όρους του μνημονίου στο οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν την έγκριση του Ιράν παρουσίασε το CBS News. Η Ελλάδα δεν θα δεχτεί οποιοδήποτε τετελεσμένο στα ελληνοτουρκικά και δεν θα επιτρέψει κανένα γεγονός που μπορεί να υποβαθμίσει τη διεθνή θέση της, ήταν το αυστηρό μήνυμα του Γιώργου Γεραπετρίτη στην Άγκυρα. Νέο πρόγραμμα σπίτι μου που θα επιδοτεί την απόκτηση κατοικίας εξετάζει η κυβέρνηση, όπως αποκάλυψε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του 5ου συνεδρίου για το δημογραφικό. Τον επόμενο μήνα θα καταβληθεί το έκτακτο βοήθημα σε οικογένειες με παιδιά. Αναλυτικά στο real.gr.

0: Εδώ είμαστε, 35 λεπτά μετά τις 9, βράδυ Δευτέρα, στο αληθινό ραδιοφωνό, είστε συντονισμένοι, 25 Μαΐου, και στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Γιώργος Χότζογλου, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό και τον Τουρισμό. Καλησπέρα, κύριε Χότζογλου.
1: Καλησπέρα, κύριε Παρδάλη, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ που την αποδεχτήκατε. Λοιπόν, είμαστε, κύριε Χότζογλου, ένα μήνα πριν την κινητοποίηση που έχετε εξαγγείλει. Έλεγα νωρίτερα, ξεκινώντας την εκπομπή, ότι δεν θυμάμαι να έχει ξανασυμβεί κινητοποίηση και να έχει εξαγγελθεί τόσο νωρίς, βέβαια, και να έχει γίνει εν μέσω της σεζόν.
1: Ναι. Είχε ξαναγίνει μια κινητοποίηση μέσα στη σεζόν. Βέβαια, ήταν πολύ διαφορετικές συνθήκες. Ήταν 10 Ιουνίου 2020, τότε με τον κορονοϊό.
0: Έχουν περάσει και 6 χρόνια, δηλαδή. Εντάξει,
1: okay. Έχουν περάσει 6 χρόνια, ναι.
0: Τι γίνεται, κυρία Χοντζογλου, πώς πάμε φέτος, πρώτα απ' όλα, τι σηματοδοτεί η κινητοποίηση και για ποιους λόγους γίνεται?
1: Η κινητοποίηση σηματοδοτεί το δεν πάει άλλο, δεν πάει περαιτέρω, δεν γίνεται, δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Θα φύγουμε όλοι από τον κλάδο, αν δεν γίνουν 2-3 διορθωτικές κινήσεις. Προσέξτε τι βιώνουμε τις τελευταίες μέρες. Ναι. Από τη φιλοξένη εκπομπή σας, έχουμε αναδείξει πολλές φορές το πρόβλημα με το Εποχικό Ταμείο Ανεργίας. Ναι. Με τη χρονική του ισχύ, ότι δεν φτάνει, είναι μόλις 3 μήνες καθυλωμένο με μνημονιακή διάταξη. Έχουμε κάνει τις προτάσεις μας από το 2018 στους εκάστοτε υπουργούς εργασίας που περάσανε, από την κυρία Αξιόγλου και μετά, πλην 2 του κυρίου Χατζηδάκη που τη δυσανεξία με τους εκπρόσωπους των εργαζομένων, και την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου που η κυρία. Η Μιχαηλίδου δεν είχε επαφή με το αντικείμενο, και γι' αυτό ήταν και πολύ σύντομη η θητεία. Δεν είχε δηλαδή τη γνώση για να σταθεί σαν υπουργό εργασία. Οι όλοι οι υπόλοιποι μα χτυπάγανε στην πλάτη και μα χτυπάει στην πλάτη, όπω η κυρία Κεραμέο. Είναι πολύ σωστό το σχέδιό σα να σχετιστεί το επίδομα ανεργία με τη συλλογή ενσύμων. Και εδώ είμαστε να το δούμε. Και περιμένουμε 2 χρόνια τώρα μια έκθεση από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μα είχε υποσχεθεί η κυρία Κεραμέο ότι θα βγει μια έκθεση για τι επιπτώσει που θα έχει στην οικονομία η τυχόν επέκταση του ταμείου. Περιμένουμε ακόμα αυτή την έκθεση. Ούτε ο Δασάμ, τέτοιο πράγμα. Έχει όμως και κερασάκι στην τούρτα.
0: Ναι.
1: Και ποιο είναι το κερασάκι? Ότι οι συνάδελφοί μου φέτος που κάνανε τις φορολογικές τους δηλώσεις, τους έρχονται τα ραβασάκια από την εφορία ότι χρωστάνε 400, 500, 600, 700 ευρώ. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί το Ταμείο Ενεργείας στη χώρα μας είναι συνυφασμένο με τον κατώτατο μισθό. Και κάθε φορά που αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, αυξάνεται και το Ταμείο Ενεργείας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να υπερβαίνουμε το αφορολογητόριο των 10.000. Οι μέσες αποδοχές αυτή τη στιγμή για τους εποχικά εργαζόμενους και γενικώς για τους εργαζόμενους του τουρισμού και τον επισκεπτισμό είναι 10.900 ευρώ μεικτά. Με αποτέλεσμα λοιπόν να χάνουμε τις όποιες αυξήσεις έχουμε καταφέρει από τις κλαδικές συμβάσεις και να χάνουμε και ένα μήνα από το Ταμείο Ενεργείας. Επομένως από τους 3 μήνες πάει στους 2. Αυτό ήταν το τελειωτικό χτύπημα. Δηλαδή θα δείτε. Θα δούμε τρελές και νέες θέσεις εργασίας στον κλάδο αν αυτό δεν διορθωθεί. Και φυσικά έχουμε αυτή την κοροϊδία με την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Είμαι από τους λίγους συνδικαλιστές που ήμουν υπέρμαχος από την πρώτη στιγμή του μέτρου αυτού. Γιατί πιστεύω και αποδείχθηκε στην πράξη όπου εφαρμόστηκε ότι αποτυπώνεται πραγματικός χρόνος εργασίας. Θυμηθείτε τι μας λέγανε, 1000% αύξηση των υπερεωριών. Όταν λέγαμε εμείς ότι δουλεύουμε 7 μέρες την εβδομάδα, 13, 14, 15 ώρες, δεν μας πίστευε κανείς. Από τους κυβερνώντες εννοώ. Το απέδειξε η ψηφιακή κάρτα εργασίας.
0: Δεν σας πίστευε. Δεν ήθελε να σας πιστέψει. Τώρα δεν είναι. Δεν ήθελε.
1: Σωστά. Και φάνηκε αυτό γιατί αντί να.
0: Κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δηλαδή.
1: Έτσι ακριβώς. Και αντί να διορθώσουν αυτό λοιπόν και να καταπολεμήσουν και να επιβάλλουν το 8ωρο πενθήμερο, ήταν και νομοθετήσανε την παρανομία. Το 13ωρο και το 14ωρο στον εργοδότη. Όμως προσέξτε, υπάρχει μια διαφορά εδώ. Ακούμε να λένε ότι υπάρχει καθολική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας στον κλάδο του επισκεπτισμού και του τουρισμού. Είναι το μεγαλύτερο ψέμα που έχει υποθεί. Και θα σας πω γιατί. Γιατί ο νόμος εξαιρεί επιχειρήσεις του επισκεπτισμού και του τουρισμού από την εφαρμογή του μέτρου αυτού, εάν η κύρια δραστηριότητά τους δεν είναι ξενοδοχεία παύλα επισκεπτισμός. Και τι εννοώ. Από τις 10.550 ξενοδοχειακές μονάδες που έχουμε, περίπου το 40% τα ξενοδοχεία είναι υποκαταστήματα στις εταιρείες. Μπορεί να είναι εταιρεία κατασκευαστική, μπορεί να είναι εταιρεία γεωργική, μπορεί να είναι εταιρεία χωματουργική, μπορεί να είναι οτιδήποτε και να έχει υποκατάστημα ένα ξενοδοχείο. Το ίδιο και με τα εστιατόρια. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει καθολική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας στον κλάδο. λένε ψέματα για άλλη μια φορά. Και αυτό δημιουργεί με τον ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων, τον οποίο θέλουν τον ανταγωνισμό το πληρώνουν οι εργαζόμενοι. Mm. Γιατί υπάρχουν εργατόρες οι οποίες δεν καταγράφονται. Ζητάμε λοιπόν επιτέλους μετά από 3 χρόνια ας γίνει καθολική εφαρμογή στον κλάδο. Και φυσικά το μεγάλο πρόβλημα με τους ελεκτικούς μηχανισμούς. Είναι αστείο, είναι πραγματικά αστείο και αδικεί τους ανθρώπους του ΣΕΠΕ που κάνουν προσπάθειες, αλλά δεν μπορεί ο ΣΕΠΕ να είναι ανεξάρτητη αρχή. Τι σημαίνει ανεξάρτητη αρχή? Πώς είναι ανεξάρτητη αρχή όταν ο διοικητής διορίζεται από την κυβέρνηση? Θα μου πεις αυτό το λόγο, είναι η μοναδική ανεξάρτητη αρχή? Εδώ οι δικαιοσύνοι διορίζονται από, από τον εκάστοτε υπουργό δικαιοσύνη, οι δικαστές, οι ανώτατοι. Ναι, αλλά από κάπου πρέπει να ξεκινήσουν. Ο ΣΕΠΕ δεν μπορεί να μην έχει σημείο αναφορά στο Υπουργείο Εργασίας. Δεν γίνεται. Και να τα αποτελέσματα. Να έχουμε φτάσει ενέτη 2026, να έχουμε νεκρούς πλέον στον κλάδο. Θυμηθείτε πέρσι, 2 θανατηφόρα ατυχήματα, ένα στην Ρόδο και ένα στην Μύκονο. Να μην υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί που θα αποπτεύουν τα τεχνικά κλιμάκια της επιθεώρησης εργασίας που λέμε, που θα αποπτεύουν την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων. Να υπάρχουν μεγάλοι τουριστικοί προορισμοί με εκατοντάδες επιχειρήσεις και χιλιάδες εργαζόμενους σε τουριστικούς προορισμούς ναυαρχίδες, όπως η Μύκονο, η Σαντορίνη και η Πάρο, και να μην υπάρχει καν εκεί επιθεώρηση εργασία και να πρέπει να πας στη Σύρο.
0: Στη Σύρο υπάρχει τώρα υπηρεσία, ας πούμε, και εκεί πρέπει να πάει κάποιος να κάνει την καταγγελία και από τη Σύρο να φύγει κλιμάκιο. Υπάρχει κλιμάκιο για να φύγει? Σίγουρα μην υπάρχει.
1: Όχι, και όταν φεύγει, πιστέψαμε ότι από το καράβι έχουν υλοποιηθεί.
0: Καλά, θα πέφτουν τα τηλέφωνα προφανώς.
1: Έτσι, υπάρχουν ομαδικές συνομιλίες επιχειρηματιών στο Viber που ενημερώνουν μεταξύ τους για το πού είναι το κλιμάκιο αυτή τη στιγμή και πού πάει η αποκτήρηση. Δυστυχώς η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δεν τρελαθήκαμε ξαφνικά να θέλουμε 24 του Ιούνιου να βάλουμε μπουλότο στον κλάδο μας ή στη χώρα, να δυσμιμήσουμε την χώρα, αν δυσμιμούν την χώρα.
0: Τώρα να καταλάβω λίγο ακριβώς, επειδή δεν είναι, πώς το λένε, δεν είμαστε συνηθισμένοι σε μια τέτοιου είδους κινητοποίηση. Την ημέρα λοιπόν της κινητοποίησης, τι ακριβώς περιμένετε εσείς ότι θα γίνει? Ότι δεν θα εργαστούν, ημέρα, ας πούμε, οι εργαζόμενοι, και πώς θα εξυπηρετηθεί ο κόσμος?
1: Ναι, ναι, ναι. Αφενός δεν θα εργαστούν οι εργαζόμενοι. Ναι. Θα προσπαθήσουμε να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή.
0: Ναι.
1: Και θα πάμε σε λιμάνια, αεροδρόμια και αρχαιολογικούς πόρους. Θα μοιράσουμε στους τουρίστες κείμενο μεταφρασμένο στα αγγλικά για το τι βιώνουμε εμείς οι εργαζόμενοι του κλάδου, του επισκεπτισμού και του τουρισμού όταν εκείνοι επιστρέφουν στις πατρίδες τους. Θα τους ευχαριστούμε που επιλέξανε ξανά τη χώρα μας για τις διακοπές τους. Θα κάνουμε το καλύτερο για να περάσουν καλά, όπως το κάνουμε κάθε χρόνο. Αλλά πρέπει να ακουστούμε. Πρέπει να ακουστούμε, γιατί φαίνεται ότι αυτή η υπεύθυνη στάση που δείξαμε ακόμα και την εποχή των μνημονίων. Να θυμίσω ότι η προκάτοχή μου στην Ομοσπονδία το 2012 μέσω κλαδικής σύμβασης μειώσαν τους μισθούς, συμφωνήσανε να μειωθούν οι μισθοί κατά 15% για να διατηρηθεί ο θεσμός της συλλογικής σύμβασης εργασίας ζωντανός την ώρα που ο τουρισμός κατέρεε. Θυμηθείτε τι γίνονταν στην πλατεία Συντάγματος.
0: Ναι.
1: Βγάζαμε τους τουρίστες από τη Βουκουρεστίου, από τα μεγάλα ξενοδοχεία, γιατί είχαν μπει τα δακρυγόνα από τους αργογούς των ξενοδοχείων και μπαίναμε στα δωμάτια. Έχουμε ζήσει δηλαδή πρωτόγονες καταστάσεις και έχουμε βάλει εμείς οι εργαζόμενοι πρώτοι από όλους πλάτη για να σωθεί και η πατρίδα και ο κλάδος. Δεν μπορεί να μας κατηγορήσει λοιπόν κανένας για το ότι θα πάμε να βλάψουμε την χώρα μας. Αντιθέτως, κύριε Παρδάλη, μήπως κάποια στιγμή να απαντήσουν στις επιστολές μας, να μας ενημερώσουν τι γίνεται με αυτούς τους έρημους μετακριτούς που έρχονται στην Ελλάδα, αυτούς τους συνανθρώπους μας που έρχονται από τις Φιλιππίνες, την Ινδία, τον Μπαγκλαντές, πού διαμένουν, πού δουλεύουν, πώς αμείβονται?
0: Εννοείται αυτούς που έρχονται μέσω συμφωνιών.
1: Εννοώ τις μετακλήσεις, ναι.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουμε δει ξαφνικά να υπάρχει μια έκρηξη εργαζομένων από τέτοιες χώρες. Τους συναντάμε στους χώρους δουλειάς. Όμως εδώ τίθεται ένα θέμα. Θυμηθείτε τι έγινε πριν 3 χρόνια στη Ρόδο, όταν κλείσαν τα ξενοδοχεία Οκτώβρη μήνα και γεμίσανε τα πάρκα και τα παγκάκια της Ρόδου με άλλους μετανάστες που δεν είχαν που να μείνουν.
0: Τότε με τις φωτιές.
1: Ναι, όχι μόνο με τις φωτιές. Όχι με τις φωτιές. Όταν έκλεισε η σεζόν τον Οκτώβριο μήνα που γεμίσανε τα πάρκα.
0: Α, όταν ολοκληρώθηκε η σεζόν. Ναι, ολοκληρώθηκε
1: με,
0: η σεζόν.
1: Με μετανάστες οι οποίοι αποδείχθηκαν ότι δουλεύαν σε ξενοδοχεία μαύρη.
0: Ναι.
1: Μαύρη. Τώρα, και φυσικά ναι, έχουμε καταγγελίες οι οποίες θα βγουν σύντομα δημόσια Δεν με απασχολούν πλέον οι μηνύσεις. Εκκρεμούν εις βάρος μου αγωγές της τάξης των 200.000 ευρώ.
0: Για ποιο λόγο?
1: Δείχνω τη δυσμό εργοδότης και επιχειρήσεις. Αλλά προσέξτε, εδώ έχουμε καταγγελίες σοβαρές ότι σε ξενοδοχεία που είναι στην νησιωτική Ελλάδα και έχουν τα κεντρικά γραφεία τους στην Αθήνα, οι κάρτες του προσωπικού χτυπιούνται από την Αθήνα. Έχουμε καταγγελίες ότι μπορεί να πηγαίνω εγώ να δουλεύω και να χτυπάω την ψηφιακή κάρτα εργασίας, όμως στην Εργάνη δεν φαίνεται το χτύπημα, δεν φαίνεται το αποτύπωμα. Μπλοκάρτε σε έναν άλλο σερβερ. Αυτά λοιπόν όλα θα πάνε στο Υπουργείο Εργασίας, θα βγει και σχετικό δελτίο τύπου με επώνυμες. Θα λέμε η τάδε εταιρεία, το τάδε ξενοδοχείο, ο τάδε διευθυντής, ο τάδε εργοδότης. Τέλος το παιχνιδάκι. Τέλος το παιχνιδάκι με το προσωπικό. Δεν μπορούν να, αυτοί οι κύριοι, ξέρετε, θυμώνω και στεναχωριέμαι, όχι σαν τον Πρωθυπουργό, με την ακρίβεια. Εγώ θυμώνω και στεναχωριέμαι πραγματικά. Γιατί προσέξτε, εγώ όταν μπήκα στον κλάδο, οι σωστοί επιχειρηματίες ήταν η συντριπτική μειοψηφία. Και τώρα δυστυχώς είναι η συντριπτική μειοψηφία. Γιατί ήρθαν οι πολυεθνικές. Ήρθαν οι γόνοι να κληρονομήσουν τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια που την εποχή των μνημονίων σπουδάζαν και έγιναν Golden Boys και έρχονται και θέλουν ένα εξαφλειωμένο προσωπικό χωρίς δικαιώματα και χωρίς αξιοπρεπείς μισθούς. Και τα υπόλοιπα στοιχεία, θα σας δώσω και μια πληροφορία, πρόκειται τις επόμενες μέρες, εάν τα μέλη της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών με επιλέξουν, να διαδεχώ τον κύριο Ραυτόπουλο στη θέση του Προέδρου της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών. Θα σας πω λοιπόν ότι τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει και αφορούν την ακρίβεια στον κλάδο είναι εξωπραγματικά.
0: Την ακρίβεια στον κλάδο όταν λέτε?
1: Πόσο κοστίζει να κάνει κάποιος διακοπές στην Ελλάδα. Θα σας πω χαρακτηριστικά.
0: Ναι, για δώστε μας μια εικόνα.
1: Ότι μια τετραμελής οικογένεια για να κάνει διακοπές σε ένα νησί της Ελλάδος, δεν μιλάω για Μύκονο, Σαντορίνη, Πάρο, μιλάω για Κρήτη, Ρόδο, Νάξο, Ζάκυνθο, για 7 διανυκτερεύσεις από τις 2 Αυγούστου μέχρι τις 9 Αυγούστου, το λιγότερο που χρειάζεται είναι 3.000 ευρώ. Χωρίς, προσέξτε, να βάζουμε μέσα τη σύντηση. Δηλαδή, 2 Αυγούστου αναχώρηση από την Αθήνα, από τον Πειραιά, για να πας με καράβι, τετραμελή οικογένεια, με αυτοκίνητο και καμπίνα στη Ρόδο, και να γυρίσει στις 9 Αυγούστου χωρίς καμπίνα, γιατί δεν μας έδινε διαθεσιμότητα, το κόστος είναι 1.118 ευρώ.
0: Μόνο το πήγαινε έλα.
1: Μόνο το πήγαινε έλα. Και το πιο φτηνό κατάλημα για 7 διανυκτερεύσεις στη Ρόδο είναι στα 833 ευρώ, χωρίς καμία απολύτως παροχή.
0: Ούτε πρωινό. Άρα είμαστε στα 2.000 χωρίς καμπίνα επιστροφής. Και χωρίς πρωινό, που το πρωινό, όσο και να είναι, θα το πάρεις.
1: Χωρίς. Μιλάμε για κατάλημα δωμάτιο, νοικιαζόμενο δωμάτιο. Είμαστε στα 2.000. Στις 7 μέρες αυτές λοιπόν, θα πρέπει να υπολογίζουμε, γιατί θα έχεις και δύο παιδιά, είναι για τετραμελή οικογένεια η έρευνα που κάναμε. Θα πρέπει να υπολογίζουμε τη σύντηση. Πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό. Δεν μου αφήσει τα παιδιά νηστικά. Ούτε να μην τους πάρεις ένα παγωτό στην παραλία
0: Άμα φεύγεις τώρα, πας διακοπές, θα πληρώσεις.
1: Το κόστος λοιπόν είναι για 7 διανυκτερεύσεις 3.000 ευρώ. Πείτε μου εσείς ποιος Έλληνας έχει τη δυνατότητα να κάνει διακοπές με 3.000 ευρώ για 7 μέρες. Και έχει το θράσος ο κύριος Πρωθυπουργός να λέει ότι τιμώνει και ότι στεναχωριέται. Γιατί περί θράσους πρόκειται μετά από 7 χρόνια.
0: Βέβαια θα σας πω τώρα και τα μηνύματα που έρχονται όταν κάνουμε τέτοιες συζητήσεις. Ότι είναι όλα κλεισμένα.
1: Προσέξτε, το ακούω αυτό που μου λέτε.
0: Και δεν είναι ψέματα. Είναι κλεισμένα.
1: Όχι, δεν είναι ψέματα. Υπάρχει ένα 20% του ελληνικού πληθυσμού που μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε πλούσιο, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε ψηλά αμοιβόμενο, που μπορεί και συντηρεί τις επιχειρήσεις. Δείτε στα νησιά από ποιους είναι κλεισμένα. Κάντε μια άσκηση, δείτε λίγο την ανθρωπογεωγραφία. Υπάρχουν Έλληνες που μπορούν να επισκεφτούν Αύγουστο, μήνα, νησιά. Δεν θα το δείτε. Και τα πράγματα είναι πιο ανησυχητικά φέτος, γιατί προσέξτε, και ο οδικός τουρισμός θα είναι πολύ δύσκολος. Οι οδικοί προορισμοί, με το ύψος των καυσίμων, να έχει φτάσει στο Θεό.
0: Τη τιμή των καυσίμων, λέτε, ναι.
1: Ναι, ακριβώς. Και πολύ φοβάμαι ότι εκεί που περιμέναμε να σώσουμε την παρτίδα από τον οδικό τουρισμό, ίσως βρεθούμε προεκπλήσεως. Μια διευκρίνηση. Δεν κινδυνολογώ, πάμε πολύ καλά. Μέχρι στιγμής οι αφήξεις είναι ικανοποιητικές. Δεν υπάρχουν ακυρώσεις. Όποιος λέει ότι υπάρχουν ακυρώσεις λέει ψέματα. Γιατί? Γιατί τα προγράμματα που πουλάμε πλέον στους tour operators είναι flexibility, έχουν μια ευελιξία. Μπορείς να κάνεις την ακύρωση μέχρι και 48 ώρες πριν την αύξηση χωρίς κανένα απολύτως πέναλτι. Άρα δεν έχουμε ακυρώσεις, δεν έχουμε εικόνα από ακυρώσεις. Αυτό που έχουμε μέχρι στιγμής είναι ένα μικρό μουδιασμά, ένα ψηλό φρενάρισμα στις κρατήσεις, που και αυτό το φρενάρισμα θα καλυφθεί από τις κρατήσεις της last minute, που λέμε τη τελευταία στιγμή, που θα γίνουν σίγουρα στη χώρα μας. Δεν μας επηρεάζει, φαίνεται μέχρι στιγμής, το πρόβλημα που υπάρχει στη Μέση Ανατολή. Ελπίζουμε να μην γενικευτεί βέβαια, γιατί θα έχουμε πρόβλημα.
0: Εντάξει, εκεί θα είναι γενικό το. Εκεί όντως ακριβώς, θα είναι.
1: Αντίθετα, μας επηρεάζει πιο πολύ η ακρίβεια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τι εννοώ. Θα δείτε, αν επιλέξετε να ψάξετε να βρείτε ένα δωμάτιο σε ένα πεντάστερο ριζόρτ με παροχές all inclusive. Θα δείτε ότι οι τιμές από τις 15 Ιουλίου και μετά σκαρφαλώνουν στα 410 με 430 ευρώ και φτάνουν
0: βραδιά.
1: Τον Αύγουστο τη βραδιά και φτάνουν τον Αύγουστο τα 500 ευρώ.
0: Εντάξει, όχι, αυτές είναι, δεν είναι απαγορευτικές.
1: Μιλάω για all inclusive παροχές.
0: Ναι, εντάξει, είναι απαγορευτικές, ξαναλέω.
1: Ναι, βεβαίως. Και τα δύο καψάρικα απαγορευτικά για να μας έλυνα.
0: Και τα δύο τρία καψάρικα είναι, ναι. Αλλά ναι. Τα πέντε είναι δεν μπαίνει σε συζήτηση.
1: Το πιο ανησυχητικό, κύριε Παγάνη, είναι ότι βλέπουμε ότι μετά από χρόνια υπάρχει και μία κάμψη στη ζήτηση του Airbnb. Που το Airbnb, εγώ διαφωνώ κάθετα με την δομή του, με την λειτουργία του.
0: Δεν ξέρετε γιατί υπάρχει κάμψη, γιατί ζητάνε τρελά λεφτά.
1: Ακριβώς. Ήταν το τελευταίο αποκούμπι του Έλληνα που πήγαινε και έκανε διακοπές. Νοικιάζανε ένα μεγάλο σπίτι, δύο οικογένειες. Δίνανε από 50 ευρώ την ημέρα και κάνανε 10 μέρες διακοπές. Πλέον έχουν ξεφύγει και εκεί οι τιμές. Το κυριότερο όμως είναι ότι δεν βγαίνει ο προϋπολογισμός, δεν βγαίνουν τα κουκιά για να πάνε να κάνει διακοπές.
0: Και δεν είναι μόνο ότι ζητάνε τρελά λεφτά. Σε ορισμένες περιπτώσεις ζητάνε και τρελά λεφτά για πώς το λένε. Ναι, ναι, δεν ήθελα να πω εγώ τη λέξη για χρέπια.
1: Έχετε για χρέπια.
0: Δηλαδή είδα τώρα εγώ. Είδα εδώ περίπτωση στο λεκανοπέδιο, γιατί το Airbnb δεν είναι μόνο έτσι, το οποίο εγώ ας πούμε θα ντρεπόμουν να μπω μέσα.
1: Προσέξτε τι γίνεται, έχει αλλοιώσει όλη αυτή η ιστορία. Το Airbnb καταρχήν ξεκίνησε, η πόλη που το γέννησε ήταν η Βαρκελόνη. Και μετά είχε μεγάλη εξάπλωση από την Πορτογαλία. Και βλέπουμε ότι αυτές οι χώρες, η Ισπανία και η Πορτογαλία, έχουν μπει στο αυστηρό περιορισμό του Airbnb και μάλιστα σχεδιάζουν από 1η-1η του 27 την πλήρη κατάργησή του στα μεγάλα αστικά κέντρα των χώρων. Δηλαδή στη Βαρκελόνη δεν θα
0: εδώ κάτι πάει να γίνει τώρα στις.
1: Ναι,
0: στις μεγάλες πόλεις, εν πάση περιπτώσει.
1: Εντάξει, ναι, αλλάζω ένα φημί. Έτσι.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν γίνεται και στο Ισραήλ. Στην Ελλάδα λειτουργεί πάρα πολύ και το παρεμπόριο το ξέρετε. Δηλαδή, μέσω γνωστό με το γνωστό. Έχω ένα δωμάτιο, το νοικιάζω τώρα για να αποφύγουν τη φορολογία και όλα.
1: Θα σας πω κάτι. Το βάζει σε μια πλατφόρμα, στην Booking ή δεν ξέρω εγώ που αλλού. Θα βρει του πρώτου 5, 10, 15 πελάτες και μετά θα πάει μιλητό.
0: Ναι, αυτό σας λέω. Δηλαδή δεν είναι. Μία φορά θα φανεί ότι τον νοίκιασε και μετά είναι κλεισμένος 5 χρόνια και δεν δίνει λογαριασμό πουθενά.
1: Ξέρετε όμως τι ζημιά κάνει το Airbnb αυτή τη στιγμή στη χώρα. Πέρσι τον Αύγουστο, στα Χανιά, οι επιχειρήσεις που είδαν αύξηση των τζίρων τους πάνω από 30% ήταν τα σούπερ μάρκετ.
0: Να.
1: Γιατί είχαν γεμίσει τα Χανιά με Airbnb.
0: Και πηγαίνανε και ψωνίζανε για τα προσφορά.
1: Την κουλτούρα του τουρισμού, ακριβώς. Mm. Ένα πακέτο μακαρόνια και μια κέτσαπ και λίγο τυρί τριμμένο και πηγαίνανε στα μπαλκόνια που είχαν νοικιάσει και τρώγανε. Η εστίαση έχανε 1 με 1,5 γεύμα την ημέρα από αυτό το πράγμα.
0: Εκτιμάτε ότι η κινητοποίηση θα αποδώσει σε αυτές τις επιχειρήσεις που λέτε. Δηλαδή θέλω να πω. Στο πεντάστερο ξενοδοχείο, γενικά στα ξενοδοχεία, δύσκολο εργαζόμενος να πει σήμερα δεν δουλεύω.
1: Δεν εθελοτυπλούμε. Ξέρουμε ότι.
0: Το καταλαβαίνετε, έτσι.
1: Ο κλάβος μας παραδοσιακά, παρόλο που είναι η ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας, εγώ δεν θέλω να λέω βαριά βιομηχανία, δεν έχει την κουλτούρα του αγωνίζεστε, της απεργίας. Δεν το έχουμε αυτό. Γιατί είμαστε προσιλωμένοι σε αυτό που κάνουμε. Δουλεύουμε 6 μήνες χωρίς να είναι επιλογή μας, στην καλύτερη των περιπτώσεων 6 μήνες. Και το πιστεύουμε αυτό που κάνουμε, το αγαπάμε. Και πολλές φορές σας λέω, το έχω πιάσει και τον ίδιο μου τον εαυτό να το θεωρώ λειτουργήμα. Επομένως, είναι πολύ μειωμένη η κουλτούρα και η νοοτροπία του να βγω έξω.
0: Δεν ξέρω αν είναι μόνο θέμα κουλτούρας. Εγώ πιστεύω ότι ένας εργαζόμενος που έχει φύγει να πάει να δουλέψει σεζόν, δύσκολο θα κάτσει μια μέρα, γιατί μπορεί και αύριο να μην έχει δουλειά.
1: Αυτό πλέον δεν μπορεί να περάσει. Τι θέλω να πω. Δεν είμαστε στην εποχή των μνημονίων που μας λέγανε άμα σ' αρέσει αυτό είναι, έχοντας
0: εντάξει, ναι, γιατί δεν το λένε.
1: Φεύγεις. Τώρα δεν βρίσκουν προσωπικό.
0: Α, από αυτή την άποψη.
1: Ναι.
0: Από αυτή την άποψη.
1: Και έχουν περισσότερες επιλογές εργαζόμενοι. Δηλαδή, αν με διώξει ο τάδε, θα πάω να δουλέψω.
0: Θα πάω να δουλέψω αλλού. Α, εντάξει, από αυτή την έννοια το καταλαβαίνω. Αλλά γενικώς ξέρετε καλά ότι υπάρχει αυτός ο φόβος. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει. Και κάποιος που έχει πάει να δουλέψει σεζόν δεν έχει πάει γιατί τα έχει μαζεμένα στην τσέπη και δεν ξέρει τι να τα κάνει. Πάει να βγάλει.
1: Όχι, βέβαια. Έτσι. Προσπαθούμε με ένα εισόδημα 6 μηνών να βιοποιήσουμε.
0: Να βγάλει όλο τον χρόνο.
1: Ακριβώς. Ναι. Όλοι οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα έχουν 14 μισθού. Εμείς έχουμε 6. Σε κάθε των περιπτώσεων 6.
0: Ναι, ναι, σωστό. Σωστό. Και ένα ταμείο ανεργίας, αυτό που είπατε, το οποίο.
1: Εντάξει, γελάει και ο κόσμος.
0: Ναι,
1: και προσέξτε, επειδή υπάρχουν κάποιοι συναδελφοί σας οι οποίοι στάζουν το φαρμάκι τους με το παραμικρό. Βέβαια, είναι, λυπάμαι που το λέω, αλλά αυτή είναι η αποστολή τους. Είναι σε ενδεδειγμένη υπηρεσία.
0: Ναι, εντάξει, φαρμάκι τι, τα πράγματα είναι μετρημένα κουκιά.
1: Ναι, ας πούμε, υπάρχει ο αντίλογος από έναν συγκεκριμένο συναδελφό σας.
0: Ότι.
1: Που λέει ότι θέλετε να δουλεύετε 6 μήνες και του άλλου 6 μήνες θα σας συντηρούν όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες μέσω του Ταμείου Ανεργίας. Εμείς δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Εμείς έχουμε κάνει μια πρόταση από την οποία θα είναι win-win. Θα κερδίσει και το ελληνικό δημόσιο και οι εργαζόμενοι. Γιατί αυτή τη στιγμή χάνει το ελληνικό δημόσιο, χάνουν οι εργαζόμενοι και ο μόνος που κερδίζει είναι ο κακόβουλος επιχειρηματίας. Υπάρχει μια στρέβλωση εδώ. Για να είμαι δικαιούχος του επιδόματος ανεργίας πρέπει να συγκεντρώσω 100 ένσημα. Τι μας λένε λοιπόν οι εργοδότες μόλις πιάσουμε τα 100 ένσημα? Α, τα έπιασες. Πολύ ωραία. Ένα από αύριο ψευδός υποδηλωμένος, γιατί τώρα δεν λένε μαύρος και ανασφάλιστος, κομπούνται τώρα τα 500.
0: Ναι.
1: Σε δηλώνουν 3 ώρα-4 ώρα, ένα από αύριο 3 ώρα-4 ώρα, την ουσία θα δουλεύεις 13 ώρες, να τα πιάσει κι άλλο. Εμείς τι λέμε? Εμείς λέμε, αναλογικά όσα ένσημα μαζέψω το καλοκαίρι, τόσες μέρες να επιδοτηθώ το χειμώνα. Αν ο Χότζογλου μαζέψει 90 ένσημα, να πάρει 3 μήνες ταμείο. Αν μαζέψει 120, θα πάρει 4 μήνες ταμείο. Αν μαζέψει 150 ένσημα, θα πάρει 5 μήνες ταμείο και τα βάνει.
0: Ναι.
1: Έτσι τι πετυχαίνουμε? Πετυχαίνουμε κέριο πλήγμα στην ψευδώς υποδηλωμένη εργασία.
0: Σωστό.
1: Παραπάνω έσοδα τα ταμεία.
0: Σωστό.
1: Παραπάνω εισόδημα εργαζόμενοι στους χειμερινούς μήνες.
0: Πόσοι δηλώνουν, πόσοι πιάνουν τα 150?
1: Θα δείτε ότι αν κάνουμε, αυτή είναι πάρα πολύ καλή ερώτηση και επειδή το έχουμε ψάξει.
0: Ναι.
1: Τον Οκτώβριο που πέφτει ο κύριος όγκος των αιτήσεων στη ΔΥΠΑ για Ταμείο Ανεργίας, βλέπουμε όλοι οι συνάδελφοι ότι έχουν 103, 104, ένσημα, 105, ίσα που φτάνουν το πλαφόν.
0: Ίσα το πλαφόν γιατί, για να μπουν στο ταμείο.
1: Ακριβώς. Ενώ η πραγματικότητα είναι διαφορετική.
0: Προφανώς. Μάλιστα. Δεν έχω άλλο χρόνο, κύριε Χότζογλου, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό βράδυ, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
2: Real FM. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα ανεμιστή. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Μικροί και μεγάλοι, είστε έτοιμοι? Έρχεται το πρώτο φιλανθρωπικό φεστιβάλ για παιδιά εδώ στη Ρόδο. Την Κυριακή 31 Μαΐου, στο βοηθητικό γήπεδο του Διαγόρα, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, σας περιμένει μια ημέρα γεμάτη χαρά, παιχνίδι, χαμόγελα και αγάπη. Messy play, μάγοι, κλόουν, face painting, children's tattoos, φουσκωτά και πολλές ακόμα εκπλήξεις για όλα τα παιδιά. Το φεστιβάλ διοργανώνεται από τον σύλλογο Feed Your Soul με συνδιοργανωτή το Δήμο Ρόδου με σκοπό τη στήριξη των παιδιών του Ογκολογικού Νοσοκομείου. Γιατί στο μονοπάτι της αγκαλιάς κάθε βήμα φωτίζει μια παιδική καρδιά. Βήμα-βήμα, χέρι με χέρι, η αγάπη μεγαλώνει και ενώνει. Η αγκαλιά μας είναι ανοιχτή και σας περιμένει να γίνει ακόμα μεγαλύτερη. Σας περιμένουμε όλους.
2: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την ΚΟ
4: και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
2: Παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν την Τετάρτη 20 συλληφθέντες στη σημερινή αστυνομική επιχείρηση για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΕΠΕ, οι οποίοι συνελήφθησαν σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο. Μεταξύ τους βρίσκονται και δύο λογιστές, οι οποίοι φέρονται ως εγκέφαλοι της οργάνωσης. Τα ποσά που αποκόμισαν ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Για επιβράδυνση στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, κάνει λόγο η Wall Street Journal, επικαλούμενοι πηγές από τις διαμεσολαβήτριες χώρες. Νωρίτερα το CBS News παρουσίασε τους 6 όρους του μνημονίου κατανόησης, στο οποίο η Ουάσιγκτον ζητά την αποδοχή της Τεχεράνης. Μεταξύ αυτών είναι η παράταση κατά 60 ημέρες της ισχύουσας εκεχηρίας, το άμεσο άνοιγμα του Ορμούζ, η επαναβεβαίωση από το Ιράν ότι δεν θα αναπτύξει ποτέ πυρηνικά όπλα και συμφωνία απομάκρυνσης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου μέσω μηχανισμού που θα συμφωνηθεί και από τις δύο πλευρές. Νέο πρόγραμμα σπίτι μου που θα επιδοτεί την απόκτηση κατοικίας εξετάζει η κυβέρνηση, αποκάλυψε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου στο πλαίσιο του 5ου συνεδρίου για το δημογραφικό. Τόνισε ότι για πρώτη φορά μειώθηκαν οι φορολογικοί συντελεστές για οικογένειες με παιδιά, ενώ τον επόμενο μήνα θα καταβληθεί και το έκτακτο βοήθημα. Το δημογραφικό είναι μαραθώνιος που όμως πρέπει να τρέξουμε με υψηλές ταχύτητες, δήλωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Αναλυτικά στο enikos.gr. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί κανένα τετελεσμένο στα ελληνοτουρκικά, ήταν το αυστηρό μήνυμα του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη κατά την απάντησή του στη Βουλή στα περί επικείμενου τουρκικού νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα. Την ίδια ώρα σε νέες παραβιάσεις του εθνικού μας εναέριου χώρου προχώρησαν τουρκικά αεροσκάφη, ενώ σημειώθηκε και αερομαχία στην περιοχή μεταξύ Λίμνου και Μυτιλίνης, όταν ελληνικά F-16 απογειώθηκαν για αναγνώριση των τουρκικών αεροσκαφών που είχαν εισέλθει στο FIR Αθηνών.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Με 102-99 η ΑΕΚ επικράτησε του Άρη στον τρίτο αγώνα των προημιτελικών της Basket League και προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης έχοντας δύο νίκες. Την Πέμπτη θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, ενώ στον άλλο ημιτελικό θα αναμετρηθούν Πανετολικός ΠΑΟΚ. Στις δύο νίκες θα κριθεί η πρόκριση στον τελικό. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Real Weather.
5: Τοπικές βροχές αύριο στα Ηπειρωτικά, μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, αίθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 5 μποφόρ, στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.
2: LFM.
6: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
7: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. A Pizza Pong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
8: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
9: Ήρθα.
8: Ένας θείος.
10: Α, ήρθες.
8: Καμία αλλαγή.
10: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
8: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
10: Τι έκανες?
9: Έβαλα προτέργεια.
10: Καλά έκανες. Μπράβο.
8: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
10: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
9: Έτσι.
10: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
9: Να, εδώ.
10: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
8: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Real Night. Στους 97,8.

0: Εδώ είμαστε, 10 λεπτά μετά τις 10. Real FM 97,8. Γεια σου ρε Νικό. Έχει λέει να πέσει προπαγάνδα και αγιολόγιο για τον Ολυμπιακό που θα πάει σύννεφο, έλος πια. Ως τα 7 έχουν πολλά ψωμιά να φάνε ακόμα. Γιατί Νίκο μου να... 4 έχουμε εμείς. Έχουμε δρόμο. Και για τα 7 και περισσότερο για τα 8. Και πιο πολύ για τα 11. Που έχει Real. Αυτό πιστεύεις ότι είναι το... Εντάξει, κάποιοι το βλέπουν έτσι, το πιστεύω, το καταλαβαίνω. Αλλά εγώ χαίρομαι για την ομάδα μου, δεν με ενδιαφέρει. Μα μην πάρει, όσο ζω να μην πάρει άλλο. Τι σημαίνει αυτό? Δεν ξέρω. Εδώ δεν ξέρουμε τι μας σημερώνει αύριο. Μπα, γεια σου Νίκο Λεβαδιακέ. Εγώ βλέπω... να μην το συζητάνε καν. Σου έκανε λίγη εντύπωση το παρόν του Πασόκου, μου γράφει ο Γιάννης. Είπα, μου έκανε εντύπωση. Μιλάμε για ένα κόμμα, λέει, στο θέμα της αναθεώρησης του συντάγματος. Είπε το εξής αμίμητο δημοσιογράφος: αν η κυβέρνηση υιοθετήσει στο 100% την πρότασή σας σε ένα συγκεκριμένο άρθρο, θα την υπερψηφίσετε? Εκπρόσωπος Πασόκου, φυσικά και όχι. Δεν ξέρω τώρα, Γιάννη, αυτό πρέπει να μου το στείλει. Δεν πιστεύω ότι έχει απαντήσει κάποιο έτσι. Δηλαδή πρέπει να ανοησία. Αλλά τέτοιο. Πες το, τέτοια αποθέωση του Στουρνάρα και μετά, αλλά θα ψηφίζουμε παρόν. Δεν μπορώ, δεν καταλαβαίνω. Δεν το έχω, ρε παιδί μου, στο μυαλό μου. Δεν ξέρω. Εδώ μεταξύ ανεβαίνουν τα καύσιμα, γίνεται χαμός. Και δεν ξέρω τι γίνεται με τα τιμολόγια. Και δεν ξέρω αν μπορεί να μας βοηθήσει και ο κύριος Χρυστοδουλίδης που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, ενεργειακός επιθεωρητής. Τι γίνεται, κύριε Χρυστοδουλίδη?
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης. Γενικώς υπάρχει μία αναμονή, θα έλεγα, για μία συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
0: Αυτό είναι ανέκδοτο, ξέρετε τι είναι.
1: Εντάξει, αλλά υπάρχει μία για 20
0: φορά. Ναι, όσο είναι, τέλος πάντων.
1: Εντάξει, τέλος πάντων υπάρχει αυτή η αναμονή ότι κάτι μπορεί να συμβεί. Γι' αυτό είδαμε μία σχετική αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές τα καύσιμα. Είδαμε δηλαδή το Brent να κινείται γύρω στα 93-94 δολάρια το βαρέλι, χτες και σήμερα. Και η τιμή του φυσικού αερίου στον κόβο της Ολλανδίας γύρω στα 45 περίπου ευρώ, κάτω από 50 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα. Ωστόσο όμως αυτό δεν έχει φανεί στην αγορά, στην ελληνική αγορά, αυτή η σχετική.
0: Γιατί επειδή είμαστε πολύ νότια, αργεί να έρθει.
1: Ναι, έχει
0: με το τηλέγραφο.

0: το τηλέγραφο. Mm. Λοιπόν, πάντως το θέμα είναι ότι κλείνει ο Μάιος σε λίγες μέρες και η μέση τιμή της χοντρικής αγοράς του Μάιου έχει μια σχετική, θα έλεγα, όχι μεγάλη, μικρή αύξηση της τάξης του 4% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Ναι. Διότι η ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας έχει πέσει το Μάιο. Δεν βάζουμε σε λειτουργία ούτε το κλιματιστικό για ψύξη ούτε για θέρμανση. Είναι πιο ουδέτερος μήνας. Και γενικώς λειτουργήσαν αρκετά οι ΑΠΕ και κυρίως τα αεολικά. Είχαμε και δυνατούς ανέμους το βράδυ. Mm. Με αποτέλεσμα κάποιες μέρες να βλέπω να μην μπαίνουν θερμικές μονάδες που καίνε το ακριβό εισαγόμενο LNG, αλλά να λειτουργούν τα αεολικά και αρκετά υδροελεκτρικά. Αυτό κάπου συγκράτησε την τιμή της χοντρικής αγοράς του ρεύματος, παρόλο που έχουμε αυξημένη τιμή στο φυσικό αέριο. Η άποψή μου είναι ότι την άλλη εβδομάδα που θα ανακοινώσουν οι πάροχοι τα τιμολόγια, τα πράσινα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, καραβάκια του Αιγαίου, νομίζω ότι δεν θα δούμε σημαντικές διαφορές. Θα κινηθούν στα ίδια επίπεδα με τις τιμές του.
1: Σταθερά δηλαδή, λόγω, όπως φαίνεται από τη χοντρική.
0: Ναι. Αυτό φαίνεται και μάλλον αυτό θα γίνει. Αυτό το οποίο γίνεται συνήθως κάθε καλοκαίρι είναι να έχουμε αυξημένη ζήτηση λόγω της χρήσης των κλιματιστικών και λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης γενικά. Έχουμε μία αύξηση στην τιμή του ρεύματος για συστημικούς λόγους, χωρίς να υπάρχει κάποια γεωπολιτική ανάπλεξη και καλά. Τώρα όμως τα πράγματα θα είναι ακόμα χειρότερα, διότι δεν θα αποκλιμακωθεί το φυσικό αέριο που μπαίνει το βράδυ, όταν η ζήτηση το καλοκαίρι ή το βράδυ, ξέρεις, είναι υψηλή η ζήτηση το καλοκαίρι. Δουλεύουν φουλ τα κλιματιστικά και θα δουλεύουν φουλ και οι θερμικές μονάδες του φυσικού αερίου. Όταν το φυσικό αέριο θα κινείται πάνω από 40 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα, θα έχουμε πολύ ψηλές τιμές στο ρεύμα. Δεν ξέρω πώς θα αποκλιμακωθούν και αν αποκλιμακωθούν. Το θέμα είναι ότι ακόμα και αν αύριο το πρωί με ένα μαγικό ραβδάκι τερματίσει η κρίση στη Μέση Ανατολή, σου λέω εγώ ένα θετικό σενάριο, η αποκλιμάκωση στα επίπεδα προ-κρίσης δεν θα γίνει μέσα σε λίγες εβδομάδες, θα περάσουν μήνες. Και διότι έχουν καταστραφεί ενεργειακές υποδομές, ενεργειακές εγκαταστάσεις στις χώρες του κόλπου, και για να γίνει αυτή η αποκατάσταση των ζημιών θα περάσει πάρα πολύ καιρός. Άρα λοιπόν η παραγωγή και αερίου και πετρελαίου θα θέλει χρόνο για να μπορέσει να καλύψει όλες αυτές τις απώλειες που είχαμε 2,5-3 μήνες, ας πούμε, για παράδειγμα.
1: Ναι. Τώρα να ρωτήσω κάτι, κύριε Χριστοδουλίδη. Βλέπω εδώ πέρα, πρώτα απ' όλα θέλω να σας ρωτήσω κάτι, διότι το έμαθα και εγώ πριν από λίγες μέρες. Ναι. Όταν λέει κόψουν σε κάποιον το ρεύμα, πλέον οι εταιρείες μπορούν να τον περάσουν στην καθολική
0: υπηρεσία. Ναι.
1: Η οποία καθολική υπηρεσία, εγώ δεν έχω καταλάβει τι τιμολόγιο έχει, αλλά για να βγεις από την καθολική υπηρεσία πρέπει να ξεχρεώσεις την οφειλή σου, η οποία καθολική υπηρεσία μπορεί να σε ρίξει σε οποιοδήποτε πάροχο. Δεν έχω καταλάβει.
0: Καταρχήν η καθολική υπηρεσία μπαίνει για 3 μήνες το πολύ. Έτσι, το ξέρει.
1: Ναι, δεν, όχι, δεν είναι, γιατί αν κάνει ρύθμιση μπαίνει για όσο είσαι ρύθμιση.
0: Ναι, αν δεν κάνει ρύθμιση. Εντάξει, αν κάνει ρύθμιση, ναι. Η καθολική υπηρεσία μπαίνουν κάποιες εταιρείες, νομίζω 4-5 εταιρείες είναι στο pool που μπαίνουν. Οι 4-5 μεγάλες, μάλλον καθετοποιημένη παραγωγή. Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας κάθε φορά αλλάζει, δεν είναι η ίδια συνέχεια. Αυτό είναι, όπως είπατε προηγουμένως, κάποιος ο οποίος αδυνατεί να αποπληρώσει τους λογαριασμούς του ρεύματος σε έναν πάροχό του, υπάρχει μια διαδικασία μετάπτωσης στην καθολική υπηρεσία.
1: Η καθολική υπηρεσία βέβαια δέρνει.
0: Όχι, έχει ψηλές τιμές.
1: Αυτό λέω.
0: Ναι, έχει ψηλές τιμές. Δηλαδή, ας πούμε, αν εσύ είχες ένα τιμολόγιο με 11, 12, 13 λεπτά κιλοβατόρα, στην καθολική να υπολογίζει 18, 20.
1: Ναι, αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Άρα κάποιος που δεν έχει τη δυνατότητα να αποπληρώσει και του κόβουν το ρεύμα, τον στέλνουν κάπου να πληρώνει μετά πιο ακριβό ρεύμα.
0: Ναι, γιατί αν δεν γίνει αυτό, σου λέει ότι εγώ πρέπει, ο πάροχος που είσαι και δεν έχεις πληρώσει 2 συνεχόμενους λογαριασμούς, εγώ να προβώ σε διακοπή ρεύματος. Οπότε το αντιστάθμισμα είναι σε πάω σε κάποια άλλη υπηρεσία. Δεν θα σου κόψει το ρεύμα, αλλά θα πληρώνεις περισσότερο την κιλοβατόρα, περισσότερα χρήματα, λεφτά την κιλοβατόρα.

0: για λόγους αντιστάθμισης κινδύνου. Γιατί σου λέει εσύ είσαι κακοπληρωτής, άρα εγώ για να εξασφαλιστώ θα πρέπει να σου αυξήσω τη τιμή της κιλοβατώρας. Είναι λίγο κουφό, αλλά αυτό συμβαίνει.
1: Και μετά για να βγεις μετά από την καθολική, για να μπει σε ένα πρόγραμμα, πρέπει να αποπληρώσεις, αλλά όταν
0: αποπληρώσεις... Και να ρυθμίσεις.
1: Όχι, και να ρυθμίσεις δεν μπορείς να βγεις, πρέπει να ολοκληρώσεις τη ρύθμιση. Να ξεχρεώσεις τη ρύθμιση.
0: Όχι, μεταφέρεται. Η ρύθμιση σου μεταφέρεται, όχι, δεν ισχύει αυτό. Μπορείς εσύ να μετακινηθείς σε μια άλλη εταιρεία και να μεταφέρεις τη ρύθμιση σου στην άλλη εταιρεία.
1: Για ψάξτε αυτό, το.
0: Το έχω ψάξει, γίνεται.
1: Mm. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση, μπορεί αν μείνεις στην ίδια υπηρεσία, στην ίδια εταιρεία, να πρέπει, ναι, εντάξει, αν μείνεις στην ίδια εταιρεία να μπορείς να αλλάξεις πρόγραμμα, αλλά για να αλλάξεις πρόγραμμα πρέπει να μεσολαβήσει διάστημα που δεν έχει εκδοθεί λογαριασμός, γιατί αν εκδοθεί ο λογαριασμός σου λέει πρέπει να τον ξεχρεώσεις πρώτα και μετά να αλλάξεις πρόγραμμα.

0: καταβλισμό Ρωμά, 3 χιλιόμετρα καλώδιο, φίλε. 3 χιλιόμετρα. Σκέψου και ηλεκτροδοτούνταν παράνομα ολόκληρο οικισμό.
1: 3 χιλιόμετρα.
0: Και πρώτη φορά. Ναι, 3 χιλιόμετρα.
1: Χαρά στο κουράγιο αυτού που το τράβηξε.
0: Ναι, και δεν είναι η πρώτη φορά. Αυτό είναι το θέμα. Δυστυχώς όλες αυτές οι απώλειες κάποιος τις πληρώνει. Αυτός που τις πληρώνει είμαστε εμείς οι καταναλωτές, μέσα από τους μηνιαίους λογαριασμούς του ρεύματος, μέσα από τις δημιουργιζόμενες χρεώσεις επιβαρυνόμεθα. Σκέψου ότι έχει γίνει ένας υπολογισμός κάθε χρόνο, πληρώνουμε περίπου 30 έως 50 ευρώ το κάθε νοικοκυριό εξαιτίας της ρευματοκλοπής. 30 με 50 ευρώ δεν είναι λίγα, εγώ θεωρώ ότι είναι πολλά.
1: Ναι, ναι, βέβαια είναι πολλά.
0: Λοιπόν,
1: βέβαια είναι
0: και
1: πολλά.
0: Το θέμα είναι ότι δεν βλέπω και ιδιαίτερη αντιμετώπιση. Γιατί ξέρεις κάτι, το να αυστηροποιήσεις τις ποινές είναι ένα μέτρο. Όμως, για μένα πιο πολύ πρέπει να παρέμβεις τεχνικά για να αντιμετωπίσεις την πραγματική ρευματοκλοπή. Παραδείγματος χάρη, θα πρέπει να γίνει η αντικατάσταση των συμβατικών μετρητών με έξυπνους μετρητές, η υπογειοποίηση των εναερίων καλωδίων που με γάντζους τραβάνε από τους πυλώνες καλώδια και ρευματοδοτούν. Δηλαδή, πρέπει να γίνουν και κάποια τεχνικά έργα για να μπορέσεις, ας πούμε, να δημιουργήσεις, ας το πούμε έτσι, μια θωράκιση στο σύστημα, ώστε να μην είναι εύκολη η κλοπή. Αυτό θέλει χρόνο και χρήμα. Αλλά εντάξει, προσπαθούμε.
1: Μάλιστα. Το πορτοκαλί μπήκε έτσι στη ζωή μας. Αλλά μόνο για τους έξυπνους μετρητές.
0: Ναι, το πορτοκαλί έχει μπει. Κυρίως οι επιχειρήσεις το έχουν εγκαταστήσει. Το πορτοκαλί το έχουν επιλέξει. Το δυναμικό τιμολόγιο πρέπει να έχει 6 μετρητές. Δεν είναι πάρα πολύ, νομίζω είναι γύρω στις 270-280.000. Δεν είναι μεγάλος ο αριθμός που έχουν επιλέξει. Αυτό που έρχεται από τον επόμενο μήνα είναι τα γαλάζια τιμολόγια.
1: Α, καινούριο.
0: Ναι, ένα καινούριο τιμολόγιο. Ναι, είδες, και η κυβέρνηση φροντίζει να
1: ανοίγει, ανοίγει η παλέτα. Επικίνδυνα ανοίγει η παλέτα.
0: Ναι, ανοίγει η χρωματική παλέτα, γιατί θέλουμε η κυβέρνηση να μας ομορφαίνει τη ζωή. Δίνει χρώμα στη ζωή, ρε παιδί μου, αισιοδοξία. Γιατί.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν,
1: τώρα αυτό που λείπει είναι στα χρώματα της Μπαρτσελώνα.
0: Έρχεται την Τρίτη, την κάνει λίγο.
1: Αύριο.
0: Ναι, αύριο.
1: Αλλά δεν είναι τιμολόγιο.
0: Δεν θα είναι τιμολόγιο, αλλά μπορεί να το κάνουμε και τιμολόγιο.
1: Σωστά.
0: Και αυτό. Έτσι, εδώ τώρα που έχουμε τόσα χρώματα, εντάξει, νομίζω ότι δεν θα ξέρουμε ποιον από το διαλέξουμε στο τέλος.
1: Σωστό. Καλά, τώρα θα δουλέψει τώρα και το air condition, θα γίνει ωραία πράγματα.
0: Κοίταξε, πάντα το καλοκαίρι έρχονται λίγο τσουφτεροί λογαριασμοί, γιατί ακόμα και φτηνή να είναι σου λόγω η τιμή της κιλοβατόρας, καταναλώνεις πολλές κιλοβατόρες. Και μόνο από αυτό και όχι. Και επειδή είναι και κλιμακωτές οι χρεώσεις, ξεπερνάς τα όρια της φτηνής χρέωσης της κιλοβατόρας και πας σε ένα άλλο εύρος που είναι υψηλότερη τιμή, οπότε σου έρχεται και ένα λόγο. Ήθελα να πω κάτι άλλο, αν μου επιτρέψετε να πρέπει να προσέχουν οι φίλοι καταναλωτές που μας ακούνε κιόλας. Τα γκρίζα σημεία, όταν σε παίρνει ένας εκπρόσωπος μιας εταιρείας και σου προσφέρει μια ελκυστική και φτηνή τιμή της κιλοβατόρας, τι πρέπει να το ρωτήσεις για να είσαι σίγουρος ότι αυτή την επιλογή που θα κάνεις θα είναι η σωστή επιλογή. Τι σου λένε? Σου λένε, σου δίνω μια χαμηλή τιμή χρέωσης μετά από έκπτωση συνέπειας. Και λες εσύ, ποια είναι αυτή η τιμή? Η αρχική είναι 20 λεπτά και σου δίνω 14 λεπτά. Δηλαδή σου κάνω μια έκπτωση 30%, 6 λεπτά δηλαδή. Όμως, αν πληρώσεις έστω και μια μέρα καθυστερημένα το λογαριασμό σου, δεν σε χρεώνουν για τις κιλοβατόρες του

0: τη σύμβαση ενώ χρονικά να αποχωρήσει, διότι μπορεί να πληρώσει μέχρι και 120 και 150 ευρώ πέναλτι, πρόστιμο.
1: Ναι.
0: Θέλει λίγο προσοχή. Και όπως επίσης, πολλοί εκπρόσωποι εταιριών, στο λέω αυτό γιατί μου το έχουν δει και εμένα, αλλά δεν ξέρω με ποιον μιλούσαν. Σου λένε, έχουμε μια, για αυτό το μήνα έχουμε μια ειδική προσφορά για σας, σε μπλε τιμολόγιο, σε πράσινο, δεν έχει σημασία. Πολύ χαμηλή τιμή, 9 λεπτά, 10 λεπτά. Αλλά δεν σου λένε ότι αυτά τα 10 λεπτά που σου δίνουν είναι για τις πρώτες 100 κιλοβατόρες και μετά από την 100η πρώτη και μετά τα 10 λεπτά γίνουν 18 λεπτά.
1: Μάλιστα, κατάλαβα.
0: Εκεί την πατάς, έτσι.
1: Ναι, θέλει προσοχή.
0: Δηλαδή, ναι, θέλει προσοχή. Δηλαδή κανονικά πρέπει να ζητάς να σου στέλνουν μια σύνοψη των τιμολογιακών παραμέτρων του τιμολογίου, ώστε να ξέρεις 6 πράγματα, 1, 2, 3, 4, 5, για να μην σε πιάσουν κότσο. Εγώ αυτό προτείνω και θέλει λίγο προσοχή. Βέβαια, από την άλλη μεριά θα πει τώρα κάποιος που μας ακούει, τι λες μεγάλε, έχω εγώ νομίζω τον χρόνο, την όρεξη, τη διάθεση, κάθε φορά να ψάχνω εάν είναι αυτό συμφερότερο, αν το άλλο είναι. Δηλαδή, ξέρεις τώρα, έχουμε βάλει τον κόσμο σε μια διαδικασία και ψυχοφθόρα, αλλά και δεν έχει και την όρεξη και τη διάθεση να το κάνει και ίσως και τις γνώσεις, τα έλεγα. Νομίζω ότι το έχουμε παρακάνει λίγο. Όλη αυτή η πανσπερμία, όλη αυτή η πολυχρωμία τιμολογίων πιο πολύ μπερδεύει τον κόσμο παρά, ας πούμε, τον καθησυχάζει.
1: Ναι, αλλά έτσι μάθαμε τώρα, έτσι πορευόμαστε.
0: Έτσι, ναι. Το χρηματιστήριο και το ρεύμα. Έγινε ένας μικρός χρηματιστής.
1: Ναι, ναι, ναι. Πότε θα ξεκινήσει αυτό με τα...
0: 1η Ιουλίου.
1: Όχι, με τα φωτοβολταϊκά.
0: Α, με τα φωτοβολταϊκά. Άμεσα, νομίζω μέσα στον Ιούνιο.
1: Δεν έχει όμως, δεν έχει ακόμα νομοθετηθεί.
0: Το όπου να είναι, όχι, έχει μπει στον νόμο, στον τελευταίο νόμο πριν 2 εβδομάδες και απλά περιμένουμε την έκδοση της υπουργικής απόφασης. Μπορεί σήμερα, αύριο, μεθαύριο να βγει. Θα μπορείς δηλαδή να κρεμάς 2 πανέλα στο μπαλκόνι, στον εξώστη, στο σωστό στη θέση σου,

0: real.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οδηγούνται την Τετάρτη 20 συλληφθέντες σε αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για υποθέσεις παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου» που θα επιδοτεί την απόκτηση κατοικίας εξετάζει η κυβέρνηση, όπως αποκάλυψε ο Πρωθυπουργός, στο πλαίσιο του 5ου συνεδρίου για το δημογραφικό. Τον επόμενο μήνα καταβάλλεται το έκτακτο βοήθημα σε οικογένειες με παιδιά, αναλυτικά στο real.gr. Η Ελλάδα δεν θα δεχτεί κανένα τετελεσμένο στα ελληνοτουρκικά, το αυστηρό μήνυμα Γεραπετρίτη στην Άγκυρα.
1: Real Night στους 97,8.

μιλήσουμε για θέματα των ειδικών σχολείων που πραγματοποιήθηκε σήμερα, περιγράφοντας την απαράδεκτη πραγματικότητα με την οποία έρχονται καθημερινά αντιμέτωπα τα παιδιά τους, αλλά και οι ίδιοι γονείς κατήγγειλαν τη διαχρονική πολιτική κυβερνήσεων και δημοτικών αρχών κτλ. Κτλ. Μάλιστα. Δεν παίρνουμε μπρος έτσι με τίποτα. Δεν παίρνουμε ρε παιδί μπρος. Ό,τι και να γίνει. Μου έρχεται μια λέξη τώρα, δεν κάνει να την πω. Δεν έχω και την κυρία Λένε εδώ για υποστήριξη. Με ποιο δικαίωμα λέει ο ΔΔΕ δεν εκτελήσει μερικές καθυστερήσεις να εκτελέσει δικαστικές αποφάσεις για να επανασυνδέσει και επιστροφή καταλογιστέ των ψευδών ρευματοκλοπών? Αυτό εδώ είναι θέμα που πρέπει να... Δεν μπορεί να μας το απαντήσει τώρα και ο Σουσοντλίδης. Πρέπει να το θέσω. Θα το δούμε. Τα παιδιά του ωραίος ο θρυλέοντας. Ωραίος. Η μπλούζα βέβαια είναι ποδοσφαιρική, αλλά δεν πειράζει. Μας κάνει και έτσι. Τα παιδιά του Πειραιά. Έβαλα το εμείς, το... Μου άρεσε... Έτσι είναι πιο γλυκό τραγουδάκι για πρωτάθλημα, για κύπελο. Εδώ λέει απαγορεύεται αν οι τέντες και τα κουφώματα δεν έχουν ομοιομορφία σε μια πολυκατοικία. Θα επιτρέψουν να κρεμάσουν σε μπαλκόνια ό,τι θέλει ο καθένας. Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Όχι μόνο οι τέντες και τα κουφώματα. Αν αλλάξεις και το χρώμα των κόντων, δηλαδή αν βάψεις, δεν θέλουν ρε παιδί μου να βάψουν οι άλλοι. Και θες εσύ να το βάψεις γιατί είναι χάλια. Εγώ σέβομαι, όχι, μισό λεπτό για να μην παρεξηγηθούμε. Μπορεί άλλος να μην έχει δυνατότητα να βάψει. Γιατί επειδή μου έχει τύχει και εμένα, γίνεται και πιεστικά. Πρέπει λέει να βάψουμε. Παιδιά, πρέπει να βάψετε, αλλά ο καθένας έχει τις δικές του υποχρεώσεις. Εγώ δεν διαφωνώ. Αλλά αν δεν έχω τη δυνατότητα. Μα λέει παίρνουμε μια προσφορά για όλα. Ναι, εντάξει, αλλά αν δεν έχω τη δυνατότητα. Δεν έχω τη δυνατότητα, να χάνω αυτό. Εγώ καταλαβαίνω ότι μπορεί κάποιος να έχει κάποιες υποχρεώσεις που να μην μπορεί να... Και εν πάση περιπτώσει το βάψιμο, εντάξει. Πάει λοιπόν κάποιος και σου λέει, εγώ θα βάψω. Εντάξει, δεν μπορείς να του πεις, όχι μη βάψεις. Να πει κάποιος, δεν μπορώ να βάψω γιατί δεν έχω τη δυνατότητα. Έχει δικαίωμα, αλλά αν κάποιος πει... εγώ θα βάψω, μπορείς να του πεις δεν θα βάψεις. Λοιπόν, πάει λοιπόν βάφει και έχει, το χρώμα έχει ξεφύγει λίγο. Γιατί είναι άλλος κωδικός, δεν βρίσκανε τον κωδικό, ξέρω εγώ τι. Και έχει ξεκινήσει τώρα ολόκληρος πόλεμος. Σε σπίτι που γνωρίζω, που είναι πόλεμος. Γιατί το χρώμα... Είναι 2 τόνους κάτι. Αυτός εν τω μεταξύ που έχει βάψει. Δεν έχει χρήματα, δεν έχει άνθρωπος. Δεν θα το ξαναβάψει βέβαια. Θα φτάσει από ό,τι καταλαβαίνω μέχρι τα δικαστήρια. Δεν ξέρω που θα το πάνε. Αλλά θα το τραβήξει και αυτός μέχρι τέλους. Και διαμαρτύρεται τώρα δίπλα που δεν έχει βάψει. Που είπε ότι δεν μπορώ ρε παιδί μου να βάψω και είναι σεβαστό. Για αυτόν που έβαψε και έχει χαμός. Μπορείτε να φανταστείτε. Δηλαδή, αν βρει. Εν τω μεταξύ, είναι τώρα η περίοδος που γίνονται ανακαινήσεις. Πολλές. Πολύ κομπρεσέρ δουλεύει. Πολύ κομπρεσέρ. Είναι τώρα αυτό το σπίτι μου, ξέρω εγώ το σπίτι 2, τι είναι αυτό. Έχουν πέσει λεφτά, αλλάζουν κάτι κουφώματα, αλλάζουν κάτι κουζίνες, κάτι μπάνια φτιάχνουν. Βλέπω, βγαίνουν ανακοινώσεις σε πολυκατοικίες. Τα οποία. Ετοιμαστείτε έτσι. Ανακαίνιση σημαίνει ενοικιό. Στο κεφάλι κατευθείαν. Στο κεφάλι δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή και φτηνά να το είχε, τώρα που το ανακαινίζει. Που απέτε, πρέπει να βγάλει τα λεφτά της ανακαίνησης. Είδα, σας λέω, είδα σπίτι 450 ευρώ εδώ στο Χαλάνδρι. Το οποίο είναι... Πώς ήταν στα παραμύθια αυτό που φύσαγε ο κακός λύκος και έπεφτε με τα 3 γουρουνάκια? Ήτανε το πρώτο. Το πρώτο ήταν από άχυρο. Αυτό ήτανε. Όλο και γράφει κιόλας εξοχική λέει κατοικία. Στο Χαλάνδρι εξοχική κατοικία, καταλαβαίνετε τώρα. Δίπλα στο ρέμα, το πιο πιθανό είναι δεν το

δείχνει φωτογραφίες, είναι μέσα στο ρέμα. Δηλαδή, άμα φουσκώσει το ρέμα, παίζει να κάνεις μπάνιο, πες το, αυτόματο. Ελενή Τόλο έχει κάτι, μέσα κάτι τείχους. Δεν είμαι πολύ σίγουρος πως τους έχουν σηκώσει. Έχει και ένα ημιυπαίθριο που τον έχουν κλείσει από τη μία μεριά με τούβλα. Τούβλο όμως, δεν έχει πέσει σοβάς πάνω από το τούβλο, είναι το τούβλο. Και απ' την άλλη έχουν. Τι. Τούβλο ρε παιδί μου, κανονικά γιατί τα τούβλα δεν τα καλύψει, δεν υπάρχει λόγος. Είναι χιστική, είναι πες το παρέμβαση, πώς το λένε. Και απ' την άλλη έχουν βάλει τέντα, αυτή την τέντα τη διάφανη. Κλείνουμε δηλαδή το χώρο με τούβλο τέντα. Το οποίο τούβλο εντάξει θα κρατήσει, η τέντα δεν ξέρω τι κρατάει. Και το καλοκαίρι και το χειμώνα. 42 τετραγωνικά. 4,70. Εννοείται μαζί με τον ημιυπαίθριο. Και ημιυπόγειο λέει, αλλά με είσοδο λέει, δεν έχει σκαλοπάτι για ηλικιωμένους. Το είναι και σε ηλικιωμένους, είναι άμα περάσει το ρέμα από μέσα, δεν τους ψάξει κανείς. Δεν ξέρω πραγματικά. Αφού σκέφτομαι, αν πάει κάποιος και κάνει μήνυση γι' αυτό, ότι είναι ακατάλληλο για να μείνει άνθρωπος. Εν τω μεταξύ το μπάνιο είναι. Έχει ντουζιέρα, εντάξει, δεν είναι κακό αυτό, πολλά έχουν ντουζιέρα. Την οποία λογικά για να την καθαρίζει, δύο μηνιάτικα ζητάει μπροστά, για να την καθαρίζει ντουζιέρα έτσι όπως την είδα εγώ στη φωτογραφία, πρέπει να. Μπορεί να χρειάζεται και ο ΙΚΑΣ για να καθαρίσει. Εντάξει, τα χημικά που πρέπει να πέσουν είναι μισός μισθός. Χαμός γίνεται πραγματικά. Έχεις δίκιο, Φόρτσα Παγουγάρα. Γη, πάνω γύρισες,

0: ειλικρινώς χάρηκα που ήρθε η Ελλάδα. Θα προτιμούσα να το σηκώσω εγώ ή η Μύκονος. Χάρηκα που το πήρε ελληνική, έστω και δάφτη. Α. Δεν έχω ακούσει Παναθηναϊκό να λέει χάρηκα, χιλίαρχε. Κάποιοι δε. Και αναρωτιέμαι τι κάνει η Εσία. Αλλά εντάξει τώρα, βλακωδός κι εγώ αναρωτιέμαι. Έχουν επιδοθεί και σε έναν αγώνα ότι ήταν δωτό, ότι ήταν πουλημένο, ότι το είχε πάρει ο Ολυμπιακός από πριν, και βγαίνει Ισπανός δημοσιογράφος, γίνει τσουνάμι λέει αντιδράσεων σε Ισπανία και Τουρκία. Μπαίνω κι εγώ να δω το τσουνάμι των αντιδράσεων και έχει μία ανάρτηση ενός Ισπανού που ψάχνω να βρω που είναι δημοσιογράφος, δεν βρίσκω, αλλά εντάξει, έστω ότι είναι δημοσιογράφος. Ψάχνω παρακάτω να δω άλλες αντιδράσεις. Τίποτα, μία αντίδραση, τσουνάμι λέει. Και μετά λέει στα social media, λέει φίλαθλοι των ομάδων. Α, εντάξει, πες το. Πες το ρε παιδί μου, ότι είναι στα social media φίλαθλοι των ομάδων. Και η Ευρωλίγα λέει που είχε προαποφασίσει και χαμός. Δεν βγάζεις άκρη. Αν όμως ήταν ο Παναθηναϊκός στο Φενερβόρ θα ήταν όλα καλά. Αν το έχανε πάλι θα ήταν επιστημένο. Και αν ξαναγίνει στην Ελλάδα και τύχει να είναι ο ένας από τους δύο και οι δύο και δεν το πάρει αυτός που αν είναι ας πούμε που γίνει όταν θα φτιαχτεί το ΣΕΦ δεν ξέρω και δεν το πάρει ο Ολυμπιακός και το πάρει ο Παναθηναϊκός, λέω τώρα ένα παράδειγμα, θα είναι στημένο από την αρχή Καραμπινάτο. Θυμίζει λέει το γνωστό ανέκδοτο Γιώργος Χάρηκα που σας γνώρισε εσείς, εγώ λέει γιατί να χαρώ, με γνωρίζω χρόνια. Αυτό. Καλά τα λέμε αυτά τώρα. Γιατί δεν έχουμε τι να πούμε στη ζωή μας. Ξέρετε, μπορεί κάποιον που δεν ξέρεις και για πρώτη φορά συναντιέστε και κάνετε χειραψία, μπορείς και να μην πεις χάρηκα. Μπορείς και να πεις καλησπέρα σας. Καλημέρα σας, γεια σας. Δεν είναι απαραίτητο να χάρηκες. Ας πούμε μπορεί να πας σε μια εκδήλωση, σε μια κοινωνική εκδήλωση, που να μην μπορείς να πεις χάρηκα. Να είναι ρε παιδί μου, χτύπα ξύλο κάτι. Ναι, τι θα του πει, θα δώσεις το χέρι στον άλλο και θα του πεις χάρηκα. Γεια σας. Εύχομαι να τα πούμε κάτω από καλύτερες συνθήκες, ξέρω εγώ κάτι. Αυτή η καραμέλα, καλημέρα, καλησπέρα, χάρηκα. Δεν χάρηκα ρε παιδί μου. Δεν είναι ότι δεν χάρηκα, είναι ότι δεν είναι η ώρα για να χαρώ. Τόσο κλισέ. Ρίξτο.
1: Real FM.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, ο φίλος που συνεχίζει να μην στέλνει τα... Αλλά είπα να μην ξαναδιαβάσω μήνυμα, οπότε δεν πειράζει. Άσε εγώ να λέω τα δικά μου. Λέγε τα δικά σου, στέλνει να δεν πρόκειται να τα διαβάζω. Θα βρίζεις, θα λες τα... Δεν πειράζει. Να Μανώλη μου λέει να απαντήσω εγώ σε όλους αυτούς. Πρώτον το γάρ πολύ της θλίψεως για να παραφροσύνει και δεύτερον ο Ολυμπιακός είναι η μόνη ομάδα που έχει σηκώσει δύο ευρωπαϊκά στις έδρες των αντιπάλων. Ποια άλλη ομάδα στον κόσμο το έχει κάνει. Εντάξει, πάνω δεν με, να σου πω την μαύρη αλήθεια, δεν με ενδιαφέρει εμένα αυτό. Στατιστικό. Γιάννη, ούτε στεναχωρήθηκα ούτε ευχαριστήθηκα. Ήμουν αδιάφορο. Εγώ δεν ασχολούμαι με τα άτομα. Τώρα τι υπάρχει από πίσω είναι άλλο ζήτημα. Ας το βρούνε. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν είμαι εγώ ο παδός κανενός προσώπου. Δεν υπήρξε ποτέ μου. Σε τέτοιο επίπεδο, πολιτικό και αθλητικό, ποτέ. Τον είχα γνωρίσει τον Μπουλαλή ένα πρωί στο Κολονάκι, πήραμε μαζί καφέ παρέα 4 άτομα, καταπληκτικός άνθρωπος. Είχαμε μιλήσει 2-3 φορές, τη μία είχαμε κάνει μια, όχι ακριβώς συνέντευξη, περισσότερο κουβέντα ήτανε. Στο ΕΜΠΑ και στο ΕΒΓΑ μιας εκπομπής, ήτανε στην προηγούμενη, έμεινε μετά και στη δική μου πολλά χρόνια τώρα. Και γνωριστήκαμε, κουβεντιάσαμε λίγο. Ωραίος τύπος, όσο πρόλαβα να μιλήσω μαζί του. Αλλά αυτό έχουν να λένε και όσοι τον γνώρισαν. Δεν το...

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.
1: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα 12 νησιά γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα 12 νησιά.
2: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
3: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τιμού που θα επιδοτεί την απόκτηση κατοικίας εξετάζει η κυβέρνηση, όπως αποκάλυψε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου στο πλαίσιο του 5ου συνεδρίου για το δημογραφικό. Τόνισε ότι για πρώτη φορά μειώθηκαν οι φορολογικοί συντελεστές για οικογένειες με παιδιά, ενώ τον επόμενο μήνα θα καταβληθεί και το έκτακτο βοήθημα. Μαραθώνιο που χρειάζεται όμως πολύ υψηλές ταχύτητες, χαρακτήρισε το δημογραφικό η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Αναλυτικά στο enikos.gr. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί κανένα τετελεσμένο στα ελληνοτουρκικά, ήταν το αυστηρό μήνυμα του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη κατά την απάντησή του στη Βουλή στα περί επικείμενου τουρκικού νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα. Την ίδια ώρα σε νέες παραβιάσεις του εθνικού μας εναέριου χώρου προχώρησαν τουρκικά αεροσκάφη τα οποία αναχαιτίστηκαν από ελληνικά F-16. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν την Τετάρτη οι 20 συλληφθέντες κατά την αστυνομική επιχείρηση Ηράκλειο Λασίθη και Ρέθυμνο για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μεταξύ τους βρίσκονται δύο λογιστές οι οποίοι φέρονται ως εγκέφαλοι της οργάνωσης.

0: Εδώ είμαστε. 10 λεπτά μετά τις 11. 211-200-8200. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Γεια σου, Μπούμεραγκ. Ναι, να με καλέσει εμένα η Εσία. Σου είπα, κάτσε πίσω από την ανωνυμία του πληκτρολογίου σου και γράφα ιδίες. Ελάτε, κυρία Γεωργία, από τον Άγιο Δημήτριο.
1: Γεωργία από τον Άγιο Δημήτριο.
0: Εντάξει, εγώ θα σας λέω κυρία Γεωργία.
1: Όχι, θα με λέτε Γεωργία, γιατί έτσι δεν με ξεχωρίζουν οι θαυμαστές μου.
0: Ορίστε.
1: Αν με το δεν λέτε το σωστό όνομά μου, δεν μπορούν να με καταλάβουν.
0: Το Γεωργία δεν είναι το όνομα.
1: Ναι, το Γεωργία.
0: Ωραία, εγώ βάζω και το κυρία μπροστά όμως.
1: Όχι.
0: Γιατί καλά, εγώ το βάζω
1: Γεωργία
0: όμως. Δεν
1: από
0: θα
1: εδώ
0: θα...
1: και από εκεί.
0: Ναι,
1: και
0: η κυρία. Εντάξει, η κυρία Γεωργία.
1: Να με λέτε Ζέτα.
0: Ζέτα.
1: Από τον Άγιο Δημήτριο.
0: Η κυρία Ζέτα από τον Άγιο Δημήτριο.
1: Κύριε Παρδάλη. Έπρεπε να σας είχαν δει όταν φοντάγατε κοντά παντελονάκια. Καλησπέρα, ναι. Κύριε Παρδάλη. Καλησπέρα,
0: μάλλον. Και νομίζετε θάλασσα.
1: Όχι, βέβαια.
0: Α, οπότε.
1: Αυτά θέλουν μετάγγιση. Με το που γεννιούνται, τα πιάνεις από την ουρά και τα μεταγγείλεις.
0: Δεν είναι τελευταία φορά που πέτυχε αυτό, ήταν με το βουτσά και το ρύζο.
1: Ποιο?
0: Αυτή η μετάγγιση ήταν με το βουτσά και το ρύζο, δεν ξαναπέτυχε μετά.
1: Α, δεν το είχα δει.
0: Ναι, μην είδατε.
1: Ναι.
0: Και την Αθαναήλ που είχε. Και την Αθαναήλ που είχε την
1: μπουτίκ.
0: Ήταν ο βουτσά, ο ρύζο και η Αθαναήλ. Πάμε. Έλατε.
1: Λοιπόν, η κυρία Κατσαμπέκη, πολλούς χαιρετισμούς.
0: Ναι, θα τις δώσω.
1: Ναι. Τι λέμε τώρα, έχω πάρα πολλά στο μυαλό μου.
0: Ωραία.
1: Είναι το μυαλό καγκουρό,
0: ναι.
1: Σας έχω πει. Θα πω λοιπόν πρώτα απ' όλα να δώσω χαιρετισμούς, γιατί πιστεύω ότι στον αποκόρο να μπορεί να μας ακούνε κανένας κύριος Λευτέρης.
0: Έχει νευριάσει ο κύριος Λευτέρης επειδή δεν τον άφησα να πει τα ονόματα.
1: Το ξέρω,
0: ναι.
1: Το ξέρω. Mm. Ελπίζω όμως να μας ακούει, γιατί έχω να του πω κάποια χαιρετίσματα.
0: Ναι.
1: Στη Λεβεντογένα Κρήτη. Με τα μουστάκια τους, με τις μαντήλες τους, με τα όλα τους. Δεν μπορούν να μαζέψουν αυτά τα που είναι μάλλον για να τα βάλει σε ζωολογικό κήπο.
0: Ποια?
1: Κάποιους κριτικούς εκεί. Που φάγανε το γιακουμάκι στη σχολή ο Ανήλων, που φάγανε το γιατρό στον αποκόρονα.
0: Καλά, τώρα δεν ξέρουμε τι έχει γίνει με τον γιατρό.
1: Ό,τι και να έχει γίνει.
0: Λέει η αστυνομία, λέει ότι δεν είναι εγκληματική.
1: Όχι, μα ούτε στο γιακουμάκι ήταν.
0: Ό,τι λέτε, στο γιακουμάκι αποδείχθηκε.
1: Ήτανε. Ναι. Αλήθεια. Δεν έχω ενημερωθεί. Πάντως είχε ομοιότητα αυτή η ιστορία. Δεν ανέχονται, δηλαδή γι' αυτό τους λένε και λεβεντό, άκες. Και να τους πω ότι τα μουστάκια, εγώ που έκανα παρέα με αγόρια, τα λέγανε ότι είναι ο φερετζές κάποιου. Ας σκεφτούν μια φορά, μήπως κάποια στιγμή βγουν απαγορευμένα τα μουστάκια, να δω τι θα κάνουν τα παιδιά τους. Ντροπή. Αυτή η Κρήτη είναι πανέμορφη και έχει βγάλει λεβέντες. Διαβάζω τώρα για τη μάχη της Κρήτης και όλα αυτά τα ηρωικά που ήρθαν να προσκυνήσουν Αυστραλοί, Νεοζηλανδοί. Πώς καταντήσαν έτσι? Τι είναι αυτά τα γρήμια εκεί πάνω? Πώς γίνανε έτσι? Δεν γκρέπονται.

0: Δεν ντρέπονται λιγάκι. Γιατί λυπάμαι πολύ, πάρα πολύ. Έχω και φίλους στο στρατό. Αν μου λέει, αν πετύχαινες κριτικό από τα βουνά επάνω, δεν γινόταν. Είναι πώς θα σας το πω, δεν είναι, δηλαδή είναι για ζωολογικό κήπο, ουρακοτάγι.
1: Καλά, τώρα αυτό όμως που περιγράφεται είναι η μειονότητα των ανθρώπων.
0: Μειονότητα,
1: έτσι.
0: Αλλά δεν πάβει να στυλιτεύει την Κρήτη. Ο ΠΚΠ, πού είναι αυτή η λεβεντογένα Κρήτη, αυτή η υπέροχη Κρήτη, πού είναι ο αποκόρονας, πού είναι όλοι αυτοί οι λεβέντες, οι κριτικοί με τις μαντήλες τους. Δηλαδή πώς επιτρέπουν να βγαίνουν τέτοια. Αυτή είναι ο γορίλας, ο χιμπαντής και δίπλα κριτικά αγρίνια. Πραγματικά άλλη μια εντύπωση που ντρέπομαι. Άλλη ντρέπομαι.
1: Καλά, τώρα ντρέπεστε εσείς για τους κριτικούς.
0: Ναι. Γιατί όλοι εμείς υπεύθυνοι δεν είμαστε, εδώ δεν ζούμε. Να μην τραπώ εγώ, δηλαδή εγώ να κάνω του μπεκί ότι δεν τρέχει τίποτα. Έλα, είναι και αυτή μια ποικιλία άστος. Δεν πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά. Δεν πρέπει να πάμε μπροστά. Πότε θα το καταλάβουμε αυτό σαν χώρα, σαν λαός, σαν πολιτισμός?
1: Καλά, ζώνη να βάλετε.
0: Ορίστε.
1: Ζώνη να βάλετε, μην μας ζαλιστείτε την ταχύτητα.
0: Ναι. Και με δυσκολεύει η ζώνη λόγω κατατομή. Είμαι ευτραφής.
1: Ζώνη. Κάθε περίεργη δεν έχει σημασία. Η ζώνη.
0: Ναι. Το ξέρω.
1: Έτσι.
0: Μου έχει φουντώσει το μυαλό. Δηλαδή, δεν πεζόμαστε. Δεν πεζόμαστε με τίποτα. Εκεί, στυλωμένοι στα δυο μας τα ποδάρια. Επί τη ευκαιρία, μια και υπάρχει και ένα πώς το λένε, της προεκλογικής περίοδου, μην πω καμιά βαρύτερη. Θα ασχοληθώ μόνο με το ΚΚΕ σήμερα, ναι. Γιατί περιμένω και αύριο τον κύριο Τσίπρα να μας πει τι θέλει.
1: Είμαστε σε προεκλογική περίοδο, λέτε, ναι.
0: Ναι, βέβαια. Έχω πει επισήμως, αύριο μπαίνει και ο Τσίπρας, δηλαδή.
1: Μόνο ο Σαμαράς έχει μείνει.
0: Τον έχω και αυτό στα υπόψη.
1: Ναι, όχι αυτό, γιατί λέω. Μόνο μετά τον Τσίπρα, μόνο ο Σαμαράς έχει μείνει.
0: Αυτοί οι δύο μοιάζουν, γιατί και οι δύο πρόδωσαν αυτόν που τους ανέδειξε. Έχουν ένα κοινό. Ο Μεν Τσίπρας τον Αλαβάνο, δεν Σαμαράς τον Μητσοτάκη. Αυτό
1: ναι, εντάξει, δεν είναι ακριβώς κοινό, διότι ο Σαμαράς έριξε την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο Τσίπρας δεν έριξε.
0: Ο Τσίπρας θα μπορούσε να μας είχε ρίξει όλους μαζί στα βράχια.
1: Ναι, άλλο. Διαφορετικά πράγματα είναι αυτά.
0: Έχουν μία ομοιότητα. Πήρανε το δαχτυλίδι από το Μητσοτάκη, πήρε το δαχτυλίδι από τον Αλαβάνο. Πέταξε έξω το Μητσοτάκη και έγινε ο χειρότερος εχθρός του, πετάει έξω και τον Αλαβάνο. Αυτή είναι η γνώμη μου, μια και το αναφέρατε.
1: Ναι.
0: Αλλά γνώμη μου, είμαι, δεν είμαι και ειδική σε όλα τα θέματα.
1: Ναι, εγώ δεν έχω την ίδια άποψη, αλλά εντάξει.
0: Εντάξει,
1: το ακούω.
0: Το δέχομαι. Ναι. Εγώ είμαι και γεροντοκόρη.
1: Το ακούω.
0: Δεύτερο.
1: Ναι.
0: Το ακούτε και αυτό, ε. Αντί να πει μα τι λες χρυσή μου, εσύ, μια χαρά κοπέλα, που τέτοια πράγματα, ναι. Τι άλλο ήθελα να πω. Α, να πω για το αγαπημένο μου το ΚΚΕ και είμαστε προεκλογική περίοδο.
1: Ναι.
0: Το χίλιο αγαπημένο μου ΚΚΕ. Το ΚΚΕ γιατί μιλάει, αφού δεν θέλει να κυβερνήσει. Δεν το έχει πει. Δεν συμμετέχει πουθενά σε τίποτα.
1: Τι εννοείτε γιατί μιλάει?
0: Γιατί το μετράμε, αφού είναι ένα κόμμα που δεν θέλει.
1: Δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Γιατί το ψηφίζει ο κόσμος. Και αφού το ψηφίζει ο κόσμος.
0: Καταρχάς να σας τους πω μετρημένους στα δάχτυλα. Δυστυχώς έχασε τα τελευταία χρόνια τον πατέρα μου και 2-3 θείους μου. Δηλαδή και δεν αντικαταστάθηκαν από τα παιδιά τους. Είναι εκεί σταθερά στο ίδιο. Ο πατέρας μου ψήφιζε ΚΚΕ.
1: Όχι, είναι τσιμπάει πάντα ανέβει. Λίγο προς τα πάνω. Ναι.
0: Α, δεν ξέρω. Μπορεί να γεννάνε περισσότερο. Δεν ξέρω. Ή μπορεί να έχουμε πιο εθεροβάμονες. Θέλω να ρωτήσω, ας πούμε, παραδείγματος χάρη για το ΚΚΕ. Γιατί δεν έστειλε ένα συγχαρητήριο τηλεγράφημα στους αυτούς που κάνανε την αναδιανομή του πλούτου στην τράπεζα στη Φτιώτιδα. Τους 8 τη συμμορία.
1: Γιατί να στείλει, μισό λεπτό. Να στείλει σε εγκληματίες.
0: Εγκληματίες, αναδιανομή του πλούτου κάνανε. Πήραν συγγνώμη, από
1: όχι,
0: τράπεζα.
1: Μισό λεπτό. Κυρία Γεωργία, τα έχετε μπερδέψει λίγο. Κυρία Ζέτα, συγγνώμη.
0: Ναι, πέστε, κυρία Ζέτα.
1: Ναι, τα έχετε μπερδέψει λίγο.
0: Γιατί?
1: Ο ληστής δεν κάνει αναδιανομή του πλούτου.
0: Ναι, ο επαναστάτης κάνει αναδιανομή.
1: Ποιος επαναστάτης?
0: Ο ΚΚΕ.
1: Ξέρετε εσείς κάποιον επαναστάτη που να έχει πάρει χρήματα και να τα μοιράζει στον κόσμο?
0: Όχι, κοιτάξτε να
1: δείτε. Η αναδιανομή του πλούτου είναι, τα παίρνω από εκεί που υπάρχουν
0: είναι
1: πολλά.
0: Είναι η θεωρία του κομμουνισμού.
1: Αφήστε τη θεωρία τώρα, θα κάνουμε θεωρία του κομμουνισμού τώρα.
0: Μα δεν θα κάνουμε, δηλαδή πώς θα το κρίνουμε το ΚΚΕ από τους ολιγάρχες Ρώσους τώρα ή από τον Πούτιν? Δεν έχει μια ιστορία αυτό το ΚΚΕ σε αυτή τη χώρα? Δεν άφησε ενεούς τόσους ανθρώπους?
1: Ναι. Εγώ ξέρω, πρέπει να είχατε τραυματικές εμπειρίες μεγαλώνοντας σε κομμουνιστικό περιβάλλον για να μου τα λέτε αυτά.
0: Μα εγώ ήμουν σε ένα περιβάλλον που υπήρχαν κομμουνιστές, μάλλον ΚΚΕ εξωτερικού που λέγαμε, που δεν τολμάγαμε να το πούμε, εσωτερικού, και ένας θείος ο οποίος ήταν χουντικός και άκρος δεξιός.
1: Ναι.
0: Αυτή ερχόταν στη γιορτή του πατέρα μου και γινότανε το αποκάλυψη τώρα.
1: Ό,τι γίνεται στις γιορτές της ελληνικής, στα ελληνικά σπίτια. Ναι.
0: Οπότε αυτά χαράχτηκαν στην Και έρχομαι τώρα αντιμέτωπη σήμερα απέναντι σε ένα ΚΚΕ και λέω: ένα, η αναδιανομή του πλούτου. Δεύτερο, θα πω ένα πολύ απλό πράγμα. Το ΚΚΕ γέμισε τον τόπο με αφίσες για την εργατική πρωτομαγιά, καταστρατηγώντας τον νόμο που λέει, το πάμε συγκεκριμένα, ότι δεν αφισοκολούμε πλέον, δεν γεμίζουμε με αφίσες. Ο κύριος Μιλωνάς έχει χάσει το παιδί του και έχει κάνει ολόκληρο αγώνα.
1: Αυτό που λέτε
0: και το ΚΚΕ
1: είναι σωστό.
0: Τον έγραψε, τον γράφει, δεν όπως είναι, και ο
1: Όχι, μισό λεπτό. Καλά. Εντάξει, πείτε.
0: Μισό λεπτό, ναι, γιατί τα έχω πάρει λίγο.
1: Ναι.
0: Επιτρέπεται να κολλάνε αφίσες, να κρεμάνε αφίσες?
1: Γενικώς έχουν πει τα κόμματα ότι καλό είναι να μην υπάρχει αφισορύπανση.
0: Ο Μητσοτάκης δεν έβαλε για το συνέδριο. Έβαλε ο Τσίπρας στις τελευταίες εκλογές, που νόμιζε ότι βγήκα στην κόκκινη πλατεία. Έβλεπα τη φάτσα του επειδή μένω σε κεντρική λεωφόρο. Και έβαλε και το πάμε. Ακόμα είναι εκπεσμένη η αφίσα κάτω από το σπίτι μου. Γιατί βάζοντάς τη σπάσανε και το καπάκι από το μετρητή της ΕΙΔΑΠ. Έγινε και ένα τύχημα.
1: Και είναι 4 χρόνια τώρα, έτσι, πόσο είναι?
0: Όχι, όχι, τώρα την τελευταία, το πάμε.
1: Ποια τελευταία?
0: Και κρέμεται, μπορώ να σας δείξω, να σας δω.
1: Από την Πρωτομαγιά.
0: Ναι, βέβαια. Έχω φωτογραφία, αλλά εσείς που λέτε ότι τα ανώνυμα, εγώ θα σας στείλω και φωτογραφία μου και όλα, αλλά δεν μπορώ με τα email. Δεν μπορώ ακόμα.
1: Ναι.
0: Έχω πρόβλημα. Θα σας την έστελνα την άλλη μέρα το πρωί. Πάει αυτό.
1: Μες.
0: Ένα άλλο θέμα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάει το ΚΚΕ να μιλήσω.
1: Πάει, το θάψαμε το ΚΚΕ. Ναι, πάμε παρακάτω.
0: Να μιλήσω Καριστιανού versus. Πώς το λένε, Κωνσταντοπούλου. Ευχαρίστω.
1: Πώς προέκυψε αυτό?
0: Αυτές οι δύο είναι παρέα. Τις χαρακτηρίζει και τις δύο μια υστερία. Η γνώμη μου, μια και άκουσα την κυρία Καριστιανού, έχουν καλές σπουδές και οι δύο, η μία ιατρική και η άλλη νομική, και μπορεί να την κατέχουν άριστα. Είναι ευκατάστατες και οι δύο, μη μου πείτε, τα αντισύμματά τους, ξέρουμε την ιστορία της κυρίας Κωνσταντοπούλου, ξέρουμε την ιστορία της κυρίας Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού δεν θα ήθελε να είμαι ούτε ψήλο στον κόρφο της που έχασε το παιδί της. Δηλαδή με ανατριχιάζει και μόνο που σκέφτομαι ότι έχει, τι να πω, αρρηβισμό. Δηλαδή πού τη βγήκε αυτό το πράγμα μετά από αυτό το τραγικό θάνατο. Αλλά τέλος πάντων ο καθένας πενθεί όπως θέλει, θα πω εγώ. Και έχουν και άλλο ένα χαρακτηριστικό, έχουν καλούς συντρόφους. Εγώ τουλάχιστον έχω δει. Δηλαδή που λέω πόσο ήλθοι είναι οι άντρες. Και ο σύντροφος της κυρίας. Λέω τις ομοιότητες.
1: Γιατί ξέρετε ποιος είναι,
0: άλλα,
1: ξέρετε
0: βέβαια,
1: ο σύντροφος της κυρίας Καριστιανού.
0: Ο οποίος της Καριστιανού είναι ένας δικηγόρος και της κυρίας Κωνσταντοπούλου είναι ένας αξιόλογος.
1: Συγγνώμη, μήπως εννοείται τον πρώην σύζυγο της κυρίας Καριστιανού?
0: Τον πρώην σύζυγο, βέβαια, τον εννοώ.
1: Ο πρώην σύζυγος είναι πρώην σύζυγος. Γιατί πού εμπλέκεται πρώην αυτό τώρα στην κουβέντα?
0: Λοιπόν, ίσως το υπερέβαλα, αφήστε το στην άκρη.
1: Το αφήνω στην άκρη διότι.
0: Ναι. Και οι δύο τσιρίζουνε.
1: Δεν είναι ωραίος όρος το τσιρίζω.
0: Όχι, τσιρίζουν όμως. Εγώ προσωπικά ακούω ένα τσίριγμα. Και από την κυρία, πώς το λένε, Κωνσταντοπούλου,
1: ναι,
0: Είναι αυτό που λένε η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει. Χρησιμοποιεί βία η κυρία Κωνσταντοπούλου. Και δεν ξέρω από πού την πήρε.
1: Τι είναι, εντελεκτική κυρία... βία.
0: Βέβαια. Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει.
1: Βέβαια, το η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει δεν θεωρείται εντελεκτική βία. Θεωρείται δυνατή γλώσσα.
0: Αυτό το πώς, όχι, αυτό το. Όχι, είναι βία γιατί τσακίζει. Είναι βία γιατί τσακίζει. Και δεν ξέρω από πού το κληρονόμησε. Γιατί ναι. Νόμιμο.
1: Ακούστε, ακούστε, κυρία Ζέτα ή κυρία Γεωργία, ακούστε λίγο.
0: Ναι,
1: το η γλώσσα κόκαλα πάρα. Δεν έχει και κόκαλα τσακίζει.
0: Ναι.
1: Έχει υποθεί για καλό, όχι για κακό.
0: Εδώ όμως, αν μου βρείτε εσείς ένα καλό στο λόγο της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
1: Όχι, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Εγώ δεν είπα αυτό.
0: Α.
1: Είπα ότι η ρίση για τη γλώσσα έχει υποθεί για να αναδείξει το πόσο δυνατή μπορεί να είναι η γλώσσα.
0: Το πόσο δυνατή είναι η γλώσσα, βέβαια.
1: Αυτό, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι βέχη βία.
0: Όχι. Όχι, αλλά εν αρχή είναι ο λόγος. Ο λόγος που χρησιμοποιεί η κυρία Κωνσταντοπούλου, δέχομαι αυτό που μου λέτε, είναι βίαιος.
1: Αυτό είναι άλλο πράγμα.
0: Ο Χριστιανού είναι παραλυρηματικός.
1: Τι είναι?
0: Παραλυρηματικός λέγεται στην ιατρική. Δηλαδή ανοίγω το στόμα μου και τρέχει και δεν ξέρω μέχρι πού μπορεί να φτάσω. Συμβαδίζει με την κβαντική ιατρική.
1: Με την ποια?
0: Είναι ο συντονισμός.
1: Με την ποια ιατρική?
0: Την κβαντική που υπηρετεί η κυρία Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού είναι κβαντική γιατρός. Η κβαντική ιατρική βασίζεται στο ότι υπάρχουν ηλεκτρομαγνητικά κύματα που καθορίζουν, είναι μία εναλλακτική.
1: Συγγνώμη να κάνω μία ερώτηση. Ορίστε. Αυτά που τα διαβάζετε.
0: Πού τα διαβάζω, στις εφημερίδες και τα ακούω. Από πού να τα διαβάζω? Από το ίντερνετ, αφού δεν μπορώ να μπω. Εδώ το κοιτάζω μπροστά μου και μου θα το πετάξω απέναντι.
1: Ναι.
0: Τα ακούω. Τι να κάνω, δηλαδή ακούω τις σειρίδες. Α, και παρακολουθώ και Earth News.
1: Ναι.
0: Για να είμαι ειλικρινής. Και επειδή κοιμάμαι πολύ αργά το βράδυ, το ευχαριστιέμαι.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, εμένα η ζωή μου αυτή τη στιγμή είναι περιορισμένη λόγω αναπηρίας σε ένα σπίτι. Ευτυχώς τον τελευταίο καιρό κάπως κινούμε, σαν να έχω πάρει τα πάνω μου. Δεν ξέρω τι φταίει. Μπορεί να ήταν το ανέλπιστο φιλί που μου έδωσες απόψε που λέει. Διαβάζω και είμαι μέχρι τις 5.30 ξύπνια. Οπότε στις 4 βλέπω τις ειδήσεις στο Earth News, ακούω εσάς από τις 11, από τις 9 πολλές
1: φορές. Ολοκληρώστε, κύριε Γεωργία.
0: Ωραία, θα ολοκληρώσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ολοκληρώστε.
1: Ναι.
0: Θέλω λοιπόν όμως, θέλω ένα σοβαρότατο θέμα να θίξω, το οποίο δεν θα το θίξω, θα το βάλω απλώς σαν ερώτημα, γιατί είναι κάτι που με βασανίζει αυτόν τον καιρό, επειδή τυχαίνει να ξέρω έναν ισοβήτη και να συναναστρέφομαι μαζί του, ο οποίος εξέτησε δύση ισόβια 25 χρόνια.
1: Ναι.
0: Στην Ελλάδα το σύστημά μας λέει ότι όσα ισόβια και να φάμε, θα κάνουμε 25 χρόνια το ανώτερο. Άκουσα λοιπόν, ενώ το σκέφτομαι μέρες τώρα, ότι θέλω να το θίξω προς το ακροατήριο, θα με ενδιέφεραν οι γνώμες τους. Ακούω λοιπόν ότι ο Γιωτόπουλος, ο κύριος Γιωτόπουλος βγαίνει και τα λοιπά. Και λέω, τι θέλουμε? Θέλουμε αυτό που λέει ο νόμος μας? Θέλουμε αυτοδικία ή θέλουμε τη θανητική ποινή? Για μένα, ναι, ένα πολύ ενδιαφέρον. Μια πολύ
1: η αυτοδικία δεν εντάσσεται στο νομικό μας σύστημα.
0: Όχι, εγώ ρωτάω όμως μεταξύ μας, αφήνει. Δεν εντάσσεται, την κρίνει την αυτοδικία το νομικό μας σύστημα και την κρίνει ως ποιμέλημα. Δεν την κρίνει ως κακούργημα.
1: Ποιος σας το είπε αυτό?
0: Όταν το παιδί κάπου στο Παγκράτη είχε σκοτώσει τον πατέρα του γιατί χτυπούσε τη μάνα του, αν θυμάστε μια δίκη.
1: Κατά περίπτωση η αυτοδικία μπορεί να είναι.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Ναι, δεν είναι πάντα πλημέλημα.
0: Ωραία. Μια πολύ ενδιαφέρουσα δίκη που γίνεται και προσπαθώ να την παρακολουθώ από τις εφημερίδες, αλλά μου λείπει αυτό το μαγκούφι το ίντερνετ. Μου λείπει.
1: Ναι, ελάτε όμως γιατί πάει και μισή, για να σας κόψω.
0: Μισό λεπτό. Μπορείτε να με βάλετε 2 λεπτά?
1: Όχι.
0: Όχι. Έτσι για να μάθω.
1: Όχι, γιατί έχουμε πάρει όλο το 20 λεπτό. Ελάτε.
0: Εντάξει. Θέλω λοιπόν να το βάλω, γιατί υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα δίκη. Αυτή που γίνεται μεταξύ των νομικών σχετικά με την υπόθεση της Μυρτός, της κοπέλας που κακοποιήθηκε, που βιάστηκε και κακοποιήθηκε στην Πάρο. Η μάνα της κοπέλας αυτής έχει ξεκινήσει έναν αγώνα στον οποίο πραγματικά η νομική κοινότητα απασχολείται. Δηλαδή, αν δικαιούται να πάρει αποζημίωση από το ελληνικό κράτος που επέτρεψε σε ένα μετανάστη να υπάρχει στην Ελλάδα λαθρέως, είναι μια δίκη πραγματικά τρομερά ενδιαφέρουσα.
1: Θα παρακολουθώ, δεν την παρακολουθώ, θα ψάξω στοιχεία και θα σας πω.
0: Ναι, ψάξω, ωραία. Μυρτώ.
1: Ευχαριστώ, κυρία Γεωργία, καλό βράδυ, γεια σας.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Γεια σας, γεια σας. Όχι, δεν έχουμε τίτλοι, γεια σας, καλό βράδυ.
2: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σε συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Τεχεράνης οδήγησε, σύμφωνα με το πρακτορείο Αλτζαζίρα, η διαμεσολάβηση του Κατάρ. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οδηγούνται την Τετάρτη 20 συλληφθέντες σε αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για υποθέσεις παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΕΠΕ. Νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου» που θα επιδοτεί την απόκτηση κατοικίας εξετάζει η κυβέρνηση, όπως αποκάλυψε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του 5ου Συνεδρίου για το Δημογραφικό. Τον επόμενο μήνα καταβάλλεται το έκτακτο βοήθημα σε οικογένειες με παιδιά. Αναλυτικά στο real.gr.
2: Το 97,8.

0: Βέβαια είμαστε. 31 λεπτά μετά τις 11. Ο κύριος Δημήτρης από την Κορινθία. Ελάτε, κύριε Δημήτρη.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
1: Εγώ, αν όμως μιλάω στον ελληνικό, εσύ μιλάω στον πληθυντικό.
0: Ό,τι θέλετε θα κάνετε.
1: Ό,τι θέλει, κάνε κι εσύ. Ναι. Εγώ δεν μπορώ. Εγώ σε νιώθω.
0: Όχι, όχι, ό,τι θέλω, εννοείται.
1: Σε νιώθω δικό μου άνθρωπο, μιλάω στον ελληνικό. Ό,τι ναι. θέλει, κάνε.
0: Πάμε.
1: Είσαι διαμάντη των ραδιοκυμάτων. Εγώ. Ξέρω ότι δεν θέλει τέτοια πράγματα σου λένε. Εγώ στο λέω.
0: Εντάξει. Ευχαριστώ.
1: Να έχει την ευχή μου. Είμαι και μεγάλο άνθρωπο.
0: Να είστε καλά. Η ευχή σα είναι πιο σημαντική από το διαμάντη.
1: Έτσι.
0: Πάμε.
1: Εντάξει. Για άλλο ήθελα να πάρω. Με ψηλό έχασα λίγο το μυαλό μου με την κυρία Ζέτα. Μας είπε για την κυρία Καριστιανού, μας είπε για την κυρία Κωνσταντοπούλου, μας είπε για τον κύριο Τσίπρα, μας είπε για τον Σαμαρά, μας είπε για το. Δεν ξέρω.
0: Και για το Κουκουέ.
1: Για τους κριτικούς εκεί, τους χιμπατζίδες και τους.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω εγώ, και για το Κουκουέ, ναι. Για το Μητσοτάκη δεν μας είπε τίποτα.
0: Όχι, δεν είπε.
1: Ίσως είναι όλα καλά.
0: Όχι, μπορεί να μην. Γιατί την έκοψα κι εγώ, ξέρω να. Λέτε να είχε.
1: Α, δεν ήθελε να πει.
0: Την επόμενη φορά. Θα τη ρωτήσω.
1: Ναι, καλά, καλά. Έστω. Για άλλο πείραμα.
0: Ναι.
1: Εγώ ντρέπομαι με αυτά που γίνανε χτες. Ντρέπομαι ειλικρινά. Οι άνθρωποι έχουν ξεφύγει εντελώς, μάλλον.
0: Ναι.
1: Εντελώς έτσι. Δεν παίρνουν χαμπάρι τίποτα.
0: Μην ξέρω, υπάρχει κι άλλο. Τους.
1: Τι είναι αυτά τα πράγματα. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Σκισμένες φανέλες και βρισχές και... Δεν ξέρω τι να πω.
0: Έχουμε παρέμβαση, Αγγελική.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Για να δούμε.
0: Δεν ξέρω βέβαια αν θα αποδώσει κάτι, αλλά...
1: Ναι, δεν αποδέχεται. Τι να αποδώσει μόνο τώρα, σιγά. Κόρακα, σχορά, κουμάτι δεν βγάζει. Αλλά αυτό ήταν τροπή. Ντροπή.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω εγώ. Σηκώνω τα χέρια ψηλά. Να μην σε κρατάω, αδελφέ μου, να είσαι καλά, να έχεις υγεία.
0: Και εσείς, κύριε Δημήτρη.
1: Να έχεις την ποιότητα που έχεις και να αφουγκράζεις τον κόσμο και δίνεις. Πώς να σου το πω, ρε παιδί μου, εγώ επειδή κάθομαι το βράδυ, σου έχω πει, είμαι νιώθοφύλακας. Με ξεκουράζεις, πώς να σου το πω. Σου
0: προσπαθώ, δεν τα καταφέρνω πάντα.
1: Ό,τι μπορείς κάνεις. Τα φιλιά μου, Μανώ.
0: Να είστε καλά, κύριε Δημήτρη, καλή βάρδια.
1: Γεια
0: σας, γεια σας. Ο κύριος Δημήτρης από την Κέρκυρα, ελάτε.
2: Πολύ καλησπέρα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα και καλό χειμώνα.
0: Καλό χειμώνα.
2: Ναι. Είχαμε πλημμύρα, έβαξε.
0: Α.
2: Μακτάβη. Το νερό είναι χρυσός.
0: Καλό είναι το νερό, ναι, άμα ζημιές να μην κάνει.
2: Δεν υπάρχει ζημιά. Άμα σου κάνει μια ζημιά θα σε καλύψει. Η μάνα αφήσει, η μάνα γύρισε, δεν τιμωρεί ποτέ τον κόσμο. Ο κόσμος βγάζει τα μάτια του.
0: Ναι.
2: Το λέω εγώ από την εμπειρία που έχω. Σαν καλλιεργητής.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, όταν ακούω που λέει τα χέρια ψηλά, εδώ λέει ο άνθρωπος να μην σηκώσει τα πόδια ψηλά. Τα χέρια όσο να σηκώνει δεν τρέχει τίποτα. Όταν μου λέει σε εισαγγελική παρέμβαση, ξυπνήσαν οι εισαγγελείς να κάνουν παρέμβαση.
0: Τι να σας πω τώρα, έτσι διαβάζω.
2: Δεν με απασχολεί το θέμα.
0: Ναι, καλά, καλά κάνετε.
2: Εμένα προσωπικά.
0: Ναι, συμφωνώ, δεν διαφωνώ.
2: Εγώ έχω ένα φίλο που δεν σου έχω ξαναπεί πολλές φορές. Έχω ένα φίλο στην Άρτα που έχει εκτρέφει χοιρινά. Ξέρεις πόσες φορές έχω πάει στο χτύπα του, στο στάβλο και βλέπω πολλές φορές 300 μικρά, 400 μικρά.
0: Στην Άρτα.
2: Πώς είσαι.
0: Στην Άρτα.
2: Στην Άρτα.
0: Ναι.
2: Είμαστε μαζί με αυτόν τον φαντάρι στον Εύρο. Μιλάω το 75, ε. Πάνε 50 χρόνια και κάτι.
0: Μια χαρά.
2: Λοιπόν, ξέρεις πόσες φορές έχω προσπαθήσει να ξεχωρίσω, να γυρνώ με άλλο πρόσωπο. Αν το χρώμα υπάρχει. Διαφορετική ώρα υπάρχει. Διαφορετικό μπό υπάρχει. Πρόσωπο το ίδιο. Δυστυχώς, αυτό για μένα είναι ότι έχει να κάνει με την πολιτική των Ελλήνων.
0: Εσείς τώρα πάτε όλα τα γουρούνια την ίδια μούρη έχουν.
2: Ω,
0: Αυτό, εντάξει.
2: Πρέπει να αλλάξει το καταστατικό. Το καταστατικό δεν πρέπει να είναι ο κύριος Μαρκογιαννάκης 70 χρόνια βουλευτής και να κάνει και παρέμβαση στην κατακτομική σχολή τότε με το Γιακουμάκη. Έλα τώρα. Ή ο κύριος Μπουζακίδης, ο Κερκυραίος, ήταν στη διαφάνεια και είναι υποστηριχτής εκείνων επέρχεται την πουλιά και σκότωσε τον άνθρωπο. Δικηγόρος.
0: Ναι.
2: Σου λέω ονόματα τώρα. Λοιπόν, εγώ πήρα για ένα θέμα, για δύο θέματα απόψε. Είναι πολύ σύντομα.
0: Για πείτε.
2: Λοιπόν, όταν ακούω μεγαλοπιχειρηματίες και εργυραίους, έτσι, δεν με ενδιαφέρει, αφήξω οποιοδήποτε. Μου λέει μια κυρία προχθές, έχει κρεοπωλείο στην περιοχή Τζάβρου και έχει και δίπλα ψυσταριά, με κατανάλωση, με πολλά λαχανικά. Μου λέει, Δημήτρη, μου λέει, όταν βγάλεις ντομάτα, μου λέει, τώρα σε λίγο καιρό, ντόπια, θα μας έρθει για το σπίτι. Λέω, κυρία μου, δεν έχω αυτή την πολιτική εγώ. Είσαι άγρος απαράδεκτη που ξεχωρίζεις τους πελάτες σου από τον εαυτό σου.
0: Ναι.
2: Καταλαβαίνεις τι να σου πω.
0: Ναι.
2: Όταν ακούω επιχειρηματία που μου λέει εμένα, βάλε την κύρια ντομάτες για μας, που σου κόνει την τρίχα.
0: Άλλο για μας, άλλο για τον πελάτη.
2: Κατάλαβες, σου λέω τώρα.
0: Ναι.
2: Και από την άλλη, το πρόσωπό τους είναι γαϊδουρινό ηθοποιού προς τον πελάτη. Εγώ αναρωτιέμαι, Μάνο. Αναρωτιέμαι. Εάν φύγει το τρένο του τουρισμού, θα φάει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Τώρα μ' ακούνε και πολλοί κερκυραίοι επιχειρηματίες. Παρακαλώ, όποιος έχει κότσια, να βγει να με διαψεύσει. Αν λέω, δεν τους βάζω όλους σε δύο τσουβάλι, έτσι.
0: Ναι.
2: Τι μια πράγματα. Δεν τους βάζω όλους σε δύο τσουβάλι. Δεύτερο. Αυτή τη στιγμή που σου μιλάω, τα παραλιακά σημεία στο βόρειο συγκρότημα της Κέρκυρας, το δικό δίκτυο, είναι ένα μπάχαλο. Με την πρώτη ευκαιρία θα σου δείξω. Ντάνε στα σκουπίδια, θα σου στείλω φωτογραφία.
0: Ναι, από ό,τι έχω καταλάβει όμως το θέμα των σκουπιδιών δεν είναι τωρινό, είναι... Υπάρχει δηλαδή εδώ και ιστοδιαινικές από ό,τι θυμάμαι από τις κουβέντες σας.
2: Λοιπόν, δεν μου λες, έχεις υπόψη ποια χώρα είναι μηδέν στα ατυχήματα τα εργατικά?
0: Όχι, δεν το ξέρω.
2: Θα σου πω εγώ, η Ιαπωνία. Έχεις υπόψη ότι η Ελλάδα στα ατυχήματα...
0: Δύσκολο μου φαίνεται το μηδέν, αλλά...
2: Ωραία.
0: Δύσκολο, λέω, μου φαίνεται το μηδέν, αλλά εντάξει, μπορεί να είναι.
2: Πολύ χαμηλά σου μιλάω.
0: Ναι.
2: Διότι υπάρχουν αυστηρά μέτρα ασφαλείας στην Ιαπωνία. Λοιπόν.
0: Ότι υπάρχουν, υπάρχουν αλήθεια. Ότι υπάρχουν, λέω, υπάρχουν αλήθεια.
2: Έχεις υπόψη στην Ελλάδα σε ποιο σημείο είμαστε?
0: Για πείτε μου.
2: Σε βαρύ βαθμό. Λοιπόν. Δεν μ' αρέσει να πω ονόματα γιατί μπορεί να γίνει και θέμα, να πούμε και για τη σωματική μας.
0: Όχι, δεν θα πείτε, ναι, δεν θα πείτε.
2: Λοιπόν, εγώ το Φεβρουάριο μήνα μέχρι αρχής Απριλίου δούλεψα σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο και ένας γάιδαρος, διότι πρόκειται περί γαϊδάρου διευθυντή, ένα τζογκλάνι 40χρονο, σε μία αντικατάσταση σε ένα χώρο παιδικής χαράς, βρήκα ένα ξύλο από συνθεμένο κοπριά. Ξέρετε τι μου είπε αυτό το Μάρι? Τα κατάκα μου λέει, ταυτοποίησε το, μου λέει, μάλωσε το πρόχειρα, μου λέει, γιατί ανοίγουμε σε λίγες μέρες. Λοιπόν, αυτό έγινε και 10 μέρες πριν που έπεσε το μπαρκόνι στην Κόρυνθο.
0: Ναι.
2: Σκοτώσει μια γυναίκα στην Κόρυνθο παρόν στα παιδιά τη.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, δεν μου λες, η ψυχούλα αυτών των παιδιών, ποιος θα την αντικαταστήσει και θα την απαλύνει βλέποντας η μάνα τους σκοτωμένη όπως σκοτώνει μία μήγα με τη μυγοσκοτώστρα. Λοιπόν, ξέρετε τι είπε αυτό το διευθυντή? Δεν μου λες, παλικάρι μου, του λέω, έχεις οικογένεια? Ναι, να τη χαίρεσαι, του λέω, αλλά είσαι άκρος δολοφόνος επικίνδυνος. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω?
0: Ναι.
2: Τότε με το καλό, για να μην νομίζεις που σου λέω άρα κουμπανιστό. Όταν με το καλό θα πάνω και βρεθούμε, έχω ντοκουμέντο αντικείμενο. Εγκράτησα συζητάντα μου αντικείμενο με το αποσυνδεμένο ξύλο την Κουμπριά.
0: Ναι. Λοιπόν,
2: που έχει αλίμονο εάν δείχεις σε ατύχημα. Δεν προβλέπει τίποτα, δεν υπάρχει ελεκτικός μηχανισμός. Αυτό τα βλέπω σε καθημερινή βάση μου. Εγώ έκανα το καθήκον μου βάση με τη συνείδησή μου. Ούτε τον πάνωσα, ούτε το. Με αποτέλεσμα, ξέρεις πόσο ήταν η αλλαγή από το ξύλο του κοστολόγιο, 270 ευρώ.
0: Ναι.
2: Και μιλάμε για παιδική χαρά, έτσι. Δεν μιλάμε για στάβλο, για πρόβατα. Καταλαβαίνεις, ηρεμούλια υπάρχει.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
2: Λοιπόν, δεν υπάρχουν ηλεκτρικοί μηχανισμοί. Όλοι τα παίρνουν. Όλοι. Δεν υπάρχει δημόσια υπηρεσία, ένα γραφείο στην Πολυοδομία, στη ΔΕΗ, οπουδήποτε σε ΙΚΑ και σε παραΙΚΑ, να μην σε κοιτάνε στο χέρι. Και καταλαβαίνεις γιατί σε κοιτάνε στο χέρι, έτσι. Δεν σε κοιτάνε, μην έχεις κανένα στυλέτο.
0: Καλά, προφανώς.
2: Σε κοιτάνε τι χαρτιά έχει.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, όλοι έχουν μια τιμή. Κληρονομήσαμε την τουρκοκρατία, τον Μαξίση και τον Τραμπούκο ενώ στο μεγαλείο της. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Τα βλέπω σε καθημερινότητα και αηδιάζω. Αηδιάζω με τον ίδιο μου τον εαυτό. Και λέω ρε, ώρες, ξέρεις πόσες φορές κοιτάω το πρόσωπό μου στον καθρέφτη και κουπανάω σφαλιάρα στο πρόσωπό μου. Αυτά που βλέπω κατά στην καθημερινή βάση.
0: Βγαίνει κάτι με αυτό, δεν νομίζω.
2: Γιατί πρέπει να κάνω, δηλαδή, πρέπει να συνδικολογίζω.
0: Όχι, δεν είπα αυτό. Αλλά δεν ξέρω αν είναι και αυτή η λύση.
2: Και ποια είναι η λύση?
0: Δεν το ξέρω. Κουβέντα κάνουμε.
2: Δεν μου λες. Σε ένα τύχημα θα την πληρώσει πάντα η τελευταία τρύπα του ζουρνά. Έτσι. Αυτοί είναι καλυμμένοι οι λεβέντες. Έχουν τον τρόπο. Έχουν τον τρόπο. Και ότι ζούμε σε μια χώρα που όλοι έχουν μια τιμή. Αυτό είναι κατάδια, δεν είναι εξέλιξη, είναι κατάδια. Είναι κατάδια.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, κατά τα άλλα τα προϊόντα που είναι πολύ καλά, ο κάμπος φυσάει. Θα σου στείλω φωτογραφίες σε λίγο καιρό όταν είναι το χτύπα σε καρποφορά.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, απ' όλα. Αρμούζια, πεπόνια, ντομάτες, μελιζάνες, φιμπεριές, πολλοκυθάκια. Καλαμπόκια. Τώρα, εάν βρω το Γιωργάκη που θέλει να κάνω τηλέφωνο, να μου στείλει λίγο σπόρο να βάλω στο μπαλκόνι. Δεν θυμάσαι, είπε ο Γιωργάκης, ο Παντρέου, ένα δέντρο στο μπαλκόνι δεν κάνει κακό.
0: Το θυμάμαι, ναι, βέβαια δεν είναι. Το είχε πει, δεν έχει νομοθετήσει.
2: Δεν μου λες. Όταν του λέει πρωθυπουργός της χώρας, ο πολίτης πρέπει να κάνει. Είναι παραβάτης. Δεν το είπε.
0: Ναι.
2: Δεν το είπε.
0: Έτσι, ναι.
2: Τώρα που μου λένε για τα κόμματα και για τα τρικόμματα, δεν με απασχολεί καθόλου. Εγώ την ημέρα των εκλογών θα πάω για ψάρεμα.
0: Α, ωραία.
2: Λοιπόν, έπιασε κάτι μουρμούρια χθες, μάνο, μισό κιλό το ένα.
0: Μια χαρά.
2: Καληνύχτα.
0: Γεια σας κύριε Δημήτρη, καλό ξημέρωμα.
2: Γεια στο αγόρι, γεια στο
0: να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Πώς πάει το αγόρι, πατήσεις τα πόδια του.
0: Ναι, γιατί.
2: Καταλαβαίνεις πώς το λέω.
0: Πώς δεν καταλαβαίνω.
2: Α, μπράβο. Γιατί δυστυχώς το ελληνικό λαό τον έχουν στη ρεμούλα, τον έχουν ένα καφέ στο δεξί χέρι και ένα τηλέφωνο στο αριστερό είναι όλοι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, καλημέρα.
0: Γεια σας. Ναι, ρίξε τη διαφημίση και πάμε αμέσως μετά στον κύριο Γιώργο το Περιστέρι. Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 91.

0: Εδώ είμαστε, 48 λεπτά μετά τις 11. Ο κύριος Γιώργος από το Περιστέρι. Ελάτε, κύριε Γιώργο.
1: Γεια χαρά, Μανώλη.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο. Καλή εβδομάδα.
1: Θα ήθελα να πω έτσι και δύο-τρία θεματάκια.
0: Ελάτε.
1: Καταρχάς για την κυρία Ζέτα Γεωργία, τέλος πάντων, όπως λένε, αν και με το καλές κάποια στιγμή συνακροάτρια καημένο, επειδή είχε ακούσει.
0: Ζήτησε παρέμβαση πριν και είπα ότι δεν θα κάνει, διότι δεν υπάρχει λόγος.
1: Ναι. Okay, ναι. Ήθελα να το ρωτήσω αυτό. Χωρίς να έχω κάτι με την κυρία έτσι, πιστεύω απλά επειδή με έχει αποκαλέσει έτσι. Δεν είμαι καημένος, μια χαρά άνθρωπος είμαι. Κόρη που θα δώσει πανελλήνιες και να ευχηθώ και σε όλα τα παιδιά την Παρασκευή που ξεκινάνε να πάνε όλα καλά και όσα δεν πάνε, κανένα πρόβλημα. Η ζωή είναι μπροστά τους.
0: Mm-hmm.
1: Και το λέω με πολύ δύναμη. Και μπράβο στην κυβέρνηση που έχει βγάλει έναν τετραψήφιο, πενταψήφιο αριθμό, νομίζω, που είναι για την υποστήριξη και των παιδιών και για τους ανθρώπους, τους γονείς. Τα καλά να λέγονται, έτσι. Ο απότερος σκοπός, το λέω αυτό για την κυρία Ζέτα, Γεωργία, ή όπως αλλιώς αποκαλείται, είναι ότι μπορεί να μάθει κομπιούτερ, υπάρχει το σωματείο, ας κάνει μια κίνηση με το σωματείο της και υπάρχει και άνθρωπος, και αν υπάρχει και κινητικό πρόβλημα, να μπορεί να έρθει εκεί πέρα κάποια δασκάλα να της κάνει κάποια μαθήματα, να μάθει, να στέλνει και ένα mail. Και εγώ έχω το πρόβλημα που το γνωρίζω περισσότερο κόσμος, τόσο καιρό που μιλάμε, και μπορώ και χειρίζομαι τον υπολογιστή, όχι άψογα. Ένα όμως κομμάτι να μπω να ακούσω, γιατί εγώ το ακούω, με το πρόγραμμα το συγκεκριμένο, να ακούσω ένα μήνυμα, ένα mail, μόλις ένα πώ σε μια σελίδα, να βάλω το YouTube, ξέρω εγώ, να ακούσω τον Νικόλα τον Άσημο, να ακούσω κλαρίνα που ακούω, να ακούσω heavy metal και punk και ό,τι ακούω. Λοιπόν, άρα μπορεί να βρει τη λύση. Δεν πρέπει να υπάρχει αυτή η ευκαιρία και όλη αυτή η κακομοιριά να βγαίνει προς τα έξω και η ένταση εντός αγωγικών ή εκτός αγωγικών. Να βάλει λίγο και αυτή η πυγμή στη ζωή της και μπράβο που κινείται και πολύ διαφορετικά και είναι και πιο δυνατή και το εύχομαι.
0: Ναι.
1: Και σε όλους τους ανθρώπους που έχουν μια αναπηρία.
0: Σωστό.
1: Και μη, να μην έχουν. Να είναι υγιείς όλοι οι άνθρωποι. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα, έχω ένα παράπονο. Από τη διεύθυνση του σταθμού να πω, από το κανάλι των δημόσιων σχέσεων, από το θέμα αυτό, το λέω και λίγο έτσι για να πειράξω τώρα έτσι, με την κυρία Τιγκατζούλη που λέει τις τίτλους και τις ειδήσεις. Δεν είπε για την ΑΕΚΑΡΑ σήμερα που κέρδισε 99-102 τον Άρη και θα παίξουμε τον Ολυμπιακό.
0: Μπορεί να είναι στο επόμενο δελτίο.
1: Δεν ξέρω τώρα, εγώ το άκουσα πριν και λέω γιατί δεν το είπε. Δηλαδή λέει για το hardball. Που είναι μισοδιαλυμένο.
0: Έλα, πες, άντε, γιατί μπήκε
2: αμέσως. Το είπα στο δελτίο στις 10.
0: Δεν ακούσατε.
2: Δεν το ακούσατε και ξανά θα το πω στο δελτίο στις 12. Καλησπέρα.
1: Γι' αυτό.
0: Αυτό λέγεται άμεση παρέμβαση.
2: Αν και είμαι Ολυμπιακάρα τρελή, έτσι, γαβρίνα.
1: Αμάν, αμάν, καήκαμε.
0: Γιατί έχουν κάνει φωλιά εδώ πέρα, νομίζω.
1: Θα παίξουμε βέβαια εδώ με το Μπαρδάλι, το πειράζω. Θα παίξουμε βέβαια μεθαύριο, αλλά εντάξει, αυτό δεν έχει καμία σχέση τώρα το ότι θα χάσουμε, αλλά να χάσουμε.
0: Καλά, τι πάνε να πει το παιχνίδι.
1: Όμορφα και καλά να είναι ωραίο το παιχνίδι και να μην υπάρχει αυτή η επεισόδια και αλητίες και αυτά που γίνονται, γιατί είμαστε φίλες, όχι οπαδοί. Λοιπόν.
0: Καλά, και οπαδοί να είμαστε, οπαδός δεν σημαίνει ότι τα σπάει και.
1: Έμπρε Μανώλη, μου είπαν φίλοι που πήγανε ότι. Είχαν ανέβει πάνω στα καθισματάκια και αυτά είναι
0: αυτά δεν είναι ωραία πράγματα, εντάξει, προφανώς.
1: Ναι, και είχαν ανέβει πάνω γιατί είχαν πει 300 Ολυμπιακοί, είχαν πάει πάνω στα χάγια και δεν βλέπανε. Είχαν πληρώσει 200-400 ευρώ. Φίλοι, ναι. Δηλαδή, ο άλλο στερήθηκε 400 ευρώ και πήγε ο άνθρωπο Ολυμπιακό. Δεν σημαίνει επειδή είμαι εγώ έτσι.
0: Εντάξει, αυτά βέβαια γίνονται σε όλε τι διοργανώσει τώρα, κατά ψέματα.
1: Ναι, αλλά τώρα αυτό έπρεπε να είναι κάπω πιο διοργανωμένο. Καπνογόνα. Εδώ στο Χάρκολ σήμερα βρίζανε ας πούμε, οι Ολυμπιακοί του εαυτή και βγήκε με το μεγάφωνο και του είπε: Παιδιά, μην βρίζετε. Ξέρω εγώ, έτσι και έτσι. Και καλά κάνανε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ωραίο. Εντάξει, ο άλλο τώρα, τάδε του ενό ήτη, δηλαδή δεν πάει. Ο άλλο παίζει, ας πούμε, είναι μια διαλυμένη ομάδα στο Χάρκολ η ΑΕΠ και προσπάθησε, ας πούμε, εκεί πέρα να κάνει κάτι. Αυτό που μπόρεσε να κάνει, το χάρη. Δεν σημαίνει ότι θα κερδίσει τώρα την
0: έννοια
1: και τον κόσμο. Ναι, είναι δύσκολο. Και έβαλε και ο Ηλιόπουλος εκεί και 5 φράγκα. Ο άνθρωπος και καλά έκανε, ο πρόεδρος, για να μπορέσει να βοηθήσει. Τέλος πάντων. Όσον αφορά τώρα για τα πολιτικά, αυτό τώρα ήταν έτσι για ένα μέσο. Όσον αφορά για τα πολιτικά, Καταρχάς, σήμερα έγινε μια αναχέτηση από τους Ολυμπιακούς, από τους δικούς μας εδώ, τους Έλληνες, στους Τούρκους που πήγαν να κάνουν, ξέρω εγώ, στο Αιγαίο πάλι μια παρέμβαση. Ναι. Έγινε μια αναχέτηση. Τα αεροπλάνα αυτά πάλι που φύγανε, από πού φύγανε και έγινε αναχέτηση. Και τα πήγαν, ξέρω εγώ, πώς θα πήγαν στην Τουρκία, πώς θα πάνε, δεν ξέρω και πώς γίνεται η όλη διαδικασία. Από πού έφυγαν, αν ξέρει κάποιος να μας πει από ποιο αεροδρόμιο φύγανε, από πού φύγανε και κάνανε την αναχέτηση για τα αεροπλάνα, να μας το πει. Λοιπόν, θέλω να το έχω έτσι σαν γνώση. Όσον αφορά τώρα για το θέμα του κυρίου Τσίπρα αύριο που θα κάνει, να σχολιάσουμε και λίγο τώρα, ο κύριος Τσίπρας θα κάνει ένα κόμμα καινούριο με παλιούς συντρόφους. Τώρα, τι κόμμα θα είναι αυτό που θα μαζευτούν?
0: Εντάξει, τώρα παλιοί θα έχει, δεν είναι μόνο, θα έχει και καινούριους.
1: Ναι, αλλά το 80% άμα είναι παλιοί, τι θα το κάνεις, 20% τι είναι? Ή η κυρία Καριστιανού, ας πούμε, βγήκε και δεν έχει πρόγραμμα, βγήκε, άκουγα μια κυρία σήμερα, αυτή η κυρία Γρατσία, πώς λέγεται, μια άλλη κυρία, ευγενέστατη, προσυμπαθέστατη, αλλά λέει δεν έχουμε, λέει, ακόμα τίποτα, λέει, σαν πρόγραμμα. Και λέω, θα ψηφίσει ο κόσμος. Βέβαια υπάρχει μια λογική σε αυτό, γιατί λέω, κάτσε εσύ Γιώργο, γιατί τους κατακρίνεις τους άνθρωπους έτσι, εσύ τι είσαι καλύτερος? Όχι, εσύ δεν τους ψηφίσεις κιόλας. Αμήν. Και γιατί να τους κρίνεις? Και λέω από μέσα μου, οι άνθρωποι θα κυβερνήσουνε? Όχι. Οπότε, τι μας νοιάζει, άστος. Όμως ο κύριος Τσίπρας μπορεί να κυβερνήσει, δεν ξέρουμε. Ο κόσμος ξεχνάει εύκολα. Μάτια, Τέμπη, ξέρω εγώ τι, Σάμινα, ξέρω εγώ τι κακό έχει. Δεν τα έχει ξεχάσει όλα. Τώρα θα σταματήσει ο πόλεμος στην Αμερική, από ό,τι λένε. Θα πάνε και διακοπές, θα είναι όλα καλά. Τι να πω. Τώρα για το ΚΚΕ, να κάνω και εγώ λίγο έτσι μπουρδοκλωμένα, γιατί είναι λίγος ο χρόνος και αγχώνομαι. Για το ΚΚΕ τι να πω τώρα, εντάξει, ότι θα είναι τέταρτο ή πέμπτο κόμμα, γιατί η κυρία Χαριστιανού θα είναι πάνω από το ΚΚΕ. Τώρα, εχθρός εντός εισαγωγικών με την κυρία Κωνσταντοπούλου που ήταν χέρι-χέρι, τώρα θα είναι εχθροί, θα είναι αντίπαλοι η κυρία Χαριστιανού.
0: Όχι, εχθροί, αντίπαλοι, ναι.
1: Ναι. Και ξέρετε, η κυρία Κωνσταντοπούλου, εγώ το γουστάρω που είναι έτσι τόσο δυναμική. Βέβαια, θα ήθελα πιο ευπρεπής, δηλαδή λίγο. Ναι, μεν η ένταση μ' αρέσει, αλλά όχι τόσο λόγια έτσι περίεργα και να περιπλέκονται οι καταστάσεις.
0: Κοιτάξτε, δηλαδή, σε ό,τι αφορά τη δίκη των Τεμπών, τώρα επειδή τα συζητάμε, έχουμε και δύο λεπτά μέχρι να πάμε στο δελτίο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σε ό,τι αφορά τη δίκη των Τεμπών.
1: Εγώ δεν με βγάζει έτσι, off.
0: Τι εννοείται?
1: Ναι, ναι, ακούω.
0: Έχει υποθεί και από τους συγγενείς των θυμάτων ότι η στάση της κυρίας Κωνσταντοπούλου δεν έκανε καλό στην εξέλιξη της δίκης. Αυτή που αφορά για το βιντεοληπτικό υλικό, γιατί άλλοι ακόμα είμαστε, δεν είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Ότι η στάση της δεν έκανε καλό.
1: Ναι, δεν θα το αφήσω.
0: Έχει δυναμισμό, προφανώς και έχει. Αλλά εάν αυτός ο δυναμισμός αποβαίνει εις βάρος της εξέλιξης μιας διαδικασίας δικαστικής ή γενικώς, εντάξει, στο προκείμενο εις βάρος της εξέλιξης διαδικασίας, δεν είναι καλό πράγμα.
1: Εντάξει, αυτό το ξέρουν οι ίδιοι άνθρωποι που βιώνουν και την έχουν ως
0: δικαστική. Γι' αυτό το λέω. Τώρα από εκεί και πέρα η πολιτική είναι άλλο πράγμα από τη δικηγορία, έτσι.
1: Εγώ έλεγα για το κομμάτι το πολιτικό, βέβαια, όσον αφορά για την Καλησιανού. Το λέω τώρα επειδή ήταν στο κομμάτι, έχει γίνει ένα μπέρδεμα εδώ. Στο ένα ήταν υποστηριχτής και το κομμάτι το Τέμπη και ήταν μαζί με την κυρία Καλησιανού. Τώρα θα είναι αντίπαλοι σαν πολιτική σχέση. Αυτό εννοούσα. Τώρα για το ΚΚΕ, πάλι παρόν είπε σήμερα για ένα θέμα πάλι που πέριξε.
0: Αλλά εδώ είπε παρόν το Πασόκ που έπλεξε το εγκόμιο του Στουρνάρα, τώρα το ΚΚΕ.
1: Ναι, ναι, αυτό, αυτό. Ναι. Όχι παρόν, ρε παιδιά, ρε κομμουνιστές, όχι παρόν. Εντάξει, εγώ αν συμπαθώ απειροελάχιστα, συμπαθώ από όλους αυτούς τους κομμουνιστές, αλλά κάνουν λάθη, εξακολουθούν, κάνουν λάθη. Ευτυχώς που υπάρχει, γιατί είναι γενναίες και γενναίες, δηλαδή τα παιδιά των παιδιών και των παιδιών των παιδιών τους. Έτσι υπάρχουν και είναι 6-7, 6-7, 5-6-7. Αλλιώς δεν θα υπήρχαν. Και βέβαια, μην το ξεχνάμε ότι όταν είσαι μικρός, είσαι κομμουνιστής και αριστερός. Όταν χάσεις μεσήλικας, είσαι σοσιαλιστής. Όταν μεγαλώσεις και γίνεις παππούς όπως εγώ, λέγεσαι καπιταλιστής. Αναρχικός όμως γεννιέσαι. Δεν γίνεσαι. Και αυτό είναι το σημαντικό για αυτούς που είναι αναρχικοί έτσι. Και το λέω με την καλή έννοια της όλης διαδικασίας. Και όσον αφορά βέβαια για τους ανθρώπους που έχουν βγει από τη φυλακή, από αυτά που ακούω για τον Γιωτόπουλο και για τον Α και για τον Ξηρό που είναι μέσα τυφλός. Τώρα τα είναι κάποιοι άνθρωποι αυτοί τα 25 χρόνια είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε είναι μια χρονική περίοδο που έτσι τουλάχιστον λένε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν εκπληρώσει το έργο τους και φυλακίστηκαν, τιμωρήθηκαν. Από εκεί και πέρα το θεωρούν βασανιστήριο.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές, καθώς άνδρας φέρεται να πυροβόλησε τη σύζυγό του στο σπίτι του, στο Χολαργό, και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα τραυματίστηκε στο πόδι, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της ομάδας Δίας και της άμεσης δράσης. Σε συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Τεχεράνης, οδήγησε η διαμεσολάβηση του Κατάρ, σύμφωνα με το Al Jazeera. Όπως αναφέρει, η εξέλιξη αυτή αποτελούσε ζήτημα υψηλής σημασίας για το ιρανικό καθεστώς και αυξάνει τις πιθανότητες να ανακοινωθεί σήμερα συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Νέο πρόγραμμα σπίτι μου που θα επιδοτεί την απόκτηση κατοικίας εξετάζει η κυβέρνηση, όπως αποκάλυψε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου στο πλαίσιο του 5ου συνεδρίου για το δημογραφικό. Τόνισε ότι για πρώτη φορά μειώθηκαν οι φορολογικοί συντελεστές για οικογένειες με παιδιά, ενώ τον επόμενο μήνα θα καταβληθεί και το έκτακτο βοήθημα. Μαραθώνιο που όμως χρειάζεται υψηλές ταχύτητες, χαρακτήρισε το δημογραφικό η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, αναλυτικά στο enikos.gr. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί κανένα τετελεσμένο στα ελληνοτουρκικά, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας στα περί επικείμενου τουρκικού νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα. Σε νέες παραβιάσεις του εθνικού μας εναέριου χώρου προχώρησαν στο μεταξύ τουρκικά αεροσκάφη στο Αιγαίο. Αναχαιτίστηκαν από ελληνικά F-16. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν την Τετάρτη 20 συλληφθέντες κατά την αστυνομική επιχείρηση σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, η πορεία υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης και η νέα κοινή αγροτική πολιτική θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου σήμερα το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Με 102-99 η ΑΕΚ επικράτησε του Άρη στον τρίτο αγώνα των προημιτελικών της Basket League και προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης έχοντας 2 νίκες. Την Πέμπτη αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό, ενώ στον άλλο ημιτελικό θα αναμετρηθούν Πανετολικός ΠΑΟΚ. Η πρόκριση στον τελικό θα κριθεί στις 2 νίκες. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Τοπικές βροχές στα υπηρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, έθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 12 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, αλλάξαμε μέρα. Είμαστε πια στην Τρίτη, 26 χιομήνας, 26 Μαΐου. Ο κύριος Γιάννης από Ζωγράφου, ελάτε κύριε Γιάννη.
1: Γεια σου Μανώλη.
0: Γεια σας.
1: Έχω δύο πράγματα να πω.
0: Ναι.
1: Πρέπει κάποιος να ασχοληθεί με τα αστεία που λέει ο Κυριάκος μας, ο Μητσοτάκης.
0: Ναι.
1: Ένα από αυτά είναι ότι έχει σχεδιάσει,
0: ναι,
1: πως αντί να μειώνεται ο πληθυσμός Ελλάδος, θα αυξηθεί. Είναι ένα από τα αστεία,
0: ναι,
1: που πρέπει να σημειωθούν αυτά. Να μην αδικεί το άνθρωπο.
0: Ποιο είναι το αστείο, συγγνώμη?
1: Το αστείο?
0: Ναι.
1: Το αστείο είναι και όλα αυτά που έχει σχεδιάσει είναι για τους καλοδεδρομένους. Καταλάβατε.
0: Μάλιστα.
1: Όλοι οι νέοι θα φεύγουν και κανένα δεν θα μένει εδώ πέρα, διότι η οικονομική όρη που έχει και το ποιοτικό επίπεδο εδώ πέρα είναι στο Μαδίρα.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν, εύκολο. Αυτά λοιπόν που λέει είναι αστεία πράγματα. Ένα άλλο που θέλω να σημειώσω είναι ένα τραγούδι το οποίο έγινε επίκαιρο σχετικά τόσο με την ελληνική κατάσταση εδώ πέρα που βρίσκεται ο εργαζόμενος και ο συνταξιούχος και με την πραγματικότητα η οποία είναι καθημερινή. Δεν είναι Ολυμπιακός και χειροκρότημα και μπάσκε και κλωτοσκούφι. Λοιπόν, πάντα βρίσκεται μια ευκαιρία να ξεφεύγουν. Λοιπόν, ένα τραγούδι που είχε πει ο Μιλιώκας, νομίζω, ο συνθέτης, είναι πολύ επικαιρό στη σημερινή εποχή.
0: Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και αυτό.
1: Και μαλάκες.
0: Αυτό, εντάξει, ωραία.

0: Έτσι, πες το Μανώλη
1: ναι.
0: μου. Πες το Μανώλη.
1: Δεν χρειάζεται το πω, εγώ το λέω το τραγούδι.
0: Το τραγούδι λες και το γράψω για τη σημερινή εποχή.
1: Καλά, πολλά τραγούδια είναι λες και έχουν γραφτεί για σήμερα.
0: Λοιπόν, αυτό ισχύει και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Βέβαια, δεν έχω να πω τίποτα για τον Υπουργό των Εξωτερικών, διότι πέτω κάνει καλή δουλειά. Ούτε για τον Υπουργό Αμήνης, το Δέδια. Λοιπόν, δεν έχει ανθρώπους ο Κυριάκος, γιατί έτσι έμαθε και έτσι εκτιμάει. Όπως μεγάλωσε δηλαδή από το οικογένειά του, τον πατέρα του. Και ελπίζω οι Έλληνες να κάποτε να βάλουν μυαλό, διότι εδώ πέρα ο καθηγητής του εργατικού δικαίου, ο Μητρόπουλος, είχε πει με ακρίβεια 100% τα νομοσχέδια που έκανε ο αριστερό-δεξιός Τσίπρας, όταν ήταν πρωθυπουργός, μαζί με την παρέα του, Κατρούγκαλος κτλ. Και είχε θυμίσει τις περικοπές που είχε κάνει και τώρα παρουσιάζεται με θράσος χιλίων πιθήκων να θέλει να μας σώσει. Μιλάω για τον Τσίπρα, Λοιπόν, όλοι τους όμως αυτοί, είτε από δεξιά είτε από αριστερά, έχω την υποψία ότι ανήκουν σε κάποια ομάδα.
1: Τι εννοείται?
0: Μία από αυτές τις ομάδες είναι στο πίσω μέρος της αγγλικής προσβίας, όχι αυτή που βλέπει απέναντι στη γερμανική. Λοιπόν, εκεί πέρα υπήρχε ένα εξοπλίσι στο οποίο παρουσιαζόμενος ως ιερέας εξομολογούσε και μάθαινε τα πάντα και έδωσε τις πληροφορίες. Αυτός ο άνθρωπος ήταν με το μαθαμό του συνταγματάρχη στην τέλεια της Ελλής, απέναντι από το εκκλησάκι αυτό. Σε πληροφορώ και σένα και σε όσους ενδιαφέρονται, υπάρχει η οργάνωση που λέγεται, όχι μακριά, είναι μια οργάνωση η οποία είναι σχετικά με την πολιτική ανακατεύεται, την οικονομία κτλ.
1: Ναι, και πώς σας ήρθε τώρα αυτό?
0: Ορίστε.
1: Ότι είναι σε αυτή την ομάδα ποιος?
0: Πιστεύω ότι λίγο πολύ όλοι έχουν περάσει από αυτή τη σχολή.
1: Άντε καλέ.
0: Σοβαρά Μανώλη σου λέω.
1: Εγώ δεν λέω ότι δεν λέτε σοβαρά, αλλά μου φαίνεται υπερβολή.
0: Έτυχε να παρουσιαστώ μια φορά για δουλειά εκεί πέρα. Και δεν με ξαναδεχτήκανε γιατί έκανα πολλές ερωτήσεις, καταλάβατε. Καταλάβατε.
1: Ναι, γενικά οι πολλές ερωτήσεις δεν κάνουν καλό, να ξέρετε.
0: Έχω αυτό το χούι. Πάντα από μικρός. Πάντα από μικρός, Μανώλη μου.
1: Δεν είναι πολύ καλό.
0: Δύο πράγματα κοίταγα. Όταν οι άλλοι διαβάζανε διάφορα αναγνώσματα, εγώ ήξερα από το δημοτικό σχολείο όλους όσοι έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Με ρωτούσα γεωγραφία, πληθυσμό και ανάλογα με την τοποθέτηση της χώρας έβλεπα και τα καλά της και τα άσχημα της.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, επειδή οι καιροί είναι πονηροί και ο καθένας κοιτάει να υποφεληθεί.
1: Κύριε Γιάννη, να ρωτήσω κάτι. Πότε δεν ήταν πονηροί οι καιροί?
0: Κατά την αρχαιότητα.
1: Τώρα δεν το ξέρουμε. Γιατί δεν τη ζήσαμε.
0: Απόδειξη ότι φτιάχναμε παρθενώνες με τα εργαλεία της εποχής εκείνης και τώρα ζητάμε τα αρχαία μας.
1: Εντάξει, μπορεί και να μην ήταν.
0: Ζητάμε τα αρχαία μας.
1: Ναι.
0: Αυτά που φτιάχνουν οι άλλοι με το Κατσαβίδι, το Σκαρπέλο. Και είναι δύσκολη, ξέρετε, η γλυπτική. Γιατί έτυχε να ζω σε μια περιοχή που υπήρχαν και αυτοί που ασχολούνται με την κατεργασία του μαρμάρου.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ήθελα να πω ότι η σημερινή δεν έχω καμία σχέση με τους αρχαίους προγόνους μας. Ελάχιστοι, πάρα πολλοί ελάχιστοι που σπανίζουν αυτοί, οι οποίοι ενδιαφέρονται μόνο για την πατρίδα.
1: Μάλιστα.
0: Ήθελα, τελειώνοντας, να ευχαριστήσω αυτούς τους λίγους ήρωες που υπηρετούν στο αστυνομικό σώμα. Δεν λέω για όλους, λέω για τους ολίγους, οι οποίοι με κάποτε με μηδενικά μέσα προσπαθούσαν και κυνηγούσαν τους παράνομους και το έγκλημα. Τώρα η Ελλάδα και ιδίως η Αθήνα, που όλοι κουμπάζουν και πληρώνουν όσα όσα, τώρα που θα τα βρουν, είναι γνωστός ο τρόπος. Λοιπόν, η σημερινή Ελλάδα δεν έχει καμία σχέση και η ζωή των κατοίκων της Αθήνας έχει γίνει κόλαση. Και όταν λέω κόλαση, έχεις και εσύ λάβει μέρος σε αυτή την κόλαση. Δηλαδή κάθε μέρα έχεις προβλήματα. Αποφεύγουμε τα προβλήματα και κοιτάμε το κλωτσοσκόπι, την μπάλα, και έτσι ο κόσμος, οι αγαθιάριδες, ασχολούνται με αυτά και όχι με το ζήτημα της ποιότητας της ζωής. Γι' αυτό και η νεολαία θα φεύγει, θα φεύγει, θα φεύγει. Αυτό έγινε και στην Ανατολική Γερμανία, ενώ σπουδάζανε δωρεάν, κοιτάγανε μετά την κοπανίσουνε για να πάνε για καλύτερους όρους. Αυτό εφαρμόστηκε και στη άλλοτε Μεγάλη Βρετανία, ξέρετε. Μου έρχεται σε γενικό μου πρόσωπο.
1: Ευχαριστώ, κύριε Γιάννη, ολοκλήρωστε.
0: Ναι, ναι, μου έρχεται σε γενικό μου πρόσωπο. Στα νοσοκομεία υπήρχε ανά δύο ασθενείς και ένα νοσοκόμος. Αλλά όταν έγινε η ανακατοσούρα, πήγανε οι εκλεκτοί, δηλαδή οι γιατροί, πήγανε για καλύτερους μισθούς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τα νοσοκομεία αναγκαστικά είχαν συμπληρώσει τις θέσεις αυτές με γιατρούς που ήταν από τις απικίες, τις πρώην απικίες.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Αυτά είχα να πω.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή δύναμη και καλό κουράγιο.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Γεια.
1: Η κυρία Νίνα από τα Πατήσια. Ελάτε, κυρία Νίνα.
2: Καλησπέρα, Μανώλη. Τι κάνεις?
1: Καλά, κυρία Νίνα, εσείς?
2: Είστε καλά?
1: Ναι, ναι.
2: Εγώ δεν είμαι καλά με αυτά που ακούω.
1: Γιατί?
2: Γιατί λιθανοφή με τον Τσίπρα, τι τους έχει κάνει?
1: Όποιος διαφωνεί, διαφωνεί. Τι να κάνουμε τώρα?
2: Α, διαφωνεί.
1: Ναι.
2: Σε λίγο θα πούνε ότι χρεοκόπησε και την Ελλάδα. Αυτό έφερε τη χρεοκοπία. Το Πασόκ με το Νέα Δημοκρατία τη χρεοκοπήσανε. Έλεος πια. Μακάρι να του μοιάζανε. Γιατί δεν έκλεψε χρήμα.
1: Ναι.
2: Το έκανε και ο Χατζηνικόλαος που είχε μια συνέντευξη. Δεν ξέρω αν την είδατε.
1: Ναι.
2: Εγώ την είδα από τις 9 μέχρι τις 2. Οι άριστοι των αρίστων καταστρέψαν τους συνταξιούχους, δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Και το χειρότερο μου είναι να μην φτάσω στο σημείο να ζητάω από τα παιδιά μου λεφτά εκεί, είναι να αυτοκτονείς. Δεν είναι κυβέρνηση αυτή, είναι καθεστώς. Έχουν κατακλέψει τα πάντα, οι πολίτες, οι υποκεπέδες, όλοι αυτοί, και αυτός τους καλύπτει. Δεν πρέπει να πάνε φυλάκι κάποια στιγμή κάποιοι? κατέπει μόνο που κάνανε, θα έπρεπε να είχαν εξαφανιστεί από το χάρτη. Τι είναι αυτό το πράγμα, ποιος τους ψηφίζει και βγαίνει. Δεν πιστεύω ξαναβγούνε.
1: Να δούμε.
2: Δεν νομίζω τόσο. Δηλαδή οι συνταξιούχοι που δεν μπορώ εγώ να επιβιώσω και δεν θέλω να καταντήσω, γιατί το θεωρώ κατάντια. Εμείς ειδικά στην Κρήτη τα παιδιά μας τα στηρίζουμε, δεν ζητάμε. Δηλαδή να φτάσω στο σημείο να πω στην κόρη μου, το γαμπρό μου να με βοηθήσει.
1: Ναι.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ, δεν πήρα 5-6 πράγματα, 18 ευρώ. Έλεος. Και ο κύριος Θεοδωρικάκος, μα δεν βλέπω λέει καμιά, δεν υπάρχει λέει ακρίβεια. Βέβαια, αφού παίρνει αυτή το ένα σωρό λεφτά, γιατί να νοιάζονται για τον άλλο.
1: Ναι.
2: Και κάθε μέρα που πάω, και λιγότερο βάζουν ποσότητα και πιο ακριβά. Μα 20 λεπτά, δεν είναι αυτό το πράγμα. Και κάτι, περιττό να σας πω ότι βλέπω συνέχεια. Στην ηλικία μου, εγώ είμαι 65, αλλά πιο μεγάλοι άνθρωποι και ψάχνουν στα σκουπίδια. Αυτό δεν είναι κατάδια.
1: Δεν είναι.
2: Μεγάλη κατάδια. Όταν ήταν ο Τσίπρας, δεν θυμάμαι να ψάχνουν τους κάδους να φάνε. Και στα σχολεία μοίραζε. Γιατί ήταν εγγονή μου που πήγε και έδινε και στο δημοτικό και στο γυμνάσιο. Και μοιράζανε μια μερίδα. Το πρωί τους δίνανε πορτοκαλάδα ή γάλα, όποιος ήθελε. Τώρα τι είναι αυτό. Καταστρέφεται η Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
2: Και πόλεμο θα μας φέρει στο τέλος. Τι άλλο να πω. Δηλαδή νιώθω ότι έτσι και φτάσω στο σημείο να μην μπορώ να επιβιώσω. Γιατί εγώ δούλευα 40 χρόνια όπως σας είπα. Δεν είναι λίγα.
1: Όχι, δεν είναι.
2: Τα πήρανε. Επίδομα μου κάνανε τη σύνταξη. Γιατί τα επικουρικά μου τα... Για επικουρικό πλήρωνα, γιατί ο συνταξιούχος να πληρώνει φορά αλληλεγγύης. Εγώ δούλευα 40 χρόνια. Έχω μια σύνταξη, αλλά φανταστείτε άμα την κόψουν, δηλαδή άμα που λένε ότι μπορεί να τη κόψουν, τι θα κάνει, να πάει αυτοκτονήσουμε.
1: Όχι βέβαια.
2: Υπάρχει και μια άλλη λύση, να μας πάνε στο Σύνταγμα, μας τα εκτελέσουν.
1: Όχι, δεν είναι τώρα, δεν είναι λύση ούτε αυτή.
2: Θυμάστε το Λοβέρδο που ήταν
1: στο Πατώ. Δεν πεθαίνουν οι λύκοι, ναι.
2: Ναι, θυμόσαστε τι έλεγες.
1: Εγώ τα θυμάμαι.
2: Αυτό είναι θράσος, απίθμενο. Ήταν στο Παστόκ, μετά πήγε στη Νέα Δημοκρατία, τώρα που είναι, δεν ξέρω.
1: Στη Νέα Δημοκρατία είναι τώρα.
2: Και είπε, αυτό λέει οι συνταξιούχοι, λέει στην Ελλάδα αργούνε να πεθαίνουν.
1: Δεν εμφανίζεται πολύ όμως, δεν ξέρω γιατί.
2: Τι?
1: Δεν εμφανίζεται, λέω πολύ, δεν ξέρω γιατί.
2: Ευτυχώς, καλύτερα. Εξαφανιστεί. Όλοι πρέπει να εξαφανιστούν. Ο Τσίπρας δεν έκανε αυτά τα έσχη που κάνανε αυτοί. Να πει τότε ότι οι συνταξιούχοι ζουν πολλά χρόνια και ζημιώνουν το δημόσιο. Τι λες ρε φίλο, άλλος δουλεύει μια ζωή. Και μετά αντί να τον βοηθείς πρέπει να τον καθαρίσεις. Αυτό θέλουν να κάνουν. Όταν σου πάει τη σύνταξη επίδομα, μπορείς να επιβιώσεις με 7 κατοστάρικα.
1: Εμένα αν ρωτάτε, όχι, αλλά...
2: Όχι.
1: Υπάρχουν και εκείνοι που μπορούν.
2: Εγώ δεν μπορώ να βγω στο μπαλκόνι σας, μιλώ ειλικρινά και βλέπω συνέχεια και ψάχνουν τα σκουπίδια. Τι να πάρει μανόλιμα από τα σκουπίδια που βρωμάει ο τόπος και οι κάδοι. Δεν έχω το τηλέφωνο του Δήμου. Τι βρώμα είναι αυτή, οι κάδοι είναι πανβρώμικοι. Δεν μπορείς να κρατάς τη μύτη σου. Αλλά δεν έχω το τηλέφωνο του Δήμου να πάρω να του τα πάλω. Δεν ντρέπονται στο γαλάτσι, αστράφει ο τόπος με τον δήμαρχο που έχουν. Γιατί με είναι εκεί μια νησιά μου και το βλέπω. Γιατί εγώ αν δεν το δω δεν πιστεύω κανένα. Αλλά αυτό δεν... Τι από δηλαδή. Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Σαν το ποστό. 70-80 χρονών. Και την άλλη φορά μπήκα στο σούπερ μάρκετ, ήταν ένας, πρέπει να ήταν γύρω στα 80 ένας κύριος, και του πήγα ένα γάλα του πήρα. Και ψωμί. Δεν πρέπει να το λέω, αλλά αυτό μου είχε πει ο πατέρας μου, ότι εγώ δεν θέλω να πηγαίνει στην εκκλησία να ανάβεις κερί, θέλω λέει άμα βρεις κάποιον και έχει ανάγκη να τον βοηθάς έτσι. Και το κάνω. Και μου το είχε πει όταν ήμουν 17 χρονών. Και του τα πήρα και έκλαιγε. Μανώλη μου, έκλαιγε ο άνθρωπος. Λέει, κορίτσι μου, να ξέρεις λέει, που ήμουνα και που κατάντησα. Λέει, δεν μπορώ να επιβιώσω και μου έρχεται λέει να πάω να σκοτωθώ. Λέω, τι λέτε, όχι, λέω, σας παρακαλώ. Και πάντα όταν μαγειρεύω, στο λέω θέλω είστε νιώθω άνθρωπο δικό μου. Πάντα του, μια μερίδα του πηγαίνω και ξέρει πού τα αφήνω και το παίρνει. Γιατί δεν μπορώ να... Τι να πω Παναγία μου, δεν μπορώ να βοηθήσω κάτι άλλο να κάνω. Μας έκανε δηλαδή, το γέλιο έφυγε. Δεν γελάς εύκολα άμα βλέπεις αυτά τα πράγματα, μπορείς.
1: Όχι.
2: Δεν μπορώ. Δηλαδή άμα τύχει και βάλει καμιά ταινία και είναι αυτό, το κλείνω. Το ράδιο έχω εγώ αγκαλιά, δεν θέλω τηλεόραση, μου ήρθε να την πετάξω από τον μπαλκόνι. Με αυτά που βλέπω και αυτά που ακούω. Και από ό,τι βλέπω δεν νομίζω να αλλάξει κάτι. Να φύγουνε. Να πάνε όλοι από εκεί που ήρθανε. Που είπε για τους βουλευτές ότι θα τους πάει από 300 τα μισούς, 150 θα το κάνει. Ψέματα λέει.
1: Δεν νομίζω.
2: Δεν καταλαβεί, λέει ψέματα κάθε μέρα, δεν έχει πει μια αλήθεια. Και αντιδρούνε γιατί. Να φύγουν όλοι, τι κάνουν εκεί. Εγώ βλέπω ότι τους χειροκροτούν τους άλλους που μιλάνε. Πριν να γίνουν βουλευτές δεν δουλεύανε. Είναι δυνατόν, έχει πάρα πολλοί υπουργούς, αυτό, αυτά δεν χωράνε. Τι να πω.
1: Είναι μικρό και ευέλικτο το σχήμα. Ευχαριστώ κυρία Νίνα. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, να είστε καλά.
2: Εγώ θα σας ακούω τώρα με
1: την ώρα που καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Κύριος Παναγιώτης από τον Κορυδαλό, έλατε.
4: Καλησπέρα σας. Καλημέρα μάλλον. Ακούω με πολύ ενδιαφέρον την εκπομπή σας αρκετούς ανθρώπους οι οποίοι είναι σε κάποια ηλικία και έχουν τις αιτιολογίες της ζωής τους. Δηλαδή, τι εννοώ, με σεβασμό τα λέω αυτά έτσι, πως δεν θέλω να μπικάρω κάποιον του Θεού. Κάποιοι άνθρωποι γενικά σε εκπομπές σας βγαίνουν και λένε τι γινόταν στο 30, το 20, το 40, το 50. Και γενικά από 30 χρόνια και πίσω 40.
1: Ναι.
4: Το θέμα ποιο είναι. Το σήμερα το έχουν σκεφτεί αυτοί οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας. Τα υπόλοιπα χρόνια τα οποία τους απομένουν έχουν σκεφτεί κάτι να αλλάξουν από μόνοι τους. Και τι εννοώ, έτσι. Τι εννοώ. Έκουσα ένα κύριο πριν που μου λέει για τον Μητσοτάκη, για έτσι κι αλλιώς. Έχει καθίσει, ανεξάρτητα της πολιτικής σου, γιατί ήταν η πολιτική πεποίθηση. Ας καθίσει αυτός ο σεβαστός άνθρωπος, ηλικιωμένος που ήταν. Τι καλό έχει κάνει ως αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση Μητσοτάκη προς αυτόν τον άνθρωπο. Στρίζουν τα επιδόματα, συνέχεια βλέπουμε επιδόματα καινούρια που για μένα προσωπικά τα επιδόματα είναι η ζητιανιά. Ο ευτελισμός του ανθρώπου, να το πω διαφορετικά. Δίνουν επιδόματα στους ηλικιωμένους.
1: Μισό λεπτό κύριε Παναγιώτη, για να μην μπερδευόμαστε. Μιλάμε για ένα επίδομα το χρόνο.
4: Ναι.
1: 250 ευρώ, το οποίο θα φέτος ήταν 300.
4: Γι' αυτό. Οι συντάξεις τους, τους είναι στα τάρταρα. Γιατί να σκεφτούν τι μπορούν να αλλάξουν, έστω και από αυτή την ηλικία που είναι. Εγώ μαζί
1: τους... Τι μπορεί να αλλάξει ένας λοιπόν, μάλλον...
4: Τι μπορεί να αλλάξει.
1: Ναι, και πώς. Εκτός από την ψήφο, εγώ δεν σκέφτομαι κάτι άλλο. Εσείς σκέφτεστε κάτι άλλο.
4: Με συγχωρείτε, αλλά υπάρχουν και άλλοι τρόποι στον αντιδράσεις.
1: Για πείτε μου.
4: Ναι, κάθε πρωί, επειδή μένω εγώ στον Κορυδαλό, έτσι, στον Κορυδαλό κάθε μέρα οι καφετέριες είναι γεμάτες από ηλικιωμένους. Το μόνο θέμα συζήτησης, ξέρετε ποιο είναι. Τα αθλητικά, ωραία πότε θα πάρω με τη σύνταξη και πώς θα τα φάω. Αυτό δεν είναι, θα πρέπει να σκεφτούν τα παιδιά τους. Κάποιοι,
1: θέλετε να μου πείτε ότι οι συνταξιούχοι γεμίζουν τις καφετέριες και συζητάνε μεταξύ τους που θα φάνε τη σύνταξή τους.
4: Ναι, τι έχουν να κάνουν, τι το ένα, τι το άλλο. Ναι, ναι αγαπητέ μου, γιατί.
1: Μάλιστα.
4: Θα πρέπει να σκεφτούν λίγο τα παιδιά τους. Που αυτή τη στιγμή οι νέοι. Εντάξει, εγώ είμαι 49 χρονών, έτσι.
1: Ας πούμε, δεν υπάρχουν συνταξιούχοι που δεν έχουν να πάνε στην καφετέρια και που τη σύνταξή τους τη διαθέτουν.
4: Φυσικά, συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Φυσικά δεν διαφωνώ.
1: Άρα...
4: Μιλάω τώρα για ανθρώπους, για αυτούς, mm. οι οποίοι δώσανε σε αυτή την κυβέρνηση, θα πάω και για την αντιπολίτευση σε λίγο,
1: ναι.
4: δώσανε στην κυβέρνηση ένα αλφα ποσοστό.
1: Ναι.
4: Θα πρέπει να δουν τα παιδιά τους αυτή τη στιγμή. Δεν έχουν που να μείνουν. Και ξέρετε γιατί δεν έχουν που να μείνουν. Γιατί όταν ο άλλος δεν έχει να ζήσει και έχει ένα σπίτι να νοικιάζει, θα το βάλει στο Θεό.
1: Ναι.
4: Από κάπου πρέπει να βγάλει και αυτός για να ζήσει, σωστά. Έρχονται νέοι φόροι τώρα που το ξέρουν.
1: Όχι, μισό λεπτό.
4: Ναι. Μισό λεπτό. Ορίστε, πείτε μου.
1: Υπάρχουν αυτοί που λέτε που δεν έχουν να ζήσουν, αλλά αν δεν έχεις να ζήσεις, δεν το βάζεις στο Θεό. Το βάζεις σε μια τιμή που να μπορέσει να κάποιος να το πληρώσει για να παίρνεις λεφτά.
4: Να σας ρωτήσω, σε αυτό που λέτε κάτι.
1: Στο Θεό το βάζεις όταν δεν έχεις ανάγκη.
4: Ναι, να σας ρωτήσω κάτι.
1: Ναι. Εγώ τουλάχιστον αν είχα κάτι να νοικιάσω και δεν είχα να ζήσω,
4: μάλιστα.
1: θα το βάζα σε μια τιμή που θα μπορούσα να εισπράξω.
4: Ωραία. Να σας φέρω ένα απλό
1: έτσι
4: παράδειγμα.
1: Έτσι σκέφτομαι, διότι αν το βάλω σε μια τιμή που δεν θα το πλησιάζει κανείς.
4: Να σας φέρω ένα απλό παράδειγμα.
1: Για πείτε με ένα απλό παράδειγμα.
4: Ωραία. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δόξασε ο Θεός.
1: Ναι.
4: Έχω την οικογένειά μου με δύο παιδιά.
1: Ναι.
4: Η σύζυγός μου είναι άνεργη.
1: Ναι.
4: Έχω το δικό μου σπιτάκι.
1: Ναι.
4: Που το αγόρασε η συγχωρεμένη μάνα μου.
1: Ναι.
4: Και όταν έφυγε η μητέρα μου από τη ζωή, μου άφησε και το δικό της.
1: Ναι.
4: Το οποίο αυτή τη στιγμή το νοικιάζω.
1: Ναι.
4: Ωραία. Παίρνω ένα μισό σύνολο 1.000 ευρώ.
1: Ναι. Ωραία. Τι γίνεται σύνολο. Μόνο σας εργάζεται, άρα 1.000 ευρώ.
4: Μόνο εγώ εργάζομαι. Ναι. 1.000 ευρώ. Τα 1.000 ευρώ εσείς με δύο παιδιά,
1: ναι.
4: σήμερα ημέρα, επιζείτε.
1: Όχι.
4: Θέλω την αντικειμενική σας άποψη.
1: Όχι, σας λέω.
4: Όχι. Ναι. Δεν περνάς καλά, γιατί τα παιδιά είναι και μικρή.
1: Τι δεν περνάς καλά, δεν φτάνουν 1.000 ευρώ.
4: Δεν φτάνουν, ναι. έφτανε τα παιδιά τα φροντιστήριά τους.
1: Όχι, δεν φτάνουν, μην μου λέτε, δεν φτάνουν 1.000 ευρώ, πάει τελείως.
4: Δεν φτάνουν, ναι. ωραία. Λοιπόν, και το σπιτάκι αποφάσισα να το νοικιάσω.
1: Mm.
4: Το βάζω σε μία τιμή 600 ευρώ.
1: Μάλιστα.
4: Είναι καινούργια πολυκατοικία, όλο καινούργια.
1: Ναι.
4: Ωραία. Λοιπόν, τώρα το ρημάδι το κράτος βγάζει ένα νόμο
1: ναι.
4: που ψηφίζεται, το οποίο είναι καινούριο ένφια προς τους δήμους. Προσέξτε, λέω, προς τους δήμους.
1: Ναι.
4: Εκτός από τον ένφια που θα πληρώνουμε και ένφια για τους δήμους για το πρώην TAP. TAP, πώς λέγεται.
1: Ναι.
4: Αυτό το γνωρίζετε τις καλύτερα. Ωραία. Αυτό θα τα παίρνει από τον ιδιοκτήτη.
1: Ναι.
4: Αλλά θα τα παίρνει και από τον ενοικιαστή,
1: mm.
4: το κράτος. Ο ενοικιαστής οφείλει, ο ιδιοκτήτης οφείλει να δώσει και τα λεφτά του ενοικιαστή πίσω.
1: Mm.
4: Εάν αυτή τη στιγμή, λέω εγώ, έβγαινε μια κυβέρνηση που είναι και εμένα καλό και σε εσάς και ήταν αξιοπρεπέστατη, έδινε μισθούς αξιοπρέπειας
1: mm.
4: και στους ηλικιωμένους και στους εργαζόμενους και σε όλα.
1: Mm.
4: Τα σπίτια, πιστεύετε, θα ήταν στο Θεό που έχουν φτάσει αυτή τη στιγμή?
1: Ναι.
4: Ναι.
1: Mm.
4: Δηλαδή, αν παίρνατε από τη δουλειά σας, εσείς, 2.000 αυτή τη στιγμή, θα βάζετε το σπίτι σας, αντί για 600 ευρώ, θα βάζετε 1.000.
1: Ναι.
4: Γιατί?
1: Γιατί με πλεονέκτης.
4: Συγγνώμη, αλλά αυτό λέγεται κλεψιά, αγαπητέ.
1: Φύγετε.
4: Αμή.
1: Γιατί? Φυσικά.
4: Γιατί όταν εγώ.
1: Γιατί σας υποχρεώνω εγώ να δώσω 1.000.
4: Με συγχωρείτε, εγώ δεν κοιτάω, αγαπητέ μου, να πάρω ούτε άμαξι καινούριο Mercedes.
1: Γιατί κοιτάω εγώ.
4: Δεν ξέρω άλλα 10 σπίτια όπως η πολιτική.
1: Κοιτάω εγώ.
4: Εγώ κοιτάω.
1: Με λέτε στιγμή... κλέφτη που θέλω να το βάλω 1.000.
4: Όχι. Δε...
1: Τι, γιατί δεν το κατάλαβα.
4: Δεν μιλάω προσωπικά σε εσά.
1: Ναι, καταρχήν. Συζητάμε προφανώς.
4: Ναι. Όταν εγώ θα παίρνω.
1: Ελεύθερη αγορά δεν έχουμε.
4: Ναι, ελεύθερη αγορά.
1: Εγώ το βάζω 1.000. Άμα θέλει, έλα να τον νοικιάσει. Άμα δεν θε, μην τον νοικιάσει.
4: Ναι.
1: Ναι.
4: Και σε αυτό ρωτάω τ' άλλο.
1: Γιατί είναι κλεψιά αυτό?
4: Αυτό που λέτε, αν εγώ
1: ναι.
4: ζούσα, μπορούσα να ζήσω με τα 2.000,
1: mm.
4: ικανοποιημένα τα παιδιά μου, δεν θέλω πολυτέλειες, να φτιάξω σπίτια ή οτιδήποτε.
1: Θέλετε να μου πείτε, θέλετε να μου τονίσετε.
4: Θα έβαζα τα σπίτια στο Θεό,
1: mm.
4: όχι.
1: Εσείς
4: αν
1: προσπαθείτε
4: δεν
1: τώρα.
4: Το κράτος με φόρους θα κοίταγα να βγάλω, μπας και σοφαρίσω. Όχι.
1: Εσείς όχι, εγώ ναι.
4: Εσείς ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, πάμε για την αντιπολίτευση.
1: Γιατί έτσι, γιατί η ζωή έτσι είναι. Άλλοι το βλέπουν έτσι, άλλοι το βλέπουν αλλιώς. Το αν είναι ηθικό,
4: ναι.
1: είναι ένα άλλο ζήτημα. Ηθικό για μένα
4: ναι,
1: δεν
4: αυτό,
1: είναι.
4: Όπως το λέτε αυτή τη στιγμή, συμφωνώ και ηθικό. Και ηθικό
1: όχι, μα μόνο ηθικά μπορώ να το δω. Ηθικό δεν είναι.
4: Ωραία.
1: Εγώ, να σας το πω λίγο, να σας το πω λίγο διαφορετικά. Μάλιστα. Εγώ αυτή τη στιγμή ψάχνω για να νοικιάσω ένα σπίτι και ψάχνω μήνες.
4: Βρίσκεται σε σπίτι τιμή την οποία μπορείτε να ανταπεξέλθετε.
1: Όχι βέβαια.
4: Ποιος θέει γι' αυτό?
1: Ποιος θέει?
4: Ο ιδιοκτήτης.
1: Σε κάποιες περιπτώσεις ξεκάθαρα.
4: Ή οι πολιτικοί που έχουν τσακίσει.
1: Όχι, μισό λεπτό, μισό λεπτό.
4: Έχουν τσακίσει το
1: μισό λεπτό. Όταν ο άλλος μου νοικιάσει, πάει να μου νοικιάσει μια τρόγλη.
4: Ναι.
1: Τρόγλη όμως.
4: Κανονικό σπίτι.
1: Όχι, εγώ σας μιλώ για τρόγλη.
4: Προς Θεού.
1: Ναι, εγώ σας λέω για τρόγλη, διότι όταν πας να βρεις ένα σπίτι, πας να το δεις.
4: Φυσικά.
1: Έτσι. Όταν βλέπω λοιπόν εγώ μια τιμή 500 ευρώ. Για 45-50 τετραγωνικά. Πολλά είναι. Αλλά δεν θα βρω παρακάτω. Και πάω και βλέπω κάτι που δεν μπορώ να ζήσω μέσα.
4: Μαύρα χαλιά, ναι.
1: Και που αν θέλω να έρθει το παιδί μου ένα Σαββατοκύριακο, δεν μπορεί να έρθει να ζήσει. Συγγνώμη, δεν φταίει το κράτος.
4: Ναι. Okay. Αυτό, σε αυτή την κουβέντα άνοιξα ως προς το θέμα.
1: Για πείτε μου, το κράτος που φταίει σε αυτό.
4: Το κράτος που φταίει σε αυτό. Ναι. Το κράτος τι έχει κάνει, σας παρακαλώ, για την ιδιοκτησία
1: και για τους νέους. Δεν ξέρω
4: νέους,
1: γιατί δεν είμαι ιδιοκτήτης προσωπικά. Μισό λεπτό. Απλά αυτό που προσπαθώ να σας πω είναι ότι ας πούμε αυτή την τρόγλη και 200 να την έδινε, όταν θα πήγαινα να τη δω πάλι δεν θα την έπαιρνε, δεν θα την νίκιαζα. Διότι δεν έχει να κάνει με το ποσό. Έχει να κάνει με το παρεχόμενο.
4: Με τη διαξουπρέπεια ζωή εκεί μέσα.
1: Έτσι.
4: Ναι.
1: Δηλαδή, όταν πας ας πούμε, και βλέπεις κάτι, γιατί βλέπεις κάτι σε μια φωτογραφία και η πραγματικότητα μπορεί να συμπίπτει ή να είναι πολύ διαφορετική. Λοιπόν, σε αυτό λοιπόν δεν φταίει το κράτος.
4: Δεν φταίει το κράτος.
1: Όταν σε αυτό.
4: Σε αυτό συγκεκριμένα, ναι, οκ. Okay.
1: Λοιπόν, εάν κάποιος έχει τώρα ένα σπίτι 50 τετραγωνικά και το δίνει 1000 ευρώ και 800 ευρώ και είναι ισόγειο ή μη υπόγειο.
4: Να σας πω ξεκάθαρα κάτι, μισό λεπτό με το διάτηση.
1: Συγγνώμη, αλλά αν βρει να τον νοικιάσει, έτσι, πάλι δεν φταίει το κράτος. Εγώ δεν μπορώ να το δώσω.
4: Να σας ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
4: Σας είπα συγκεκριμένα πώς ζω, με τι μισθό ζω.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, το σπίτι το οποίο νοικιάσα, έδωσα προς νίκη προς τον κόσμο να νοικιάσει, είναι 65 τετραγωνικά σε πολυκατοικία του 2008 στον Κορυδαλό, με πάρκιν, αποθήκη, δεύτερος όροφος.
1: Και πόσο το νοικιάζετε, συγγνώμη, 600 ευρώ.
4: 580 ευρώ.
1: Πάρα πολύ ωραία.
4: Λοιπόν, τα οποία... Συγχωρείτε, τα οποία το κράτος πόσο κρατάει, σας παρακαλώ.
1: Δεν το ξέρω, πείτε μου εσείς, δεν το ξέρω.
4: 15% κάθε μήνα από αυτόν το μισθό. Για πείτε μου, το νίκιασα, το έδωσα προς νίκιαση καλή τιμή ή άσχημη τιμή? Ακριβώς,
1: πλατεία είναι...
4: Ελευθερίας Κορυδαλού στο
1: νομίζω
4: μετρό.
1: Νομίζω ότι είναι μια αξιοπρεπής τιμή.
4: Όχι, είναι πάρα πολύ καλή τιμή.
1: Σας λέω, νομίζω ότι είναι μια αξιοπρεπή τιμή.
4: Ναι, σταυροκοπιόντουσαν, πιστέψτε με.
1: Ναι.
4: Σταυροκοπιόντουσαν.
1: Αν το βάζατε 8 κατοστάρικα, 9.
4: Θα φεύγε την επόμενη, πάλι.
1: Δεν το ξέρω, αυτό θέλω να σας πω. Δεν το ξέρω.
4: Θα φεύγε, αγαπητέ μου.
1: Δεν ξέρω, εγώ 8-9 κατοστάρικα για 60 τετραγωνικά δεν έχω να δώσω.
4: Θα φεύγε την επόμενη, πιστέψτε με. Και κάντε μια έρευνα, αν θέλετε, έτσι, στην καινή σας ώρα. Κορυδαλώνει και εκεί, Κορυδαλό στο μετρό.
1: Ναι, επειδή σας λέω ότι δεν ξέρω, γι' αυτό σας λέω ότι δεν ξέρω αν θα φεύγει.
4: Λοιπόν, απλά για να πάω στο θέμα, το κράτος έχει τσακίσει τον πολίτη.
1: Πιο δύσκολα πάντως θα φεύγει, νομίζω.
4: Σας πληροφορώ, σε αυτή την τιμή που δεν το πιστεύανε, μου λένε έχει τίποτα το σπίτι.
1: Ωραία, να κάνω μια ερώτηση, γιατί δεν το βάζετε?
4: Τι να βάλω?
1: Γιατί δεν το βάζετε 8 κατοστάρικα?
4: Γιατί
1: παράνομο δεν είναι.
4: Όχι, όχι. Όσο ζητάει ο καθένας θέλει. Ελεύθερη αγορά. Ναι. Έχουμε καπιταλισμό. Έχουμε σωστά. Ναι.
1: Γιατί δεν το βάζετε? Για να ζήσετε πιο άνετα εσείς και τα παιδιά σας.
4: Δεν είμαι κλέφτης.
1: Μα δεν είναι κλεψιά.
4: Είναι.
1: Γιατί? Δεν τα δηλώσετε.
4: Γιατί να σας πω κάτι. Ναι. Να σας πω. Όπως έχω εγώ γυναίκα και παιδί. Και περνάω αυτές τις δυσκολίες.
1: Άρα ηθικά το βάζετε το θέμα.
4: Το βάζω και ηθικά.
5: Μα όταν μόνο ηθικό είναι αυτό που
4: μου λέτε. Σε ένα πατέρα με μια μάνα, με ένα μωράκι.
5: Μα δεν θα έρθει να τον νοικιάσει γιατί δεν θα έχει τη δυνατότητα.
4: Δεν θα έχει τη δυνατότητα.
5: Όχι. Άμα παίρνει 1000 ευρώ όπως εσείς, πώς θα έχει τη δυνατότητα.
4: Εντάξει.
5: Για πείτε μου.
4: Σας πληροφορώ ότι ήρθανε με αυτή τη.
5: Εσείς θα μπορούσατε να τον νοικιάσετε 800 Α, με το χιλιάρικο που παίρνετε. Άρα, πώς θα έρθει ο άλλος.
4: Δεν ξέρω αν θα ζούσα, αν δεν θα. Πώς θα ζούσα. Μάλλον δεν θα είχα παντρευτεί κιόλας, έτσι.
5: Μισό λεπτό, όχι. Μην το πάμε μακριά. Σκεφτείτε λοιπόν, αν είχατε εσείς να νοικιάζετε και δεν είχατε ιδιοκατοίκηση, μέχρι πόσα θα δίνατε για να νοικιάσετε.
4: Μέχρι πόσα θα δίνατε. 4 εκατοστάρικα σε μια τρύπα.
5: Βλέπετε λοιπόν.
4: Δεν θα είχα παντρευτεί όμως, αγαπητέ μου.
5: Εντάξει, τώρα συζητάμε. Υποθετικά.
4: Ωραία, πάμε λίγο στην αρχή.
5: Στα 800 λοιπόν θα έρθει κάποιος που μπορεί να τον νοικιάσει. Δεν θα έρθει κάποιος που δεν μπορεί.
4: Θα έρθει κάποιος, στα 800 που λέτε, που θα δουλεύει η γυναίκα του και ο μισθός όλος της γυναίκας του θα πηγαίνει στον νίκη και του άντρα θα το είναι για να ζήσουν. Αυτό είναι γίνεται.
5: Καλύτερα από το να δουλεύει μόνο ένας και να μην φτάνουν ούτε για να μην
4: φτάνουν. Οι άνθρωποι κάποια ηλικία να δούνε λίγο τι έχουμε κάνει αυτή τη στιγμή. Τι μπορούμε να κάνουμε για τους νέους, για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια τους. Δεν τους ενδιαφέρει. Γιατί πολλοί ασχολούνται με το τι γίνονται πριν 50-60 χρόνια. Δεν μας ενδιαφέρει. Δεν ενδιαφέρει τον κόσμο.
5: Αυτοί που ασχολούνται τι γινόταν πριν από 50-60 χρόνια. Ναι. Που βίωσαν κάποιες δυσκολίες πριν από 50-60 χρόνια. Μπορεί τη σύνταξή τους να τη δίνουν όλες στα παιδιά τους. Δεν το ξέρετε.
4: Μα τη δίνουν όλοι στα παιδιά τους.
5: Οπότε.
4: Τη δίνουνε. Όχι μπορεί, τη δίνουνε.
5: Αυτοί που, είναι, που πίνουν μου. Τον καφέ δεν τη δίνουνε.
4: Το 1,5 ευρώ δεν είναι το καθημερινό.
5: Όχι, εγώ σας λέω επειδή μου φέρατε στην αρχή ένα παράδειγμα και
4: ναι,
5: απόρρισα.
4: Λοιπόν, ως προς την αντιπολίτευση που άκουσα μια αγαπητή κυρία πριν, το τι έχει κάνει ο Τσέλεξ Τσίπρας. Όλοι για μένα προσωπικά θα το πάρω εκτός κομμάτων. Όλοι αυτοί που είναι μέσα και κυβερνούν έχουν από 25 σπίτια και 30 σπίτια ο καθένα.
5: Αυτό ναι.
4: Που βγάζουν μέσα σε 3 χρόνια, έχουν βγάλει 20 χρόνια. Μπορούν να μας πούνε και εμάς και σε εσάς τους δημοσιογράφους πώς τα απέκτησαν. Γιατί όταν ένας.
5: Το λένε, το δήλωσαν, κάνουν δήλωση παθενέσχες.
4: Όταν. Με ασυγγνώμη, ένας βουλευτής θα παίρνει 7.000 το μήνα και σε 3 χρόνια έχει 20 σπίτια. Για βάλτε το κάτω. Δεν βγαίνει αγαπητέ.
5: Εγώ να το βάλω κάτω.
4: Ναι, ο κόσμος.
5: Τι να βάλω, εγώ κάθομαι και τα διαβάζω τα παιδιά.
4: Ο Αλέξης Τσίπρα που είπε η αγαπητή κυρία, έκανε πολλά ο άνθρωπος. Αλλά αυτός που κατέστρεψε τις συντάξεις, που ακολουθεί και ο κύριος Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή και συνεχίζει και το κάνει γαργάρα, είναι ο νόμος Κατρούγκαλου που τους τσάκισε τους ηλικιωμένους. Αλήθεια, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης συνεχίζει και έχει τον νόμο Κατρούγκαλου. Ο κύριος Κατρούγκαλος πού βρίσκεται.
5: Γιατί βολεύει. Που είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Νέα Υόρκη, νομίζω.
4: Με τι μισθό. Άρα τα έκανε όλα εδώ, μη το πω τι τα έκανε.
5: Μια χαρά τα έκανε. Έκανε και τη δήλωση προεκλογικά, μια μέρα πριν τις εκλογές. Ρίμαξε τον Τσίπρα.
4: Ναι.
5: Μια χαρά.
4: Έβγαλε και ένα νόμο, μια χαρά. Ναι. Του τσάκισε όλους. Ναι. Και πέρα βρέχει στην υγεία των κοροϊδών. Απλά, ξέρετε τι, κύριε Μανώλη.
5: Πρώτη φορά ξανασυμβαίνει.
4: Επειδή είμαι στην εργασία μου, είμαι κέντρο Αθήνας, κάθε βράδυ, αν βγείτε με μια κάμερα ή βόλτα, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσοι ηλικιωμένοι στο λεκανοπέδιο μαζεύουν μπουκάλια αξιοπρεπείς άνθρωποι. Τους βλέπεις.
5: Δεν είναι για επιστροφή,
4: επιστροφή για να πάρουν το ψωμί της ημέρας.
5: Δεν το έχω δει, αλλά δεν μου κάνει εντύπωση.
4: Δεν έχετε δει ηλικιωμένους να
5: μαζεύουν. Δεν το έχω δει, γιατί είναι η ώρα που εργάζομαι και δεν κυκλοφορώ στο κέντρο.
4: Και το πρωί μαζί και το πρωί που κουβάλανε με σακούλες. Αυτά να δούμε.
5: Δεν μου κάνει εντύπωση. Όταν τα παιδιά λοιπόν. Και ακούστε κύριε Παναγιώτη, για να κλείσουμε, επειδή περιμένουν και
4: λεπτά.
5: Όταν τα παιδιά λοιπόν θυμούσαν στα σχολεία. Πριν από 15 χρόνια.
4: Με τα μνημόνια, ναι.
5: Ναι, ναι. Δεχτήκαμε, εγώ προσωπικά δέχτηκα επίθεση για το ρεπορτάζ που είχα κάνει, που επιβεβαιώθηκε μετά από 15 μέρες επίσημα από την πολιτεία. Ότι αυτά δεν γίνονται. Τροφή. Τι έκανε η πολιτεία από τότε.
4: Τίποτα.
5: Θέλετε να σας πω, γιατί αν πω θα με κόψουνε.
4: Όχι, τίποτα. Πιστέψτε με, μην μιλήσετε εσείς. Ένα τίποτα.
5: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, άρα μην συζητάμε.
4: Ο
6: Οπότε και
5: ξέρουνε και ότι τα παιδιά δεν είχαν να φάνε και ότι βγαίνανε και ότι ο κόσμος έψαχνε στους κάδους και τα σούπερ μάρκετ, κάποια σούπερ μάρκετ βάλανε τους κάδους μέσα σε σιδηροκατασκευές που τις κλειδώνανε.
6: Ναι, ναι, τα θυμάμαι.
5: Μπράβο. Θυμάμαι. Λοιπόν, για να μην πηγαίνει ο κόσμος να ψάχνει στα σκουπίδια.
6: Τροπή τους που κάνανε αυτό το πράγμα
5: λοιπόν,
6: σε εσάς.
5: Όχι, δεν με νοιάζει εμένα, εμένα είναι η δουλειά μου.
6: Ή τη δουλειά σας.
5: Δεν με νοιάζει.
6: Σνομπάραν τη δουλειά σας.
5: Ναι, δεν πειράζει.
6: Λοιπόν, απλά ας σκεφτούν όλοι οι ακροατές το παιδί τους και το εγγόνι τους ότι αύριο στη θέση των ηλικιωμένων που μαζεύουν τα σκουπίδια εδώ μπορεί το να είναι το παιδί τους. Αυτά έχουν κάνει οι πολιτικοί που ψηφίζουν κάποιοι το 10%, 20% για να την ανάνε το άλλο 80%.
5: Ευχαριστώ κύριε Παναγιώτη.
6: Ευχαριστώ πάρα καλό βράδυ, πολύ.
5: Καλό ξημέρωμα.
6: Που σας μίλησα.
5: Εγώ, ευχαριστώ. Τη δική μου, άλλη μόνο.
6: Να είστε καλά. Ευχαριστώ
5: γεια
6: πολύ.
5: Σας, γεια σας. Γεια. Κύριος Μιχάλης από τα Χανιά, έλατε.
7: Γεια σου Μανώλη, τι γίνεται.
5: Καλά. Εβδομάδα. Επίσης.
7: Γι' αυτό όλοι θέλουν να γίνουν πολιτικοί, να χωθούν στη Βουλή. Γιατί είναι 7 χιλιάρικα και σου λέει θα βγάλουμε και εμείς από 20 σπίτια. Γι' αυτό έχουμε γεμίσει κόμματα. Θα έχουμε ένα Μητσοτάκι που θα είναι κυβέρνηση, θα κάνει αυτός όλη τη δουλειά. Θα είμαστε και εμείς από την άλλη, θα φωνάζουμε. Θα παίρνουμε και το μισθό.
5: Μητσοτάκης θα είναι πάλι κυβέρνηση.
7: Ποιος θα είναι,
5: με ποιον.
7: Σε
5: έχω ξαναρωτήσει, με ποιον. Με ποιον παίζουμε, με τον Τσίπρα.
7: Εύχομαι με τον Τσίπρα.
5: Εύχεσαι με τον Τσίπρα. Πιστεύεις δηλαδή ότι αν βγει ο Τσίπρας δεύτερο κόμμα θα συνεργαστεί με τον Μητσοτάκη.
7: Ο Τσίπρας, δεν έχω ψηφίσει Τσίπρα, αλλά θέλω να λέει το δίκαιο.
5: Και πιστεύεις σου λέω.
7: Για τον Τσίπρα, θα σου πω τι πιστεύω. Mm. Για τον Τσίπρα, του χρωστάω την νομοσύνη.
5: Βρεάσε τι του χρωστάς. Άλλο σε ρωτάω εγώ.
7: Γιατί μου έκανε τη ρύθμιση. Αν ήταν ο Τσίπρας, δεν θα είχαμε τη ρύθμιση.
5: Άλλο σε ρωτάω εγώ. Ναι, δεν ακούς όμως, σε ρωτάω κάτι άλλο. Γιατί την μια εβδομάδα μου λες άλλα και την άλλη άλλα. Σου λέω, ο Μητσοτάκη, ο Τσίπρας, πες ότι αύριο βγαίνει δεύτερο κόμμα.
7: Πού είπα άλλο.
5: Περίμενε. Πες ότι βγαίνει αύριο δεύτερο κόμμα. Θα βγει δεύτερο κόμμα ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση. Δεν θα ασκήσει κριτική στο Πασόκ για να βγει δεύτερο. Στην κυβέρνηση θα ασκήσει. Και μετά θα πάει να συνεργαστεί. Και θα πάει να συνεργαστεί με αυτού που του ασκούσε κριτική και πήρε αυτή τη θέση και θα έχει πρωθυπουργό το Μητσοτάκη.
7: Όχι. Ασκούσε κριτική στην Ευρώπη, Μανώλη.
5: Ναι, και θα έχει πρωθυπουργό το Μητσοτάκη.
7: Τα go back Merkel και τα αυτά.
5: Και θα έχει πρωθυπουργό το Μητσοτάκη. Ξαναπέζουν.
7: Και θα έχει πρωθυπουργό το Μητσοτάκη. Ναι, γιατί όχι. Αλλά και έναν άλλον. Προφανώς.
5: Ποιον άλλο.
7: Γιατί όχι.
5: Γιατί ο Βενιζέλος κάηκε.
7: Κάποιο τρίτο, δεν ξέρω. Γιατί τι πειράζει δηλαδή ο Τσίπρας με την. Ποιο θα κυβερνήσει, παιδιά,
5: ή
7: Καριστιανού. Καριστιανού.
5: Περιμένω με πολύ ενδιαφέρον να δω όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών.
7: Κοιτάξτε να δείτε. Επειδή όλα αυτά τα κόμματα.
5: Ρε Μιχάλη, βλέπεις το μέλλον.
7: Ζωή. Όχι.
5: Έχεις καμιά μπάλα μαγική. Γιατί εγώ περιμένω να δω. Δεν μιλάω γιατί δεν ξέρω.
7: Κοντή γιορτή. Μπορεί να κάνω λάθος. Εγώ πώς το σκέφτομαι εγώ, πώς το φαντάζομαι.
5: Ναι. Εγώ σκέφτομαι ότι είναι αδιανόητο κάποιος να συνεργαστεί με το Μητσοτάκη που τώρα του ασκεί σκληρή κριτική.
7: Μακάρι να μην συνεργαστεί. Τα έχουμε δει αυτά και πάλι. Μανώλια,
5: ναι, μπορεί, ναι. Λέω, πρόσεξε. Το ότι το λέω εγώ. Καλά, νερό. Άμα πάμε νερό και αλάτι.
7: Ωραία, να σου πω. Θα σου πω αλλιώς. Θα σου πω αλλιώς. Γιατί θα βγει η Μούντις στις εκλογές.
5: Ναι.
7: Κοίτατα οι αγορές. Και θα πούνε, παιδιά, κοιτάξτε να κάνετε κυβέρνηση. Γιατί αν δεν κάνετε κυβέρνηση σύντομα, το 4% που σας δανείζουμε, γιατί ο κόσμος έτσι κυβερνιέται. Άλλωστε, ο κόσμος νομίζει ότι έχει ο Μητσοτάκης λεφτά στην τσέπη και δεν τα δίνει γιατί είναι τζιγκούνης. Όταν βγει η Μούντις και πει, παιδιά, φτιάχτε γρήγορα μια κυβέρνηση εκεί, γιατί το 4% θα γίνει 6. Και η σύνταξη θα κοπεί μισή.
5: Ναι. Θα πει η Μούντις, αν δεν βγει ο Μητσοτάκης, ότι θα γίνει αυτό.
7: Ο κόσμος ξεχνάει.
5: Περίμενε. Θα βγει η Μούντις. Θα βγει η Μούντις να επηρεάσει το εκλογικό αποτέλεσμα λέγοντας ότι αν δεν βγει ο Μητσοτάκης θα κοπεί η σύνταξη στη μέση.
7: Έχει βγει ήδη η
5: Μούντις. Σου λέω λοιπόν ότι εγώ προσωπικά, εγώ ως ψηφοφόρος, αν βγει η Μούντις ή δεν ξέρω εγώ ποιο. Και μου πει ότι, για να σου πω κάτι, άμα δεν βγει αυτός. Δεν λέω το Μητσοτάκη, όποιος μου.
7: Όχι, δεν είπε ποιος θα βγει. Είπε αν δεν κάνετε κυβέρνηση, όπως λέει σε όλες τις
5: χώρες. Αν δεν κάνετε
7: κυβέρνηση. Κανονίστε να κάνετε κυβέρνηση όσο το δυνατό πιο σύντομα.
5: Όχι, γιατί άμα μου υποδείξει πρόσωπο, ό,τι μου υποδείξει θα ψηφίσω το ανάποδο. Στο λέω ξεκάθαρα.
7: Όχι πρόσωπο. Όχι, εγώ ψηφίζω το Μητσοτάκη γιατί το θέλουν οι αγορές. Γι' αυτό το ψηφίζω. Εγώ δεν είμαι πλούσιος, εγώ είμαι φτωχός.
5: Τον θέλουν οι αγορές.
7: Ναι, οι αγορές, η ηρεμία των αγορών. Αυτό δεν είναι το ζητούμενο. Πώς κυβερνιάται, παιδιά, ο κόσμος σήμερα. Στην Αγγλία, που είχε βγει πριν λίγα χρόνια, μια γυναίκα, δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε τώρα, ούτε Τερέζα Μέη, δεν ξέρω ποια ήταν.
5: Να σου πω κάτι,
7: και λέει, θα κάνω φοροαπαλλαγές. Mm. Και βγαίνουν οι αγορές και λέει, έλα εδώ κουβαρντού, φοροαπαλλαγές, το αυξάνω τόσο το επιτόκιο.
5: Βγήκε
7: ο πρωθυπουργός. Πώς κυβερνιάται ο κόσμος.
5: Βγήκε ο πρωθυπουργός και δήλωσε ότι νευριάζει, οργίζεται με την ακρίβεια.
7: Πες μου μια χώρα που δεν υπάρχει.
5: Περίμενε.
7: Στην Νορβηγία βγήκαν οι
5: νευριάδες. Περίμενε.
7: Στη χώρα των πατρελαίων κάνουν...
5: Βρε, περίμενε. Το οργίζομαι με την ακρίβεια, να το πεις εσύ κι εγώ, ο πρωθυπουργός. Μου είναι παγερά διάφορο να οργίζεται. Εγώ περιμένω... περιμένω αποτέλεσμα. Δύο χρόνια... Περίμενε. Βγάλανε παρατηρητήριο τιμών. Βγάλανε την εφαρμογή. Βάλανε προϊόντα σε προσφορά. Ταμπελάκια, ξεταμπελάκια.
7: Πολυεθνικές, βρε Μανώλη. Μπορεί να χτυπήσει τις πολυεθνικές.
5: Ποιες πολυεθνικές, μωρέ. Ποιες πολυεθνικές που είχε 70.000 κωδικούς μέσα στο σούπερ μάρκετ. Πόσες είναι οι πολυεθνικές από αυτές.
7: Καρτέλοι πολυεθνικές, τα σούπερ μάρκετ. Τέσσερα σούπερ μάρκετ δεν είναι αλυσίδες οι μεγάλες.
5: Είναι πολυεθνικές τα σούπερ μάρκετ.
7: Είναι και στο τέλος θα μείνει ένα. Μία εταιρεία θα μείνει σούπερ μάρκετ. Ο ένας αγοράζει τον άλλο και στο τέλος θα μείνει μία.
5: Πού τότε σε αυτό γραμμένο.
7: Παλιά υπήρχαν 10.000 μπακάλικα, μετά γίνανε 5.000 μπακάλικα, μετά γίνανε 1.000 μπακάλικα και τώρα 4 μεγάλες αλυσίδες. Προφανώς σε μία αλυσίδα θα αγοράσει την άλλη. Γιατί μόνο έτσι επιβιώνουμε στο σύγχρονο κόσμο μας. Αυτό, ναι. Μα δεν επιβιώνουμε αλλιώς. Κοίτα, αν φαντάζεται τώρα κάποιος ότι ο Μητσοτάκης έχει λεφτά το πλεόνασμα και δεν το δίνει γιατί έτσι δεν θέλει, είναι μαζόχας και δεν θέλει να βγαίνει.
5: Ρε εσύ, Μιχάλη, να σου κάνω μια ερώτηση. Ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης και όλοι αυτοί και οι βουλευτές που έρχονται από πίσω και οι υπουργοί, πες μου κάτι. Είναι τελικά οι πιο έξυπνοι Έλληνες που καταφέρνουν να βγατίζουν τα χρήματά τους και εμείς είμαστε μαλάκες.
7: Η ενασχόληση με την πολιτική, ναι, έχει κέρδος.
5: Ναι.
7: Το ξέρουμε όλοι αυτά.
5: Αλήθεια. Γιατί εγώ ακούω που γκρινιάζουν ότι δεν βγαίνουν. Άρα λένε ψέματα. Άρα λένε ψέματα.
7: Η ενασχόληση με την πολιτική, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, έχει κέρδος.
5: Μάλιστα.
7: Σε όλο τον κόσμο.
5: Τόσο πολύ ώστε να έχει ο καθένας 20 και 25 σπίτια. Σοβαρολογείς.
7: Πενιχτήκεται στο εξωτερικό, δεν γίνεται.
5: Βρεχές, δεν με νοιάζει τι γίνεται στο εξωτερικό. Εδώ για εδώ μιλάμε.
7: Αυτό είναι πολιτική.
5: Τι είναι?
7: Πολιτική είναι. Μιλάμε για πολιτικούς παντού.
5: Όχι, δεν με ενδιαφέρει τι γίνεται στο εξωτερικό. Εδώ. Εδώ που είχαμε μνημόνια, που φτύσαμε αίμα, που αυτοκτονούσε κόσμος, που τρώγανε από τα σκουπίδια. Εδώ, δεν μην μου λες για το εξωτερικό.
7: Ωραία. Όταν είχαμε λοιπόν μνημόνια, έρχεται μια κυβέρνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ.
5: Ωραία. Πώς καταφέρανε μέσα στα μνημόνια να πάρουν σπίτια, όταν ο Έλληνας έχανε το σπίτι του και δεν είχε να φάει.
7: Τα τρώγανε.
5: Εντάξει.
7: Πέφτεις από το σύννεφο τώρα.
5: Εγώ δεν πέφτω από κανένα σύννεφο.
7: Παιδί μου, γιατί πάνε από το ένα κόμμα στο άλλο. Mm. Δηλαδή είναι τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, μετά πάνε στο ΠΑΣΟΚ, μετά ξαναπάνε εκεί, μετά στην Τζάκρη. Αυτοί, γιατί πάνε από το ένα κόμμα στο άλλο. Mm. Αυτοί είναι οι πολιτικοί που δεν θέλουν να κυβερνήσουν. Θέλουν απλώς να είναι στην Βουλή. Για να παίρνουν λεφτά. Το σύστημα τώρα.
5: Ποιοι είναι
7: αυτοί? Αυτό.
5: Μέσα σε αυτούς είναι και ο Φλωρίδης και ο Χρυσοχοίδης και ο Λοβέρδος.
7: Ναι, αυτοί κυβερνάνε, Μανώλη. Αυτοί τρέχουν. Δεν κάθονται στα έδρα να πετάνε πέτρες και να ουρλιάζουν.
5: Ο Λοβέρδος δεν πάει, δεν τρέχει πουθενά τώρα.
7: Δεν ξέρω, ο Φλωρίδης. Κάνει ό,τι κάνει. Με τα λάθη του, ναι, θέλει βελτίωση, θέλουν να. Φυσικά, δεν το συζητάω. Mm. Αλλά δεν κάθονται στο έδρανο να ουρλιάζουν και να παίρνουν το 5.000 και το 7.000. Κάνουν έργο, ασχολούνται. Όσο τώρα για τα.
5: Το έργο θα κόμματα, το δούμε, το τι έργο κάνουν. Θα το δούμε σε
8: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
9: Μια καινούρια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα 12 νησιά.

0: είναι ευτυχισμένο. Η προσφορά και η αυτό, τα νίκια θα πάνε μόνο προς τα πάνω θα πηγαίνουν. Είναι τέτοια προσφορά, η ζήτηση που υπάρχει.
1: Οπότε σε κάποια στιγμή θα νοικιάσει όλη την Ελλάδα, θα είναι Ελβετοί και Γερμανοί και...
0: Μικιό, σχέδιο ο ίδιος.
1: Πόσες είναι οι Μικιό που νοικιάζουν?
0: Η Μικιό σου δίνει ντούκου τα λεφτά, ένα χρόνο, δύο χρόνο, πάρτα, ναι. Πάνε μέσα από τον Πακιστανό.
1: Πόσες είναι οι Μικιό, για πες μου.
0: Πολλές.
1: Εγώ δεν θα νοικιάζα σε Μικιό.
0: Αν είχα.
1: Τι ντούκου.
0: Λέμε τώρα, έξω από το χορό, πολλά τραγούδια ξέρουμε.
1: Εγώ δεν θα νοικιάζα.
0: Αυτά τέλος πάντων θέλω να σου πω τα κόμματα. Η Καρισιανού, η Ζωή, αυτά, ο Κασελάκης, ναι, χρειάζονται. Γιατί? Γιατί πρέπει στην τελική να ψηφίζουμε για να βγει μια κυβέρνηση, για να έχει ένα ποσοστό, δηλαδή πρέπει να ψηφίσει ένας κόσμος. Χρειάζεται, ο κόσμος πρέπει να ψηφίσει. Η οργή, ο θυμός, αυτά καλύτερα είναι να πηγαίνει σε κόμματα τέτοια, της Παλαβομάρας και της Γραφικότητας.
1: Όχι, γιατί Παλαβομάρα και
0: Γραφικότητα. Γιατί Παλαβομάρας, ναι, άμα ακούω τώρα την Καρισιανού θα διπλασιάσει μισθού συντάξεις, τι ωραία μου πατρίδα γλυκιά και νεγραπόντι με οικονομολόγους, τι είναι και δραχμή, τι είναι αυτά, Πρεμανόλη.
1: Ποια δραχμή, δεν είπε κάτι για δραχμή.
0: Τι ωραία που ήταν σε δραχμή, το πως δεν αγελάτε.
1: Όχι, όχι, είπετε, βγήκε και ένας τέλεχος που υποτίθεται ότι είναι Μαλόλη, κοντά στο κόμμα και το...
0: Αυτά, τώρα,
1: ρε Μιχάλη, τώρα μη μου κάνεις σπέκουλα, έλα.
0: Μα δεν θέλω...
1: Έλα.
0: Ωραία, να πω, ωραία, ρε παιδιά...
1: Να σου πω, πήγαινε πέστα σε κανέναν άλλο, όχι σε μένα.
0: Ρε παιδιά, η Καρισιανού τώρα να κάνει το κόμμα και τα...
1: Ναι, ωραία, να περιμένουμε να δούμε όταν γίνουν εκλογές. Μην τρίβουμε τα μάτια μας.
0: Εκλογές θα γίνουν και είπαμε να τελειώνουμε γρήγορα.
1: Θα γίνουν.
0: Ναι, και είμαστε, έχουμε μια κυβέρνηση που ο Τραμπ, ο πλανητάρχης, αυτός ο τρελός, ό,τι είναι, τέλος πάντων.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Λέει,
1: αν κάνει ο Μητσοτάκης κυβέρνηση με τον Βελόπουλο, εσείς εντάξει.
0: Δεν κάνει κυβέρνηση με τον Βελόπουλο.
1: Βρε, σε ρωτάω κάτι.
0: Γιατί ο Βελόπουλος είναι γραφικός και λέει για Ρωσίες και Ιράν.
1: Και ο Καμένος γραφικός ήταν.
0: Καμένος όμως με τον Τζίπρα τότε είχαν ένα κοινό αυτό, θα παρουσιάσουμε την Ευρώπη και θα τα κάνουμε.
1: Άμα δεν υπάρχει άλλος.
0: Θα υπάρξει Μανώλη άλλος. Θα υπάρξει ή αυτοδύναμος ή θα υπάρξει ένα δεύτερο, ένα Πασόκ ή ένα Τσίπρας θα υπάρξει. Ο Τσίπρας, επειδή είναι και σήμερα η μέρα των εγγενείων του, η καλή αρχή, του χρωστάω, να τα λέμε όλα.
1: Μη λες του χρωστάω, μην έρθει και στα ζητήσει.
0: Ας μου τα ζητήσει.
1: Έχεις να τα δώσεις.
0: Μου τα έδωσε ήδη. Τι μου έδωσε? Η ρύθμιση. Ναι. Η ρύθμιση των δανείων από τα μνημόνια. Μου έφερε τα 100 δις. Το μαξιλαράκι δεν μπορούσε κι αυτός να τα κουμπίσει.
1: Ευχαριστώ Μιχάλη. Ευρώπη. Πρέπει να κλείσουμε. Έχει πάει μία και τρία.
0: Εντάξει.
1: Έλα, να σε καλά. Γεια, γεια.
0: Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα.
1: Έγινε, έλα, γεια.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Βάζει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Πέντε λεπτά μετά τη μία, πέμπτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Είχα το χρόνο να γεια σου ρε ξηρομερίτη, να επιστρέψω στο συννεφάκι μου. Μην το κοντράρεις λέει Μανώλη, άστο να τελειώσει, γιατί θα κάτι άλλο θέλετε να γράψετε κύριε Μιλτιάδη. Με το ζόρι θα μπει στη Βουλή Χαριστιανού, στο λέω, μου λέει για να μην έχεις ελπίδες ο Γιάννης. Κοίτα, μέχρι τώρα Γιάννη ήμουνα, πες το, ήμουνα κομμουνιστής, κάτεσε, ρωσοψέκτη ήμουνα, τι άλλο ήμουνα, κάτσε περίμενα να δεις, ΣΥΡΙΖΟ, πώς τους λέτε θυμάμαι, τώρα έγινα Χαριστιανός, εντάξει. Ο κύριος Γιάννης από την Εύβοια, λέτε κύριε Γιάννη. Κύριε Γιάννη, πού είναι ο κύριος Γιάννης? Πάει ο κύριος Γιάννης. Κυρία Ειρήνη, για κάντε μια προσπάθεια τον κύριο Γιάννη, μήπως. Και πού ξέρετε εσείς κύριε Κώστα την Άμυστος? Ο κύριος Αλέξης μου λέει, συνήθως όσοι δηλώνουν πατριάτες και λένε πάνω απ' όλα η Ελλάδα, υποκλίνονται στις λεγόμενες αγορές και στο τέλος φτωχαίνουν το λαό. Μα γεια σου ρε Μάρκο. Καλησπέρα λέει Μανώλη, χτυπάει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει? Εγώ σίγουρα όχι, γιατί δεν θα τα ακούσω από το ροχαλιτό της πεθεράς μου που σκεπάζει κάθε άλλο ήχο. Αυτό το ποιος θα το σηκώσει μου θυμίζει Ghostbusters. Who you gonna call? Ποιος θα το σηκώσει? Ghostbusters. Ρε τι έχουμε πάθει. Ρε τι έχουμε πάθει. Δεν τον έχουμε, όχι, δεν πειράζει. Λοιπόν, Γιάννη, μπορεί η σύζυγός να μεγαλώνει τα παιδιά ή μπορεί να μην, γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα άλλη, γιατί μπορεί να μην υπάρχει παππούς γιαγιά, μπορεί να μην, να μην μπορεί να βρει δουλειά, δεν είναι πολλά. Μπορεί τα ωράρια να μην είναι, δεν είναι, είναι κατά, εντάξει. Και το να πάει να βρει η γυναίκα που λες μια δουλειά που δεν δουλεύει, είναι μια προοπτική, δεν είναι πάντα εύκολα τα πράγματα. Δεν ξέρω Κυριακή, δεν το έχω παρακολουθήσει. Γεια σας κύριε Θωμά από τα Ιωάννα. Πού πάμε, στον κύριο Τάσο από τη Βαρυμπόπη. Ελάτε κύριε Τάσο.
2: Καλησπέρα κύριε Μανώλη.
1: Γεια σας κύριε Τάσο.
2: Καλησπέρα, συγγνώμη για τα γέλια, γιατί με όλα αυτά που, που έχουν υποθεί,
1: ναι,
2: προκαλούν λίγο γέλια.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα...
1: Μισό λεπτό, γιατί μου λένε εδώ ότι δεν είμαι χαριστιανός, είμαι λέει ανδρουλακικός.
2: Ναι. Πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Αν και δεν είμαι Ολυμπιακός, συγχαρητήρια, είναι ελληνική ομάδα και πήγε τρένο.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή όχι.
1: Εγώ
2: αλλά...
1: Ολυμπιακός είμαι, ευχαριστημένος είμαι.
2: Καλά να πάθει, εγώ δεν είμαι Ολυμπιακός, αλλά χάρηκα που το πήρε.
1: Και εγώ χάρηκα που το πήραμε.
2: Γιατί είμαι φιλάθλος.
1: Ναι.
2: Λέω ότι είμαι ΑΕΚ. Πριν μια εβδομάδα, δύο, έμαθα ότι ποιος είναι και πρόεδρος της ΑΕΚ.
1: Τι έκανε?
2: Δεν ξέρω ούτε προπονητές, ούτε παίχτες, ούτε τίποτα.
1: Εντάξει, δεν είστε λίγο, απέχετε λίγο. Πολλοί κόσμος δεν ασχολείται.
2: Έως πολλοί.
1: Εντάξει. Συμβαίνει.
2: Γιατί δεν μου αρέσει ούτε και ο τζόγος, ούτε και αυτά δεν μου αρέσουν.
1: Σας χαίρομαι. Μάλλον, δεν είμαι σίγουρος.
2: Συγγνώμη.
1: Σας χαίρομαι, λέω μάλλον σας χαίρομαι, δεν είμαι σίγουρος. Εμένα μου αρέσει το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, να παρακολουθώ την ομάδα μου.
2: Όχι, ναι, να παρακολουθώ.
1: Δεν ξέρω,
2: ναι,
1: αν θα...
2: Μου αρέσει η γυμναστική, μου αρέσει να παρακολουθώ. Σαν φίλαθλος, όχι ως οπαδικά.
1: Ναι.
2: Φίλαθλος. Τώρα αυτά τις χαζομέρες που κάνανε ο Μαρινάκης με τον, πώς τον λένε τον άλλο, και δεν ξέρω τι είναι και ο άλλος.
1: Πρώην γραμματέας, γενικός γραμματέας του Πρωθυπουργού.
2: Δεν ξέρω τι είναι.
1: Και ανιψιός του.
2: Τι χαζομάρες ήταν αυτές.
1: Δεν ξέρω, ας τα βρούνε.
2: Πώς θα πάμε δηλαδή τα παιδιά μας δηλαδή στο γήπεδο. Να σου το πω και έτσι.
1: Τι να σας πω τώρα. Καλά, δεν είναι αυτή η εικόνα.
2: Να στο πω και έτσι.

0: όταν ο καθένας σου ζητάει ό,τι του γουστάρει, για να μην το πω διαφορετικά, ό,τι του γουστάρει, δεν γίνεται. Υπάρχει ένα πλαφόν.
1: Και με τι κριτήρια θα το βάλει το πλαφόν?
0: Με τι κριτήρια? Πόσο χρεώνει το τετραγωνικό μέτρο στην τάδε περιοχή? Ας πούμε ένα πράγμα. Και να είναι όλα καθόλου νόμιμο. Όχι άλλα μαύρα, άλλα κόκκινα.
1: Καλά, αυτό δεν μπορείς, να το ελέγξεις. Δεν μπορέσανε να το ελέγξουν ούτε με την επιδότηση ενοικίου. Το ένα ενίκιο που δώσανε το έξτρα δεν μπορέσανε να το ελέγξουν. Νομίζανε ότι θα πάει ο ενοικιαστής στον ιδιοκτήτη και θα του πει: σου δίνω και 500 μαύρα, θα τα βγάλουμε κανονικά όλα για να πάρω ένα ενίκιο. Δεν έγινε ποτέ.
0: Συγγνώμη, δεν το άκουσα. Συγγνώμη.
1: Αυτό το ένα ενίκιο που έδωσε.
0: Ναι.
1: Έτσι, ένα από τα σχέδια της κυβέρνησης ήταν η πάταξη των μαύρων. Δηλαδή, ότι εγώ δίνω ας πούμε 400 που φαίνονται και άλλα 300 μαύρα.
0: Όχι, γιατί προηγουμένως που πες για μια τρόγλη.
1: Ναι.
0: Την τρόγλη είναι δυνατόν να πληρώνω 500 ευρώ, 600.
1: Τόσα ζητάει αυτός.
0: Είδες λοιπόν, για ποιο λόγο ρε φίλε να πούμε.
1: Γιατί ζητάει τόσα?
0: Ναι.
1: Γιατί ψάχνει για τρελό.
0: Τι?
1: Γιατί ψάχνει για τρελό. Αν δεν έχεις που να μείνεις, μπορεί και να το
0: μείνεις. Εσύ, όταν πηγαίνει σε κάποιο πανεπιστήμιο, okay.
1: Ναι.
0: Το ίδιο να κάνεις.
1: Μη μετακινήσετε, κύριε Τάσο, χάνει τη γραμμή.
0: Όταν και εσύ είναι να κάνεις μια μετακίνηση.
1: Δεν ξέρω σε τι ανάγκη θα βρεθεί κάποιος. Μπορεί να βρεθεί σε μια ανάγκη που να πει ότι θα τα δώσω, τι να κάνω. Δεν ξέρω.
0: Ξέρω να με λες, γιατί είμαστε ισχυροί.
1: Ναι, μη μετακινήσετε όμως, γιατί χάνει τη γραμμή.
0: Εγώ μένω σε τροχόσπιτο.
1: Ναι.
0: Το χωσμό.
1: Μη μετακινήστε.
0: Μένω σε τροχόσπιτο.
1: Το άκουσα, αυτό το άκουσα.
0: Έτσι, είμαι πρώην άστεγος και κάνω βηματάκια.
1: Το τροχόσπιτο σου να τον νοικιάζετε?
0: Ναι. Είμαι σε οργανωμένο κάμπινγκ.
1: Α, σε οργανωμένο, ωραία.
0: Με τροχόσπιτο, με... και ό,τι μπορώ να έχω το καλύτερο.
1: Αν επιτρέπετε, πόσο πληρώνετε? Αν θέλετε.
0: Να σας το πω εκτός αέρα.
1: Εντάξει, εντάξει, δεκτό.
0: Εκτός αέρα να
1: δεκτό,
0: σας το
1: δεκτό,
0: πω.
1: Δεκτό,
0: εκτός αέρα. Ναι. Στον αέρα δεν μπορώ να το πω.
1: Όχι, εντάξει. Για να καταλάβω λίγο τις τιμές γι' αυτό. Καμία αντίρρηση.
0: Λοιπόν, επειδή σε κάποιους άλλους είσαι μποέμ τύπος.
1: Εγώ.
0: Είναι μποέμικο που μένει σε τροχόσπιτο. Είναι μποέμικο.
1: Α, σας λένε. Ναι.
0: Είναι ένα εναλλακτικός τρόπος διακοπών. Γιατί πήγαν να μας σκίσουν πέρσι, έτσι.
1: Ναι.
0: Που πήγαν να κάνουν τις χαζομάρες αυτές να κόψουν τις βλακίες που πήγαν να κάνουν. Τα θυμάστε. Να κόψουν, να μην περνάνε τα αυτοκινούμενα.
1: Ναι.
0: Να μην δείχνουν, να μοιράνουν. Τα διορθώσανε.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, δεν έχουν κάνει τα καλύτερα πράγματα.
1: Όχι,
0: Πιστεύω ότι όποιος και να έρθει πάλι δεν θα κάνει τα καλύτερα πράγματα, γιατί πάλι είναι σε έναν κικαιώνα κάτω από τα τις βλένες του Τραμπ. Ό,τι πει εκείνος αυτό θα πράξουνε.
1: Μάλιστα.
0: Για να μην το πω διαφορετικά.
1: Όχι, μην το πείτε.
0: Καταλάβατε τι εννοώ.
1: Ναι, ναι. Μην το πείτε.
0: Λοιπόν, μίλαμε χαζομάρες τώρα και όλοι το παίζουν. Λοιπόν, και για κάτι άλλο, στα 5 χρόνια γιατί δεν έχουν κάνει ποθενέσκες όλοι οι πολιτικοί?
1: Πώς δεν έχουν
0: ξαφνικά
1: κάνει?
0: Από ένα σπίτι βγαίνουν με 32 σπίτια ο καθένας. Γιατί το έχουν όλοι στο

0: real estate.
1: Γιατί, είναι τόσα, γιατί δεν χάνει την αξία.
0: Έχουν τόσα σπίτια.
1: Γιατί η γη δεν χάνει την αξία της.
0: Ναι, αλλά πώς. Ξαφνικά μέσα σε 4 χρόνια. Από τα 4 να τα έχουν κάνει 34.
1: Η γη και ο χρυσός δεν χάνουν την αξία τους. Η διαφορά μεταξύ της γης και του
0: χρυσού. Όπως και η θρησκεία. Γιατί και η θρησκεία.
1: Θα πει μισό λεπτό.
0: Και η θρησκεία έχει. Ξεχρεώνει όλο το ΑΕΠ.
1: Ναι, μην μου μπλέκετε όμως τη θρησκεία, θα σας εξηγήσω γιατί.
0: Είναι και αυτό. Όμως.
1: Γιατί επενδύεις.
0: Ήθελα να το βάλω θεματάκι.
1: Επενδύεις ή σε ακίνητα ή σε χρυσό. Η διαφορά, ξέρετε ποια είναι. Η διαφορά είναι ότι τα ακίνητα συνεχίζουν σε καθημερινή βάση να σου αποφέρουν. Ενώ ο χρυσός είναι μια σταθερή αξία, η οποία όμως δεν σου αποφέρει έσοδα. Παρά μόνο όταν θα φτάσεις σε σημείο μεταπόλησης. Ενώ το ακίνητο ναι. Σου δίνει συνέχεια.
0: Μην παίρνεις όρκο γι' αυτό.
1: Εντάξει τώρα.
0: Γιατί έχει και φθορές.
1: Έχει και φθορές.
0: Πέρα από την έμπεια, έχει και φθορές.
1: Βέβαια έχει και φθορές.
0: Γιατί άμα θα σου έρθουν τίποτα κανίβαλοι μέσα.
1: Λέτε αυτοί που έχουν όλα αυτά τα ακίνητα να τα νοικιάζουν σε κανίβαλους. Εσείς και εγώ μπορεί να έχουμε, αν έχουμε κάτι να τον
0: νοικιάσουμε. Στους Ισραηλινούς, στους Ιανούς, στους Σαουδάραβες, εκεί πέρα που τα έχουν πουλήσει. Στο Γκίζι, στο Γκάζι, Ψηρή, Γλυφάδα, εκεί πέρα που τα έχουν πουλήσει. Τα real estate. Δεν είναι. Εκεί δεν τα έχουν πουλήσει τα real estate. Τα δυνατά. Χαρτιά της Ελλάδος.
1: Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδος μέσα.
0: Μα δεν γίνεται τώρα ο άλλος να είναι ευρωβουλευτής, ο κάθε ένας ευρωβουλευτής. Να είναι Βρυξέλλες και να μου έχει στην Ελλάδα 70 σπίτια, 35, 50.
1: Λοιπόν, μου έχει στείλει τώρα, μου έχει στείλει εδώ τώρα και ο Αλέξανδρος μια είδηση. Δεν την ξέρω. Θα το ψάξω όμως για αύριο. Έκλεψαν, λέει, από το Γενικό Κρατικό Νίκαιας μηχάνημα υπερήχων αξίας 25.000 ευρώ. Αν θέλω να το ψάξω αύριο, δεν το, το διαβάζω.
0: Σε μένα μιλάς.
1: Τι
0: σε μένα μιλάς.
1: Ναι, όχι, μου ήρθε τώρα ένα mail και το διαβάζω γιατί μου κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση. Να μου πείτε τώρα τι σου κάνει εντύπωση. Να το δούμε αύριο, αν έχει συμβεί.
0: Ναι. Εντάξει, τώρα τι να κάτσω να μιλήσω τώρα για το. Κύριο Τίποτα.
1: Ποιος είναι ο κύριος Τίποτα?
0: Για αυτό που μου είπες. Για το Γεωργιάδη, να μου πεις.
1: Όχι.
0: Α.
1: Είπα ότι έκλεψαν από το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, μου γράφουν εδώ, ένα μηχάνημα υπερήχων αξίας 25.000 ευρώ. Αν έχει συμβεί αυτό, δεν φταίει ο Γεωργιάδης.
0: Γιατί δεν φταίει.
1: Δεν μπορεί ο Γεωργιάδης να είναι μέσα στο νοσοκομείο για να μην κλέψουν ένα μηχάνημα. Εντάξει, οι ευθύνες ενός υπουργού υπάρχουν, έχουν ένα όριο.
0: Να μην γίνει κλοπές, να έχουν φροντίδα όλα, να είναι όλα.
1: Αν δεν υπάρχει φροντίδα, να πω ναι, αλλά εγώ ξέρω ότι όλα τα νοσοκομεία έχουν security. Αν έχει κλαπεί λοιπόν κάτι, θα πρέπει να είναι υπεύθυνοι αυτοί που φυλάνε το κτίριο και την ασφάλεια των.
0: Άρα που έδωσαν αυτές τις σεκιουριτάδες.
1: Ναι, αλλά μισό λεπτό. Μέχρι να συμβεί κάτι είναι καλή και άμα συμβεί πρέπει να δούμε τι έχει συμβεί. Γι' αυτό λέω να το δω.
0: Περίμενε,
1: δεν μπορείς να αποδώσεις ευθύνη.
0: Κάποια στιγμή κάποια φεγγάρια δούλεψα και εγώ σεκιουριτάς.
1: Ναι.
0: Στα γήπεδα.
1: Άλλο πράγμα είναι αυτό.
0: Ναι, δούλεψα για λίγο. Έτσι. Και πήγα να μου κάνουν επέσημο. Γιατί νόμιζαν ότι είμαι Παναθηναϊκός και ήταν πάνω Ολυμπιακός και χαζομάρες που εγώ δεν.
1: Εγώ έχω μία γνωστή που δούλευε security σε γήπεδο και έχασε το δάχτυλό της. Από κροτίδα.
0: Σαν τον Μουγκοπέτρο.
1: Ναι, με τη μόνη διαφορά ότι εκεί δούλευε.
0: Και εμένα πήγα να με φάνε λάχανα.
1: Ναι,
0: και τελευταία στιγμή με πήρε ο προϊστάμενος και του έκανα νόημα και με τράβηξε.
1: Λοιπόν, έχασε το δάχτυλό της σε κάτι επεισόδια, έφαγε μία κροτίδα. Δεν πήγαινε γιατί γυναίκα η κροτίδα γνωστή.
0: Εγώ άσχετος, εγώ είμαι επαγγελματίας μηχανικός αυτοκινήτων.
1: Λοιπόν, δεν θέλετε να σας πω τι αποζημίωση πήρε, δεν πήρε.
0: Είμαι επαγγελματίας μηχανικός αυτοκινήτων. Έχω πάνω από 32 χρόνια ένσημα ως μηχανικός αυτοκινήτων.
1: Ναι.
0: Έτσι. παράλληλα έχω και ως διανομέας και αυτή τη στιγμή δουλεύω ως διανομέας. Παράλληλα δουλεύω για πάρτι μου σε φιλαράκια μου, φτιάχνω αυτοκίνητα.
1: Ναι.
0: Γιατί είμαι επαγγελματίας μηχανικός αυτοκινήτων.
1: Ναι, το άκουσα. Ναι.
0: Και δεν το λέω για να σου κάνω διαφήμιση, μπας και μην πάρουν τηλέφωνο. Έλα ρε, για να πες μας στα φιλαράκι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και δεν με ενδιαφέρει, γιατί είμαι πολύ αυστηρός και αυταρχικός πάνω στη δουλειά μου. Πάνω στη δουλειά μου πολύ αυστηρός, πολύ αυταρχικός, όπως και στην οδήγησή μου. Δεν γουστάρω ούτε αλκοόλ, ούτε γουστάρω χωρίς κράνος, ούτε γουστάρω χωρίς να έχεις επομίδες, χωρίς να μην έχεις αυτά.
1: Τα αυτονόητα είναι αυτά που μου λέτε.
0: Συγγνώμη.
1: Τα αυτονόητα μου λέτε.
0: Αυτονόητα το λες εσύ.
1: Αυτονόητα, αυτονόητα είναι, δεν το λέω εγώ.
0: Ο σωματός δηλαδή που πήγε και παρέσυρε την άλλη την 16χρονη κάτω στη Κυψέλη που ήταν. Πότε έγινε αυτό, εσές, προχθές.
1: Ναι, το, συγγνώμη, το κράνος και η ζώνη είναι τα αυτονόητα. Απλά εμείς τα έχουμε κάνει σουδοτήρι.
0: Χυμαδιό.
1: Ναι. Αυτονόητα, τα αυτονόητα είναι.
0: Λοιπόν, αυτός όμως ο Σομαλός που ήρθε και βίασε τη χώρα μου πριν 2 χρόνια πουλάγε ναρκωτικά σε 14χρονα.
1: Ναι.
0: Έκανε ασθενείες πάνω σε 14χρονα.
1: Ναι.
0: Αυτός που ήρθε και βίασε τη χώρα μου.
1: Ναι.
0: Τα παιδιά μου. Την αληψιά. Την κόρη μου. Την κόρη σου. Την αδερφή σου.
1: Μόνο που αυτά δεν τα κάνουν μόνο Σομαλοί, τα κάνουν και Έλληνες.
0: Σαφέστατα, ναι. Έχει δίκιο σε αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι μικρό το ποσοστό, πάρα πολύ μικρό το ποσοστό.
1: Των Ελληνών.
0: Ναι, γιατί αυτοί είναι κατευθείαν για μένα πίσα και πούπουλα.
1: Ποιοι?
0: Άμα κάνουν τέτοιες κινήσεις είναι πίσα και πούπουλα για μένα, ναι.
1: Γιατί στην Άγρια Δύση είμαστε.
0: Και όμως άπρεπε.
1: Δεν είμαστε.
0: Παραδειγματισμό.
1: Ναι, προοδεύσαμε από τότε. Αποκτήσαμε, αποκτήσαμε δικαιοσύνη.
0: Θέλω να πάει σε κάτι καλύτερο. Για πες μου ποιο είναι το καλύτερο.
1: Η κοινή αποδοχή λέει ότι η δικαιοσύνη είναι αυτή η οποία αποφασίζει για την τιμωρία των ενόχων.
0: Ποιος αποφασίζει?
1: Η δικαιοσύνη.
0: Ποια είναι η δικαιοσύνη?
1: Το δικαστικό μας σύστημα.
0: Είναι ανεξάρτητο? Είναι ελεύθερο?
1: Δεν είναι.
0: Έτσι πιστεύεις εσύ?
1: Αφήστε τι πιστεύω, εγώ ρωτάω.
0: Εγώ δεν έχω εμπιστοσύνη.
1: Δεν έχετε.
0: Άμα είναι να βγει ο Γιωτόπουλος έξω, εγώ δεν έχω εμπιστοσύνη.
1: Αν τώρα τον βάλουνε πάλι μέσα είναι εντάξει?
0: Μα δεν θα έπρεπε να βγει καν.
1: Αν τον βάλουνε πάλι μέσα είναι εντάξει?
0: Μα δεν θα έπρεπε να βγει καν.
1: Ναι, αλλά βγήκε. Αν τον βάλουν μέσα είναι εντάξει στο δικαστικό σύστημα.
0: Υπάρχουν τρύπες στο σύστημα.
1: Α.
0: Δεν θα έπρεπε να βγει καν, αυτό λέω. Δεν θα έπρεπε να βγει καν. Γιατί, εντάξει, μπορεί εγώ να μην γουστάρω την κυρία Μπακογιάννη, μπορεί να μην γουστάρω τον κύριο Κώστα Μπακογιάννη.
1: Τι σημασία έχει αυτό?
0: Μπορεί να μην γουστάρω 1000 πράγματα.
1: Αυτό τι σχέση έχει?
0: Όταν όμως τους σκοτώσανε τον άντρα της, είναι ένα πένθος. Έτσι, πονάει η γυναίκα. Και είναι λογικό να πονάει.
1: Τώρα, μεταξύ μας.
0: Όπως σκοτώσαν τα παιδιά, τα 57 παιδιά.
1: Ναι, μεταξύ μας. Η 17 Νοέμβρη δεν σκότωσε μόνο τον Μπακογιάννη. Σκότωσε πολύ κόσμο.
0: Άλλους 16.
1: Ναι.
0: Και 17 στο σύνολο.
1: Και μέσα σε αυτούς υπήρχε και ένας πολίτης.
0: Που ήταν, και ο Αλεξανδράκος
1: που ήταν παράπλευρη, που ήταν παράπλευρη απώλεια. Θέλω να πω δηλαδή.
0: Και ο Αλεξανδράκος και ο Ζακ.
1: Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν είναι μόνο η οικογένεια. Θέλω να πω ότι δεν είναι. Θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο οι συγγενείς του Μπακογιάννη που πενθούν για τους νεκρούς.
0: Όχι, θέλω να σου πω ότι δεν, ότι δεν έχω πρόβλημα ότι αυτός που είναι Νέα Δημοκρατία και εγώ. Δεν υποστηρίζω, ας πούμε, Νέα Δημοκρατία. Δεν υποστηρίζω, αλλά δεν πάβω να μην συμπάσχω στον πόνο τους.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι ένας πόνος.
1: Μάλιστα. Ελάτε κύριε Τάσο.
0: Δεν συμπάσχεσαι δηλαδή στον πόνο τους.
1: Όταν κάποιος... όταν κάποιος πονάει... Όταν κάποιος πονάει επειδή έχει χάσει ένα δικό του άνθρωπο, ασχέτως του τι είναι και ποιος είναι, προφανώς και συμπάσχω. Διότι στην ανθρώπινη... Διότι στην ανθρώπινη... Προφανώς. Διότι στην ανθρώπινη απώλεια, είμαστε όλοι ίσοι. Βέβαια. Βέβαια, κύριε Τάσο, ζούμε στη χώρα που κάποιοι είναι πιο ίσοι από τους ίσους.
0: Γι' αυτό όλοι ξέρουν τη λέξη φιλότιμο. Υπάρχει πουθενά στον κόσμο η λέξη φιλότιμο?
1: Όχι, και σε λίγο δεν θα υπάρχει πουθενά.
0: Ας φροντίσουμε, μην αντικρατήσουμε.
1: Καλά. Ευχαριστώ κύριε Τάσο.
0: Χίλια συγγνώμη που σας...
1: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Καθόλου. Ίσα-ίσα, καλό ξημέρωμα, γεια σας.
0: Και πάλι συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό.
1: Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Κώστας από τον Άλυμο. Κύριε Κώστα. Βαρέθηκε και ο κύριος Κώστας. Για να δω. Εκείνος λέει που θα πει ότι αν βγει πρωθυπουργός ανοιχτή ψηφοφορία θα τους χρεώσει το χρέος του κόμματος αναλογικά στον καθένα, να δούμε ποιος θα τον ψηφίσει. Έλα ρε Γιώργο, Γιώργος από το Λονδίνο. Ποιος θα το πει αυτό? Να πάω από τώρα να βάλω, να στήσω καρεκλάκι, παγουράκι και να περιμένω πότε θα ανοίξουν οι κάλπες. Ποιος θα το πει αυτό? Στον Νίκο πάμε. Ναι. Νίκο, από τα Γιαντέρα, ρε Νίκο.
2: Κάτσε να κλείσω την ανοιχτή. Να την κλείσεις.
1: Ναι.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Γεια σας. Τώρα που παίξαμε, που τελείωσε και το Final Four, μπορούμε να πιούμε και καφέ, άμα θες.
2: Βέβαια.
1: Ναι, για
2: το μόνο. Το μόνο που δεν θέλω να μου πεις,
1: ναι,
2: είναι περί του σπιτιού μου.
1: Όχι μωρέ, σιγά, εντάξει.
2: Να... Περίμενε, για να κλείσω αυτή την ενότητα. Πιστεύω ότι μεγαλύτερο τρολάρισμα από αυτό του Χατζηνικολάου να καλέσει τη Λιόλη στο ενώπιο δεν υπάρχει.
1: Το σκέφτηκα. Συγγνώμη, το σκέφτηκα.
2: Λοιπόν...
1: Το δικό μας το σπίτι σε άλλο νοικιάστηκε, εντάξει. Κοίτα, να σου πω κάτι, το να κερδίσω το Final, να κερδίσω την Ευρωλίγκα μέσα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού έχει μια αξία, αλλά όχι για να σου κάνω καζούρα, εντάξει.
2: Ναι, αλλά έχουν βγει χιλιάδες.
1: Εντάξει.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Εγώ έχω να απαντήσω σε ένα, δύο, τρία πράγματα.
1: Εγώ πάντως το χάρηκα, γιατί είναι πολύ ωραίο γήπεδο.
2: Ότι είναι.
1: Ναι, εγώ δεν παρακολουθώ τον Παναθηναϊκό.
2: Δεν τηλεόραση ότι έχω δει και εγώ δεν...
1: Μα σου λέω, εγώ δεν τον παρακολουθώ τον Παναθηναϊκό και μου έκανε πολύ εντύπωση. Και το glass floor που είχα δει, ρε παιδί μου, κάποιες εικόνες, πολύ ωραίο πράγμα είναι.
2: Ναι.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
2: Λοιπόν, εγώ θέλω να δώσω μια, δύο, τρεις απαντήσεις. Συγγνώμη. Πρώτα απ' όλα σε εκείνους που πιστεύαν ότι θα πάμε, θα σκουπίσουμε το Final Four και θα το πάρουμε και θα φύγουμε. Μαγκές.
1: Τους Παναθηναϊκούς λες.
2: Σας έφυγε. Όχι, α, για τους δικούς.
1: Δεν υπήρχε. Δεν ξέρω καν να το λέγε.
2: Ωραία, εγώ έχω ακούσει εδώ πέρα το τι γίνεται. Το τι μάλλον το τι γινότανε δεν λέγεται. Λοιπόν, και πολλοί ακόμα απ' έξω. Λοιπόν, μαγκές, ακούστε, σας έφυγε η ψυχή, για να μην πω τίποτα.
1: Στον τελικό, όχι στον ημιτελικό.
2: Στον τελικό, για να το πάρετε.
1: Έτσι ρε φίλε, με τη Ρεάλ έπαιζα.
2: Έτσι, μπράβο. Όχι σε μένα, ναι. Αυτά πες τα αλλού.
1: Εντάξει.
2: Σε αυτούς που πιστεύανε ότι θα μπείτε στο Final Four, θα το χτυπήσετε και θα καθαρίσει όλη η ιστορία. Εντάξει.
1: Ναι.
2: Ένα αυτό. Δεύτερον, από τα 4 μέχρι τα 7 έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας.
1: Ναι, δεν ξέρω γιατί το βάζετε εσείς Παναθηναϊκοί αυτό.
2: Έτσι είναι ρε παιδιά, τι να κάνουμε.
1: Ωραία, να σου πω όμως κάτι. Έχεις δίκιο, έχει διαφορά. Δες όμως πώς έχεις με τον Γιαννακόπουλο.
2: Άσος πρόεδρος μου.
1: Όχι, όχι, περίμενε, δεν είναι έτσι.
2: Γιατί με τον πρόεδρος.
1: Ένα έχει ο Γιαννακόπουλος, ένα έχω κι εγώ.
2: Ακούμε λίγο. Εγώ είμαι Παναθηναϊκός. Για τον Παναθηναϊκό. Όχι για τους πρόεδρους του. Για τον μπάσκετ, πιο πολύ τον μπάσκετ.
1: Καλά, κοίτα, εγώ δεν είμαι. Εγώ δεν είμαι με κανέναν πρόεδρο.
2: Δεν με ενδιαφέρουν οι πρόεδροι.
1: Εγώ δεν είμαι με κανέναν πρόεδρο.
2: Οι επιχειρηματίες ζωγάρουν εκατομμύρια και τα παίζουν στους αγωνιστικούς χώρους. Εντάξει, για να τελειώνουμε.
1: Ναι.
2: Εγώ δεν είμαι κανένα πρόεδρο. Ούτε με τον Ελαφούσο τον Κερατά.
1: Μη βρίζεις.
2: Ούτε με τους Γιαννακόπουλους. Ούτε με κανέναν Κερατά.
1: Mm.
2: Από τους επιχειρηματίες. Εγώ είμαι τον Παναθηναϊκό. Τέλος.
1: Εγώ με τον Ολυμπιακό. Μια χαρά.
2: Και δει με τον μπασκετικό Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
2: Εντάξει, στο ποδόσφαιρο δεν με πολύ ενδιαφέρει. Ούτως ή άλλως έχει
1: Νίκο μου, άμα είσαι Παναθηναϊκός, είσαι Παναθηναϊκός παντού και εγώ Ολυμπιακός
2: όχι,
1: παντού.
2: Όχι, φίλε μου. Όχι, φίλε μου. Εντάξει, θα υποστηρίξω τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο, αλλά.
1: Αυτό
2: όχι
1: προσπαθώ να σου πω. Δεν μπορώ, γιατί
2: όχι
1: είναι κάτι που
2: τι
1: μου λέει είμαι Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο, Παναθηναϊκός στο μπάσκετ και πάω στο αυτό.
2: Άκουμε,
1: δεν γίνεται.
2: Άκουμε, ρε Μανώλη. Θα υποστηρίξω τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο φυσικά, αλλά όχι με τον ίδιο, να το πω ζήλο, να το πω πείσμα. Πώς θα τον υποστηρίξω στο μπάσκετ. Εντάξει. Είναι και θέμα προτιμήσεων στο κάτω-κάτω.
1: Εντάξει.
2: Ποιο άθλημα μου κάνει πιο πολύ.
1: Το ακούω, πάμε παρακάτω.
2: Λοιπόν. Ακούστηκαν πάρα πολλά εδώ πέρα. Θέλω να δώσω μόνο μια απάντηση σε εκείνο το τρολ, το γνωστό τρολ που ακούγεται κατά καιρούς εδώ πέρα. Μάλλον κάθε εβδομάδα.
1: Ναι.
2: Πιάνει Στασίδη και ακούγεται εδώ.
1: Ναι.
2: Μετά το Μητσοτάκι τι. Μετά το Μητσοτάκι ας είναι και το χάος στο κάτω-κάτω. Άμα είναι να μας φύγει ο κόλος, όχι. Προτιμώ το χάος.
1: Ναι.
2: Και το λέω εγώ που ψηφίζω κουκουέ. Άμα είναι να μας φύγει η ψυχή, προτιμώ το χάος. Και όχι το Μητσοτάκι. Και τη Νέα Δημοκρατία, βέβαια εννοείται. Και να σταματήσουν αυτά τα τρολαρίσματα επιτέλους.
1: Καλά, αυτά δεν θα σταματήσουν από ποια πλευρά και αν προέρχονται, το ξέρεις.
2: Το ξέρω, αλλά ακούγονται.
1: Μοιράζει, ανεβαίνουν λίγο για τα γράδα.
2: Όσο πλησιάζουν οι εκλογές που θα είναι μετά τη ΔΕΘ.
1: Θα παίζουμε το κεφάλι μας κάθε μέρα.
2: Κι άσε το Μιχαλάκι από τα
1: Χανιά. Θα παίζουμε το κεφάλι μας κάθε μέρα, ακούγω τι σου λέω.
2: Λοιπόν, θα βάλουμε και στοιχήματα στο τέλος, να δεις.
1: Να βάλουμε.
2: Όχι μεταξύ μας, με τον Χανιώτη. Για το πότε θα γίνει
1: και
2: η εκλογή.
1: Γιατί βάλαμε εκλογή, έβαλα εγώ στοίχημα, το κέρδισα. Και μετά από 2 μήνες ήρθε να μου πει να το ξαναδούμε. Ακόμα τα στενά του Ορμούς. Που έχουν ακόμα, έχουν. Οι δυνάμεις της Ευρώπης πάνε μοτοστόπ.
2: Είναι το πολιτικό κριτήριο του τρόλ νεοδημοκράτη. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ να δεις στο τέλος που θα βάλω και στοίχημα για το πότε θα γίνουν οι εκλογές. Όχι ότι με ενδιαφέρουν βασικά. Αλλά μόνο και μόνο
1: χαιρετισμούς έχεις από τον Ξηρομερίδη και από τον Μπούμεραγκ που λέει «Hello, comrade Nick from Γιάννητσα».
2: Κάντε μου λίγο ελληνικά, σε παρακαλώ.
1: Κομμαντάντε, ξέρω εγώ. Όχι, σύντροφε, comrade, σύντροφε.
2: Το πιάσα, κομμαντάντε, αυτή είναι η μόνη από τις λίγες λέξεις.
1: Νίκο λέει, μη Ολυμπιακός είμαι πρωταθλητής Ευρώπης, κοινάξιος, μας το χαλάς, φιλαράκι μου, γράφει Ξηρομερίδη.
2: Ναι, μωρέ, σιγά. Σας σκίστηκα μια κάλτσα. Έχουμε και ένα πρωτάθλημα μπροστά μας, μην το ξεχνάτε. Ξέρεις τι είναι να χάνεις μέσα στην πατρίδα σου και να το σηκώνεις στην Ευρώπη. Τι ξεφτύλα είναι αυτή.
1: Να σου πω, πιστεύεις θα το πάρει ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα?
2: Δεν ξέρω. Εντάξει, τώρα για να λέμε την αλήθεια.
1: Δεν θα είναι εύκολο. Μπορεί, αλλά δεν θα είναι εύκολο.
2: Δεν θα είναι εύκολο. Αν το πάρει, δεν θα είναι καθόλου εύκολο. Mm. Αλλά θα δούμε. Έχουμε μπροστά
1: αυτό πιστεύω
2: μας.
1: Και εγώ.
2: Έχουμε μπροστά μας αγώνες και θα το δούμε το πράγμα.
1: Σωστό.
2: Να μην ξεχνιέμαι. Ευχαριστώ και επιστρέφω, όχι επιστρέφω μάλλον, ανταποδίδω τους χαιρετισμούς στους φίλους και στον Ξηρομερίτη και στον Μπούμεραγκ. Να είναι καλά. Λοιπόν, τρίτο μέρος και τελευταίο. Δες, φίλοι συνακροατές, αυτό είναι εντελώς προσωπικό και δεν θα ήθελα, αλλά αναγκάζομαι να το κάνω.
1: Πες το.
2: Λοιπόν, ούτως ή άλλως έχω ένα ραντεβού στο κρατικό της Νικαίας. Α, τώρα πώς θα γίνει ρε γάμο το. Δουλεύει μια φίλη μου και συνάδελφος αυτή τη στιγμή στη Νίκαια για να δούμε τι γίνεται με αυτό που υπόθηκε.
1: Ναι, θα πάρω εγώ το δωμάτιο το πρωί.
2: Το πρωί? Α, σώθηκε. Σώθηκε. Τώρα μπορούσες να μάθεις καλύτερα από μένα. Είμαι και του συγκεκριμένου πόστου. Τέλος πάντων, λοιπόν, την Τετάρτη έχω ένα ραντεβού με έναν αγγειολόγο στο νοσοκομείο της Νίκαιας.
1: Μάλιστα.
2: Ο οποίος μάλλον δεν θέλει, τέλος πάντων, δεν κάνει αυτό που πρέπει, μάλλον δεν είναι αυτό. Εάν γνωρίζει κάποιος, κάποιον αγιολόγο, κάποιον αγιοχειρούργο, θα στείλει ένα σύρμα, θα στείλει ένα μήνυμα, το τηλέφωνο μου υπάρχει στο σταθμό, είτε ας με πάρει, είτε ας τον πάρω, γιατί παιδιά τα πράγματα έχουν φτάσει στο απροχώρητο.
1: Μάλιστα.
2: Τα πόδια μου έχουν γίνει διπλάσια από ό,τι ήταν. Ενώ από το πρίξιμο.
1: Κατάλαβα.
2: Λοιπόν, αυτά.
1: Γεια σου Νίκο μου, φιλιά. Καλή επιτυχία την Τετάρτη, θα σε πάρω να μάθω.
2: Ευχαριστώ, να είσαι καλά.
1: Έλα, να είσαι καλά. Γιώργος από το Λονδίνο, έλα Γιώργο. Και αμέσως μετά η κυρία Αλεξάνδρα, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε, θα δούμε. Γιώργο. Πού πήγε ο Γιώργος? Για πάρτε κάντε άλλη μία τον Γιώργο από το Λονδίνο. Ή αν θέλει αύριο, δεν ξέρω τι θέλει. Λοιπόν. Ποιον έβρισε? Το τρόλ είναι βρισιά. Και εσύ τι κόπτεσαι, μίλησε για σένα Γιάννη. Σας έπιασε το αντικουκού εμένος τώρα? Τι έγινε, τι συνέβη? Παρασυστικό και μισάνθρωπο, λέει καθεστώς που όπου έχει εφαρμοστεί οδήγησε σε βιβλίο σε πλήρη εξαθλίωση. Πρέπει κάποιος έχει πολύ θράσος για να βρει γέννη, να βρει άλλους αγράτες. Εσύ τι είσαι, Γιάννη, δικηγόρος του Μιχάλη? Και ο Μιχάλης δεν πήρε για παρέμβαση, άμα θέλει θα πάρει. Τον έχουμε, έλα Γιώργο.
4: Γεια σου Μανώλη, δεν μου λες ρε Μανώλη κάτι? Μήπως μπροστά σε κανένα Παναθηναϊκό να δώσουμε λίγο τα αρέστα?
1: Άσε με λέει.
4: Για πες μου, γιατί δεν κατάλαβα. Δεν το πήραμε λέει, γι' αυτό που μας δώσαν ήταν σκεφτικό.
1: Τι είναι, τι πράγμα?
4: Δεν το πήραμε λέει αέρα. Αυτό που πήραμε τι ήταν σκεφτικό?
1: Όχι, εντάξει, να σου πω στο...
4: Άκουσα να σου πω εγώ, πες του Νίκου.
1: Περίμενε στο τελικό, εγώ αγχώθηκα.
4: Άκουσε με, αίμα δεν θα γεμίσει μια σύρικα. Τους είχα δει το αίμα. Έχουμε λέει 7 και έχετε 4.
1: Να σου πω.
4: Εμείς έχουμε ένα ευρωπαϊκό όμως στο ποδόσφαιρο και εσύ δεν έχεις κανένα.
1: Ναι, αλλά εγώ αγχώθηκα στον τελικό. Γιατί?
4: Δεν πειράζει αν αγχώθηκες, τελικός είναι.
1: Αυτό σου λέω. Δεν το πήραμε αέρα, αγχωθήκαμε. Δεν κακό.
4: 3-0 καθάρισες, σου λέει, τη Μονακό. 3-0.
1: Ναι.
4: Έτσι.
1: Όχι, εγώ μιλάω για τον τελικό. Ας τη Μονακό.
4: Μπορεί, άσε τώρα, άμα τους πονάει, όχι, το ξέρει ψυχούλα.
1: Εντάξει, θα του λογικό είναι, ρε Γιώργο.
4: Άμα δεν έχετε 4 και αυτά.
1: Να σου πω,
4: έτσι,
1: λογικό.
4: Το δικό μας το σπίτι σ' άλλο νοικιάσετε.
1: Να δεις τη Λιόλιου, να τη δεις την Πέμπτη.
4: Έτσι. Α, μπράβο. Πάει ένας. Γιατί μας δίνουν κάτι οι οποίοι να πούμε δεν ασχολούνται με τον Παναθηναϊκό. Αλλά τι κάνατε, σοβαρά τι κάναμε. Κάναμε αυτό που δεν μπορούσατε να κάνετε εσείς. Αυτό κάναμε. Θυμήσαμε την Ελλάδα και τα χρώματα του Ολυμπιακού. Αυτό κάναμε. Λοιπόν, πάμε όμως σε ένα άλλο.
1: Πάμε.
4: Άκου τι θέλω να σου πω, ρε φίλε.
1: Για πες μου.
4: Επειδή θέλουμε να κάνουμε προτάσεις στις εκπομπές σου, εγώ προτείνω αν ακούει η κυρία Γαλασκιανού, εκεί ο κύριο Τσίπρας, η Κωνσταντοπούλου, να βγει να πει μια κουβέντα. Να πει ότι αν εγώ πρωθυπουργός, θα καθιερώσω, θα υποχρεώσω να γίνονται οι ψηφοφορίες, οι εκλογικές ψηφοφορίες, με ονοματεπώνυμο τι ψηφίζει ο καθένας. Φανερές. Και όταν θα γίνουν φανερές, όσοι έχουν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, θα τους βάλω τα 400 εκατομμύρια που χρωστάει αναλογικά στον καθένα. Ένα εκατομμύριο ψηφοφόροι.
1: Περίμενε, περίμενε. Περίμενε ο ψηφοφόρος, περίμενε ο ψηφοφόρος, γιατί να πληρώσει.
4: Δεν ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία.
1: Όχι,
4: θα πάρει και το χρέος της. Θα το μοιραστείτε το χρέος, ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, ρε φίλε. Χρωστάει 400 εκατομμύρια αυτό που ψηφίζει. Πόσοι είσαστε, 500.000. Ναι, από 800 ευρώ καθένα.
1: Δεν συμφωνώ.
4: Θα πάνε.
1: Δεν συμφωνώ ο πολίτης να ψηφίζει για την κακοδιαχείριση του κόμματος.
4: Όχι, ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε. Δηλαδή θα έρχομαι εγώ, θα κλέβω. Εσύ θα ψηφίζεις και εγώ θα τα παίρνω, θα πάω στην Παντελόνια και εσύ θα έχεις την
1: τιμή. Όχι, αυτό ο κάθε πολίτης να σκέφτεται.
4: Λοιπόν, άκουσα, άσε το κάθε
1: να σκέφτεται κάποια πράγματα, αλλά όχι να απομισθεί το χρέος του κόμματος ούτε για αστείο.
4: Για μένα θέλω ένα πρωθυπουργό χώρας που να πει φανερή ψηφοφορία. Ό,τι θέλει ο καθένας θα ψηφίζει, αλλά φανερά. Θα αναγράφεται. Ο Γιώργος θα το ψηφίζει. Τι ψηφίζει ο Γιώργος? Νέα Δημοκρατία, μάλιστα. Νέα Δημοκρατία, Γιώργος. Ο Παρδάλης τι ψηφίζει? Νέα Δημοκρατία, μάλιστα. Βγήκαν οι εκλογές. Βγήκανε. Ποιος ήρθε πρώτο κόμμα? Η Νέα Δημοκρατία. Αν είμαι εγώ πρωθυπουργός. Αναλογικά τι χρωστάει το κόμμα στον κάθε ψηφοφόρο. Να δεις πόσα θα ψηφίσουνε, πόσα θα πληρώσουν οι ψηφοφόροι του Τσίπρα που δεν χρωστάει μία, και πόσα θα πληρώσουν οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ που χρωστάνε και οι δυο τους 700. Και πόσα θα ψηφίσουν, πόσα θα πληρώσουν οι ψηφοφόροι του ΚΚΕ. Κατάλαβες, Μανώλη, γιατί πρέπει να γίνουν έτσι? Γιατί πρέπει να πληρώσουν.
1: Δεν σου είπα, δεν συμφωνώ.
4: Πρέπει να πληρώσεις. Οι τσάπα μάγκες πεθάνανε, πες του Μιχάλη. Μάγκες τσάπα πεθάνανε. Άμα είσαστε μάγκες και έχετε όλοι μπροστά και θα φτιάξετε την Ελλάδα, πηγαίνετε όλοι εσείς που ψηφίζετε Νέα Δημοκρατία και πληρώσετε 400 εκατομμύρια. Και δώστε στους ανθρώπους που πεινάνε και στον άνθρωπο που μένει στο τροχόσπιτο. Κατάλαβες, Μανώλη?
1: Κατάλαβες.
4: Τσάπα μάγκες τελειώσανε. Πλήρωσε για να μαθαίνεις. Έτσι δεν πρέπει?
1: Σου λέω, εγώ δεν συμφωνώ να πληρώνει ο κόσμος.
4: Και ποιος θα πληρώσει?
1: Το κόμμα να πληρώσει.
4: Όχι, φίλε. Το κόμμα, ναι, το κόμμα. Όσοι είναι μέλη στο κόμμα, να ξεκινήσουν από τι. Πόσα μέλη έχει στην Δημοκρατία? 10.000, μάλιστα. 400 εκατομμύρια. Δια 10.000, 4.000 ευρώ στο καθένα. Χρέος. Να δεις πώς την άλλη μέρα το πρωί τα 10.000 μέλη θα γίνουν 100.
1: Να αλλάξει τα φημί τότε καλύτερα.
4: Ορίστε.
1: Τίποτα, λέω εγώ τα δικά μου.
4: Τι λες, δεν άκουσα.
1: Λέω να αλλάξει τα φημί καλύτερα.
4: Ναι. Καταλαβες. Θα αλλάξει τα φημί, έχεις δίκιο. Κατάλαβες, φίλε Μανώλη. Ναι. Μόνο έτσι φτιάχνει η Ελλάδα. Η Ελλάδα, όσο δεν πληρώνουν κάποιοι, δεν φτιάχνει. Εγώ θα έρχομαι να πληρώνω. Άκουσα προηγουμένως εκεί την ώρα που ξεκίναγε την εκπομπή σου, που γυαλεύει πίεση. Το ΚΚΕ λέει, για να σου κάνουν, δεν μας είπε η Νέα Δημοκρατία, κάνει τίποτα. Το ΠΑΣΟΚ φταίει, ο Τσίπρας φταίει, Κωνσταντοπούλου δεν κάνει, Καριστιανού δεν κάνει, Μητσοτάκη κουβέντα, έτσι, και για τη Χούντα κουβέντα.
1: Τι να πούμε για τη Χούντα, τι να πούμε, δεν καταλαβαίνω.
4: Για τη Χούντα κουβέντα, κουβέντα του Μπεκί.
1: Τι να πούμε για τη Χούντα, τι να σου πει. Τι να πούμε για τη Χούντα.
4: Τι λέω, ρε φίλε, κάποιοι πήραν κάποια κυρία εκεί. Άρχισε και σου λέγε να πούμε για τους κουκουέδες. Όλα. Βέβαια, αν υπήρχε το Κομμουνιστικό Κόμμα που άκουσα και ένα απίστευτο, το οποίο είπε το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν θέλει να κυβερνήσει, γιατί το βγάλατε ποτέ για κυβέρνηση. Και είπε δεν θέλω να κυβερνήσω. Ε? Μανώλη, για πες μου κάτι.
1: Όχι, δεν βγήκε ποτέ πρώτα.
4: Αυτές τις πατάτες πόσες τρώσες εσύ. Έγινε και σου λέει το κυβερνητικό κόμμα, το κομμουνιστικό κόμμα λέει δεν θέλει να κυβερνήσει. Το έχετε βγάλει ποτέ κυβέρνηση και δεν θέλει να κυβερνήσει. Ε? Από πού προκύπτει αυτό δηλαδή. Για πες μας.
1: Ναι.
4: Πες μου ρε Μανώλη, από πού προκύπτει. Σου είπε μια κουβέντα στον ΑΕΛ ότι το κυβερνητικό κόμμα δεν θέλει να κυβερνήσει.
1: Με τη, με τη στάση του...
4: Αν δεν έχει στάσει, το βγάλατε κυβέρνηση.
1: Όχι, δεν έχει βγει ποτέ κυβέρνηση.
4: Βγάλατε το κυβέρνηση και θα δούμε αν θα κυβερνήσει. Πώς χρεώνει κάποιον
1: αυτό,
4: κάτι.
1: Αυτό είναι.
4: Έτσι δεν είναι.
1: Αυτό είναι σωστό που λες. Γιατί αν αύριο πάει όλος ο κόσμος και ψηφίσει ΚΚ και βγει πρώτο κόμμα, θα πρέπει να κυβερνήσει.
4: Μπράβο.
1: Άμα, αν δεν μπορεί.
4: Και τότε θα δούμε αν μπορεί να κυβερνήσει ή αν δεν μπορεί να κυβερνήσει. Αλλά το σημαντικότερο ξέρεις ποιο είναι, ρε φίλε Μανώλη. Απ' όλα. Το κομμουνιστικό κόμμα δεν μπορεί να κυβερνήσει. Οι γιατροί να σταματήσουν τα βακελάκια και να ζηολόγοι. Αυτοί μπορούν να σταματήσουν τα βακελάκια. Ένα ρωτήσει την κυρία, η οποία ήταν και γιατρός. Όλοι αυτοί που βγαίνουν να μας κάνουν προπαγάνδα, αλλά μέχρι το 2026 οι αναισθησιολόγοι έγινε ένα χαρτιλίκι 150 ευρώ, μωρέ, λέει. Πλήρωσε. Στον αναισθησιολόγο, εγώ δεν θέλω τίποτα, δώσε στον αναισθησιολόγο. Καταλαβες. Και αυτοί βγαίνουν να μας μιλήσουν για πολιτική. Όταν δίνουν τον όρκο του Ιπποκράτη, ρώτησε τους γιατρούς, ρε φίλε. Γιατί και η κυρία γιατρός είναι από ό,τι ξέρω. Έτσι δεν είναι.
1: Ποια είναι η γιατρός.
4: Ορίστε.
1: Ποια είναι η γιατρός.
4: Η κυρία που έλεγε για το κουκουέ. Γιατρός,
1: όχι,
4: δεν ήταν.
1: Όχι, όχι.
4: Α, δεν ήτανε. Συγγνώμη. Νόμιζα ότι ήταν η γιατρός.
1: Όχι, γι' αυτό μπερδεύτηκα τώρα κι εγώ. Όχι.
4: Όχι. Εντάξει, τότε κάνω λάθος. Πάσω. Πάσο, γιατί εγώ δεν ήταν γιατρός, αλλά το να κρίνεις όλες τις υπόλοιπες τάξεις που δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, άκουσα την αγαπητή κυρία Μίνα εκεί πέρα, η οποία η γυναίκα μίλησε με πόνο ψυχής και δίνει και ένα πιάτο φαγητό σε έναν άστεγο άνθρωπο.
1: Η κυρία Νίνα.
4: Πώς,
1: η κυρία Νίνα.
4: Κυρία Νίνα, μάλιστα. Ναι, ναι. Κυρία Τίνα, είπα κυρία Μίνα, συγγνώμη.
1: Όχι, όχι, δεν άκουσα, γι' αυτό το επανέλαβα. Δεν είπα, όχι.
4: Η κυρία Τίνα, ναι.
1: Ναι.
4: Εγώ Μίνα είπα.
1: Ναι, ναι.
4: Ναι. Θέλω λοιπόν να πω ότι όταν ξεκινάς και κάνεις σχόλια, τον παπά για να τον παίξουν χρειάζονται τρεις. Ο παπατζής, ο τσιγιαδόρος και ο αβανταδόρος. Ο παπατζής είναι αυτός που κυβερνάει. Ο αβανταδόρος, για να ξέρεις, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο τσιγιαδόρος είναι αυτοί που ψηφίζουν τον παπατζή. Το κατάλαβες, φίλε?
1: Ναι.
4: Α, μπράβο. Όταν λοιπόν θα ξαναβγούν να σου κάνουν πολιτική κατήχηση και να σου λένε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή, συμφωνώ απόλυτα, φίλε Μιχάλη, καμία άλλη επιλογή. Μπορεί, σε παρακαλώ πολύ, να σου χρεώσουν 4.000 ευρώ εσέναν και όλων των υπολείπων που χρωστάνε το κόμμα που ψηφίζεις, να πάρουμε τα λεφτά μας εμείς οι υπόλοιποι που δεν τους ψηφίσουμε, ρε φίλε. Άντε ρε μάκες, θα σας δω.
1: Λοιπόν, έχει έρθει ένα μήνυμα, θα στο διαβάσω. Εγώ συμφωνώ με το μήνυμα που έχει έρθει.
4: Ναι.
1: Μανώλη λέει καλησπέρα, συγγνώμη, καταλαβαίνω την ένταση των Ολυμπιακών. Ο Φως έγινε το έχει στείλει για το ευρωπαϊκό. Αλλά βάλε λύση, παρακαλώ, ένα μέτρο. Ακόμα και εγώ που είμαι Παναθηναϊκός, χάρηκα από το πήρε Ολυμπιακός, αντί να το πάρει Ρεάλ, αλλά όχι ότι ξαφνικά μόνο Ολυμπιακός θυμάται την Ελλάδα επειδή πήρε το ευρωπαϊκό. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός πρόπεση.
4: Εγώ είπα ότι το πήρα, θα βγει και ψυχή και πήγε το στοκατό. Μας λέγανε.
1: Αυτό.
4: Δεν το πήρατε
1: όχι,
4: για
1: γι' αυτό το διάβασα.
4: Έχετε και στην ηρωνία δηλαδή.
1: Γι' αυτό το διάβασα.
4: Ο Νίκος στην ηρωνία. Δηλαδή τι άλλο πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός. Να καταπιεί σπαθιά. Άμα είναι και δεν σας αρέσει, θα το δώσουμε πίσω, ρε. Να μας πείτε, άμα σας αρέσει πώς το πήραμε. Και αν δεν σας αρέσει, να μας πείτε να κάνουμε παράδοση.
1: Πάντως, όποια ελληνική ομάδα παίρνει ευρωπαϊκό κύπελο.
4: Δεν καταλαβαίνεις, Μανώλη, τι λέω.
1: Εγώ καταλαβαίνω, απλά απαντάω.
4: Δεν καταλαβαίνεις, μη μου πουλάς τον παπά.
1: Απαντάω και στα μηνύματα των ακροατών.
4: Τυχεροί ήμασταν και το πήραμε. Δεν ήμασταν η καλύτερη ομάδα.
1: Εκ του αποτελέσματος ήμασταν η καλύτερη ομάδα.
4: Έτσι. Και σπάσαμε και μια παράδοση. Ο πρώτος στην Ευρωλίγκα. Πρώτη φορά στην ιστορία του μόνο Ολυμπιακός θα κάνει αυτά, πήρε και το ευρωπαϊκό. Και νομίζω ότι τα μουσεία μιλάμε κιόλας.
1: Δεν έχει ξαναγίνει. Αλήθεια δεν έχει ξαναγίνει.
4: Βεβαίως δεν έχει ξαναγίνει.
1: Δεν το παρακολούθησα για να μην
4: ξαναγίνει. Βεβαίως δεν έχει ξαναγίνει.
1: Λοιπόν, Γιώργο, παρά 10.
4: Μισό λεπτό.
1: Έλα.
4: Προ 2 χρόνια, 29, σηκώσαμε το ευρωπαϊκό στην ΑΕΚ.
1: Ναι.
4: Ρίνοντας 6 κόσμο στην Άστον Βίλα. Και μας λέγανε έλα μωρέ, τι Άστον Βίλα. Η Άστον Βίλα είναι αυτή που πήρε φέτος στο Europa. Ένα χρόνο μετά.
5: Ναι.
4: Αυτή είναι η ατομιλά.
5: Ναι.
4: Κατάλαβες πλέον, Μανώλη. Όταν λοιπόν τα δικά μου, τα εμά-εμά και τα εσά-εμά, τα δικά μου καλά, αλλά τα δικά σου άσχημα, αυτό είναι που με χαλάει εμένα.
5: Εγώ δεν θα μειώσω ποτέ ούτε το, τον τίτλο καμιά ελληνική ομάδα.
4: Ο φίλος ο Νίκος, ο αγαπητός ο Νίκος, που μπορεί να ταυτιζόμαστε σε άλλα πράγματα, αλλά όχι σε αυτό, μειονεκτικά στο είπε. Μη βγάζετε και γλώσσα.
5: Εντάξει, μωρέ, πλάκα έκανε τώρα.
4: Εδώ βγάλατε γλώσσα εσείς που δεν πήγατε πουθενά.
5: Εδώ, εδώ υπάρχουν άλλοι που λένε ότι το είχαν δοσμένο και ήταν επέτσινο για τέτοια δράση. Ναι, παρακαλώ.
4: Ο άλλος μας βγήκε δημοσιογράφος την προηγούμενη Δευτέρα για να δεις ποιοι δημιουργούν τοξικότητα που τον εξέδεσε ο ίδιος ο Γιαννακόπουλος και γύρισε και είπε εάν το κλάς, αν δεν πάει ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι έχει προβλήματα το class floor, είχε προβλήματα το δάπεδο του Παναθηναϊκού. Ακούστε, είπε. Και βγαίνει ο Παναγιώτη και λέει: τι να φτάνει, γιατί δεν υπάρχουν.
5: Όχι,
4: και δεν τον φωνάζει ένα αθλητικό εισαγγελέα να του πει: έλα εδώ, κύριε Παπατάδε, τι είπατε την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Βάλε τελεία, περιμένει η κυρία Αλεξάνδρα από τη Χαλκίδα.
4: Λοιπόν, την καλημέρα μου στην κυρία Αλεξάνδρα. Άντε να τα πούμε.
5: Γεια σου, Γιώργη, γεια. Κυρία Αλεξάνδρα.
6: Καλησπέρα. Συγγνώμη για το γέλιο.
5: Δεν πειράζει.
6: Αφού μου έφαγε όλο το χρόνο ο κύριος Γιώργος,
5: λοιπόν,
6: μου λέει την καλησπέρα.
5: Να σας πω κάτι. Θέλετε να βγούμε αύριο, κύριε Αλεξάνδρα, για να μην.
6: Ξεράθηκα. Να σας πω, εγώ δεν πήρα για να σας φάω το χρόνο. Εγώ ένα ποιηματάκι πήρα να πω, κύριε Μανώλη.
5: Ποιηματάκι, επίτε να πω.
6: Επειδή μπούχτησα από τα ποδοσφαιρικά και από τα πολιτικά, όποιο κανάλι και να βάλω, έχει βαρεθεί καρδούλα μου να ακούω τα ίδια και τα ίδια, θα πω το ποιηματάκι μου και θα καληνυχτήσω. Σκασίλα μου οι εκλογές. Εγώ ψηφίζω Χοιρινές. Θα ανάψω στην αυλή φωτιά και θα μυρίσει η γειτονιά. Καληνύχτα σας.
5: Ωραία, τέλεια. Μπράβο. Μια χαρά. Με φωνάξατε, λέει ο Νίκος από τα Γιάννητσα. Ρε Νίκο, είπαμε, πλάκα κάνουμε. Δεν είναι τώρα, εντάξει. Να βγει, λέει το κουκουέ, ο Γιάννης. Ο Γιάννης είναι, πες το, είναι μεγαλόκαρδος από σε πολύ. Γαλαντόμος. Να βγει, λέει το κουκουέ, αλλά να μην εφαρμόσει αυτά που λέει. Διότι πολύ απλά που έχουν εφαρμοστεί αυτά που λέει το κουκουέ έχει εξαθλειωθεί ο κόσμος. Δεν τι ακούμε. Συμβιβάζεσαι, Γιάννη, να βγει και να μην εφαρμόσει αυτά που λέει. Γιατί στην Ελλάδα συνήθως τα κόμματα βγαίνουν και δεν εφαρμόζουν αυτά που λένε. Γι' αυτό το λέω. Ρε τι έχουμε πάθει. Αλέξη, πρώτον το μήνυμα ήρθε αφού είχε κλείσει ο γερός και δεύτερον σου απαντάω. Ούτε εγώ δεν χαίρομαι. Λοιπόν. Όχι ρε Φορσέκεν, αυτή δεν είναι έτσι. Διαφωνώ. Εγώ σου είπα, εγώ προσωπικά, αν έπαιζε ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό, ναι, θα ήθελα να το πάρει ο Ολυμπιακός. Αλλά δεν θα σου πω ότι αν έπαιζε ο Παναθηναϊκός, θα ήθελα να το πάρει ο Παναθηναϊκός. Αλλά όταν ο Παναθηναϊκός ή η οποιαδήποτε ομάδα κερδίζει ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο, είναι ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο για την Ελλάδα. Δεν θα κάτσω να το μειώσω με τίποτα. Με τίποτα όμως. Γιατί βλέπω μια επιχείρηση που γίνεται από πριν από το Final Four και συνεχίζεται ότι ήταν όλο πες το πέτσινο, εντάξει μέχρι ενός σημείου όμως και εν πάση περιπτώσει όποιος έχει τα γόνατα και το υποστηρίζει να βγει να τα αποδείξει κιόλας αφού είναι έτσι. Σου λέω δεν θα βγω στους δρόμους να πανηγυρίσω για τον Παναθηναϊκό. Ναι, κυρία Γεωργία, ακούστε να δείτε. Ζητάτε παρέμβαση επί προσωπικού διαρκώς επειδή αναφέρθηκαν δύο ακροατές. Δεν θα γίνει έτσι. Μιλάγατε πάρα πολύ ώρα, είπατε αυτά που είπατε και δύο ακροατές είπαν ότι δεν αναφερθήκατε στη Νέα Δημοκρατία. Δεν θεωρώ ότι είναι λόγος για να βγείτε επί προσωπικού. Τώρα, αν στεναχωριέστε, λυπάμαι, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Έχω λάβει από το τηλεφωνικό κέντρο 10 μηνύματα ότι θέλετε να βγείτε. Και έχω πει όχι. Ρε φίλε, λέει καλώς είναι ο Παναθηναϊκός, καλώς και ο Ολυμπιακός, καλή και η Ρεάλ. Μη σου πω και η Βαλένθια, ξηρομερίτη. Το πρωτάθλημα όμως το κύπε, το... Είναι Ευρωλίγκα, ρε παιδί μου, ναι. Γιατί ρε Φορσίκη, να σου πω κάτι τώρα, έτσι επειδή το λες. Την απαξίωση, ας πούμε, που πάνε να κάνουν στο θεσμό και στο τρόπαιο που πήρε ο Ολυμπιακός φέτος. Δεν τη βλέπεις? Αυτή δεν σε ενοχλεί? Σου λέω, μακάρι να ήταν ο Παναθηναϊκός στο Final Four. Να παίζαμε μεταξύ μας. Μπορεί να χάνα. Μπορεί και να κέρδιζε όμως. Βασικά δεν ξέρω πώς θα μπορούσαμε να είμαστε στο ίδιο γήπεδο, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν γιατί από αυτά που είδα, από αυτά που διάβασα δηλαδή από την αστυνομία, κάτι εισιτήρια, κάτι μπαίνανε, κάτι βγαίνανε, δεν ξέρω. Αλλά αυτά. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση των ήχων. Νωρίτερα Αντώνης Μορτάκης και πιο νωρίς Γιάννης Χαραγευρέκης. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η κυρία Πελαγία Κατσούλη στην αίθουσα σύνταξη και τα δελτία ειδήσεων. Δεν είχαμε την Λένα απόψε, όπως δεν θα την έχουμε και χτες, όπως δεν την έχουμε και σήμερα. Αλλά από Τετάρτη θα είναι πάλι μαζί μας. Κύριο Σταυρακάκη στην αθλητική σας ενημέρωση. Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Καλή εβδομάδα, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Και απόψε μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο στις 9 εδώ στα Αληθινό Ραδιόφωνο.

0: την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε, το έχεις καταλάβει.
1: Εντάξει, παιδί μου, θα μιλήσουμε.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλες, σε όλους.
1: Εδώ, εκτάκτος σήμερα, η Ρίτσα Μπιζόγλη.
0: Και ο Νίκος Ροκάκος.
1: Γιατί έχουμε συνέδρια και πολύ σημαντικό συνέδριο για το δημογραφικό.
0: Με το οποίο
1: αυτήν την ώρα.
0: Σε λίγο θα συνδεθούμε κιόλας. Ο Νίκος Χατζηνικολάου θα πάρει συνέντευξη από τον Πρωθυπουργό. Μαζί μας εδώ στο στούντιο είναι ο Νίκος Απρανίδης. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, αν καλέσετε στο 211-200-8200, θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Στα δελτία ειδήσεων πάντα ο Θοδωρής Αξελός. Και τα κλειδιά της εκπομπής στη Δήμητρα Πανάνου.
1: Λοιπόν, είναι ένα εξαιρετικό συνέδριο να πούμε για το δημογραφικό. Ναι. Αυτό είναι το νούμερο ένα θέμα, το νούμερο ένα πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει η χώρα τα επόμενα χρόνια.
0: Το αντιμετωπίζει ήδη, το είδαμε και από τα πρωτάκια. Ήταν μόλις 69.000 τα πρωτάκια πέρσι, που συνδείχνει και πολύ συγκεκριμένα πράγματα για το πώς, τι συμβαίνει στη χώρα. Είναι ένα θέμα που εξελίσσεται και πρέπει να το προλάβεις αυτό που λέμε. Αν μπορείς να το γυρίσεις ανάποδα.
1: Το δημογραφικό δεν είναι μόνο θέμα. Το αν θα είμαστε 10 εκατομμύρια ή 11 εκατομμύρια δεν είναι μόνο θέμα κοινωνικό. Είναι πρωτίστως οικονομικό το θέμα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Διότι εδώ έχεις να αντιμετωπίσεις εργατικά χέρια στο μέλλον, μισθούς, το πώς θα επιβιώσει μια χώρα με κόσμο ο οποίος πρέπει να εργαστεί σε πολλούς τομείς. Δηλαδή είναι ένα τόσο, είναι πολυδέδαλο.
0: Ξέρω, καταλαβαίνω ότι το λες από την πλευρά της οικονομίας, αλλά αυτό δεν είναι μόνο οικονομικά, γιατί φυσικά είναι και το δυνατό σου χαρτί που λέμε. Αλλά...
1: Όχι, δεν είναι μόνο κοινωνικό.
0: Αλλά είναι τόσο βαρύ το αποτύπωμα το κοινωνικό, που πραγματικά δεν μπορείς να ακούσεις ότι 69.000 παιδιά είχε μόνο, πήγαν μόνο πρώτη δημοτικού.
1: Είναι το ένα φέρνει το άλλο. Δηλαδή το δημογραφικό είναι ένα πράγμα αλυσιδωτό για μια κοινωνία.
0: Θα συνδεθούμε σε πολύ λίγο. Θα το ακούσετε κι εσείς, θα ακούσετε και τις απόψεις που θα διατυπωθούν, αλλά και τι θα πει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
1: Το πούμε... Grand Hyatt γίνεται, στο Athens Grand Hyatt.
0: Θα πούμε στη συνέχεια και περισσότερα για το δημογραφικό. Λοιπόν, να πούμε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Ήταν ολονύχτη οι πανηγυρισμοί στον Πειραιά. Μια μεγάλη κόκκινη γιορτή σε κάθε πόλη της χώρας. Κοκκίνησε ο ουρανός, όπως λέμε. Καρδιοχτυπήσαμε για αρκετή ώρα. Δηλαδή, όσοι παρακολουθήσαμε τον αγώνα, αλλά νομίζω ότι η επάξια ήταν η καλύτερη ομάδα φέτος.
1: Ήταν καλή. Ο Μπαρτζόκας έκανε δουλειά. Τώρα μην γελιόμαστε.
0: Ένα ολονύχτιο πάρτι για την Κούπα από μια πραγματικά κόκκινη λαό.
1: Βάλε λίγο τον ύμνο, λίγο να τον ακούσουμε. Γιατί ακούσαμε μία ώρα πριν τον Ιωσήφ τον Καλαμαράκη, ο οποίος δέχτηκε bullying από τους παρευρισκόμενους. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εμείς πρέπει να πούμε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, γιατί ήταν η καλύτερη ομάδα. Έτσι φέτος.

0: πήραμε μια μυρωδιά. Τον ακούγαμε μια
1: όχι,
0: ώρα
1: μυρωδιά
0: πριν.
1: Δεν πήραμε, είπαμε,
0: μια ώρα πριν.
1: Ναι, συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, συγχαρητήρια.
0: Πολλά συγχαρητήρια.
1: Τα αξίζει. Ήταν πραγματικά. Ήταν, είναι πρωταθλητή. Τι να κάνουμε.
0: Ναι, ρε,
1: τώρα.
0: Παιδί μου,
1: να μπορούμε να πούμε κάτι άλλο.
0: Και μια χαρά.
1: Ήταν μια εμφάνιση, είδαμε έναν αγώνα πολύ εντυπωσιακό αγώνα. Κατεχτυπήσαμε αρκετές φορές.
0: Κατεχτυπήσατε και... οι Ολυμπιακοί.
1: Δεν είμαι κι εγώ Ολυμπιακός. Δεν είμαι κι εγώ Ολυμπιακός, αλλά αγαπώ τον μπάσκετ, Νίκο.
0: Ναι, ναι, ναι, αναπαυτικά, αναπαυτικά εμείς καθίσαμε. Δεν καρδιοχτυπήσαμε.
1: Δεν καρδιοχτύπησε.
0: Όχι, όχι.
1: Μα υπάρχει άνθρωπο που βλέπει. Δεν είναι ποδόσφαιρο το μπάσκετ. Το μπάσκετ
0: καρδιοχτυπά. Δεν καρδιοχτυπά, γιατί.
1: Είναι έτσι το αισθημένο ζώο.
0: Για σένα, για μένα, μην μιλά για όλου. Για σένα είναι αισθημένο.
1: Είναι έτσι αισθημένη το μπάσκετ ω άθλημα που έχει μεγάλη αγωνία σε κάθε λεπτό.
0: Αγωνία έχει, αλλά όχι καρδιοχτύπη. Καρδιοχτύπη θα το έκανε και τον Παναθηναϊκό. Θέλω να είμαι ειλικρινή απέναντί σου.
1: Ναι.
0: Δεν καρδιοχτύπησα εγώ τον Ολυμπιακό.
1: Εγώ αγαπώ πάρα πολύ τον μπάσκετ.
0: Και εγώ έπαιζα, το αγαπώ πάρα πολύ.
1: Και έπαιζα και κάποια χρόνια.
0: Δεν καρδιοχτύπησα.
1: Στην νεότητά μου και καταλαβαίνω πως είναι μες στο γήπεδο.
0: Τώρα καταλαβαίνεις, σου λέω, ζενόμαστε. Τα λέω έτσι στο βρώτο.
1: Τα λες στο βρώτο γιατί σου λέω και εγώ τη δική μου άποψη.
0: Ναι, εγώ σου λέω λοιπόν δεν καρδιοχτύπησα.
1: Εσύ δεν καρδιοχτύπησα.
0: Είχα ένα άγχος.
1: Ναι.
0: Να δω, ελληνική ομάδα είναι.
1: Ναι.
0: Αλλά αναπαυτικά. Τα σουβλάκια μου, οι πίτσες μου.
1: Εσύ.
0: Ναι, εγώ.
1: Εγώ καρδιοχτύπησα γιατί
0: και πολλοί κόσμοι, όχι μόνο εσύ.
1: Γιατί αγαπώ πάρα πολύ τον μπάσκετ.
0: Δεν είσαι Ολυμπιακός.
1: Δεν είμαι.
0: Άκου τώρα. Παναθηναϊκός, τι. Τι ομάδα είσαι, ρε.
1: Το έχουμε πει ξανά. Έχεις διαλύψεις όμως.
0: Παναθηναϊκός
1: είμαι. Παναθηναϊκός. Γέννημα θέμα. Παναθηναϊκός, τι σχέση έχει αυτό
0: τώρα. Πες το. Δεν είναι κακό.
1: Να πούμε όμως για την ομάδα ότι δεν ήταν. Δεν κατηχτυπήσαμε μέσα. Μια ελληνική ομάδα έπαιζε. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Είπαμε, δεν κατηχτυπήσαμε. Είπαμε, είχαμε μια αγωνία, αλλά όχι καρδιοχτύπη, να μείνω από καρδιά για τον Ολυμπιακό. Δεν θα μείνω από καρδιά.
1: Δεν είπαμε να μείνεις από καρδιά, Βρενικό. Η λέξη καρδιοχτύπη δεν σημαίνει ότι είπαμε
0: καρδιά
1: να...
0: λίγο γρήγορα. Μπορεί να μου κάνει και προβλήματα.
1: Δεν είναι αριθμίες. Δεν πάμε στις αριθμίες. Είπαμε ότι ως αγώνας έτσι είναι το μπάσκετ.
0: Κοίτα τα μηνύματα τώρα. Σε λίγο θα δεις τι να γίνει.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Μπράβο πάντως στον Παναθηναϊκό. Στο Ολυμπιακό.
1: Πολύ έχει φόρα μεγάλη φόρα.
0: Μπράβο στον Ολυμπιακό. Μπράβο. Να το πούμε αυτό. Άλλον τον, άλλον τ' άλλον.
1: Ναι, ναι, καλά. Αφού είμαστε όλοι σα πρώτα, εντάξει, άλλον τ' άλλον.
0: Τώρα εδώ έχουμε και άλλα θέματα, ε.
1: Ναι.
0: Εσύ Νίκο, πες μας όταν είναι η ώρα.
1: Λοιπόν,
0: ο Τσίπρας αύριο να πούμε.
1: Αύριο είναι ο Τσίπρας, ήδη έχουμε πολλές διεργασίες. Είχαμε τον κύριο Τεμπονέρα που έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, αποχώρησε και είπε επί της ουσίας να προχωρήσει η σύμπραξη ανεφόρων και προϋποθέσεων. Αυτή είναι η δήλωση του κύριου Τεμπονέρα.
0: Γιατί σου βγάζουμε εδώ, λένε όχι, θα δούμε, θα κάνουμε. Πείτε το, αφού θα φύγετε σε μια εβδομάδα, πείτε το και σε εμάς.
1: Ο κύριος Τεμπονέρας.
0: Μην καρδιοχτυπάμε κι εμείς για το αν θα μείνετε.
1: Εσύ καρδιοχτυπάς για άλλους λόγους, Νίκο. Εγώ καρδιοχτυπάω.
0: Πέστε το, αφού σας ρωτάμε.
1: Ναι.
0: Θα φύγετε, θα πάτε στο. Όχι, λέει, θα δούμε.
1: Θέλουν να το κάνουν θεσμικά. Μπορεί να θέλουν να το κάνουν.
0: Ναι, ρε παιδί, μάλλον πέστε.
1: Τις ανακοινώσεις τους να μην θέλουν να το πούνε σήμερα.
0: Αφού εμείς τους λέμε θα φύγετε. Πού το ξέρουμε. Το ξέρουμε εμείς, το ξέρουν αυτοί. Να τα φύγουν.
1: Προσώρα δεν είναι όλοι, τέλος πάντων. Προσώρα.
0: Λοιπόν, άρα ο κύριος Τσίπρας αύριο.
1: Ναι.
0: Την κυρία Καριστιανού την είδαμε.
1: Ναι, αύριο στο Θησίο, 6.30 ώρα. Θα
0: δηλαδή θα έχει και ένα νόημα οι δημοσκοπήσεις, κατάλαβες τώρα.
1: Όχι ακόμα.
0: Όταν πια ανακοινώνεις, ρε παιδί μου, ένα κόμμα και περάσει λίγο καιρό.
1: Δύο μήνες.
0: Και δεις το πρόγραμμά του και αυτά.
1: Δύο μήνες.
0: Και ένα νόημα πια να μιλάμε.
1: Οι δημοσκόποι λένε ότι θέλει δύο μήνες για να κάτσει και κάτι. Έτσι, να περάσει και λίγο στον κόσμο, να ακούσουν και μερικές θέσεις, να δουν και πέντε στελέχη. Γιατί δεν είναι ένα το πρόσωπο, είναι περιστοιχίζεται από άλλα πρόσωπα.
0: Σωστό.
1: Να ακούσουν και τις απόψεις των προσώπων.
0: Αυτό με ανησυχεί εμένα, θα αρχίσω να ακούω.
1: Μη σ' ανησυχεί, Νίκο, κάνε μια υπομονή.
0: Θα κάνω εγώ, έχω υπομονή τεραστία.
1: Γι' αυτό επειδή έχεις τεράστιο.
0: Σκέσε δύο. Αυτό με ανησυχεί εμένα, θα αρχίσω να ακούω τις απόψεις των ανθρώπων.
1: Μη σ' ανησυχεί, Νίκο, κάνε μια υπομονή.
0: Θα κάνω εγώ, έχω υπομονή τεραστία.
1: Γι' αυτό επειδή έχεις τεραστία υπομονή, κάνε μια υπομονή.
0: Τώρα δω να δεις τι θα γίνει.

0: έχουν πεθάνει. Και οι αρχές έχουν πέσει αυτό που λέμε, ξέρεις, ψάχνουν να δουν τι ακριβώς
1: πάνω, κατά πάνω στην υπόθεση.
0: Ναι, ναι, είναι πολύ σοβαρή υπόθεση, δεν ξέρουμε τι κρύβει.
1: Να πούμε βεβαίως και με μεγάλη θλίψη και λύπη για τη γογό μας Τροκώστα που έφυγε στα 56 της αυτή κοπέλα, ένα τόσο καλό παιδί. Και μια τόσο δυνατή
0: και πάλεψε και πάρα
1: ψυχή,
0: πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Πάλεψε πάρα πολύ, πάλεψε...
1: Να πούμε συλληπιτήρια και στον Τραγιανό Δέλα και σε όλη την
0: και
1: οικογένεια.
0: Και στην κόρη της και στα αδέλφια της, στην οικογένειά της. Πάλεψε πάρα πολύ. Σε κάποια στιγμή στάθηκε στα πόδια της, αλλά δυστυχώς είχε μια επιπλοκή πολύ σοβαρή.
1: Επανέλθε ρε γάμο, το ναι. Πράγμα είναι τρομερό.
0: Και αυτή τη φορά δεν τα κατάφερε.
1: Λοιπόν, Χαμπέμπου συμφωνία. Να, που ήθελες εσύ συμφωνία και συμφωνία, μπορεί και σήμερα, λέει ο Ρούμπιο. Μπορεί και σήμερα, λέει.
0: Ναι, εκεί χειρίζει.
1: Όσο τη διαβάζω.
0: Δεν είναι συμφωνία.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Για εντάξει. Κατάπαυση του πυρός είναι.
1: Ναι, αλλά αρχίζει, μόνεται.
0: Για δύο μήνες.
1: Δύο μήνες, λίγο είναι δύο μήνες.
0: Ιούνιος-Ιούλιο.
1: Μου σκοτώνουν τ' άνθρωποι.
0: Ναι, μην αρχίσουν πάλι τον Αύγουστο. Είναι κατάπαυση. Δεν είναι συμφωνία. Είναι, κάνουμε μια εκεχηρία προς ώρας για δύο μήνες. Θα το πούμε το χρόνο. Και μετά θα δούμε τι θα γίνει.
1: Εντάξει.
0: Πάντως ο Τραμπ, εγώ είδα τη δήλωσή του εχθές, είπε, κάλεσε τους αξιωματούχους που διαπραγματεύονται στο Πακιστάν να μην το βιάζουν, να μην την πιέζουν την κατάσταση.
1: Σιγά, σιγά.
0: Δεν είναι πιεστικό το πράγμα.
1: Δεν σταματημένει για τίποτα και κάτω, σιγά.
0: Δεν είναι κάτι πολύ πιεστικό.
1: Όχι, μωρέ. Τα πετρέλαια, η διεθνής οικονομία.
0: Για το πετρέλαιο έπεσε, σωστά
1: έπεσε,
0: το λέω.
1: Κάτω από 100 δολάρια είναι σήμερα το Brent και το αργό 95. Έπεσε λιγάκι. Καλά, αυτό πως πέφτει έτσι ανεβαίνει, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Μία πάνω, μία.
0: Αν γίνει και αυτή η συμφωνία και χειρίας για τις 60 μέρες, αυτό σημαίνει ότι θα πέσει κι άλλο, έτσι δεν είναι, Νίκο?
1: Βέβαια θα πέσει.
0: Μήπως το δούμε κι αλλού?
1: Πρόσεξε, έχει 2,14 η μέση τιμή, ρε γαμώτο, σήμερα. Δηλαδή και να πέσει.
0: Βενζίνη, λες τώρα, ναι.
1: Θα το δεις, ξέρεις πότε αυτό, Παρασκευή. Τη μείωση, Πέμπτη Παρασκευή.
0: Μέχρι τότε τι θα βάζουμε μέσα, νερό?
1: 2,14. Θα βάζετε λιγάκι τσιμπημένη. Σε βλέπω σήμερα λιγάκι υποτονική. Γιατί βρε, Ριτσάκι μου?
0: Πόσο δεν
1: το. Και χθες το δελτίο ήταν θεϊκό, να το πω.
0: Το είδες
1: όμως. Πρωταθλήτρια.
0: Δεν το είδες.
1: Ήταν Ολυμπιακός και εσύ χθες. Αυτό θέλω να πω.
0: Το είδες ή από περιγραφές?
1: Το είδα. Χαμηλά τον ήχο γιατί έπλεμα κάτι χαλιά.
0: Άκουσε το βλέπε.
1: Όχι, είχα βάλει εγώ μια μεγάλη οθόνη.
0: Ναι, ναι, Νικό.
1: Αλλά έπλεμα και τα χαλιά. Εγώ είχα τρία χαλιά.
0: Προσφέρομαι εγώ για συνοδεία αντεργασία.
1: Χαλιών.
0: Α, δεν άκουγε και τι διατυπώσει.
1: Άκουγα λιγάκι, άκουγα. Αλλά είχα και το χαλί, τη μηχανή.
0: Επειδή η μηχανή κάνει δουλίτσα και κάνει και θόρυβο γι' αυτό.
1: Αλλά σα άκουγα, μια χαρά ήσασταν. Ήσασταν κουκλάκια ήσασταν χθε. Και προχθέ. Να τα λέμε αυτά. Εδώ βγαίνουν οι άλλοι που δεν έχουν κάνει τίποτα και τα λένε, να μην πούμε εμείς.
0: Όχι, να τα πούμε, να τα πούμε.
1: Α, το λέω εγώ, όχι εσύ. Να μην φανείς εσύ, θα το πω εγώ. Λοιπόν, και έχουμε Κύπρος εκλογές, το Δημοκρατικό Συναγερμός πρώτος με την κυρία Δημητρίου. Σταθερότητα επέλεξαν οι Κύπροι, είπε ο Πρωθυπουργός. Επειδή είναι η Δημητρίου, βέβαια. Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Βέβαια και με τον Χριστοδουλίδη. Εντάξει, καλά τα πήγαινα. Δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Έχουμε όμως και το φίλο μας τον Ευρωβουλευτή, πώς τον είπαμε, που μπήκε στη Βουλή με 4 βουλευτές.
0: Πώς
1: το όνομα, να τον βρούμε.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: φαντάζομαι, δεν θυμόμαστε το όνομα.
0: Ναι.
1: Και πήρε ο άνθρωπος...
0: Καλά, θυμόμαστε τις παρεμβάσεις του, βέβαια. Δεν θυμόμαστε το όνομα. Αλλά
1: και πήρε 4 βουλευτές.
0: Πήρε βγήκε πανηγυρικά. Ακούγα και ένα ηχητικό που έπαιξε προηγουμένως ο Ιωσήφ και η Αμαλία και θα κάνει franchising και στην Ελλάδα το κόμμα του.
1: Το ίδιο κόμμα το έχουμε και εδώ.
0: Ναι.
1: Έχουμε λίγα εδώ, να έρθει κι άλλο ένα. Να έχουμε επιλογές.
0: Έτσι έλεγε ότι θα δημιουργήσουμε και ένα στην Ελλάδα τώρα που είναι κοντά η εκλογή.
1: Άντε δε, και δεν έχουμε και κόμματα.
0: Γι' αυτό το λέω. Επειδή ναι. Δεν έχουμε και πολλά να πούμε.
1: Συγγνώμη, δηλαδή εδώ στην Ελλάδα πώς 50-60 κόμματα, πόσο είναι.
0: Θα κάνει franchising, είπε.
1: Franchising. Να έρθει.
0: Ναι, γι' αυτό.
1: Α, έρθει άλλο ένα, δεν βαριέσαι.
0: Το ηχητικό των παιδιών.
1: Τώρα να ξέρει στην Ελλάδα, εμείς έχουμε πάρει το κολλάι αυτό. Δηλαδή δεν μας νοιάζει. Έρχεται ακριβώ τα κόμματα, μια χαρά τα πάμε εμείς. Αμέσως.
0: Νομίζω είναι γύρω στα 60 αυτά που θα καταθέσουν τα στοιχεία του στον
1: Μάριο Πάγου,
0: αλλά εντάξει. 61.
1: Να είναι 61. Ρε τι έχουμε.
0: Στην Κύπρο πήγε καλά.
1: 4 βουλευτές έβαλε.
0: Εντάξει.
1: Πήρε ένα ποσοστό. Καλά, είναι και πολύ βέβαια οι βουλευτές. 60, νομίζω 58.
0: Πήγε μια χαρά. Πήγε μια χαρά. Άρα μην αποκλείς τίποτα.
1: Όχι, όχι, δεν αποκλείω εγώ. Με αυτά που έχω δει, δεν αποκλείω εγώ. Η Ντάρα για το Σάσα Βεζένκοφ λέει μετά την κατάκτηση τη Euroliga. Συγχαρητήρια από το αθλητή. Είπε, είναι η.
0: Και πριν είχε στείλει.
1: Πώς το λέγαμε το τραγούδι. Μπαγκαράγκα. Μπαγκαράγκα.
0: Ναι, είχε στείλει τις ευχές και πριν.
1: Τι θέλει αυτή από τον δικό μας εδώ, από τον Βεζένκοφ.
0: Τι θέλει για το Βεζένκοφ?
1: Φίλοι είναι.
0: Του έστειλε καλή επιτυχία. Το συμπαθεί.
1: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Αν εννοείς κάτι άλλο, είναι παντρεμένη.
1: Αυτό λέει. Ναι. Α, είναι παντρεμένη, έχει παιδιά κιόλας.
0: Είναι με γιατρό παντρεμένη.
1: Με δόκτωρ.
0: Με δόκτωρ. Εντάξει, Νίκο μου.

0: Καρδιοχτύπια,
1: μια και λες τις ειδήσεις, να τις λες ολοκληρωμένες.
0: Του γιατρού τα καρδιοχτύπια να δεις. Άκου μία είδηση που διάβασα πριν από λίγο. Η οικονομική μοναξιά. Και αυτό το θέμα το είχαμε και στα μνημόνια, αλλά συνεχίζει και τώρα.
1: Δώσε μου, βάλε μου γραμμές για να ακούσω τι εννοείς.
0: Εξαφανίζεται ένας άνθρωπος από παρέες, από κοινωνική ζωή, γιατί δεν έχει λεφτά. Και σιγά σιγά βλέπεις ότι το ονομάζουν ειδικοί οικονομική μοναξιά. Ότι αναγκάζεσαι και μένεις μόνος.
1: Α, δεν μπορείς να συμμετέχεις, βέβαια.
0: Για να έχεις λεφτά να πεις και
1: τα λοιπά. Ναι, ναι.
0: Έχει μια πολύ ωραία ανάλυση, ένα πολύ ωραίο άρθρο.
1: Έτσι κι αλλιώς ο αριθμός των εξόδων έχει αλλάξει πάρα πολύ σε σχέση με παλαιότερα. Βέβαια. Δηλαδή, πρώτα ήταν και καθημερινές, κάποιες καθημερινές. Τώρα είναι μια Παρασκευή, ένα Σάββατο. Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Για όσους
1: γίνουν. Είναι μια Παρασκευή, ένα Σάββατο. Παλαιότερα έχουμε ζήσει και εποχές που βγαίναν και Τετάρτες και Τρίτες και άλλες μέρες.
0: Έχει τελειώσει αυτό.
1: Έχει τελειώσει αυτό. Έχουμε μπει σε μια νέα εποχή.
0: Τέλειωσε.

0: Παντρεμένοι ή singles, ποιοι είναι πιο ευτυχισμένοι, οι παντρεμένοι ή ανυπαντροί? Τι δείχνει η έρευνα μεγάλη, την οποία και αυτήν την έχουμε στα χέρια μας.
1: Ναι, επειδή έχεις πολλές τις έρευνες, εδώ και χρόνια όλες οι έρευνες λένε οι παντρεμένοι.
0: Οι παντρεμένοι, όντως. Ναι, είναι οι παντρεμένοι.
1: Ναι, γιατί, έτσι λένε οι έρευνες.
0: Ανύπαντροι, γιατί.
1: Έτσι λένε οι έρευνες.
0: Οι έρευνες, γιατί ναι, άμα ναι, πας στην ουσία.
1: Ναι, γι' αυτό στο λέω.
0: Μπορεί να δεις εκεί λιγάκι.
1: Επειδή το λένε μόνο οι έρευνες, ε.
0: Ναι, ναι, μωρέ. Οι έρευνες όμως σου λέει είσαι ευτυχισμένος. Τώρα. Α, σε πω και 5 τρόπους για να βοηθήσετε το φίλο ή τη φίλη σας αν έχει προβλήματα. Να τους βοηθήσετε.
1: Οικονομικός εννοείς, Νίκο, γιατί οικονομικός δεν μπορεί να βοηθήσει τον εαυτό μου. Πώς εννοείς?
0: Παπα, δεν μπορούμε αυτά, ας το έξω.
1: Οικονομικός εννοείς.
0: Όχι, συναισθηματικός. Δώστε χώρο, λέει. Πρώτον, ακούστε προσεκτικά. Αυτό σημαίνει ότι παραμείνετε σιωπηλοί και μην μιλάτε. Αλλά ακούτε προσεκτικά. Αν είναι συγκινημένος, αν είναι λυπημένος, αν είναι θυμωμένος. Το δεύτερο είναι να αφήσει στην άκρη τις συμβουλές. Δηλαδή, μην το συμβουλεύετε. Μην του πεις καν αυτό, εγώ κάνω εκείνο και εγώ ξέρω και τέτοια. Ας τον άνθρωπο, δεν είναι καλά εκείνη την ώρα. Μην του δίνεις και συμβουλές.
1: Άρα, τι πας και κάνεις εκεί.
0: Και κρατήστε τις προσωπικές εμπειρίες. Μιλάς μαζί του.
1: Τον κοιτάς και την κοιτάς.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Πρόσεξε. Πρώτα απ' όλα, δεν πρέπει να λέμε και προσωπικές εμπειρίες. Δηλαδή, μην του λες, α, εγώ ξέρεις τότε που πέρασα ωραία και έκανα αυτό. Όλες είναι στα πατώματα. Δηλαδή, βοήθησε.
1: Δεν νομίζω ότι πάει ότι κανένας λέει σε έναν άνθρωπο που είναι συναισθηματικά επιβαρημένος ωραίες στιγμές.
0: Ναι, ρε, μπορεί να πάει συζήτηση.
1: Να πάει συζήτηση τα καλά.
0: Αποφύγετε τις κρίσεις. Ναι. Μην κρίνετε. Μην τον κρίνετε τον άλλον. Έκανες καλά ή έκανες άσχημα ή γιατί.
1: Στα έλεγα, εγώ λέω. Έτσι. Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα. Στα έλεγα.
0: Και αν θέλετε κάτι να του πείτε, να είστε συγκεκριμένοι. Δηλαδή, μην του λες γενικά αιρολογίες. Τα ξέρει κι αυτό. Πες του να κάνει λοιπόν κάτι συγκεκριμένο. Δώσ' του μια συμβουλή συγκεκριμένη. Κάνε αυτό, κάνε εκείνο.
1: Μα δεν μπορείς να είσαι συγκεκριμένος σε αυτά τα πράγματα.
0: Γιατί? Ρε.
1: Όταν δίνεις συναισθηματικές συμβουλές, δεν μπορείς να είσαι συγκεκριμένος.
0: Μπορείς όμως να του πεις ότι η συμβουλή ενός ειδικού θα σε βοηθήσει.
1: Α, να το στείλεις στον ειδικό.
0: Είσαι συγκεκριμένος.
1: Συμφωνώ. Εντάξει, να το στείλεις στον ειδικό.
0: Μην του λες γενικά, ξέρω εγώ, θα σου πω. Τι ξέρει, ξεράλι. Δεν ξέρουμε. Ας τον άνθρωπο μου. Ωραία, θα γίνει χαμό με τον Ολυμπιακό.
1: Με τι πράγμα.
0: Πολλά μηνύματα. Μηνύματα. Σας ευχαριστούμε πολύ από το πρωί.
1: Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Ναι, δεν τα είδα.
0: Σε λίγο λοιπόν ξεκινά και το συνέδριο για το δημογραφικό. Ο Πρωθυπουργός θα παραχωρεί συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου και θα τα δούμε όλα σε λίγο. Αλλά από εκεί και πέρα έχουμε πολλά θέματα, πολλά προβλήματα.
1: Λέει ο Γιάννης από το Σουλάρι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Συγχαρητήρια στο ελληνικό μπάσκετ από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας. Γιάννη, είσαι πάντα μαζί μας.
0: Εγκρατείς.
1: Ναι, πάντα. Εντάξει, και εμείς συγχαρητήρια, δεν είπα.
0: Δημήτρης, καλημέρα λέει. Αναμένουμε τη λήψη των δύο παρανομούντων, λέει. Το βασικό νομικό πλαίσιο. Πολύ μεγάλο, ρε παιδιά. Για γίνε πιο συγκεκριμένο, ρε Δημήτρη μου. Καλημέρα. Η Βασιλική Σεργιοπούλου. Καλημέρα, κύρα Ρίτσα, κύρα Νίκο. Καλή εκπομπή προφανώς θέλει να πει, γιατί άμα λέει κακή εκπομπή, έχει κάνει λάθος. Καλή, ευχαριστούμε.
1: Έχει κάνει λάθος. Καλημέρα, Βασιλική. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Ρεμπή, λέει και ο Real Blogger. Τελικά λέει το δημογραφικό για πρόβλεπτες συνέπειες. Παραδείγματος χάρη να ακούς τον κάκο πρωί-πρωί δευτεριάτικα, λέει. Αυτά είναι τα απόνερα, εσύ.
1: Καλημέρα στο Σταμάτη και εκείνος μας έχει στείλει μήνυμα για τον Ολυμπιακό, βεβαίως. Για τον Ολυμπιακό.
0: Να, μωρέ, το διόρθωσε η κοπέλα, Βασίλη. Καλή εκπομπή.
1: Εντάξει.
0: Η Σοφία Μαραγκίδου. Καλημέρα, λέει, καλή εβδομάδα, αγαπημένη μας. Κοίτα τη φωτογραφία. Μια καρδιά από σύννεφα και πεταλούδες.
1: Πάντα είναι η γλυκύτατη η Σόφη. Ξέρει, έχει τον τρόπο. Η Σόφη είναι για συμβουλές. Αν έχεις κάτι, στη Σόφη να πας.
0: Η Σόφη
1: είναι για συμβουλές τέτοια, να σε γλυκάνει, βρε παιδί μου, να σε ηρεμήσει.
0: Ναι.

0: Πάμε να συνδεθούμε το συνέδριο.
1: Και άλλη μια φορά με την παρουσία σας στο συνέδριό μας για το δημογραφικό. Κύριοι Υπουργοί, κύριοι Βουλευτές, κυρία Πρέσβης της Γαλλίας, αξιότιμη, σας καλωσορίζω με μεγάλη χαρά, σας υποδέχομαι με μεγάλη χαρά εκ μέρους της Next.Now και της Dom Consulting στο 5ο ετήσιο συνέδριο δημογραφικό 2026. Οι εργασίες του συνεδρίου μας μεταδίδονται ήδη ζωντανά από το ενικός.gr, το real.gr και το δημογραφικό.gr σε μια προσπάθεια να φέρουμε εδώ κοντά μας όσους δεν μπόρεσαν να βρίσκονται σήμερα ανάμεσά μας. Αποσπάσματα των ομιλιών και των συζητήσεων και ολόκληρη τη συνέντευξη με τον Πρωθυπουργό θα τη μεταδώσει ο Real FM 97,8 και περίπου 25 συνεργαζόμενοι ραδιοφωνικοί σταθμοί σε ολόκληρη την Ελλάδα. Μέσα από μια ανοιχτή ανταλλαγή απόψεων, οι προσκεκλημένοι μας καλούνται να αναλύσουν τις προκλήσεις που θέτει η δημογραφική κρίση, να διερευνήσουν τα αίτια και τις συνέπειές της με επικοδομητικό και συμμετοχικό τρόπο. Με κεντρικό στόχο να αναδείξουμε το δημογραφικό ζήτημα ως μείζωνα εθνική προτεραιότητα, θα επιχειρήσουμε να συμβάλλουμε στην προώθηση του δημοσίου διαλόγου για ένα θέμα που επηρεάζει βαθιά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ με την ελπίδα ότι θα συνδράμουμε στη δημιουργία ενός πλαισίου συνεργασίας που θα οδηγήσει σε ουσιαστικές λύσεις, ενισχύοντας τη συλλογική προσπάθεια για την αντιμετώπιση αυτού του εθνικού ζητήματος. Και είναι αδιαμφισβήτητα εθνικό θέμα το δημογραφικό, καθώς οι αριθμοί λένε πάντα την αλήθεια, και εδώ που βρισκόμαστε σήμερα η αλήθεια είναι δυστυχώς δυσάρεστη. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ο πληθυσμός της χώρας μας μειώνεται κατά 450.000 άτομα κάθε δεκαετία. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή, με ανακοίνωσή της στις 18 Δεκεμβρίου του 2025, υπολόγισε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες σε 10.372.335 άτομα. Ο πληθυσμός ηλικίας 65 ετών και άνω αντιστοιχούσε στο 23,7%, ενώ τα παιδιά έως 14 ετών μόλις στο 12,8%. Η Ελλάδα γερνά και, όπως εκτιμούν οι επιστήμονες, βρίσκεται σε ένα φαύλο κύκλο χαμηλής γονιμότητας και έντονης γύρανσης, ο οποίος το 2050, και αν δεν ληφθούν μέτρα, θα περιορίσει τον πληθυσμό των γηγενών στην περιοχή των 9 εκατομμυρίων κατοίκων και με έντονη καθοδική τάση. Βεβαίως γνωρίζουμε όλοι ότι οι επιπτώσεις του δημογραφικού προβλήματος δεν είναι μόνο κοινωνικές, είναι και οικονομικές. Όσο περνούν τα χρόνια, το παραγωγικό εργατικό δυναμικό της χώρας περιορίζεται και παράλληλα δοκιμάζονται οι αντοχές του συνταξιοδοτικού μας συστήματος. Για να αντιμετωπιστεί η εθνική απειλή του δημογραφικού και να αναστραφούν οι δυσμενείς τάσεις στη χώρα μας, πρέπει να κινητοποιηθούν όλοι. Οι πολιτικοί φορείς, η τοπική αυτοδιοίκηση, η επιστημονική κοινότητα, ο ιδιωτικός τομέας, οι πολίτες και βέβαια τα μίντια. Ανταποκρινόμενοι σε αυτή την πρόκληση, διοργανώνουμε εδώ και 5 χρόνια το συνέδριο για το δημογραφικό, το οποίο πλέον έχει αναδειχθεί σε θεσμό για τη δημόσια ανταλλαγή απόψεων και για την εξεύρεση λύσεων για την διαχείριση αυτής της εθνικής κρίσης. Βασικός μας υποστηρικτής και σημαντικός αρρωγός στην προσπάθεια αυτή είναι η Eurobank. Ένας από τους πρώτους ιδιωτικούς οργανισμούς που αντιλήφθηκαν το δημογραφικό πρόβλημα, και πρέπει να πω ότι η Eurobank έχει μεγάλη συμβολή στην ανάδειξη αυτού του ζητήματος, αφυπνίζοντας την κοινωνία σε επίκαιρο χρόνο για τη μεγάλη επερχόμενη καταιγίδα. Για την εγρήγορση και τη συμμετοχή όλων μας στην αναζήτηση άμεσων και ρεαλιστικών λύσεων θα μιλήσουμε σήμερα στο συνέδριό μας και εύχομαι να έχουμε μια γόνιμη και παραγωγική συζήτηση. Χωρίς άλλη καθυστέρηση, καλώ στο βήμα τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Eurobank, τον κύριο Φωκίωνα Καραβία, για να απευθύνει χαιρετισμό και δημόσια τον ευχαριστώ για την στήριξη με όλους τους τρόπους αυτής της πρωτοβουλίας, όχι μόνο με λόγια, κυρίως με έργα. Παρακαλώ τον κύριο Καραβία να έρθει στο Δήμο.
2: Ο διεύθυνος σύμβουλος της Eurobank θα κάνει χαιρετισμό γιατί είναι υποστηρικτής αυτού του συνεδρίου και τα λοιπά, έτσι. Τι είναι, α, διαφημίσεις.
0: Δεν θα πάμε σε διαφημίσεις και ειδήσεις και να παρακολουθήσουμε μετά τη συνέντευξη.
2: Ναι.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Είναι πάρα πολλά και έχουν να κάνουν βεβαίως και με τον Ολυμπιακό. Όχι μόνο, και με το δημογραφικό και με ό,τι συμβαίνει γύρω μας και με την καθημερινότητά μας και όσα σας απασχολούν.
1: Πείτε μας για τα κόμματα που είπε και ο άλλος θα φέρει και άλλο κόμμα εδώ. Είναι πολλά τα κόμματα ή λίγα στην Ελλάδα? Εσείς τι λέτε? Να κάνουμε κανένα κόμμα ακόμα.
2: Κόμμα.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Όμως να πούμε ότι μαζί μας είναι η Πρωτέρια. Οι αλλαγές είναι πάντα ένα δύσκολο κεφάλαιο, είναι απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου, γιατί με την Πρωτέρια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας, με πρωταγωνιστή τον μοναδικό Δημήτρη Πιατά, πως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη. Μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στο θείο. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Πρωτέρια εύκολα και γρήγορα στο πρωτέρια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια ή στο 18311.
0: Μαζί μας, όπως ξέρετε, πάντα αυτή την ώρα είναι και η Κοσμοτέ Telecom. Θέλεις να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει περάσει ακόμη από την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι, εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής στη χώρα βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
2: Δεν είπαμε ότι το συνέδριο το δημογραφικό μπορεί να το δει όποιος θέλει live από ελληνικός.gr
0: και το real.gr.
2: Έτσι.
1: Για να πούμε και το διαγωνισμό μας. Έχουμε ένα τριήμερο στην Άνδρο, διεκδικήστε ένα τριήμερο στην Άνδρο, στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης, με θέα στο γαλάζιο του Αιγαίου και ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως, τη SeaJets. Πληροφορίες στο hotelperakis.com και στο seajets.com. Και δωρεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Μεγάλες εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Κοτσόπουλος Home σε Μαρούς και Παλαιό Φάλιρο ή μπείτε στο kotsopoulos.gr. Και έχουμε και αφυγραντήρα Μόρις με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργίες στεγνώματος ρούχων, συνεχούς αφύγρανσης και χαμηλά επίπεδα θορύβου. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει σήμερα στην εκπομπή των κυρίων Νίφλη και Παπαδημητρίου.
0: Λέει ο Γιώργος, άσε μας ρε Μπιζόγλη, δεν μας νοιάζει ότι το πήρε ο Ολυμπιακός. Εμείς οι Παναθηναϊκοί χθες είμαστε με τη Ρεάλ.
1: Όχι.
0: Όπως αντίστοιχα και οι Ολυμπιακοί δεν θα ήταν με τον Παναθηναϊκό. Αυτό λέει ρε παιδί μου, ότι υπάρχει μια διχόνοια.
1: Είμαστε τώρα, είμαστε Παναθηναϊκοί, αλλά τέλος πάντων.
0: Εντάξει, λέει. Καλημέρα Γιώργο μου, καλημέρα. Λοιπόν, ναι. Πάμε να παρακολουθήσουμε τη συνέντευξη που θα παραχωρήσει ο Πρωθυπουργός στον Νίκο Χατζηνικολά.
3: Το θέμα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Ολυμπιακού με το Δημογραφικό και δεν βρίσκω. Οπότε θα θέσω ευθέως το ερώτημα πώς είδατε τη χθεσινή επιτυχία του Ολυμπιακού για να έχω ένα σχόλιο σας που φαντάζομαι περιμένουν όλοι οι φίλοι του Ολυμπιακού αλλά και όλοι οι φίλοι του ελληνικού μπάσκετ να το ακούν.
4: Καταρχάς θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Νομίζω μας έδωσε πολύ μεγάλη χαρά η κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τροπαίου από μια ομάδα η οποία ήταν η καλύτερη καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν και το απέδειξε τελικά και στο γήπεδο, αν και μας καρδιοχτύπησε λίγο στα τελευταία λεπτά. Εγώ να πω από πλευράς πολιτείας ότι εμείς, κύριε Χατζηνικολάου, αναλάβαμε ένα ρίσκο ουσιαστικά φέρνοντας τη διοργάνωση της Ευρωλίγκας στην πρωτεύουσα. Εμείς χρηματοδοτήσαμε αυτήν την επένδυση και προφανώς είναι πολύ όμορφο αυτή η προσπάθεια, η οποία συνδυάστηκε πιστεύω με μια άρτια διοργάνωση αυτής της απαιτητικής μπασκετικής γιορτής. Είναι πολύ θετικό ότι αυτό συνδυάστηκε και με τον θρίαβο μιας ελληνικής ομάδος. Οπότε εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να ευχηθώ για να επιχειρήσω να κάνω την γέφυρα στην οποία αναφερθήκατε, είναι να έχουμε και περισσότερους νέους Έλληνες παίκτες. Στις ομάδες μας, νομίζω βλέπουμε περισσότερους εξάλλου στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά σε κάθε περίπτωση, ασχέτως των, θα έλεγα, των ομαδικών ή οπαδικών προτιμήσεων του καθενός, πιστεύω ότι όλοι οι υγιείς φίλαθλοι χαίρονται όταν μια ελληνική ομάδα σηκώνει ένα ευρωπαϊκό τρόπο.
3: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Έρχομαι στο θέμα του συνεδρίου μας. Θέλω να ξεκινήσω ρωτώντας αν υπάρχουν κάποια επόμενα άμεσα μέτρα που σχεδιάζει η κυβέρνηση για να στηρίξει τα νέα ζευγάρια που θέλουν να αποκτήσουν παιδιά.
4: Καταρχάς, εισαγωγικά, κύριε Χατζηνικολάου, χαίρομαι για το γεγονός ότι διοργανώνεται για ακόμα μια φορά αυτό το συνέδριο για ένα θέμα το οποίο, όπως είπατε και εσείς, απασχολεί ωραία και περισσότερο την ελληνική κοινωνία. Και απολύτως δικαιολογημένα, και να εκφράσω και εγώ την χαρά μου, διότι συμμετέχουν σε αυτό το συνέδριο σημαντικές ιδιωτικές επιχειρήσεις, με πρώτη τη Eurobank, η οποία στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης έχει αναπτύξει ένα πλέγμα δράσεων υποστήριξης νέων οικογενειών, αναδεικνύοντας με το δικό της τρόπο το ζήτημα αυτό ως κορυφαία προτεραιότητα για την τράπεζα. Προφανώς, εμείς επιδιώκουμε πάντα τη σύμπραξη του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα, πόσο μάλλον για ένα θέμα το οποίο είναι τόσο σύνθετο. Εισαγωγικά, να πω κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι γνωστό, αλλά πρέπει να το επαναλαμβάνουμε. Η κατάρρευση των γεννήσεων δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα. Είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Δεν είναι καν μόνο ευρωπαϊκό πρόβλημα. Προφανώς, έχει συνδέεται σε ένα βαθμό και με οικονομικούς παράγοντες, όμως χώρες εξαιρετικά πλούσιες αντιμετωπίζουν το πρόβλημα σε ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Ειδικά να αναφέρω ότι η Νότιος Κορέα είναι πολύ κάτω του αριθμού 1 ως προς τον αριθμό των γεννήσεων, άρα το πρόβλημα εξορισμού είναι ένα πρόβλημα πολύ πιο σύνθετο. Εμείς επιλέξαμε να έχουμε ένα Υπουργείο αρμόδιο για τα ζητήματα της κοινωνικής συνοχής και της οικογένειας, γιατί κρίναμε ότι δεν υπήρχε μια οργανωτική δομή η οποία θα μπορούσε να συνθέσει μια σειρά από πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν με τη στήριξη της οικογένειας, και θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε στο μέτρο του εφικτού ώστε να μπορούμε να στηρίζουμε τις νέες οικογένειες και μέσα από οικονομικά και όχι μόνο τέτοια μέτρα. Ενδεικτικά να αναφέρω, διότι το είπαμε πριν από ένα μήνα, αλλά δεν νομίζω ότι έχει τύχει της ανάλογης προσοχής, ότι στα πλαίσια των δυνατοτήτων του προπροϊσμού επιλέξαμε μέρος του μεγάλου πλεονάσματος το οποίο δημιούργησε η ελληνική οικονομία το 2025, να το επιστρέψουμε ως ένα έκτακτο βοήθημα σε οικογένειες με παιδιά, το οποίο θα καταβληθεί μέσα στον επόμενο μήνα, 150 ευρώ ανά παιδί, ανά οικογένεια, το οποίο προφανώς έρχεται και προστίθεται στο επίδομα Τέκνου, το οποίο είναι ένα από τα εμβληματικά επιδόματα τα οποία έχει, θα έλεγα, υλοποιεί αυτή η κυβέρνηση, και το οποίο συνδέεται και με μια σειρά άλλων παρεμβάσεων γύρω από τη στήριξη της οικογένειας.
3: Εδώ το κρίσιμο ερώτημα, κύριε Πρόεδρε, είναι αν το θέμα είναι μόνο οικονομικό. Πράγματι, οι νέες οικογένειες έχουν να αντιμετωπίσουν το αυξανόμενο κόστος της στέγασης, για παράδειγμα. Έχουν να αντιμετωπίσουν μια σειρά από οικονομικά θέματα, αλλά είναι μόνο οικονομικό. Σας άκουσα πριν από λίγο να λέτε ότι και σε χώρες οικονομικά ισχυρές παρουσιάζεται το ίδιο πρόβλημα.
4: Δεν είναι μόνο οικονομικό, αλλά είναι και οικονομικό. Αλλάζει ο τρόπος ζωής. Οι γυναίκες κάνουν παιδιά σε μεγαλύτερη ηλικία. Η αίσθηση του τρόπου με τον οποίο βλέπουν τα νέα ζευγάρια τη γονεϊκότητα είναι πια διαφορετική, και σίγουρα κανένα πατερναλιστικό κράτος δεν μπορεί να υποχρεώσει ένα ζευγάρι ή μια γυναίκα μόνη της να προχωρήσει σε αυτήν την επιλογή. Αυτό το οποίο μπορούμε εμείς να κάνουμε είναι να διευκολύνουμε με οικονομικά και άλλα μέτρα τις οικογένειες οι οποίες παίρνουν αυτή την απόφαση. Θέλω να θυμίσω ότι το επίδομα Γιάννας το δρομολόγησε αυτή η κυβέρνηση, και είναι μια οικονομική ανακούφιση για
3: στέγαση.
4: Θα έρθω και στο θέμα της στέγασης. Απλά να αναφερθώ λίγο και στη φορολογική μας πολιτική, διότι πιστεύω ότι και αυτή έχει αρκετά μεγάλη σημασία. Διότι όταν βλέπουμε αυτή τη στιγμή τη φορολογική, όταν βλέπαμε μάλλον τη φορολογική επιβάρυνση των Ελλήνων πολιτών, διαπιστώνουμε ότι ουσιαστικά δεν είχαμε πραγματικά κίνητρα για τις οικογένειες με παιδιά. Και όταν κάναμε τη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία υλοποιείται από φέτος για πρώτη φορά, πήραμε την απόφαση να μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές ανάλογα με τον αριθμό παιδιών μιας οικογένειας. Αυτή είναι μια μεγάλη τομή ως προς το πώς αντιλαμβανόμαστε τη φορολογική μας πολιτική, διότι το κράτος έρχεται και αναγνωρίζει ότι μια οικογένεια με παιδιά προφανώς έχει περισσότερα έξοδα, άρα πρέπει να βοηθηθεί περισσότερο από την ελληνική πολιτεία. Πριν έρθω στη στέγη, να πω ότι τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να είχε υλοποιηθεί αν η ελληνική οικονομία δεν είχε την απόδοση που έχει τελευταία, εάν δεν είχαμε υγιή πλεονάσματα και αν δεν μπορούσαμε να δημιουργούμε το δημοσιονομικό χώρο ώστε να κάνουμε τέτοιες επιλογές, να στηρίζουμε τις οικογένειες μέσα από φορολογικές ελαφρύνσεις όπως αυτές που ανέφερα. Έρχομαι τώρα στο θέμα της στέγης, γιατί προφανώς είναι ένα θέμα το οποίο είναι απολύτως κρίσιμο.
5: Κομβικό.
4: Το ζήτημα των ενοικίων αυτή τη στιγμή, της αύξησης των ενοικίων, έχει αναχθεί στο πιο σημαντικό πρόβλημα για τις οικογένειες οι οποίες δεν έχουν σπίτι. Προφανώς έχουμε πολλούς συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν σπίτι, υπάρχουν πολλοί όμως οι οποίοι νοικιάζουν και για τους οποίους η απόκτηση σπιτιού είναι το μεγαλύτερο όνειρο το οποίο η πολιτεία πρέπει με κάποιο τρόπο να υποστηρίξει ώστε να μπορεί να υλοποιηθεί. Το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2, μάλιστα το Σπίτι μου 2 πήρε και μια σχετική διαδικαστική παράταση ώστε να διεκπαιρεθούν όλες οι αιτήσεις, έδωσε τη δυνατότητα σε σχεδόν 25.000 οικογένειες να αποκτήσουν το σπίτι τους. Δεν είναι μικρός αριθμός. 25.000 οικογένειες αυτή τη στιγμή που ουσιαστικά έχουν την δυνατότητα να πληρώνουν ένα στεγαστικό δάνειο χαμηλότερο του ενοικίου που θα πλήρωναν για ένα αντίστοιχο σπίτι, έχουν όμως και το δικό τους σπίτι. Και ενδεχομένως, κύριε Χατζηνικαλάου, να υπάρχουν και οικονομικές δυνατότητες για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ένα ακόμα αντίστοιχο τέτοιο πρόγραμμα. Δεν είμαι έτοιμος ακόμα να σας το ανακοινώσω συγκεκριμένα, αλλά σε αυτή την κατεύθυνση πάντως εργαζόμαστε. Από εκεί και πέρα, το ζήτημα της στέγης έχει πολλές διαφορετικές εκφάνσεις. Είναι ζήτημα προσφοράς και ζήτημα ζήτησης. Πρέπει να χτίσουμε περισσότερα σπίτια στην πατρίδα μας. Πρέπει να δρομολογήσουμε, όπως ήδη το κάνουμε, το ζήτημα της κοινωνικής αντιπαροχής, το πώς το κράτος δηλαδή αξιοποιεί ακίνητη περιουσία σε συνεννόηση με τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να χτίσουμε σπίτια, κάποια εκ των οποίων θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κοινωνική κατοικία. Θα πρέπει να είμαστε ακόμα πιο τολμηροί στα μέτρα τα οποία θα δώσουν κίνητρα στα κλειστά διαμερίσματα να ανοίξουν και να ξαναμπούν στην αγορά. Μόνο αν αυξηθεί η προσφορά ακινήτων, μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα μειωθεί ο ρυθμός αύξησης των ενοικίων, έτσι ώστε η αγορά να μπορέσει να ισορροπήσει σε ένα ικανοποιητικό σημείο. Εμείς πάντως έχουμε παραπάνω από 40 διαφορετικές πρωτοβουλίες για τα ζητήματα της στέγης, όπως και οι πρωτοβουλίες για τα θέματα της οικογένειας είναι όλες, παρουσιάζονται όλες στους σχετικούς ιστότοπους της ελληνικής κυβέρνησης. Και το λέω και νομίζω ότι αξίζει να το επαναλαμβάνουμε, γιατί πολλές φορές αισθάνομαι ότι και οι πολίτες μπορεί να μην γνωρίζουν όλο το πλέγμα των παρεμβάσεων τις οποίες έχουμε υλοποιήσει.
5: Θέλω να έρθω για λίγο, κύριε Πρόεδρε, στην ποιότητα εργασίας και στην προοπτική για τους νέους. Στο πώς μπορεί δηλαδή να αντιμετωπιστεί το αίσθημα ανασφάλειας που οδηγεί πολλούς νέους στην αναβολή της δημιουργίας οικογένειας. Με ποιους τρόπους μπορεί η αγορά εργασίας να γίνει πιο φιλική προς τους νέους γονείς?
4: Καταρχάς, μια μεγάλη υποχρέωση την οποία έχουμε εμείς ως κυβέρνηση και το γνωρίζει πολύ καλά υπουργός, είναι να διευρύνουμε διαρκώς το πρόγραμμα επιδότησης των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών. Είμαστε σε αριθμούς ρεκόρ. Το να μπορεί μια νέα οικογένεια να είναι σίγουρη ότι το παιδί της είναι σε καλά χέρια είναι πολύ σημαντικό. Το πρόγραμμα Ταντάδες της Γειτονιάς, το οποίο αρχίζει και υλοποιείται, είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα. Έχουμε πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ θετική ανταπόκριση, το οποίο πάλι έρχεται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της φροντίδας των παιδιών, ενίοτε επιβραδεύοντας και οικονομικά αυτούς οι οποίοι θα κάνουν ούτως ή αλλιώς αυτήν την εργασία. Διότι η ελληνική οικογένεια είναι μια οικογένεια στην οποία παππούδες και γιαγιάδες παίζουν ακόμα, ευτυχώς θα έλεγα, έναν σημαντικό ρόλο. Από εκεί και πέρα, άκουσα με πολύ ενδιαφέρον αυτά τα οποία είπε ο κύριος Καραντιάς. Μπορούμε να διευκολύνουμε τις γυναίκες μέσα από πιο ευέλικτα προγράμματα εργασίας να περνάνε περισσότερο καιρό στο σπίτι τους. Η τηλεργασία, η εποχή του COVID μας άνοιξε τα μάτια ως προς τις δυνατότητες της τηλεργασίας και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μια σειρά από οδηγίες οι οποίες περνούν ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι γυναίκες και οι άντρες έχουν πραγματικά την ίδια αμοιβή. Είναι ευρωπαϊκή μας υποχρέωση. Δεν είμαστε εκεί σήμερα και πρέπει να είμαστε ειλικρινοί σε αυτό, ή ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως διάκριση μεταξύ αντρών και γυναικών ως προς την πρόσληψη σε μια θέση εργασίας. Όλα αυτά νομίζω θα χειραφετήσουν τις γυναίκες περισσότερο και θα τις δώσουν μεγαλύτερη οικονομική ανεξαρτησία, άρα και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση ώστε να προχωρήσουν στο βήμα να κάνουν παιδί ή να κάνουν περισσότερα παιδιά.
5: Το brain drain, η μετανάστευση νέων ανθρώπων για να βρουν καλύτερους όρους εργασίας, έχει επηρεάσει και σε ποιο βαθμό τη δημογραφική εικόνα της χώρας και οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση για το brain regain, για την επιστροφή αυτών των νέων, λειτουργούν?
4: Καταρχάς, όταν βλέπουμε το δημογραφικό ισοζύγιο της χώρας, ξέρουμε ότι οι αριθμοί μας θα μειώνονται και ξέρουμε επίσης ότι η κοινωνία θα γερνάει. Η ενεργός γύρανση είναι η άλλη πτυχή του δημογραφικού για την οποία δεν μιλάμε πολύ. Και θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο περισσότερο, διότι εκεί μπορούμε ενδεχομένως να έχουμε μέτρα άμεσης απόδοσης. Διότι μην ξεχνάμε ότι και τώρα, αν με κάποιο μαγικό τρόπο αυξάναμε τον αριθμό των γεννήσεων, ο οικονομικός αντίκτυπος αυτής της πολιτικής θα φαινόταν σε 25 χρόνια. Άρα, από την άλλη, η ενεργός γύρανση και η φροντίδα ενός γυρασμένου πληθυσμού πρέπει να αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα για οποιαδήποτε κυβέρνηση. Και εν όψη του προγράμματός μας για τις επόμενες εκλογές, το ζήτημα των φροντιστών και της φροντίδας της τρίτης ηλικίας θα πρέπει να μπει στο επίκεντρο των δικών μας πολιτικών, διότι αυτό είναι κάτι το οποίο το αντιμετωπίζουμε, ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε σήμερα. Να σταθώ πριν έρθω στο ζήτημα του brain regain, στην πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία μας να σταματήσουμε να τιμωρούμε τους συνταξιούχους οι οποίοι εργάζονται. Με το να μπορούν να λαμβάνουν όλη τη σύνταξή τους και να φορολογούνται αυτοτελώς μόνο για το συμπληρωματικό τους εισόδημα. Ήταν μια πολύ τολμηρή και πάρα πολύ ουσιαστική πρωτοβουλία. Έχουμε παραπάνω από 250.000 συνταξιούχους οι οποίοι σήμερα εργάζονται. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη συμμετοχή στον ενεργό εργαζόμενο πληθυσμό, καλύτερο εισόδημα για τους συνταξιούχους, αλλά πιστεύω και μια ικανοποίηση, προσωπική ικανοποίηση, διότι πολλοί συνταξιούχοι οι οποίοι εργάζονται δεν το κάνουν μόνο για τα χρήματα τα οποία εισπράττουν, το κάνουν γιατί ήδη αισθάνονται ακόμα ότι έχουν πράγματα να προσφέρουν. Και όλες οι έρευνες για την ενεργό γύρανση μας λένε ότι όσο πιο ενεργοί είναι οι συνταξιούχοι μας, τόσο λιγότερα ιατρικά προβλήματα αντιμετωπίζουν και τόσο λιγότερο ακριβή θα έλεγα γίνεται και η περίθαλψή τους. Ζητήματα που αφορούν χρόνιες νευρολογικές παθήσεις, άνοια, Αλσχάιμερ. Πώς τα αντιμετωπίζουμε. Γενικά η θεσμοθέτηση ενός νέου πλαισίου για τη φροντίδα ηλικιωμένων που δεν θα μεταφέρει αυτό το βάρος μόνο στην οικογένεια πρέπει να αποτελέσει κεντρική πολιτική προτεραιότητα για οποιαδήποτε κυβέρνηση προκύψει από τις επόμενες εκλογές. Έρχομαι όμως στο brain regain, γιατί εκεί έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα, κύριε Χατζηνικολάου. Έχει αντιστραφεί το brain drain. Το δείχνουν οι αριθμοί τα τελευταία 3 χρόνια τουλάχιστον. Και αυτό έγινε επειδή λάβαμε πολύ συγκεκριμένα κίνητρα, φορολογικά κίνητρα για αυτούς οι οποίοι εργάζονται στο εξωτερικό. Τα επεκτείναμε μάλιστα και για αυτούς οι οποίοι θα βρουν δουλειά στο δημόσιο, γιατί υπήρχε μια αδικία. Είχαμε ευνοϊκά φορολογικά κίνητρα μόνο για αυτούς που επιστρέφουν στον ιδιωτικό τομέα, δεν τα είχαμε για το δημόσιο. Διορθώσαμε και αυτή την στρέβλωση πρόσφατα. Και να αναφέρω ενδεικτικά μια πολύ εντυπωσιακή εκδήλωση, η οποία έγινε στο Λονδίνο από το Υπουργείο Εργασίας πριν από περίπου 10 μέρες, με εντυπωσιακή προσέλευση και επιχειρήσεων, αλλά και εργαζόμενων οι οποίοι θέλουν να γυρίσουν στην Ελλάδα. Και όλοι οι μεγάλες επιχειρήσεις πηγαίνουν αυτή τη στιγμή και αναζητούν καλά βιογραφικά στο εξωτερικό, διότι Έλληνες θέλουν πια να γυρίσουν στην πατρίδα τους και θέλουν να γυρίσουν όχι μόνο γιατί τους δίνουμε κίνητρα, κύριε Χατζηνικολάου, διότι παρά τις δυσκολίες οι οποίες αναντήρητα υπάρχουν, αυτός ο οποίος θα επιλέξει να επιστρέψει, και εγώ το έκανα πριν από σχεδόν 30 χρόνια, το κάνει πρωτίστως γιατί πιστεύει στις μακροπρόθεσμες προοπτικές της χώρας και στο γεγονός ότι εδώ μπορεί να βρει μια καλή δουλειά η οποία θα του επιτρέψει να υποστηρίξει την οικογένειά του. Αυτό λοιπόν γίνεται και είναι και η καλύτερη απόδειξη και απάντηση στη μιζέρια όσων επιμένουν να περιγράφουν μια Ελλάδα η οποία ακόμα στο δικό τους φαντασιακό μυαλό μπορεί να ανήκει στην προηγούμενη δεκαετία.
5: Τώρα θέλω να πάμε λίγο στην περιφέρεια. Στο πώ πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η πληθυσμιακή συρρήκνωση μικρών πόλεων και χωριών. Νομίζω ότι εκεί είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα και θέλω να ρωτήσω αν έχετε κάποιες σκέψεις στην κυβέρνηση, κύριε Πρόεδρε, για ειδικά φορολογικά ή επενδυτικά κίνητρα σε ακριτικές ή σε ορεινές περιοχές. Πώς μπορεί να ενισχυθεί, για παράδειγμα, η πρόσβαση σε υγεία, παιδεία, ψηφιακές υπηρεσίες εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων.
6: Το ζήτημα της περιφερειακής ανάπτυξης μας απασχολεί πολύ. Χαίρομαι που βλέπω εδώ πέρα και τον, όχι μόνο τον αγαπητό Περιφερειάρχη Αττικής, αλλά και τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου. Ο ίδιος γνωρίζει πολύ καλά πόσο δύσκολη αλλά και πόσο όμορφη μπορεί να είναι η ζωή σε ένα μικρό νησί. Και όταν αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες όπως αυτήν που ανακοινώσαμε πρόσφατα, πάλι σύμπραξη ιδιωτικού και δημοσίου τομέα με το Στέλιο του Χατζιωάννου, όπου ουσιαστικά διπλασιάζουμε τους μισθούς των γιατρών οι οποίοι θα έρθουν να υπηρετήσουν στα μικρά νησιά μας, απαντούμε ακριβώς σε τέτοιου είδους προβλήματα. Υγεία, παρουσία γιατρών, λογική της τηλεϊατρικής, η οποία πια μπορεί να μας δώσει πολλές απαντήσεις, το γεγονός ότι στέλνουμε πια τις κινητές μονάδες υγείας, οι οποίες πηγαίνουν οι ίδιες στα χωριά και κάνουν, θα έλεγα, παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας, είναι μια τεράστια τομή για να, κυρίως για τους ηλικιωμένους συμπολίτες μας, οι οποίοι ζουν σε αυτά τα χωριά, ώστε να μην αισθάνονται σε καμία περίπτωση ξεχασμένοι. Θέλω να αναφέρω ενδεικτικά ότι έχουμε ανακαινήσει και θα ανακαινήσουμε τελικά πάνω από 150 κέντρα υγείας, τα οποία πρωτίστως είναι στην περιφέρεια, κάποια καλύπτουν ακριβώς ορεινές και ακριτικές περιοχές στα πλαίσια του Ταμείου Ανάκαμψης. Και βέβαια θέλουμε να δώσουμε και παραπάνω κίνητρα σε νέους ανθρώπους να πάνε στην περιφέρεια. Έχουμε προγράμματα στον Εύρο, δεν έχουμε μέχρι στιγμής πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία, αλλά δοκιμάζουμε και εμείς πολιτικές για να δούμε τον αντίκτυπό τους, όπου δίνουμε 10.000 μετρητά σε όποιον θέλει να μετακατασταθεί στους δήμους του Βορείου Εύρου. Και βέβαια για να πάει κάποιος νέος στην περιφέρεια πρέπει πρωτίστως να έχει δουλειά. Ποια μπορεί να είναι η δουλειά σε αυτές τις περιοχές? Είτε θα δουλεύει εξ αποστάσεως, γιατί η τεχνολογία εκεί μας δίνει δυνατότητες. Ένας προγραμματιστής, ας πούμε, ο οποίος δουλεύει από το σπίτι του, από τη στιγμή που έχει καλό διαδίκτυο, μπορεί να δουλεύει από οπουδήποτε. Και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτό που θα το επιλέξει, αν είναι λυμένα τα ζητήματα παιδείας και υγείας, η ποιότητα ζωής στην περιφέρεια είναι και πιο καλή και πιο φτηνή. Άρα πρέπει να δει κανείς να αντιμετωπίσει αυτά τα κρίσιμα ζητήματα και νομίζω ότι όσο αλλάζουν και οι προτεραιότητες των ανθρώπων, η ζωή της πόλης εκ των πραγμάτων έχει πολλά πλεονεκτήματα αλλά έχει και πολλά μειονεκτήματα, η ιδέα ότι θα μπορέσω να γυρίσω στην περιφέρεια έχει πολύ λογική. Σκεφτόμαστε και άλλα κινήτρα. Πώς μπορούμε, παραδείγματος χάρη, να βοηθήσουμε στο να επισκευαστούν σπίτια τα οποία υπάρχουν στα χωριά. Ήδη μηδενίζουμε τον ένφια, αλλά ενδεχομένως και εκεί μαζί με και τραπεζικά ιδρύματα να μπορούμε να σκεφτούμε κάποια καινοτόμα προγράμματα για το πώς θα επισκευάσει κάποιος το σπίτι το οποίο μπορεί να είναι στο χωριό. Και εκεί μπορεί να έχουμε και προγράμματα και γύρω από το νέο ΕΣΠΑ, διότι δεν είναι μόνο η Ελλάδα που αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα περιφερειακής εγκατάλειψης. Είναι ένα ζήτημα το οποίο το θέτω και σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, διότι αν μπορείς να δώσεις σε κάποιον και τη δυνατότητα να ξαναφτιάξει το σπίτι του στο χωριό, ένα νέο άνθρωπο, να είναι εγκαταλειμμένο, μετά τα οικονομικά αρχίζουν και γίνονται πιο ελκυστικά για μια τέτοια ενδεχόμενη κίνηση. Χρειαζόμαστε όμως και να κλείσουμε αυτό και τη συμμετοχή των τοπικών αρχών. Έχουμε δημάρχους οι οποίοι έχουν αγκαλιάσει πολύ αυτό το ζήτημα και κάποια πολύ επιτυχημένα παραδείγματα. Είχα πάει στη Φουρνάη Βρετανίας, ας πούμε, όπου έχουμε τέτοια παραδείγματα, όπου οι ίδιοι οι δήμοι έδωσαν κίνητρα για να επιστρέψει νέος κόσμος στα χωριά, αλλά πιστεύω ότι στον τομέα αυτών έχουμε δρομολογήσει και θα δρομολογήσουμε ακόμα πολιτικές που θα κάνουν κάποια διαφορά.
5: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, με την εικόνα που εμφανίζει η Ευρώπη στο θέμα. Το αναφέρατε στο ξεκίνημα της τοποθέτησής σας, ότι δεν είναι ελληνικό πρόβλημα, είναι παγκόσμιο πρόβλημα και ιδίως ευρωπαϊκό πρόβλημα. Υπάρχουν χώρες που έχουν εφαρμόσει επιτυχημένες πολιτικές για να αντιμετωπίσουν το δημογραφικό? Θέλω να πω, υπάρχουν χώρες από τις οποίες κάτι μπορούμε να διδαχθούμε και πώς επηρεάζουν οι γεωπολιτικές εξελίξεις και οι μεταναστευτικές ροές τη δημογραφική ισορροπία της Ευρώπης και της Ελλάδας?
6: Φοβάμαι ότι δεν υπάρχει κάποια χώρα στην Ευρώπη η οποία να έχει αντιμετωπίσει το πρόβλημα στη ρίζα του. Βλέπετε χώρες με πολύ ανεπτυγμένο κοινωνικό κράτος, σκανδιναβικές χώρες, και αυτές έχουν αντίστοιχα ζητήματα. Η Ουγγαρία δαπάνησε απίστευτα πολλά λεφτά και για πολιτικούς λόγους με δημογραφική πολιτική απέτυχε εκτά. Δεν είδε ουσιαστικά, είδε μια μικρή αύξηση των γεννήσεων για ένα χρόνο και μετά οι γεννήσεις επέστρεψαν σε καθοδική πορεία. Άρα πρέπει να αναγνωρίσουμε το πρόβλημα. Είναι πολύ πιο σύνθετο και πολύ πιο πολυπαραγωγικό. Βλέποντας τώρα την αγορά εργασίας συνολικά στη χώρα, μιας και με ρωτήσατε για την πρόκληση της μετανάστευσης, τι βλέπουμε. Βλέπουμε μια αγορά εργασίας η οποία η ανεργία έχει πάει από το 18% στο 8% και θα συνεχίσει πτωτικά. Βλέπουμε λήψεις σε συγκεκριμένους τομείς και κλάδους της οικονομίας μας, οι οποίες δύσκολα καλύπτονται από εγχώριο εργατικό δυναμικό. Από την άλλη, έχουμε δύο τάσεις που μας βοηθούν σε αυτή την κατεύθυνση. Από τη μία είναι οι άνθρωποι που γυρίζουν από το εξωτερικό και είναι πολλοί αυτοί. Από την άλλη, η τεχνητή νοημοσύνη εκ των πραγμάτων θα δημιουργήσει σημαντικές αναταράξεις στην αγορά εργασίας και θα μας βοηθήσει να βελτιώσουμε την παραγωγικότητά μας. Όμως είναι αρκετά πιθανό ότι σε συγκεκριμένους κλάδους και με στοχευμένες πολιτικές οργανωμένης μετανάστευσης θα πρέπει και θα μπορούμε κάλλιστα να φέρνουμε εργαζόμενους από το εξωτερικό, αλλά θα το επιλέγουμε εμείς. Εμείς από την πρώτη στιγμή είπαμε κανείς δεν θα μπαίνει παράνομα στη χώρα. Δεν θα αποφασίζουν οι διακινητές ποιος θα μπαίνει στην πατρίδα μας, αλλά αν εμείς επιλέξουμε, παραδείγματος χάρη, ότι θέλουμε να φέρουμε εργάτες γης από την Αίγυπτο ή εργάτες κατασκευών από την Ινδία, θα το κάνουμε με οργανωμένες διμερείς συμφωνίες με τις χώρες αυτές, ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες μας με κεντρικό έλεγχο, σε συνεννόηση με τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος είναι και ο εργοδότης, και με μεγαλύτερη ευελιξία στο πλαίσιο των μετακλήσεων από τη στιγμή που καλύπτουν πραγματικές ανάγκες. Και σε αυτή την πολιτική θα επιμείνουμε. Και δεν έχουμε κάτι να φοβηθούμε από αυτή την πολιτική, από τη στιγμή που είμαστε πολύ αυστηροί ως προς τον περιορισμό της παράνομης μετανάστευσης, έχουμε τη δυνατότητα στη νόμιμη οργανωμένη μετανάστευση να επιλέξουμε χώρες και κλάδους οι οποίοι πρέπει να στηριχθούν μέσα από στοχευμένες μετακλήσεις εργατικού δυναμικού, γιατί αυτό επιτάσσουν οι ανάγκες της ελληνικής οικονομίας.
5: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρόεδρε, που ήσασταν και φέτος μαζί μας.
7: Real FM.

0: Ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real FM. Η ώρα είναι 3. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.